0: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
1: Πέστα! Ένα, δύο.
2: Έλα, σέκοψε ο πρόεδρος.
1: Πέστα, πρόεδρε, πέστα! Γιατί δεν τα έλεγε Στεφανία μου μόνο ο Λουκιανός Κυλαϊδόλης.
2: Έκπληξη!
1: Τα λέει και ο Κώστας Καραμαλής. Άκου εδώ πόσο καθαρά τα λέει.
0: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
1: Κυρίως στους σκύλους και τις γάτες.
2: Εμένα πιο πολύ με πείραξε το η μακρινή λίγο δεκαετία αυτή. Πόσο μακρινή φαντάζει αυτή τη στιγμή.
1: Δεν είναι.
2: Από τη μακρινή για σας βεβαίως είπε δεκαετία.
1: Εσύ είσαι μικρότερη γιατί... βέβαια. Εντάξει να τα λέμε αυτά. Αλλά για βάλε τώρα εμάς που μεγαλώσαμε Στεφανία μου στη δεκαετία του 80 και θυμόμαστε ακόμα και τους χυμούς ροδάκινο που παίρναμε στο σχολείο. Εκεί στο δημοτικό που μας φέρνανε κάτι καζάνια με χυμούς ροδάκινο. Τα θυμάσαι ότι εσύ δεν τα πρόλαβε σε μικρή.
2: Πώς δεν τα πρόλαβε, η δεκαετία δεν μου φέρε κανείς χυμωροδάκι εμένα.
1: Σοβαρά μιλάς. Ναι. Εμείς παίρναμε.
2: Πάντως, επειδή απευθυνόταν σε παιδιά, σε μαθητές, γι' αυτό για τους μαθητές είναι μακρινή δεκαετία. Αλλά να τα ακούς, τι λες, τι παίρνατε. Τι λέει ρε. Κανείς δεν μου φέρε εμένα.
1: Εμείς παίρναμε κανονικά χυμωροδάκινο. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, τη δεκαετία του 80, για να μην τα πετάνε τα ροδάκινα. Ξέρεις που είχαμε περίσσευμα και να μην πηγαίνουν στις χωματερές. Τα έκαναν χυμούς και τα μοίρασαν στο σχολείο, στο δημοτικό.
2: Τζάμπα.
1: Βέβαια, παιδί μου.
2: Τζάμπα.
1: Τζάμπα. Τζάμπα, τζάμπα. Επειδή είναι και της επικαιρότητας το τζάμπα, παίρναμε τζάμπα χυμούς ροδάκινο τη δεκαετία του 80.
2: Μπράβο.
1: Βέβαια. Πασόκ. Ωραία χρόνια. Να τα λέμε αυτά. Έλα, Τζιμελεγκίδη, έλα, αγόρι μου.
2: Πάτα το κουμπί.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον πρόεδρο, με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος χθες μίλησε σε τελετή αποφύτηση στο Αριστοτέλειο Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη. Απευθύνθηκε στα παιδιά, θα ακούσουμε γιατί είπε και άλλα στα
2: και
1: παιδιά,
2: άλλα,
1: έστειλε μηνύματα.
2: Πράγματα είπε. Αλλά αυτό συνέχεια. Ήταν έτσι το κερασάκι.
1: Ναι, γιατί τραγούδησε και Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Μάλλον δεν τραγούδησε. Χρησιμοποίησε τους στίχους.
2: Να τραγούδησε, ναι, να το δω και αυτό.
1: Τραγούδησε. Όπως καταλάβατε, σήμερα η κυρία Μαλία Κάντζο δεν είναι μαζί μας. Ανηλυμένες υποχρεώσεις την κρατούν μακριά μας και με ένα σκάσο δηλαδή. Πραγματικά έχω πέσει στα παντόματα.
2: Έλα τώρα.
1: Αλλά είναι σήμερα μαζί μας η κυρία Στεφανία Κασίμη.
2: Και πολύ χαίρομαι να κάνουμε παρέα σήμερα. Θα κάνουμε εδώ μέχρι τις 10 παρέα. Λοιπόν, ο Νίκος Βελεγκίδης είναι μαζί μας.
1: Ο Γιώργος.
2: Συγγνώμη, ο Γιώργος. Συγγνώμη,
1: ο Γιώργος Τζιβελεγκίδης.
2: Είναι που δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Γι' αυτό. Ο Γιώργος Τζιβελεγκίδης.
1: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία στο studio3lfm.gr σήμερα που το κεντρικό ερώτημα είναι ένα και μοναδικό.
2: Πόσο κάνει.
1: Πόσο κάνει.
3: Τζαμπόλα, περάστε παρτούλα, τζαμπαντάν.
1: Τζαμπαντάν, όπως λέει και η κυρία, γιατί είχαμε την πρεμιέρα της πλατφόρμας Πόσο Κάνει χθες.
2: Την πρεμιέρα.
1: Που έχει σηκώσει πάρα πολλές συζητήσεις.
2: Συζητήσεις για τις αποκλήσεις, συζητήσεις για τον αριθμό των προϊόντων, για το ποια προϊόντα είναι, για το πόσα σούπερ μάρκετ είναι, για πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι η πλατφόρμα θα είναι λίγο έτσι μια δυναμική με τη λογική, θέλω να πιστεύω, γιατί κάποιες αριθμίες, να το πω έτσι, έχουν εντοπιστεί από
1: χθες. Καλά, στην αρχή είναι λογικό.
2: Χθες, είναι λογικό, οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια έτσι δυναμική διαδικασία και θα βελτιωθεί μέρα με τη μέρα που θα περνάει. Εντάξει, όλα καλά είναι, όλα τα εργαλεία καλά είναι. Καλό είναι να συγκρίνεις τιμές. Κατά τη δική μου άποψη, μια χαρά είναι όλα αυτά τα εργαλεία. Πόσο κοστίζει ένα προϊόν, πόσο κοστίζει ένα πακέτο προϊόντων σε ένα σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχει αυτό το καλάθι. Το βασικό πρόβλημα είναι όχι όμως μόνο να συγκρίνεις, το βασικό πρόβλημα είναι να είναι πιο χαμηλές οι τιμές και αυτό δεν το λύνει το εργαλείο.
1: Γιατί άλλο το ερώτημα πόσο κάνει και άλλο το ερώτημα πώς το αγοράζω. Είναι δύο διαφορετικά
2: αυτό
1: ερωτήματα.
2: Είναι ένα εν τω μεταξύ στις ερωτήσεις, κάπου λέει, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια, στον οδηγό. Προσοχή, είναι αυτή η πλατφόρμα.
1: Φράζω. Είναι δύο διαφορετικά
2: αυτό
1: ερωτήματα.
2: Είναι ένα εν τω μεταξύ στις ερωτήσεις, κάπου λέει, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια, στον οδηγό. Προσοχή, είναι αυτή η πλατφόρμα. Δεν είναι η shop. Το είδες. Μετά σκεφτόμαστε.

0: Τέταρτο.
1: Σωστά. Έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο ελληνικός.gr και στον οικονομία.gr ο Δημήτρης Χριστούλιας, που έχει σίγουρα ψάξει την πλατφόρμα. Λοιπόν, και έχει εντοπίσει αυτές τις μεγάλες διαφορές στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή αυτή την ψαλίδα.
0: Φέρε παιδί μου, υπάρχουν αποκλήσεις. Δηλαδή υπάρχουν αποκλήσεις σημαντικές τώρα. Βλέπεις δηλαδή διαφορά σε τιμή στο ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια ποσότητα και μπορεί να είναι 50, 60, 70 μέχρι και 100%.
1: Πρέπει και να μας το εξηγήσει. Μπορεί να μας το εξηγήσει ενδεχομένως αυτό ο κύριος Ραυτόπουλος. Γράφει ο Δημήτρης για παράδειγμα ότι σε κονσέρβα τόνι η διαφορά από τη φθηνότερη στην ακριβότερη τιμή φτάνει το 74%.
0: 74%. Θα ακούσουμε και ένα ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου χθες από το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, όπου φέρνει τρία παραδείγματα. Εκεί λοιπόν θα δεις αποκλήσεις ακόμα μεγαλύτερες που δημιουργούν και ερωτήματα. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό? Και εγώ έκανα μία έρευνα για παράδειγμα. Εγώ έκανα μία έρευνα για το αλάτι.
1: Και για το εξωτερικό που με πες, για
0: ακριβώς.
1: Ενδιαφέρον πολύ.
0: Αλάτι λοιπόν, πολύ γνωστό, ελληνικό προϊόν εδώ. Αλάτι του Θεού, από τις ελληνικές θάλασσες.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν η τιμή του είναι από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ από 1,41 μέχρι 1,82. 40 λεπτά διαφορά.
1: Okay.
0: Στη Γερμανία λοιπόν, σε σούπερ μάρκετ, το ίδιο αλάτι, η ίδια ποσότητα, 1,29. Γιατί ρε παιδιά? Γιατί στη Γερμανία 1,29 και εδώ 1,42 μέχρι 1,81.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά, θυμάσαι, που το ακούμε αυτό. Θυμάσαι παλαιότερα που έχουμε ακούσει για τη Γερμανία πάλι για σούπερ μάρκετ, για τυριά, για φέτα, το θυμάσαι?
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Και μιλάμε τώρα για ελληνικά προϊόντα. Δεν μιλάμε τώρα για τις πολυεθνικές, που εντάξει, μπορεί να έχουν και διαφορετική πολιτική από χώρα σε χώρα. Εδώ μιλάμε για ελληνικά προϊόντα.
1: Ναι,
0: είναι πιο φτηνά στο εξωτερικό από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Μαργαρίτη στη Στουτγκάρδη. Όντως λέει Πασόκ, ωραία χρόνια. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Δεν το βλέπω. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί εκεί έχουμε μεγάλες κόντρες. Έχουμε φαγωμάρες πάλι, παιδιά. Έχει ξεκινήσει η εσωστρέφεια.
1: Στο Πασόκ, λες.
0: Ναι.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει. Χθες είχαμε και θα. Όντως θα το αναδείξουμε στη συνέχεια. Είχαμε και μία έτσι κοντρίτσα και μεταξύ του κυρίου Δούκα και της κυρίας Διαματοπούλου. Και στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης τα πράγματα δεν πάνε έτσι αρκετά καλά. Θα έλεγα καθόλου καλά. Νομίζω ότι όλο το καλοκαίρι θα υπάρχουν φουρτούνες. Εκεί δεν υπάρχει συμφωνία, να ξέρεις. Και χειρίας κατάπαυσης του πυρός αποκλείεται.
0: Όχι. Ο Τραμπ υποτίθεται την έκανε, έβαλε και την υπογραφή του στις Βερσαλίες.
1: Ναι.
0: Αλλά στην Κουμουνδούρου δεν βλέπω να πέφτουν οι υπογραφές. Με τίποτα.
1: Εκεί πέρα.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Θυμάμαι, λέει, τα πεντόκυλα, τους χυμούς που μας δίνανε. Και για να τα πάμε σπίτι εμείς τα μικρά και τα βάζαμε στο δρόμο και τα τσουλάγαμε. Έλα ρε, δεν θυμάσαι τους χυμούς, Ροδάκινο? Κάνε μια αναζήτηση.
1: Και είμαι πιο μικρή.
0: Μόνο έτσι εξηγείται. Κάνε μια αναζήτηση στο Google.
1: Ο Μιχάλης, οδηγός.
0: Και θα δεις ότι έχω δίκιο.
1: Όχι χυμό, κομπόστα, Ροδάκινο.
0: Ναι. Εγώ έπαιρνα χυμό, δεν έπαιρνα κομπόστα. Δεν μου αρέσει κομπόστα. Αλλά το χυμό το τζάκιζα. Λέμε λοιπόν για την νέα αυτή πλατφόρμα που μπήκε στη ζωή μας, το πόσο κάνει. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα εργαλείο. Δεν πρόκειται για κάτι το οποίο θα καταπολεμήσει την ακρίβεια, θα ρίξει τις τιμές και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα εργαλείο όμως σύγκρισης τιμών, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον καταναλωτή να κινηθεί πιο έξυπνα στις αγορές του και να εξοικονομήσει.
1: Σωστά, κάποια χρήματα.
0: Κάποια χρήματα.
1: Απλώς ξέρεις τι προσπαθώ να καταλάβω. Ότι ένα προϊόν μπορεί για παράδειγμα να είναι στο Α μαγαζί φθηνότερο και ένα άλλο να είναι στο Β μαγαζί φθηνότερο. Τι θα κάνει δηλαδή ο καταναλωτής? Θα κάνει μια σούμα απλώς. Μόνο στη σούμα είναι να βάλει όλα τα προϊόντα σε ένα καλάθι και να επιλέξει από πού θα τα πάρει όλα. Τι θα τρέχει για ένα προϊόν γύρω-γύρω? Για το ένα γύρω-γύρω, για το δεύτερο γύρω-γύρω, για το τρίτο γύρω-γύρω.
0: Αυτό που λες είναι σωστό. Δηλαδή βάζεις το καλάθι και βλέπεις πού σε συμφέρει να κάνεις τις αγορές.
1: Τι θα κάνεις?
0: Από την άλλη, αν για παράδειγμα έχεις τη γειτονιά σου πάρα πολύ κοντά 2 ή 3 σούπερ μάρκετ. Εγώ είμαι τυχερός. Έχω, ας πούμε, σε μια ακτίνα 500 μέτρων 3 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Μπορώ να κινηθώ δηλαδή από το ένα στο άλλο και να πω θα πάρω αυτό από εδώ και το άλλο
1: τώρα
0: από εκεί.
1: Τώρα καταλαβαίνεις ότι αυτό.
0: Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνουν όλοι.
1: Πρώτον, σίγουρα. Και δεύτερον, δεν είναι. Αυτό πρέπει να το κάνει. Μπορεί να το κάνει, να είμαστε ειλικρινεί. Ή θα το κάνουν άνθρωποι. Όχι μπορούν, ακόμα και σε δίπλα το σπίτι σου να είναι όλα. Μπορεί να το κάνει αν πηγαίνει, ξέρω εγώ, το μεγάλο σούπερ μάρκετ που λένε. Μία φορά στο. Πότε, μια εβδομάδα, δύο, δεν ξέρω. Ο καθένα πότε πηγαίνει για το μεγάλο σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την τάση να πηγαίνουν κάθε δύο μέρες. Είναι ανάλογα πώς βολεύει τον καθέναν. Αυτοί πως σιγά μην πηγαίνουν για 5 προϊόντα στο ένα και 5 προϊόντα στο άλλο.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Συμφωνώ.
1: Μου κάνει εντύπωση εμένα αυτό να το κάνει κάποιος. Αλλά δεν.
0: Καλημέρα και στον Πάπη, το μεταφορέα, στο Εγάλιο και εκεί.

0: Στο θυμάται λοιπόν το Ροδάκι, είδες που έχω δίκιο. Λοιπόν, για πάμε στην πλατφόρμα, αυτό το πόσο κάνει. Παρουσιάστηκε λοιπόν χθες και επίσημα να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για αυτή τη νέα προσπάθεια για να βοηθηθεί ο καταναλωτής.
1: Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Είναι ένα επιπλέον βήμα το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά αξιοποιεί τη τεχνολογία και το ψηφιακό κράτος προς όφελος τελικά της κοινωνίας και του πολίτη. Και ακόμα μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν.
0: Εδώ λοιπόν θα πρέπει να εξηγηθούν σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι αδικαιολόγητα υψηλότερες τιμές σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και αυτές οι αποκλίσεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
2: Και νομίζω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια, αλλά πρέπει να ενταθούν και οι έλεγχοι και πρέπει να μπουν και περισσότερα πρόστιμα. Ακούμε προφανώς σε σχέση με το παρελθόν, αλλά πρέπει να γίνει ακόμα πιο έντονος. Ακόμα περισσότεροι οι έλεγχοι και στοχευμένοι, θα έλεγα, για να υπάρχουν έτσι και περισσότερα αποτελέσματα και να εισπράττονται τα πρόστιμα.
0: Με συγχωρείς τώρα. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Ναι. Εγώ θα πω αξιέπαινη προσπάθεια.
2: Αξιέπαινη είναι. Βοηθάει. Όλα καλά είναι.
0: Βοηθάει, πραγματικά βοηθάει. Ναι. Κάνουν λοιπόν αυτή την προσπάθεια και καταγράφουν αυτές τις τιμές που θα ακούσουμε τώρα από τον Νίκο τον Ρογκάκο από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και διαπιστώνουν αυτές τις πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουν ήταν έλεγχοι. Όταν διαπιστώνεις τις αποκλίσεις που θα ακούσεις τώρα, το πρώτο πράγμα που χρειάζονται είναι έλεγχοι στην αγορά. Για να ακούσουμε λοιπόν τρία παραδείγματα που έδωσε χθες ο Νίκος Ρογκάκος στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Εντύπωση και ερωτήματα προκαλεί η μεγάλη απόκληση τιμών για το ίδιο προϊόν σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Νίκο Ρογκάκο, υπάρχουν κωδικοί που η ψαλίδα στην τιμή ξεπερνά το 100%.
4: Βεβαίως. Και αν με ρωτάς, Νίκο, θα σου πω ότι δεν δικαιολογούνται. Τα προϊόντα τα οποία θα δούμε σε λίγο, τα παραδείγματα είναι επώνυμα προϊόντα, τυποποιημένα προϊόντα που είναι στις αλυσίδες και είναι σε όλη τη χώρα. Δεν μπορεί, Νίκο, μισό κιλό φασόλια γνωστής φίρμας να έχει διαφορά 101% από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ.
3: Της ίδιας φίρμας.
4: Ίδιας φίρμας, ίδια ποσότητα από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Πάμε στο επόμενο μας παράδειγμα, διότι εδώ έχουμε μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Χαρτί υγείας, το ίδιο χαρτί υγείας. Δεν μπορεί να έχει 98% διαφορά. Το τρίτο μας παράδειγμα.
3: Διπλή τιμή.
4: Βέβαια, είναι στο ίδιο προϊόν. Βρεφικές πάνες, που εδώ υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, 84,5%. Ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί. Το επόμενο παράδειγμα, το οποίο επίσης είναι γάλα, το οποίο το παίρνουμε όλοι, 48,5%. Εδώ, αυτοδικαίως, έχουμε τρία ερωτήματα.
3: Ελέγχους πρέπει να κάνουμε.
4: Ακριβώς.
3: Δεν γίνεται αυτό να το ανακαλύπτεις εσύ μέσα σε ένα απόγευμα από την λειτουργία του application.
4: Και με λίγα κλικ.
3: Του app, με λίγα κλικ και να μην έχουν γίνει έλεγχοι.
0: Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημα.
2: Αυτό είναι.
0: Από τη στιγμή λοιπόν που ήδη το έχουν διαπιστώσει, το έχουν καταγράψει, υπάρχει στην πλατφόρμα, έλεγχοι έχουν γίνει λοιπόν για αυτές τις τεράστιες αποκλίσεις. 50, 60, 70 και 100%.
2: Να κάνω μια ερώτηση τώρα μου. Αυτές οι τιμές είναι θεωρητικά σε πραγματικό χρόνο?
0: Θεωρητικά ναι. Αυτό άκουσα τουλάχιστον.
2: Ναι. Από όλα.
0: Ότι είναι μια δυναμική πλατφόρμα η οποία ενημερώνεται
2: καλά
0: άμεσα.
2: Καλά άκουσες. Ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ. Μην παίρνουν τιμή για σένα, λέω ένα παράδειγμα. Στις 17 Ιουνίου.
0: Σε διαφορετική χρονική
2: και
0: περίοδο.
2: Και από μένα έχουν πάρει στις 17 Μαΐου.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό.
2: Ναι.
0: Εγώ θα μείνω στην επίσημη ενημέρωση.
2: Το οποίο πάλι δεν είναι
0: γίνεται
2: κανονικό. Δεν λέω ότι είναι κανονικό, αλλά να δούνε τι γίνεται.
0: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
2: Υπάρχουν. Ναι.
0: Και υπάρχουν και πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με τιμές του ίδιου προϊόντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κάτσε να ακούσουμε, Στεφανία μου, πώς υποδέχθηκαν και οι πολίτες αυτή τη νέα πλατφόρμα και τι λένε για τα φαινόμενα εσχροκέρδειας τα οποία υπάρχουν στην αγορά.
5: Τα φιλιά, γιατί προσφορές εκεί το κάθε σούπερ μάρκετ, μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα και να τα βλέπει και να είναι μια χαρά. Ακόμα και εύκολα.
6: Οκ, okay, να το δούμε, εντάξει, θετικό.
5: Να ξέρουμε τι γίνεται με το θέμα των τιμών, γιατί πια έχουμε χάσει την μπάλα.
7: Τότε ακόμα καλύτερα που δεν θα πηγαίνει να γυρίσει όλα τα σούπερ μάρκετ για να μάθει.
5: Γιατί διαλέγει που θα πάω να ψωνίσει λίγο πιο φθηνά, έτσι όπως έχουν γίνει τώρα καταστάσεις.
8: Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουν να εξαλειφθούν κάποια φαινόμενα εσχροκέρδειας.
9: Βεβαίως. Γιατί εάν γίνει αυτό, ο κόσμος θα προτιμάει εκεί που πρέπει να πάει και τα λοιπά για να πάρει πιο φθηνά. Οπότε θα αναγκαστούν και άλλοι καλύτερες τιμές.
10: Θα μας οδηγήσει να μεταναστεύσουμε εξωτερικά, που είναι καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη μισθή.
0: Σωστός. Ο κύριος ο τελευταίος ήταν ο πιο σωστός από όλους.
2: Κοίτα να σου πω, υπάρχει και αυτή η αντίληψη που λέει, που φαντάζομαι πολλοί κόσμος θα πει, ότι δεν είναι η απάντηση. Εντάξει, το πάμε και εδώ αυτό, ότι δεν είναι η απάντηση προφανώς στην ακρίβεια, είναι ένα εργαλείο. Αλλά κάποιοι προφανώς θα πούν και θα ασκήσουν κριτική και θα πούν ότι με αυτόν τον τρόπο μεταθέτω στον πολίτη την ευθύνη. Δηλαδή να ψάξει αυτός να βρει ποιο είναι πιο φθηνό. Και να μάθει να ζει με την ακρίβεια.
0: Και επίσης ποιοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, έτσι. Προφανώς. Δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.
2: Αλλά
0: όλοι.
2: Είναι σαν να λες, Ιωσήφ, ότι υπάρχει ακρίβεια, μάθε να ζει μέσα με αυτήν και προσπάθησα μέσω της εφαρμογής να βρει τι είναι πιο φθηνό μέσα στο ακριβό.
0: Εγώ λέω καλοδεχούμενο σαν εργαλείο.
2: Ναι, ναι.
0: Για να βοηθήσει καταναλωτές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία ώστε να βρουν καλύτερες τιμές και να εξοικονομήσουν χρήματα. Αλλά δεν είναι αυτό το εργαλείο που θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
2: Όχι, δεν αντιμετωπίζει.
0: Όταν ακούς λοιπόν αυτά τα παραδείγματα, ένα πράγμα σου έρχεται στο μυαλό. Ελέγχει αμέσως τώρα. Τώρα. Πώς γίνεται δηλαδή, πώς μπορεί να εξηγήσει κάποιος αυτές τις διαφορές, αυτές τις αποκλίσεις. Δηλαδή μιλάμε τόσο καιρό για την ακρίβεια, φωνάζουμε τόσο καιρό για την ακρίβεια και από την άλλη βλέπουμε εδώ πέρα να γίνεται πάρτι. Και ταυτόχρονα λέει ο Φίλιππος από τη Βιέννη ότι αν δεν αποκτήσετε λέει καταναλωτική συνείδηση και δεν σταματήσετε να αγοράζετε ό,τι να είναι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
2: Τι εννοούμε ό,τι να είναι.
0: Πού είναι και το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα. Γιατί μιλάμε για παράδειγμα για τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης κτλ. Δεν υπάρχει κατακαιρματισμός και στο καταναλωτικό κίνημα. Εγώ βλέπω τόσα χρόνια.
2: Σε όλα τα κινήματα.
0: 2, 3, 5, 10 οργανώσεις. Μικρές από εδώ, από εκεί φωνάζουν, καταγράφουν τα προβλήματα. Αλλά πού είναι να οργανώσουν κάτι, να οργανώσουν τον κόσμο.
2: Είναι κάποιος πρέπει να τους ακούει βεβαίως, αλλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάτι να γίνει, δηλαδή κάπως να αντιδράσουμε κι εμείς.
2: Αυτό που λες εντωμεταξύ για τις ηλικίες, για το πόρο, πόσο χρήσιμο είναι το εργαλείο, το λέω, μας το περιγράφει η Λίλη. Πράγματι, λέει πολύ χρήσιμο το εργαλείο για τη συνταξιούχη μητέρα μου.
0: Ναι, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι δύσκολο για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που δεν έχει σχέση με την τεχνολογία να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτή την εφαρμογή. Κατανοητό απόλυτα, Λίλη, καλή σου ημέρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια με τον κύριο Ραυτόπουλο που θα μας δώσει και παραδείγματα σχετικά με την πρώτη μέρα λειτουργίας του posokani.gr, gov.gr. Αλλά πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοπριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
2: Επίσης να σας πω ότι τα public ανακοίνωσαν μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Σαν σήμερα που λέει Στεφανία μου, το 1815, οι Ενωμένες Δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Wellington και Blücher αντίστοιχα συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. Πού έγινε αυτό? Φυσικά στο Βατερλό, το περίφημο Βατερλό του Ναπολέοντα.
1: Γι' αυτό και ακούμε το τραγουδάκι.
0: Ακριβώς. Και επειδή λέμε τώρα για αυτοκράτορα, θα το κάνουμε κράτορα, τη σύνδεση. Κράτορα,
1: ναι, με τον Τραμπ, με τι άλλο.
0: Μπράβο. Και θα πάμε στον σύγχρονο αυτοκράτορα, τον προεδράρα, δηλαδή τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες πήγε στις Βερσαλίες.
1: Θα ήθελε να είναι αυτοκράτορας.
0: Βέβαια.
1: Σίγουρα.
0: Βρέθηκε λοιπόν στις Βερσαλίες, του παρέθεσε επίσημο δείπνο εκεί ο Εμμανουέλ Μακρόν και ενθουσιάστηκε, παιδιά. Είδε τα χρυσά στις Βερσαλίες και λέει: αυτοί εδώ έχουν περισσότερα από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στο Λευκό Οίκο. Γιατί σου υπενθυμίζω την τελευταία φορά.
1: Τι συγκρίνει τώρα. Πολλά χρυσά στολίδια. Μα του έκανε και πάρε ένα παιδάκι κάπου. Έχει πολλά χρυσά στολίδια, λέει.
0: Έχει, λέει, πολλά χρυσά στολίδια εδώ. Του άρεσαν, παιδί. Τα λυμπίστηκε.
1: Συγγνώμη, χρυσά στολίδια. Του είπε ο Μακρόν. Πολλά χρυσά στολίδια και του άρεσε. Το άλλο λέει και.
0: Τα έβαλε στο μάτι ο άλλο.
1: Τα έβαλε στο μάτι. Τον ξέρει ο Μακρόν, σου λέει.
0: Ναι, γιατί θυμάστε τι είχε πει πρόσφατα. Έκανε ενημέρωση στο Λευκό Οίκο για τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν. Και εκεί που τους έλεγε ότι έχουμε βυθίσει τόσα πλοία, έχουμε καταρρύψει τόσα αεροσκάφη κτλ., σταματάει και λέει: αυτές οι χρυσές κουρτίνες εδώ στο Λευκό Οίκο είναι δικό μου έργο. Εγώ τις έβαλα. Έχει μια μανία με τα χρυσά γενικότερα. Είδε και τα χρυσά εκεί πέρα τώρα στις Βερσαλίες, φτιάχτηκε ο Ντόναλντ. Αλλά τι άλλο έκανε στις Βερσαλίες?
1: Τι άλλο έκανε? Υπέγραψε.
0: Υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης.
1: Αυτό το μνημόνιο κατανόησης δεν είχε υπογραφεί. Τώρα, αυτό με τις διαρροές εντωμεταξύ σε αυτό το θέμα έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Δεν υποτίθεται ότι έπεσαν οι ψηφιακές υπογραφές.
0: Έπεσαν οι ψηφιακές, τώρα έπεσαν κανονικές υπογραφές.
1: Ναι, αλλά εγώ μετά σε ένα ρεπορτάζ διάβαζα ότι λέει ψηφιακή υπογραφή δεν ήταν του Τραμπ, ήταν λέει του Βανς.
0: Α, του αντιπροέδρου.
1: Έτσι διάβαζα η ψηφιακή. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν το έχουμε δει κιόλα το ψηφιακό.
0: Ναι, αλλά τώρα.
1: Τέλος πάντων, πέσανε.
0: Υπέγραψε κανονικά στο
1: χαρτί. Κανονικότατα.
0: Στις Βερσαλίες.
1: Βεβαίως.
0: Και αντίστοιχα από την πλευρά του Ιράν την υπέγραψε ο πρόεδρος, ο Μασούτ Πεζεσκιάν.
1: Ο Πεζεσκιάν. Βγήκαν και κάποιες φωτογραφίες. Τώρα θα γίνει η τελετή τελικά στην Ελβετία.
0: Νομίζω ότι θα γίνει η τελετή.
1: Γιατί και γι' αυτό υπήρχαν διαφορετικές πληροφορίες.
0: Του αντιπροέδρου, δηλαδή θα πάει ο Βάνς από την πλευρά των ΗΠΑ και ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ναι, από την πλευρά του Ιράν.
1: Ναι, υπήρχαν κάποιες πληροφορίες στην αρχή ότι θα πήγαινε ο Τραμπ, μετά ήταν και θέμα ασφαλείας, υπήρχαν κάποια θέματα ασφαλείας να μην είναι και οι δύο παρόντες στο ίδιο σημείο. Αλλά διάβαζα χθες ότι μετά την ψηφιακή υπογραφή κάποιοι αξιωματούχοι που κάπου μίλησαν από την πλευρά του Ιράν λέγανε ότι ίσως δεν γίνει. Αλλά νομίζω ότι και εγώ θα γίνει.
0: Μάλλον θα γίνει. Πάντως, δόθηκε στη δημοσιότητα, βεβαίως, αυτό το κείμενο των 14 σημείων. Που είναι δηλαδή το μνημόνιο κατανόησης. Τι προβλέπει
1: το
0: λοιπόν
1: αρχικό
0: αυτό? Ναι. Τι προβλέπει λοιπόν αυτό? Παύση εχθροπραξιών για 60 ημέρες. Και βλέπουμε, γιατί όπως είπε και ο Τραμπ, θα κάνουμε διαπραγματεύσεις για 60 ημέρες και αν δεν μου αρέσει η συμφωνία, θα συνεχίσω να τους βομβαρδίσω κατά κούτελα. Παιδιά, αυτά τα έλεγε και είχε δίπλα του τον Αλσίση, τον Αιγύπτιο πρόεδρο,
1: ναι, ο οποίος
0: τον κοίταζε καλά. Έλεγε ο άλλος θα τους βαράω κατά κούτελα, λέει, άμα δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα των 60 ημερών.
1: Πάντως, να σου πω ότι σε αυτό το σημείο, μια που λες για τις απειλές του Τραμπ για νέους βομβαρδισμούς, αν δεν του αρέσει η εξέλιξη της ιστορίας, ότι σε ένα από τα σημεία, νομίζω στο πρώτο, λέει ότι πρέπει να απέχουν και από την απειλή ή τη χρήση βίας, η μία εναντίον της άλλης πλευράς. Τι εννοώ με αυτό? Ότι κατά κάποιο τρόπο παραβιάζει από την πρώτη μέρα ο Τραμπ το συγκεκριμένο σημείο.
0: Και να μην αμφισβητηθεί.
1: Έχει και τη λέξη απειλή δηλαδή μέσα.
0: Ναι. Επίσης, προβλέπεται αυτό το Ταμείο Ανασυγκρότησης για το Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είχαν διαψεύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο ίδιος ο Τραμπ
1: το χαρακτήριζε fake news. Times, ναι.
0: Τελικά θα πάρουν 300 δισεκατομμύρια για την ανασυγκρότηση του Ιράν, θα ξεπαγώσουν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία.
1: Γενικά,
0: με λίγα λόγια, του τα πήραν όλα.
1: Όλα του τα πήραν, υπάρχουν όλα. Του τα πήραν, ο ίδιος βεβαίως παρουσιάζεται ως νικητής. Στην
0: Άμα είναι
1: Αμερική.
0: Έτσι, νικητή Στεφανία μου.
1: Έτσι παρουσιάζεται.
0: Του τα έδωσε όλα.
1: Του τα έδωσε όλα. Υπάρχουν πολλές παραχωρήσεις και του τα έδωσαν όλα. Αποδείχθηκε πολύ ανθεκτικό το Ιράν και χρησιμοποιώντας το όπλο των στενών του Ορμούζ, όντως ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πάρα πολύ μεγάλες υποχωρήσεις. Χρησιμοποιώντας τι? Αυτό τον φόβο του οικονομικού κράχ.
0: Γιατί κατάλαβε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Πρέπει να πάει σε αποκλιμάκωση. Και τώρα που λες για τα στενά του ορμού.
1: Ο ίδιος θεωρεί ότι είναι καλύτερη συμφωνία από τον Ομπάμα.
0: Πολλά
1: αμερικανικά μιμία λένε ότι δεν είναι καλύτερη από τη συμφωνία με τον Ομπάμα για τον πυρηνικό.
0: Πρόγραμμα. Στεφανία μου, εμείς χωρίς να είμαστε ειδικοί, ούτε αναλυτές, ούτε διπλωμάτες. Με μια πρόχειρη ανάγνωση αυτών που δημοσιεύθηκαν. Θεωρείς ότι είναι καλύτερη συμφωνία από αυτή που είχε πετύχει ο Ομπάμα?
1: Όχι, κατά
0: γύρισε πίσω στα ίδια και τους έδωσε και περισσότερα. Ξεπαγώνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τους δίνει και 400 δις.
1: Επίσης θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε στο μνημόνιο είναι όλα αυτά τα οποία, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί αυτά που διαβάσαμε δεν τα είχαμε πριν ένα μήνα. Δεν διάβασα κάτι διαφορετικό. Εκτός από τα 300 δις, διάβασες κάτι διαφορετικό σχέση με ένα μήνα πριν.
0: Όχι.
1: Τα οποία συζητούσαν ως διαρροές για να πάνε σε συμφωνία. Ναι.
0: Και επίσης ο Γκάλιμπαφ για το θέμα των στενών του ορμού. Είπε ναι, ότι σε πρώτη φάση που θα ανοίξουν τώρα την Παρασκευή θα είναι χωρίς διόδια. Μετά όμως λέει, εμείς θα έχουμε έξοδα γιατί τη διαχείριση θα την αναλάβει το Ιράν και το Ομάν.
1: Σωστά.
0: Και είναι θα χρειαστεί λέει, να μπουν θέλει. Διόδια, θα μπουν τέλη διέλευσης.
1: Ναι, κάποια τέλη, δεν ξέρω με ποια μορφή θα είναι αυτά τα τέλη και σε τι ακριβώς θα αφορούν. Αλλά το λέει και μέσα συμφωνία το λέει για τα 60 μέσα, απλά δεν το λέει ξεκάθαρα. Για το πώς ακριβώς, δηλαδή αυτό που λέει η πλευρά του Ιράν, το περιγράφει λίγο πιο αφηρημένα και η συμφωνία. Και το δεύτερο το οποίο έχει προκαλέσει αίσθηση είναι ότι ο Τραμπ έχει αποσύρει τα βασικά του επιχειρήματα που έχει επικαλεστεί για να ξεκινήσει τον πόλεμο, την πλήρη εξάλληψη του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν.
0: Αυτό λες μόνο,
1: όχι,
0: Στεφανία.
1: Και αυτό λέω, γιατί το χαρακτηρίζει ως πλέον άδικο το να μην διαθέτει.
0: Ήταν η ανατροπή του καθεστώτος.
1: Ναι,
0: αυτός δεν ήταν ο κύριος στόχος του.
1: Βέβαια,
0: όλα τα
1: αυτός δεν το λέει ότι αυτός ήταν ο κύριος στόχος του. Αλλά προφανώς, εντάξει.
0: Όλα τα πέτυχε.
1: Ήτανε.
0: Όλα ρε παιδί μου, δηλαδή είναι να μην βάλει κάτι στο μυαλό του. Ό,τι πει ο λόγος του συμβόλαιο.
1: Αν έχω 30 δευτερόλεπτα πλώς, να σου πω ότι σε σχέση με την αλλαγή του καθεστώτος, άκουγα χθες εδώ τον κύριο Καλεντερίδη που έκανε μία ανάλυση και κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με αυτά τα 300 δις και εξηγούσε ότι επειδή υπάρχει ένας, δεν θέλουν να πάνε να διοχετευτούν στο Ιράν μέσω των φρουρών της Επανάστασης, ενδεχομένως αυτό να μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και εμέσως σε μια αλλαγή καθεστώτου. Του καθεστώτος, γιατί ουσιαστικά η πρόθεση, αυτό είπε ο κύριος Καλεντερίδης των ΗΠΑ, είναι και όσων δίνουν τα λεφτά, γιατί δεν τα δίνουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτά τα χρήματα να μην τα διαχειρίζονται οι φρουροί. Άρα σου λένε να τα δώσουν σε άλλους φορείς και σε άλλες δομές του Ιρανικού κράτους, μπορεί εμέσως να οδηγήσει εκεί.
0: Καλημέρα και στην τροχονόμο Αμαλία. Παιδιά, Αμαλία, κάτσου, ρυθμίζει την κυκλοφορία αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν βρίσκεται μαζί μας. Στέλνει μήνυμα λοιπόν και λέει: καλημέρα σε όλη την Κηφισία Στροχέα, σε όλους τους κόμβους. Και τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Επειδή είναι η κάτσου, παιδιά, και ρυθμίζει την κυκλοφορία στην Κηφισία, ό,τι και να μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος που είναι εδώ τώρα στο στούντιο, είναι ψιλοπράγματα. Βολάνιε, έφαγε η κάτσου, αγόρι μου. Κάνει επιτόπιο ρεπορτάζ, έχει βάλει τη στολή και είναι στην Κηφισίας η Κάντζου, εκεί Κηφισίας και Αλεξάνδρας και ρυθμίζει. Καλημέρα Αμαλία.
1: Καλημέρα.
0: Ρίχτα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Από ό,τι φαίνεται συμφωνώ, φαίνεται πιο έγκριτη ρεπόρτερ στο συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Επιτόπιο ρεπορτάζ.
2: Ναι, αλλά θα πούμε και εμείς γιατί είναι αρκετή η κίνηση. Με τεμποδίο διεξάγει την κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Θιβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο, η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας και Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Νέας Σμύρνης. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρια, αν και η Αμαλία τα ξέρει καλύτερα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στις Αλιπέδου Κόρνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις. 20 έως 25 λεπτών από τον αγαπημένο κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ναι, ναι, φτάνει.
2: Υπόσχομαι τελευταίο. Και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Τους πέθανες τους ανθρώπους. Τους πέθανες.
2: Έπρεπε να ανταγωνιστώ την Αμαλία να
0: βγει
2: το κατατοπιστικό.
0: Εντάξει, το δέχομαι. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Για το πόσο κάνει.gr. Για πείτε μας κι εσείς. Τη δική σας εμπειρία. Μπήκατε, επισκεφθήκατε την πλατφόρμα. Το πόσο κάνει.gov.gr. Κάνατε συγκρίσεις τιμών. Βγάλατε άκρη. Για πείτε μας λοιπόν και τα δικά σας σχόλια από την πρώτη μέρα λειτουργίας στο studio3lfm.gr.

FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Ελένη, η οποία μας ακούει στην Κοζάνη. Να σε καλά, Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, Στεφανία μου, τι θα έκανες αν σου έλεγαν ότι μπορείς να κερδίσεις έως 3.000 ευρώ στο επόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητό σου?
1: Τι θα έκανα, πήγαινα αμέσως.
0: Μπράβο, σωστή κίνηση. Γιατί μέχρι τις 22 Ιουνίου πραγματοποιείται το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar.
1: Με περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
0: Και με όφελος έως 3.000 ευρώ.
1: Άρα δεν περιμένουμε.
0: Δεν περιμένουμε. Πάμε τώρα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Επιλέγουμε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες μας και αποκτούμε άμεσα το νέο μας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center. Μέχρι τις 22 Ιουνίου και με όφελος έως 3.000 ευρώ. Μόνο για λίγες ακόμα ημέρες. Καλημέρα και στον Νικόλα, ο οποίος ρωτάει ποια είναι η διαφορά του πόσο κάνει.gov.gr και του e-καταναλωτής. Εάν είναι το ίδιο πράγμα, θα τα διευκρινίσουμε λοιπόν τώρα. Όλα αμέσως τώρα με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρος της Ένωσης
1: Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Καλημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
0: Καλημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Κασίμη. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλαμαράκη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ας ξεκινήσουμε με αυτή την ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά του πόσο κάνει?
2: Η διαφορά του e-καταναλωτής με το πόσο κάνει είναι πάρα πολλές. Καταρχήν να πούμε ότι ήταν 18 αλυσίδες οι οποίες έκλειναν τιμές το e-καταναλωτής. Στο πόσο κάνει είναι 10 οι αλυσίδες. Από αυτά δεν υπάρχουν μέσα προϊόντα νοπά όπως χύμα, εννοώ κρέας, κατσίκι, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Δεν υπάρχουν λαχανικά, φρούτα, δεν υπάρχουν προϊόντα τυροκομικά και αλαντικά κοπής, δηλαδή εννοώ τα χύμα, ή υπάρχουν συσκευασμένα αλαντικά, συσκευασμένα τυροκομικά, συσκευασμένο κρέας. Αυτά είναι που τα προϊόντα τα οποία είναι σε χαμηλότερη τιμή, όπως καταλαβαίνετε, τα χύμα, δηλαδή άλλο είναι ο καταναλωτής να πάει να πει θέλω ένα τέταρτο 250-300 γραμμάρια πάριζα, και άλλο να πάει να πάρει την πάριζα τη συσκευασμένη, άλλη τιμή, να πάει πιο ακριβή βέβαια, να πάρει τη συσκευασμένη πάριζα των 160 γραμμαρίων, σε οποιασδήποτε εταιρεία. Αυτά είναι κάποιες διαφορές που υπάρχουν σήμερα που δεν, στο πόσο κάνεις. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει σε πραγματικό χρόνο. Είναι ετεροχρονισμένα. Έχουμε διαπιστώσει από μία πρώτη ματιά που ρίξαμε ότι υπάρχουν τιμές στο πόσο κάνει τελείως διαφορετικές από την πραγματικότητα. Δηλαδή υπάρχουν τιμές που η τιμοληψία τους έχει γίνει ακόμα και πριν από 73 ημέρες.
1: Αυτό πώς το διαπιστώσατε, κύριε Ραυτόπουλε?
2: Στο πόσο κάνει, στην
1: όχι εφαρμογή. Για την τιμοληψία, αυτό εννοώ.
2: Σε κάθε προϊόν που υπάρχει, όταν μπαίνει μέσα ο καταναλωτής και θέλει να το αγοράσει, στο προϊόν δίπλα, στην τιμή από κάτω, γράφει πότε ενημερώθηκε. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι ένα γιαούρτι, για παράδειγμα, η τιμή του έχει ενημερωθεί στις 8 Τετάρτου. Δηλαδή περίπου 73 μέρες πριν από την πραγματική ημερομηνία. Πράγμα το οποίο μας έκανε εντύπωση. Γιατί, δεύτερη εντύπωση, γιατί το προϊόν αυτό που έχει στο πόσο κάνει, η γαλακτοβιομηχανία, αυτή που το παράγει, το έχει καταργήσει. Δηλαδή δεν είναι 240 γραμμάρια που λέει στο πόσο κάνει, είναι 200 γραμμάρια. Και το τρίτο και σημαντικότερο, η τιμή στο σούπερ μάρκετ, το συγκεκριμένο προϊόν, το έχει 87 λεπτά, ενώ στο 95 λεπτά, ενώ μέσα στην εφαρμογή το έχει 1,58.
0: Ναι. Λίγο, κύριε Ραυτόπουλε, να πάμε στο θέμα των αποκλήσεων. Γιατί ακούσαμε νωρίτερα και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έκανε ο Νίκος Ρογκάκος χθες για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Με αποκλήσεις στα προϊόντα, ίδιο προϊόν, ίδια ποσότητα, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, που μπορεί να φτάνει το 50, το 60 μέχρι και το 100%.
2: Μάλιστα.
0: Το έχετε διαπιστώσει και εσείς αυτό?
2: Βεβαίως έχει διαπιστωθεί. Αλλά εδώ θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, κύριε Καλαμαράκη. Υπάρχουν αποκλήσεις, είναι οι αλυσίδες οι μεγάλες, οι πολύ μεγάλες αλυσίδες. Δεν μπορεί να πάρουν την ίδια τιμή με τις μικρές αλυσίδες από τις βιομηχανίες, γιατί αντιλαμβάνεστε, μία μεγάλη αλυσίδα, για παράδειγμα να πω, πουλάει 100.000 μπουκάλια γάλα την ημέρα, μία μικρή αλυσίδα πουλάει 1.000 γάλα την ημέρα. Δεν μπορεί η βιομηχανία να τη δώσει την ίδια έκπτωση.
0: Κατανοητό.
1: Εννοείται ότι εκεί αποδίδεται αυτή την απόκληση.
2: Υπάρχει κι άλλο, υπάρχει κι άλλη απόδοση, η οποία είναι η μία αλυσίδα το προϊόν το έχει σε προσφορά σήμερα, η άλλη αλυσίδα το έχει στην αρχική τιμή. Εκεί μπορεί να δούμε και αποκλήσει, όπως είπε και ο κ. Καλαμαράκης, και 70 και 80 και 100%.
1: Και αυτό ενδεχομένως να μπορεί να αντιστραφεί την επόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς. Την επόμενη εβδομάδα το έχει άλλη αλυσίδα σε προσφορά. Όμως, να πω κάτι. υπάρχει περίπτωση αυτή μία ή οποιαδήποτε, όχι συγκεκριμένη, η οποιαδήποτε πλατφόρμα να μπορέσει να καταπολεμήσει την ακρίβεια, να είναι όπλο απέναντι στην ακρίβεια?
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό απλά το είπαμε και εμείς από την αρχή. Είπαμε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές, αλλά όχι το να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
1: Να συγκρίνουν μόνο.
2: Το οποίο αυτό, κύριε Καλαμαράκη, υπήρχε στη ζωή μας 6 χρόνια. Και εγώ θα έλεγα το εξής. Γιατί αυτή η πλατφόρμα δεν χρησιμοποιεί, παράδειγμα, τις προηγούμενες πλατφόρμες του e-καταναλωτή, τιμοληψίες, τιμές, οι οποίες είναι σε βάθος 6 ετών. Οπότε να γνωρίζει ο καταναλωτής, αν κάνουμε την ανάλυση στην τιμή, λέει οι προηγούμενες τιμές, το βάθος της ενημέρωσης είναι ένας μήνας. Αν έπαιρνε τα στοιχεία, παράδειγμα, του e-καταναλωτή, θα είχε 6 χρόνια. Ναι. Όσο είχε το προϊόν, η εξέλιξη της τιμής του προϊόντος. Και το σημαντικότερο, να πούμε το εξής, δεν μιλάμε για 8.778 προϊόντα τα οποία λένε. Μιλάμε για 8.778 κωδικούς προϊόντα.
0: Κωδικούς προϊόντα, μάλιστα. Για παράδειγμα, εδώ έρχονται μηνύματα από ακροατές. Ο Γιώργος έχει στείλει ένα μήνυμα για μία φέτα συγκεκριμένη, όπου όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν ακριβώς την ίδια τιμή. Δεν ξέρω αν αυτό έχει γίνει.
2: 5.82, αλήθεια.
0: Είναι αληθές, έτσι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει με κάποιο μαγικό τρόπο, αλλά όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν ακριβώς την ίδια τιμή σε συγκεκριμένη φέτα, 5.82. Επίσης, ερώτημα αν μπορούν να συγκρίνουν με σούπερ μάρκετ εξωτερικού, ρωτάει ο Δημήτρης από το Ηράκλειο.
2: Μπορούν, βέβαια. Υπάρχουν 12 αλυσίδες του εξωτερικού σούπερ μάρκετ, τα οποία μπορούν να γίνουν σύγκριση. Όπως για παράδειγμα, εμείς είδαμε ένα προϊόν. Το αλάτι, το γνωστό το αλάτι, το οποίο παράγεται στη χώρα μας, στην Ελλάδα.
1: Όλοι το αλάτι, είδατε τι συμβαίνει.
2: είδαμε και άλλα πολλά, κυρία Κατσίμη. Αλλά εδώ θα πρέπει να κάνουμε όχι μόνο αυτή τη σύγκριση.
1: Για πείτε μας για το αλάτι, πείτε μας για το αλάτι, για να μην σας διακόψω.
2: 1,29 έχει στο εξωτερικό. Εδώ πέρα η χαμηλότερη τιμή έχει 1,49.
0: Και 1,82 η ακριβότερη.
2: Η υψηλότερη 1,82.
0: Ακριβώς, θα έχουμε ψάξει και εμείς. Κύριε Ραυτόπουλε. Καλό είναι να τα λέμε και να κάνουμε την κριτική. Εμείς από εδώ φωνάζουμε καθημερινά, μπορεί να καταντήσουμε και γραφική. Εσείς κάνετε μια εξαιρετική δουλειά με την καταγραφή και με τις τιμές όλα αυτά τα χρόνια με την ακρίβεια. Από εκεί και πέρα όμως δεν χρειάζεται να πάρουμε κι εμείς κάποια πρωτοβουλία και αναφέρομαι τώρα σε εσάς, στις καταναλωτικές οργανώσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να το δείτε κι εσείς, να ενώσετε τις δυνάμεις σας και να οθήσετε τον κόσμο με κάποιον τρόπο να αντιδράσει. Τουλάχιστον στην εσχροκέρδεια, για να αναλαμβάνουμε και εμείς τις ευθύνες μας.
2: Υπάρχει το εξής, επειδή εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας και έχουμε προσκαλέσει όλες τις καταναλωτικές ενώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε αυτό το οποίο θα ωφελήσει τον καταναλωτή.
0: Ναι, αλλά ενώστε τες όμως κάποια στιγμή.
2: Ανταπόκριση, μα έχουμε βρει ανταπόκριση. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας και το λέω δημόσια από το φιλόξενο ραδιόφωνο και την εκπομπή σας. Το λέω δημόσια αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει θέληση, ξέρετε, για να κάνεις μια τέτοια πολύ σοβαρή δουλειά, ώστε να μην υπάρχει στα χρόνια τα οποία από το 2021 που δραστηριοποιούμε στους εργαζομένους καταναλωτών Ελλάδος, δεν έχει βγει ποτέ, κύριε Καλαμαράκη και κυρία Κασίνη, ούτε ένας, και το λέω απευθύνομαι σε εσάς, δεν έχει βγει ούτε ένας, είτε πολιτικός παράγοντας, είτε υπουργός, είτε οποιοδήποτε, να με διαψεύσει αυτά τα οποία λέω. Γιατί
0: δεν αμφιβάλλουμε καθόλου γι' αυτό και το διαπιστώνουμε κι εμείς. Προς Θεού. Αλλά από εκεί και πέρα λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε. Δηλαδή, καλό είναι να τα ρίχνουμε στους πολιτικούς. Και πολύ σωστά κάνουμε. Αλλά και εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή.
2: Πρέπει να αφιερώσεις πάρα πολλές ώρες για να κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Σήμερα που μιλάμε, και ο καφές και ο κακάο, η λίβρα ο καφές και το τόνος το κακάο, στο χρηματιστήριο υπάρχει αυτή τη στιγμή μία μείωση της τιμής περίπου στο 70%. Υψηλότερη τιμή η οποία υπήρχε το Δεκέμβριο του 2024. Εμείς αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι πρώτον έχει μειωθεί 70% το κακάο, οι τιμές στις σοκολατοβιομηχανίες, οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ στη σοκολάτα αυξάνεται.
0: Μάλιστα, έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, επειδή η ώρα είναι 9 και θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Θα τα ξαναπούμε όμως, γιατί οι αριθμίσεις είμαι σίγουρη ότι θα συνεχιστούν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: City. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Με τι, ορίστε.
1: Έχασες ένα λεπτό, 9 και 9.
0: Άσε με ρε παιδί μου. Αφού τώρα, είναι... μην μου το χάλε.
1: Αυτό
0: μου
1: με το 9 και 8, πόσο καιρό.
0: Αν νομίζει ο κόσμος ότι λέω ψέματα.
1: Όχι.
0: Τώρα άλλαξε.
1: Επίτηδες στο καλό χρόνια με αυτό με το 9 και 8. Τι καημό έχει με το 8.
0: Η Στεφανία Κασίμη, η οποία βρίσκεται σήμερα στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Καθώς λείπει η κυρία Κάντζου, την έχουμε στείλει και Φυσίας και Αλεξάνδρας να ρυθμίζει την κίνηση. Μας στέλνει μηνύματα, βαίνουν όλα καλώς, λέει η Αμαλία Κάντζου. Πολύ μου λείπει σήμερα να ξέρετε, αλλά τέλος πάντων.
1: Τι,
0: θα το...
1: εντάξει, σου κάνω εγώ παρέα.
0: Θα το ξεπεράσω κι αυτό. Μια χαρά είμαι με τη Στεφανία Κασίμη, τον Γιώργο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και την Εύη Βουγιοκλειώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
2: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
0: Ναι.
2: Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
1: Εκεί κι αν.
0: Κυρίως στους σκύλους και τις γάτες. Εκεί λέμε ναι, θα τα πούμε μετά. Πρόεδρε στη συνέχεια, ο πρόεδρος Κώστας Καναμαλής που μίλησε χθες στη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε αποσπάσματα στη
1: Έχει
0: συνέχεια.
1: Έχει ενθουσιαστεί, παιδιά. Ο...
0: με τον Κυλαϊδόνη.
1: Ο Ιωσήφ, με τον πρόεδρο.
0: Μ' αρέσει. Τι να κάνω. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ήταν λογικό, το ενδιαφέρον μονοπόλησε η νέα πλατφόρμα. Το πόσο κάνει.gov.gr είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας.
1: Νομίζω ότι στα μηνύματα μονοπόλησε το συγκεκριμένο.
0: Είναι λογικό.
1: Θέμα.
0: Η ακρίβεια απασχολεί τον κόσμο. Τι τον απασχολεί. Θες να διαβάσουμε μερικά μηνύματα.
1: Βεβαίως να διαβάσουμε μερικά μηνύματα.
0: Βάνα, για παράδειγμα, μπήκα, είδα και λιποθύμησα. Τεράστιες διαφορές. Παιδιά, ας αντιδράσουμε προτιμώντας τους φθηνότερους και κάνοντας μποϊκοτάς στους κλέφτες. Γράφει το μήνυμά της. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Το πόσο κάνει είναι καταπληκτικό. Νομίζω ότι τι να τα ρίχνουμε όλους τους πολιτικούς, να αποκτήσουμε εμείς καταναλωτική συνείδηση. Σε βασικούς κωδικούς βρήκα διαφορές μέχρι και 65%. Το διαβάζει διαφορετικά.
0: Ναι. Καλημέρα, Ελώνα. Εγώ αναρωτιέμαι, λέει, ποιος εξυπηρετεί αυτή η πλατφόρμα. Αν έχεις, λέει, απεριόριστο χρόνο να ψάξεις τις τιμές στην πλατφόρμα και να πάει να αγοράσει κάπου που είναι πιο φτηνά, αυτοί, λέει, που έχουν χρόνο είναι οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και ούτε αντοχές έχουν για να τρέχουν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Και υπάρχει και η γνώμη που στέλνει ο Πέτρος από το Λονδίνο. Θες να τη διαβάσεις?
1: Ναι, ναι, ναι. Ακούω λέγεται πλατφόρμα και δεν άντεξα άλλο. Επειδή η εργασία μου είναι υλοποίηση τέτοιων έργων, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι πρώτον η σύγκριση με το εξωτερικό δεν είναι εφικτή νομικά. Πώς η ελληνική κυβέρνηση ζητάει από ξένες αλυσίδες να δώσουν δεδομένα τους. Τι έχει να κερδίσει επιχείρηση δίνοντας αυτά τα στοιχεία. Και δεύτερον, αν δεχτούμε τα ελληνικά σούπερ μάρκετ δέχονται να διασυνδέονται με την πλατφόρμα μέσω του ERP τους, πώς ελέγχει η κυβέρνηση την τιμή, την πραγματική τιμή στο ράφι, που είναι και αυτό που πληρώνει ο πελάτης. Θέλω να πω, λέει ο Πέτρος, πως όταν δεν κερδίζεις δίνοντας τα δεδομένα σου, τότε είσαι το προϊόν. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουμε, αυτό που είπαμε από την αρχή με τη Στεφανή, αυτό που πιστεύουμε δηλαδή τουλάχιστον, είναι ότι πρόκειται για ένα εργαλείο. Για ένα εργαλείο σύγκρισης τιμών. Καλό είναι. Βοηθάει. Η αλήθεια είναι. Τώρα, αν θα βοηθήσει στον ανταγωνισμό των τιμών στα σούπερ μάρκετ, μένει να αποδειχθεί στη συνέχεια. Ναι. Αυτό όμως που είναι ξεκάθαρο είναι από τις αποκλήσεις τιμών οι οποίες προκύπτουν από τις πρώτες αυτές καταγραφές, είναι ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη έλεγχοι. Δεν μπορεί να παρουσιάζονται τέτοιες διαφορές σε τιμές ίδιων προϊόντων.
1: Να δούνε ακριβώς τι συμβαίνει. Θέλω να πιστεύω, ξαναλέω, επειδή είναι δυναμική η πλατφόρμα, ότι νομίζω τις επόμενες ημέρες θέλω να ελπίζω ότι θα την παρακολουθούν και όποια προβλήματα. Αν είναι προβλήματα και δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, θα διορθωθούν. Στον οδηγό, ο οποίος δόθηκε στη δημοσιότητα για την πλατφόρμα, που λέμε για τη σύγκριση με τις τιμές του εξωτερικού, ναι, και επειδή ρωτάτε, υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης. Όταν εντοπιστεί το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές αλυσίδες, εμφανίζονται και αντίστοιχες τιμές. Είναι γι' αυτό μας γράφει λοιπόν και ο Πέτρος από το Λονδίνο. Οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.
0: Μάλιστα. Καλημέρα και στη Χρύσα. Η Χρύσα ρωτάει κάτι διαφορετικό. Ποια εκδοχή του Light My Fire ήταν αυτή η οποία ακούστηκε πριν, γιατί δεν πρόλαβα με το Shazam? Ήταν από την Έρμα Franklin. Έρμα Franklin, η διασκευή της στο Light My Fire. Καλημέρα, Χρύσα. Καλημέρα και στη Βίκη. Ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα, λέει, αν μπορείτε να αναφέρετε για να ακουστεί στον κόσμο ότι στις πανελλαδικές πολλοί μαθητές εξετάζονται σε δύο μαθήματα επιλογής που δεν διδάσκονται στα σχολεία. Το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο. Όποιος, λέει, δεν έχει χρήματα για μαθήματα, δεν έχει δυνατότητα να πάει αρχιτεκτονική. Χθες, μάλιστα, έβαλαν ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, με πολλά αντικείμενα και έναν στίφτη σφουγγαρίστρας. Και έχει στείλει και την ανάλογη φωτογραφία. Πέρυσι είχαν βάλει λέει, μόνο 3 αντικείμενα, φέτος 5. Είναι για τα παιδιά τα οποία δίνουν ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο.
1: Σχέδιο, ναι, στα ειδικά, ναι,
0: στα ειδικά
1: ναι.
0: μαθήματα. Ναι. Καλημέρα, Βίκη, καλημέρα. Τα έχουμε πει και για τις πανελλαδικές. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας τώρα.
1: Τα
0: ακούμε...
1: συζητούσαμε και χθες το ίδιο, ανοίγει πάλι η συζήτηση.
0: Ανοίγει πάλι η συζήτηση. Άκουσα και την κυρία Ζαχαράκη, η οποία είπε ότι περιμένει μέχρι το Νοέμβριο να. Πάρει διάφορες προτάσεις σχετικά με την αλλαγή στον τρόπο των εξετάσεων.
1: Απλώς η άποψη μου γενικά για το εκπαιδευτικό σύστημα, προφανώς ο θεσμός των πανελλαδικών είναι πλέον λίγο ξεπερασμένος, αλλά ό,τι και να αποφασίσουν, ό,τι και να συμφωνήσουν, για μένα το πιο σημαντικό από όλα είναι να είναι σταθερό. Να χρειάζεται μια σταθερότητα. Να μην μπαίνουν τα παιδιά στην πρώτη γυμνασίου, στην πρώτη με το Α σύστημα, στην πρώτη ηλικίου να υπάρχει το Β σύστημα και να δίνουν τελικά πανελλήνες με ένα τροποποιημένο Γ σύστημα. Θέλει μια σταθερότητα.
0: Και
1: το λέω
0: γιατί
1: τομείς, το έζησα εγώ όταν έδωσα πανελλήνιες.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο. Που δεν ήταν πανελλήνιες, ήταν 15-17 μαθήματα είχα δώσει. Ήταν η γενιά του 2000 που είχε αλλάξει το σύστημα και τα δίναμε όλα. Και αλλιώς ξεκίνησα, αλλιώς έφτασα την επόμενη χρονιά, τροποποιήθηκε. Θέλω να πω, χρειάζεται μια σταθερότητα και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα.
0: Όπως και σε άλλους τομείς.
1: Όπως
0: και εξωτερικά.
1: Θέλω να πω, χρειάζεται μια σταθερότητα και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα.
0: Όπως και σε άλλους τομείς.
1: Όπως
0: και η εξωτερική πολιτική και η άμυνα και όλα τα υπόλοιπα.

0: πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, αλλά θα βελτιωθεί έτσι ο καιρός από αργά το απόγευμα, οπότε όλα καλά. Άνεμοι, βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, copy-paste το καιρός βλέπω. Λοιπόν, το Έθριος, μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν φως και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Επίσης, βελτίωση από τις βραδινές ώρες και θερμοκρασία και 18 με 31 βαθμούς.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη. Μήπως έχουν χακάρει, λέει, την πλατφόρμα, το πόσο κάνει. Μπαίνω μέσα και μου βγάζει μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις, πάρτο. Καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη. Να πούμε δύο κουβέντες και για το Μουντιάλ, γιατί είχαμε ματσάρα χθες το βράδυ. Ματσάρα, δηλαδή,
0: παιδιά,
1: πραγματικά.
0: Όλοι αυτοί το μάτς εντωμεταξύ περιμέναν. Γιατί όλοι περιμένετε την Αγγλία, τι συμβαίνει?
1: Εγώ περίμενα την Κροατία. Εγώ είμαι με τους Κροάτες. Αγαπάω το Μόντριτς.
0: Παιδί μου, γιατί όλοι ακούω συνέχεια.
1: Έχω λατρεία στο Μόντριτς.
0: Εντάξει, ακούω συνέχεια για τους Άγγλους.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία ήταν πάρα πολύ καλή χθες και επικράτησε 4-2 της Κροατίας. Ήταν πραγματικά απολαυστικό το παιχνίδι. Χάρη Κέιν δύναμη για την Αγγλία.
0: Γιατί όλοι λένε it's coming home, ξέρω τι σημαίνει, αλλά γιατί τι.
1: Γιατί έχουν μεγάλο καημό.
0: Τι καημό.
1: Η Αγγλία.
0: Όχι, οι Άγγλοι καταλαβαίνω it's coming home. Οι υπόλοιποι, γιατί τέτοιο. Έχει τόσο σφάλεια η Αγγλία.
1: Ναι, έχει. Έχει πολλούς που αγαπούν το αγγλικό ποδόσφαιρο. Και επειδή θεωρείται η μητέρα του ποδοσφαίρου, ότι εκεί ανακαλύφθηκε το ποδόσφαιρο, οι Άγγλοι έχουν ένα καημό. Να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο. Κατάλαβες.
0: Το κατάλαβα.
1: Και λένε, ας πούμε, it's coming home. Βέβαια το λένε εδώ τα τελευταία 30-40-50 χρόνια.
0: Ναι,
1: και έτσι δεν έρχεται ποτέ, αλλά τέλος πάντων.
0: Ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο, αλλά μετά το ποδόσφαιρο εξελίχθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς τη συμμετοχή τους.
1: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω, Στεφανία μου. 4-2 λοιπόν η Αγγλία την Κροατία, η Πορτογαλία την πάτησε, έφερε η ισοπαλία 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, απόλυε την ομάδα λοιπόν του Κριστιάνου Ρονάλντο. Και από την άλλη, άλλα δύο αποτελέσματα, Κολομβία, Ουσμπεκιστάν 3-1 και Γκάνα, Παναμάς 1-0 στις καθυστερήσεις το 95. Και τώρα που λέω για Ηνωμένες Πολιτείες που γίνεται εκεί το Μουντιάλ.
0: Όπα, όπα, ναι.
1: Έτοιμος για ένα γευστικό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να φύγεις από τη γειτονιά σου καθόλου. Στα Lidl σε περιμένουν πάνω από 55 επιλογές Mac & D γεμάτες αμερικάνικη απόλαυση. Χοιρινά ribs με γλυκιά barbecue sauce, διπλά burgers, παστράμι, crispy chicken burgers, πίτσες με γεμιστή κρούστα, onion rings, παναρισμένη μοτσαρέλα με deep chili cheese, chicken strips με deep και φτερούγες κοτόπουλου barbecue. Και για να το πας ένα βήμα παραπέρα, ψωμάκια μπέργκερ, κέτσαπ με πίκλες, αγκουράκια τουρσί σε φέτες και μεγάλη επιλογή από dressings. Και όταν έρθει η ώρα του γλυκού, σε περιμένουν μείγμα για pancakes, παγωτό και ζελεδάκια σε σχήμα μπέργκερ. America is calling. Και η απάντηση βρίσκεται στα Lidl. Πλούσιο τραπέζι για να απολαμβάνεις το Μουντιάλ.
0: Μια που πεις Μουντιάλ, ξέρεις ότι στον Τραμπ κάνανε δώρο μια φανέλα της Εθνικής Ποδοσφαίρου Ομάδα της Γερμανίας.
1: Της Γερμανίας.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Ο Μέρτς. Ναι. Για τα 80 του γενέθλια.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ έχει καταγωγή από τη Γερμανία. Η οικογένειά του είναι από τη Γερμανία.
0: Ναι. Του δώσαν δωράκι.
1: Όλοι από τη Γερμανία κρατάνε, να ξέρεις. Όχι, δεν κάνω πλάκα.
0: Όχι, δεν.
1: Και ο Τραμπ και η Βρετανική Βασιλική Οικογένεια γερμανικές ρίζες έχουν όλοι. Λέγαμε για τον Τραμπ λοιπόν ότι τα κατάφερε, είτε έτσι είτε αλλιώς, τουλάχιστον υπάρχει μία προσυμφωνία, υπάρχει ένα μνημόνιο κατανόησης, πέσανε
0: συμφωνία.
1: Οι υπογραφές εκεί που, όπως πολύ εύστοχα είπε η Στεφανία, δεν προβλέπεται καμία συμφωνία για εκεχηρία. Είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
1: Κύριε παιδί μου, με τίποτα. Αλλά τώρα δεν προλαβαίνω να στα πω, Στεφανία μου.
0: Με?
1: Γιατί έχει πει ο Παναγιώτης Βολάνης.
0: Ωραία, θα τα πούμε μετά για το
1: θα
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα πούμε
0: δεν
1: μετά.
0: Είναι. Και εξάλλου και τον επόμενο μήνα να τα πούμε. Πάλι εκεί θα. Δεν ξέρω αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα υπάρχουν νωρίτερα εξελίξεις.
0: Α, εντάξει.
1: Αλλά για κάτσε να μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Σε παρακαλώ να είσαι σύντομος.
2: Καλημέρα και πάλι, θα το προσπαθήσω. Γιατί νομίζω ότι έχω να πω περισσότερα την προηγούμενη ώρα. Ελπίζω. Η Αμαλία να μην έχει κάνει κάτι ανάλογο στα μηνύματα. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά. Στο κόκκινο η κάθοδο στη Στιβών από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο και το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Εγάλεο μέχρι Ελαιώνα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, της Αρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές κυματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος στην

0: Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χολαργό Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Καρέα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Παραλία Καλαμακίου μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Κατάμεστες η Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος, στην Αττική Οδό συνεχίζονται οι καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ο Αλέξης σε καλή συνθηβών. Θέλει να κάνεις κάτι, λέει, γιατί η κατάσταση είναι δραματική. Εδώ στο μήνυμα.
2: Α, εντάξει, συγγνώμη.
1: Εσύ μην ακούσεις, Αλέξης. Κατευθείαν το μυαλό σου να πάει στη λεωφόρο Αμαλίας. Με το που άκουσε, παιδιά, εδώ.
2: Μα είπατε Αμαλία, Αλέξης, τα έκανε όλα μαζί, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, έκανε το συνειρμό αμέσως στη Στεφανία και το μυαλό της πήγε αλλού, όπως καταλαβαίνετε. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί βρέθηκε στην Κύπρο σε διεθνή διάσκεψη εκεί του Ινστιτούτου και έχει πει και εκείνος σε ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ακούσουμε και το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Πολάκη, αλλά τι γίνεται και στο ΠΑΣΟΚ.
2: Γιατί και εκεί έχουν κολλημένη βελόνα από όλα προβλήματα. Όχι, τώρα πλέον δεν είναι κολλημένη εντωμεταξύ από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Ήταν κολλημένη.
1: Ναι.
2: Τώρα πέφτει κιόλας.
1: Μάλλον. Θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Μέχρι τότε όμως θα σε πω σε ένα άλλο θέμα. Yeah. Το οποίο ανέδειξε χθες το δελτίο ειδήσεων του Αντένα και έχει να κάνει με τις ρευματοκλοπές. Ρευματοκλοπές που γίνονται κυρίως σε καταβλισμούς σε Ρωμά. Διάκουγα λοιπόν εκεί στο ρεπορτάζ ότι το ύψος αυτών των ρευματοκλοπών φτάνουν περίπου τα 400 με 450 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εκ των οποίων αυτά καταλαβαίνετε πώς καταμερίζονται, έτσι. Στους συνεπείς καταναλωτές. Δηλαδή υπάρχει ένα κόστος περίπου 50 με 60 ευρώ στον καθένα από αυτές τις ρευματοκλοπές. Εκεί που έμεινα όμως.
2: Ακούστε τώρα που έμεινε ο Ιωσήφ.
1: Όταν έδωσε το ρεπορτάζ ο Μανώλης Ασαριώτης σχετικά με τον τρόπο πώς ανακαλύπτουν αυτές τις ρευματοκλοπές σε πολλές περιπτώσεις οι αρχές. Βάζουν χαλιά στα χωράφια, στους δρόμους κτλ. Για να κρύψουν τα καλώδια.
2: Αυτό λέει. Αυτό σημαίνει.
1: Δηλαδή πάνε, κάνουν τη σύνδεση, βάζουν το καλώδιο. Και από πάνω βάζουν χαλιά. Δηλαδή περπατάς εκεί, βλέπεις, ας πούμε, στα χωράφια, στους δρόμους, βλέπεις χαλιά. Ξαφνικά.
2: Τώρα τα μαγικά χαλιά δεν μου το έβαλε στο τραγούδι.
1: Ναι, έπρεπε να σου βάλω τα μαγικά χαλιά, έχεις δίκιο. Κάτσε να ακούσουμε το ρεπορτάζ λοιπόν του Μανώλη Ασαριώτη από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα σχετικά με τις ρευματοκλοπές.
3: Η αλήθεια είναι ότι καθημερινά σχεδόν οι αστυνομικοί που περιπολούν σε περιοχές όπου υπάρχουν καταβλισμοί Ρωμά συναντούν ένα πάρα πολύ περίεργο φαινόμενο τους τελευταίους μήνες. Περπατούν σε δρόμους στους οποίους επάνω έχουν στρώσει οι κάτοικοι των καταβλισμών χαλιά. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να κρύψουν από κάτω τα καλώδια τα οποία χρησιμοποιούν για τη ρευματοκλοπή. Έτσι καταλαβαίνουν, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς αμέσως, ότι υπάρχει αυτό το περιστατικό και ενημερώνουν και το ΔΔΕ, ο οποίος αναλαμβάνει τη διακοπή, την επίσημη διακοπή της ηλεκτροδότησης, για να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός, κάποια ηλεκτροπληξία, και φυσικά χρησιμοποιείται και η τεχνική έκθεση για να φτάσουμε στο σχηματισμό μιας δικογραφίας. 600 περιστατικά ρευματοκλοπής έχουν καταγράψει αστυνομικοί από την αρχή του έτους μέχρι τα τέλη Μαΐου. Πρωταθλήτρια η Πελοπόννησος. Περισσότερα από τα μισά εκεί, 331.
1: Μα βλέπανε οι άνθρωποι τα χαλιά στον δρόμο και σου λέει, γιατί έχει χαλιά στον δρόμο, ας
2: πούμε. Κλεμμένα τα χαλιά.
1: Δεν ξέρω.
2: Βρέχονται τα χαλιά.
1: Πάντως ήταν στρωμένα εκεί πέρα
2: τα χαλιά.
1: Στον δρόμο, κανονικά στα χωράφια. Σου λέει, γιατί υπάρχουν χαλιά και θα υποδεχθούν κάποιον επίσημο, τι γίνεται.
2: Τι γίνεται τα χαλιά.
1: Δεν ξέρω. Και τελικά ήταν από κάτω τα καλώδια κάτω από τα χαλιά. Είναι ευρηματική τουλάχιστον. Δηλαδή αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Λοιπόν, Στεφανία μου, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα σε βάλω στα βαθιά της πολιτικής επικαιρότητας.
2: Μετά, αυτά περιμένω.
1: Προετοιμάσου.
2: Έχω προετοιμαστεί καταλήλως. Πριν πάμε, να σας πω απλώς για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Είναι ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική συνέστηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυση, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φαγή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Και τώρα, Στεφανία Κασίμη, ήρθε η ώρα που σου είχα υποσχεθεί.
1: Πάμε
0: λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ας ξεκινήσουμε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Τουλάχιστον
1: δηλαδή,
0: αυτή που είναι μέχρι τώρα.
1: Το Πασόκ.
0: Εκεί λοιπόν χθες.
1: Κάτσε ρε, ήταν ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ. Τώρα ήταν ΣΥΡΙΖΑ με το αυτό, μετά
0: ναι,
1: Πασόκ.
0: Απλά,
1: γιατί αυτό.
0: Σωστό,
1: τώρα με,
0: σωστό αυτό που
1: τώρα Ελλάς με βάζει δημοσκοπήσει, τώρα λες το σήμερα. Ναι, Πασόκ.
0: Για να πάμε τυπικά, το Πασόκ είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Χθες εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε ότι εγώ τα έχω κάνει όλα μόνος μου, δεν έχω την ίδια διαδρομή με Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης λύνει τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και είναι ακριβώς για τους πολίτες. Και έστειλε το μήνυμα ότι με την επιλογή του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη η χώρα θα πάει μπροστά.
2: Ναι, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στρατηγική, η χώρα θέλει πολιτική αλλαγή. Και νομίζω ότι οι πολίτες θα πιστώσουν στο Πασόκ και τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία και το πρόγραμμά του. Η χώρα με μια επιλογή στο Πασόκ και στο πρόσωπό μου θα πάει μπροστά. Θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα χωρίς τις κακές εμπειρίες του χθες.
0: Έλα όμως που δεν είναι μόνο το πρόγραμμα, γιατί είχαμε αυτή την πρόταση πρόσφατα του κυρίου Δούκα που έλεγε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από τώρα μια συζήτηση και με τον Αλέξη Τσίπρα για την επόμενη μέρα των εκλογών, εν ώψη και των δεύτερων εκλογών κτλ. Είχε σηκώσει μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό και χθες ρωτήθηκε η κυρία Διαμαντοπούλου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά στο Open για εκείνη την πρόταση του Χάρη Δούκα.
1: Ήταν λίγο σκληρή.
0: Εγώ θα έλεγα πολύ. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: Η θέση του κυρίου Δούκα είναι εκπεφρασμένη. Δεν αποκαλύπτουμε.
4: Για συζήτηση από τώρα, ναι.
3: Καθαρή, για συζήτηση από τώρα.
1: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους νέους.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή για την ακρίβεια, το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός. Δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Ο στόχος είναι να είμαστε πρώτο κόμμα.
0: Γελία προσέγγιση.
1: Ναι, απάντησε ο κύριος Δούκας φυσικά με ανάρτηση, λέγοντας ότι οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Οπότε μετά από αυτές δεν του κάνει εντύπωση, λέει ο κύριος Δούκας, που βρίσκει γελίες τις θέσεις του για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
0: Μπράβο, εξαιρετικά τα πάνε.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν πήρανε κάποιες αποφάσεις στο συνέδριο.
0: Έτσι,
1: γιατί ξανανοίγει η συζήτηση.
0: Δεν ξέρω.
1: Θέλω να πω ότι στο συνέδριο, το οποίο περιμέναμε να σφαχτούν στο συνέδριο και τελικά δεν σφάχτηκαν, έβγαλαν μία απόφαση που είπανε όχι σε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Αλλά από εκεί και πέρα πάλι βλέπω ότι δεν υπάρχει ενιαία γραμμή. Βλέπεις κάποια ενιαία γραμμή?
0: Εγώ δεν βλέπω ενιαία
1: και
0: γραμμή και βλέπω να κατρακυλάνε και τα ποσοστά.
1: Αυτό, και όταν βλέπεις να κατρακυλάνε τα ποσοστά, κανονικά το μήνυμα δεν πρέπει να είναι θολό. Και κανονικά πρέπει να έχεις ενιαία γραμμή.
0: Και επιστρέφουν μάλλον πάλι στην εσωστρέφεια. Από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, όταν βλέπεις δύο κορυφαία στελέχη να ανταλλάσσουν τέτοιους χαρακτηρισμούς, καταλαβαίνεις τώρα ποιο είναι το κλίμα και στο εσωτερικό του Πασόκ. Πάμε τώρα και στη wannabe αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ένα δεύτερο.
0: Ναι.
1: Επειδή άκουσα την κυρία Αποστολάκη εδώ χθες στον ήχο Τζενικόλα και στον Αντώνη Δελατόλα. Και η κυρία Αποστολάκη, επειδή ρωτήθηκε για την πρόταση Δούκα, που βεβαίως είπαν το ρωτήστε, ήταν ακριβώς έτσι, γιατί ήταν σαν να τα ανακάλεσε, έκανε μια διευκρινιστική ανάρτηση. Είπε ότι η πολιτική αυτονομία του Πασόκ, και νομίζω είπε αυτό, υπήρξε κάποτε σημαία του κυρίου Δούκα, δεν είναι υπό διαπραγμάτευση και δεν τελεί υπό την διαλυτική αίρεση του εκλογικού αποτελέσματος. Και η κυρία Αποστολάκη κάρφωσε.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στη wannabe αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε χθες στην Κύπρο, έριξε και έναν Ανδρέα Παπανδρέου. Να τα ακούν αυτά στο Πασόκ. Έτσι,
1: βέβαια,
0: να τα ακούν αυτά στο Πασόκ για το ποιους θέλει να εκπροσωπήσει.
6: Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τις δυνάμεις της μισθωτής εργασίας. Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε, παλιότερα στην Ελλάδα λέγαμε, ήταν Ανδρέο Παπανδρεϊκό αυτό, τους μη προνομιούχους. Εγώ θα πω σήμερα τους μη βολεμένους. Όχι μόνο τη μισθωτή εργασία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά αυτή είναι η βάση μας και πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε, προστατεύοντας αυτά τα συμφέροντα, να λειτουργήσουμε προς όφελος της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας.
0: Πώς το έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τους μη προνομιούχους, εγώ θα πω σήμερα τους μη βολεμένους, λέει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Δεν είναι λαϊκισμός, η λαϊκότητα, είπε ο κύριος Τσίπρας.
0: Κάτσε να το ακούσουμε.
1: Για να δούμε.
6: Όχι, δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα. Να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματά τους. Δεν είναι αυτό ο λαϊκισμός. Όταν, για παράδειγμα, αυξάνουν το μισθό των Μητροπολιτών, αλλά όχι των γιατρών και των καθηγητών και των δασκάλων, είναι λαϊκισμός. Αυτό είναι μια υπεύθυνη πολιτική. Όταν μιλάς για τα λαϊκά προβλήματα, είναι λαϊκισμός.
0: Λαϊκότητα λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε και μια πρόβλεψη ότι οι εκλογές θα είναι ντέρμπι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και συμπλήρωσε ότι δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
1: Το λέει, το έχει αρχίσει. Κοίτα, όταν είδε τις πρώτες δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αφού είπε το πρώτο 24ωρο γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Θα κερδίσουμε.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, εκεί έχουν αρχίσει τα όργανα για τα καλά. Βγαίνει χθες ο Παύλος Πολάκης στο Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στο Open. Και τι λέει για το Σοκράτη Φάμελο.
4: Βγαίνει ο Σοκράτης Φάμελος και λέει: αντιστοιχιζόμαστε με το αίτημα της κοινωνίας και γι' αυτό πήραμε αυτή την απόφαση. Και την ίδια στιγμή, με επίσημο τρόπο, βγαίνει από την Ελλάς, την Αμαλία, μάλιστα να λέω Αμαλίας, βγαίνει από την Ελλάς ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα συνεργασίας, όποιος θέλει να έρθει, δεν δεχόμαστε ομάδες, δεν δεχόμαστε κόμματα, δεν δεχόμαστε. Άρα τι κάνουμε τώρα δηλαδή. Γι' αυτό λέω δεν καταλαβαίνω την απόφαση. Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο και να επιμένει. Μα δεν σε καλέσαν. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσαν, δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός.
0: Το έχουν στείλει προσκλητήριο του Σοκράτη.
1: Με το γάμο θα πάω αντιγραφή.
0: Γιατί θέλει να πάει στο γάμο.
1: Μέχρι εδώ θα μείνω αντιγραφή.
0: Ακάλεστος.
1: Λοιπόν.
0: Πά σε γάμο ακάλεστος. Έχει ένα δίκαιο παιδί με το πνίγει το δίκαιο τώρα τον Παύλο τον Πολάκη. Δηλαδή το είπε και στη συνέχεια δηλαδή. Δεν μπορεί να το δεχτεί.
4: Δεν μπορώ να δεχτώ το θέμα αυτό το πράγμα. Ότι κοίταξε να δεις. Παρετήσου και έλα κατά μόνας. Όπαρε. Όπαρε. Τι είναι τούτο. Δηλαδή πώς το λένε. Εγώ αποφάσισα ότι το φτιάχνουμε έτσι. Εσείς οι υπόλοιποι σταματήστε, κατεβάστε τα και λάτε. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά.
0: Το πνίγει το δίκαιο.
1: Το πνίγει το δίκαιο.
0: Ναι ρε παιδιά.
4: Όπα ρε. Όπα ρε.
0: Όπα
4: ρε. Τι είναι τούτο.
0: Έλατε τι είναι τούτο. Λέει τώρα ο Παύλος ο Πολάκης.
1: Νομίζω τον ρώτησαν κιόλας από για τον Αλέξη Τσίπρα που δεν είναι και κάτι είπε. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει το πολιτικό παρελθόν. Δεν προερχόμαστε από. Έλα πώ το ανεμογκάστρι, παρθενογένεση. Κάπως έτσι το είπε.
0: Και είπε κιόλας ότι υπάρχει λέει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Είναι μια επίδειξη πολιτική υποταγή από την πλευρά του Σοκράτη Φάμελου. Γιατί θέλει να πάει σε ένα άλλο κόμμα και στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Εγώ λέω αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Βγαίνει λοιπόν μετά ο Σοκράτης Φάμελος στον Σεραφείμ Κοντρότσο, στο Άξιον 24. Και ρωτήθηκε λοιπόν και για αυτά τα οποία είπε ο Παύλος Πολάκης και για αυτά τα οποία έχει πει ο Νίκος
1: Παπάς.
0: Και λέει λοιπόν ο Σοκράτης Φάμελος, πρώτα απ' όλα μακριά από μένα λέει οποιαδήποτε σκέψη για παρετήσεις βουλευτών. Δεν υπάρχει λέει καμία τέτοια σκέψη, ούτε καμία τέτοια πρόταση. Δεν υπάρχει κρυφή συμφωνία με τον Τσίπρα. Αυτές οι συζητήσεις που αναπαράγουν Παπάς και Πολάκης δημιουργούν μόνο εσωστρέφεια και φθορά και κατέληξε λέγοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές.
1: Ναι, αλλά Ιωσήφ,
7: το δίπλα σημαίνει ότι στο ερώτημα δίπλα ή απέναντι εμείς είμαστε δίπλα γιατί η κοινωνία θέλει να είμαστε όλοι μαζί. Και στο ερώτημα γιατί δεν είστε όλοι μαζί εμείς το απαντάμε ίσως και θα έλεγα με έναν τρόπο πιο γρήγορα από την θέση του ερωτήματος, αλλά τοποθετηθήκαμε και θα έλεγα εγώ είναι σημαντικό να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα γρήγορα. Να παίρνονται δηλαδή τέτοιες αποφάσεις οι οποίες ξεκαθαρίζουν την όλη συζήτηση. Δεν συμφωνούμε με μια αντιπαραθετική ανταγωνιστική σχέση και είμαστε δίπλα. Η δική μας τοποθέτηση, και το είπα και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ότι δεν πρέπει και δεν θέλουμε να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
0: Δεν θα υπάρχει λοιπόν αυτό, αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
1: Αν μου επιτρέπεις, νομίζω ότι ο κύριος Φάμελος προσπαθεί με κάποιες κινήσεις να κρατήσει το έλεγχο του κόμματος, παρότι έρθει σε φία ρήξη με την, αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, με την μειοψηφία, να το πω έτσι. Το μέτωπο δηλαδή Πολάκη
0: Παπαδούρου.
1: Λοιπόν, αλλά θέλει να δώσει ένα μήνυμα και σε αυτούς που θέλουν μια αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και αποστασιοποιούνται από τον ίδιο, αλλά και από αυτούς που έχουν ήδη αποφασίσει να φύγουν αύριο το πρωί για να πάνε στην Ελλάς. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς εφαρμόζεται όντως η απόφαση που πήρε η Κεντρική Επιτροπή. Γιατί ακούω να λέει γρήγορα, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω πώς εφαρμόζεται και δεν καταλαβαίνω ποια είναι πραγματικά η απόφαση, αφού η άλλη πλευρά δεν θέλει. Δηλαδή σε αυτό έχει δίκιο ο Πολάκης.
0: Και λέει και η Ελένη, καλημέρα Ελένη. Πώς θα έχει κάνει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ που ο Πολάκης φαίνεται να είναι ο πιο λογικός, είναι άξιο θαυμασμού.
1: Έχει δίκιο ο Πολάκης σε αυτό. Επίσης η άποψή μου είναι ότι ο Τσίπρας, τον Τσίπρα τον βολεύει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει άλλο. δεν θα μπορούν να του καταλογίσει και κάποιο τόσο εύκολα, γιατί θα μπορούν να το καταλογίσουν έτσι κι αλλιώ, ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Αφού θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ 1.
0: Ακριβώς.
1: Πηγαίνετε εκεί.
0: Και ο Γιάννης, άλλη άποψη, να τη διαβάσουμε και αυτή. Ο κύριος Πολάκης λέει, έκανε συνέχεια διαφοροποιήσεις και στις εσωκομματικές στήριξε τον Κασελάκη. Οπότε λέει να πάει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και αυτός.
4: Όπαρε, όπαρε, τι είναι τούτο.
0: Δεν ξέρω, κύριε Πολάκη μου, το μήνυμα του Γιάννη ήταν, οφείλουμε να το διαβάσουμε. Καλημέρα και στο Διονύση. Στο γάμο στην Κρήτη, λέει, αν περνάς απ' έξω, σε καλούν και σε τραπεζώνουν. Η φιλοξενία είναι για όλους. Έχει δίκιο λοιπόν και ο Διονύσης. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα μου επιτρέψεις.
1: Βεβαίως.
0: Κώστας Καραμαλής.
1: Έλα τώρα το από τις 8 η ώρα.
0: Κώστας Καραμαλής, χθες λοιπόν στο Αριστοτέλειο Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη, στην τελετή για την αποφύτηση των παιδιών, μίλησε εκεί πέρα ο πρώην Πρωθυπουργός και έστειλε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας τραγούδι του Λουκιανού «Κυλαϊδόνη».
8: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού «Κυλαϊδόνη» από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
1: Εκεί το κόψες. Αυτή η τελευταία πρόταση, τι είναι?
0: Το νου σας.
1: Από στίχους.
0: Με όσους είναι ερωτευμένοι, με το χρήμα, τον εαυτό τους και την εξουσία, είπε ο Κώστας Καραμαλής.
1: Εγώ αυτό κράτησα μετά τους στίχους.
0: Και έστειλε και άλλο ένα μήνυμα.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή μίλουσε στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, μιλώντας στα παιδιά τους, είπε: είμαστε γνήσιοι Μακεδόνες. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία, να μην τη χάσουμε σε συνθήκες ελευθερίας, είπε ο Κώστας Καραμαλής. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Έχω όμως λίγο χρόνο να σας πω ότι η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σίτσης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίξει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Edenred, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέχνιαστοι. Μπείτε στο edenred.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα. Γιατί είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Τελικά λέει ο Σοκράτης, το ήπιε το κόνιο, αναφέρεται για τον κύριο Φάμελο.
0: Όχι, τον άντρα μου.
1: Όχι ρε παιδί μου, τον άνθρωπο χτύπα ξύλο. Για τον Φάμελο δηλαδή, χτύπα ξύλο. Προς Θεού τον άνθρωπο και αυτόν. Αλλά δεν ξέρω ποιος θα το πιει το κόνιο, αγαπητέ φίλε.
0: Στο τέλος.
1: Αυτό να δούμε στο τέλος. Καλημέρα και στο Γιώργο. Και ο κύριος Κασελάκης λέει, είδε σωστρέφεια και είπε να πάει να τα κάνει ρόιδο. Αναφέρεται μάλλον στα σενάρια τα οποία διακινούνται για ενδεχόμενη συμπόρευση με τον Πασόκ.
0: Έχει απαντήσει βέβαια ο κύριος Κασελάκης σε αυτό.
1: Έχεις δίκιο. Γίνονται πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, στο πολιτικό σκηνικό. Τοποθετούνται όλα τα κόμματα, καθημερινές εμφανίσεις.
0: Και στα αριστερά και στην αριστερή πολυκατοικία που λέει ο Παπαδάκης και στη δεξιά πολυκατοικία. Κέντρο αριστερή, όλες τις πολυκατοικίες. Γιατί υπάρχει και όλη αυτή η συζήτηση για το αν θα κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η άποψή μου είναι ότι δεν θα κάνει. Στο τέλος, αν κάνει, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Αλλά εντάξει, αυτό θα το αποφασίσει ο ίδιος προφανώς, μετρώντας διάφορα πράγματα και διάφορους παράγοντες και διάφορες γέφυρες που ενδεχομένως θα απλωθούν, αναπλωθούν.
2: Αντώνη Σαμαρά, μην κάνεις το λάθος.
1: Έχει μήνυμα. Έχει μήνυμα. Είναι από τον Δημήτρη Μαρκόπουλο.
0: Ναι, τον κατάλαβα.
1: Του στέλνει, μην κάνεις, του λέει, το λάθος. Ναι. Γιατί λέει, κάποιοι από τον κύκλο του τον αντιμετωπίζουν ως πρόεδρο μεσηνιακού σωματείου και όχι ως πρώην πρωθυπουργό και τον σπρώχνουν στο να κάνει κόμμα. Mm. Και του λέει λοιπόν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
2: Αντώνη Σαμαρά, μην κάνεις το λάθος.
1: Μην κάνεις το λάθος.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όλοι θέλουν αυτοδυναμία.
0: Αν τον αντιμετωπίζουν έτσι, γιατί τότε η κυβέρνηση στέλνει εκεί κορυφαία στελέχη για να συγκρατήσει τις διαρροές προς τα δεξιά και σε ένα, στην περιφέρεια ενώ και σε ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά και στην Πελοπόννησο και στη Μεσσηνία για αναχώματα απέναντι στον πρωθυπουργό.
1: Καλημέρα και στον real blogger Στεφανία Κουράγιο. Λέει, ο Σονούπο το μαρτύριο τελειώνει. Ναι.
0: Ποιο είναι το μαρτύριο εσύ? Όχι μαρτύριο ρε παιδιά.
1: Δεν πειράζει, άστο να λέει. Την αγάπη μου φιλάρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, Στεφανία μου, εγώ θα σε προσκαλέσω.
3: Πού? Πού? Εκεί που θα πάω. Στο Ίντρα Μπιτς.
1: Έλα και εσύ μαζί μου στο Ίντρα Μπιτς.
0: Έρχομαι.
1: Εκεί που θα πάνε και οι ακροατές του Real FM, κάποιος τυχερός μάλλον, που θα κερδίσει το ταξίδι στο διαγωνισμό 5 ημέρες στο Ίντρα Μπιτς Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ίντρα Μπιτς Resort στην Ερμιώνη για μια τετραμελή οικογένεια, 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της Gregor Strom, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε απολαυστικά sleepy combos και να καλωσορίσετε το καλοκαίρι, και μάλιστα με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίσετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Περισσότερες πληροφορίες gregorstrom.gr. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο για να ταξιδέψετε άνετα. Κάντε κράτηση στο cjets.com. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία! Σήμερα έχει γενέθλια ο Σερ Πολ Μακκάρτνεϊ.
0: Έλα!
1: Αυτή η μουσική ιδιοφυΐα, 83 στα 84. Γι' αυτό κλείνει η εκπομπή με το Hey Jude. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου. Στεφανία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά σήμερα. Πέρασα υπέροχα.
0: Αλήθεια, μην λες ψέματα.
1: Αλήθεια λέω.
0: Μπράβο. Και εγώ πολύ ωραία πέρασα. Εγώ σε ευχαριστώ, σε παρακαλώ πολύ.
1: Αύριο μαζί με την Αμαλία να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.
0: Γεια σας.

0: Μπιμπλοκ, πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Άντε πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα, γιατί θα αρχίσουν τα μηνύματάκια το ένα πίσω από το άλλο. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε. Ανταμώνουμε και σήμερα. 24 ώρες, κάτι λιγότερο, έχουν περάσει από την τελευταία καλημέρα την οποία είπαμε χθες. Πολλές οι εξελίξεις. Εντάξει, τα ξέρετε τώρα. Αρχίζουμε να γινόμαστε βαρετοί από ένα σημείο και έπειτα. Έτσι θα πάει το καλοκαιράκι. Εγώ το έχω συνειδητοποιήσει, το έχω χωνέψει. Κάντε και εσείς το ίδιο και όλα θα πάνε καλά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πραγματάκια. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντι μου σε ρύθμιση των ήχων. Η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Τι κάνετε, κυρία Χριστοδούλου, όλα καλά? Μπράβο, μπράβο. Άντε, μία ωρίτσα για να πάτε να ξεκουραστείτε. Εμείς έχουμε μέχρι τις 8, έχουμε κάνει τα κουμάντα μας. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Μπορείτε να καλείτε, εάν βαριέστε να γράψετε μηνυματάκι, να καλείτε στο 211-200-8200. Εκεί θα σας καθοδηγήσει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Αν τώρα θέλετε να ακουστεί κάτι στον αέρα, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας ή διπλανή σας, studio@realfm.gr. Εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και ασφαλώς το διαβάζουμε στον αέρα, κάνουμε και τα σχόλιά μας. Γενικότερα, μία παρέιτσα είμαστε και αυτή η εκπομπή είναι καθαρά δική σας. Τα ξέρετε ούτως ή άλλως τώρα εδώ και δύο χρόνια, δύο σεζόν. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, και όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτή την εκπομπή, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Να κοιτάξετε να περάσετε όμορφα, να περάσετε ιδιαίτερα επικοδομητικά τη σημερινή Παρασκευή και ασφαλώς να έχετε και ένα ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Η συμφωνία λοιπόν που επιτεύχθηκε είναι αποτέλεσμα, προσέξτε, αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και διπλωματικής υπεροχής και πιέσεως, είπε σε συνέντευξή του ο dear Mr. Trump στο Αξιός, τα είπε αυτά. Ο 47ος θέλει πάση θυσία να ξεκινήσουν οι τελικές διαπραγματεύσεις χωρίς να πέσει του φεκιά. Το αν θα το καταφέρει ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κάνουμε όλοι το σταυρό μας. Ξέρετε ποιος θα μας τα πει αυτά? Γνωρίζετε πολύ καλά, ο Θανάσης ο Τσίτσας από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μας ξεκλειδώσει το μυαλό, θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Έχουμε και σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, μήνυμα του Πρωθυπουργού στους Έλληνες πολίτες από την Βελγική πρωτεύουσα για άμεση μείωση των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ στην Αντλία, εφόσον έχει αρχίσει και πέφτει η τιμή χρηματιστηριακά του πετρελαίου, Brent και όλα τα σχετικά. Για να δούμε λοιπόν τι θέλει να πει ο κύριος Μητσοτάκης, θα το εξειδικεύσουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Λέτε τώρα που τελειώνει ο πόλεμος, να δώσει πρώτα απ' όλα ο Θεός να έρθουν νωρίτερα και οι εκλογές. Σας έχουμε ρεπορτάζ επ' αυτού. Δημήτρης Παπαστεργίου σήμερα στην εκπομπή, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το πόσο κάνει, έχουμε πάρα πολλές απορίες, θα μας τις λύσει ο κύριος Παπαστεργίου. Όπως επίσης θα έχουμε και τον Δημήτρη τον Σταδακόπουλο για να μας δώσει τα νεότερα, γιατί ο Ερντογάν έχει το χαβά του. Αυτά και πολλά ακόμα σήμερα, Παρασκευούλα, 19 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026.

Ο ήλιος θα ανατείλει εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής γύρω στις 6 ώρα το πρωί. 6 ώρα ακριβώς λέει το ημερολόγιο μας. Θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα. Τα έχουμε πει έτσι, θα πάμε μέχρι τις 21 Ιουνίου. Μετά θα αρχίσει να μικραίνει. Διανύουμε ήδη και συμπορευόμαστε μαζί της με την 170η ημέρα του έτους, παρακαλώ. Keep on.

Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Τα έχουμε πει, οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους, για όλα και με όλους τους τρόπους. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή. Έβγαλε και την Ειδησάρα με την κυρία Διαμαντοπούλου, Δημιούργησες εκεί ολόκληρο θέμα στο Πασόκ. Όχι μόνο σου, μαζί με τον κύριο Κολοκυθά. Την καλημέρα μου και στον κύριο Κολοκυθά. Καλή εκπομπή να έχετε, αδέρφια μου. Προσοχή στο δρόμο, προσοχή γιατί κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι. Συνεχίζουμε. Σαν σήμερα το 1843 ο Καρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Φεστπάλεν. Να το ξαναπούμε το όνομα, το σκοτώσαμε. Τζένι φον Φεστπάλεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του είναι 29. Ουδέν σχόλιον. Το 1863 ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα. Κανάρις, Βούλγαρης, έχουμε την κορύφωση των γνωστών και ως Ιουνιανών. Το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα. Και το 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις 210 ψήφους της συμπολίτευσης, διαδεχόμενος το Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ο προσταθής από την Ένωση Κεντρών και υποστηριχθής από την ΕΔΑ ΚΚΕ Εσωτερικού, Παναγιώτης Κανελόπουλος, έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ βρέθηκαν λευκά.

Χρόνια πολλά στον Αντώνη Ρέμο, έχει γενέθλια σήμερα. Γεννηθεί το 1970 ο Αντώνης Ρέμος. Εννοείται, χρόνια πολλά Αντώνη. Να είσαι πάντα καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Θα τα πούμε κάποια στιγμή σύντομα.

Αρχίζουν λοιπόν σήμερα, αρχίζουν λένε σήμερα στο Μπούργενστοκ της Ελβετίας οι προκαταρκτικές συνομιλίες. Ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, που με ορίζοντα το επόμενο δίμηνο θα πρέπει να καταλήξουν σε ένα οριστικό κείμενο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά τα πολύ εύθραυστα πραγματάκια, εμένα πολύ πολύ εύθραυστα μου ακούγονται, ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνει το έλα να δεις, αλλά σε κάθε περίπτωση να κρατήσουμε την αισιοδοξία μας, είναι ένα βήμα παραπάνω. Επαναλαμβάνω, θα μας τα εξηγήσει ο Θανάσης ο Τσίτσας και θα μας δώσει ρεπορτάζ εκεί από το White House, από το Oval γραφείο, παρόλο που ο Ντόναλντ εντυπωσιάστηκε από τις Βερσαλίες. Πήγε στις Βερσαλίες, κοίταζε δεξιά, κοίταζε αριστερά. Πω, σου λέει, κοίτα χρυσός εδώ, Φαντάζομαι εκείνη την ώρα κάνανε τα μάτια του, πώς έκανε του Σκρούτζ Μακντάκ. Δολάρια, γκραν, να πέφτει. Άρχισε, πρέπει να άρχισε τους υπολογισμούς. Ο Μακρόν, με το που τον είδε τον Τραμπ να έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα, ψήλωσε καμιά εικοσαριά πόντους. Πιο ψηλός φαινόταν από τον Τραμπ. Βεβαίως, ο Σέριφμαν έχει το δικό του τρόπο να γεμίζει το χώρο. Ο 47ος, το ακούτε το άσμα. Πάμε για τα αρχαία μας γνωμικά, παρακαλώ.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Περικλή. Πάνω ο άνθρωπος όπου σε αυτόν οφείλεται ο χρυσός αιώνας. Ο χρυσός αιώνας του Περικλέους. Ο χρυσός αιώνας για την Αθήνα, για τη χώρα μας. Εκεί, πίσω, παλιά. Το πιο διάσημο αρχαίο γνωμικό που αποδίδεται στον Περικλή είναι από τον επιτάφιο λόγο του, όπως τον κατέγραψε ο ίδιος, όπως τον κατέγραψε ο ιστορικός του Κηδίδης, είναι «Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος». Το νόημα για τους επιφανείς άνδρες, τους γενναίους και ένδοξους ανθρώπους, όλη η γη είναι τάφος. Η αξία και η προσφορά τους δεν περιορίζεται από το σημείο που είναι θαμμένο το σώμα τους, αλλά η μνήμη και η φήμη τους

σαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας έχω κι άλλα από Περικλή. Συνεχίζουμε, ναι, ξέρετε, αυτό το κοινωνικό πείραμα μέσω AI. Το εύδαιμον, το ελεύθερον, το δελεύθερον, το εύψυχον. Η ευτυχία προϋποθέτει την ελευθερία και η ελευθερία προϋποθέτει την ανδρεία, το γενναίο φρόνημα. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και μπόνους. Φιλοκαλούμεν μετευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, αρχαία ελληνικά είναι. Άλλη έννοια είχαν οι λέξεις τότενες, άλλη έννοια έχουν τώρα. Αγαπάμε το ωραίο χωρίς υπερβολές και πολυτέλειες και καλλιεργούμε το πνεύμα και τη φιλοσοφία χωρίς να γινόμαστε μαλθακοί, αδύναμοι. Καταλάβατε, κυρία Χριστοδούλου, ακόμα και για εσάς έχει αρχαίο γνωμικό ο Περικλής. Τι να κάνουμε, μας αρέσει το ωραίο, εντυπωσιαζόμαστε και ασφαλώς πρέπει και να το προσέχουμε, να το θαυμάζουμε. Πάμε για άλλα, κυρία Χριστοδούλου.

0: Την καλημέρα μου στο Σπύρο, το συνονόματο, το ταξιτζή, να προσέχει στους δρόμους. Κυκλοφορούν πολύ περίεργοι και όλοι οι ταξιτζίδες εκεί έξω, όλα τα παλικάρια, να προσέχετε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Γενικότερα πολλές καλημέρες σε όλους και όλες, όσοι και όσες είσαστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Στους εκαβίτες ή εκαβίτισες, στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, στους υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη αυτών των οχημάτων και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Πολλές καλημέρες και στα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας που περιπολούν. Γεια σου ρε χαρά λάμπε. Καλημέρα λέει, ευτυχώς που σκέφτηκαν στην κυβέρνηση να φτιάξουν αυτή την εφαρμογή για να βρίσκουμε φθηνά προϊόντα. Ήθελε πολύ μυαλό και πολλά χρόνια στα πανεπιστήμια για να το σκεφτεί κανείς. Οι τιμές έχουν πάρει την κατηφόρα. Ήδη να βάλετε αναχώματα, φράγματα, διότι έχουν πάρει την κατηφόρα οι τιμές και δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν. Άκου Χαραλάμπη, επειδή κάθισα, ασχολήθηκα με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Έχει ένα ενδιαφέρον, μάλλον έχει πολλά ενδιαφέροντα αυτή η πλατφόρμα, αλλά δυστυχώς το πιο ενδιαφέρον από όλα, το οποίο θα θέλαμε εμείς, δεν το έχει. Δεν ρίχνει τις τιμές. Απλά γίνεται μια καταγραφή και μάλιστα γίνεται καταγραφή στα ηλεκτρονικά, στα digital καταστήματα των υπεραγορών. Γεια σου ρε Λευτέρη, καλημέρα λέει, καλημέρα με χαμόγελο, αισιοδοξία για το αύριο πάνω απ' όλα και πόσο πολύ το θέλουμε. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη από το Βούρνο, στη Νέα Σμύρνη, από το Μπέλβι. Καλημέρα φίλε Σπύρο και καλή εκπομπή, να είσαι καλά αδερφέ. Να εξακολουθείτε να ζυμώνετε και να ψήνετε νόστιμα ψωμάκια. Να μοσχοβολάει μου ρε η γειτονιά. Το έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη αυτά τα αρώματα, αυτές τις μοσχοβολιές. Έχουμε και μπόλικα πραγματάκια όμως και στην εσωτερική επικαιρότητα. Εσωτερική επικαιρότητα σε σχέση και με τις Βρυξέλλες. Έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε τα μηνύματά του. Να πούμε ότι 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Αυτή τη δήλωση την έκανε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance. Να σε καλά παλικάρι μου. Πολύ αισιόδοξο αυτό το παιδί. Είναι μονίμως με ένα χαμόγελο. Όταν το ρωτάνε, everything is great. Πώς είναι ο Τραμπ? Ακριβώς το αντίθετο. Μάλλον γι' αυτό έχει εκεί τον αντιπρόεδρο και τον συγκεκριμένο αντιπρόεδρο, για να κρατάει τα μπόσικα. Το μήνυμα εστάλει από τον κύριο Μητσοτάκη. Και ξέρω τώρα ότι θα αρχίσετε τα μηνύματα, αλλά ναι, θέλω να ακούσω, θέλω να διαβάσω, θέλω να μου πείτε την άποψή σας. Χρέος της πολιτείας, ανοίγω εισαγωγικά. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην αντλία. Τώρα έχω πολλές, αυτά τα είπε, κλείνω τα εισαγωγικά, είναι δήλωση του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Στέλνει όμως και ένα άλλο μήνυμα. Ένα μήνυμα το οποίο έχω την εντύπωση ότι έχει πολλούς αποδέκτες. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου, επαναλαμβάνω, ξαναδιαβάζω, θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην αντλία. Άρα λοιπόν επίκυνται μέτρα. Άρα με το που θα πιστοποιηθεί ότι αρχίζει η πτώση, ήδη χρηματιστηριακά έχουμε την πτώση, θα πάρει μέτρα η κυβέρνηση για να φτάσει αυτή η μείωση στην τσέπη μας, να φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή, να φτάσει στο ταμπλό των βενζινάδικων. Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι αυτά τα μέτρα. Για να δούμε τι έχουν στο μυαλό τους. Εάν πάντως συνδυάσουμε πράγματα και καταστάσεις και δηλώσεις, αν συνδυάσουμε και τη συνέντευξη την οποία έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα πάμε σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά ενδεχομένως να υπάρξουν άλλες παρεμβάσεις πριν την αντλία, για να φτάσει φθηνότερη η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης στην αντλία. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά σε κάθε περίπτωση. Πάντως, σε γενικότερο επίπεδο, όσον αφορά στη Σύνοδο Κορυφής, εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι έτοιμη για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία είναι ξεκάθαρη. Ωστόσο, έχουν βάλει και έναν αστερίσκο όταν οι συνθήκες, λέει, το επιτρέψουν και η ταχύτερη στρατιωτική ετοιμότητα για την ίδια την Ευρώπη είναι έτοιμη. Είναι το διπλό μήνυμα των 27 ηγετών. Και μάλιστα για πρώτη φορά πέρασαν αυτές οι προτάσεις ομόφωνα. Θυμάστε τον Βίκτορα, τον Όρμπαν, όπως θέλετε τον τονίζετε, ο οποίος μονίμως σήκωνε το χέρι και έλεγε «Διαφωνώ». Τώρα πλέον δεν υπάρχει και υπήρξε ομοφωνία. Το βάλουμε αμέσως μετά το Θανάση τον Τζίτσα, τον οποίο έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον ανταποκριτή μας εκεί στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, να μας πει τι μέλη γενέστε. Θανάση μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν παραμένει σε ισχύ. Τα στενά του Ορμούζ έχουν ξανανοίξει. Η διπλωματική διαδικασία περνά σε μια νέα φάση. Ωστόσο έχουμε μια αναβολή του ταξιδιού του Βαν στην Ελβετία, που θα είχαμε υπογραφεί και έναρξη των τεχνικών διαπραγματεύσεων. Αυτό δείχνει ότι οι κρίσιμες λεπτομέρειες δεν έχουν κλείσει ακόμα, ενώ υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις από το Ισραήλ αλλά και από μέρους του Κογκρέσου που προημείουν δύσκολες διαπραγματεύσεις σε επόμενες 60 μέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι αυτό ήταν μια παράδοση ανεφόρων. Ας θυμίσουμε ότι είχε κάνει μια δήλωση τον περασμένο Φλεβάρι, λέγοντας ότι ζητά μια παράδοση ανεφόρων από το Ιράν. Θεωρεί ότι τους νίκησε ολοκληρωτικά σε θεωρητικό επίπεδο. Όπως είπα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζίντι Βάνς, δεν θα μεταβεί τελικά στην Ελβετία, όπως είχε προγραμματιστεί, για την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν. Σύμφωνα πάντα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός αξιωματούχος απέδωσε την αναβολή σε εκκρεμότητες που αφορούν την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ότι τα σχέδια για τις τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Να πούμε σήμερα ότι ο Βάνς εξαπέλυσε μια σπάνια δημόσια επίθεση κατά μελών της Ισραηλινής κυβέρνησης που επέκριναν τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν, λέγοντας ότι αν ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ δεν θα επιτεθόμουν στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει στον κόσμο, και δήλωσε ότι το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως μεγάλο μέρος των όπων που χρησιμοποιήθηκαν για την άμυνα του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν ήταν αμερικανικής κατασκευής. Πολλοί γερουσιαστές έχουν αντιδράσει, θεωρούν ότι τα χρήματα που προγραμματίζεται να δοθούν αυτό το φαν των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν μπορεί να κατευθυνθεί σε θεοκρατικά καθεστώτα, και αυτό θεωρούν ότι είναι μια κακή ημέρα. Είχαμε ζωηρή κίνηση στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, μόλις εχθές πέρασαν 12,5 εκατομμύρια βαρέλια και η αγορά θεωρείται ότι θα ομαλοποιηθεί τις επόμενες μέρες και όλο και περισσότερα πλοία θα μπορέσουν να φύγουν από τα στενά του Ορμούς και να ξεκινήσει και πάλι η τροφοδοσία σε καύσιμα. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι πάει να δημιουργηθεί μια κρίση, δημόσια τουλάχιστον να φανεί ότι υπάρχει μια κρίση ανάμεσα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ.
1: Υπάρχει κρίση. Ναι. Δεν είναι τεχνική.
0: Δεν είναι τεχνητή δηλαδή αυτή τη φορά.
1: Όχι. Δεν είναι τεχνητή, γιατί ένα, πολύ ένα κομμάτι του αμερικανο-εβραϊκού λόμπι πιέζει αφάνταστα γερουσιαστές να ταχθούν εναντίον αυτής της συμφωνίας που έτσι κι αλλιώς θα έρθει κάποια στιγμή στο Κογκρέσο. Και επίσης η δεξιά πτέρυγα, η ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησης Νετανιάχου, που θεωρεί ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι συμβατή με τα συμφέροντα του Ισραήλ. Οι Δημοκρατικοί μιλάνε για ένα από τα μεγαλύτερα, για φιάσκο, από τα μεγαλύτερα στην ιστορία στην εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αντιδράσεις είναι πολλές, γιατί θεωρούν ότι το Ιράν πήρε περισσότερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ ήθελε να το εμφανίζει στρατιωτικά ηττημένο. Και επιβεβαιώνει ότι η Ιρανική διπλωματία, τουλάχιστον στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων, πάντα κέρδιζε τα περισσότερα με μια τακτική και με μια επιμονή.
0: Δεν τα πήγε καλά ο 47ος. Δεν τα πήγε καθόλου καλά. Μας ταλαιπώρησε και ας ελπίσουμε πως η ταλαιπωρία τουλάχιστον τελειώνει εδώ, παρόλο που έχουμε μακρά πορεία, πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο μερικές φορές παρουσιάζονται από κάποιους αναλυτές, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι τόσο εύθραυστο όλο αυτό το οποίο προσπαθούν να κατασκευάσουν, που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν άρδιν. Το απευχόμαστε βεβαίως για πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους, για να έχουμε και ήρεμο καλοκαίρι. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Στην Ευρώπη βεβαίως, στις Βρυξέλλες, bonjour, bonjour, bonjour Ursula και στους υπόλοιπους εκεί 27, ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το θέμα του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης είχε συνάντηση και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε πριν την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Ζελένσκι μίλησε στην Σύνοδο Κορυφής, δηλώνοντας ότι το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται από την υπεράσπιση της Ουκρανίας και ότι η καλύτερη εγγύηση για το μέλλον θα ήταν η χορήγηση ταχείας ένταξης του Κιέβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε μία αναφορά ασφαλώς για τον σκιώδη στόλο εκεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνουν τη σημασία της περαιτέρω μείωσης των ενεργειακών εσόδων της Ρωσίας, του περιορισμού των δραστηριοτήτων του σκιώδου στόλου της Ρωσίας και της περαιτέρω αποδυνάμωσης του τραπεζικού της συστήματος. Γενικότερα το κλίμα ήταν πολύ, πώς να το πούμε, αντιρωσικό και φιλοουκρανικό. Ελάχιστα ασχοληθήκαμε με το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Ούτως ή άλλως, σου λέει, δεν ξέρω, ίσως να κρατάνε μούτρα οι Ευρωπαίοι. Εφόσον δεν μας παίζει μπάλα ο Τραμπ, δεν θα τον παίξουμε ούτε κι εμείς. Ξέρετε τώρα, ο Τραμπ έχει βάλει τη γάτα του, το σκύλο του, δεν ξέρω τι έχει εκεί στο Λευκό Οίκο, και κλαίει. Πάντως, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα. Υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευχθεί, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Ζελένσκι, να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης. Επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Εντάξει, όλα αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει, αλλά το γεγονός ότι απευθείας ο κύριος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στο ντρόουν, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Αχ, ας ακούσουμε αυτό το σημείο, κύριε Χριστοδούλη, μου αρέσει πάρα πολύ. Γεια σου ρε Έμπονιρ, καλημέρα. Δεν θα σου κάνω, λέει, coffee trolling αυτή τη φορά. Θα σε αφήσω στην ησυχία σου και θα σου πω απλά μια...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Ήδη η κυρία Χριστοδούλου, όχι, επειδή θα φύγει, θα πάει για ξεκούραση, δεν, παρόλο που προσφέρθηκα, κάθε φορά προσφέρομαι εγώ για να βάλω καφέ. Η κυρία Βουγιουκλιώτη όμως, φαντάζομαι, δεν, ναι, έχει πάει να βάλει τον καφέ του Σπύρου, ασφαλώς. Και τώρα που πέφτει η τιμή του πετρελαίου Brent γενικότερα, ανεβαίνει η αξία του καφέ μας εδώ, να το ξέρετε. Α, έτσι, μπράβο, μεγάλη κούπα. Η κυρία Βουγιουκλιώτη ξέρει.

Ακούσε λοιπόν τώρα μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία που μόνο το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε και ένα τέτοιο γεγονός είναι από μόνο του, ρε παιδιά, είναι φοβερό. Είμαστε απίστευτοι τύποι, είμαστε εκπληκτικοί τύποι, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και μπορούμε να ισοπεδώσουμε και τα πάντα. Ακούστε λοιπόν τώρα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος ελεκτή του μετρό. Θα μου πείτε για ποιο λόγο, τι έκανε. Αυτός λοιπόν πήγαινε στους επιβάτες που δεν είχαν επικυρώσει εισιτήριο και τους ζητούσε χρήματα, μαύρα. Σου λέει, κοίτα, το πρόστιμο το Νατάλο εδώ, δώσ' με ένα ταλιράκι, δώσ' με ένα δεκαρικάκι και εγώ θα το κάνω γαργάρα. Έτσι λέει, η υπόθεση έγινε γνωστή σήμερα, έγινε γνωστή το τελευταίο 24ωρο, ωστόσο αφορά καταγγελία που είχε υποβληθεί το 2024. Η καταγγελία αυτή συγκεκριμένου επιβάτη οδήγησε στη διερεύνηση της δράσης του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Από το 2024 μέχρι το 2026, μεγάλη επιτυχία, κατάφεραν οι ελληνικές αρχές να εγκλωβίσουν τον ελεκτή του μετρό και βεβαίως να του ασκήσουν ποινική δίωξη οι ελληνικές αρχές, η ελληνική δικαιοσύνη. 2 χρονάκια μας πήρε. Αν θέλουμε 2 χρόνια, προσέξτε τώρα, αν θέλουμε 2 χρόνια για να βρούμε στοιχεία εναντίον ενός ελεγκτή του μετρό, ο οποίος πήγαινε στους επιβάτες που δεν είχαν επικυρώσει εισιτήριο, στους λαθρεπιβάτες, και τους έλεγε δώστε μου εδώ κάνα ψηλό και θα το κάνουμε γαργάρα. Τώρα τι να σας πω, δεν έχω πολλά πράγματα, δεν ξέρω τι να σχολιάσω. Δεν ξέρω, κάποιοι μου λένε ήταν complicated. Πόσο complicated μπορεί να είναι μια τέτοια υπόθεση? Βάζεις 3, 4, 5, 10 να πάνε χωρίς εισιτήριο, να πέσουν πάνω του για να δείτε πώς θα αντιδράσει. Δηλαδή, τέλος πάντων, ας μην κάνουμε δίκη προθέσεων. Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης ο συγκεκριμένος ελεγκτής του μετρό. Να ξέρετε λοιπόν ότι όταν σας βρεθεί στο δρόμο, στο διάβα σας κάτι τέτοιο, μην το αφήσετε να πέσει κάτω. Να το καταγγείλετε. Μόνο εάν προστατευτούμε μεταξύ μας θα είναι καλύτερη η επόμενη μέρα. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες εκεί έξω για να αφήνουμε τον κάθε ένα, τον κάθε μπακλαμά, θα πω εγώ, έτσι ελεύθερα όπως μου ήρθε στο μυαλό, να κάνει ό,τι γουστάρει προκειμένου να βγάζει χρήματα εις βάρος όλων των υπολείπων. Διάβασα στο Bloomberg και έχουμε ζητήσει τη συνδρομή του ανταποκριτή μας στην Τουρκία, του Νίκου Νανούρη, για το τι ισχύει και το τι δεν ισχύει. Αλλά διάβασα στο Bloomberg ότι η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο τουρκικό, ένα τμήμα θα... Τέλος πάντων, επειδή εγώ εμπιστεύομαι τους ανταποκριτές μας, τους δημοσιογράφους μας, θα συνομιλήσουμε γύρω στις 7 παρατέταρτο με τον Νίκο στην Τουρκία για να μας πει τι ισχύει. Υπήρξε συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Ερντογάν. Μέσα από αυτή τη συνάντηση λοιπόν βγήκαν αρκετά πραγματάκια. Ένα από αυτά, υπάρχουν όμως κάποιες πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Δεν ξέρω αν θα χαλάσει τη δουλειά, αν θα χαλάσουν τη δουλειά αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες. Πάντως είναι πάρα πολλές και ουσιαστικά θα έχουμε συζήτηση, εκ νέου συζήτηση, για το συγκεκριμένο θέμα από Σεπτέμβρη. Είναι μεγάλο λοιπόν το μήκος του χρόνου. Πάντως, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, έχει σχεδιαστεί και αυτός ο αστερίσκος είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Δεν είναι τυχαίο ότι τον αστερίσκο αυτό τον βάζει το Bloomberg. Η κίνηση, λέει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει σχεδιαστεί εν μέρη για να ανταποκριθεί σε αίτημα του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, εν ώψη της αναμενόμενης επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Να έχουμε να συζητάμε δηλαδή ένα πράγμα, να μπορέσουμε και να αναπτύξουμε το συγκεκριμένο ζήτημα περισσότερο και να μας κρατήσει και να κρατηθούμε πιο κοντά στο ενσταντανέ περισσότερο χρόνο, να διαρκέσει το instantané για το photo opportunity. Έχω την αίσθηση. Γι' αυτό ο αστερίσκος που βάζει το Bloomberg θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερο νόημα. Το ρεπορτάζ και το τι ακριβώς ισχύει
θα μας το δώσει ο Νίκος ο Νανούρης. Λοιπόν, έχουμε και Μουντιάλ βεβαίως και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τσεχία Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία Βοσνία 4-1, Καναδάς Κατάρ 6-0. Αυτή την ώρα παίζουν Μεξικό Νότια Κορέα. Μήπως μπορείτε, σας παρακαλώ πολύ, για να δούμε το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Είμαι ικανός να έχουμε πέσει στο ημίχρονο. Είναι όλα. Είναι 1-0 υπέρ. Τι δείχνει εδώ πέρα, ρε παιδί μου? Πορτογαλία δείχνει. Όχι. Δεν έχει live. Ναι. Πάς περιπτώσει. Εγώ εδώ βλέπω ότι αυτή την ώρα παίζουν Μεξικό Νότια Κορέα. Να το. Αυτός είναι Κορεάτης, Νοτιοκορεάτης 100%. Τον καταλαβαίνω από τα μάτια. 1-0 το Μεξικό στο 76, παρακαλώ, προηγείται. Έτσι για να σας ενημερώσουμε και από πρώτο χέρι. Το άλλο ήταν τέτοιο, επανάληψη Πορτογαλία, ναι. Δεν πήγε καλά ο Ρονάλντο. Ούγαρ έρχεται μόνο, ρε παιδιά. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς και πότε. Καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, απόγευμα. Έβγαλε έναν αέρα το πρωί την ώρα που ξύπνησα και άρχισα να ετοιμάζομαι, άνευ προηγουμένου. Λέω τι θα γίνει, θα πάρει τα κεραμίδια. Ευτυχώς δεν έχουμε κεραμίδια. Αλλά θέλει λίγο προσοχή αυτές τις μέρες. Εχθές, παρόλο που το μετεωρολογικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έλεγε για βροχές, δεν ξέρω, εγώ δεν... Εσείς είδατε, κυρία Χρυστοδούλου, χθες να βρέχει πουθενά? Α, ναι. Α, πού εδώ στην Αθήνα? Φαντάσου πόσο χωμένος ήμουνα στο κανάλι, δεν κατάλαβα τίποτα. Εντάξει, οπότε μέσα πέσανε, να ξέρετε. Οπότε σήμερα που λένε ότι θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Τώρα και ομπρέλα, μόνο αν θέλεις να τη χρησιμοποιήσεις με διαφορετικό τρόπο. Δεν το βλέπω δηλαδή να έχει βροχούλες. Γεια σου ρε Τάσο. Ο Τάσος αναφέρεται στην ομιλία του Καραμαλή. Είπε όχι, δεν είπε όχι. Είπε το νου σας σε αυτούς που αγαπάνε περισσότερο τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Φοβερή ατάκα από τον πρώην πρωθυπουργό. Τώρα ποιον φωτογράφιζε, θα πούμε εμείς το κλισέ. Μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Λέει ο Τάσος, γι' αυτό θα είμαστε πάντα με τον Καραμαλή. Για να δούμε, πάντως υπάρχει γενικότερη κινητικότητα στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, τα έχουμε πει. Μέσα στο... δεν θα καθίσει φρόνιμος ο Αντώνης Σαμαράς. Θα κάνει αρκετές κινήσεις. Μαθαίνω ότι εκεί στη Δημοκρίτου έχει πάρα πολλές συναντήσεις με στελέχη, με πολιτικά στελέχη, έχει πάρα πολλές συναντήσεις και με προσωπικότητες ανά την Ελλάδα. Συμπληρώνει τα ψηφοδέλτια. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το Brand Fair. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος για το Σαμαρά. Αυτό μου λένε. Και πλέον θα αρχίσει να ανοίγει περισσότερο τη βεντάλια των θεμάτων. Δεν θα μένει μόνο στα εξωτερικά, στη διπλωματία, στα εθνικά θέματα. Όχι. Θα αναφέρεται και στην οικονομία, στα κόκκινα δάνεια, στους δανειολήπτες. Το καταλάβαμε νομίζω από την τελευταία του παρέμβαση με το θέμα της απόφασης του Αρείου Πάγου. Για να τα δούμε όλα αυτά. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το καλοκαίρι. Ίσως μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα προηγούμενα. Καλή σου μέρα, ελπίδα μου. Την αγάπη μου, καλημέρα. Το χρειαζόμαστε το ονοματάκι σου. Χρειαζόμαστε ελπίδα πάνω απ' όλα.

Η υπόθεση του Αιγείου και στο Αίγιο που χάθηκε αυτή η γυναίκα με αυτό τον απίστευτο τρόπο. Υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα. Εγώ θα τα πω, θα διαβάζετε και στο ενικός.gr. Γενικότερα κρατάω επιφυλάξεις. Τα νέα δεδομένα. Να σας διαβάσω πρώτα απ' όλα την είδηση. Η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν δείχνει, δεν εντόπισε ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου. Είναι αρνητικά και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο. Δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Παράλληλα από την εξέταση των πιστεριών δεν προέκυψαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που συνδέονται με την υπόθεση. Ωστόσο, είναι κάποιοι αξιωματικοί εκεί της ελληνικής αστυνομίας, κάποιοι που είναι στις έρευνες και γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις, που δεν αποκλείουν την απόπειρα αλλίωσης του σκηνικού, του φωνικού σκηνικού. Θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά, τα παρακολουθούμε. Μακάρι απλά να ξημέρωνε μία μέρα σε αυτή τη χώρα που δεν θα μιλούσαμε για δολοφονίες, δεν θα μιλούσαμε για ανθρωποκτονίες, για γυναικοκτονίες, δεν θα μιλούσαμε για όλα αυτά. Εξειδανικευμένη, θα μου πείτε, εικόνα, κοινωνία. Απέχουμε πάρα πολύ, διότι η κοινωνία μας έχει και πολλά ζητηματάκια να αντιμετωπίζει. Και όχι μόνο δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, αλλά δημιουργούνται κι άλλα.

Λοιπόν, Τάσο μου, καλή σου μέρα. Δεν θα το σχολιάσω, διότι οφείλω από το ρεπορτάζ να γνωρίζω ότι αυτό το οποίο μου αναφέρεις και υπόθηκε από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού δεν υφίσταται. Αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα. Δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Δεν υπήρχε ποτέ τέτοια συμφωνία. Υπήρχαν κάποια χαρτιά τα οποία έφερνε γύρω-γύρω ο Μάθιου Νίμιτς, ο ειδικός διαμεσολαβητής. Ξέρετε πώς έχουν κάνει καριέρα πάνω στο Σκοπιανό, πάνω στο όλο αυτό το ζήτημα με την ονομασία. Κάποια χαρτιά λοιπόν, κάποιες προτάσεις διάσπαρτες, τις οποίες έκανε διαπεριφοράς, κοινοποιούσε ο Μάθιου Νίμιτς στην Αθήνα, στα Σκόπια, στις Βρυξέλλες, στην Ουάσιγκτον, εκεί στα κεντρικά του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. Αυτό έκανε, έκανε το γύρω-γύρω. Περνούσε μία βόλτα και από το Βερολίνο, λίγο για να τους ενημερώσει. Γενικά, ρε παιδί μου, παίρνουν άλλη μία βόλτα από το Παρίσι. Ανάμεσα στις πάρα πολλές προτάσεις, τις οποίες υπήρχαν, πρώτα απ' όλα να σου υπενθυμίσω ότι ο Καραμαλής ως πρωθυπουργός της χώρας ήταν στα πρώτα δύο χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, υπουργός εξωτερικών ο Πέτρος Μολυβιάτης, μετά ανέλαβε η Ντόρα Μπακογιάννη. Και μάλιστα δημόσια το μήνυμα το οποίο περνούσε η Αθήνα ήταν ότι μία σύνθετη ονομασία, έργα όμνες, σε όλες τις κρίσεις με όλους τους τρόπους, ούτε αυτό, άλλο στο εσωτερικό, άλλο στο εξωτερικό, ούτε τίποτα. Και βεβαίως, επειδή σε αυτές τις προτάσεις που σου λατσάριζαν εκείνη την περίοδο, μέσα σε αυτές τις προτάσεις υπήρχε και το θέμα της μακεδονικής εθνότητας, της μακεδονικής γλώσσας. Κάθε φορά που τα έβλεπε αυτά ο Καραμαλής, τα επέστρεφε πίσω ως απαράδεκτες προτάσεις. Ως απαράδεκτα τα επέστρεφε. Έτσι απλά τα λέω τα πράγματα για να μπαίνουν. Δεν ξέρω τώρα στο μυαλό του ο καθένας πώς μπορεί να το έχει. Δηλαδή ένα κομμάτι χαρτί που είναι πρόταση, που είναι ένα draft, μπορεί κάποιος να το έχει στο μυαλό του ότι να, ήταν έτοιμη συμφωνία για υπογραφή. Κανένας δεν έβαλε την υπογραφή όμως τώρα. Τι καθόμαστε να λέμε? Έβαλε κανένας υπογραφή? Έβαλε κανείς υπογραφή που να δίνει μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα? Δεν έβαλε κανένας. Δεν την έβαλε ο Καραμαλής, δεν την είχε βάλει ούτε ο Σιμίτης. Δεν την έβαλε ο Καραμαλής, δεν την έβαλε ο Γιώργος ο Παπανδρέου, δεν την έβαλε κανένας από τους υπηρεσιακούς πρωθυπουργούς. Δεν την έβαλε ο Αντώνης Σαμαράς. Την έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα το 2005 και εσύ τι κάνεις, ακόμα κι αν υπήρχε αυτό. Τι κάνεις δηλαδή ουσιαστικά? Παίρνεις μια πολύ άσχημη πρόταση και την κάνεις ακόμα ασχημότερη, ακόμα πιο αρνητική για τη χώρα σου και την υπογράφεις κιόλας. Ελάτε τώρα να σοβαρευτούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί ειδικά το συγκεκριμένο θέμα εμένα μου γυρίζει το μάτι ανάποδα. Ο Θοδωρής Σπυράκο μου λέει καλημέρα, πολύ μ' αρέσει το Σπυράκο. Η Νέα Δημοκρατία μας παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ σε αγοραστική δύναμη προτελευταίους και μετά από 8 χρόνια θα μας παραδώσει τελευταίους. Μικρή διαφορά είναι, μεγάλη. Τι προτελευταίος ή τελευταίος? Τι Σάββατο βράδυ, την Κυριακή πρωί. Τόσο καλά πήγε αυτή η ρημάδα η οικονομία. Διαβάζω κάθε τρεις και λίγο διάφορες έτσι εκθέσεις, πιστοποιήσεις από διάφορους οίκους μεγάλους που δείχνουν πόσο καλά πήγε η ελληνική οικονομία, πάει η ελληνική οικονομία. Απλά μερικές φορές όταν ευημερούν οι αριθμοί δεν πάει καλά η πραγματική οικονομία και πονάει η τσέπη μας.

Γιατί είναι πάρα πολύ θετικό ασφαλώς. Και να ακούμε. Μα ναι, για την ελληνική οικονομία. Ποιος θα το πίστευε πραγματικά πριν από μερικά χρόνια ότι ο Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας της χώρας που είχε φτάσει στο παραένα για να βγει εκτός ευρώ, για να μας πετάξουν έξω ουσιαστικά, που ήταν το κακό παιδί, που ήταν η χώρα η οποία χρωστούσε στους πάντες και τα πάντα, που έπαιρνε δάνεια και δεν είχε σκοπό να τα αποπληρώσει. Ποιος θα το πίστευε λοιπόν ότι μετά από μερικά χρόνια θα βλέπαμε τον Υπουργό Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας αυτής της χώρας να είναι επικεφαλής του Eurogroup. Μην το βλέπετε αμελητέα ποσότητα. Μην το βλέπετε καθόλου αμελητέα ποσότητα. Οφείλω να σας πω κάθε άλλο. Κάθε άλλο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, ρε αδέρφια, και το αισθανόμαστε όλοι μας, είναι ότι η ακρίβεια, καλά να λες τα θετικά, η ακρίβεια όμως μας έχει γονατίσει. Μας έχει αλλάξει στην κυριολεξία τα φώτα. Και δεν βλέπω να είναι... Τώρα τους βλέπω λίγο να κινούνται, να σας πω την αμαρτία μου. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κινητικότητα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πρέπει να τα λέμε. Γιατί όταν ο αρμόδιος υπουργός, όταν πρώτα απ' όλα έχεις αλλάξει τρεις υπουργούς, έχεις πάρει του κόσμου, μα του κόσμου, τα μέτρα. Έχεις κάνει πενταπλάσιες ανακοινώσεις από τα μέτρα τα οποία έχεις πάρει. Και ο πολίτης, την ώρα που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, κάνει το σταυρό του, σημαίνει ότι έχεις αποτύχει. Όταν εν έτη 2026... καλοκαιριού, Ιουνίου του 2026, αναγκάζεσαι να φτιάξεις μια νέα πλατφόρμα για να συγκρίνουν οι πολίτες τις τιμές, σημαίνει ότι έχεις αποτύχει. Γιατί η ανάγκη του να υπάρχει μια τέτοια πλατφόρμα γεννήθηκε από το γεγονός ότι υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει γκρίνια, υπάρχει δυσαρέσκεια. Είναι από τα πρώτα ζητήματα τα οποία καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, στις κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια τους τα επιτελεία, ως από τα μείζωνα ζητήματα που μπορεί να δημιουργήσουν προϋποθέσεις νίκης ή ήττας στις εθνικές εκλογές. Και επειδή σας είπα προηγουμένως και μου στέλνετε μηνυματάκια, τι εννοείς ρε Παπαδάκη ότι τώρα που τελειώνει ο πόλεμος μπορεί να φέρνει τις εκλογές πιο κοντά? Μπορεί να φέρει τις εκλογές πιο κοντά, διότι πλέον είναι ο δρόμος ανοιχτός για μέτρα με κοινωνικό πρόσημο. Πολλά μέτρα, δυνατά μέτρα, κοστολογημένα, μαθαίνω, και με υψηλό budget τα μέτρα αυτά, τα οποία πρόκειται να ανακοινωθούν εκ πρώτης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει έρθει με άγριες διαθέσεις. Όλα καλά, καφέ μας έφερες απ' έξω. Και με μπλουζίτσα Iron Maiden από το σπίτι τον έφτιαξε τον καφέ. Θα σας εξηγήσω μετά, θα σας κάνω την αποκάλυψη για ποιον μιλάω. Αλλά μπήκε μέσα, άνοιξε την πόρτα, άνοιξε τα φώτα, τα ξανάκλεισε. Έκανε ωραίες νοστιμιές. Φρυγανιά του δώσαμε του κυρίου, κυρία Βουγιουκλιώτη. Μία φρυγανιά, μπας και στανιάρει λίγο, γιατί τον βλέπω ότι... Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κάτσε, είδες, με αποσυντόνισες. Κάτσε να διαβάσω κανένα μήνυμα εδώ. Γεια σου ρε Διονύση. Κάνω ό,τι μπορώ, Διονύση μου. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο λόγο το εκλαμβάνεις με αυτόν τον τρόπο. Εάν εσύ είσαι μια χαρά με τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, εμένα δεν μου καίγεται καρφάκι. Ωραίο αυτό το τσαχπίνο μπιρμπιλό καργαλιάρικο.

0: Διαβάζω επίσης στο ενικός.gr πολεοδομίες, νέες αποκαλύψεις για τον εγκέφαλο του κυκλώματος, οι πιέσεις για δικαίωμα υπογραφής και οι καθυστερήσεις στη διαβίβαση της καταγγελίας. Η αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος θέτει στο μικροσκόπιο τις πολεοδεσμίες όλης της χώρας. Άντε αμήν, πόσο καιρό έχουμε και το φωνάζουμε και λέμε πηγαίνετε πολεοδομία, πολεοδομία. Εάν θέλετε θα σας κεράσω και καφεδάκι εγώ στην πλατεία των Μολάων εκεί στο χωριουδάκι μας, στο χωριουδάκι μου, για να πάτε στην πολεοδομία μία βολτίτσα. Να τους ρωτήσετε ρε παιδί μου, τι νοσείς εσύ, αυτή η πεζούλα που βρέθηκε, πώς ξεφύτρωσε από το πουθενά. Εκεί για ποιο λόγο έχετε κάνει παραδείγματος χάρη, έχετε σκάψει το δρόμο και έχετε βάλει και μία σκάρα. Πώς έχουμε τις σκάρες τις οποίες ψήνουμε καμιά μπριζόλα, αυτή την έχουν βάλει, γεια σας, καλή ξεκούραση, αυτή την έχουν βάλει για να πέφτουν τα νερά. Φοβερό. Και όταν τους ρωτάς σου λένε μα δεν έχουμε δώσει εμείς άδεια. Καλά, μία χούφτα είναι, μία κουρκούλα είναι το χωριό, δεν είναι. Και είναι ο κεντρικός δρόμος. Κανένας δεν είναι ότι κάποιος σκάβει. Ρε, μας δουλεύετε ψηλό γαζί μέσα σε όλες τις πολεοδομίες. Προσέξτε, προσέξτε. Δεν είναι όλοι υπάλληλοι. Όχι. Αλλά. Ένα πολύ μεγάλο αλλά. Καλημέρα, καλημέρα Σταύρο μου. Βαρεθήκαμε λέει να ακούμε για τις τιμές στα ράφια. Δεν θα κατέβουν ποτέ οι τιμές. Όνειρα θερινής νυχτός κάνετε. Ξεκολουθούμε να κάνουμε όνειρα όμως. Πρέπει να πέσουν, πρέπει να βρουν τρόπος να πέσουν οι τιμές. Δεν γίνεται. Υποφέρουν οι συνταξιούχοι, υποφέρουν οι μισθωτοί, υποφέρουν οι νέοι, υποφέρουν τα παιδιά μας, τα οποία θέλουμε να τα βγάλουμε στην κοινωνία, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και με το καλημέρα υποφέρουν. Ο Λευτέρης λέει κάποτε πριν το 2000 λέγαμε έχουμε τους Έλληνες πλούσιους και το κράτος φτωχό. Τώρα λέμε έχουμε πλούσιο κράτος και φτωχούς Έλληνες. Ελπίζω στο άμεσο μέλλον να ισοβαθμούν αυτά. Και πόσο δίκιο έχεις. Και το προσυπογράφω το μήνυμά σου. Γεια σου ρε μπριζολάκια 13. Ο λαγοκέφαλος, εάν τρέχει λέει τόσο γρήγορα όπως ο κανονικός λαγός. Δεν ξέρω ρε μπριζολάκια 13, αλλά και μόνο με το nickname μου άνοιξε την όρεξη. Καλημέρα. Ο Γιώργος, και είναι το τελευταίο μήνυμα, επιτρέψτε μου, που διαβάζω για τώρα. Τα υπόλοιπα μηνύματα μετά τις 6. Σπυράκο λέει καλή σου μέρα, μια και σου αρέσει πολύ το Σπυράκος, όπως είπες πριν λίγο. Θα μου επιτρέψεις να σου πω πως πράγματι δεν είναι αμεληταίο το ότι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών ηγείται του Eurogroup. Ας θυμιστούμε όμως το παρασκήνιο της εκλογής αυτής, ο Έλληνας Υπουργός απέναντι στο Βέλγο Υπουργό, την εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να βάλει χέρι στα ρωσικά κεφάλαια που βρίσκονταν στο Euroclear. Ο Βέλγος δεν συνένεσε να πάρει αυτά τα κεφάλαια. Με εννοείς, τι εννοώ, καλέ μου φίλε? Ασφαλώς και σε εννοώ, να σου πω κάτι. Μα οι συσχετισμοί αλλάζουν από πολλά γεγονότα. Ήταν ένα από τα γεγονότα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ακόμα και αν δεν γινόταν αυτό και την έπαιρνε στο τέλος ο Βέλγος. Και μόνο το γεγονός ότι έφτασε, να το πούμε, μέχρι τον τελικό ο Πιερακάκης, επιτυχία από μόνο του. Πόσο δε μάλλον τώρα που έχει αναλάβει επικεφαλής του Eurogroup. Είναι πολύ σημαντικό. Απλά μην περιμένετε, όπως ένας πρώην υπουργός εθνικής οικονομίας μου το είπε χαρακτηριστικά, μην περιμένεις ότι ο Πιερακάκης, ότι ο Έλληνας που πήγε εκεί μονίμως, μα μονίμως θα προτάσει τα ελληνικά συμφέροντα. Έχει ένα μεγάλο δίκιο. Έχει ένα μεγάλο δίκιο. Η δουλειά του κυρίου Πιερακάκη εκεί είναι τελείως μα τελείως διαφορετική. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι σημαντική η θέση που κατέχει σε αυτή τη χρονική στιγμή. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας, και ελπίζω να έχουμε μαζί μας το τσουνάμι μας, την κυρία Κασίμ, ελπίζω να βρει και το δρόμο για να επιστρέψει σπίτι της. Ξέρω εγώ τι λέω. Σπίτι της εννοώ το ραδιοφωνικό σπίτι της, για να μην παρεξηγηθώ. Αρχίζει να με ψάχνει ο Σοκράτης. 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort, λοιπόν, είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Ήδρα Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή Infinity Pool με θέα στον Εργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνεσης, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχασες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Σας έχω και τρίτο δωράκι. 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, μεθαύριο, 22 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, στα Γουρλίδικα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Εθνικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Όμως η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να έχετε όλοι και όλες μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα, ακριβώς όπως λέει το άσμα. Μου έχει έρθει ο Τζιβελεκίδης με μια μπλούζα των Iron Maiden. Άντε βάλε Infinity Dreams μετά. Ναι, γιατί μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε, όχι παραπάνω, γιατί τέτοια ώρα, στα 5 λεπτάκια μετά τις 6 ώρα το πρωί. Πολλά τα μηνυματάκια σας, θέλουμε κι άλλα. Φαντάζομαι πως ναι, ξέρω, έχετε την ίδια απορία, δεν θα πω τίποτα ακόμα, θα κρατηθώ. Δώσε άλλο ένα Have a Nice Day.

Εδώ και 5 λεπτάκια εκεί έχουμε την Ανατολή του Ηλίου. Σε κάθε περίπτωση, επειδή μας κάνει νεράκια, μας κάνει έτσι, μας παίζει κρυφτούλι πίσω από την Πεντέλη ο ήλιος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ήδη το μαύρο της νύχτας έχει υποχωρήσει και απολαμβάνουμε όλοι αυτό το καταγάλανο, τον καταγάλανο Αττικό ουρανό, που όταν είναι πανάθεμά τον έτσι καταγάλανος είναι χάρμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι ήρθαν και έκτισαν σε αυτό εδώ το σημείο, σε αυτόν εδώ τον τόπο. Έχει πολλά, πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων και στις τραγουδάρες. Για την μπλούζα το κάνουμε, να ξέρετε, κύριε Βασιλόπουλε. Παρακαλώ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας και έχω να σας κάνω μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Απευθύνομαι και σε σένα, κύριε Τζιβελεκίδη, και σε εσάς, κυρία Βουγιουκλιώτη, και στον κάθε ένα, στην κάθε μια από εσάς ξεχωριστά. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα λοιπόν Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στα 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαερίοελλαντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας.

αρχίζουν, δεν αρχίζουν. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, εκεί στο Burger Stock της Ελβετίας θα έχουμε κάποιες προκατακτικές, λέει, συνομιλίες. Μην περιμένετε να δείτε υψηλά πρόσωπα, δεν περιμένετε δηλαδή να δείτε το χαμογελαστό Divans να περνάει εκεί το κατόφλι, την είσοδο του θερέτρου, θερέτρου με θήτα. Αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι αυτό το οποίο έχουν υπογράψει ο 47ος με τον Ιρανό, με τον Πεζεσκιάν, είναι ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και τις επόμενες 60 ημέρες να υπάρξει ένα τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα πρέπει να έχουν καταλήξει σε ένα οριστικό κείμενο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε συνέντευξή του στο... Θα πρέπει να έχουν καταλήξει σε ένα οριστικό κείμενο.

για να προχωρήσουν σε αυτή τη συμφωνία. Ο Γκαλιμπάφ, ο αγαπημένος του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε περίπτωση που άλλη πλευρά παραβεί τις δεσμεύσεις της. Μία ευτυχισμένη, μία χαρούμενη ατμόσφαιρα. Τώρα που θα φτάσει το πράγμα, ο Θεός και ψυχή τους. Ο Ντιβάνς τώρα κάλεσε το Τελ Αβίβ να σεβαστεί τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Αναφέρθηκε στις επιθέσεις στο Λίβανο. Είπε πως δεν είναι αποδεκτές. Θα πρέπει ο Νετανιάχου, αν μη τι άλλο, να διατηρήσει τα συμφωνηθέντα. Τώρα, ο Θανάσης ο Τσίτσας νωρίτερα μας ξεκαθάρισε και μας είπε ότι δεν είναι τεχνητή κρίση αυτό το οποίο συμβαίνει ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ, αυτό το οποίο βλέπει όλος ο πλανήτης. Είναι μια ουσιαστική κρίση. Υπάρχει διχογνωμία, υπάρχει διάσταση απόψεων όσον αφορά στο πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το κομμάτι του πλανήτη. Και δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο το μήνυμα του Ντιβάνς. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει πάντως από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο. Οι προβλέψεις, αυτό το οποίο αναφέρεται στο μνημόνιο σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ότι πρέπει να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας. Όταν λοιπόν στο ΚΕΠΕΝΤΕ και μετά τη συμφωνία έχουμε τοποθέτηση του Μπίμπι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας, τι γίνεται τώρα? Ανοίγω εισαγωγικά. Η Χεζμπολάχ αποτελεί κίνδυνο για το Ισραήλ. Αυτό είναι απολύτως αληθές. Αλλά η ασφάλεια του εβραϊκού κράτους δεν μπορεί να διασφαλιστεί με την κατάκτηση γειτονικών εδαφών. Κλείνω εισαγωγικά. Ο πρόεδρος της Γαλλίας την έκανε αυτή τη δήλωση, ο Εμμανουέλ Μακρόν, συμπληρώνοντας πως η πολιτική του Νετανιάχου σε Λίβανο, Γάζα και Δυτική Όχθη τροφοδοτεί τη μνησικακία και τη βία μεταξύ των πληθυσμών της περιοχής. Μήπως όμως εκτός από αυτά τα πολύ ωραία, όμορφα λόγια, μήπως πίσω από αυτές τις πολύ θετικές προσεγγίσεις πρέπει να γίνει και κάτι άλλο? Τι λέτε, κύριε Μακρόν? Τι λέτε γενικότερα εκεί οι Ευρωπαίοι, οι 27 που είσαστε μαζεμένοι στις Βρυξέλλες και το μεγαλύτερο κομμάτι της Συνόδου το έχει απασχολήσει ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος, μάλλον η ξεκάθαρη τοποθέτηση υπέρ της Ουκρανίας και κατά της Ρωσίας για ακόμη μια φορά θα πω εγώ, συν τα 90, μισό λεπτάκι, για να δω λίγο εδώ τα ποσά, γιατί δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων να κάνω λάθος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων λοιπόν, προσβλέπει στην πρώτη εκταμίεση προς την Ουκρανία από το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2026 και 2027 πριν από το τέλος Ιουνίου του 2026. Βοήθειά μας.

Λοιπόν, στα υπόλοιπα της Συνόδου Κορυφής, μάλλον για να το βάλουμε στο όλο κομμάτι και να του δώσουμε και το ελληνικό ενδιαφέρον, διότι ασφαλώς τους ηγέτες των 27 είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έκανε μια δήλωση και μάλιστα σχολιάζοντας σχολιάζοντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, η επικείμενη αυτή η συμφωνία που φαίνεται ότι θα ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο για να μειωθούν οι τιμές. Η δήλωση λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι είναι χρέος της πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη

βενζίνη στην Αντλία. Θα προσθέσω εγώ λοιπόν, μάλλον θα βάλω τον αστερίσκο και θα πω: ναι, όντως η πολιτεία κάτι πρέπει να κάνει. Παρεμπιπτόντως η πολιτεία, κύριε Μητσοτάκη, είναι η κυβέρνησή σας σε αυτή την χρονική στιγμή. Οπότε κάντε κάτι που να πάρει ευχή. Μυρίζω ότι κατόπιν της συγκεκριμένης δήλωσης φαίνεται ότι θα έρθουν νέα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο. Να δούμε τι θα επιλέξει η κυβέρνηση, διότι, επαναλαμβάνω, ακούγοντας, ενθυμούμενος μάλλον, τη συνέντευξη την οποία έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός, είναι ξεκάθαρος ότι ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν πρόκειται να μειωθεί. Εγώ τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει. Άρα θα πρέπει να βρουν άλλους τρόπους για να μειωθεί άμεσα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία. Έχω μία μικρή υποψία, επειδή όμως δεν το έχω τσεκάρει. Ξέρετε, δεν είμαι και του οικονομικού ρεπορτάζ. Και όταν σε αυτό το σταθμό, παραδείγματος χάρη, είναι ο Νίκος Ρογκάκος, η Αμαλία Ικάτζου, είναι ο Δημήτρης ο Χριστούλιας που δίνει ρεπορτάζ και τον διαβάζουμε και τον ακούμε από τους καλύτερους οικονομικούς συντάκτες. Τώρα τι να καθίσουμε εμείς να πούμε παραπάνω, αλλά απλά σε πολιτικό επίπεδο, ξέρετε, εμείς οι πολιτικοί συντάκτες ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνουμε στο γύρω-γύρω, Μαξίμου, από εδώ, από εκεί. Επιφυλάσσουμε ωστόσο, για να σας πω και να σας δώσω ρεπορτάζ από Δευτέρα. Ο Νίκος, καλό παράδεισο στον τεράστιο και ντόμπρο Ανδρέα Μαζαράκη. Καλό παράδεισο, συλληπιτήρια στους οικείους του. Ό,τι και να πούμε λίγο. Γεια σου ρε Μιχάλη. Μήπως μου λέει Σπύρο, μας είπαν κάποια ψέματα αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μας είπαν ότι εισέβαλε ο κακός, εντός ή εκτός εισαγωγικών, Πούτιν. Αλλά εδώ διαβάζουμε πως οι Ουκρανοί χτυπούν Μόσχα, Αγία Πετρούπολη. Ποιος έχει δίκιο τελικά? Τώρα μετά από 3-4 χρόνια αυτού του συνεχόμενου πολέμου, ο οποίος υποτίθεται θα ήταν πόλεμος μερικών εβδομάδων, πιστεύεις ότι σε αυτό το χρονικό σημείο που έχουμε φτάσει μπορούμε να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι? Ενώ για τις συγκεκριμένες επιθέσεις, όντως έχουν γίνει επιθέσεις, χτυπούν με drones οι Ουκρανοί παντού. Και βεβαίως αντιμετωπίζονται από τους Ρώσους. Αλλά θεωρείς ότι μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη λογική και μάλιστα σε αυτή, επαναλαμβάνω, τη χρονική στιγμή? Νομίζω πως όχι. Αυτό απλά που μου έκανε εμένα τρομερή εντύπωση, δεν ξέρω ρε παιδί μου, εντάξει, γίνεται μια σύνοδος κορυφής, υποτίθεται ότι έχεις να συζητήσεις θέματα που αφορούν στον προϋπολογισμό σου, υποτίθεται ότι έχεις να συζητήσεις θέματα που αφορούν σε πολλά οικονομικά ζητήματα, στην κοινή αγροτική πολιτική, που εκεί υπάρχει μια απίστευτη κόντρα ανάμεσα στις, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα, τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και με εμάς τους Νότιους, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία. Οι βόρειες χώρες της Ευρώπης τι θέλουν? Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης θέλουν ουσιαστικά να μειωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις και τα χρήματα αυτά τα οποία θα εξασφαλιστούν να πέσουν στο Ταμείο για την Εθνική, για την Ασφάλεια της Ευρώπης, για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Θα μου πείτε, δεν χρειάζεται, δεν γκρινιάζουμε τόσο καιρό για το... Ναι, γκρινιάζουμε, είναι γεγονός, αλλά όχι εις βάρος. Και ειδικά έτσι όπως τα έχετε κάνει στις Βρυξέλλες με τους αγρότες. Δεν ξέρω τελικά εάν αυτά τα οποία, ποιοι τα σκέφτονται, με ποιο τρόπο, πάντως αντιδρούν οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη. Αντιδρούν οι αγρότες που έχουν σοβαρό αντικείμενο, οι χώρες τους, όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα. Μία από αυτές τις χώρες είμαστε κι εμείς. Και επειδή έχει πληγεί το κύρος της χώρας, έχει πληγεί γενικότερα το κύρος, πώς να το πω, όχι των αγροτών, γενικότερα ξανακούστηκε ότι κυκλοφορούν πολλά λαμόγια ανάμεσά μας. Απλά αυτή τη φορά κυκλοφόρησαν πολλά λαμόγια που βρήκαν ανοιχτή την πόρτα, πολλά λαμόγια που αφορούν στην αγροτιά μας. Έπληξαν την αγροτιά μας, τους γεωργούς μας. Αυτά. Να μην επεκταθούμε περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, διότι έχουμε και τη σημερινή ημέρα. Θα περιμένουμε και το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων. Πάντως το draft
εμένα δεν με άφησε και ιδιαίτερα ενθουσιασμένο να σας πω την αμαρτία μου. Κάθε άλλο. Του Ναντίον. Γεια σου Βασίλη. Καλημέρα από Νιρεβέργη, στέλνει ο Βασίλης. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο αύριο. Έρχομαι Ελλάδα διακοπές στην Πτολεμαΐδα που έχει πληγεί με το κλείσιμο των εργοστασίων. Δεν το δείχνουμε, το πουλάμε στα Σκόπια το κάρβουνο, το λιγνίτι. Και αγοράζουμε, λέει, πιο ακριβό ρεύμα. Είχαμε βγάλει τις τιμές αναλυτικά πόσο κοστίζει το ρεύμα στη χώρα μας. Είμαστε λίγο προχωρά το θέμα των ΑΠΕ. Πρέπει, λέει, να φτάσεις σε ένα εύλογο, πώς να το πω τώρα, πρέπει να φτάσεις σε ένα εύλογο ποσοστό η παραγωγή από τις ανεξάρτητες πηγές ενέργειας για να μπορέσει να πέσει η τιμή του ρεύματος. Θα το κάνουμε. Α, τι βάφουνε εκεί. Βάφουνε το κλειστό. Μάλιστα. Να πάνε να βάψουν για τον Καλατράβα που έχει κάτι περίεργα εκεί πάνω. Στίγματα. Τέλος πάντων. Βλέπω, συμπαθάτε με, έπεσε το μάτι μου και στην κρατική τηλεόραση. Κάνουν ένα ρεπορτάζ εκεί. Στο Ολυμπιακό στάδιο. Κάποια έργα συντήρησης. Ευτυχώς που τα θυμηθήκανε και αυτά, γιατί είδατε. Ωραίο το Καλατράβα χωρίς το plexiglass, ευάερο, ευήλιο, γεμάτο τρύπες. Μια χαρά, μια χαρά. Μόνο στην Ελλάδα καταφέραμε και το καταστρέψαμε μέσα σε 22 χρόνια. Μέσα σε 22 χρόνια. Καταπληκτικό. Επειδή, λέει, το εγχειρίδιο για το πώς θα γίνει η συντήρηση του Καλατράβα ήταν μέσα σε ένα σιρτάρι χωμένο, ξεχασμένο, μαζί και με τα CD και τα διάφορα, τότε CD κυκλοφορούσαν. Κάποια καθαρίστρια όταν καθάριζε τα βρήκε εκεί πέρα, ξέμπαρκα, σου λέει αυτά, ποιος τα ξέχασε, πού να ψάχνω τώρα να βρω, και το πέταξε. Έτσι, λέει. Μα αυτή δεν είναι η δουλειά. Να μας ξεβρωμίζουν και να πετάνε τα άχρηστα. Το πέταξε, δεν το είχε αναζητήσει κανένας. Δεν ξέρουν πώς να συντηρήσουν το Καλατράβα. Τώρα σκέφτονται μήπως είναι καλή ιδέα να γκρεμίσουν τελείως το Ολυμπιακό στάδιο, να το ξαναφτιάξουν από την αρχή, ότι θα κοστίσει λιγότερο. Ναι, γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να πω σε αυτή τη χώρα. Ειλικρινά, κάναμε Ολυμπιακούς αγώνες, ίσως αν όχι τους καλύτερους Ολυμπιακούς αγώνες, για να μην το περνέψουμε έτσι. Κάναμε από τους καλύτερους Ολυμπιακούς αγώνες και δεν καταφέραμε να κεφαλαιοποιήσουμε την επόμενη μέρα. Και όλα αυτά τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων που δόθηκαν για να γίνουν οι καλύτεροι Ολυμπιακοί αγώνες το 2004 πήγαν, έπεσαν στο βρόντο. Τώρα σιγά σιγά πουλάμε από εδώ, πουλάμε από εκεί, μπας και καταφέρουν να μείνουν. Αλλά μπας περιπτώσει, δεν είναι και αυτές τώρα λύσεις. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου. Αγαπημένη μου, λέει, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή εκπομπή. Παρασκευούλα σήμερα. Σπύρο, συμφωνώ για τον καταγάλανο ουρανό της πρωτεύουσας. Αττικό φως, γνωστό συστατικό της μεγαλουργίας των τεχνών των αρχαίων Ελλήνων. Σήμερα το αρχαίο μας γνωμικό είχε περικλεί, διόλου τυχαίο. Στα δικά μας τώρα, εσερά-σερά. Πώς το έλεγε στην ταινία, Λάσου σουρελά, Λάσου σουρελά. Αυτό ήταν γαλλικό, δεν έχει σημασία, άσχετο. Τα πάντα συνεχίζονται στους συνηθισμένους ρυθμούς. Ακρίβεια. Καλό Σαββατοκύριακο υγείας σε όλους μας. Μπήκατε στην πλατφόρμα, μπήκατε στο posokani.gov.gr. Θέλω τις εντυπώσεις σας. Εμείς έχουμε από την πρώτη στιγμή μπει στη διαδικασία και προσπαθούμε να βρούμε τις περίεργες, έτσι, σκοτεινές γωνίτσες αυτής της πλατφόρμας. Επαναλαμβάνω, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καταγραφικό. Μπορείς να δεις αρκετά πραγματάκια. Αλλά, ρε παιδί μου, το είπα χθες το πρωί, το συζητήσαμε και προχθές. Με το που μπήκαμε στην πλατφόρμα διαπιστώσαμε την απίστευτη απόκληση που υπάρχουν στα προϊόντα. Διαπιστώσαμε την απίστευτη απόκληση. Παίρνεις ένα προϊόν, διαλέγεις το οποιοδήποτε προϊόν και βλέπεις, παραδείγματος χάρη, η φθηνότερη με την ακριβότερη τιμή, η φθηνότερη και η ακριβότερη προσέγγιση
του ίδιου προϊόντος από διαφορετικά σούπερ μάρκετ, είναι επική η διαφορά. Μιλάμε για απλά πραγματάκια τα οποία μπορεί να έχουν και διαφορά 2 και 3 ευρώ. Αυτό λοιπόν το οποίο είδαμε εμείς, ότι υπάρχει όντως ισοκέρδεια, δεν το έχει δει κανένας στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν το έχει δει κανένας εκεί στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Έπρεπε δηλαδή να υπάρξει αυτή η πλατφόρμα. Επαναλαμβάνω, στις 8 παρα 20 θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ήτανε στη σύσκεψη, άλλωστε αυτός είναι υπεύθυνος και για την πλατφόρμα τη συγκεκριμένη.

0: Νικήτα μου, ναι, λάτρης γενικότερα τον Maiden, ασφαλώς, και ο κύριος Τζιβελεκίδης το δείχνει άλλωστε σήμερα και όχι μόνο. Οι πληροφορίες, ασφαλώς από το Μαξίμου. Εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, δεν ξέρω γιατί σας ενοχλεί. Σας ενοχλεί το γεγονός, καταλαβαίνω κιόλας και το πρόσημο, εάν θέλετε, εάν θέλεις Νικήτα μου. Αλλά εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις. Αύριο μεθαύριο στο Μαξίμου εκλογές έρχονται, κανένας δεν μπορεί να ξέρει το αποτέλεσμα. Και τις δημοσκοπήσεις τις οποίες σχολιάζουμε και τις έχουμε ως εργαλείο, είναι δημοσκοπήσεις, δεν είναι εθνικές εκλογές. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το μήκος του χρόνου μέχρι τις εθνικές εκλογές, εκεί που τις τοποθετεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο το μήκος. Το χρονικό μήκος. Πολλά μπορούν να αλλάξουν. Όπως παραδείγματος χάρη μπορεί να αλλάξει, ναι, και η ημερομηνία, η περίοδος των εκλογών, τώρα που τα πράγματα όσον αφορά στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν παίρνουν ένα διαφορετικό δρόμο. Όλα αυτά τα συνυπολογίζουμε κάθε φορά. Οι πληροφορίες λοιπόν προέρχονται από τα Υπουργεία, οι πληροφορίες προέρχονται από το Κέντρο Αποφάσεων, που είναι αυτό το κτίριο στην Ηρώδου Αττικού, στον αριθμό 19. Όπως όταν θέλουμε να βγάλουμε πληροφορίες, όταν βγάζουμε πληροφορίες για την αξιωματική αντιπολίτευση, όταν μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για τη Χαριλάου Τρικούπη. Ποιος θα δώσει τις πληροφορίες, ο Ψιλικατζής που είναι απέναντι? Που αν μη τι άλλο έχει πληροφορίες και ο Ψιλικατζής που είναι απέναντι, γιατί βλέπει πράγματα και καταστάσεις. Αντιλαμβάνεστε όμως το πνεύμα των. Της πρότασης την οποία ανέφερα. Μην είμαστε λοιπόν μηγιάγγιχτοι. Δεν είναι, νομίζω, πρέπον και σωστό, εκτός και αν δεν θέλετε να ακούτε πληροφορίες. Μπορούμε να λέμε και τη μάγια τη μέλισσα. Τι λέτε? Αλλά δεν είναι ωραίο να ακούτε εδώ για πρώτη φορά κάποια πραγματάκια και μετά να τα βλέπετε να υλοποιούνται? Λέω εγώ τώρα. Διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους, και θα επανέλθουμε. Δικό σας, κύριε Τζιβελεκίδη.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
10: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεω. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής ύστερα από πρόσκρουση σε κλειδώματα. Αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μαγιαντίν που εδρεύει στον Λίβανο, η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα περάσει στην Αγγλία, διαβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Σε νέα δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Άμα βρήκε το δρόμο.
1: Βρήκανε.
0: Νόμιζα ότι θα ήσουν πάλι στο Ιωσήφ το Καλαμαράκι.
1: Το μετάνιωσε. Δεν το μετάνιωσα που ήμουν. Το σκέφτηκα, αλλά μετά το μετάνιωσα.
0: Λέω μπορεί να τη άρεσε καλύτερα. Εκεί, εν πάση περιπτώσει, εντάξει.
1: Αυτό σου λέω, το σκέφτηκα, αλλά μετά το μετάνιωσα.
0: Το σκέφτηκε κιόλα.
1: Γι' αυτό.
0: Δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στι γυναίκε τη Βελεκίδη.
1: Είναι άντρε σεξιστικό.
0: Ναι. Το έχει πει και ο Ζήκο. Γυναίκε είναι άπιστε.
1: Σιγά.
0: Το έχει πει ο Ζήκο.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Συγγνώμη, αμφισβητεί το Ζήκο.
1: Όλου αμφισβητώ, δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί.
0: Αν είναι δυνατόν. Ο Ζήκο έχει. Έχει δώσει πολλές φιλοσοφίες. Έχει πει ωραία πράγματα. Έχει πει πράγματα τα οποία μας ακολουθούν σε ολόκληρη τη ζωή τους άντρες.
1: Ακού λέει, δεν μπορείς να πιστεύεις γυναίκες. Ενώ σου λέω τους άντρες, ένα πράγμα.
0: Δεν ξέρω, εγώ ακούω το Ζήκο. Ο Ζήκο ήταν πιστός και έδινε και τσάπα σαλαμάκι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πήγε ο άλλος και ήθελε να πούμε το ουζάκι, λέει σε σουλίνα. Να ακούμε τους σοφούς ανθρώπους που έχουν πατήσει σε αυτή τη γη, όπως ο Ζήκος.
1: Όπως εσένα επίσης, γιατί και σε αυτή τη γη έχεις πατήσει.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι σοφός.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν είμαι σοφός. Τι δουλειά έχω εγώ με τις. Γενικότερα. Μη κοιτάς. Μην μπερδεύεσαι με τους άλλους, παιδί. Είναι τελείως διαφορετική η αμπελοφιλοσοφία και τελείως διαφορετική η σοφία η πραγματική. Κάποιοι αμπελοφιλοσοφούν. Τους αρέσει.
1: Είναι καλό που.
0: Ναι.
1: Αυτό το αυτοτρόλ.
0: Μα δεν είναι. Για ποιο λόγο να μην. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα. Πρέπει να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη. Και ο καθρέφτης μας δίνει την πραγματική εικόνα. Εάν τώρα, δηλαδή, σκέψω, ας πούμε, να κοιτάζομαι εγώ στον καθρέφτη και να. Τι ωραίος άντρας που είσαι, ρε μεγάλε. Τι ομορφάντρας είσαι. Πρώτα απ' όλα, αν ήμουν ομορφάντρας, μπορεί να είχα γίνει και υφυπουργός. Έστω για 24 ώρες. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Το έχεις σκεφτεί αυτό. Πρέπει να είσαι όμορφος για να γίνεις υφυπουργός.
0: Δεν το είπα εγώ, ο κύριος Λαζαρίδης το είπε.
1: Καλέ, ναι, το ξέχασα.
0: Δεν είπε ο κύριος Λαζαρίδης.
1: Και εντωμεταξύ, το ξέχασα. Και εντωμεταξύ να λέω. Τι.
0: Όχι, δεν το είπε ο κύριος.
1: Από πού προκύπτει αυτό. Αλλά ναι, το ξέχασα.
0: Ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης. Δεν το ρωτούσαν. Για ποιο λόγο πήρατε αυτή τη θέση, εκείνη τη θέση, την άλλη τη θέση. Και είπε διότι είμαι ομορφάντρας.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι ομορφάντρας, γι' αυτό εδώ. Με ροδούλη, με ροφάει, ναι. Το μυστρί, το πυλοφόρι.
1: Μέχρι τις 8 το πυλοφόρι.
0: Μέχρι τις 8.
1: Εντάξει.
0: Το συγκεκριμένο, μετά πιάνουμε άλλο μυστρί.
1: Πάντα υπάρχει ένα μυστρί.
0: Πάντα υπάρχει.
1: Εδώ είναι το πυλοφόρι, μετά είναι το μυστρί.
0: Έτσι.
1: Εντάξει,
0: έτσι,
1: μέχρι τις 8 εδώ πυλοφόρι.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Ο κύριος
0: επέστρεψε στο σπιτικό μας.
1: Επέστρεψε. Coming home.
0: Ναι, μπράβο, άλλο ένα coming home, κάτι οτιδήποτε. Στο δικό μας το σπίτι.
1: Πέστο. Ναι, το δικό μας.
0: Αυτό την πληγώνει.
1: Με πληγώνει. Κοιτάξτε τη φορά όμως. Τώρα πήγα ξανά στην. Ναι. Πιστεύω ότι σήμερα μπορεί να πέσουν υπογραφές.
0: Πρέπει να σας πω εκεί έξω, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες, ξέρετε εσείς, ότι μετά τις 50 αποκρώσεις του γκρι. Ταινιάρα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Η Στεφανία η Κασίμη γυρίζει τη δική της ταινία, το δικό της όνειρο. Είναι οι 50 αποκρώσεις του πράσινου.
1: Α, μάλιστα.
0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα έρχεται με διάφορα πράσινα.
1: Την έχεις δει την ταινία?
0: Τις 50 αποχρώσεις του πράσινου, αφού τώρα θα την γυρίσει.
1: Γκρι.
0: Ναι.
1: Δεν ακούστηκε πολύ καλά αυτό, 6 και 36 το πρωί. Απλά που άλλαξε το χρώμα. Να ξέρεις, απλά στο λέω.
0: Μείνετε στο χρώμα, μην μπαίνετε στην ουσία της υπόθεσης της ταινίας.
1: Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@kirielfm.gr.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Πάρα πολύ χαρούμενοι, γεγονός.
1: Εσύ, ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Στην Ελβετία,
0: ναι.
1: Τι θα γίνει.
0: Μη μου κάνεις ερωτήσεις, ψέματα να μη σου πω. Την αλήθεια αν θες να δεις. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Άσε με τώρα που κουτάρω. Την αλήθεια αν θες να δεις. Κοίτα τα μάτια μου, κοίτα τα μάτια μου. Γιατί μόνο Καραμαλής θα το κάνει με Λουκιάνο Κυλαϊδόνη. Το κάνω κι εγώ με 2002GR.
1: Ναι.
0: Ου, 2002GR τους έχεις προλάβει, εσύ τους
1: ναι,
0: έχεις ακούσει.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω θα γίνει. Γιατί παιδιά, εντάξει.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί πιστεύεις ότι δεν τα έχω ακούσει, δεν είμαι τόσο μικρή. Δυστυχώς.
0: Ναι. Απλά τα έχεις ακούσει σε δεύτερο χρόνο.
1: Έλα, εντάξει, καλά, ναι. Θα γίνει. Όχι, δεν θα γίνει.
0: Τα προκαταρκτικά δεν θα γίνουν. Κάτι δεν πάει καλά σήμερα. Μετά την ταινία, τα προκαταρκτικά δεν θα γίνουν.
1: Τι είδες το βράδυ και τι έκανες?
0: Εσύ τώρα το έκανες καλύτερο, νομίζεις.
1: Εσύ προσπαθώ να σου απαντήσω. Δεν καταλαβαίνω. Πες μου τι έκανες το βράδυ. Δεν γίνεται να μιλάς έτσι πρωί-πρωί. Λοιπόν, γελάει όλο το στούντιο.
0: Ο εξής ένας ο Τσιβελεκίδης. Η κυρία Βουγιουκλιώτη έξω.
1: Εγώ.
0: Ποιος είναι, η Χρύσα είναι.
1: Χρύσα, ναι.
0: Η Χρύσα. Καλημέρα, Χρύσα. Η Χρύσα Γκλιτσιώτη.
1: Ο Λευκός, ο J.D. Vance έχει αναβάλει, λέει, το ταξίδι του στην Ελβετία. Για
0: λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά τουλάχιστον έτσι όπως τα έχω καταλάβει εγώ και να με διορθώσεις αν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Στη Λουκέρνη, εκεί με φόντο τη λίμνη, όπου ήταν να πάει ο Ντιβάνς και να βρίσκεται εκεί και κάποιος υψηλά ιστάμενος της Τεχεράνης.
1: Παζεσκιάνο που δεν θα επέγραφε ή τέλος πάντων κάποιος άλλος.
0: Ναι, μπορεί να ήταν και ο Καλυμπάφ, ρε παιδί μου.
1: Δεν θα έπαινε ο Παζεσκιάνο γιατί αυτός το επέγραφε.
0: Αυτό δεν θα γίνει. Ναι.
1: Δεν θα γίνει.
0: Δεν θα γίνει αυτό, όχι. Από τη στιγμή που πέσανε ηλεκτρονικά οι υπογραφές.
1: Έτσι είπα, λέει, ότι δεν θα γίνει.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Τέλος. Το είπε και χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν στο BBC ότι δεν θα γίνει. Εν τω μεταξύ, αυτό το διάβαζα από προχθές. Το έλεγα από κάποιες διαρροές που υπήρχαν. Ότι αρκεί το ηλεκτρονικό. Αυτό που ήταν σου πει, αρκεί υπογραφή εξ αποστάσεως.
0: Εξ αποστάσεως, φοβερό.
1: Και δεν πρόκειται. Για ένα τέτοιο θέμα, ρε, φοβερό. Αυτή τη στιγμή μόνο συμβόλαιο αλλάζουμε, παιδιά, εξ αποστάσεως. Πάροχο και.
0: Τι να σου. Να σου πω κάτι. Έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, να ξέρεις, ο Παπαστεργίου. Στις 8 παρά 20 που θα έχουμε τον κύριο Παπαστεργίου.
1: Κάτσε μια συμφωνία, δεν γίνεται από τώρα. Κάτσε από κοντά.
0: Όχι, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, και θα το πούμε. Θα τον ψέξουμε τον κύριο Παπαστεργίου.
1: Ναι, ναι, ο Παπαστεργίου τώρα το έχει.
0: Φταίει ο Παπαστεργίου, λοιπόν, ασφαλώς.
1: Ναι,
0: με,
1: ναι.
0: Με την ηλεκτρονική υπογραφή μέσω Gov.
1: Να σου πω, μη σε σοκάρω, αλλά πριν εφεύρει η χώρα του Παπαστεργίου.
0: Ναι.
1: Και περάσουμε στο Gov. Στο εξωτερικό είχαν ήδη περάσει. Δεν θέλω
0: τώρα,
1: να σε σοκάρω.
0: Πάρα, πάρα πολύ.
1: Λοιπόν,
0: τι θέλεις να πεις. Μη γίνει κάτι σε αυτή τη χώρα, ρε Σιτζιβιλεκίνη. Στο τέλος, ξέρεις τι.
1: Ο κύριος Παπαστεργίου έκανε πολλά πράγματα από το Δήμο που ήταν, αλλά στο εξωτερικό τα είχαν κάνει ήδη, ήταν μπροστά.
0: Στο τέλος θα μου πει ότι πλατφόρμα όπως είναι το πόσο κάνει.gov.gr υπάρχει εδώ και χρόνια στο εξωτερικό.
1: Δεν ξέρω.
0: Πες το μου κι αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Μου το χάλασες, παιδί μου. Πες ό,τι ξέρεις, γιατί υπάρχει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Για ένα τόσο σημαντικό θέμα που μιλάμε για ένα τέτοιο πόλεμο ασφαλώς, το να βαριούνται ή να θέλουν να αποφύγουν να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ποιος είναι ο λόγος, αλλά σε κάθε περίπτωση
1: δεν θέλανε. Δεν είναι θέμα βαρεμάρες αυτό.
0: Δεν θέλανε το photo opportunity, δεν θέλανε να υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Αν είναι προσωρινή συμφωνία, αυτό δείχνει ακόμα περισσότερο, ξέρεις, ότι είναι. Ναι. Μια προκαταρκτική συμφωνία.
0: Πάντως κάποιες πληροφορίες.
1: Και ότι ενδεχομένως να ζήσουμε ένα θρίλερ ακόμα για άλλες 60 ημέρες μέχρι να φτάσουμε στην τελική συμβολή. Το γεγονός ότι δεν τους βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα γίνει αυτό. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, έτσι. Γιατί κρατάω και μια επιφύλαξη.
0: Προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Θεωρώ λοιπόν το γεγονός ότι ακυρώνεται. Ακυρώνεται η τελετή, τέλος πάντων, στην Ελβετία.
0: Πάντως,
1: δείχνει αυτό το πράγμα.
0: Στο Μπούργκεστοκ της Ελβετίας, αυτό είπε και νωρίτερα ο Θανάσης ο Τσίτσας, θα ξεκινήσουν κάποιες προκαταρκτικές συνομιλίες.
1: Ναι,
0: ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ορίζοντας είναι ασφαλώς μέσα στις επόμενες 60 μέρες να υπάρξει ένα τελικό κείμενο συμφωνίας.
1: Ακριβώς, τα λέγαμε και χθες.
0: Αλλά το τελικό κείμενο συμφωνίας, όταν ήδη υπάρχουν αγκάθια, πρώτα απ' όλα το Ισραήλ αρνείται να φύγει από την ζώνη ασφαλείας του Λιβάνου.
1: Σωστά.
0: Άρα τι γίνεται
1: Σωστά.
0: εκεί. Άρα τι γίνεται εκεί.
1: Γενικά το Ισραήλ θα υπάρχει ένα θέμα. Θα δούμε αν θα καταφέρει ο Νετανιάχου. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρει. Να τορπιλήσει όλη αυτή την, έστω και την προκαταρκτική συμφωνία.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, βέβαια. Και από το Λίβανο λένε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.
0: Ναι.
1: Ισραήλ-Λιβάνο, ότι είναι κάτι ξεχωριστό, άσχετα με το αν περιλαμβάνουν τη συμφωνία.
0: Μα περιλαμβάνουν τη συμφωνία.
1: Άσχετο αυτό. Το είπε προχθές ο πρόεδρος Λιβάνου. Δεν έχει σχέση. Ναι, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζουμε τις συνομιλίες. Ναι.
0: Στα θετικά, αν μου επιτρέπεις. Και...
1: Έγιναν και νέες επιθέσεις σήμερα το πρωί.
0: Στα θετικά πάντως είναι ότι ήδη 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με τον Τζιβάν, σύμφωνα με δήλωση του Αντιπρόεδρου των ΗΠΑ. Προτείνω να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Ναι.
0: Να επιστρέψουμε να έχουμε μία γρήγορη συνομιλία με τον Νίκο τον Ανούρη, με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την θεολογική σχολή της Χάλκης. Γιατί ένα δημοσίευμα του Bloomberg μας φέρνει πιο κοντά στο άνοιγμα της θεολογικής σχολής. Είναι όμως έτσι τα πράγματα.
1: Να δούμε και τι έχει γίνει με το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.
0: Σωστό,
1: που συνεδρίασε υπό τον Ερντογάν.
0: Γιατί υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα που μας έρχονται από την γειτονική χώρα. Έχουμε πολλά πράγματα και έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής, έχουμε και την τοποθέτηση, τη δήλωση μάλλον του κυρίου Μητσοτάκη για το θέμα των τιμών. Είναι υποχρεωμένη η πολιτεία, λέει, είναι χρέος της πολιτείας. Πολιτεία δεν είναι ο ίδιος.
1: Χρέωση.
0: Ναι. Τώρα λέει με τη συμφωνία η τιμή της βενζίνης και του δίζελ.
1: Να φτάσει γρήγορα στην Αγγλία.
0: Ναι, αλλά χρέωση της πολιτείας, σε ποιον το λέει?
1: Στον εαυτό του.
0: Εντάξει, εκεί. Okay. Συγγνώμη, δεν ήξερα.
1: Εντάξει, είναι χρέος μας. Δηλαδή να είπε είναι χρέος μας με χρέωση της πολιτείας.
0: Εντάξει, εντάξει, okay.

0: Real FM.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις. Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
6: Θες.
3: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο!
11: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, χορεύει ο Παπαδάκης.
1: Στο τσακ προλάβαμε το ρεφρέν.
0: Στο τσακ προλάβαμε το ρεφρέν. Θα πάμε σε λίγο στον Νίκο Νανούρη.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Ναι, ναι, όταν τα λέω εγώ, όταν τα λέει η ίδια είναι...
0: Καλά είναι, πάντα έτσι γίνεται, τα έχουμε πει.
1: Τα δικά μας είναι σίκα και ζουλιούνται, των αλωνών είναι καρύδια και ακούγονται. Δημοκρατία έχουμε, εγώ κάνω κουμάντο.
0: Μπράβο.
1: Κλείνουμε τα εισαγωγικά, τα ΔΕΦ, Στεφανία Κασίμη.
0: Λοιπόν, περνάω στο περιβάλλον αφορών.
1: Παρακαλώ.
0: Μην μπερδεύεσαι από το ρεύμα. Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Έχουμε ανοίξει τη βεντάλια όλων σχεδόν των θεμάτων. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα πολιτικά για πολιτικά ζητήματα και θα μιλήσουμε
0: και για την Ουκρανία. Έχουμε... πρέπει να πούμε.
1: Και για την Ουκρανία. Καλά, για την Ουκρανία. Να σου πω τι να πούμε, Στεφανία μου. Όχι, πες μου, τι να πούμε.
0: Θα τα
1: πω κάτι. Κάνανε σύνοδο κορυφής, είναι σε σύνοδο 27 μαζεμένοι και ασχολούνται μόνο με το ρωσοκρανικό.
0: Τώρα έχουμε τον κύριο Νανούρη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα πούμε για την Ουκρανία.
1: Έτσι, λοιπόν. Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη. Εχθές λοιπόν ήρθε ένα τηλεγράφημα από τον Bloomberg. Όπου ουσιαστικά ο τίτλος ήταν ότι ανοίγει η θεολογική σχολή της Χάλκης. Επειδή το έγκυρο ρεπορτάζ το έχει ο έγκριτος ανταποκριτής μας, ο Νίκος Νανούρης, να μας πει τελικά τι έβγαλε αυτή η συνάντηση ανάμεσα στον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Ρετζέπ Τακίπ Ερντογάν. Νίκο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα
2: από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, φαίνεται πως υπάρχει κινητικότητα τις τελευταίες ώρες σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Υπήρξε το δημοσίευμα χθες του Bloomberg. Ωστόσο, προχθές είχαμε τη συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Παρθολομαίο. Ξαφνική ήταν η συγκεκριμένη συνάντηση, δεν υπήρχε στο πρόγραμμα και από ό,τι μαθαίνουμε είναι και μετά από πρωτοβουλία του Τούρκου Πρόεδρου, του Ταγί Περντογάν. Και εκεί, από όσο μαθαίνουμε, σύμφωνα με πηγές από το φανάρι, ήταν πολύ καλό το κλίμα, ήταν εγκάρδιο το κλίμα κατά τη διάρκεια της συνάντησης και εκφράζουν την ικανοποίησή τους στο φανάρι καθώς βλέπουν να υπάρχει αυτή τη στιγμή η πολιτική βούληση από τον Ταγί Περντογάν να επαναλειτουργήσει η θεολογική σχολή της Χάλκης.
0: Ναι.
1: Επισπεύδων ο κύριος Ερντογάν.
0: Συνδέεται με την επίσκεψη του Τραμπ αυτό. Γιατί είχε, αν θυμάμαι καλά, συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα στο Λευκό Οίκο.
1: Είχε ζητηθεί ναι, από τον Τραμπ.
0: Ουσιαστικά είχε ζητηθεί από τον Τραμπ, βεβαίως.
2: Είναι μια εκτίμηση η οποία έχει γραφτεί η συγκεκριμένη εκτίμηση. Ότι δηλαδή γίνεται η συγκεκριμένη συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη λίγες εβδομάδες πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Γιατί η συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ το έχει θέσει ενώπιον των δημοσιογράφων το συγκεκριμένο θέμα. Και ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Το Σεπτέμβριο, ναι.
2: Το Λευκό Οίκο ακριβώς. Και είχε δεσμευτεί τον Ταγί Περντογάν ότι θα το συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Κάτι το οποίο και έγινε τελικά. Και αυτό που μας λένε οι ίδιες πηγές, το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη συνάντηση βρισκόταν και ο πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Εκπαιδεύσεως, δηλαδή είναι το ανώτατο όργανο στην Τουρκία που εποπτεύει την εκπαίδευση, δείχνει την πολιτική βούληση. Ότι το θέμα θέλει, ότι το θέμα δηλαδή έχει μπει στις ράγες και ίσως στους επόμενους μήνες δούμε εξελίξεις. Όχι το Σεπτέμβριο, κατά πάσα πιθανότητα που είχαμε ακούσει πριν λίγους μήνες, και γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα τεχνικά θέματα. Ωστόσο, φαίνεται πως σύντομα θα δούμε εξέλιξεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η φόρμουλα που συζητείται είναι για λειτουργία ενός μεταπτυχιακού προγράμματος. Αυτό μαθαίνουμε. Είναι θετικός ο Τούρκος Πρόεδρος σε αυτή την πρόταση που έχει προταθεί. Και μένει να δούμε πότε θα ακούσουμε το νέο, αυτό το νέο το οποίο το περιμένουμε αρκετά χρόνια. Από το 1971. Είναι κλειστή η θεολογική σχολή της Χάλκης και δεν είναι τυχαίο σίγουρα πάντως ότι η συγκεκριμένη είδηση και η συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, του Ταγί Περντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Παρθολομαίο γίνεται πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Θέλει την Τουρκία να κλείσει εκκρεμότητες πριν τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα στο τραπέζι που θέλει να υποφεληθεί από τις ΗΠΑ.
0: Το ζητάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να θυμίσουμε αυτό βεβαίως. Και γιατί έχει χαρακτηρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναστολή λειτουργίας της σχολής ως ένα ζήτημα
1: θρησκευτικής
0: ελευθερίας, μισό λεπτό, και να το συνδέσω και με την έκθεση, όχι ότι συνδέεται με τη Χάλκη αναγκαστικά, την προχθεσινή αυτή την έκθεση Κόλαφος, αλλά τυχαία το μαθαίνουμε τώρα.
1: Ναι, βρε παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω ωστόσο ότι υπάρχει πρώτα απ' όλα μπόλικη δουλίτσα ακόμα, μέχρι να φτάσουμε στο διατάφτα, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, εντάξει, δεν ξέρω και κατά πόσο το πιστεύει ο Ερντογάν για να το κάνει αυτό. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι πιάνει τη χρονική στιγμή και προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί για να έχει και 3-4 λεπτά παραπάνω διάλογο με τον Τραμπ για το συγκεκριμένο θέμα.
2: Το θέμα είναι ότι ναι, θα μπορούσε να ισχύει γι' αυτό. Φαίνεται πάντως πως οι δύο πλευρές θέλουν να κλείσουν εκκρεμότητες, και η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία με τη θεολογική σχολή της Χάλκης, είδαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες με το θέμα της Χάλκβανς, έλεξε το συγκεκριμένο θέμα, ένα μεγάλο αγκάθι
1: στις αμερικανικές
2: σχέσεις. Δηλαδή είναι δύο εξελίξεις που έρχονται τρεις εβδομάδες πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και το έχουν σημειώσει πάρα πολλοί αναλυτές εδώ στην Τουρκία, ότι φαίνεται πως κάτι γίνεται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία, λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση, την οποία τη θεωρούν πάρα πολύ την πιο κρίσιμη συνάντηση Αμερικανού Προέδρου και Τούρκου Προέδρου τα τελευταία χρόνια.
1: Λες μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ να βάλει κούριερ ο Ερντογάν για να στείλει πίσω στη Μόσχα και τους S-400. Αν βάλει βέβαια ελληνική εταιρεία, μπορεί απλά να πάνε μέχρι εκεί, να μην βρουν κάποιον να το παραδώσουν και να ξαναγυρίσουν πίσω. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πολλά έργα, μάλλον, έχω την εντύπωση ότι θα παίξουν μέχρι να γίνει αυτή η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Νίκο, για το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που συνεδρίασε και λέω ότι δεν θα επιτρέπει κανένα τετελεσμένο στα κατεχόμενα και στην Ανατολική Μεσόγειο για να μην διαταραχθεί το κλίμα σταθερότητας, το κλίμα ειρήνης, λέει το Τουρκικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Λέει. Τι αποφασίστηκε, είπανε κάτι ποια άλλο, ποια είναι η λογική, τι έχει συμβεί.
2: Ουσιαστικά, χθες είχαμε καταρχάς την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στην Τουρκία υπό τον Ταγί Περντογάν και κεντρικό θέμα, ένα από τα κεντρικά θέματα μάλλον, ήταν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ουσιαστικά, χθες με την γραπτή ανακοίνωση, όπου επαναλαμβάνεται η θέση ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει κανένα τετελεσμένο στην Ανατολική Μεσόγειο και στα κατεχόμενα, επαναλαμβάνεται η θέση που ακούσαμε πριν από λίγες μέρες από τον Ταγί Περντογάν μέσα από την Τουρκική Βουλή, που τι είχε πει, ότι η απάντηση της Τουρκίας θα είναι σκληρή και σαφής αν καταπατηθούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Δηλαδή, βλέπουν μια κινητικότητα να υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν τους αρέσει καθόλου η συμφωνία που έχει υπογράψει η Γαλλία με την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν τους αρέσει καθόλου η συνεργασία που έχει η Κύπρος με το Ισραήλ και γι' αυτό το λόγο επαναλαμβάνεται για άλλη μια φορά αυτή η θέση και μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Τουρκίας.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναλυτικότατος όπως πάντα. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ο Νίκος Ανανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη. Πριν πάμε σε διαφημισούλες, μπορώ να διαβάσω ένα μήνυμα.
0: Βεβαίως.
1: Έχει πάρα
0: πολλά μηνύματα.
1: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, αλλά το συγκεκριμένο μου έχει κάνει πολύ μεγάλη. Πίσω από την πλάτη μου, Μάλλον όχι, μπροστά στα μούτρα μου, είναι ακόμα χειρότερο. Λοιπόν. Έχει πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα αυτό.
0: Προχώρα, μην κάνεις και πρόλογο. Έλα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Γιώργο, συμπάσχουμε με το μπούλινγκ που δέχεσαι από την Ευγενία.
0: Από τη Στεφανία.
1: Τι τραβά, περίμενε. Ας, κοίτα να δεις, ρε παιδιά. Δεν μπορείς να της κλείσεις το στόμα με τίποτα. Τι τραβάς και εσύ, καημένε μας.
0: Ναι.
1: Επανέρχεται ο Δημήτρης και λέει. Στεφανία εννοούσα.
0: Ναι. Εντάξει, μπέρδεψε το όνομά μου, σιγά.
1: Να το ξαναδιαβάσω το μήνυμα. Φταίω εγώ τώρα. Λοιπόν. Γιώργο, συμπάσχουμε με το bullying που δέχεσαι από την Ευγενία.
0: Μπέρδεψε τα ονόματα.
1: Α, εντάξει.
0: Τι εννοείς.
1: Πάρ' το πάνω σου, ρε Τζιβελέκη. Πάρ' το πάνω. Δεν περιγράφω άλλο, δεν περιγράφω.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος μας άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
6: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
7: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός
16: σημαίνει φως.
17: Γνήσια ενημέρωση παντού.
3: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Αγκάθι της Συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν παραμένει ο Λίβανος, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μαγιαντίν, με έδρα τον Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ. Η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στα νότια της χώρας. Λίγες ώρες αργότερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με την Ιρανική αντιπροσωπεία. Επίσημα τέλος στο ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσιπλοεία στο Ορμούς, με τα εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο εμπορικά πλοία να διαπλέουν και πάλι το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Τη διαβεβαίωση ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα περάσει στην Αγγλία προς όφελος των καταναλωτών έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του φερόμενου ως δράστη, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς τον γενετικό έλεγχο. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο Πάτερ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες. Του ΠΑΟΚ αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
22: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
23: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
24: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
25: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
26: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Καενέα. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
26: Η σχολή χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την

0: Οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12νησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
1: Ακούς τη θάλασσα, μας ψιθυρίζει σιγά.
2: Κρατήστε με καθαρή, παιδιά.
3: Τα ψάρια κολυμπούν βαθιά στο μπλε νερό.
4: Μα θέλουν μια θάλασσα καθαρή για να ζουν εδώ.
5: Πλαστικά και σκουπίδια δεν πρέπει να πετάμε.
6: Τη θάλασσα όλοι μαζί να προστατεύουμε και να αγαπάμε.
7: Η θάλασσα μας δίνει δροσιά και χαρά.
8: Και όμορφες στιγμές στις διακοπές ξανά.
9: Αν την φροντίζουμε με αγάπη πολύ,
10: πάντα καθαρή για όλη τη γη.
11: Μικρές πράξεις κάνουν μεγάλη αρχή.
12: Μ' αρέσει ο κολυμπάω.
13: Η θάλασσα είναι ζωή για ζώα και παιδιά.
14: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.

Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι λέει σήμερα, έτσι. Πάει και η τελευταία μέρα της εβδομάδας, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα. 19 του μηνός σήμερα, φάγαμε και το δεύτερο.

20ήμερο του Ιουνίου σιγά σιγά και μπαίνουμε στο τρίτο δεκαήμερο. Εδώ είμαστε παρεούλα στο μικρόφωνο Μανώλης Παπάζογλου μαζί με τον Πέρι το Βασιλάκη και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 8.

Από νωρίς το πρωί μαζί σας, εννοείται από τις 7 η ώρα το πρωί με την πρώτη καλημέρα και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλους τους συνεργάτες του σταθμού, με όλες τις εκπομπές για ό,τι τρέχει στην επικαιρότητα και όχι μόνο. Εδώ να είστε, να ενημερώνεστε. Αλλιώς μπείτε και στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr για να δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις ή ό,τι δεν έχετε προλάβει να διαβάσετε.

0: να συνεχίσετε να μας στέλνετε μηνύματα πέρα από τις καλημέρες σας στο Viber, στην επικοινωνία, στον αριθμό επικοινωνία που έχουμε παρέα μαζί σας για οτιδήποτε θέλετε στο 698 919 99 95. Καλημέρα στην Κάρπαθο, στην κυρία Μαρία. Να είστε πάντα καλά. Πρωινή, πρωινή, κυρία Μαρία. Καλημέρα. Η κυρία Μαρία μας ρωτάει πέρι πώς είναι ο καιρός. Τι λες, να ενημερώσουμε τον κόσμο για το πώς είναι ο καιρός. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το δελτίο καιρού του Γιάννη του Μανολά, έτσι για να ενημερωθούμε όλοι μαζί.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, καθώς θα εξαιρέσουμε την πρωτεύουσα Ρόδο, αφού οι αραιές νεφώσεις που βλέπουμε έτσι κατά τις πρωινές ώρες σταδιακά θα πυκνώνουν και από τις 11.30 με 12 περίπου πριν το μεσημέρι θα αρχίσουν να δίνουν σταδιακά έτσι δειλά-δειλά στα ορεινά κυρίως τμήματα κάποιες μπόρες και στη συνέχεια θα επεκταθούν και σε πιο έτσι ανατολικά σημεία του νησιού. Δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και ακτές, οι οποίες ακτές αυτή την περίοδο είναι γεμάτες, γι' αυτό να είστε προσεκτικοί αφού προβλέπονται και ηλεκτρικές εκενώσεις. Η πιθανότητα είναι πάρα πολύ αυξημένη. Δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η πόλη της Ρόδου. Τα όποια φαινόμενα θα έχουν διάρκεια μέχρι τις 5 το πολύ. Το απόγευμα στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις σε όλο τον νομό, στα 6 με 7 μποφόρ σχεδόν σε όλο τον νομό, ενώ καθώς τα νοτιότερα θα μεταβάλλονται έως το μεσημέρι και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Στη συνέχεια θα στρέφονται και εκεί σε βορειοδυτικούς. Θερμοκρασίες σε πτώση, θα δροσίσει αρκετά θα λέγαμε τη νύχτα. Στα βορειότερα νησιά ο υδράργυρος από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, στην Λίνδο από 21 μέχρι 31 και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, έθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά, με μικρή, πολύ μικρή πιθανότητα κατά τις μεσημβρινές ώρες στη Ρόδο, στα ορεινά της και πάλι, έτσι να έχουμε κάποιες νεφώσεις, ωστόσο η πιθανότητα για κάποια βροχούλα είναι εξαιρετικά μικρή. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 μέχρι 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε πτώση στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 28. Στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 21 μέχρι 30 και στο Καστελόριζο επίσης από 21 μέχρι 31 βαθμούς. Για την Κυριακή έθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 μέχρι 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 28, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 29, στην Λίνδο από 22 μέχρι 33 και τέλος στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ήταν ο καιρός από τον Γιάννη το Μανολά, τον μετεωρολόγο μας, όπως είπε και ο ίδιος. Δείξτε λιγάκι προσοχή σήμερα, αν δείτε σύννεφα εκεί στις παραλίες, όσοι επισκεφτείτε τις παραλίες μας, οι οδηγίες που δίνει ο Γιάννης Μανολάς είναι να προσέχουμε και όταν δούμε τέτοια σύννεφα να βγούμε, να φύγουμε τελείως από την παραλία. Μάλιστα. Περίεργος ο καιρός, έτσι. Μάλιστα, να δούμε και βροχούλα τώρα 20 του μηνός, 19 προς 20 του μηνός Ιουνίου. Επαναλαμβάνω, όλα καλά.

Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε κάποια θεματάκια έτσι να συζητήσουμε. Πού είδαν το φως της επικαιρότητας. Καταρχάς να ξεκινήσω από αυτό το οποίο τη συζήτηση έτσι, που γίνεται για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης στην Αθήνα. Και όπως είπε και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, υπάρχει ανάγκη, έτσι, υπάρχει ανάγκη να αποτελέσει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης την αφετερία, έτσι, μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης, ειδικά για το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Καλημέρα στην Ηλεούσα, στην 11η Εμμοδέ, στον φίλο μας, τον διοικητή, τον Δημήτρη, τον Μενεμελή. Καλημέρα σε όλη την Dream Team. Πολύ σοβαρή συζήτηση, ιστορική στιγμή, έτσι όπως είχε επαναλάβει και ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημαρκός, είναι καλό να μπουν πλαίσια πλέον, έτσι λειτουργίας, να ξέρει ο καθένας τι κάνει, τι αρμοδιότητες έχει, μέχρι πού πάνε οι αρμοδιότητες του και γενικώς να ξεχωρίσουμε πού είναι ο καθένας υπεύθυνος και σε τι, έτσι, μεγάλη ευκαιρία. Συγχαρητήρια και στον Υπουργό Λιβάνιο, ο οποίος είναι ο μοναδικός υπουργός που άγγιξε έτσι τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και είπε επιτέλους έτσι, να ασχοληθεί κάποιος στα σοβαρά με αυτό το θέμα και πάρα πολύ καλά έκανε. Αυτός ο άνθρωπος, ο κύριος Λιβάνιος, ο υπουργός Λιβάνιος, πραγματικά είναι ένας ακίνητος, ένας ακόραστος εργάτης που η αλήθεια είναι κανένας όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από τις συζητήσεις που μπορεί να γινόντουσαν έτσι για μερικά και ορισμένα θέματα του κώδικα αυτοδιοίκησης, κανένας δεν, στην πραγματικότητα δεν το άγγιξε ποτέ. Πολλά μπράβο στον Υπουργό Λιβάνιο έτσι για την όλη διαδικασία. Ακούστηκαν χθες οι συζητήσεις, τα πάντα, και από τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον Γιώργο Χατζημάρκο, αλλά και όλους όσους παρευρέθησαν εκεί για να συζητήσουν αυτό το πάρα πολύ σημαντικό.

Καλημέρα στο Φαλιράκι, καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο. Χρήστο μου, για τη φωτογραφία που μου στέλνεις. Μια φωτογραφία από το Φαλιράκι με σκουπίδια. Η αλήθεια είναι, αρκετά σκουπίδια βλέπω εδώ στην φωτογραφία. Κοίτα Χρήστο, επειδή έχω εκφέρει γνώμη για αυτή την περιοχή, για το Φαλιράκι, πολύ καλά κάνεις και μου στέλνεις τη φωτογραφία, προφανώς και δεν είναι εικόνα αυτή. Αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά, έτσι, ειδικά αυτούς τους μήνες του καλοκαιριού, νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε αυτό, έτσι, και εσείς που δραστηριοποιείστε και στην περιοχή, ότι αυτή κάθε, μπορεί και κάθε μία ώρα, μπορεί να λέω και πολύ, να είναι γεμάτη. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα για τα ογκώδια αντικείμενα, τα έχουμε πει κατά καιρούς, γίνεται λίγο χαμούλης. Εγώ δεν λέω ότι είναι επαρκής η κάλυψη, έτσι, στην αποκομιδή των σκουπιδιών, αλλά θεωρώ ότι, εντάξει, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ο όγκος, έτσι, από αυτή την περιοχή με όλα αυτά τα καταστήματα, τα κλαμπς, ό,τι όλο αυτόν τον κόσμο, όλη αυτή την πίεση του κόσμου που δέχεται το Φαλιράκι, προφανώς και χρήση ιδιαίτερης αντιμετώπισης στην αποκόμιδη των απορριμμάτων. Μια που το συζητήσαμε. Λοιπόν, εχθές σε ένα περπάτημα που κάνουμε με την σύντροφό μου το απόγευμα συνήθως, γύρω-γύρω εκεί στις γειτονιές του Ροδινιού, στο πάρκο καμιά φορά, όπου είναι προσβάσιμο τέλος πάντων, κάναμε έτσι μια βόλτα, κάναμε το περπάτημά μας το απογευματινό προς βράδυ. Λοιπόν, τι είδαμε? Είδαμε ένα τώρα ζευγάρι, είναι, δεν είναι, θα σας γελάσω από μακριά, σε κάτι σκουπίδια, σε κάτι κάδους απορριμμάτων που υπάρχουν καθώς ανεβαίνεις για το Ροδίνι μετά τα φανάρια της Ροδουλίνδου αριστερά, πριν το γνωστό ζαχαροπλαστείο της περιοχής. Σε αυτήν εκεί την ευθεία έχει ένα κάδος σκουπιδιών. Πάνω στον δρόμο, στον κεντρικό δρόμο, μετά τα φανάρια ακριβώς, μπαίνοντας για Ροδίνι. Σταματάει λοιπόν ένα αγροτικό με τους γνωστούς αγνώστους που είδανε φως, σίδερα δηλαδή, και σταμάτησαν και μπήκαν. Αλλά το θέμα είναι από πού ήρθαν όλα αυτά τα πράγματα σε αυτόν εκεί τον κουβά. Τώρα, μα περάσετε, τώρα που μιλάμε, μα περάσετε, έχει ένα ράντζο, κάτι ηχεία, κάτι παλιές οθόνες υπολογιστών, κάτι κομμάτια από ένα κρεβάτι, από κάτι ηχεία παλιά, από κάτι γούφερ παλιά. Είναι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι εκεί, αν περάσετε τώρα, αυτή τη στιγμή, βρίσκονται εκεί όπως ερχόμουν εγώ στην δουλειά μου εδώ στο στάθμο, τα είδα και εγώ. Λοιπόν, και κάτσε λοιπόν και παρατηρούσα, γιατί πραγματικά μας έκανε εντύπωση πώς βρέθηκαν αυτά τα πράγματα σε πιο κεντρικό δρόμο, κέντρο του δρόμου. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό που έκαναν εκεί, και βλέπουμε ένα ζευγάρι να κάνει δρομολόγια. Προσέξτε, δρομολόγια. Πήγαινε, άφηνε το ένα ηχείο, ό,τι μπορούσε να φορτώσει τα χέρια του τέλος πάντων, και ξαναερχότανε. Πήγαινε και ξαναερχότανε. Πήγαινε και ξαναερχότανε. Έκανε ολόκληρη ανακαίνιση εκεί που μένει. Πραγματικά σας το λέω. Από καρέκλες γραφείου μέχρι ό,τι θέλεις. Πήρε ό,τι πήρε εκεί ο τύπος με το αγροτικό, και καθόμασταν και παρατηρούσαμε τώρα με τη γυναίκα μου. Λέω, τι γίνεται? Τι γίνεται ακριβώς? Δηλαδή, δεν μπορεί να μην έχεις μυαλό για όλο αυτό το οποίο κάνεις τώρα εδώ αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι δεν άφησε και πολλά πράγματα εκεί αυτός, έτσι, με το αγροτικό. Ο γνωστός άγνωστος τα πήρε. Πήρε ό,τι πήρε. Αλλά να ξέρετε, και είδα και πού μένετε, και άφησα και σημείωμα, γιατί πήγαινε, ερχόντουσαν και αφήνανε σκουπίδια. Και να ξέρετε ότι είναι και η τελευταία φορά, είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει αυτό. Την επόμενη φορά, να ξέρετε, θα σας δώσω εγώ ο ίδιος. Γιατί δεν μπορεί να μην καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνεις τη ζημιά την οποία κάνεις. Προσέξτε. Και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εάν περάσετε από εκεί, ο σκελετός από το ράντζο είναι και μέσα στο δρόμο ο μισός. Αυτά είναι τα απομεινάρια τα οποία βρήκα τώρα το πρωί σήμερα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Το νου σας, προσέξτε, γιατί μας έρχονται απίστευτες φωτογραφίες και απίστευτες καταγγελίες, και ξέρουμε ποιοι είστε ορισμένοι και τι κάνετε μέχρι και πού μένετε, γιατί σας αρέσει, κάνετε και δρομολόγια στην ανακαίνιση. Αυτό είναι το πιο απίστευτο. Κάνετε και δρομολόγια, πηγαίνω, έρχεστε για να πετάξετε τα σκουπίδια. Πού? Στη μέση. Τώρα να ρωτήσω εγώ, πήρατε κανένα δήμο τηλέφωνο, κάποιον υπεύθυνο να έρθει να τα πάρει? Ξέρω, θα μου πείτε προφανώς τι είναι αυτό και δεν ξέρω εγώ τι. Θα μου βρείτε ένα σωρό δικαιολογίες σε όλα αυτά που ακούμε.
Αλλά ας τελειώσει κάπου εδώ, ρε παιδιά, αυτό το κακό. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Δηλαδή, έλεος. Την ερώτηση δε που έκανα στον τύπο με το αγροτικό, του λέω: ρε εσύ φιλαράκια, σε ρωτήσω κάτι. Σε ειδοποίησαν κάπως να έρθεις να τα πάρεις αυτά? Μου λέει: όχι φίλος, περνούσα εγώ από εδώ, τα είδα, σταμάτησα. Μάλιστα.

μεγάλο κεφάλι αυτό με τα σκουπίδια, αλλά είμαστε κι εμείς πραγματικά όχι ανεκέφαλοι. Δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός, πιστέψτε με, που μπορεί να αποδοθεί σε ορισμένους. Καλημέρα Γιαννάκη στο αεροδρομίο, καλημέρα φίλε.

Καλημέρα και στο Βαγγέλη από την Καλυμνό. Να είσαι πάντα καλά. Η Λίτσα εδώ από τη Ρόδο μας λέει θα μας πνίξουν τα σκουπίδια καμία. Εγώ τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί, Λίτσα μου. Η αλήθεια είναι ότι και ένα φορτηγό να έχει ο κάθε κάδος απ' έξω, πάλι κάτι θα ρίχναμε εμείς απ' έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, αυτά με τα σκουπίδια ήθελα να το πω και να το συνδυάσω και με κάτι φωτογραφίες που ήρθαν από το Φαλιράκι. Έτσι, καταλαβαίνω και εκεί τι γίνεται. Απλά σας λέω, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, όσοι μένετε εκεί ή δραστηριοποιήσετε εκεί, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τον όγκο που υπάρχει εκεί, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν. Κανέναν. Προφανώς ούτε τον Δήμο, ούτε τον ιδιώτη, ούτε κανέναν. Προφανώς, έτσι. Τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί ότι σε μια τέτοια ακρίβη σύμβαση απαιτείς. Προφανώς και πρέπει να απαιτείς, γιατί πληρώνεις. Αλλά υπάρχουν και περιοχές με ιδιαιτερότητες, έτσι. Και σίγουρα είναι το Φαλιράκι μία από αυτές, με όλον αυτόν τον κόσμο που έχει αυτούς τους μήνες.

Και δόξα τω Θεώ, όπως ακούμε και βλέπουμε, δόξα τω Θεώ να λέμε, το σταυρό μας κάνουμε και με τα δυο μας τα χέρια, μια χαρά πάει. Ο τουρισμός, πολλοί κόσμος, πολλά σκουπίδια. Κάπως έτσι.

Λοιπόν, άλλο ένα θεματάκι το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας και μάλιστα πήρε και μεγάλη έκταση, μέχρι και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, βγήκε να απαντήσει. Είναι αυτό το βίντεο το οποίο είδατε από το νοσοκομείο της Ρόδου, και με την οροφή να τρέχει νερά, έτσι, από την οροφή κάποια κομμάτια από αυτά τα, ξέρετε, τα ψευτονεβοπάν, πώς λέγονται αυτά, που μόλις βραχούν γίνονται σαν χαρτί κυριολεκτικά, πέφτανε και αυτά. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο μέσα από το νοσοκομείο της Ρόδου και κάπου εκεί έγινε viral σε χώρο.

Είναι ένα περιστατικό το οποίο συνέβη και μας υπενθυμίζει για ακόμα μια φορά την ταχύτητα, έτσι, με την οποία απλώνεται μια πληροφορία. Αλλά το θέμα είναι πώς απλώνεται αυτή η πληροφορία και γιατί.

Αυτό το νοσοκομείο της Ρόδου πραγματικά το περιμένουμε στη γωνία. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό καταλαβαίνω από ορισμένους. Το περιμένουμε στη γωνία πώς και πώς. Να του, τι να πω, να μην πω τη λέξη, να του τελειώσουμε τα

0: πράγματα.
1: Και είδαμε ένα βίντεο λοιπόν να τρέχουν κάποια νερά από την, από την οροφή μέσα στο νοσοκομείο. Κυκλοφόρησε το βίντεο, χαμός από κάτω και τι, και τι, και τι, και τι δεν έχει γραφτεί από κάτω. Ένας δεν σκέφτηκε να ρωτήσει, ρε παιδί μου, τον διοικητή του νοσοκομείου, όπως έκανα εγώ εν προκειμένο, για να μάθω τι έγινε, τι συνέβη εκεί, τι είναι αυτά τα νερά, τι βλέπουμε στο βίντεο, γιατί είχε πάρει μια απίστευτη έκταση το βίντεο. Παίζαν τα αθηναϊκά site, τα κανάλια, γινόταν ένας χαμός, έτσι, με τον

0: Υπήρξε λοιπόν μια βλάβη, μια ζημιά, εννοείται πολλών ετών το νοσοκομείο, δεν έχουν αλλαχτεί προφανώς όλα. Αν κάποιος πιστεύει ότι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι 25-26 χρόνια πόσα είναι εκεί δεν έχει θέματα ή προβλήματα, νομίζω γελασμένος είναι. Αλλά το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα. Εγώ αυτό το οποίο έκανα είναι να ρωτήσω τον κύριο διοικητή, τον κύριο Καταπάνη, τι συμβαίνει, τι ακριβώς έγινε εκεί, και πήραμε τις απαραίτητες εξηγήσεις. Μάλιστα η όλη υπόθεση, να ξέρετε, ήταν περίπου 5 με 10 λεπτά. Δηλαδή από τότε που εμφανίστηκε το βίντεο, ήδη οι τεχνικές υπηρεσίες του νοσοκομείου προσπαθούσαν να λύσουν τη ζημιά, αλλά το βίντεο διακόπτεται μέχρι εκεί που τρέχουν τα νερά. Μετά δεν ασχολήθηκε κανένας άλλος τι έγινε, πώς έγινε και αν έχει φτιαχτεί ήδη τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει στο μαγικό κόσμο των social, αναγκάστηκε και ο ίδιος ο διοικητής του νοσοκομείου να απαντάει σε σχόλια από εδώ και από εκεί, για τρομερά πράγματα, έτσι, για τρομερά πράγματα, όχι τίποτα άλλο. Και μέχρι και ο υπουργός, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, να τοποθετηθεί για το πρόβλημα και να πει τι ακριβώς συνέβη, γιατί ενδιαφέρθηκε κατευθείαν μόλις είδε το βίντεο και προφανώς το είχαν στείλει και στον Άδωνη τον Γεωργιάδη, τον υπουργό, για να δει και αυτός το τι συνέβαινε έτσι στο νοσοκομείο με αυτά τα νερά. Και κάπου εκεί κάνουν την εμφάνισή τους, ξέρετε, γνωστοί άγνωστοι κολυμβητές, μόλις δουν νερά εδώ είναι τα καλά. Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι, με βάση τα like και τα comments που πήρε, διεκδικεί μέχρι και αντιδημαρχία.
1: Να δεις τι βλέπω, ήλιο βασίλεμα. Κι όταν δε σε.
0: Τι τραβάμε σε αυτή τη ζωή, τι τραβάμε. Και όπως σας είπα πριν, αναγκάστηκε ο άνθρωπος να κάνει σχόλια από εδώ και από εκεί για να εξηγήσει ότι συνέβη ένα πρόβλημα. Με κάτι σωρίες παλιούς, από το air condition, θέλετε, για κάποια εγκατάσταση, και υπήρξε αυτή η διαρροή, η οποία αντιμετωπίστηκε. Μπαμπαμ. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει προβλήματα το νοσοκομείο της Ρόδου, αλλά για όνομα του Θεού, το να περιμένουμε στη γωνία, να κατακερματίσουμε, είναι μικρή αυτή η λέξη που λέω, να ξεσκίσουμε τα σωτικά αυτού το νοσοκομείο, είναι νομίζω άρρωστο. Πραγματικά είναι άρρωστο. Δηλαδή, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό στη ζωή μου. Δηλαδή, μια πόρτα δεν δουλεύει, είναι στο διαδίκτυο. Ένα πόμολο δεν ανοίγει, είναι στο διαδίκτυο. Και όλα τα άλλα. Φανταστείτε, μόλις ήταν νερά από όροφες, τι έγινε έτσι.

0: Ήταν μεγάλη ευκαιρία για λίγο λαϊκισμό, η αλήθεια είναι. Όχι για λίγο, για πολύ λαϊκισμό. Μεγάλη ευκαιρία. Τους την έδωσε το νοσοκομείο, βγήκανε, χαρήκανε σαν τα μυρμήγκια έξω, κατευθείαν. Τι τραβάμε. Αχρίαστο να είναι αυτό το νοσοκομείο. Αχρίαστο να είναι, πραγματικά από την καρδιά μου το λέω, δεν το λέω για να το πω. Αχρίαστο να είναι αυτό το νοσοκομείο. Αλλά κόψτε λίγο ορισμένοι. Κόψτε λίγο, γιατί αυτό το νοσοκομείο θα χρειαστεί κάποια στιγμή να επισκεφτούμε όλοι. Έτσι, ηρεμήστε λίγο.
1: Σε προσέχω, μη φοβάσαι. Αν έβλεπες τα μάτια μου, τι βλέπουνε σε σένα. Τίποτα δεν θα αλλάξει.
0: Επαναλαμβάνω, εγώ λέω, δεν λέω ότι δουλεύουν όλα ρολόι και όλα τέλεια. Προς Θεού, δεν λέω αυτό. Αλλά από την άλλη, το έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Στο άλλο άκρο τελείως. Το έχουμε ξεφτυλίσει τελείως το νοσοκομείο της Ρόδου, έτσι, δεν το συζητάμε. Και είναι ντροπή. Είναι ντροπή, γιατί αυτό το νοσοκομείο εξυπηρετεί πέρα από εμάς εδώ τους επισκέπτες μας, όλα τα δωδεκάνησα, με ό,τι προβλήματα κι αν έχει, έτσι. Που επαναλαμβάνω, είναι πολλά, ναι, είναι πολλά. Όμως, υπάρχει και μια βάση στο να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα, έτσι. Και από ό,τι βλέπετε, βήματα. Εγώ μιλάω για το δικό μας το νοσοκομείο εδώ της Ρόδου. Δεν με ενδιαφέρει να αρχίσετε να λέτε για όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας και πήγαινε εδώ και πήγαινε εκεί και πήγαινε παραπέρα. Μιλάμε για το νοσοκομείο το οποίο στην πρώτη ευκαιρία γίνεται πανηγύρι. Έτσι. Ας τα σκεφτούμε όλα λίγο και ας τα συνυπολογίσουμε όλα λίγο. Και μετά ας βγει ο καθένας να βγάλει τη χολή του, να βγάλει τη ψυχή του, να βγάλει τα εσωτερικά του, να βγάλει τα προβλήματά του, να βγάλει ό,τι θέλει να βγάλει, τέλος πάντων. Αυτό. Αλλά ας ηρεμήσουμε λιγάκι και ας είμαστε λίγο πιο επικοινωνιακοί, να το πω, και πιο, πώς να το πω, είδαμε το πρόβλημα, ας το δούμε και λίγο στην εστηρίζα του, τι έγινε, τι συνέβη, τι, πώς, το φτιάξαμε, δεν το φτιάξαμε, τι έγινε ακριβώς. Το να σπάσει ένας σωλήνας νομίζω και στο σπίτι μας πάει, να δεν κάνω λάθος, έτσι, φανταστείτε στο νοσοκομείο, και έγινε. Ό,τι έγινε και έγινε, πρώτη είδηση πραγματικά. Εντάξει, λίγο ας πατήσουμε φρένο, ναι.

Λοιπόν, αυτά με το νοσοκομείο της Ρόδου και με όλο αυτό το θέμα, το οποίο έγινε πραγματικά πανικός για ένα σωλήνα ο οποίος έσπασε, αλλά δεν μάθαμε ποτέ σε πόσο χρόνο φτιάχτηκε. Βέβαια, εμάς μας ενδιαφέρει να χαλάσει. Το φτιάχτηκε είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, μένω λίγο στα του νοσοκομείου με την ευκαιρία να το συνδέσω λίγο, να πάρω πάσα μόνος μου και να υπενθυμίσω σήμερα, έτσι, από τις 9 μέχρι τις 1 το μεσημέρι, τη μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία στο ξενοδοχείο Αμάντα Κολοσσός. Να πάτε, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου, έτσι, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Θα βρίσκεται εκεί στο χώρο, στον Αμάντα Κολοσσός. Μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία αυτή. Ουσιαστικά ξεκινά την έναρξη των εθερινών αιμοδοτικών δράσεων που διοργανώνουν κάθε καλοκαίρι, κάθε σεζόν, όπως μας τα έχει πει ο Βασίλης ο Νικολής και εδώ σε δηλώσεις του στο Real, εδώ στον σταθμό μας. Να πάτε όσοι μπορείτε, είναι για καλό, έτσι, δώστε 5-10 λεπτά το χρόνο σας, ένα τεταρτάκι με την κουβέντα. Ένα τεταρτάκι με την κουβέντα, όπως το λέω, αλλά σκεφτείτε λίγο το καλό το οποίο κάνουμε, αν μπορούμε. Έτσι, αν πληρούμε τους όρους, τις προϋποθέσεις, να πάτε, να δώσετε αίμα, για καλό είναι, όσοι μπορείτε, για καλό είναι, εννοείται, αχρίαστο να είναι, αλλά για καλό είναι. Θυμάστε και τις συζητήσεις που έχουμε κάνει με τον Βασίλη τον Νικολή. Εγώ, επειδή συνεργαζόμαστε και στενά και στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου, έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις με τον Βασίλη και ξέρω τις ανάγκες, έτσι, που υπάρχουν στο νοσοκομείο της Ρόδου, γενικώς τις ανάγκες που υπάρχουν για αίμα στην Ελλάδα, αλλά και εμείς ένα παραπάνω με όλα αυτά, δυστυχώς τα τροχαία που συμβαίνουν, ειδικά τους θερινούς μήνες, αυξάνεται αυτή η ζήτηση για αίμα. Έχουμε και τους επισκέπτες μας, έτσι, επαναλαμβάνω, αχρίαστο να είναι, αλλά όσοι μπορούμε να βοηθήσουμε, να πάμε. 9:00 λοιπόν, 9:00 το πρωί με 1:00 το μεσημέρι σήμερα στο Αμάντα Κόλοσσο, στο Φαλιράκι.

0: Άλλο ένα κεφάλαιο το οποίο ήθελα να συζητήσουμε λιγάκι και προέρχεται προφανώς από τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε εσείς. Σας είπα ότι η δική μου εκπομπή αλλά και οι εκπομπές των συνεργατών δίνει το μικρόφωνο στους πολίτες, δίνει βήμα στους πολίτες για οποιοδήποτε θέμα. Εδώ είμαστε, αν θέλετε να τα συζητάμε κιόλας, εγώ σας το προτείνω. Σας τα στέλνω σε μηνύματα, εσείς μου ντρέπεστε, δεν χρειάζονται ντροπές στο να συζητήσουμε ένα θεματάκι, προφανώς έτσι και προς Θεού. Το θέμα με τις γουρούνες, μάλιστα. Και με αυτό το ατύχημα που έγινε πρόσφατα, έτσι, το οποίο ήταν σοβαρό, αυτή είναι η πραγματικότητα, με γουρούνα, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και τα μηνύματα αλλά και την αγανάκτηση, έτσι, που υπάρχει με αυτά του είδους τα οχήματα.
1: Μέσα στη δίνη ψάχνω γαλήνη κι αγάπη να βρω.
0: Καλημέρα στο Καστελόριζο, Σωτήρη, καλημέρα ρε φίλε.

0: Καλημέρα και στο Φώτη. Ρε ταξιτζή της καρδιάς μας, πού είσαι? Για στείλε μου τώρα μήνυμα, πού είσαι? Πού είσαι κούρσα τώρα, στείλε μου.
1: Να μην έχω ψυχή σαν άγρια θάλασσα.
0: Λοιπόν, το κεφάλαιο αυτό με τις γουρούνες, εγώ προσωπικά έχω τοποθετηθεί. Αν μπορούσαν να κατεργηθούν αύριο, να γίνει. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Είναι ένα όχημα στο οποίο πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο σου επιτρέπει ασφάλεια να νιώθεις ασφαλής πάνω σε αυτό το όχημα. Εγώ τους βλέπω, ρε παιδιά, και παίρνουν στροφή και κάνουν το σταυρό μου, μην φύγει, μην τελαπάρει, μην του πάρει ολόκληρο. Δηλαδή βλέπεις τους τροχούς που και που να σηκώνονται, να ξανακάθονται, σε απλές ταχύτητες, όχι σε ταχύτητες περίεργες, και που ξεφεύγει η κατάσταση και που βλέπουμε διάφορους τουρίστες αλλά και δικούς μας να κάνουν τα δικά τους στον δρόμο, έτσι. Αλλά όπως και να έχει, αυτό το κεφάλαιο με τις γουρούνες είναι τρομερό και έχει απασχολήσει κατά καιρούς και το νησί μας, έτσι, και το νησί μας. Και εδώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια διάταξη, κάτι συγκεκριμένο, κάτι πρέπει να γίνει με όλο αυτό. Γνωρίζω πολύ καλά ότι έχουν ανοιχτεί και επιχειρηματίες, έχουν πάρει και γουρούνες, περιμένουν αυτούς τους μήνες να δουλέψουν κτλ. Αλλά από την άλλη, ρε παιδιά, πρέπει σαν νομοθεσία, σαν νομικό πλαίσιο, κάτι πρέπει να γίνει με όλο αυτό με τις γουρούνες, γιατί τα ατυχήματα σε αριθμό, επειδή το ψάξα λιγάκι χθες, σύμφωνα με την Ελστάτ, είναι περίπου 2,8 στα 10, έτσι, ατυχήματα τη θερινή σεζόν στα νησιά, προσέξτε, στα νησιά, προέρχονται από γουρούνες. Είναι τρομακτικός ο αριθμός, έτσι, δεν το συζητάμε. Και πόσες ζωές έχουν χαθεί με αυτά τα πράγματα.

Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα από την ΚΟ. Το ίδιο και το ίδιο συμβαίνει και στην ΚΟ με αυτές τις γουρούνες. Είναι απαράδεκτη κατάσταση, να ξέρεις. Φιλαράκι μου, σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό το πρόβλημα. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό φαίνεται έτσι, ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και αυτό. Και δυστυχώς, ξέρετε, διακοπές, λίγο ξεφεύγει η κατάσταση, λίγο είμαστε πιο χαλαροί και στον εγκέφαλο και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά, γιατί είμαστε σε διακοπές. Είναι και οι ηλικίες που ξεφεύγουν πολλές φορές με την ανοησία στον δρόμο. Εγώ όλα να τα δεχτώ, που προφανώς και δεν είναι λέξεις και κουβέντες αυτές να τις λέμε, αλλά από την άλλη υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει κάποια πράγματα και εκεί εστιάζω εγώ, εκεί πρέπει να πάρθουν παντελονά τις αποφάσεις, μήπως και βρεθεί ένα οριζόντιο μέτρο και τελειώνει αυτή η υπόθεση με τις γουρούνες. Εάν με ρωτάς την άποψή μου, μακάρι, εγώ το είπα, να βρεθεί ένας τρόπος να αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πάρει γουρούνες και τις ενοικιάζουν με αυτή την νομοθεσία και να κλείσουν αύριο, αν με ρωτάς. Αύριο το πρωί να βγει μια νομοθεσία και να πει τέλος. Τέλος με αυτά τα πράγματα. Αλλά το ίδιο και με τα ηλεκτρικά πατίνια. Έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε τη Δευτέρα με αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ πλέον το υλικό το οποίο έχω μαζέψει εδώ από την πόλη της Ρόδου. Έτσι. Που φέτος βλέπεις και μία λίγο πιο συμμαζεμένη κατάσταση, η αλήθεια είναι, ακόμα προς το παρόν, τέλος πάντων Ιούνιο έχουμε, προς το παρόν υπάρχει μία πιο συμμαζεμένη κατάσταση, αλλά δεν πάβει να είναι μία κατάσταση περίεργη και για την πόλη της Ρόδου με τα πατίνια από εδώ και από εκεί, αλλά και στο θέμα της κυκλοφορίας, πώς κυκλοφορούν και το τι γίνεται. Θα επιμένω με αυτό το θέμα και τον προηγούμενο μήνα. Επέμενα με αυτό το θέμα, θα επιμείνω κι άλλο με αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά δεν διορθώνεται κάτι. Έτσι, δεν διορθώνεται κάτι και δυστυχώς φαίνεται στους δρόμους μας. Αλλά εδώ θα είμαι να φωνάζω συνέχεια. Συνέχεια με αυτά τα πατίνια, γιατί είναι, δεν υπάρχει άλλη λέξη, επικίνδυνα.

Λοιπόν, χθες χρωστούσα ένα μήνυμα στην κυρία Αμαλία για τις σχολές ΕΠΑΣ, έτσι, εδώ στη Ρόδο. Το ψάξα λιγάκι το θέμα. Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, έτσι, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την εισαγωγή στις 50 επαγγελματικές σχολές, μαθητείες της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 26-27. 36 ειδικότητες, έτσι, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης άτομα από 15 έως 29 ετών, τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο γυμνασίου. Οι μαθητές των ΕΠΑΣ αμείβονται κατά τη διάρκεια της μαθητείας τους με 130 ευρώ εβδομαδιαίως για τετραήμερη απασχόληση ή 163 ευρώ εβδομαδιαίως για πενθήμερη απασχόληση για διάστημα 2 ετών. Ελπίζω, κυρία Αμαλία, να σας βοήθησα με τις πληροφορίες. Οι αιτήσεις, από ό,τι κατάλαβα πάντως, συνεχίζονται, έτσι. Έχουν ανοίξει σαν ηλεκτρονική μορφή, ηλεκτρονική υποβολή για τις αιτήσεις από τη Δευτέρα στις 15 του μήνους που μας πέρασε. Σημαντικό για να μην το ξεχάσω, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έτσι, μέσω της πλατφόρμας gov.gr με τη χρήση των κωδικών μας. Ξέρετε, το ταξινέ, τους κωδικούς μας.

0: μας δείχνουν γάλα.
1: Καλημέρα Δημητράκη μου, να σε πάντα καλά. Καλημέρα στην όμορφη Σίμη μας. Πήγε να βρεις τον Βασίλη από εκεί πέρα στην εκκλησία σου Παναγνωρίτη. Πήγαινε που σου λέω. Θα έρθω κι εγώ, υπομονή.

Καλημέρα και στον Παύλο. Καλημέρα, να είσαι καλά. Τώρα για τη Ρόδος, μη μου το ανοίξετε το στόμα μου. Τώρα για την ομάδα της Ρόδου, μη μου το ανοίξετε καθόλου. Με κοιτάει ο Πέρης καλά-καλά. Αφήστε με που σας λέω. Θα υπάρχουν εξελίξεις. Κάντε λίγο υπομονή. Κάντε λιγάκι υπομονή. Όσοι είναι να φύγουν να πάνε σπίτια τους, ο κόσμος τους το έδειξε. Το δρόμο τους το έδειξε. Από χθες δέχομαι απίστευτα μηνύματα. Απίστευτα μηνύματα για την αναβολή που πήρε πάλι. Έτσι, γενική συνέλευση της ομάδος της Ρόδου. Τώρα, ποιος παίρνει αυτές τις αποφάσεις, ο έκπτωτος τις παίρνει, ποιος τις παίρνει αυτές τις αποφάσεις, πραγματικά δεν ξέρουμε. Πραγματικά δεν ξέρουμε. Αλλά υπάρχει αναβολή. Κάντε όμως λίγο υπομονή με αυτό το θέμα. Ακούστε με που σας λέω. Λιγάκι υπομονή για τους φιλάθλους της Ρόδου και για τους γονείς, για τους γονείς των Ακαδημιών. Ειδικά για τους γονείς των Ακαδημιών που έχουν τα παιδιά τους εκεί. Λίγο υπομονή ακόμα και όλα καλά θα πάνε. Πώς το ξέρω, μην ρωτάτε τίποτα άλλο. Όλα καλά θα

Τι κομμάτα είναι αυτή που βάλες, με το χορεύω. Γιατί επειδή είναι η Παρασκευή τώρα πέρι, έτσι. Και τελειώνουμε, λέει. Λοιπόν, θέλω να δώσω την καλημέρα μου σε όλα τα δωδεκάνησα, από άκρη σε άκρη, όπου μας ακούτε. Να σας πω ότι κυκλοφορεί, έτσι, μία ηλεκτρονική δημοσκόπηση στο διαδίκτυο, διαδικτυακή δημοσκόπηση, να το πω καλύτερα. Με διάφορες ερωτήσεις, για δήμαρχο, για περιφερειάρχη, για βουλευτές, για τον τόπο, για τα πάντα, Δεν θα σταθώ καθόλου σε αυτά, προφανώς, έτσι, δεν το συζητάμε. Εγώ, επειδή έχει και άλλες ερωτήσεις παρακάτω, έτσι, ρωτώνται και για ραδιοφωνικούς σταθμούς, για εφημερίδες, για πολλά πράγματα, για ενημέρωση και για πολλά πράγματα. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω, έτσι, από καρδιά σας το λέω, να τους πείτε την αλήθεια. Εμείς δεν θα σας πούμε τι να πείτε ή ποιο σταθμό ακούτε. Εμείς θέλουμε να τους πείτε την αλήθεια. Αυτό που κάνετε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να τους το πείτε κιόλας στη δημοσκόπηση. Αυτό. Και τίποτα άλλο, και το κλείνω εδώ. Να τους πείτε μόνο την αλήθεια. Από πού ενημερώνεστε και ποιον σταθμό ακούτε. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας αυτής. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί. Στις 7 εννοείται εδώ στο Real Voice 995, παρέα με τον Πέρι το Βασιλάκη. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και από τους δυο μας να έχετε. Να ξεκουραστείτε, να προσέχετε και να περάσετε όμορφα. Όλοι το έχουμε ανάγκη να περάσουμε όμορφα και χρειαζόμαστε και λίγη ξεκούραση. Έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καλημέρα, φίλια πολλά σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Ηρακλείου και στις εξόδους Γαλαμία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο, όταν 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλιδώματα. Αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε τη μετάβασή του στην Ελβετία. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, σημείωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν σήμερα στην Ελβετία και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Επίσημα τέλος στο ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσιπλοεία στο Ορμούς με τα εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο εμπορικά πλοία να διαπλέουν και πάλι το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Τη διαβεβαίωση ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα περάσει στην Αγγλία προς όφελος των καταναλωτών έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο enikos.gr. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει είναι ακόμη ένα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορούμενου. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο Πάτερ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας.
9: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και επιτέλους λοιπόν είναι Παρασκευή. Καλημέρα πουλάκι μου.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα πάλι.
0: Πώς από εδώ?
1: Είπα να έρθω.
0: Εντάξει, τη ρύθμισε στην κυκλοφορία.
1: Τη ρύθμισα την κυκλοφορία, ναι. Όχι, εγώ θέλω να το πω. Γιατί δεν είχα ξανακατέβει τέτοια ώρα την Κηφισίας, δεν χρειαζόταν. Χθες είχα, ξέρεις, ότι είχα μια προσωπική υποχρέωση, ήμουν στο εφετείο δηλαδή, να πούμε γιατί μου είπα. Λοιπόν, και έπαθα πραγματικά σε κάθε διασταύρωση, σε κάθε φανάρι, υπήρχε τροχονόμος που ρύθμιζε την κυκλοφορία και για την ώρα που κατέβηκα εγώ, ήταν πρωινή ώρα, 8...
0: Είδα, 8.30 ώρα έστειλες μήνυμα.
1: Μπράβο, ήμουν, δηλαδή είχα φύγει από το σπίτι 8 παρά. Ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Πρέπει να το πω. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Πάντως, για τέτοια ώρα στην Κηφισίας, εγώ δεν περίμενα τόσο. Όχι, δεν είχε κίνηση, αλλά κατέβηκα από τη δροσιά στη Λουκάρεως μέσα σε 40 λεπτά.
0: Σύμφωνας. Σύμφωνας η Αμαλία. Μην ξεχνάς βέβαια ότι έχουν κλείσει και τα σχολεία.
1: Εντάξει, ναι.
0: Είμαστε στη θερινή περίοδο, αλλά παρόλα αυτά έχει κίνηση αυξημένη καθημερινά. Το ακούμε και από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Οπότε είναι σημαντικό αυτό το οποίο κατέγραψε η Αμαλία, η τροχονόμος Αμαλία.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες το πρωί στους δρόμους της Αθήνας.
1: Εδώ έχουν έτοιμη να ανοίξω το παράδειγμα. Μπράβο, παιδιά, κόμπος, κόμπος.
0: Πόπο σε κόμπο πέσαμε. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλό σας βρήκαμε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η κυρία Αμαλία Κάντζου που επέστρεψε σήμερα είναι εδώ μαζί μας.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ. Επέστρεψε, άλλο πόλεμος δεν τελειώνει. Τέλος πάντων. Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Γεώργιος Τζιβελεκίδης στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Τα δικά σας μηνύματα φυσικά περιμένουμε εμείς και στο στούντιο adrialfm.gr. Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Και στο Μιχάλη στα Χανιά στην Κρήτη.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Μιχαλιό. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Καλό Σαββατοκύριακο. Πριν ξεκινήσουμε τώρα και μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας που είναι και σήμερα πολλά, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έχουμε πάει πολλές φορές μαζί για φαγητό.
1: Ναι.
0: Τα στρίδια σου αρέσουνε?
1: Ναι, όλα τα θαλασσινά μου αρέσουνε και μύδια.
0: Από ό,τι κατάλαβα όμως, στα στρίδια έχεις μια ιδιαίτερη αδυναμία.
1: Όχι, δεν έχω ιδιαίτερη
0: αδυναμία. Γιατί όταν στο έλεγα πριν την εκπομπή.
1: Είπα ότι μ' αρέσουν.
0: Τη λέω, σ' αρέσουν τα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, μου λέει τα στρίδια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Μύδια, στρίδια, γυαλιστερές και αυτά τα τρώω, ναι.
0: Τα τρως και τα στρίδια.
1: Άντε πάλι. Ναι, είπαμε, όμως τρώω τα μύδια. Γιατί με ρωτάς?
0: Τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Τα τρως.
1: Τι είναι αυτό?
0: Σ' αρέσουνε? Είναι τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
1: Δεν το ξέρω. Τα στρίδια σκέτο τα τρώω.
0: Ναι.
1: Το βραχοδόν ωραίο.
0: Μα στρίδια είναι.
1: Μα δεν το ξέρω τι είναι όμως. Τι είναι αυτό πράγμα, δεν ξέρω.
0: Τι να είναι ρε παιδιά τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
2: Πρώτη ερώτηση. Τι είναι στην πραγματικότητα? Στρίδια των βραχοδών ωραίων.
0: Τι είναι, Αμαλία μου, τα στρίδια των βραχοδών ωραίων, εσένα που σου αρέσουν τα στρίδια?
1: Δεν το ξέρω, αλήθεια.
0: Αυτό λοιπόν καλείστε να μας απαντήσετε στο στούντιο adrialfm.gr. Τι είναι τα στρίδια των βραχοδών ωραίων? Και φυσικά στη συνέχεια θα αποκαλύψουμε και την απάντηση. Για να ξέρουμε και τι τρώμε.
1: Ναι, να ξέρουμε, να ξέρουμε. Ξέρω
0: εσένα
1: εγώ.
0: Που σου αρέσουν τα στρίδια.
1: Εσένα δεν σου αρέσουν?
0: Όχι.
1: Ούτε τα μύδια.
0: Όχι. Για να ξέρουμε και τι τρώμε.
1: Ναι, να ξέρουμε, να ξέρουμε. Ξέρω
0: εσένα
1: εγώ.
0: Που σου αρέσουν τα στρίδια.
1: Εσένα δεν σου αρέσουν?
0: Όχι.
1: Ούτε τα μύδια.
0: Όχι.
1: Α, δεν τα τρώω.
0: Δεν τα μπορώ, αυτά δεν μπορώ να τριχιάζω.
1: Α, όχι, εγώ καθόλου.

0: είναι. Επειδή με έχουμε πάει. Καλά, φοβερή. Πόσο καιρό όμως, για να δεις τι χαρακτήρα κρατάω. Έχουμε πάει, δεν έχουμε πάει για φαγητό ακριβώς γιατί δεν τα τρώω, δεν τρώω έτσι πλέον.
1: Τη μελετάει βέβαια. Πότε θα πάμε να φάμε εκείνη την παστούρμαδόπιτα. Ναι, αλλά κρατιέται. Η αλήθεια είναι ότι κρατάει χαρακτήρα. Πείτε μας λοιπόν για τα στρίδια των βραχοδών ωραίων, αυτά που αρέσουν και στην Αμαλία ιδιαίτερα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παλιάτσο.
2: Ρε κουρέτα!
1: Θέλει και εκείνος τον κουρέτα του για να του πάει καλά το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στην Στουτγκάρδη. Θα πάμε σιγά σιγά στα θέματα της ακρίβειας, αυτά που μας καίνε περισσότερο. Απλά Αμαλία μου, αν θυμάσαι, το προηγούμενο διάστημα, επειδή έχουμε μπει στην καλοκαιρινή περίοδο, ο κόσμος πάει, κάνει τον μπάνιο του.
0: Ναι.
1: Είχαμε αναφέρει τις τιμές, εξαπλώστρες, ομπρέλες και όλα τα υπόλοιπα. Και είχαμε αναφερθεί και στην Κύπρο, γιατί εκεί οι φίλοι μας οι Κύπροι είδαν κάποιες αυξήσεις σε εξαπλώστρες και ομπρέλες που πραγματικά τους είχαν ενοχλήσει ιδιαίτερα. Και ακούγαμε, για παράδειγμα, ότι τα σετ από 7,5 ευρώ πήγανε 10. Και οι άνθρωποι.
0: Ναι, είχαν τους κακοφάνηκε.
1: Ναι. Τώρα λοιπόν η Κύπρος πρωτοπορεί. Σε έναν ακόμα τομέα, γιατί τι κάνανε. Όταν πας εδώ σε μια παραλία, ρε παιδί μου, δεν έχει τις ντουζιέρες που πας και κάνεις τον ντουζ για να φύγει το αλάτι.
0: Βέβαια.
1: Εκεί λοιπόν στην Κύπρο βάλανε χρέωση, παιδιά. Πας να κάνεις λοιπόν τον ντουζ μετά τον μπανάκι σου και έχει χρέωση και μάλιστα μπορείς να την κάνεις με ανέπαφη συναλλαγή.
0: Κάνεις πλάκα τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, βάζεις την κάρτα σου ανέπαφα και μετά ανοίγει το νερό.
1: Ναι, ή περνάς το κινητό. Ή την κάρτα σου ή το κινητό. Περνάς λοιπόν κανονικά για να κάνεις τον ντουζ. Υπάρχει ένα θέμα όμως. Υπάρχει μια χρέωση η οποία είναι 50 σεντ, 50 λεπτά για 30 δευτερόλεπτα. Τώρα τι προλαβαίνεις να κάνεις στα 30 δευτερόλεπτα.
0: Ούτε το αλάτι να δεν φεύγει. Στα 30 δευτερόλεπτα, βρε παιδί μου, πώς θα το κάνεις αυτό. Ούτε το αλάτι δεν φεύγει.
1: Ακριβώς. Το θέμα λοιπόν ανέδειξε ο φίλος μας, ο Μιχάλης ο Σοφοκλέους, στο Casa de Miguel, στον Αντένα της Κύπρου, όπου πήρε την είδηση και την παρουσίασε με τον δικό του τρόπο.
3: Είπαμε ότι εψήλωσε τσάση τιμή της ομπρέλα και τιμή για τα κρεβατάκια, αλλά τώρα έβαλαν και ανέπαφες συναλλαγές στην ντουσέρες που πάει ξεπληθούμε ρε κούμπα.
4: Χρεώσεις φαίνεται να υπάρχουν στο εξής και στις ντουζιέρες κατά μήκος των παραλιακών μετόπων και μάλιστα με ανέπαφες συναλλαγές είτε με κάρτα είτε με κινητό τηλέφωνο. Το κόστος στην παραλία Φίκτρη ανέρχεται στα 50 σεντ για 30 δευτερόλεπτα ντουζ.
3: Άντε ρε κουμπάρε τώρα 50 σεντ για 30 δευτερόλεπτα ντουζ. Κι όσο που μπορεί και προλαβαίνει να λουθεί σε 30 δευτερόλεπτα καθαρίζει όλους τους άμμιες που πάνω του. Είμαστε άνθρωποι, θέλουμε το χρώμα να βάλω τον ραπό μου, το κοτήσω να μου να τη βέβαια σαπουνιστώ. Ένας άνθρωπος πιο μεγάλης ηλικίας, πώς θα καταφέρει, πώς που να το βάλει και να τα βρει και αμέ πήγαινε να λείψει. Αχ, μιλούμε να του κάτσει ένα 10 ευρώ, ώσπου που να φύγουν όλοι οι άμμοι που πάνω του.
1: Καλά λέει, δεν θα χρειαστεί ένα 10 ευρώ τουλάχιστον για να φύγουν όλοι οι άμμοι από πάνω του, όπως λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης.
0: Μα έχει δίκιο ο Μιχάλης.
1: Να προλάβεις τα 30 δευτερόλεπτα εκεί πέρα. Άκου 50 λεπτά για τα 30 δευτερόλεπτα.
0: Είδες και οι φίλοι μας οι Κύπροι τι γίνεται.
1: Και με ανέπαφη συναλλαγή.
0: Και με ανέπαφη, να τα πάρω τα λεπτά κατευθείαν. Σου λέει, όχι να ρίξεις το κερματάκι. Θες άλλα 30 δευτερόλεπτα. Άλλα 50 λεπτά.
1: Γι' αυτό 50
0: λεπτά.
1: 50 λεπτά τα 30 δευτερόλεπτα.
0: Ωραία. Ένα ευρώ δηλαδή για να κάνεις ένα ολοκληρωμένο να
1: φύγουν οι άμμοι. Σε βλέπω για ένα 5 ευρώ άνετα για να κάνεις τον ντους και να φύγεις από την παραλία.
0: Δεν πειράζει, θα ψηθεί πάνω έτσι ωραία το δερματάκι.
1: Να σε παστεί. Κάτσε να δεις που θα μπουν ιδέες και θα δούμε το επόμενο διάστημα και εδώ κανένα σύστημα με ανέπαφες συναλλαγές στις παραλίες. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν λοιπόν και στην Κύπρο με τις ντουζιέρες, με τις ανέπαφες συναλλαγές. Καλημέρα η Ελένη. Η Ελένη στέλνει απάντηση σχετικά με το quiz για τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Λέει μήπως είναι τα σαλιγκάρια.
0: Α, ναι.
1: Είναι μια σωστή σκέψη. Δεν θα αποκαλύψουμε αρέσει, ακόμα την απάντηση.
0: Μ' αρέσουν και τα σαλιγκάρια.
1: Okay.
0: Πάρα πολύ τα σαλιγκάρια. Τρελαίνομαι.
1: Όλα τα καλύτερα.
0: Και μπουμπουριστούς και στο πάτο για αυτά. Εμένα μου αρέσουν να κάνουμε τώρα.
1: Αναγία.
0: Και το τσεβλεκίδι αρέσουνε.
1: Μπράβο. Να τα φάτε, να πάτε, να τα φάτε. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Αίγινα. Πρώτη φορά είδα, λέει, καλαμαράκι να μην τρώει στρίδια και μύδια. Τι να κάνουμε, φίλε. Έχουμε και εμείς τις παραξενιές μας. Ο Αβραάμ από την άλλη για τα στρίδια λέει δεν ξέρω. Αλλά στην πολιτική σκηνή πάντως, όποια πέτρα και αν σηκώσει, εμφανίζεται ο Τσίπρας. Δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Είναι από τη στιγμή που εμφανίστηκε.
5: Ο θεριστής. Ο
0: θεριστής. Έχει φέρει τα πάνω κάτω. Εδώ τα λέμε και στην κεντροαριστερά και όλα. Εδώ σκοτώνεται άλλοι για τον Τσίπρα. Εδώ γίνεται κάτι πει Διαμαντοπούλου. Κάτι απάντησε ο κύριος Δούκα. Στην Καριλάου Τρικούπη το παίζουν πόντι πιλάτη. Κάτι σενάριο ακούω για ηρωική έξοδο. Κρατήστε, παιδιά, θα έχουμε γλέντια.

0: Είναι ανακατοσούρης αυτός ο Αλέξης. Ανακατοσούρης.
1: Έφερε τα πάνω κάτω. Είναι αλήθεια. Καλημέρα και στην Αθηνά, στο Λονδίνο.
0: Βρε, δεν τρέπεσαι.
1: Καθόλου.
0: Βρε, δεν τρέπεσαι.
1: Καλημέρα και στην Αγγελική.
0: Είναι... Και
1: μετά
0: είπα...
1: μην το πεις ακόμα.
0: Δεν το λέω, είδες από κάτι.
1: Καλημέρα και στο Χαρίτο.
0: Την Βελεκίδη την πάτησα.
1: Καλημέρα και στο Χαρίτο. Και ο Χαρίτος και η Αγγελική και η Αθήνα από το Λονδίνο έχουν στείλει σωστή απάντηση σχετικά
0: πάτησα,
1: με
0: παιδιά.
1: Τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Αυτά τα οποία ωραίγεται η κυρία Κάντζου.
0: Εγώ τα στρίδια τα κανονικά.
1: Είπε ότι τα τρώω, τρελαίνε.
0: Τα στρίδια τα κανονικά τη θάλασσα. Τα τρώω, βέβαια.
1: Σου πω εγώ τώρα και τα άλλα, τα βραχώδη. Σε λίγο η απάντηση, γιατί πρέπει να πάμε και στα θέματά μας. Γιατί πιάσαμε την ακρίβεια από την Κύπρο με τις ντουζιέρες. Αλλά εδώ τι γίνεται με την ακρίβεια, πόσο κάνει ρε παιδί μου αυτή η ακρίβεια.
0: Πόσο κάνει πλατφόρμα. Κοίτα, εγώ μπήκα. Έτσι.
1: Και εγώ μπήκα.
0: Πώς θα είδες, πώς την είδες. Εγώ την είδα την πλατφόρμα πάρα πολύ καλή. Πραγματικά.
1: Καλή είναι, εντάξει.
0: Για να συγκρίνεις τιμές.
1: Για να
0: πρόσεξε.
1: Συγκρίνεις τιμές, ναι.
0: Γιατί για, το είπε και ο Πρωθυπουργός νομίζω. Δεν είναι για ότι θα πέσουν τιμές, είναι να συγκρίνεις τιμές και να βλέπεις. Εντάξει, και έχει και κάτι αποκλίσεις που μου φαίνεται και περίεργες. Τι μόνο εννοώ, έτσι. Και λέω, απορώ πώς το λάδι συγκεκριμένα σε ένα κατάστημα είναι τόσο και σε άλλο σούπερ μάρκετ είναι τόσο και πόσο εκείνο είναι τόσο. Δηλαδή, βλέπεις και τι γίνεται. Καλό είναι αυτό να συγκρίνουμε και συγκρίνουμε και με ευρωπαϊκές χώρες.
1: Το πρόβλημα είναι και αυτό, Αμαλία μου. Ότι συγκρίνουμε και με ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα από τα προβλήματα.
0: Σωστό.
1: Γιατί το πρώτο πρόβλημα που τουλάχιστον εγώ εντόπισα με την πρώτη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας είναι ότι εδώ πέρα υπάρχουν τεράστιες διαφορές στις τιμές.
0: Ναι,
1: και λες πώς γίνεται αυτό από το ένα μάρκετ στο άλλο να υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Και λες ρε παιδί μου, αφού τη φτιάξατε την πλατφόρμα και λειτουργεί και καταγράψατε αυτές τις μεγάλες διαφορές, τις ελέγξατε. Από πού προκύπτουν και γιατί προκύπτουν.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι αυτό που λέει η Αμαλία. Η σύγκριση με τα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού.
0: Ναι, ναι.
1: Το έκανε αυτό λοιπόν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Το έκανε ο Νίκος Ρογκάκος. Και παρουσίασε παραδείγματα για το πόσο ακριβότεροι είμαστε σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Νίκο, η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα να συγκρίνει κανείς τις τιμές και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ερώτημα είναι, είμαστε και με τη βούλα μία από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρώπη?
3: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι είμαστε ακριβοί μόνο εδώ. Είμαστε ακριβοί και σε σχέση με άλλες χώρες που γίνεται η σύγκριση. Και μετά το ΦΠΑ και πρώτου ΦΠΑ. Που δείχνει δηλαδή ότι όταν μπαίνει ο ΦΠΑ που είναι υψηλό στην Ελλάδα, ακριβένουν ακόμη περισσότερο τα προϊόντα. Έχουμε πάρει ενδεικτικά, αυτή είναι το 22% σε σχέση με άλλες χώρες, είναι η Ελλάδα. Πήραμε Κύπρο, Βέλγιο, Βουλγαρία και Πορτογαλία. Το επόμενο το οποίο πρέπει να δείξουμε είναι ποιο? Ότι και χωρίς να μπει το ΦΠΑ, πάλι είμαστε ακριβότεροι 12,8%. Άρα οι φόροι ακριβαίνουν τα τρόφιμα.
1: Είμαστε λοιπόν τουλάχιστον 22% ακριβότεροι από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Μπράβο παιδιά με τις υγείες μας.
0: Άτσι, μπράβο, εντάξει.
1: Ταυτόχρονα οι πολυεθνικές στην Ελλάδα λέει πολλούν ακριβότερα, κατά μέσο όρο 22%, αλλά σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν και το 80%. Γιατί? Γιατί μας έχουν βρει χαϊβάνια φαίνεται μας εδώ πέρα και σου λέει βάρα, αυτοί αντέχουνε. Γιατί να πουλάνε
0: μήπως,
1: ακριβότερα 80% στην Ελλάδα?
0: Μήπως υπάρχουν τρίκ που κάνουν και κόλπα με τριγωνικές συναλλαγές και είναι τιμές διαφορετικές? Ξαναλέω ότι η έλεγχη είναι πάρα πολύ βασικό. Λέω τώρα εγώ. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Εσύ καλά τα λες, Αμαλία μου. Το θέμα είναι ποιος θα ακούει και το θέμα είναι και τι γίνεται. Γιατί άκουν και το δεύτερο μέρος του ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου, όπου δίνει παραδείγματα λοιπόν σχετικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τιμές στην Ελλάδα.
3: Έχουμε πάρει δύο παραδείγματα με ΦΠΑ και δύο, Νίκο, χωρίς ΦΠΑ. Ένα τσάι γνωστό στην Ελλάδα πωλείται ως 8,96. Στο Βέλγιο και την Πορτογαλία 5 ευρώ, 80% πάνω. Το δεύτερο, το οποίο βέβαια είναι ευρέως δεδομένο, είναι ένα βρεφικό γάλα. Όπου εδώ στην Ελλάδα έχει 26,76, σε Βέλγιο και Κύπρο 20,31,8 ακριβότερο. Πάμε να δούμε χωρίς το ΦΠΑ. Διότι κάποιος θα πει χωρίς το ΦΠΑ μπορεί να είσαι πιο φθηνός. Άλλο βρεφικό γάλα, 12% πάνω η Ελλάδα. Το επόμενο παράδειγμα το οποίο έχουμε χωρίς τον ΦΠΑ και εδώ είναι αξιόλογο, ένας καφές φίλτρου. Που επίσης χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. 41%. Εδώ τι δείχνουν δύο πράγματα.
2: Θα σου πω εγώ τι δείχνει. Ότι μερικές εταιρείες θεωρούν την Ελλάδα Ελτοράντο. Θεωρούν ότι εδώ μπορούν να εσχροκερδούν.
0: Ακριβώς αυτό που είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Θεωρούν ότι είμαστε κορόιδα και κάνουν. κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Γιατί, γιατί μπορούν.
0: Γιατί φυσικά γιατί μπορούν.
1: Γιατί τους έχουν αφήσει να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ναι. Γιατί ρε φίλε να το πουλάει εδώ πέρα 40% παραπάνω. Και 22 και 20 και 50 και σε κάποιες περιπτώσεις και 100%. Και αυτά λέω, τα ανέδειξε λοιπόν η πλατφόρμα. Μπράβο, σωστά έγινε η πλατφόρμα και θα βοηθήσει για τη σύγκριση τιμών, όχι για να ρίξουμε τις τιμές, αλλά για να ξέρει ο πολίτης τις τιμές και να δει ποιοι τον κοροϊδεύουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από την άλλη βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φιλοξενεί λοιπόν χθες εδώ στον Real FM ο Νίκος Χατζηνικολάου, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Και του επισημαίνει ένα παράδειγμα με ένα λάδι. Τις διαφορετικές τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε δύο σούπερ μάρκετ στην Αθήνα. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
4: Είδα σήμερα το πρωί, το άκουσα για την ακρίβεια να το λέει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στο Μέγκα, ότι ένα μπουκάλι άλτης στο ένα σούπερ μάρκετ ήταν στα 7,8 αν θυμάμαι καλά και στο άλλο σούπερ μάρκετ στα 10, κάτι. Αυτές είναι μεγάλες διαφορές. Εκεί δεν πρέπει ο ελεγκτικός μηχανισμός να αξιοποιήσει την πληροφορία που έρχεται από το νέο application και να κάνει έλεγχο.
5: Όταν λοιπόν αυτό το γνωρίζουν οι καταναλωτές, αν πρόκειται ακριβώς για το ίδιο προϊόν, δεν πρέπει να πάνε να το πάρουν από εκεί που κάνει 7,8, ώστε αυτό που το έχει 10,3 να καταλάβει.
4: Αυτόν που έχει 10,3.
5: Αυτόν που το έχει
4: 10,3 θα τον ρωτήσει ο ελεγκτικός μηχανισμός. Πώς τη διαμόρφωσες, βέ Χριστιανέ μου, αυτή την τιμή.
5: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είμαστε ελεύθερη αγορά. Υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Ο καθένας μπορεί να δίνει τα προϊόντα του και πρέπει το καταναλωτικό κοινό να προσέχει
4: από την αγορά.
1: Όχι, γιατί είμαστε ελεύθερη αγορά.
0: Ωραία, είμαστε ελεύθερη αγορά, εγώ θα συμφωνήσω.
1: Όχι, ελεύθερη αγορά να είμαστε. Ασίδωτη αγορά να μην είμαστε.
0: Και επίσης, να μην αφήνει αυτή. Η ελεύθερη αγορά δεν σημαίνει ότι κάποιοι έχουν τη δυνατότητα να κερδοσκοπούν, έτσι, ασύστολα. Αυτό. Εγώ συμφωνώ για την ελεύθερη αγορά. Άρα δεν πρέπει να μπει ένα φρένο στην σκροκέρδεια. Γιατί αυτό είναι σκροκέρδεια. Δεν δικαιολογείται αλλιώς. Η τιμή στο λάδι.
1: Εγώ επαναλαμβάνω, ελεύθερη αγορά ναι, αλλά όχι ασίδωτη αγορά. Δεν μπορεί ο ένας να το έχει 7,8 και ο άλλος 10,3. Ή δεν μπορεί, Αμαλία μου, όπως σου έλεγα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Εγώ παίρνω ένα προϊόν. Θα πω, ας πούμε, έναν καφέ συγκεκριμένα. Τη μία εβδομάδα έχει 11,30, την άλλη εβδομάδα το βρήκα 7,20.
0: Μα δικαιολογείται αυτή
1: γιατί,
0: η διακύμανση.
1: 4 ευρώ διαφορά. Για ποιο λόγο, δηλαδή, τι περιθώρια κέρδους έχουν.
0: Πραγματικά δεν μπορεί.
1: Και δεν είναι το μοναδικό προϊόν. Γίνεται σε πολλά.
0: Γίνεται και σε άλλα προϊόντα. Εγώ, δηλαδή, ένα τυρί συγκεκριμένο που παίρνω για τόσο συγκεκριμένο. Μία εβδομάδα το βρίσκω 1 ευρώ ακριβότερα. Μία εβδομάδα το βρίσκω 50 λεπτά φθηνότερα. Μετά 2 ευρώ ακριβότερα. Μετά 1,5 ευρώ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν. Καλημέρα, Τασούλιο. Τασούλιο μας ακούει από το Άμστερνταμ. Να του πούμε την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο Στέφανο. Στρίδια βραχοδών ωραίων, λέει. Είναι στρίδια ο ΠΚΠ που φύτρωσαν στα βραχώδη όρη και πήρανε και επιδότηση.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα, Στέφανο.
0: Καλημέρα. Απλώς βλέπεις πια με αυτή την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Ξαναλέω, για μένα είναι σημαντικό γιατί βλέπω τις διαφορές. Βλέπω τι γίνεται. Έχω μία άποψη. Είναι σημαντικό. Όμως η πλατφόρμα αυτή δεν ήρθε για να κατοπολεμήσει την ακρίβεια. Ήρθε απλώς για να είναι ενημερωμένοι οι πολίτες και να ξέρουν πού θα πάνε να ψωνίσουν.
1: Συμφωνώ έτσι, ότι είναι χρηστική.
0: Είναι αυτό εννοώ.
1: Ότι βοηθάει.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να το
1: αποδομήσω. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πετάμε πάλι τον μπαλάκι στον καταναλωτή.
0: Συμφωνώ μαζί σου, Ιωσήφ μου. Μαζί
1: ότι εσύ πρέπει να διαλέξεις, εσύ πρέπει να τρέξεις από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, από τη μία περιοχή στην άλλη, ή έχουν όλο το χρόνο να μπαίνουν μέσα και να ψάχνουν την πλατφόρμα. Ή οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Όχι. Εγώ επαναλαμβάνω, είναι χρήσιμο εργαλείο. Ναι, γιατί μας ανοίγει τα μάτια και βλέπουμε και ποιοι μας κοροϊδεύουν. Πραγματικά. Αλλά η δουλειά του κράτους είναι να κάνει ελέγχους. Δεν γίνεται να τους αφήσουν λοιπόν ανεξέλεγκτους να κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει και να βάζει ό,τι τιμές τώρα του κατεβαίνει στο κεφάλι.
0: Και επειδή ακρίβεια, όσο πλησιάζουμε και προς τις εκλογές, δεν ξέρω πότε θα γίνει. Ο Πρωθυπουργός επιμένει την άνοιξη του 27, άλλα σενάρια θέλουν το φθινόπωρο, δεν το γνωρίζω. Όμως καταλαβαίνω, η ακρίβεια θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων. Και γίνεται αυτό. Η ακρίβεια, η καθημερινότητα, η μισθή, το πώς θα βγάζουμε πέρα. Εκεί λοιπόν θα είναι να ακούσουμε με ποιο τρόπο μπορεί αυτή η σχροκέρδεια που υπάρχει στα πάντα. Στα πάντα φωνάζουν οι παραγωγοί, βρε Ιωσήφου. Πόσες φορές έχουμε βγάλει εδώ.
1: Λένε,
0: φέρει από το χωράφι ντομάτα τόσο. Ίσα που βγάζουμε τα έξοδά μας και φτάνει σε εμάς τόσο.
1: Μα όλοι στο κασίδι το κεφάλι, η Αμαλία. Δηλαδή εδώ πέρα όλα. Εδώ πέρα πουλάνε οι πολυεθνικές περισσότερο. Εδώ πουλάει κάθε εταιρεία όσο θέλει περισσότερο και δεν έχει καμία επίπτωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή αυτό το πράγμα. Κάτσε να ακούσουμε και τους πολίτες οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες για την πλατφόρμα πόσο κάνει, αν θα τη χρησιμοποιήσουν για να γλιτώσουν χρήματα για τις αγορές τους.
6: Δεν θα το χρησιμοποιούσα, γιατί εγώ ότι θέλω να το αγοράσω, πάω, το αγοράζω και τελειώνει η υπόθεση. Όχι ότι επειδή είμαι οικονομικά άνετος, απλώς δεν θέλω να έχω αυτή την πίεση την οικονομική. Αρκετή πίεση έχουμε γενικά στη ζωή μας, άρα το φαγητό που είναι μία απόλαυση, θέλω εκεί να είμαι free και άνετος.
0: Δίκιο έχει ο άνθρωπος, λέει παντού πιέζομαι. Τουλάχιστον να πάω να ψωνίζω να είμαι free και άνετος. Πόσο μπορείς να είσαι να μου πεις, αν δεν φτάνουν τα μισθά.
1: Να πάω και ευχαριστημένος.
0: Να πάω χορτάτος που λένε και στο χωριό μου. Έχουμε χρόνο να διαβάσω κάτι.
1: Για σένα έχουμε πάντα.
0: Α, μπράβο, σας ευχαριστώ. Time. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πολιτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμίσκη Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Αμαλία μου, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Κι άλλη ερώτηση θέλεις.
7: Πρώτη ερώτηση. Τι είναι στην πραγματικότητα? Στρίδια των βροχοδών ωραίων.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Θα μάθεις όσα νούπο. Τίτλοι ειδήσεων.
8: FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
9: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
10: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
9: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
10: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
9: Εντάξει, σας το φέρνω.
11: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
14: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
13: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
15: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
13: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
16: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
17: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
18: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
19: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής ύστερα από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα. Αγκάθι της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε για σήμερα το ταξίδι του στην Ελβετία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Σε νέα δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Περισσότερα στο real.gr.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και 23 στην Αλεξανδρούπολη.
21: Μιντέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πεντέλης έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
2: Ελληνικό στοιχείο στην πιο ακριβή δημοπρασία του 2026 κυριάρχησε στο Παρίσι, όπου το Greek Sale του οίκου Bonams σημείωσε ιστορικό ρεκόρ 15 ετίας με τζίρο 4,4 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 165 έργα κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών, ξεχώρισε η ποίηση του Κωνσταντίνου Παρθένη. Το εμβληματικό αριστούργημα κατακυρώθηκε για 1.250.000 ευρώ, μαγνητίζοντας το ενδιαφέρον των συλλεκτών διεθνώς.
3: Εσύ! Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
0: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχουν μαζευτεί πολύ κουρετόπληκτοι σήμερα, όπως βλέπεις και εδώ και στα μηνύματα.
1: Ναι, αλλά και κάποιος που δεν ακούσει τον παππού. Εντάξει, δίκιο έχει, γιατί και εγώ είμαι.
0: Α πούμε για τον παππού! Γιατί είχαμε χθες τη νέα επίθεση.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα!
0: Τι έχουν πάθει, ρε παιδιά, οι παππούδες.
1: Καλά. Ο άλλος και τρίαινα μέσα. Τώρα αλλάζω τη σκαλέτα στον ίδιο καλαμαράκι.
0: Δεν κάνω τι θες, κορίτσι μου.
1: Είσαι σίγουρο?
0: Βέβαια.
1: Δεν θα κοκκινήσεις σαν τον μπαρμπούνι.
0: Όχι.
1: Βέβαια, είναι δυνατόν ο παππούς είχε μια τρίαινα μέσα στον προβαγκάζ και βγάζει την τρίαινα και ο Ποσειδώνας και βγάζει την τρίαινα και κυνήγαγε τα παλικάρια για μια θέση πάρκινγκ στην πιλωτή της πολυκατοικίας.
0: Δύο κυνηγούσε.
1: Δύο αδέρφια.
0: Έναν 38
1: χρόνο. Δεν αδέρφια.
0: Ναι.
1: Α.
0: Και ο άλλος 42.
1: Δηλαδή...
0: Και τους κυνηγούσε με την τρίαινα ο Ποσειδώνας.
1: Αλήθεια, έχουμε ξεφύγει.
0: Καλά, άκουσα το ρεπορτάζ χθες όταν βγήκε η είδηση και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Κάτσε, τώρα θα το μοιραστώ λοιπόν μαζί σας, καθώς μου ανέτρεψε τη σκαλέτα ως συνήθως η Αμαλία Κάζου να τα λέμε και αυτά.
2: Ένα απίστευτο τώρα περιστατικό σημειώθηκε στον Πειραιά με αφορμή μια θέση στάθμευσης. 77χρονος διαπληκτίστηκε με δύο άντρες για τη θέση αυτή. Πάμε στο Σπύρο Δαρσίνο που βρίσκεται στο σημείο και το θέμα δεν ήταν μόνο αυτό. Ανέβηκαν τον Σπύρο και ο ηλικιωμένος άντρες επιτέθηκε με τρίαινα στους δύο άντρες.
3: Αυτό ακριβώς, Στέλλα. Όλα σημειώθηκαν γύρω στις 2 χθες το μεσημέρι, όταν υπήρξε μια διαφωνία αναφορικά με μια θέση πάρκινγκ εντός πιλωτής μιας πολυκατοικίας εντός την Μπιζανίου. Ο 77χρονος διαμαρτυρήθηκε εντόνως και με άκομψο τρόπο, με αποτέλεσμα τα δύο αδέλφια να απαντήσουν, 42 και 38 ναι. ετών. Και σε ανύποπτο χρόνο, ο 77χρονος άνοιξε το πορτμαγκάζ του αυτοκινήτου, έβγαλε μια τρίαινα μήκους.
2: Τη βλέπουμε στην οθόνη μας και έχουμε διάφορες πορείες. Πώς βρέθηκε στο πορπαγκάζ του η τρίαινα, ας πούμε.
3: Επιτέθηκε στον έναν από τους δύο, τον τραυμάτισε ελαφρά στο χέρι και έπειτα έστρεψε το ενδιαφέρον του στον έτερο αδελφό, τον οποίο πήρε στο κυνήγι μέχρι την συμβολή των οδών Σκυλίτσι και Μπιζανίου. Ο 38χρονος εγκλίστρησε και χτύπησε, έπεσε στο έδαφος και ο 77χρονος βρέθηκε από πάνω του απειλώντας τον να τον χτυπήσει. Ευτυχώς παρενέβησαν οι κάτοικοι της περιοχής.
0: Κατάλαβες τι έγινε? Εντάξει, το πρώτο τον χτύπησε ελαφρά στο χέρι,
1: ναι,
0: το δεύτερο τον πήρε στο χέρι. Ο 77χρονος.
1: Είδα εγώ το βίντεο. Το έτρεχε μπροστά το παλικάρι και αυτό με την τρίαινα. Τώρα απίστευτα πράγματα. Δηλαδή
0: για μια θέση πάρκινγκ,
1: γιατί σε ποιον ανήκει, δεν ανήκει σε εσά, ανήκει σε μένα. Και έβγαλε την τρίαινα σαν τον άλλον Ποσειδώνα. Σαν τον Ποσειδώνα την βγάζει την τρίαινα, ο παππούς και κυρία και τα παλικάρια. Δεν υπάρχει αυτό, πραγματικά. Δεν λες που δεν του τραυμάτισε πιο σοβαρά τα μάτια του
0: άνθρωπου. Έλα, τώρα για μια θέση πάρκινγκ. Πήρε
1: πάντως,
0: την τρίαινα.
1: Τώρα το λέω, θα το πω σοβαρά να ξέρεις, ότι επειδή κυκλοφορώ πολύ, κάνω πάρα πολλά δρομολόγια, ο κόσμος και στους δρόμους έχει ξεφύγει.
0: Ακριβώς.
1: Έπεσα πάνω σε περιστατικό. Έτσι, τώρα δεν ξέρω ποιος έφταιγε. Αν λένε ότι μια κυρία έκλεισε ένα άλλο κύριο, μπορεί να έγινε έτσι και εγώ έχω κλείσει κόσμο και κατεβαίνει ο άλλος. Η γυναίκα. Ανέβασε ευτυχώς. Μιλάμε για μπουνιές στο παράθυρο. Λέω δεν είναι. Θα σπάσει τον τζάμ να τη σκοτώσει.
0: Δεν είδες και πρόσφατα το περιστατικό στο Ήλιον? Το οποίο επίσης υπάρχει σε βίντεο.
1: Ψυχραιμία, παιδιά. Ψυχραιμία.
0: Που πλάκωσε στις μπουνιές τη γυναίκα οδηγό ο άλλος. Εντάξει, δεν πάμε καλά, παιδιά.
1: Δεν πάμε καλά. Και ο παππούς δηλαδή. Αλλά και ο παππούς.
0: Έχει
1: δεν
0: γίνει τώρα, ναι.
4: Εντάξει. Και ο παππούς.
0: Ναι, και ο παππούς.
1: Με την
0: τρίαινα εκεί πέρα που. Κάτι γίνεται, παιδιά, με τους παππούδες. Είχαμε τον 83χρονο εκεί με τα κουμπούρια. Θυμάσαι που γύρναγε τη μισή Αθήνα που έφυγε από τον Τάβρο.
1: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Πήγε στα δικαστήρια και πυροβολούσε και τον πιάσανε στην Πάτρα.
1: Στη Λουκάρο δεν είχε μπει και στο φετίο. Αφού μπήκα και λέω Παναγία μου που κάνει κανένα παππού μέσα.
0: Τώρα είχαμε τον άλλον χθες στον Πειραιά με την τρίαινα.
4: Και ο παππού!
0: Έχουν εξεσαλώσει τα παππούλια!
1: Έτσι, παιδιά, ήρεμα. Οι παππούδε να είστε ήρεμοι. Θέλω να είστε ήρεμοι. Εκεί, το τσαγάκι σας και τα λοιπά. Τώρα θα μου πεις τι ήρεμη να είναι που δεν φτάνει η σύνταξη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μην τα βγάζετε από θυμένα στους άλλους.
0: Πώς το πήγε, πώς το έφερε, εκεί κατέληξε πάλι. Γκρίνια, παιδί μου, γκρίνια προσωποποιημένη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη, στον Πειραιά. Καλημέρα, φίλε. Σωστή απάντηση για τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
1: Κοίτα, εγώ γελάω με τον Νίκο το Σάνση που λέει μήπως μαζί με την εφαρμογή πόσο κάνει να ανεβάσουμε και την εφαρμογή πόσα έχω.
0: Σωστός.
1: Αυτό θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, να ξέρεις.
0: Θα μπορούσε να υπάρχει και η εφαρμογή πόσα χάνει. Καταλαβαίνω, το άκουσα και αυτό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Καλά, από χθες ότι γίνεται στο διαδίκτυο δεν περιγράφεται.
1: Και στην πολιτική αντιπαράθεση. Και, δηλαδή, και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γενικώς υπάρχει έτσι με το αυτό το πόσο κάνει. Έχει και ένα ψθέματα. Πολιτικά εννοώ και όχι μόνο.
0: Τώρα, να σας πω ότι είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Red γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Eden Red μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Red. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Eden Red.
1: Λεκέδες στον καναπέ, ψίχουλα στο πάτωμα, σκόνη που εμφανίζεται από το πουθενά. Μην ανησυχείς, τα Lidl έχουν τη λύση. Ανακάλυψε καθαριστή ταπετσιαριών και χαλιών για βαθύ καθαρισμό, ηλεκτρική σκούπα ρομπότ που κάνει τη δουλειά μόνη της, επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός για υγρό και στεγνό καθάρισμα και ηλεκτρική σκούπα για κάθε γωνιά του σπιτιού. Ολοκλήρωσε το αποτέλεσμα με σετ παρκετέζα και πανιά παρκετέζας για δάπεδα που λάμπουν από καθαριότητα. Ό,τι χρειάζεσαι για ένα σπίτι που σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Σε περιμένει στα Lidl.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Είδα βενζίνη, λέει, με 1909 και ενθουσιάστηκα γιατί ήταν τζάμπα.
1: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη. Τρέξτε να προλάβετε.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι τιμές που είδα και εγώ σήμερα το πρωί στην Κηφισίας πάντα.
1: Εγώ είδα και κάτω από 9, να ξέρεις, εχθές.
0: Εγώ είδα από 1919 μέχρι 1922.
1: Ναι.
0: Πέφτουν οι τιμές.
1: Μα και έχει πέσει πάρα πολύ το πετρέλαιο. Οπότε θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε και μια και άλλη μείωση τιμών. Αυτή τη στιγμή το Brent ανεβαίνει λίγο σήμερα. Είναι στα 79,9 δολάρια το βαρέλι. Λίγο όμως, 0,11, αλλά έχει πέσει πάρα πολύ. Θα με επιτρέψετε να πούμε μια καλημέρα στον φίλο μας, τον Γιάννη τον Βάγκο. Είναι στο χωράφι και μας
0: καλημέρα.
1: Στέλνει. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννα, ρε. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή δουλειά.
0: Καλή δουλειά, δύναμη, φίλε. Και καθώς λέμε για τα καύσιμα, χθες από τις Βρυξέλλες, μετά την σύνοδο κορυφής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα για τις τιμές των καυσίμων. Τώρα που πλέον υπάρχει η συμφωνία και υπάρχει αυτή η μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Για το χρέος που έχει η πολιτεία. Να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες.
5: Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας. Όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες.
0: Χρέος λοιπόν να φτάσει άμεσα στην Αντλία, ναι. Αυτή η μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Καταγράφεται λοιπόν, μακάρι να δούμε και χαμηλότερες τιμές την επόμενη εβδομάδα.
1: Μπήκε στο στούντιο, ο Παναγιώτης. Χθες του πήρα τη δόξα, του Παναγιώτη Βολάνιο εννοώ, γιατί έδινα ρεπορτάζ γιατί ήμουν καθοδόν στην Κηφισίας. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη μου, καλημέρα. Για πες μας σήμερα τι γίνεται.
6: Καλημέρα, έτσι είναι. Έγκριτο ρεπορτάζ εχθές. Υπήρχε αρκετή ταλαιπωρία. Ανάλογη είναι η εικόνα και σήμερα. Με μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό ξεκινά η μέρα. Στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς και στο καθοδικό ρεύμα της Θιβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σμάρνη Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια. Απροσπέλαστη η άνοδο τη λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Πάμε παραλιακά στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου, ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί είναι δισεύρετο το πάρκινγκ, γι' αυτό και κυκλοφορεί και ο Θεός της θάλασσας. Τα είπατε και εσείς νωρίτερα.
0: Και την Τρίαινα.
6: Ναι.
0: Τσαχπίνη Παναγιώτη Βολάνιε, πώς θα λες, ατιμούλικο.
1: Άτιμος, λέει, ατιμούλικος.
6: Πάμε και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πεντέλης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Πονάς, ε! Από εδώ ως εδώ. Θέλω να σου κάνω κάτι να πονάς και στα ενδιάμεσα.
1: Με έπιασε η μέση μου. Εδώ και δύο μέρες, παιδιά.
0: 250 ετών. Τώρα θέλει να πάει και γυμναστήριο. Δεν θα την πιάσει η μέση. Λογικό.
1: Αυτά είναι.
0: Τι τα θες αυτά.
1: Για τα λουμπάκα μου. Πού είναι τα λουμπάκα να τα βάλει. Πραγματικά. Μιλάμε για πόνο, έτσι. Δεν μπορεί να σκοτώ.
0: Δεν σε πω, το Γιάννη δεν μπορεί.
1: Πότε από πώ του πονεί. Και σένα σε πονούσε όμω η μέση. Γιατί λε μόνο για μένα.
0: Εγώ μια φορά το χρόνο τώρα σαν παιδί.
1: Εγώ το θέμα μου το μεγαλύτερο είναι πώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Δεν τίποτα. Λάβε με δεις, θα γελάς. Έπρεπε να μίξω βίντεο.
0: Αχ, τα καλύτερα, Χάνα.
1: Τα καλύτερα.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Α, πάμε σε διαφημιστικό κιόλας.
0: Ναι.
1: Θα πούμε μετά για τον πόλεμο.
0: Θα πούμε μετά για τον πόλεμο.
1: Είσαι σίγουρος ότι τελείωσε ο πόλεμος. Εσύ είσαι σίγουρος.
0: Καλά, σίγουρος δεν είμαι ποτέ.
1: Έτσι,
0: με τον Προεδράρα δεν είμαι ποτέ σίγουρος. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να διευκρινίσουμε και αυτό το ερώτημα το οποίο έχει τεθεί από την αρχή της εκπομπής.
1: Το
0: αυτό
1: ερώτημα.
0: Το αγαπημένο έδεσμα της Αμαλίας Κάτζου που μας έχει ζαλίσει σήμερα το πρωί. Έχεις φάει, έχεις δοκιμάσει.
7: Πρώτη ερώτηση. Τι είναι στην πραγματικότητα? Στρίδια των βραχοδών ωραίων.
0: Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, τη λέω, τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Αχάνεις, μου λέει. Χάνεις. Θα μας τα πεις στη συνέχεια.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά κάπου όπα.
2: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να και το Αρμενάκι, μη χάσει την ευκαιρία. Άκουσε για την Αμαλία που έχει πρόβλημα με τη μέση και λέει: κυρία Αμαλία, έχετε δίκιο. Πραγματικά ο πόνος της μέσης δεν υποφέρεται.
1: Ευχαριστώ.
0: Το έπαθα, λέει, και εγώ πρόσφατα, κουβαλώντας δύο πρωταθλήματα. Ένα ευρωπαϊκό και ένα ελληνικό. Ξυπνάδες πρωί-πρωί. Άτσε τώρα, γιατί έρχεται. Έρχεται στο δρόμο, είναι και έχει ξεκινήσει και έρχεται.
1: Πες όμως ποιος έρχεται, γιατί...
0: Άστο να μην πω περισσότερο και το ματιάσω.
1: Δεν ματιάζεις εσύ, αφού δεν θα είναι εδώ το Σαββατοκυριακό, δεν είναι?
0: Παρασκευή, ο Μπράντοβιτς έρχεται.
1: Α, Παρασκευή σήμερα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άντε, άντε, με το καλό.
0: Άντε να τελειώσει πρώτα και μετά
1: καλά,
0: τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει, σωστά.
0: Εγώ δεν θέλω τίποτα. Εγώ θέλω μόνο να τον βλέπω εκεί. Βάλσαμο μένα. Μπορώ να τον έχω.
1: Από πάρα πολλού πάντων.
0: Ναι, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο.
1: Εγώ δεν έχω την αντίληψη, αλλά για να το λέτε εσείς.
0: Δεν είναι απλά.
1: Κοίτα, εμένα μου αρέσει σαν άνθρωπο. Όχι, είναι κύριος με τον Πάπα.
0: Έχει ένα δέσιμο με τον Παναθηναϊκό που είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή υπερβαίνει τη σχέση.
1: Εγώ αυτό δεν το γνωρίζω, δεν τα ξέρω πολύ καλά αυτά. Ξέρω, βλέπω έναν άνθρωπο όμως, επειδή. Εντάξει, βλέπω. Που είναι κύριος, αξιοπρεπέστατος και ξέρει φυσικά, είναι από τους κορυφαίους προπονητές. Αλλά σου βγάζει κάτι αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Σου βγάζει μια. Ξέρω, ένα σεβασμό. Αυτό λέω.
0: Θα τα δούμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες, όπου θα έχουμε εξελίξεις. Τώρα, σχετικά με τον πόλεμο. Ακυρώθηκε, παιδιά, η συνάντηση στην Ελβετία. Δεν θα πάει εκεί η Ιρανική αντιπροσωπεία. Δεν θα πάει και ο J.D. Vance από την πλευρά των ΗΠΑ. Γιατί οι Ιρανοί λένε ότι ήδη παραβιάζεται το πρώτο άρθρο του Μνημονίου Κατανόησης.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο λέει ότι θα πρέπει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο και να αποσυρθεί από τα εδάφη τα οποία έχει καταλάβει.
1: Πάντως, πληροφορίες και σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι ο Vance είχε επιβιβαστεί στο Air Force 2 για να φύγει να πάει στη Γενέβη για τη συμφωνία και γύρισε. Ουσιαστικά δεν απογειώθηκε ποτέ αυτό και γύρισαν πίσω. Και το πρόβλημα, λέει, με τα logistic τη συνάντηση. Μίλησε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για την αναβολή του ταξίδιου του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται πάρα πολλά πειρά στο εσωτερικό των ΗΠΑ για αυτή τη συμφωνία, γιατί του λένε ότι, κοίταξε να δεις, θα έδωσες όλα. Οι Ιρανοί βγαίνουν κερδισμένοι.
1: Καλά, έτσι είναι.
0: Είναι χειρότερη η συμφωνία που έφερες από εκείνη του Ομπάμα το 2015. Εσύ ξεκίνησες έναν πόλεμο, έβαλες την χώρα σε μία περιπέτεια. Έχεις κάνει άνω κάτω την παγκόσμια οικονομία και τελικά τι κατάφερες? Μια συμφωνία χειρότερη από αυτή που είχαμε.
1: Ναι, αυτός επιμένει όμως. Είστε κακοί, ζηλιάριδες.
0: Όποιος λέει επικρίνει τη συμφωνία είναι ζηλιάρης και ηλίθιος.
1: Ζουλιάρης και ηλίθιος.
0: Αυτό λέει.
1: Και κακός.
0: Και κακόβουλος.
1: Ναι,
0: αυτά λέει
1: αυτά.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο προεδράρας.
1: Πάντως από τα στενά του Ορμούς περνούν τα πλοία. Έγινε ένας χαμός χθες. Υπήρχε τράφικ δηλαδή, λογικό είναι. Πέφτει και το πετρέλαιο. Σημαντικό αυτό. Να δούμε λοιπόν αν. Εγώ περιμένω την τελική υπογραφή. Πώς θα το κάνουμε?
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Και από την άλλη, ρωτήθηκε και για το πυρηνικό πρόγραμμα και για τους βαλιστικούς πυράβλους. Για το πυρηνικό πρόγραμμα δεν είπε τίποτα. Για τους βαλιστικούς πυράβλους, η απάντηση του Τραμπ ήταν ότι, κοιτάξτε να δείτε, πολλές χώρες στον κόσμο έχουν βαλιστικούς πυράβλους. Θα είναι άδικο να μην έχουν και αυτοί μερικούς. Τι ακούω, Θεέ μου. Τι ακούω, Θεέ μου. Θα είναι άδικο να μην έχουν και αυτοί μερικούς. Τα έχει κάνει, άντε να μην πω τι τα έχει κάνει. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε να δούμε τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε το επόμενο διάστημα σε αυτή την περίφημη διαπραγμάτευση των 60 ημερών. Πού θα καταλήξει, αν θα χρειαστεί
1: κάτσε
0: παράταση και αν θα υπάρξει
1: έτσι
0: πραγματικά τερματισμός του πολέμου.
1: Ακριβώς. Και λέει ο Γιώργος, χρόνια πρόβλημα με τη μέση Ολυμπιακή. Υπερκούπωση έχουμε πάθει. Καλημέρα.
0: Έλα, έλα, μην παίρνετε
1: θάρρος.
0: Ναι,
1: Γιώργο μου, καλημέρα.
0: Τώρα πρωί-πρωί, άντε με τα λουμπάγκα σας.
2: Πελάτες με φορτώνει και έχω και τα λουμπάγκα μου.
1: Ακριβώς.
0: Η Αμαλία είναι αυτή. Για πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα και αναφέρομαι στο θέμα των κόκκινων δανείων.
1: Ναι.
0: Που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και την απόφαση που υπήρξε του Αρείου Πάγου.
1: Ναι, για τους τόκους. Γιατί, τι είχαν προσφύγει οι δανειολήπτες στην δικαιοσύνη? Με ποιο σκεπτικό? Ότι τα funds και servicers στη μηνιαία δόση υπολογίζαν τον τόκο όχι επί της μηνιαίας οφειλής, αλλά επί της συνολικής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η δόση τριπλασιαζόταν, σε άλλες περιπτώσεις και παραπάνω πενταπλασιαζόταν. Βγαίνει ο Άριος Πάγος, βγάζει μια απόφαση και λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι κάθε μήνα θα πληρώνει ο άνθρωπος τον τόκο που αφορά τη μηνιαία του δόση. Και αυτό είναι το λογικό. Έλα μδε που οι σέρβισερ και τα φανς βρήκαν κάποιο παραθυράκι και λέει όχι να βγάλει μια διευκρινιστική ο Άριος Πάγος, γιατί και πόσο, τι, πού και τα και τα. Και το θέμα έχει παγώσει. Γιατί έχει παγώσει, θέλω να το πω αυτό. Γιατί πολύ απλά τα fans και οι σερβίσεις τι λένε? Ότι εμείς ζητάμε διευκρινιστική απόφαση του Αρείου Πάγου και μέχρι τότε κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δηλαδή...
0: Συγγνώμη, γιατί ζητάνε διευκρινήσεις και επιδέχεται ερμηνεία σε αυτή η απόφαση.
1: Έτσι λένε. Δεν το έχω καταλάβει. Ειλικρινά, όμως, κάνω το ρεπορτάζ, έχω μιλήσει και επειδή πάρα πολλά μηνύματα. Το, ξέρεις ποιο είναι, το, ποιο είναι το, για μένα το ζήτημα τη στιγμή, είναι να βγει ο Άριος Πάγος και το Υπουργείο Οικονομικών και να δώσει να πει ρητά.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών, άκουσα τον Κυριάκο Πιερακάκη να λέει ότι προσπαθεί το Υπουργείο, το επιτέλειο που υπάρχει στο Υπουργείο Οικονομικών, να κάνει τη βέλτιστη εφαρμογή αυτού του νόμου.
1: Μα ωραία. Επειδή προσπαθεί ο Πιερακάκης και καλά κάνει, εγώ λέω σύντομα να κάνει τη βέλτιστη εφαρμογή αυτού του νόμου, γιατί πολύ απλά μέχρι και τώρα που μιλάμε, Ιωσήφ μου, τα fans και οι services ζητούν από τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, 350.000 είναι αυτοί, τη δόση όπως ήταν πριν. Δηλαδή, τοκίζουν επί της συνολικής αφοφλής. Πράγμα που ο Άριος Πάγος είπε ότι δεν πρέπει να γίνεται.
0: Ναι, αλλά και η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου, θα πρέπει και η κυβέρνηση να κινηθεί πιο γρήγορα και να εφαρμοστεί η απόφαση. Δεν επιδέχεται ερμηνεία.
1: Ωραία. Και εγώ τώρα δεν θα. Έχει δίκιο, γιατί ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μας ακούει. Λέει. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δεν υπάρχει κάτι να διευκρινιστεί. Είναι ξεκάθαρος ο κύριος Τσουκαλάς και τον εμπιστευόμαστε, γιατί τα ξέρει πολύ καλά. Η απόφαση είναι σαφής και δεσμευτική. Ο Άριος Πάγος έχει μιλήσει ρητά με την απόφαση που έβγαλε. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει να επιλέξει εφαρμογή. Δεσμεύεται από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Το λέει απλά, το λέει σωστά ο Κώστας Τσουκαλάς. Πολύ σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ και ο Κώστας Τσουκαλάς και η Μιλένα Αποστολάκη.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, βίντεο στο TikTok. Στο TikTok επισημαίνει ότι τελειώνεται με αυτό. Να εφαρμοστεί η απόφαση, να ξέρουν οι δανειολήπτες τι κάνουν.
0: Ξέρετε, έχουν δίκιο.
1: Και ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση. Θέλω να πω λοιπόν, και η Ελλάδα είχε αναφερθεί και στο θέμα. Είναι ένα θέμα που αφορά 350.000 δανειολήπτες. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε ότι μου έστειλε μια κυρία, μου έστειλε στο Messenger, η δόση της κανονικά που της έχει επιδικάσει το δικαστήριο, έχει μπει στο νόμο Κατσέλη, ήταν 210 ευρώ και ξέρεις πόσα της ζητούν το μήνα. 480. Από 210, 480. Άρα λοιπόν, εφόσον και ο Κώστας Τσουκαλάς λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί η νέα ρητή ξεκάθαρη απόφαση του Αρείου Πάγου, πού πατάνε τα φαντζ.
0: Αυτό αναρωτήθηκα κι εγώ, επιδέχεται ερμηνεία.
1: Έτσι λένε τα φαντζ. Τι να σου πω. Δεν ξέρω παραπάνω.
0: Πες μου και μια κουβέντα για τα ακαθάριστα, για να πάμε
1: μέχρι
0: σε δελτίο ειδήσεων.
1: Μέχρι τη Δευτέρα η παράταση, θυμάσαι ότι έχει δοθεί μέχρι τη Δευτέρα, έχει βγει ο αρμοδιός υπουργός πολιτικής προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, και λέει ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση και ότι θα ξεκινήσουν έλεγχοι και θα επιβληθούν πρόστιμα. Άρα, ό,τι κάνετε, κάντε το μέχρι τη Δευτέρα, κάντε τη δήλωση, καθαρίστε το, γιατί έρχονται πρόστιμα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
5: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τις στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρίου. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά και σε τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στην διακίνηση μαύρου χρήματος. Κριτική στην αντιπολιτευτική τακτική που ακολουθεί το Πασόκ στα Δωδεκάνησα, άσκησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Ψηλάντης, μιλώντας στον Real Voice, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Νικητιάδη για τις υποδομές υγείας και το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Ο κ. Ψηλάντης απάντησε σε υψηλούς τόνους, τονίζοντας ότι η αντιπολίτευση επιλέγει την καταγγελία επειδή δεν έχει αντιπολιτευτική πρόταση. Όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή πρόταση, υπάρχει η κακομοιριά, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η εξαγγελία του νέου νοσοκομείου πέρασε μέσα από μια σειρά προβλημάτων και σύνθετων διαδικασιών όσον αφορά το ακίνητο που θα ανεγερθεί. Στους Λειψούς την Κυριακή, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας με τον Φώτη Μάγκο. Η απόφαση του Υπουργού να βρεθεί πρώτα στους Λειψούς, σηματοδοτώντας από εδώ την έναρξη της συνεργασίας μας, αποτελεί μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό για το σύνολο του νησιωτικού χώρου, δηλώνει ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μέχρι πρότινος Δήμαρχος του νησιού, Φώτης Μάγκος. Βλάβη στο σύστημα του κεντρικού κλιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου προκάλεσε διαρροή νερού και κατάρρευση μέρους της ψευδοροφής του κτηρίου. Η βλάβη προήλθε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στον δεύτερο όροφο. Παρουσίαση και ανοιχτή διαβούλευση σήμερα στον Δήμο Ρόδο αναφορικά με την εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης. Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο των αρχών του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αστικό ιστό της πόλης με επίκεντρο την πλατεία Κύπρου. Αύριο ξεκινά ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός Αλίας Λαγοκέφαλου, μία πρωτοβουλία του εραστέχνη Αλία Μιχάλη Καρποδίνη, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη του προβλήματος που προκαλεί το εισβολικό αυτό είδος στις ελληνικές θάλασσες. Ο κ. Καρποδίνης μέσω του Real Voice απίφθινε κάλεσμα σε κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει μέρος, επισημένοντας το τεράστιο πρόβλημα της εξάπλωσης του Λαγοκέφαλου που έχει διαλύσει το θαλάσσιο οικοσύστημα, όπως είπε. Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι ανάγκες σε αίμα κατά την θερινή περίοδο, όπως δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος του Συλλόγου Αιμοδοτών Ρόδου, ο Άγιος Εφραίμ, Βασίλης Νικολής. Μεγάλη εντωμεταξύ αιμοδοτική δράση διοργανώνεται σήμερα στο ξενοδοχείο Αμάντα Κολοσσός, στο πλαίσιο των θερινών εξορμήσεων του Συλλόγου. Κλειστές θα παραμείνουν οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου και Κανελοπούλου στην πόλη της Ρόδου το διήμερο 22 και 23 Ιουνίου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης από τον Δήμο. Εκδήλωση διοργανώνουν αύριο το Ίδρυμα Υποτροφιών Σταματίου και η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου με ομιλητές τον Μανώλη Σφακενάκη, ειδικό ερευνητή ηλεκτρολογικού εγκλήματος και την Πολίνα Ζέρβα, ψυχολόγο. Θέμα της ομιλίας: λιγότερες οθόνες και πάντα με κανόνες. Πώς βάζουμε μαζί όρια για όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση θα γίνει στις 18:30 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας. Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με την σχεδόν έθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, καθώς θα εξαιρέσουμε την πρωτεύουσα Ρόδο, αφού οι αραιές νεφώσεις που βλέπουμε έτσι κατά τις πρωινές ώρες σταδιακά θα πυκνώνουν και από τις 11.30 με 12 περίπου πριν το μεσημέρι θα αρχίσουν να δίνουν σταδιακά έτσι δειλά-δειλά στα ορεινά κυρίως τμήματα κάποιες μπόρες και στη συνέχεια θα επεκταθούν και σε πιο έτσι ανατολικά σημεία του νησιού. Δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και ακτές, οι οποίες ακτές αυτή την περίοδο είναι γεμάτες, γι' αυτό να είστε προσεκτικοί αφού προβλέπονται και ηλεκτρικές εκενώσεις. Η πιθανότητα είναι πάρα πολύ αυξημένη. Δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η πόλη της Ρόδου. Τα όποια φαινόμενα θα έχουν διάρκεια μέχρι τις 5 το πολύ. Το απόγευμα στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις σε όλο τον νομό, στα 6 με 7 μποφόρ σχεδόν σε όλο τον νομό, ενώ καθώς τα νοτιότερα θα μεταβάλλονται έως το μεσημέρι και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Στη συνέχεια θα στρέφονται και εκεί σε βορειοδυτικούς. Θερμοκρασίες σε πτώση, θα δροσίσει αρκετά θα λέγαμε τη νύχτα, στα βορειότερα νησιά ο υδράργυρος από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 31 και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, έθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά, με μικρή, πολύ μικρή πιθανότητα κατά τις μεσημβρινές ώρες στη Ρόδο, στα ορεινά της και πάλι, έτσι να έχουμε κάποιες νεφώσεις, ωστόσο η πιθανότητα για κάποια βροχούλα είναι εξαιρετικά μικρή. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 μέχρι Μποφόρ. Θερμοκρασίες σε πτώση στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 28. Στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 21 μέχρι 30 και στο Καστελόριζο επίσης από 21 μέχρι 31 βαθμούς. Για την Κυριακή έθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 μέχρι Μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 28, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 29, στην Λίνδο από 22 μέχρι 33 και τέλος στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκυριακό.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
4: Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8.
1: Όπαρε, όπαρε, τι είναι τούτο?
0: Εγώ είμαι. Απλά από τη χαρά μου που ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μόναξα λίγο παραπάνω.
2: Εντάξει.
0: Με την κυρία Μαλία Κάντζου στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Στο ένα μικρόφωνο του αληθινού
0: ραδιοφώνου. Στο άλλο, είπα, στο ένα είμαι εγώ, το είπα, απάντησα.
2: Στον εαυτό σου απάντησε εσύ.
0: Στον κύριο Πολάκη. Φωνάζει, όπαρε, τι είναι τούτο?
2: Τι είναι τούτο?
0: Εγώ είμαι.
2: Εσύ είσαι.
0: Δεν σ' αρέσει?
2: Όχι, δεν λέω τίποτα εγώ.
0: Εσένα που σ' αρέσουν τα στρίδια των βραχοδών ωραίων?
2: Μ' αρέσουν τα στρίδια σκέτο.
0: Των βραχοδών ωραίων?
2: Όχι. Μου την αίσθησε σήμερα, να ξέρετε.
0: Παιδιά, τη ρώτησα σήμερα το πρωί με
2: τα. Δεν μπορώ, δηλαδή.
0: Λέω, Μαλία μου, τα στρίδια. Απα, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, μου λέει, με τα στρίδια. Είναι από τα αγαπημένα μου. Οπότε τη λέω, θα σ' αρέσουν και τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Λέει, κοίτα, δεν τα ξέρω. Αλλά λογικά στρίδια είναι, θα μ' αρέσουν. Σε λίγο θα σου αποκαλύψω λοιπόν τι είναι αυτά τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
2: Έλα.
0: Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Εσείς με τα μηνύματά σας στο studio3lfm.gr και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, και τι δεν είπαμε, σας είπαμε φυσικά για την πλατφόρμα, αυτό για το πόσο κάνει, τις διαφορές τις οποίες καταγράφουμε. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλια στο ενικός.gr για το πόσο κάνει. Πού βραχυκυκλώνει είναι η πλατφόρμα. Το χάσμα τιμών που υπάρχει στα ίδια προϊόντα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η έρευνα αυτή την ώρα στο ενικός.gr. Μπορείτε να τη διαβάσετε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Για τον πόλεμο σας τα είπαμε, ακυρώθηκε η συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία λόγω του Ισραήλ. Επειδή το Ισραήλ συνεχίζει τα χτυπήματα στο Λίβανο, οι Ιρανοί έστειλαν μήνυμα ότι δεν θα πάνε στην Ελβετία. Το ίδιο έκανε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές πετρελαίου πέφτουν κάτω από τα $80 το βαρέλι και ταυτόχρονα πέφτουν και οι τιμές στα καύσιμα επιτέλους. Μην φανταστείτε τίποτα τρομερό, αλλά τουλάχιστον σήμερα βλέπουμε αμόλυβδη από 1,919 έως 1,922. Η Αμαλία μας είπε και για τα κόκκινα δάνεια.
2: Ακριβώς, που έχει προκύψει ένα θέμα.
0: 22. Η Αμαλία μας είπε και για τα κόκκινα δάνεια.
2: Ακριβώς, που έχει προκύψει ένα θέμα και μπορείτε να καταλάβουμε, μας έλεγε ο Κώστας Τσουκαλάς, για ποιο λόγο. Έχει αποφανθεί ο όριος πάγος ότι πρέπει μηνιαία.

0: Και το εμφάνιση βρέθηκε στο ίδιο πάνελ με την κυρία Βολουδάκη, την υφυπουργό. Και εκεί πέρα λοιπόν η κουβέντα έφτασε στα προγράμματα των κομμάτων σχετικά με το τι τάζει το κάθε κόμμα και υπήρξε λοιπόν ο ακόλουθος διάλογος.
1: Εμείς επιλέγουμε τι, να δείξουμε το έργο μας, να δείξουμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και να δείξουμε τι θα κάνουμε και από εδώ και πέρα.
2: Τι θα κάνουμε?
1: Από εκεί και πέρα, είναι, το πρόγραμμά μας είναι έτοιμο, κύριε Τσουβαλά.
2: Τι θα επιλέξει? Εμείς το λέμε το πρόγραμμα.
1: Θα επιλέξει. Το δικό σας πρόγραμμα είναι το τζάμπα, κύριε Τσουβαλά, το είδαμε. Δεν μας λέτε από πού θα βγει.
2: Εσάς είναι τζάμπα το πρόγραμμα.
0: Το δικό σας πρόγραμμα είναι τζάμπα. Έτσι. Όχι, το δικό σας πρόγραμμα με τα Youth Path είναι τζάμπα. Αλλά από την άλλη έχουμε το τζάμπα με τα
3: του
0: μέσα
3: μαζική μεταφορά.
0: Του τζάμπα, ο τζάμπα, παιδιά.
3: Τζάμπα
0: είμαστε
3: ντάν.
0: Η χώρα. Πώς το είπες.
3: Τζαμπαντάν.
0: Τζαμπαντάν, όπως έλεγε και η κυρία στις Σέρες.
4: Είναι όντως μια μέρα τα προϊόντα.
5: Ναι, είναι τζάμπα όλα. Πέραστε πάρτε όλα τζαμπαντάν.
0: Είναι τζαμπαντάν τα προϊόντα, είναι τζάμπα και η βενζίνη.
3: Τζάμπα σήμερα η βενζίνη. Τρέξτε να προλάβετε.
0: Οπότε όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, το τζάμπα είναι αυτό το οποίο έχει μπει στην πολιτική συζήτηση. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον.
3: Ναι.
0: Ότι.
3: Επειδή μου ότι κάτι λένε από την κυβέρνηση και για την Ελλάδα, για το πρόγραμμα της Ελλάδας και για το Πασόκ, ότι τάζετε πράγματα, θάματα και δεν τα έχετε κοστολογημένα. Ο κ. Τσουκαλάς απάντησε. Του λέει: εσείς είστε τζάμπα. Εμείς δεν είμαστε.
0: Η κυρία Βολουδάκη λέει: το πρόγραμμα σας είναι τζάμπα. Όλο αυτό ξεκίνησε από τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών, δωρεάν μετακινήσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: κόστος 30 με 35 εκατομμύρια.
3: Σωστά.
0: Βγαίνει μετά το ακούει ο Αλέξης Τσίπρας και λέει: α, όχι.
3: Όλοι δωρεάν.
0: Όλοι δωρεάν με κόστος 200 με 250 εκατομμύρια.
3: Και μίλησε και ο Πρωθυπουργός όμως για τζάμπα νούμερο 1, τζάμπα νούμερο 2, θα δείτε και τζάμπα νούμερο 3, τζάμπα νούμερο 4, είπε ο Πρωθυπουργός και έχει γίνει τώρα του τζάμπα.
0: Ακριβώς. Και είπαμε λοιπόν να θυμηθούμε ότι ζούμε στη χώρα του τζάμπα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί γκρινιάζουμε. Από τη στιγμή που τα έχουμε όλα τζάμπα σε αυτήν εδώ τη χώρα, εμείς επιμένουμε να γκρινιάζουμε. Πάμε να πάρουμε ας πούμε ορισμένα έτσι παραδείγματα να θυμηθούμε.
6: Και δεσμευόμαστε για αποτελεσματική δωρεάν δημόσια παιδεία, υγεία και παιδεία βεβαίως.
3: Μπερδεύτηκε, τον μπέρδεψες.
0: Δωρεάν όλα όμως.
3: Όλα δωρεάν, όλα τζάμπα.
0: Και η παιδεία.
3: Και η υγεία.
0: Και η υγεία.
3: Εσύ να τα βλέπεις.
0: Όλα δωρεάν.
3: Εσύ παιδί μου, εσύ που γκρινιάζεις συνέχεια κάθε πρωί.
0: Έχετε λοιπόν και δωρεάν παιδεία και δωρεάν υγεία. Τα έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Και δεν έχετε μόνο αυτά δωρεάν, έχετε κι άλλα.
7: Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Αυτό είναι.
8: Πρέπει να το κάνει τον τρόπο το παντρεύω.
7: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
8: Ναι.
7: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δείχνει στους νέους ότι κάποιος νοιάζεται. Δεν λέω ο Σαμαράς. Δεν έχει καμία σημασία ο Σαμαράς το πιο κόμμα. Νοιάζεται ότι υπάρχει Ελλάδα που νοιάζεται για αυτά τα παιδιά.
8: Ναι.
7: Διαφορετικά καήκαμε.
3: Είχαμε και τσουρουμιστήκαμε. Έχουμε δωρεάν ίντερνετ.
0: Το
3: είχε ψάξει. Το είχε ψάξει ο κ. Ερμνήσει το θέμα. Γι' αυτό, για τους νέους. Αλλά δεν το είδαμε.
0: Αλλά δωρεάν Wi-Fi ίντερνετ.
3: Μέχρι στιγμής έχουμε δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία, δωρεάν Wi-Fi.
0: Ναι.
3: Προχώρα.
0: Πάμε τώρα να πάρουμε και λίγο τι να πάρουμε. Να πάρουμε δωρεάν ρεύμα.
9: Παροχή δωρεάν ρεύματος σε 300.000 νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας.
0: Και 300.000 νοικοκυριά με δωρεάν ρεύμα.
3: Άρα έχουμε παιδεία, υγεία, Wi-Fi και ρεύμα, συνέχα.
0: Και ιατρική, φαρμακευτική περίθαλψη.
9: Δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους.
0: Όλοι.
9: Δραστική μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη των πολιτών.
3: Εμείς δεν θα πληρώνουμε τίποτα, θα μας μένουν όλα τα λεφτά στην άκρη.
0: Τι να τα κάνουμε, πού θα τα χαλάμε τα λεφτά.
3: Μην ξαναπείς ότι δεν σου φτάνουν τα μισθά. Μην το ξαναπείς καλαμαράκι αυτό, γιατί θα σου βάλω το ηχητικό. Θα στο βάζω συνέχεια, θα στο στέλνω στο Messenger.
0: Και δωρεάν σύντηση για τα μισά παιδιά δημοτικών και γυμνασίων, είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας τότε. Το 2014 μέχρι το 2019 λέει, τα μισά παιδιά σε γυμνάσια θα συντίζονται δωρεάν. Πάει, ούτε τα περάκι για τα παιδιά, τσάμπα. Και το κολατσό τσάμπα. Τα ακούει αυτά, ας πούμε, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Ναι.
0: Και σου λέει λοιπόν και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
10: Είσαι ένας παύτοχος στην Ελλάδα. Κάτω από τα όρια της φτώχειας. Πάντοχος. Και στην Αθήνα. Φάρμακα έχει τζάμπα. Νοσοκομεία έχει τζάμπα. Το βασικό σώμα στο εγγυάται η κυβέρνηση. Θες να κάνεις ένα μπάνιο στη θάλασσα. Μπαίνεις ένα λεωφορείο τζάμπα. Πας με άλυμο τζάμπα και κάνεις την παθαλάσσα τζάμπα.
0: Και μπάνιο τζάμπα, ρε.
3: Δηλαδή...
0: Και μπάνιο και λεωφορεία.
3: Ρε παιδιά,
0: και φάρμακα και τα όλα τζάμπα τα
3: γίνονται.
0: Δεν πληρώνουμε τίποτα ρε παιδιά. Είμαστε στη χώρα του Τζάμπα.

0: Κι άλλο. Κι άλλο χτύπημα έχει κανένα άλλο.
1: Ναι, έχω.
0: Πες, βάλει
1: κανένα. Δωρεάν ρεύμα, όχι για 300.000.
0: Για όλους.
1: Όχι για 300. Για όλους. Αλλά τζάμπα όμως.
2: Συνέλληνες, συνελληνίδες. Κάναμε μελέτες δικές μας, έτοιμες, τις καταθέσαμε. Μελέτη σκοπιμότητας δημιουργία πυρηνικού σταθμού. Πυρηνικό σταθμό στην Ελλάδα ηλεκτρικής ενέργειας για τζάμπα ρεύμα σε όλους σας.
1: Τζάμπα!
0: Και πυρηνική
1: σε όλους.
0: Ενέργεια. Και τζάμπα ρεύμα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, εντάξει, εντάξει.
1: Παιδιά, εμείς δεν πληρώνουμε τίποτα. Πια, όπως καταλαβαίνετε, είναι όλα τζάμπα. Και τα λοιπά. Ο Κυριάκος Βελόπουλος δίνει τζάμπα πολλά γενικά. Και ειδικά, εάν θέλεις, για παράδειγμα, γιατί έχει δώσει και άλλα πράγματα τζάμπα.
2: Οι αρχηγοί σας που είπαν ότι εγώ πουλούσα χειρόγραφα του Ιησού. Που εγώ παρουσίαζα ένα βιβλίο που τότε ήταν δωρεάν, που είχε τα χειρόγραφα του Ιησού. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δωρεάν.
1: Τζάμπα και τα χειρόγραφα του Ιησού. Όλα τζάμπα.
0: Πολύ large, ο πρόεδρος, πολύ large. Έδινε το βιβλίο δωρεάν, είχε μέσα τα χειρόγραφα του Χριστού. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
1: Μπορώ να σας καταλάβω γιατί γκρινιάζετε σε αυτή τη χώρα που όλα είναι τζάμπα.

0: έχει, αύριο δεν έχει.
1: Πάντως εγώ πλέον, για όποιος γκρινιάζει και λέει δεν έχει λεφτά και δεν φτάνουν τα μισθά, θα βάζω το ηχητικό του καλαμαράκι. Τέλος, έτσι.
0: Μόνο όλα τζάμπα.
1: Όλα τζάμπα, παιδί μου. Έλα.
0: Γκρινιάζεται.
1: Με κρυκό κολάτσιο.
0: Καταλάβω να πούμε.
1: Των παιδιών.
0: Ρεύμα. Στικά λεωφορεία.
1: Κάτι που κάνει έτσι.
0: Φάρμακα, νοσοκομεία.
1: Φάρμακα.
0: Μπάνιο. Όλα τζάμπα είναι. Δωρεάν WiFi, ίντερνετ.
1: Αυτό που το πα.
0: Από το 2010 το έχω ψάξει. Άρε τι ακούμε. Τι έχουμε ακούσει μάλλον όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως σε προεκλογικές περιόδους, και τι θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Καλά. Οπότε φανταστείτε.
1: Μαρία μου, λέει η Μαρία, καλημέρα μαράκι μου. Λέει το τερματίσατε σήμερα. Εμείς το τερματίσαμε, βρε Μαρία, ή αυτά που ακούμε, δηλαδή, ειλικρινά πες μου εσύ. Όλα τζάμπα τα έχει βάλει ο καλαμάκι εδώ. Σε λίγο θα πληρώνουμε
0: ναι,
1: την τσέπη μας.
0: Εγώ φταίω.
1: Αυτούς που τα κάνουν όλα τζάμπα.
0: Εγώ φταίω, όχι εκείνοι που τα έλεγαν δηλαδή. Όχι αυτοί που τα έταζαν, εγώ φταίω. Κάτσε να πάμε τώρα εδώ στα σοβαρά, γιατί έχω πολύ καλή πληροφορία για όσους ψάχνουν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
1: Ναι, για πες μας.
0: Λοιπόν, το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar προσφέρει όφελος απόκτησης έως 3.000 ευρώ μέχρι τις 22 Ιουνίου, μέχρι τη Δευτέρα δηλαδή. Επισκεφτείτε τώρα το κοντινότερο κατάστημα Stock Center, επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Το καλοκαίρι ξεκινά, μόνο λοιπόν για λίγες ημέρες ακόμα, στο Stock Center της Velmar για να αγοράσετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως και 3.000 ευρώ. Έχεις τίποτα άλλο τζάμπα?
1: Έχω τζάμπα, δεν έχω. Όμως έχω κάτι, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έχετε να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαμψης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και τη Μισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Πάμε στο Παναγιώτη Βολάνιο, έχει μπει στο στούντιο να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Ουρές χιλιομέτρων, καλημέρα και πάλι. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στο κόκκινο το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Εγάλεο μέχρι Ελαιώνα και η κάθοδος της Πέτρου Ουράλη από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θησίου. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαίο Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Χθες που λες, Αμαλία μου, πραγματοποίησε τηλεοπτική εμφάνιση η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Την κάλεσε στην εκπομπή του ο Πέτρος Κουσουλός στον Αντένα. Και είχε μαζί και τον γνωστό τραγουδιστή, τον κύριο Παϊτέρη.
1: Ναι.
0: Προφανώς για την κόντρα η οποία έχει δημιουργηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί η κυρία Λατινοπούλου σε κάθε εμφάνισή της φροντίζει να πετάει και μία φορά τη λέξη γύφτος. Μάλιστα, όπως είχες ακούσει πρόσφατα και σε μια συγκέντρωση πολιτικών της Φίλων που είχε κάνει, είχε πει ότι εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο παράγω έργο, μίλησα μέχρι και για τους γύφτους στην Ευρωβουλή. Θυμάσαι που το είχε πει, κυρία Λατινόπουλου.
1: Φυσικά.
0: Και τους έφερε λοιπόν στο στούντιο ο Πέτρος Κουσουλός, μάλλον τους είχε μαζί στην ίδια εκπομπή. Και εκεί, όπως καταλαβαίνεις, το μπιφ ήταν αναπόφευκτο. Αλλά η κατάσταση σιγά σιγά ξέφυγε.
3: Και όλο αυτό που με ρωτάτε τώρα, γιατί δεν μιλάνε, γιατί πολύ απλά βολεύονται. Γιατί είναι ψηφαλάκια σε περιφέρειες, γιατί γίνονται τέτοιου είδους αλυσβερίσια, γιατί έχουν δημιουργήσει παλατιακές σχέσεις με τους γύφτους.
4: Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου,
5: ναι,
4: για το όρος γύφτος που μας αποκαλεί. Αν δεν γνωρίζει ο όρος γύφτος ποιος είναι, ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέω άντε ρε γύφτο, άντε ρε βρώμικε. Ο γύφτος λοιπόν είναι ο σιδεράς. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκυχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει, σου τυχώνει τότε. Εμείς είμαστε Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Ρωμ ενικός, Ρωμά πληθυντικός.
0: Δόθηκαν λοιπόν οι πρώτες εξηγήσεις. Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Από εκεί προέρχεται και το Ρωμ και το Ρωμά πληθυντικός, όπως είπε ο κύριος Παϊτέρης. Στη συνέχεια όμως η κατάσταση ξέφυγε. Και η αλήθεια είναι ότι ξέφυγε από τον κύριο Παϊτέρη στην προκειμένη περίπτωση, ενώ είχε ξεκινήσει η κυρία Λατινοπούλου χρησιμοποιώντας τη λέξη γύφτος.
4: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
5: Όχι, όχι, όχι. Τώρα
3: Μήπως
4: η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
5: Μην το πάμε εκεί.
3: Εκτίθεστε από μόνο σας, γιατί αυτό ακριβώς αποδεικνύει. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος
4: βγαίνει 50 φορές κάθε μέρα και μας λέει γύφτο.
3: Αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο.
5: Ελάτε, κυρία Λατινό.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το παρατράβηξε ο κ. Παϊτέρης. Την προσέβαλε την κυρία Λατινοπούλου. Εντάξει, και εκείνη απάντησε αναλόγως. Δεν είναι ωραίο αυτό που της είπε καθόλου. Καθόλου.
0: Καταρχήν ήταν χυδαίο.
1: Ακριβώς.
0: Χυδαίο, έτσι, το λιγότερο που μπορείς να πεις. Από την άλλη, και η κυρία Λατινοπούλου σε κάθε εμφάνισή της γύφτους τους ανεβάζει, γύφτους τους κατεβάζει. Αλλά τώρα και ο Παϊτέρης να βγει και να της πει αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Για τη μητέρα της. Δηλαδή.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Έλεος, ρε παιδιά. Κάποτε μιλάγαμε για τη θεωρία των δύο άκρων.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: εδώ πέρα έχουμε πιάσει τα δύο άκρα. Και η άλλη απάντηση, δηλαδή, δεν είχα την ευκαιρία. Από γύφτο, λέει, δεν περίμενα κάτι καλύτερο.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα. Εντάξει.
0: Κορυφαίες στιγμές. Μπράβο. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, επειδή.
0: Τι να σχολιάσεις. Τέλος πάντων. Πες μου,
1: όχι, όχι, όχι. Θες να προσθέσεις κάτι γιατί σε διέκοψα. Λοιπόν, να πω επειδή μας έχει έρθει ένα μήνυμα, τώρα επειδή είναι πολλά τα μηνύματα, δεν ξέρω ποιος το έστειλε, για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, οπότε ανοίγει πλατφόρμα.
0: Α, το έχει στείλει ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος είναι ωραία. Επειδή επικοινωνήσαμε με την Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη και την Υπουργό Παιδείας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, αμέσως μας απάντησε, θα ανοίξει και την ευχαριστούμε. 28-29 Ιουνίου θα είναι στον αέρα η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. 28 ή 29 Ιουνίου.
0: Μπράβο, Αμαλία, για την γρήγορη απάντηση.
1: Και μπράβο
0: που
1: και εγώ, ναι, εντάξει, και ότι απαντήσαν έτσι αμέσως.
6: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
7: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
8: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
7: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
8: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
7: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
10: Ο Κιλιάν Εμπαπέ κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων γκολ σε τελικούς παγκοσμίων κυπέλων, έχοντας πετύχει συνολικά 4 τέρματα. Το πρώτο ήρθε στον τελικό του 2018, όταν η Γαλλία νίκησε την Κροατία με 4-2 και κατέκτησε το τρόπαιο. 4 χρόνια αργότερα, το 2022, απέναντι στην Αργεντινή, ο Εμπαπέ πέτυχε χατρίκ, ωστόσο οι τρικολόρ έχασαν τον τίτλο στη διαδικασία των πέναλτι.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
16: Πάμε Cherry Park.
15: Ναι!
16: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
15: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
16: Cherry Park. The place of happiness.
17: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Δες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
21: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
20: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
21: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
20: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
21: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
22: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
23: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
21: Οχ, φτάσαμε!
20: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
22: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Γάλεο και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σε πάροδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής, ύστερα από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα. Αγκάθι της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε για σήμερα το ταξίδι του στην Ελβετία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Σε νέα δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Περισσότερα στο real.gr.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ωραία. Όντως ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι θα θέλει να είναι τα πλεονάσματα 2%, όπως και εγώ θα ήθελα να βγω για κοκτέιλς με τη Scarlett Johansson. Στο πρώτο μάθημα φιλοσοφικής λογικής που κάναμε στο πανεπιστήμιο μάθαμε ότι ο συλλογισμός, η γάτα μου έχει 4 πόδια, ο σκύλος μου έχει 4 πόδια, άρα ο σκύλος μου είναι γάτας. Να καταλάβετε ότι δεν είναι σικοφιλή. Σικοφιλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο της ιστορίας.
2: Δώδεκα ολόκληρα λεπτά έχετε, κύριε Τσαγάλωτε.
1: Πρέπει να σας πω ότι ένα από τα αγαπημένα μου μυθιστορήματα αστυνομικά είναι always outnumbered, always outgunned.
3: Έξω. Αριστούργημα, κύριε Υπουργέ μου.

0: χρόνια πολλά.
1: Euclid.
2: Stay healthy, Κυριάκο.
3: Χρόνια πολλά, Euclid, έχει γενέθλια σήμερα ο αγαπημένος μου Ευκλήδης Ακαλώτος.
4: Χρόνια πολλά
3: και καλά και δημιουργικά.
4: Σκάσε τελευταία και δεν έχει υλικό, αυτό έχω να πω.
3: Ναι, γαμώτο. Πραγματικά είναι από τους αγαπημένους μου συνεργάτες. Δηλαδή μου έχει δώσει και αν μου έχει δώσει υλικό τόσα χρόνια. Να είναι καλά ο άνθρωπος, χρόνια του πολλά από καρδιάς. 35 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Αλλά να σας πούμε πριν προχωρήσουμε στα επόμενα θέματα ότι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένεια και το περιβάλλον και επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
4: Τι, ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία, βλέπω. Τώρα το βλέπω η μετεωρολόγη. Κι άλλο λέει, ηλιοφάνεια, ισχυρά μελτέμια και νέα άνοδο θερμοκρασία.
3: Εντάξει, η Αμαλία μου, τέλειο Ιουνίου. Είμαστε...
4: Εγώ σκέφτομαι απλώς τα μελτέμια μαζί με την άνοδο θερμοκρασία. Ξέρεις γιατί το σκέφτομαι.
3: Ναι, δεν θέλω, καταλαβαίνω.
4: Γι' αυτό το σκέφτομαι.
3: Έκανε σωστά τη σκέψη. Αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Τώρα, επειδή ακούσαμε τον κύριο Τσακαλώτο, πάμε λίγο στο χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί συμβαίνουν διάφορα εκεί.
4: Όχι απλώς διάφορα. Χαμός γίνεται με αφορμή όσα είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Της απάντησε ο κύριος Δούκας, έτσι, για τα δημοσιονομικά είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, που ουσιαστικά έδωσε τα εύσημα στην κυβέρνηση όσον αφορά τα δημοσιονομικά της χώρας.
3: Κάτσε να ακούσουμε.
4: Ναι.
5: Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
6: Εδώ όμως,
5: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
4: Ναι, αυτή η δήλωση άναψε φωτιές.
3: Κυρίως η δήλωση. Στη συνέχεια που χαρακτήρισε γελία την προσέγγιση που έχει κάνει ο Χάρης Δούκας για συζητήσεις με τον Άλεξ Τσίπρα πριν από τις εκλογές.
4: Ακριβώς απάντησε ο κύριος Δούκας έτσι και έχει δημιουργηθεί τώρα ένα θέμα. Καταλαβαίνω ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν παίρνει θέση στην κόντρα των δύο στελεχών. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Βέβαια, ο κύριος Βαρδακαστάνης που βγήκε χθες είπε ότι και οι δύο έκαναν λάθος. Ήταν φάουλ. Πώς να το πούμε αλλιώς.
3: Να ακούσουμε λοιπόν και τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ.
7: Είχα πει όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κυρίου Δούκα ότι ήταν μια άστοχη δήλωση και το επαναλαμβάνω, ήταν μια άστοχη δήλωση. Όπως άστοχη δήλωση είναι και της κυρίας Διαμαντοπούλου, διότι η δήλωση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση.
4: Άστοχη μια δήλωση, άστοχη άλλη δήλωση. Καταλαβαίνω ότι η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Τι εννοώ, ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα που δεν είναι θετικά για το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω τι θα γίνει το φθινόπωρο, γιατί στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί στη δεύτερη θέση, σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι η Ελλάς του κ. Τσίπρα. Ξεκάθαρα. Και το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο. Λοιπόν, ότι τώρα θα ξεφουσκώσει η Ελλάς και το φθινόπωρο θα έχουμε μια άλλη εικόνα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι αυτό δημιουργεί μια γκρίνια και έναν εκνευρισμό στα στελέχη, τα δημοσκοπικά ευρήματα του ΠΑΣΟΚ και ξεκινάει ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας.
3: Από την άλλη πλευρά, στο ΣΥΡΙΖΑ, ακούσαμε χθες τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έλεγε ότι ο Σωκράτης Φάμελος θέλει να πάει σε ένα γάμο που δεν είναι καλεσμένος. Ναι. Του λένε όχι, δεν θα πας. Και εκείνος λέει, Ωπ, θα πάω.
4: Και το μεγάλο τμήμα είναι, θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, στη ΔΕΘ.
3: Είναι ένα ερώτημα.
4: Το βάζει με επιτάσεις ο Νίκος Παπάς.
3: Ναι, να ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες ο Νίκος Παπάς στο πρωινό του Αντένα.
8: Και έρχεται η ΔΕΘ. Και ρωτάω εγώ, θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ? Και εδώ πρέπει και ο Σωκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου? Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία? Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή. Εάν δεν θέλει ο Σωκράτης Φάμελος, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα έχουμε παρουσία εκεί. Αυτό δεν είναι δευτερεύον, ξέρετε. Η ΔΕΘ είναι η έναρξη τη σεζόν. Δεν πήρε κανένας εντολή για να παραμερίσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κλείσει η περίοδος, να φύγει ο κόσμος διακοπές και να μην ξέρουμε τι γίνεται με την πορεία μας. Επαναλαμβάνω, ουδής έχει εντολή, ρητά ή άρρητα, να βάλει αυτό το κόμμα στο ψυγείο. Εκτός αν κάποιος το ζητά. Ελπίζω όχι.
4: το ζητά.
3: Δεν ξέρω.
4: Κι εγώ. Το ζητά κάποιο.
3: Δεν ξέρω τι εννοεί ο Νίκος
4: ναι.
3: Παπάς.
4: Πάντως είναι ξεκάθαρος ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Φάμελος από την άλλη λέει δεν υπάρχει βιασύνη.
3: Ότι
4: δεν υπάρχει κανένα αντιλάβιο, καμία συμφωνία. Ναι, λέω τι λένε.
3: Θα πρέπει να υπάρχουν εξελίξεις. Είναι σωστό το ερώτημα. Δηλαδή στη ΔΕΘ για παράδειγμα. Θα πρέπει να γνωρίζουν τι θα κάνουν. Θα ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Θα ανέβει. Ο κ. Τσίπρας θα ανέβει έτσι κι αλλιώς.
3: Καλά,
4: έτσι.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας, ναι.
4: Ναι, όχι, λέω, θα ανέβει παρόλο. Θα ανέβει ως νέο κόμμα κτλ. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει. Θα συγχωνευτεί, θα πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας το θέλει όλο αυτό. Δεν έχω καταλάβει. Μπέρδεμα, μπέρδεμα. Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Drive, ναι, ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμα, Building Technology, Sustainability, ολοκληρωμένος οδηγός για όσους στήριζουν και ανακαινίζουν. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Να πούμε μια κουβέντα και για τον Παρθενώνα. Για την είδηση που έγινε χθες γνωστή για το δυτικό αέτομα, το οποίο μετά από 220 χρόνια συμπληρώθηκε και επιτέλους όλοι οι επισκέπτες και οι Έλληνες και οι επισκέπτες από όλο τον κόσμο θα μπορούν να θαυμάσουν αυτό το αρχιτεκτονικό θαύμα χωρίς τις καλωσιές και να μπορούν να δουν και όλες τις λεπτομέρειες αυτού του έργου. Είναι μια σημαντική είδηση
4: είναι,
3: αυτή για τον χώρο του πολιτισμού.
4: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Γιατί κάποιοι άνθρωποι εργάστηκαν για πάρα πολλά χρόνια, οι επιστήμονές μας, έδωσαν και την ψυχή τους εκεί στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και επιτέλους λοιπόν έχουν φύγει οι σκαλωσιές, το δυτικό αέτομα έχει αποκατασταθεί και ο Παρθενώνας είναι στην καλύτερη φάση που θα μπορούσε να υπάρξει τα τελευταία 220 χρόνια. Είναι μια σημαντική είδηση.
4: Βεβαίως.
3: Και με την πρώτη ευκαιρία, όσοι μπορείτε, ανεβείτε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
4: Γίνεται χαμός τώρα από τουρίστες, να ξέρεις. Γίνεται
3: εντάξει, είναι δύσκολη αυτή η περίοδος.
4: Είναι
3: πραγματικά.
4: Δύσκολη η περίοδος αυτή.
3: Ναι.
4: Μουντιάλ έχουμε τίποτα.
3: Είχε τρία παιχνίδια,
4: ναι.
3: Αλλά όχι τίποτα σημαντικά. Αλλά έγιναν τρεις αγώνες. Το Μεξικό επικράτησε της Νότιας Κορέας με 1-0 και πέρασε ήδη στην επόμενη φάση, καθώς έκανε 2 νίκες. Καναδάς Κατάρ 6-0. Εκεί όμως υπήρξε και ένας σοβαρός τραυματισμός ενός παίκτη του Καναδά, ο οποίος υπέστη κάταγμα και θα μείνει για μήνες έξω. Και Ελβετία-Βοσνία στο ντέρμπι το ευρωπαϊκό 4-1. Επικράτησαν οι Ελβετοί. Περιμένουμε τα καλύτερα τις επόμενες ημέρες. Όμως εγώ θέλω να επανέλθω στο καυτό ερώτημα της εκπομπής σήμερα από το ξεκίνημα για τα στρίδια. Αυτά τα αγαπημένα στρίδια της Αμαλίας. Της αρέσει πάρα πολύ να τα γεύεται. Σήμερα το πρωί λοιπόν την ερώτησα για τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Και μου λέει εντάξει στρίδια είναι και αυτά μια χαρά, να τα φάμε. Τι είναι λοιπόν τα στρίδια των βραχοδών ωραίων? Το μάθαμε μέσα από το παιχνίδι Chase που παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατόρου στο Mega Channel. Έπεσε εκεί λοιπόν ερώτηση.
0: Πρώτη ερώτηση. Τι είναι στην πραγματικότητα στρίδια των βραχοδών ωραίων? Α. Φωλιές πτηνών. Β. Ουρές φιδιών. Γάμα, όρχη Σταύρου. Είναι η όρχη του Ταύρου. Έχω φάει. Είχε μπουφέ. Είχε διάφορα εκεί εδέσματα, πολλά. Και βλέπω εγώ σε ένα πιάτο κάτι μικρά λουκανικάκια. Και νομίζω, επειδή ήταν και λίγο ασπριδερό, ότι αυτό το λουκάνικο το βούρστ που μου αρέσει το γερμανικό.
3: Ήταν, παιδί μου, σαν λουκανικάκια, μικρά. Να, κούτσικα. Τόσο ναι. Δά. Και τελικά, λοιπόν, τα στρίδια των βραχοδών ωραίων είναι όρχη Σταύρου.
4: Μάλιστα, δεν το ήξερα.
3: Πώς λέμε εμείς εδώ, αμελέτητα.
4: Ναι, τα αμελέτητα, οκ. Okay.
3: Κατάλαβε,
4: ναι.
3: Θυμάσαι που είχε γίνει και το φεστιβάλ
4: βέβαια,
3: με τα.
4: Βέβαια, πώς το θυμάμαι. Με το Κρίκελο.
3: Μπράβο, με το φεστιβάλ με τα αμελέτητα.
1: Τσίμπα.
3: Ναι, αυτό που λέγαμε τότε, τσίμπα, θυμάσαι.
4: Ναι, πώς το θυμάμαι.
3: Αυτό είναι.
4: Ξεχνιούνται
3: λοιπόν
4: αυτά.
3: Τα στρίδια των βραχοδών ωραίων, λοιπόν, δεν προέρχονται από τη θάλασσα, αλλά είναι μια παραδοσιακή λιχουδιά της Βόρειας Αμερικής που παρασκευάζεται από τηγανητούς όρχης Μόσχου ή Ταύρου. Το όνομα, λέει, προέκυψε κατά την περίοδο της επέκτασης της Αμερικανικής Δύσης, όταν οι καουμπόιδες άρχισαν να στηρώνουν ταύρους στην άνοιξη για να μην πάνε χαμένα τα αμελέτητα, τέλος πάντων, τα μαγείρευαν. Κατάλαβες, από εκεί λοιπόν προέρχεται.
4: Μα, τι μαθαίνει κανείς.
3: Είναι τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Ωραίο. Τώρα λοιπόν θα τα γνωρίσεις και αν θέλεις μπορείς και όλες να τα δοκιμάσεις.
4: Τα χαρίζω, δεν θέλω.
3: Δεν θέλεις.
4: Όχι.
3: Μάλιστα, καλά. Όπως είδες όμως υπήρχαν πάρα πολλοί ακροατές που είχαν δώσει σωστή απάντηση,
4: ναι,
3: από την πρώτη ώρα της εκπομπής, και η Αθηνά από το Λονδίνο και άλλοι ακροατές τα γνώριζαν. Εμείς, παιδιά, δεν το γνωρίζαμε, το μάθαμε μέσα από το τηλεπαιχνίδι. Να και ο Χαρίτος. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλά, ρε Τσιβελεκίδη. Μην πάρουμε λίγο φόρα, δηλαδή αμέσως να μας
4: κόψει. Τι να κάνει, πρέπει να πάει σε διάλειμμα.
3: Άντε, πάμε, διάλειμμα.
1: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
9: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
15: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
18: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
17: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
18: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
19: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Να πούμε καλημέρα και χρόνια πολλά στον Πέτρο. Έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χιλιόχρονος.
0: Κλείνω λέει τα 52. Ξύπνησα να πάω στη δουλειά. Ο γιος μου 26 και η κόρη μου 7 είχαν ξυπνήσει για να μου κάνουν έκπληξη.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Η μικρή τους είχε ξυπνήσει όλους από τους 6. Τι άλλο να θέλω από τη ζωή.
1: Τίποτα άλλο. Αυτά είναι.
0: Τίποτα, φίλοι. Μόνο υγεία. Χρόνια πολλά και καλά να τα εκατοστήσεις.
1: Είδες καθόλου τα στοιχεία για τις γεννήσεις?
0: Τα είδα.
1: Απογοήτευση.
0: Είναι για άλλη μια φορά.
1: 4,2%.
0: Απογοητευτικά. Είναι 3.000 λιγότερες γεννήσεις το 2025 από ότι το 2024. Μόνο κάποιες περιοχές της χώρας έχουν καλύτερους δείκτες. Η Κρήτη κατά κύριο λόγο, η Σαντορίνη και η Κος είναι σε καλύτερη
1: μοίρα. Και οι μεγαλύτερες μειώσεις είναι στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Έτσι. Είναι αποκαρδιωτικά τα στοιχεία της Ελστάτ για τις γεννήσεις. Είναι αποκαρδιωτικά.
0: Και φυσικά πρέπει να μας προβληματίζει, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας, το δημογραφικό, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Εάν δει σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, οι γεννήσεις καταγράφουν πτωτική πορεία.
1: Ναι.
0: Είναι σε όλη την Ευρώπη.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά εμείς στην Ελλάδα αυτό το πρόβλημα έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Φυσικά.
1: Στην Ευρώπη έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα.
0: Συμφωνώ.
1: Εμείς όμως το ζούμε εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία. Και αν κάνετε και μια σύγκριση την τελευταία δεκαετία, θα δείτε ότι έχουν αυξηθεί, λέει, οι γεννήσεις στην ηλικιακή ομάδα των γυναικών 40 με 49. Ενώ στην πιο γόνιμη ηλικία της γυναίκας οι γεννήσεις είναι πάρα πολύ μειωμένες. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί γίνεται αυτό? Δεν είναι μόνο ότι έχει αλλάξει η κουλτούρα ή οι γυναίκες πια εργάζονται και θέλουν να κάνουν καριέρα. Δεν είναι μόνο, πιστεύω, αυτό.
0: Να σας πούμε και για το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Θα γίνει η κλήρωση. Mm-hmm. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη, ένα από τα κορυφαία all inclusive resorts. Εκεί θα έχετε 5 ημέρες διαμονή, 4 διανυκτερεύσεις και θα ζήσετε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα τον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της Greco Strom, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε απολαυστικά sleepy combos για να καλωσορίσετε το καλοκαίρι, και με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Περισσότερες πληροφορίες grecostrom.gr. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τρίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί στο GR λοιπόν θα βρείτε και τον Real Player που έχει όλες τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Κοιτάξτε τώρα, βλέποντας λίγο το Bloomberg, λέει ότι το πετρέλαιο, σήμερα Παρασκευή ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα, έχει υποχωρήσει από τη Δευτέρα 10%. 10% είναι η πτώση του πετρελαίου αυτήν την εβδομάδα. Θέλω να δω τι θα δούμε στην Αγγλία από τη Δευτέρα, Τρίτη και μετά, γιατί είναι μεγάλη πτώση.
0: Πριν κλείσουμε, θέλω να πω συλληπιτήρια στους οικείους του Ανδρέα Μασαράκη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Ένας σπουδαίος άνθρωπος, πραγματικά ένας ωραίος άνθρωπος.
1: Ωραίος άνθρωπος.
0: Ένας ωραίος άνθρωπος, πολύ ζεστός.
1: Είχα την τύχη να τον γνωρίσω.
0: Πολύ γλυκός και εγώ είχα την τύχη να τον γνωρίσω.
1: Εξαιρετικός.
0: Ο περίφημος Εξαρχείων,
1: ναι.
0: Με ιδιαίτερη αγάπη φυσικά για τα Εξάρχεια και για τον Αστέρα Εξαρχείων, για τη μουσική, αστήρευτες γνώσεις για τη μουσική, καταπληκτικές εκπομπές, ταυτόχρονα ιδιαίτερη αγάπη για το ραδιόφωνο με αυτή την ιδιαίτερη χρειά στη
1: φωνή του
0: που τον καθιέρωσε για πολλές δεκαετίες στο χώρο. Ένας άνθρωπος μορφωμένος με γνώσεις σε όλους τους τομείς, που πραγματικά χαιρόσουν να συνομιλείς μαζί του, χαιρόσουν να κάνεις παρέα μαζί του, και ταυτόχρονα ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Βοηθούσε πολύ κόσμο, φιλόξενος, ζεστός άνθρωπος, ένας ωραίος άνθρωπος. Συλληπιτήρια λοιπόν στους οικείους του Ανδρέα Μαζαράκη. Εμείς τελειώσαμε. Φεύγουμε σιγά σιγά σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος και Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο.
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Real FM.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
21: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
20: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλα Μπουβουρλιώτη, ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά και σε τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στην διακίνηση μαύρου χρήματος. Κριτική στην αντιπολιτευτική τακτική που ακολουθεί το Πασόκ στα Δωδεκάνησα άσκησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης, μιλώντας στον Real Voice με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Νικητιάδη για τις υποδομές υγείας και το νέο νοσοκομείο ΚΟ. Ο κ. Υψηλάντης απάντησε σε υψηλούς τόνους, τονίζοντας ότι όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή πρόταση, υπάρχει η κακομοιριά. Σημειώνοντας ότι η εξαγγελία του νέου νοσοκομείου πέρασε μέσα από μια σειρά προβλημάτων και σύνθετων διαδικασιών όσον αφορά το ακίνητο. Το που θα αναγερθεί που δεν μπορούν να παρακαμφθούν με μαγικό ραβδί. Στους Λειψούς την Κυριακή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας με τον Φώτη Μάγκο. Η απόφαση του Υπουργού να βρεθεί πρώτα στους Λειψούς, σηματοδοτώντας από εδώ την έναρξη της συνεργασίας μας, αποτελεί μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό για το σύνολο του νησιωτικού χώρου, δηλώνει ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μέχρι πρότινος Δήμαρχος του νησιού Φώτης Μάγκος. Στην καρδιά της Νέας Υόρκης, εκεί όπου χτυπά ο παγκόσμιος παλμός της επικοινωνίας και της προβολής, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου προβάλλονται δυναμικά σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του πλανήτη, την Times Square. Μέσα από μια διεθνή καμπάνια υψηλής απήχησης, η εικόνα του Αιγαίου ταξιδεύει σε εκατομμύρια θεατές, αναδεικνύοντας την μοναδικότητα και την διαχρονική γοητεία του ελληνικού τουριστικού προορισμού. Σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, το προωθητικό βίντεο της περιφέρειας προβάλλεται επί 24 ώρου βάσεως έως τις 10 Ιουλίου σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερης διεθνούς προβολής λόγω των αγώνων Μουντιάλ στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης. Βλάβη στο σύστημα του κεντρικού κλιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου προκάλεσε χθες διαρροή νερού και κατάρρευση μέρους της ψευδοροφής του κτηρίου. Η βλάβη προήλθε από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στον δεύτερο όροφο. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου, το συμβάν προκάλεσε περιορισμένη διαρροή νερού σε εσωτερικούς χώρους, η οποία αποκαταστάθηκε άμεσα από την τεχνική υπηρεσία, με την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων να επανέρχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρουσίαση και ανοιχτή διαβούλευση σήμερα στον Δήμο Ρόδο αναφορικά με την εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης. Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο των αρχών του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αστικό ιστό της πόλεως Ρόδου με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Δύο κάτοικοι της Ρόδου και ένας του Αρχαγγέλου περιλαμβάνονται στους 71 συνδρομητές που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της εξάρθρωσης κυκλώματος με κέρδη που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Δημοκρατικής. Αύριο ξεκινά ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός Αλίας Λαγοκέφαλου, μια πρωτοβουλία του ερασιτέχνη Αλία Μιχάλη Καρποδίνη, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη του προβλήματος που προκαλεί το εισβολικό αυτό είδος στις ελληνικές θάλασσες. Ο κ. Καρποδίνης μέσω του Real Voice απίφθινε κάλεσμα σε κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει μέρος με έπαθλα, επισημένοντας το τεράστιο πρόβλημα της εξάπλωσης του Λαγοκέφαλου που έχει διαλύσει, όπως είπε, το θαλάσσιο οικοσύστημα. Αν δεν γίνει κάτι δραστικό για τον περιορισμό του Λαγοκέφαλου σε 3 χρόνια από τώρα θα βγουν στις παραλίες επιθετικά για αναζήτηση τροφής και δεν θα μπορούν οι λουόμενοι να κολυμπήσουν με κίνδυνο να τους δαγκώσουν ή να τους κυνηγήσουν, επισήμανε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι ανάγκες σε αίμα κατά την θερινή περίοδο, όπως τόνισε μιλώντας στον Real Voice ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου, Βασίλης Νικολής. Μεγάλη αιμοδοτική δράση εντωμεταξύ διοργανώνεται σήμερα στο ξενοδοχείο Αμάντα Κολοσσός, στο πλαίσιο των θερινών εξορμήσεων του Συλλόγου. Η Ρόδος ετοιμάζεται να υποδεχθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το τρίτο Oldtimer Festival την Κυριακή 21 Ιουνίου στην πλατεία Φαλιρακίου από τις 6 το απόγευμα σε μια μοναδική εκδήλωση αφιερωμένη στην κλασική αυτοκίνηση, τις ιστορικές μοτοσικλέτες Vespa και την διαχρονική κουλτούρα των οχημάτων εποχής. Εκδήλωση συνδιοργανώνουν αύριο το Ίδρυμα Υποτροφιών Σταματίου και η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου με ομιλητές τον Μανώλη Σφακενάκη, ειδικό ερευνητή ηλεκτρονικού εγκλήματος, και την Πολίνα Ζέρβα, ψυχολόγο. Θέμα της ομιλίας: λιγότερες οθόνες και πάντα με κανόνες, πώς βάζουμε μαζί όρια για την οικογένεια. Η εκδήλωση θα γίνει στις 18:30 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Κλειστές θα παραμείνουν οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου και Κανελοπούλου στην πόλη της Ρόδου το διήμερο 22 και 23 Ιουνίου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
20: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, καθώς θα εξαιρέσουμε την πρωτεύουσα Ρόδο, αφού οι αραιές νεφώσεις που βλέπουμε έτσι κατά τις πρωινές ώρες σταδιακά θα πυκνώνουν και από τις 11.30 με 12 περίπου πριν το μεσημέρι θα αρχίσουν να δίνουν σταδιακά έτσι δειλά-δειλά στα ορεινά κυρίως τμήματα κάποιες μπόρες και στη συνέχεια θα επεκταθούν και σε πιο έτσι ανατολικά σημεία του νησιού. Δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και ακτές, οι οποίες ακτές αυτή την περίοδο είναι γεμάτες, γι' αυτό να είστε προσεκτικοί αφού προβλέπονται και ηλεκτρικές εκενώσεις. Η πιθανότητα είναι πάρα πολύ αυξημένη. Δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η πόλη της Ρόδου. Τα όποια φαινόμενα θα έχουν διάρκεια μέχρι τις 5 το πολύ. Το απόγευμα στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις σε όλο το νομό, στα 6 με 7 μποφόρ σχεδόν σε όλο το νομό, ενώ καθώς τα νοτιότερα θα μεταβάλλονται έως το μεσημέρι και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Στη συνέχεια θα στρέφονται και εκεί σε βορειοδυτικούς. Θερμοκρασίες σε πτώση, θα δροσίσει αρκετά θα λέγαμε τη νύχτα, στα βορειότερα νησιά ο υδράργυρος από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 31 και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, έθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά, με μικρή, πολύ μικρή πιθανότητα κατά τις μεσημβρινές ώρες στη Ρόδο, στα ορεινά της και πάλι, έτσι να έχουμε κάποιες νεφώσεις, ωστόσο η πιθανότητα για κάποια βροχούλα είναι εξαιρετικά μικρή. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 μέχρι μποφόρ. Θερμοκρασίες σε πτώση στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 28. Στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 21 μέχρι 30 και στο Καστελόριζο επίσης από 21 μέχρι 31 βαθμούς. Για την Κυριακή έθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 μέχρι μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 28, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 29, στην Λίνδο από 22 μέχρι 33 και τέλος στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκυριακό.
16: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
22: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
23: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινή.

0: στη θάλασσα, μας ψιθυρίζει σιγά.
1: Κρατήστε με καθαρή, παιδιά.
2: Τα ψάρια κολυμπούν βαθιά στο μπλε νερό.
3: Μα φέρνει μια θάλασσα καθαρή για να ζουν εδώ.
4: Πλαστικά και σκουπίδια δεν πρέπει να πετάμε.
5: Τη θάλασσα όλοι μαζί να προστατεύουμε και να αγαπάμε.
6: Η θάλασσα μας δίνει δροσιά και χαρά.
7: Και όμορφες στιγμές στις διακοπές ξανά.
8: Αν την φροντίζουμε με αγάπη πολύ,
9: θα είναι πάντα καθαρή για όλη τη γη.
10: Μικρές πράξεις κάνουν μεγάλη αρχή.
11: Μ' αρέσει ο κολυμπάω.
12: Η θάλασσα είναι ζωή για ζώα και παιδιά.
13: Εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
14: των Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
15: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα μαζί στις 10. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο. Πέρης Βασιλάκης στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Η Δέσποινα Κουλούβρη στα γραφεία σύνταξης. Σήμερα δεν ήταν μαζί σας εκτάκτως η Ρένα Παυλάκη με το πρωινό εξπρές που έρχεται ευρυμύτερη από την Δευτέρα. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος και η Κλεοπάτρα Μισελίδου με τις ανταποκρίσεις της καθημερινά στην εκπομπή μας που θα την έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας. Το ρολόι δείχνει ακριβώς 16 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σε όλα τα 12 νησιά. Από τους αρκιούς και

Το Αγαθονήσιο στο Καστελόριζο, από την Αστιπάλε έως την Κάσο. Καλημέρα και στην ομογένειά μας και καλησπέρα βεβαίως σε πολλές περιοχές με τη διαφορά ώρας. Είστε συντονισμένοι στην αγαπημένη συχνότητα στους 99,5 και βεβαίως με live streaming μας ακούτε σε όλα τα σημεία της γης. realvoice995.gr, η ηλεκτρονική μας έκδοση, εκεί όπου διαβάζετε όλα τα ρεπορτάζ μας, όλες τις ειδήσεις που βγαίνουν από αυτό τον ραδιοφωνικό σταθμό και τις συνεντεύξεις που ενδεχομένως δεν προλάβατε να ακούσετε σε κάποια από τις εκπομπές μας. Σας θυμίζω και για την επικοινωνία που έχουμε και μέσα από το Viber για τα δικά σας μηνύματα στο 6989-199-995. Βεβαίως σας το λέω καθημερινά και το inbox και το δικό μου και του Πέρι αλλά και του σταθμού στην διάθεσή σας. Ο καιρός φαίνεται σήμερα ότι θα μας τα χαλάσει στην Ρόδο, άκουγα και την πρόγνωση του Γιάννη Μανολά. Θα την γλιτώσουν φαίνεται τα υπόλοιπα δωδεκάνησα, αν και χθες διάβαζα στον Κυκλώνα ότι έβρεχε στο Μαστιχάρι. Ναι, είδα μία ανάρτηση του Γιάννη Μανολά κατά τις 4 η ώρα, ήταν 3.30, που έλεγε ότι στη Ρόδο περίμενα τα φαινόμενα, στο Μαστιχάρι τις κόβγηκαν και έβρεχε εκείνη την ώρα. Αλλά σήμερα περιμένει φαινόμενα από τις 11.30-12 το μεσημέρι εδώ στην Ρόδο. Τώρα από ό,τι άκουγα την πρόγνωσή του και κυρίως θα ξεκινήσουν από τα ορεινά οι μπόρες, ενώ τα φαινόμενα λίγο αργότερα και σταδιακά πολύ πιθανόν να επεκταθούν και προς τα ανατολικά του νησιού. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, όπως έλεγε, κυρίως στις παραλίες που είναι γεμάτες πλέον. Μεγάλη προσοχή σε όλους τους λουόμενους, σε όσους βρίσκονται στις ακτές και παραλίες, γιατί είπε ότι προβλέπεται πως θα έχουμε και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Έρχονται και νόσεις.

Εν τω μεταξύ, βλέποντας προς το βάθος, εδώ από το μοναδικό υπέροχο φιλόξενο στούντιο του Real Voice, βλέπω ότι αρχίζουν τα συννεφάκια και μαζεύονται προς το βάθος και ανατολικά. Ενώ αν κοιτάξω προς τα δυτικά, είναι μια πολύ όμορφη μέρα, ηλιόλουστη, με πολύ αραιά συννεφάκια, έτσι προς τα παράλια περισσότερο της Τουρκίας. Και τουλάχιστον εδώ στην περιοχή, στην θελάσσια περιοχή της Εξιάς, δεν φαίνεται να έχει και καθόλου μποφόρ. Αντιθέτως, είναι πολύ ήρεμη η θάλασσα. Και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είναι και με τα θαλάσσια σπορ κάποιοι απολαμβάνουν αυτά τα υπέροχα νερά. Βεβαίως μαζί μας καθημερινά και ευχαριστούμε πολύ τον χορηγό της εκπομπής μας, το Κριθόνης Paradise, την Λέρο. Αυτό τον πραγματικό παράδεισο, γιατί μιλάς με το Κριθόνης Paradise και ησυχάζεις, μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενία στην Λέρο. Ένα ξενοδοχείο με μια διαδρομή 4 δεκαετιών λειτουργεί σε πλήρη δραστηριότητα όλο τον χρόνο, κρατήστε το αυτό, σε ένα μικρό νησί, γιατί η Λέρος δεν είναι Ρόδος, που λειτουργεί ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων όλο τον χρόνο, επαναλαμβάνω, προσφέροντας 24-ωρο σέρβις, απόλυτη εξειδίκευση σε κάθε μορφή τουρισμού, από τον θρησκευτικό και τον πολιτιστικό ως τον αθλητικό. Είτε πρόκειται για μεμονωμένο επισκέπτη που αναζητά την φύση, την ηρεμία του νησιού, είτε για οργανωμένες ομάδες, αναλαμβάνουν εκεί στο Κριθόνης Paradise τα πάντα. Από την υποδοχή και την μεταφορά με τον ιδιόκτητο στόλο λεωφορείων και ενηδιαζόμενων αυτοκινήτων κάθε μεγέθους που έχουν, με παράδοση είτε από το λιμάνι είτε από το αεροδρόμιο, μέχρι την διοργάνωση απαιτητικών συνεδρίων και εκδηλώσεων. Και βεβαίως ένα ξενοδοχείο με έμπειρους συνεργάτες και ένα προσωπικό, υπέροχους ανθρώπους που βρίσκονται στην επιχείρηση πάνω από 20 χρόνια, κρατήστε το κι αυτό, το ότι δεν αλλάζουν και είναι ντόπιο το δυναμικό εκεί, 20 χρόνια στο ίδιο πόστο, διασφαλίζουν λοιπόν όλα αυτά, την καλύτερη φιλοξενία που μπορεί να σας παρέχει το Κριθόνης Paradise.

στις 2 το μεσημέρι έχουμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου την δημόσια παρουσίαση και ανοιχτή διαβούλευση για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Ρόδου. Αναφορικά βεβαίως με την εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, γιατί η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο των αρχών του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Αφορά τον αστικό ιστό και κυρίως η πέριξ της πλατείας Κύπρου, όπου στόχος των προτινόμενων ρυθμίσεων είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης, η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθήκων και η ενίσχυση της προτεραιότητας του πεζού. Σύμφωνα και με το σχετικό δελτίο τύπου που είχε βγει από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι προτινόμενες παρεμβάσεις και τα αναμενόμενα ωφέλη τους, ενώ θα ακολουθήσει διαδικασία διαβούλευσης, στο πλαίσιο της οποίας οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν παρατηρήσεις, απόψεις και προτάσεις. Και καταλήγοντας σημειώνει ότι η παρουσία και η συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών φορέων, επαγγελματιών, συλλόγων και πολιτών αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στον διάλογο για την διαμόρφωση ενός πιο λειτουργικού, ασφαλούς και βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος στην πόλη της Ρόδου.

Και πάω στο κορυφαίο θέμα και της ιστοσελίδας μας, το Νότιο Αιγαίο, φίλες και φίλοι, κατακτά την Times Square της Νέας Υόρκης εν μέσω Μουντιάλ. Έχει ξεκινήσει και τρέχει ήδη στην Times Square, στο κεντρικότερο σημείο, ένα βίντεο στο Video Wall με προβολή των νησιών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ήδη έχει ξεκινήσει από τις 13 Ιουνίου αυτή η καμπάνια από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου, όπως μας ενημερώνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μεταφέροντας 24 ώρες το 24ωρο εικόνες, φως και παραλίες από τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπως επίσης και σημεία τοπόσημα, μνημεία, έτσι για να γνωρίσει το παγκόσμιο κοινό αυτές τις ομορφιές που κρύβουν αυτά τα διαμάντια του Αιγαίου στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. Στην καρδιά λοιπόν της Νέας Υόρκης, εκεί όπου χτυπά ο παγκόσμιος παλμός της επικοινωνίας και της προβολής, το Νότιο Αιγαίο προβάλλεται δυναμικά σε ένα από τα πλέον εμβληματικά σημεία του πλανήτη, την Times Square. Εκατομμύρια κόσμου βεβαίως περνάει από το σημείο, το καταλαβαίνετε, είναι αυτονόητο. Εκεί όπου βγαίνουν μέσα από αυτές τις εικόνες τα αρώματα, οι ομορφιές του Νοτίου Αιγαίου. Και σε μία περίοδο που, όπως είπαμε, κατά την οποία η περιοχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσι υποδέχεται αγώνες του FIFA World Cup 2026, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα εκατομμυρίων ανθρώπων από κάθε γωνιά της γης. Από το Αιγαίο στην Times Square, από το Αιγαίο στην καρδιά του κόσμου.

0: Λοιπόν, και με αυτό το υπέροχο τραγούδι μεταφερόμαστε τώρα μέχρι την ΚΟ. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου είναι κοντά μας για να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ από εκεί, γιατί ανεβαίνουν καθημερινά οι τόνοι σε επίπεδο αυτοδιοικητικό. Μία νέα κόντρα αυρίθη Κασιώτη για τα 530 χιλιάρικα ευρώ της ΑΕΚΟΣ και τον Βρέφων Υπιακό Σταθμό της Κεφάλου. Ο Παναγιώτης Αυρίθης έχει πάρει φόρα, Κλεοπάτρα, έτσι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Αυτό ακριβώς, νέα πολιτική αντιπαράθεση λοιπόν με αφορμή τη συμφωνία μεταξύ του Δήμου ΚΟ και της εταιρείας Οικοσάρια με την οποία η υποχρέωση παραχώρησης δημοτικής γης μετατρέπεται σε χρηματική καταβολή ύψους 530.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έτσι, ένα μικρό ιστορικό για να καταλάβει ο κόσμος που ίσως δεν γνωρίζει, τα χρήματα θα κατευθυνθούν σε ειδικό λογαριασμό και θα χρηματοδοτήσουν την κατασκευή Βρέφων Υπιακού Σταθμού στην Κέφαλο, ένα έργο που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή. Η αντιδήμαρχος, η κυρία Κασιώτη, τόνισε ότι πρόκειται για μια ουσιαστική ενίσχυση που θα επιτρέψει την υλοποίηση μιας τέτοιας κοινωνικής υποδομής. Από την πλευρά του, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Αυρίθης, αμφισβήτησε το ύψος της αποτίμησης της έκτασης, υποστηρίζοντας ότι η αξία της γης είναι πολύ μεγαλύτερη και ότι ο Δήμος θα έπρεπε να είχε εκφράσει επίσημα τη διαφωνία του με το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Η κυρία Κασιώτη με τη σειρά της απάντησε ότι ο Δήμος εφαρμόζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ότι η αποτίμηση γίνεται από τη ΔΟΗ με βάση τις αντικειμενικές αξίες, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι το πραγματικό ζήτημα αφορά τις αλλαγές που έγιναν στην νομοθεσία το 2020 για τις εισφορές γης από μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, οι οποίες, όπως ανέφερε, έχουν μειώσει τα έσοδα που λαμβάνουν οι Δήμοι. Ο κύριος Αυρίθης λοιπόν επανήλθε, αναγνωρίζοντας ότι η διαδικασία είναι όντως νόμιμη, αλλά επιμένοντας ότι η Δημοτική Αρχή όφιλε να έχει υιοθετήσει πιο διεκδικητική στάση. Και μάλιστα χαρακτηριστικά ανέφερε, ας μην πανηγυρίζουμε για τα 530.000 ευρώ όταν έπρεπε να πάρουμε πάνω από ένα εκατομμύριο. Η υπόθεση λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, αναδεικνύει τη συζήτηση γύρω από το κατά πόσο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εξασφαλίζει το μέγιστο δυνατό όφελος για τους Δήμους από μεγάλες επενδύσεις, ενώ η συμφωνία και ο σχεδιαζόμενος βρεφονιπιακός σταθμός βρίσκονται πλέον και στο επίκεντρο της τοπικής πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Μάλιστα. Αυτή η αντιπαράθεση, και όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, είναι πολύ έντονες πλέον σε καθημερινή σχεδόν συχνότητα οι παρεμβάσεις του Παναγιώτη Αυρίθη, του γνωστού νομικού και ανεξάρτητου πλέον Δημοτικού Συμβούλου, που όλα δείχνουν αυτό που φημολογείται, ότι θα διεκδικήσει, έτσι, τον δημαρχιακό θόκο, αν τελικά κάνει την κίνηση να καταρτήσει συνδυασμό και να είναι υποψήφιος δήμαρχος, μαζί με τα υπόλοιπα ονόματα που ακούγονται τα τελευταία χρόνια, Κλεοπάτρα. Μεταξύ αυτών ακούγεται και του Νίκου Πουλιού, δεν ξέρω εάν εσύ έχεις περισσότερο ρεπορτάζ, του γνωστού ξενοδόχου. Έχει ακουστεί και το όνομα της επάρχου της Εντίνας Βίνου. Ακούγονται γενικώς ονόματα. Βεβαίως αυτονόητο ότι εν ενεργεία δήμαρχος λογικά θα ξανά είναι υποψήφιος.
1: Έχουν ακουστεί αυτά τα ονόματα. Εννοείται ότι τα ακούμε εμείς εδώ στην ΚΟ. Για τον Νίκο Τουμπουλιού έχω ακούσει ότι δεν θα ασχοληθεί τελικά καθόλου με την τοπική αυτοδιοίκηση. Άνισχυε, έτσι, όλα αυτά τώρα είναι φήμες.
0: Ναι, γιατί
1: είναι
0: το όνομά του, η αλήθεια, εδώ και ένα χρόνο έπαιζε δυνατά.
1: Ναι, έπαιζε πολύ δυνατά. Πραγματικά ήμασταν σχεδόν όλοι σίγουροι ότι όντως θα ασχοληθεί και θα διεκδικήσει τη Δημαρχία, αλλά από ό,τι ακούγεται τώρα τελευταία δεν θα ασχοληθεί. Η Ντίνα Ιζίνου κρατάει καλά κλεισμένα τα χαρτιά της, με αρκετά λογοπαίγνια. Όσες φορές και να την έχουμε ρωτήσει, έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, δεν έχει αναφέρει κάτι. Υποστηρίζει ότι συνεχίζει να βοηθάει το νησί από το ρόλο που ήδη έχει σαν έπαρχος Κο νησίρου. Και όντως ο Παναγιώτης Αυρίδης έχει ακουστεί ότι θα διεκδικήσει τη Δημαρχία και ότι θα φτιάξει παράταξη, αλλά είναι αυτό που λέμε, δεν είναι κάτι.
0: Καλά, βεβαίως οι αυτοδιοικητικές εκλογές απέχουν δύο χρόνια και τρεις μήνες ακόμα, τέσσερις, σχεδόν 2,5 χρόνια. Οπότε πότε είναι, τον Οκτώβριο του 2028. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να ληφθούν οι όποιες αποφάσεις. Και εδώ ονόματα ακούγονται βεβαίως αρκετά και στην Ρόδο. Να δούμε τελικά ποιοι θα είναι αυτοί οι σχηματισμοί που θα γίνουν. Έχουμε και την αλλαγή του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα έχουμε και τις αλλαγές αυτές όλες και με τον αριθμό των υποψηφίων, που δεν θα είναι πια τουλάχιστον για τη Ρόδο 300 τόσοι πόσοι ήταν στα ψηφοδέλτια. Θα μειωθεί και αυτός ο αριθμός. Αναμένουμε αλλαγές για να δούμε τι θα γίνει μέχρι εκείνη την ώρα. Τι άλλο.
1: Να πάμε, σε άλλο θέμα. Σε πεδίο λοιπόν έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται και το ζήτημα της ανέγερσης του νέου νοσοκομείου εδώ στο νησί μας, μετά και τη νέα ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Αλλαγής, η οποία και απαντά στις πρόσφατες τοποθετήσεις του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και της κυβέρνησης. Να θυμίσουμε έτσι ότι τις προηγούμενες μέρες ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, είχε αποδώσει τις καθυστερήσεις σε προβλήματα που αφορούσαν το αρχικά επιλεγμένο οικόπεδο και στις αδειοδοτικές διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι το έργο παρέμενε μπλοκαρισμένο λόγω εκκρεμωτήτων που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος ΚΟ, ο κ. Νικηταράς, έχει δηλώσει ότι ο Δήμος ολοκλήρωσε όλες τις ενέργειες που ανήκαν στις αρμοδιότητές του, υποστηρίζοντας με τη σειρά του ότι αυτές οι καθυστερήσεις σχετίζονται με διαδικασίες της κεντρικής διοίκησης. Η δύναμη αλλαγής, ωστόσο, ανεβάζει και άλλο τους τόνους με νέα ανακοίνωση και κάνει λόγο για 5,5 χρόνια εμπεγμού γύρω από το έργο. Στη νέα της ανακοίνωση παραθέτει και σειρά δημοσιευμάτων και δημόσιων δηλώσεων από το 2021 μέχρι και σήμερα, υποστηρίζοντας ότι τόσο ο βουλευτής κύριος Παπάς, όσο και ο δήμαρχος κύριος Νικηταράς, προχωρούσαν σε ανακοινώσεις και παρουσιάσεις για την ανέγερση του νοσοκομείου στο Λιμνοπότη, παρότι, όπως υποστηρίζει, υπήρχαν σοβαρά ζητήματα που δεν έτρεπαν την υλοποίηση του σχεδιασμού. Mm-hmm. Ενώ παράλληλα η δύναμη αλλαγής υπενθυμίζει και το χρονοδιάγραμμα που είχε παρουσιαστεί τον Απρίλιο του 2024 και προέβλεπε δημοπράτηση του έργου έως το τέλος του ίδιου έτους και ολοκλήρωσή του το 2027. Mm-hmm. Σημειώνοντας ότι κανένα από τα συγκεκριμένα στάδια δεν προχώρησε σύμφωνα με τις τότε ανακοινώσεις. Mm-hmm.
0: Πάμε σε επόμενα. Τι άλλα έχουμε.
1: Να πούμε ότι η Ιερά Μητρόπολη Κόκκινη Νησίρου ανακοίνωσε ότι αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Παρασκευής στην πόλη της Κώ θα τελεστεί το ετήσιο Ιερό Μνημόσυνο Υπεραναπαύσεως της Ψυχής του Αηδήμου Μητροπολίτη Αγκύρας Κύρου Ιερεμίου. Της ακολουθίας θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κόκκινης Νησίρου, κύριος κύριος Ναθαναήλ, ο οποίος και θα χωροστατήσει στον όρθρο και θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία, και μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα ψαλεί και το ετήσιο Ιερό Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Αηδήμου Ιεράρχη.
0: Ναι. Ωραία. Mm-hmm. Δεν σε ρώτησα πώς είναι ο καιρός στην ΚΟ, γιατί χθες είχα δει, δεν ξέρω αν άκουγες εισαγωγικά, που έλεγα για χθες ότι ο Γιάννης Μανολάς στην Κυκλώνα είχε γράψει ότι το μεσημέρι έβρεχε στο Μαστιχάρι.
1: Έβρεχε πολύ καλά στο Μαστιχάρι. Γενικά έβρεχε και από το πλοίο μέχρι και την πόλη έβρεξε καλά. Δηλαδή ήταν πολύ ποτιστική αυτή η βροχή. Ήταν μια ανακούφιση, παρόλο που τα χαλάει λίγο στους επισκέπτες, στους τουρίστες και στα παραλιακά καταστήματα. Έβρεξε και νομίζω ότι και σήμερα η πρόγνωση του καιρού λέει για βροχές, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω τον ουρανό, δηλαδή δεν βλέπω να έρχεται βροχή, αλλά δεν είμαι και ειδική.
0: Καλά, πέρασε από εκεί και τώρα μας έρχεται εδώ. Έκανε το περάσμα του λοιπόν χθες με αυτή την μπόρα εκεί που μου λες. Πυλή, Μαστιχάρι, άρα τοπική βροχή ήταν. Φαντάζομαι δεν θα κράτησε και πολύ.
1: Όχι, όχι. Μία ωρίτσα όμως την κράτησε. Δεν το λες και λίγο για την εποχή.
0: Ναι, η αλήθεια. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή έχουμε βροχές μέσα στον Ιούνιο. Έτσι, από τα μέσα Ιουνίου μέχρι το τέλος. Τα τελευταία τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Εγώ θυμάμαι ότι πάντα έχουμε κάτι ξεσπάσματα τέτοια. Ή πριν από 8 χρόνια, ήταν 7-8 χρόνια που είχαμε 15 Αύγουστο, καταιγίδα που είχε πιάσει και στην.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου. Ναι.
0: Τουλάχιστον εδώ στην. Ρόδο. Λοιπόν, αν δεν έχεις κάτι άλλο, θα τα πούμε τη Δευτέρα πια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο,
0: λοιπόν. Επίσης, Κλεοπάτρα.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ από την Ρόδο, λένε πολλοί ότι ξεκίνησε ουσιαστικά την προεκλογική του πορεία προς τις εθνικές εκλογές, όποτε τελικά και αν γίνουν αυτές, αν και ο ίδιος έδινε τις διαβεβαιώσεις του εδώ από την Ρόδο ότι θα γίνουν κανονικά οι εκλογές την άνοιξη του 2027. Βεβαίως, απ' την άλλη διαρρέουν πληροφορίες. Το ρεπορτάζ λέει ότι έχουν δοθεί εντολές και στην Πειραιώς, στα γραφεία δηλαδή τα κομματικά της Νέας Δημοκρατίας, να είναι σε ετοιμότητα ο κομματικός μηχανισμός και ο Νέζης, εκ των στενότατων συνεργατών του Πρωθυπουργού, έχει πάρει εντολή για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Εδώ στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο θυμίζω ότι θα υπάρχει μία καινή θέση που θα καλυφθεί, πολύ πιθανόν, το βέβαιο μάλλον είναι, από γυναίκα και πάλι, γιατί η είδηση βγήκε εδώ από προχθές από την εκπομπή μας, όταν η κυρία Φτακλάκη, που είναι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, είχε θέση υποψηφιότητα στις περασμένες εκλογές του 23, μας είπε ότι δεν θα είναι, δεν επιθυμεί να είναι εκ νέου υποψήφια βουλευτής στα Δωδεκάνησα, γιατί θα αφοσιωθεί, όπως ήδη δηλαδή το πράττει, με τα ακαδημαϊκά της καθήκοντα. Και κάτι που μας είπε, ότι με έχει γνωστοποιήσει εδώ και αρκετό καιρό στα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε τώρα ψάχνουν για την επόμενη που θα καλύψει αυτή την θέση με την αποχώρηση της κυρίας Φτακλάκη. Βεβαίως ετοιμάζονται και τα υπόλοιπα κόμματα. Ήδη, αν προσέξατε, διαδικτυακά τρέχει και μία δημοσκόπηση, δεν ξέρω αν είναι ακόμη, έχει ολοκληρωθεί, διαδικτυακή, της εταιρείας Good Affairs, όπου έχει βεβαίως ερωτήματα για την πολιτική κατάσταση στην χώρα, για τα Δωδεκάνησα και με πρόσωπα, και για την αυτοδιοίκηση ερωτήματα, αλλά και για τα μέσα ενημέρωσης που προτιμάτε να ενημερώνεστε. Σε όλα τα Δωδεκάνησα βεβαίως, από τηλεοράσεις, εφημερίδες, ραδιόφωνα, ιστότοπους, με πρόσωπα για τη Νέα Δημοκρατία, με αυτά που βεβαίως είναι των ενενεργεία βουλευτών ως προς στην προτίμηση, στην πρόθεση ψήφου, εφόσον κάποιος επιλέξει το κόμμα. Στη συνέχεια τα επόμενα ερωτήματα είναι τι ψηφίσατε στις προηγούμενες εκλογές, τι ψηφίσατε στις ευρωεκλογές, τι θα ψηφίσετε τώρα. Και στα πρόσωπα υπάρχουν ονόματα και για την Νέα Δημοκρατία, βεβαίως των ενενεργεία βουλευτών και των δύο πολιτευτών του Αντώνη Γιαννικουρή και της Κατερίνας Εμμανουήλ. Υπάρχει και το ερώτημα άλλων, δεν ξέρω αν δεν απαντώ. Στο Πασόκ το όνομα του βουλευτή του Γιώργου Νικητιάδη, μαζί με τους πολιτευτές, τον Παναγιώτη Κουνάκη, την Κατερίνα Βολονάκη, την Κατερίνα Γαβαλά. Παίζει μέσα το όνομα του Στέργου Χατζηδιάκου, του γιου του αείμνηστου δημάρχου της Ρόδου, του Φώτη Χατζηδιάκου, ο οποίος αείμνηστος πολιτικός ήταν και υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 23. Υπάρχουν ακόμη τα ονόματα της Τσαμπίκας και Χαγιά μέσα, αλλά και του γιατρού του Σάβα Καλαθενού. Ζυμώσεις σε όλα λοιπόν τα κόμματα, είτε στη Νέα Δημοκρατία, είτε στο ΠΑΣΟΚ, είτε και στα μικρότερα. Στη φωνή λογικής, ήδη μέσα από την εκπομπή Δημοσιογραφικές Βολές, ακούσατε την κυρία Σαμψάκου από το Καστελόριζο να δηλώνει παρούσα, εάν της προταθεί από την Αφροδίτη Λατινοπούλου, να είναι υποψήφια βουλευτής. Είναι ήδη και στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Στη φωνή λογικής είναι και ο Αλέξανδρος Γεράκης από την Ρόδο. Με την Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η κυρία Παναή, ενώ με το κόμμα Βελόπουλου είναι ήδη ο Γιάννης Γεβαλάς από την Κάλυμνο, είναι ο Γιάννης Φλεβάρης από εδώ από την Ρόδο. Και η Αναστασία Γαμπιεράκη από την Πάτμο. Θα δούμε ποιοι άλλοι θα συμπληρώσουν αυτά τα ψηφοδέλτια. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα θεωρείται βέβαιο ότι ο Τάκης Πότσος θα είναι και πάλι στην πρώτη γραμμή, όπως επίσης και τα υπόλοιπα κομματικά στελέχη που θα κληθούν να συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο της Δωδεκανήσου. Δεν έχουμε ακούσει καθόλου ονόματα για το κόμμα της Καριστιανού εδώ στην περιοχή. Το μόνο που γνωρίζω είναι
ότι προσέγγισε και δημοσιογράφο τηλεφωνικά πριν από καιρό, ζητώντας πληροφορίες για την περιοχή μας. Βεβαίως το Πασόκ είναι σε νευρική κρίση λόγω Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει πάει στα τάρταρα στο 1,1%. Παρέλειψαν από βεβαίως για το κόμμα Σαμαρά που τα στελέχη που υποστηρίζουν εδώ τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και διαγραφέντα θυμίζω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς το έχει πάρει απόφαση και είναι ηλυμένη μάλλον η απόφαση ότι θα κατέβει με δικό του κόμμα στις εκλογές. Κάτι τέτοιο όπως αντιλαμβάνεστε θα απορροφήσει δυνάμεις από δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες. Αλλά και από τα δεξιότερα της δεξιάς, από τα μικρότερα κόμματα.

Κυρίως ακούμε για ονόματα έτσι δυσαρεστημένων νεοδημοκρατών που είναι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και είναι πιο συντηρητικοί στις απόψεις τους.

Γενικότερα υπάρχει προβληματισμός στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Η Νέα Δημοκρατία ποντάρει στην αυτοδυναμία. Απ' την άλλη, ο Αντώνης Σαμαράς, εφόσον κάνει το κόμμα, θα προσπαθήσει να πάρει ποσοστό από τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα Σαμαρά, εφόσον δημιουργηθεί, δεν θα δεχθεί για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Επίσης, το Πασόκ έχει δηλώσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορηματικά ότι αρνείται μία συστράτευση με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. Και ακούστε και αυτό, πιάνω ένα σχόλιο από την στήλη της Χριστίνας Κοραή από το Newsit, όπου λέει για τα ψηφοδέλτια ότι ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, κάνει συνεχώς επαφές και τα Σαββατοκύριακα. Δεν θα με αφήσετε να ξεκουραστώ, διαμαρτύρεται στους συνεργάτες του, αν και δείχνει μεγάλες αντοχές. Πολιτικοί του φίλοι υποστηρίζουν ότι σχεδόν όλα τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα. Ο Σαμαράς μιλάει κυρίως με πολιτευτές και πρώην κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και αυτοδιοικητικούς. Από τότε που ήταν στο Μαξίμου, διατηρούσε επαφές με στελέχη της περιφέρειας, ξέρει από μηχανισμούς και πως μια υποψηφιότητα για την Βουλή μπορεί να στηριχθεί και από ποιους τοπικούς συσχετισμούς.

0: Και βεβαίως με τις δημοσκοπήσεις να δίνουν και να παίρνουν, είναι σε αγωνία και οι βουλευτές. Πολλοί θα χάσουν βεβαίως τις έδρες τους και το γνωρίζουν αυτό. Γιατί τουλάχιστον με τις δημοσκοπήσεις όπως αποτυπώνονται την παρούσα χρονική περίοδο, αλλά και τον τελευταίο χρόνο γενικότερα, φαίνεται ότι πολλοί θα χάσουν τον ύπνο τους και είναι ήδη σε εγρήγορση, πολλοί δε και σε εκνευρισμό. Από τώρα εκδηλώνεται ο εκνευρισμός τους μπροστά σε αυτή την ανησυχία για την κάλπη όποτε και αν στηθεί. Άλλοι λένε ότι μπορεί ο Μητσοτάκης να αποφασίσει εκλογές μετά την ΔΕΘ στην Θεσσαλονίκη και να στήσει και κάλπες ακόμη και τον Οκτώβρη. Άλλοι λένε και επιμένουν ότι θα πάει στην ώρα του. Άλλοι επίσης υποστηρίζουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας, εφόσον ανεβάσει τα ποσοστά της Ελλάς στις δημοσκοπήσεις, θα είναι ένα καμπανάκι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάει σε προώρες εκλογές. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Πάω στην Κάλυμνο τώρα. Ο καλός μου συνάδελφος ο Αθανάσης Αθανασίου από τον Παλμό της Καλύμνου είναι ήδη κοντά μας. Καλή σου ημέρα, Θανάση μου. Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσουμε με αυτά τα πολιτικά σχόλια που έκανα.
1: Πού είσαι
0: με ανοιχτή ακρόαση μας μιλάς, με Bluetooth μιλάς. Πιάσ' τη συσκευή γιατί σε ακούω λες και βγαίνεις από κανένα πηγάδι της Καλύμνου.
1: Ναι, είχα τα ακουστικά γιατί βρίσκομαι σε κάποιο χώρο.
0: Λοιπόν.
1: Όντως έχει ξεκινήσει η αγωνία των βουλευτών, ειδικά στην περιοχή μας που αναμένεται να έχουμε άγρια κονταροκτυπήματα. Να σου ανακοινώσω ότι ο Παλμός θα ανεβάσει τις επόμενες μέρες ένα διαδικτυακό γκάλοπ,
0: ναι,
1: για τις επικείμενες εκλογές. Κατά την άποψή μου είναι επικείμενες όντως. Mm-hmm.
0: Πιστεύεις δηλαδή, και εσύ ότι μπορεί να πάμε τον Οκτώβρη τελικά σε κάλπες?
1: Το πιθανότερο είναι πάμε Οκτώβρη.
0: Για να προλάβει, λες, να μην ανεβάσει ποσοστά ενδεχομένως ο Τσίπρας ή ο Σαμαράς, να μην προλάβει ακόμη και αν κάνει κόμμα.
1: Γιατί αν μες το καλοκαίρι ο Σαμαράς ανακοινώσει το κόμμα του, όπως όλα δείχνουν, δεν θα μπορέσει να... θα πρέπει να πάει να προσφύγει στις κάλπες ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι όποτε και να προσφύγει στις κάλπες, εδώ στην περιοχή μας θα έχουμε θάνατα. Και θα έχουμε κονταροκτυπήματα με τους βουλευτές, γιατί
0: εννοείται. Έχουν ήδη ανεβάσει τους ρυθμούς και βεβαίως φαίνεται και η ένταση. Δηλαδή όταν συνομιλήσεις μαζί τους φαίνεται ότι είναι οι άνθρωποι σε μία αγωνία, γιατί σίγουρα θα είναι διαφοροποιημένα τα ποσοστά από ό,τι του 23.
1: Βέβαια, και τρέχουν κάποιες δημοσκοπήσεις, μαθαίνουμε κάποιες πληροφορίες, και εδώ στην περιοχή μας τρέχουν δημοσκοπήσεις.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, από την Κάλυμνο, εκτός από τον κύριο Γαβαλά που ήταν με τον κύριο Βελόπουλο και φαντάζομαι θα είναι εκ νέου υποψήφιος, και παραλίγο μάλιστα θυμίζω σε κάτι εκλογές να είναι και βουλευτής, έτσι, όταν άλλαζε τράμπα η έδρα τότε. Μία έμπαινε, μία έβγαινε. Με την ανακατανομή από τα μικρότερα κόμματα με τις έδρες. Θα είναι κάποιος άλλος από την Κάλυμνο, ακούς ονόματα, με οποιοδήποτε κόμμα εννοώ, έτσι.
1: Εντάξει, θα είναι, το λογικά θα είναι η Κατερίνα Γαβαλά, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΚΟ, η οποία είναι Καλυμνιά.
0: Ναι, σωστά. Εγώ τη θεωρούσα τώρα, ξέρεις, την είχα ταυτίσει με την ΚΟ, αλλά έχεις δίκιο. Ναι, Καλυμνιά.
1: Όχι, είναι, ναι. Εντάξει, εδώ κινείται περισσότερο για το θέμα των εκλογικά. Μέχρι στιγμής δεν ακούγεται κάποιος ο οποίος θα είναι υποψήφιος. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με το κόμμα του Τσίπρα. Mm-hmm. Κάποιες συζητήσεις γίνονται εδώ. Κάποιοι ενεργοποιούνται ξανά από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν μπει σε αγρανάπαυση λόγω των εξελίξεων στο κόμμα.
0: Κάποιοι που είχαν αποστασιοποιηθεί, εννοείς, μετά την αποχώρηση του Τσίπρα, είχαν πάει ήδη σε άλλα κόμματα.
1: Είχαν αποχωρήσει κάποιοι που μείνανε, θα λέγαμε, τα
0: ανενεργοί.
1: Τα ορφανά της αριστεράς.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Έχουν μείνει ανενεργοί, κινήθηκαν προς την πλευρά της νέας αριστεράς, αλλά όχι ενταγμένα, αλλά σε μια έτσι, θα λέγαμε, προσέγγιση, τίποτα περισσότερο. Και τώρα η επανεμφάνιση, το rebranding του Τσίπρα τους έχει βγάλει λίγο από το, από την αδράνεια και πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε κάποιους υποψήφιους στις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν.
0: Ναι. Και βεβαίως στην Κάλυμνο θυμάμαι ότι το ΠΑΣΟΚ είχε υποστεί Βατερλό, έτσι.
1: Βεβαίως. Όπως σε όλα το Δωδεκάνησο, ένα πράσινο νησί, δυστυχώς και το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, υπέστη όντως ο Βατερλό και τα δημοσκοπικά δεδομένα και αυτά που τρέχουν για την περιοχή κινούνται στην γενικότερη κατεύθυνση των ποσοστών.
0: Mm-hmm. Να θυμίσω λίγο, Θανάση, γιατί καλό είναι να τα θυμίζουμε λίγο, έτσι να έρχονται στη μνήμη μας. Τα ποσοστά συνολικά στο 100% βεβαίως στα Δωδεκάνησα ήταν η Νέα Δημοκρατία στο 49,93% με τις τέσσερις έδρες βεβαίως. Ο συνασπισμός ήταν στο 14,89%. Το ΠΑΣΟΚ στο 13,4%, η Ελληνική Λύση 4,62%, το ΚΚΕ 4%, η Πλεύση Ελευθερία στο 2,8%, η Νίκη 2,22%, Μέρα 25 1,83% και μετά βεβαίως πολύ πολύ μικρότερα στο 0 κάτι τα υπόλοιπα κόμματα. Λέγαμε για την Κάλυμνο όπως και στην υπόλοιπη Δωδεκάνησο ότι είχε μεγάλη πτώση, έτσι, το ΠΑΣΟΚ. Αλλά ειδικά στην Κάλυμνο ήταν τέταρτο κόμμα. Ήταν η Νέα Δημοκρατία, μετά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά ήταν η Ελληνική Λύση και το ΠΑΣΟΚ βεβαίως, τέταρτο κόμμα.
1: Τέταρτο κόμμα. Και κοίταξε να δεις, δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε... Μετά τις εκλογές τις τελευταίες εκλογές δεν κατάφερε να σηκώσει κεφάλι που λέμε, mm-hmm. Δεν κατάφερε να ρευστοποιήσει όλες τις τεκτονικές αλλαγές που έγιναν στον χώρο της αριστεράς, δεν κατάφερε να ρευστοποιήσει τα συνεχόμενα σκάνδαλα που είχαν εκεί στην επιφάνεια με τα Τέμπη, ο ΠΚΠ κτλ. Βλέπουμε ότι έχει κάποιο θέμα και το πρόβλημα είναι, Νατάσα, κατά την άποψή μου, ότι οι ηγεσίες των κομμάτων δεν ακούν την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Δεν εισπράττουν το μήνυμα της κοινωνίας και αυτό φαίνεται συνεχώς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν εισπράττουν το μήνυμα της κοινωνίας που τους δίνει κάποια μηνύματα όπως έδωσε και το 19 στον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα τεράστιο ποσοστό για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, σχεδόν 32%, το οποίο δεν κατάφερε να το διαχειριστεί ο Αλέξης Τσίπρας τότε και παρέδωσε το ΣΥΡΙΖΑ στο 17% περίπου.
0: Και βεβαίως ενώ εκείνος τους εγκατέλειψε, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαταλείπει το κόμμα του, έτσι, και τρέχουν όλοι, σπέβδουν για να πάρουν θέση.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ αριστοποιήθηκε, εξαϊλώθηκε τελείως.
0: Εξαϊλώθηκε, μπράβο, πολύ σωστά.
1: Εξαϊλώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υφίσταται, αφού διαλύθηκε καταρχάς τα εξών συνετέθη, στην πορεία και με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, ουσιαστικά εξαϊλώθηκε.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε άλλα για να προλάβουμε, γιατί είναι παραπέντε. Τι έχουμε από την Κάλυμνο?
1: Κοίταξε, από την Κάλυμνο θα ξεκινήσω από το δυσάρεστο, με το πρόσφατο δυσάρεστο που είχαμε το περασμένο Σάββατο.
0: Δυστυχώς πολλά τραγικά συμβάντα, έτσι, στην Κάλυμνο.
1: Με τον τραγικό θάνατο ενός ανθρώπου 57 χρονών από δυναμίτη. Χτες πέφτηκε η τελευταία πράξη του δράματος με την κηδεία. Ήταν όλη η Κάλυμνος στην κηδεία του αείμνηστου και το οποίο ένα θέμα που έχει ανοίξει συζήτηση και ερωτήματα και διαδικτυακές ομάδες για το θέμα τι γίνεται με τους δυναμίτες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα πρόβλημα, γιατί εντάξει αποτελεί μια ατραξιόν, θα λέγαμε, την περίοδο του Πάσχα, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει δυστυχώς, είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση όσον αφορά κηδείες, γάμους, βαφτίσεις, πετάνε δυναμίτες και μάλιστα πολλές φορές και μέσα στον κόσμο, κοντά σε περίοδους, σε ανθρώπους, με αποτέλεσμα να μπαίνει πια ένα δυνατά το ερώτημα τι γίνεται με αυτό το θέμα στην Κάλυμνο.
0: Mm-hmm. Έχεις δηλαδή, απόλυτο δίκιο.
1: Ο θάνατος του 57χρονου ήταν καταλυτικός για αυτό το θέμα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά να πάμε στα τρέχοντα, ναι. Τα πιο σημαντικά.
0: Και όσο πιο σύντομα, Θανάση μου, μπορείς.
1: Ναι, ναι, είχαμε ναι. Το τριήμερο ιατρικό συνέδριο, συνέδριο στην Κάρυμνο, όχι ακριβώς τριήμερο ιατρικό. Ιατρικό τριήμερο στην Κάρυμνο, με επικεφαλής τον Καρύμνιο καρδιολόγο διευθυντή του Ιπποκράτειου, του Σκέφου, του Σιδερή, όπου γίνανε εξετά προληπτική έλεγχη στο και ενημέρωση όσον αφορά τα καρδιολογικά θέματα, το καρκίνο του μαστού και τα εμβόλια. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση σε συνεργασία με τον Δήμο Καρυμνίων και την Πανελλήνια Καρδιολογική Ένωση. Εταιρεία όπως είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται και φέτος είχε μεγαλύτερη επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο είναι ότι τελικά μπήκαν οι υπογραφές μεταξύ του Δημάρχου του Γιάννη του Μαστοκούγου και του Γιώργου του Στασινού, του Προέδρου του ΤΕΕ, για την αξιοποίηση του ιστορικού κτηρίου της αστυνομίας χώρας, η πρώην καζέρνα του Καραμπινιέρο.
0: Και είχε μιλήσει εδώ ο κύριος Γιαννικουρής για το θέμα αυτό, Αντώνης Γιαννικουρής, ο γραμματέας του ΤΕΕ στην Ρένα Παυλάκη.
1: Σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Είναι η παρουσίαση του βιβλίου που σχετίζεται με την... του Γιώργου Νούλα, του διεθνολόγου, δικηγόρου και διεθνολόγου, η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων και την αναγνώριση ΑΕΟΣ και η παροκρυπίδα.
0: Άρα και για ήμια εκεί η συζήτηση, οπότε έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Ειδικά αυτή την περίοδο πάλι που έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις με τους γείτονες εξ Ανατολών. Ξεκίνησε η λειτουργία, είχαν τοποθετηθεί πριν με αρκετούς μήνες τρία σπιτάκια ανακύκλωσης, μεγάλες μονάδες ανακύκλωσης. Ξεκίνησε αυτές τις μέρες η λειτουργία του ενός από τα τρία που βρίσκεται στο χώρο του κεντρικού λιμάνου της Καλύμνου.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ήδη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη προσέλευση από τον κόσμο. Μετά το άλλο θέμα είναι ότι βγήκε το πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου Καρυμνίων, που είναι πλούσιο σε εκδηλώσεις που θα καλύψουν όλο το φάσμα των εκδηλώσεων και κυρίως με έμφαση την παράδοση, η οποία θα παντευτεί με τη σύγχρονη μουσική, σύγχρονες δράσεις. Είχαμε τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου που είχαμε ανατροπές στον Ιατρικό Συλλόγο.
0: Α, για πες μας, ναι.
1: Η σημερινή διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου έχασε πλέον τη μειοψηφία ως παράταξη. Η παράταξη Συνεργασία για την Υγεία κέρδισε τις εκλογές. Βέβαια έχουμε κέρδισε οριακά, γιατί κατάφερε να έχει τρεις έδρες από τις 7. Δύο πήρε η παράταξη του πρώην Προέδρου, του Μάκη του Αποστολάτου, και δύο η παράταξη του Γιώργου του Τσοκαλά από τη Λέρο. Κατά συνέπεια έχουμε νέα δεδομένα στον Ιατρικό Σύλλογο. Θα δούμε πώς, δεν έχουν ακόμα τη σταθεί σε σώμα, θα δούμε τι συνεργασίες, γιατί θα αρχίσουν τώρα αναγκαστικά οι συνεργασίες, καθότι δεν υπάρχει ουσιαστικά πλειοψηφία από την παράταξη που βγήκε πρώτη στις εκλογές, με σημαντικό αριθμό, δεν έχουμε τη λεγόμενη πυριονίκη.
0: Ναι. Ποιοι θα είναι για υποψήφιοι πρόεδροι?
1: Κοίταξε, υποψήφιοι πρόεδροι, υποψήφιος είναι ο καρδιολόγος ο Μικές ο Κουβάς, ο οποίος ήταν και επικεφαλής της παράταξης που κέρδισε στις εκλογές. Και βλέπουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η συνέχεια, ναι. Θα το δούμε στην πορεία. Πάντως ήταν πολύ σκληρή η πρώτη ανακοίνωση που έβγαλε η παράδειξη του επικράτησε η συνεργασία για την υγεία, μιλώντας για τη διαφάνεια που νίκησε το κατεστημένο. Αυτός είναι ο τίτλος της πρώτης ανακοίνωσης μετά τις εκλογές. Μίλησαν για για παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.
0: Και μένουμε σε αυτά, Θανάση μου, γιατί πήγε 11 και 1 και έχω υπερβεί τον χρόνο για το δελτίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επόμενη εβδομάδα τα ξαναλέμε αναλυτικότατα με όλα τα ρεπορτάζ από εκεί. Ευχαριστώ και πάλι.
1: Εν ολίγης αυτά είναι και τα νέα της Καλύμου και συνεχίζονται οι πολιτικές κόντρες στα διάφορα θέματα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά. Καλημέρα στην Κάλυμνο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Κλείνω αμέσως γιατί δεν έχουμε χρόνο να πάμε σε δελτίο. Σας εύχομαι ότι καλύτερο, θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα. Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλα Μπουβουρλιώτη, ξεκινούν σε ερωτική έλεγχη στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά και σε τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στην διακίνηση μαύρου χρήματος. Κριτική στην αντιπολιτευτική τακτική που ακολουθεί το Πασόκ στα Δωδεκάνησα, άσκησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης, μιλώντας στον Real Voice με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Νικητιάδη για τις υποδομές υγείας και το νέο νοσοκομείο ΚΟ. Ο κ. Υψηλάντης απάντησε σε υψηλούς τόνους, τονίζοντας ότι όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή πρόταση, υπάρχει η κακομοιριά. Σημειώνοντας ότι η εξαγγελία του νέου νοσοκομείου πέρασε μέσα από μια σειρά προβλημάτων και σύνθετων διαδικασιών όσον αφορά το ακίνητο. Το που θα αναγερθεί που δεν μπορούν να παρακαμφθούν με μαγικό ραβδί. Στους λειψούς την Κυριακή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας με τον Φώτη Μάγκο. Η απόφαση του Υπουργού να βρεθεί πρώτα στους λειψούς, σηματοδοτώντας από εδώ την έναρξη της συνεργασίας μας, αποτελεί μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό για το σύνολο του νησιωτικού χώρου, δηλώνει ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μέχρι πρότινος Δήμαρχος του νησιού Φώτης Μάγκος. Στην καρδιά της Νέας Υόρκης, εκεί όπου χτυπά ο παγκόσμιος παλμός της επικοινωνίας και της προβολής, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου προβάλλονται δυναμικά σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του πλανήτη, την Times Square. Μέσα από μια διεθνή καμπάνια υψηλής απήχησης, η εικόνα του Αιγαίου ταξιδεύει σε εκατομμύρια θεατές, αναδεικνύοντας την μοναδικότητα και την διαχρονική γοητεία του ελληνικού τουριστικού προορισμού. Σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, το προωθητικό βίντεο της περιφέρειας προβάλλεται επί 24 ώρου βάσεως έως τις 10 Ιουλίου σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερης διεθνούς προβολής λόγω των αγώνων Μουντιάλ στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης. Βλάβη στο σύστημα του κεντρικού κλιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου προκάλεσε χθες διαρροή νερού και κατάρρευση μέρους της ψευδοροφής του κτηρίου. Η βλάβη προήλθε από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στον δεύτερο όροφο. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου, το συμβάν προκάλεσε περιορισμένη διαρροή νερού σε εσωτερικούς χώρους, η οποία αποκαταστάθηκε άμεσα από την τεχνική υπηρεσία, με την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων να επανέρχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρουσίαση και ανοιχτή διαβούλευση σήμερα στον Δήμο Ρόδο αναφορικά με την εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης. Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο των αρχών του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αστικό ιστό της πόλεως Ρόδου με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Δύο κάτοικοι της Ρόδου και ένας του Αρχαγγέλου περιλαμβάνονται στους 71 συνδρομητές που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της εξάρθρωσης κυκλώματος με κέρδη που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Δημοκρατικής. Αύριο ξεκινά ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός Ελίας Λαγοκέφαλου, μια πρωτοβουλία του ερασιτέχνη Ελία Μιχάλη Καρποδίνη, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη του προβλήματος που προκαλεί το εισβολικό αυτό είδος στις ελληνικές θάλασσες. Ο κ. Καρποδίνης μέσω του Real Voice απίφθινε κάλεσμα σε κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει μέρος με έπαθλα, επισημένοντας το τεράστιο πρόβλημα της εξάπλωσης του Λαγοκέφαλου που έχει διαλύσει, όπως είπε, το θαλάσσιο οικοσύστημα. Αν δεν γίνει κάτι δραστικό για τον περιορισμό του Λαγοκέφαλου, σε 3 χρόνια από τώρα θα βγουν στις παραλίες επιθετικά για αναζήτηση τροφής και δεν θα μπορούν οι λουόμενοι να κολυμπήσουν, με κίνδυνο να τους δαγκώσουν ή να τους κυνηγήσουν, επισήμανε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι ανάγκες σε αίμα κατά την θερινή περίοδο, όπως τόνισε μιλώντας στον Real Voice ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου, Βασίλης Νικολής. Μεγάλη αιμοδοτική δράση εντωμεταξύ διοργανώνεται σήμερα στο ξενοδοχείο Αμάντα Κολοσσός, στο πλαίσιο των θερινών εξορμήσεων του Συλλόγου. Η Ρόδος ετοιμάζεται να υποδεχθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το 3ο Oldtimer Festival την Κυριακή 21 Ιουνίου στην πλατεία Φαλιρακίου από τις 6 το απόγευμα, σε μια μοναδική εκδήλωση αφιερωμένη στην κλασική αυτοκίνηση, τις ιστορικές μοτοσυκλέτες Vespa και την διαχρονική κουλτούρα των οχημάτων εποχής. Εκδήλωση συνδιοργανώνουν αύριο το Ίδρυμα Υποτροφιών Σταματίου και η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, με ομιλητές τον Μανώλη Σφακενάκη, ειδικό ερευνητή ηλεκτρονικού εγκλήματος, και την Πολίνα Ζέρβα, ψυχολόγο. Θέμα της ομιλίας: λιγότερες οθόνες και πάντα με κανόνες, πώς βάζουμε μαζί όρια για την οικογένεια. Η εκδήλωση θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Κλειστές θα παραμείνουν οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου και Κανελοπούλου στην πόλη της Ρόδου το διήμερο 22 και 23 Ιουνίου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
3: Για σήμερα Παρασκευή, η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, καθώς θα εξαιρέσουμε την πρωτεύουσα Ρόδο, αφού οι αραιές νεφώσεις που βλέπουμε έτσι κατά τις πρωινές ώρες σταδιακά θα πυκνώνουν και από τις 11.30 με 12 περίπου πριν το μεσημέρι θα αρχίσουν να δίνουν σταδιακά, έτσι δειλά-δειλά, στα ορεινά κυρίως τμήματα κάποιες μπόρες και στη συνέχεια θα επεκταθούν και σε πιο έτσι ανατολικά σημεία του νησιού. Δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και ακτές, οι οποίες ακτές αυτή την περίοδο είναι γεμάτες, γι' αυτό να είστε προσεκτικοί αφού προβλέπονται και ηλεκτρικές εκενώσεις. Η πιθανότητα είναι πάρα πολύ αυξημένη. Δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η πόλη της Ρόδου. Τα όποια φαινόμενα θα έχουν διάρκεια μέχρι τις 5 το πολύ. Το απόγευμα στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις σε όλο τον νομό, στα 6 με 7 μποφόρ σχεδόν σε όλο τον νομό, ενώ καθώς τα νοτιότερα θα μεταβάλλονται έως το μεσημέρι και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Στη συνέχεια θα στρέφονται και εκεί σε βορειοδυτικούς. Θερμοκρασίες σε πτώση, θα δροσίσει αρκετά θα λέγαμε τη νύχτα, στα βορειότερα νησιά ο υδράργυρος από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, στην Λίνδο από 21 μέχρι 31 και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, έθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά, με μικρή, πολύ μικρή πιθανότητα κατά τις μεσημβρινές ώρες στη Ρόδο, στα ορεινά της και πάλι, έτσι να έχουμε κάποιες νεφώσεις, ωστόσο η πιθανότητα για κάποια βροχούλα είναι εξαιρετικά μικρή. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 μέχρι μποφόρ. Θερμοκρασίες σε πτώση στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 28. Στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 21 μέχρι 30 και στο Καστελόριζο επίσης από 21 μέχρι 31 βαθμούς. Για την Κυριακή έθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 μέχρι μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 28, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 29, στην Λίνδο από 22 μέχρι 33 και τέλος στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκυριακό.
4: Στο λέω. Τι ήταν αυτό?
0: Ξέρεις τα σώψυχα του ζευγαριού. Για πες
4: ναι, μας Νίκο. Τα παρμόνι τους.
0: Στην Αμερική.
4: Εγώ τα διαβάζω. Ναι. Τα ναι, διαβάζω. Νίκο. Και του λέει, όταν θα κόψουμε την τούρτα, μην τυχόν και μου ρίξεις το πιάτο στη μούρη με την τούρτα. Τελειώσαμε.
0: Ναι,
4: πάνε,
0: ναι.
4: Αυτοί τρώνε την τούρτα.
0: Φυσιολογική αντίδραση ενός ανθρώπου. Μην μου ρίξεις την τούρτα στη μούρη.
4: Είναι
0: ναι.
4: Έθιμο. Ναι.
0: Α, είναι έθιμο να σου.
4: Πάει, αυτός όμως της έλεγε πλάκα. Της ρίχνει στη μούρη την τούρτα της κοπέλας. Τελειώνει ο γάμος, πάμε για διαζύγιο.
0: Άμα τα ήθελε κι αυτός.
4: Την ίδια μέρα.
0: Ναι, αφού τα ήθελε κι αυτός. Το γιορτάσαν όμως μια φορά.
4: Όχι. Κόπηκε το, και το γλέντηκε. Τσάμπα και οι καλεσμένοι.
0: Εντάξει.
4: Περιμένα να φάνει οι άνθρωποι να κάνουν.
0: Τα ήθελε κι αυτός. Το γιορτάσαν όμως μια φορά.
4: Όχι. Κόπηκε το, και το γλέντηκε. Τσάμπα και οι καλεσμένοι.
0: Εντάξει.
4: Περιμένα να φάνει οι άνθρωποι να κάνουν.
0: Δεν συνεχίστηκε δηλαδή τσάμπα, ούτε μπουφές ούτε τίποτα. Μάλιστα.
4: Εγώ να σου πω τώρα.

0: Οι άνθρωποι είπαμε, φύγανε. Ναι. Εμείς που μείναν. Δηλαδή και οι εργαζόμενοι τόσο κόπο.
1: Δεν σκέφτονται στο Κάνσας, στο Σικάγο, στις περιοχές αυτές. Δεν σκέφτονται όπως σκέφτεσαι εσύ από τα κόκκινα λουλιά.
0: Ποιος, χειρότερα να ξέρεις. Το λέω εγώ που έχω ζήσει τώρα εκεί. Χειρότερα να ξέρεις.
1: Έτσι σκέφτονται.
0: Πιο παχύς έρχεται στην Αμερική.
1: Ναι, μα τρώνε σπίτι τους. Τρώνε σπίτι τους. Ναι,
0: αφού
1: έχουν μια πίκρα.
0: Και στους γάμους
1: έχουν μια πίκρα οι άνθρωποι. Όταν έχει μια πίκρα ένας άνθρωπος.
0: Πίκρα έχει το ζευγάρι, όχι εμείς που πήγαμε. Εμείς πήγαμε εκεί να διασκεδάσουμε.
1: Εσύ χαίρεσαι που είστε ζευγάρι. Α πάμε κάτι στην υγειά σα, ρε παιδιά.
0: Λέω μια που ήρθαμε.
1: Εντάξει, Νίκο.
0: Και φεύγουμε κι εμείς. Ο νυφλής λέει μαζί σου, λέει, να φάει, να φάμε.
1: Ναι.
0: Μην κοιτάς εσείς που είστε αδύνατες. Εμείς θέλουμε λίγο φαγητό.
1: Μα δεν είπα να μην φας, Νίκο μου. Δεν είναι να φας την πίκρα του άλλου.
0: Ναι, αλλά όμως αυτός η νύφη, σκόλος ο γάμος, φύγανε.
1: Ναι, φύγανε. Εντάξει, λογικό είναι. Όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ λογικό.
0: Εντάξει, εσείς. Και εμείς θα κάνουμε το συζητήσουμε γιατί τα παιδιά, κρίμα κτλ. Θα συζητήσουμε με άδειο στο μάγιο.
1: Για τη συζήτηση το ήθελε εσύ, δηλαδή αυτό. Δηλαδή, για τη συζήτηση, για να πηγαίνει καλύτερα η κουβέντα.
0: Για τους εργαζόμενους που τόσο κόπο έκανα να μαγειρέψουν οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολύ ωραία και to the point μηνύματα.
1: Είτε διαφωνείτε, είτε συμφωνείτε, ναι, χαρά μας είναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι εμείς λέμε και κάτι που είναι τόσο ουσιαστικό και δεν παίρνει και δεύτερη μετάφραση. Το αντίθετο θα έλεγα. Το αντίθετο εντελώς.
0: Δεν είναι γραμμένα και στην πέτρα.
1: Όχι.
0: Είμαστε φαϊνοί παντογνώστες εμείς συνήθως. Είσαι πολύ δημοσιογράφοι.
1: Εγώ δεν είμαι ούτε κι εσύ.
0: Ναι, τα ξέρουμε όλα.
1: Δεν τα ξέρουμε όλα. Όχι. Ξέρουμε κάποια πράγματα, προσπαθούμε να μάθουμε κάποια άλλα και τα τρίτα προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι τα ξέρουμε. Τα διαχειριζόμαστε.
0: Τώρα, μια και βρισκόμαστε εδώ, να σα πω για τον νυχτερινό σα ύπνο. Τι να μην τρώτε για το βράδυ. Μπανάνα, ανανά, σταφύλια, μάγκο. Γιατί ξέρω ότι τρως το βράδυ φρούτα εσύ. Λοιπόν, σου λέω ξανά. Μπανάνα, ανανά, σταφύλι, μάγκο.
1: Ναι, Νικό,
0: μπορεί
1: δεν
0: να ταράξει τον ύπνο σου.
1: Δεν
0: το
1: τρώω
0: βράδυ.
1: Το βράδυ φρούτα. Ο κόσμος δεν τρώει το βράδυ φρούτα. Και όταν λένε βράδυ, δεν εννοούν το ελληνικό βράδυ.
0: Βράδυ.
1: Στις 11 η ώρα, εννοούν το γερμανικό βράδυ. 7.
0: Ποιο 7.
1: 7 τρώνε οι Γερμανοί.
0: Γι' αυτό είναι έτσι οι Γερμανοί.
1: Ναι, δεν εννοούν.
0: Γιατί τρώνε
1: στι 7. Πάμε να φάμε κάτι και ξεκινάει το ραντεβού στι 10.
0: Τώρα στι 7.
1: Ναι, 7 εννοούν. Όταν λένε οι συμβουλές αυτές στο διατροφολόγο δεν αφορά το ελληνικό βράδυ. Ξεκινά να κάτσουμε στο τραπέζι στι 11 να φάμε.
0: Τότε τι τα γράφουμε εμείς αυτά.
1: Αυτά αφορά το μέσο Ευρωπαίο που ξεκινάει στι 7 να φάει το βραδινό του.
0: Ναι, εμείς 7 η ώρα ακόμα είμαστε στο δελτίο.
1: Γι' αυτό σου λέω. Δεν αφορά εσένα αυτή η συμβουλή, η διατροφική.
0: Γιατί εγώ τρώω 11-12 το βράδυ, τρώω τα σταφύλια.
1: Εκείνη την ώρα ξεκινάς.
0: Τρώω ένα τσαμπίστα, ένα φρούτο. Ένα φρούτο λέει, τι ένα τσαμπίστα βή.
1: Οι συμβουλές λοιπόν διατροφής, Νίκο, ναι, αφορούν τον άνθρωπο που τρώει κανονικές
0: ώρες. Και μην τα γράφουν τότε εδώ,
1: 7, στα ελληνικά site. Το αργότερο τρώει το βραδινό του. Κατάλαβες έτσι, μάνα μου,
0: ναι,
1: αυτές οι συμβουλές. Όταν θες να δώσεις συμβουλές διατροφής, ο Μάνος Νυφλής, ποιος θα είναι.
0: Έλα ρε Μάνος.
2: Σιγάρε Ρίτσα.
1: Ναι, παιδιά.
2: Πολύ κομιλφό έχεις γίνει.
1: Πολύ.
2: Ότι χώρισαν οι άλλοι, μας κάλεσες, ήρθαμε πόσα χιλιόμετρα. Φύγαμε από το Κεντάκι να έρθουμε στο Σαν Φρανσίσκο. Πήραμε, αλλάξαμε δύο χτέλ στη διαδρομή.
1: Πάτε και φάτε ένα μπέργκερ, παιδιά.
2: Όχι, δεν
1: έχω
2: τον
1: πόνο μου εδώ.
2: Μας κάλεσες.
1: Ναι.
2: Ακυρώσαμε και μία δουλειά που είχαμε.
1: Ναι.
2: Φύγαμε από το Κεντάκι από δεξιά, όπως μπαίνει στην Εύγα.
1: Ναι.
2: Πήραμε λεωφορείο, αλλάξαμε δύο μέσα.
1: Ναι.
2: Ήρθαμε.
1: Ναι.
2: Και επειδή εσύ χώρισες, δεν θα φάμε εμείς.
1: Τι λέτε, Ρίτσα.
0: Μα και να το συζητήσουμε, να στενοχωρηθούμε.
2: Αλλά
0: να φάμε κάτι. Και ο κύριος Χριστοδουλάκης να θα συμφωνήσει μαζί μου, δεν ξέρω αν μας άκουγε.
1: Παρουσίασε τον άνθρωπο, Νίκο, που μας βγάλει.
0: Είναι ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
3: Με τον κύριο Ρογκάκο.
0: Να τα.
1: Ναι.
0: Τα βλέπεις που το λέω.
1: Ναι.
0: Μα δεν είναι κρίμα, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Ναι. Να πάει χαμένο το φαγητό.
0: Πήγαμε που πήγαμε τώρα.
1: Εντάξει, καλά,
0: και
1: καλά.
0: Φάτε και κάτι.
1: Λοιπόν,
3: ό,τι είναι.
1: Να ξεκινήσουμε, κύριε Χριστοδουλάκη, από αυτά που γίνονται στο ΠΑΣΟΚ. Όπως ξέρετε, μονοπολεί την επικαιρότητα και υπάρχει ένα βάρη κλίμα. Αυτή η, ας το πούμε, διάνεξη μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Δούκα. Είχαμε και την παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα και του Μακρόθεν υπέρ του κυρίου Δούκα για αυτά που είπε. Δεν αποπροσανατολίζει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Κάνει καλό αυτό το πράγμα. Ενώ υπήρχαν εντολές ότι, ή μάλλον είχε οι οδηγίες από τη Χαρούλα Τρικούπη, παιδιά, μην πάει η μπάλα στην εξέδρα.
0: Να πω κάτι και εγώ, συγγνώμη τώρα, Ρίτσα. Να πω κάτι παρενθετικό. Εδώ έχουμε απέναντι τον Τσίπρα. Και εμείς καθόμαστε και σκοτωνόμαστε στο ΠΑΣΟΚ. Και ο άλλος έχει 15%.
3: Ωραία. Είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Πάμε

0: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Άμα με βάζετε να διαλέξω, αν θα προτιμούσα να μιλάμε για το πρόγραμμά μας, για την εργασία, για την πραγματική αναθεώρηση, για τη στεγαστική πολιτική, για τη ρύθμιση του ρόλου των τραπεζών, για τα κόκκινα δάνεια που έχουμε καταθέσει τις τελευταίες εβδομάδες μόνο προτάσεις, θα προτιμούσα να μιλάω για αυτά ή να μιλάω για τις υποτιθέμενες εσωτερικές διενέξεις, θα προτιμούσα για τα πρώτα. Προφανώς. Προφανώς επίσης αντίστοιχα είναι κάτι το οποίο δεν θεωρώ ότι προάγει την εξωστρέφεια των πολιτικών προτάσεων που όντως παράγει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εγώ δεν θα ήθελα να μπω στο μέσο αυτή τη συζήτηση. Θα πω όμως πολύ απλά το εξής, το οποίο για μένα και για όλους νομίζω είναι πάρα πολύ καθαρό. Οποιαδήποτε οπτική και αν υπάρχει, επί τυπών διαφωνιών, άλλων προσεγγίσεων ή οτιδήποτε, προφανώς και είναι απόλυτα υγιές. Το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί έναν διευρυμένο κοινωνικά και ιδεολογικά χώρο. Για μένα, ειδικά λίγους μήνες πριν τις εκλογές, είναι αδιανόητο να συζητάτε στο δημόσιο χώρο.
1: Θυμάμαι τον κύριο Σάντρου. Ναι, θυμάμαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε.
0: Θα πρέπει να γίνει οποιαδήποτε κουβέντα.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από λίγες ημέρες, όχι πολλές, είχε πει ότι οι παραφωνίες που φέρνουν εσωστρέφεια θα αντιμετωπιστούν με πειθαρχικά μέτρα που μπορεί αυτό να σημαίνει, φαντάζομαι, και διαγραφές ή οτιδήποτε σημαίνει. Θα αντιμετωπιστούν αυτά κάπως, δηλαδή θα βάλουν κάποιο μέτρο.
2: Ναι, αλλά και εδώ δύο μέτρα γίνεται σταθμά, Ρίτσα. Πάλι να κάνω μια παρένθεση. Δηλαδή τι προσοκλασάτε
1: να
2: του αγγίζουμε και δευτεροκλασάτε να του αγγίζουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Δεν είμαι ο κατάλληλος προφανώς να σας απαντήσω για το αν θα ληφθούν πειθαρχικά μέτρα. Αυτό είναι αρμοδιότητα του και προνόμιο του εκάστοτε Προέδρου. Η δική μου άποψη επί της αρχής είναι ότι δεν είναι η λύση πάντα η διαγραφή ή τα πειθαρχικά μέτρα. Η λύση είναι να μπορούμε στο συλλογικό επίπεδο της συντεταγμένης οργανωτικής λειτουργίας του κόμματος να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, να συνθέτουμε, να αποφασίζουμε και έξω να βγαίνουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Προστάω την προηγούμενη παρένθεση του κύριου Ρογκάκου λέγοντας το εξής. Επειδή βάζετε τον τζίπρα στο κάδρο με την έννοια ότι έχει 15 και εμείς καθόμαστε μεταξύ μας και ασχολούμαστε με διάφορα εσωτερικών διευθυντήσεων. Ας πούμε, διαφορετικά το λέω. Το πολιτικό μέτωπο του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Και έχει κάθε δικαίωμα να εισπραχθεί, να εκτεθεί στο δημόσιο χώρο. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κρυφθεί και για τη διακυβέρνησή του επί 4,5 χρόνια. Έχει κρυφθεί και ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και στις δύο περιπτώσεις με δυσμενείς όρους, άρα κατά τη γνώμη μου αυτό δεν μπορεί να αναστατώσει ξανά τους κοινωνικούς ισχυρισμούς. Το πολιτικό μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς φιλοδοξούμε να αλλάξουμε την υφιστάμενη πολιτική. Δεν δίνουμε μάχη επί της καλύτερης αντιπολίτευσης. Δίνουμε μάχη για το ποιος θα εφαρμόσει τις ιδέες την επόμενη μέρα και επειδή το ΠΑΣΟΚ τις έχει, τις έχει παράξει και πρέπει να τις κάνει εξιστρεφείς ακόμα περισσότερο. Η μάχη είναι να τις εφαρμόσουμε. Όχι απλά να λέμε πριν τον καλά οι άλλοι.
1: Με τον τρόπο του πάντως έκανε παρέμβαση υπέρ του κύριου Δούκα, ο κύριος Τσίπρας. Με τον τρόπο του, έτσι δεν είναι.
2: Σε κάθαρα τι.
1: Δηλαδή, και νομίζω ότι τον κύριο Δούκα θα μιλήσει και σε μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα την επόμενη εβδομάδα.
2: Και μην πάει προς τον Τσίπρα ο Δούκας, άμα υπάρχει.
0: Ο κύριος Δούκας είναι εκλεγμένος δήμαρχος Αθηναίων, είναι μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Τώρα αυτά τα σενάρια κατά τη γνώμη μου δεν ούτε προσφέρουν ούτε έχουν βάση. Καταλαβαίνω το πιθανό δημοσιογραφικό ενδιαφέρον επί υποθέσεων. Κατά τη γνώμη μου δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα.
2: Μακάρι.
0: Ο κύριος Τσίπρας σας κάνει ό,τι θέλει. Η προβοκατόρικη διατύπωση, η διαχείριση του δημόσιου λόγου πολλές φορές μπορεί να θεωρεί κάποιος ότι εργαλειακά τον βοηθάει. Αλλά δεν μένω σε αυτό, το αφήνω αυτό στην άκρη. Ξαναλέω. Εμείς έχουμε παράξει μια οργανωμένη, συντεταγμένη κυβερνητική αντιπρόταση διακυβέρνησης. Την παρουσιάσαμε πριν από 9 περίπου μήνες στην προηγούμενη έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή την έχουμε εξεταστεί ακόμα παραπάνω, την έχουμε καθετοποιήσει ακόμα παραπάνω, την έχουμε εξειδικεύσει γεωγραφικά σε κάθε περιοχή της χώρας. Αυτό που λείπει, πέραν από να τα λέμε εμείς εντός, είναι να πείσουμε τον κόσμο και να τον κάνουμε να αισθανθεί οικία. Ότι αυτή η υπόθεση πραγματικά είναι εφαρμόσιμη και μπορεί την επόμενη μέρα να δώσει λύση σε υπαρκτά προβλήματα. Όχι να κάνει θαύματα. Δεν θα έρθουμε εμείς να πούμε ότι 100 πράγματα την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης μας θα λυθούν, αλλά σιγά σιγά το πρόσημο της πολιτικής μπορεί να αλλάξει προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Άρα, αυτό που έχουμε χρέος και υποχρέωση να κάνουμε είναι οπουδήποτε βρισκόμαστε να υπερασπιζόμαστε και να κάνουμε εξωστρεφή αυτή την πρόταση. Ξέρετε γιατί, και κλείνω το συλλογισμό με αυτό. Εγώ θεωρώ ότι το μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων πολιτών δεν πανηγυρίζει σήμερα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι ευχαριστημένο. Ψάχνει μια άλλη επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι ο μόνος ο οποίος έχει πρόταση, έχει στελέσει, έχει κυβερνητική εμπειρία, έχει γύρω στους μαζικούς χώρους, έχει συντεταγμένη ιδεολογική αναφορά, αλλά και μια ευρυχωρία όσον αφορά την κοινωνική του δεξαμενή, άρα δυνητικά πλειοψηφικός χώρος, είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα η επιλογή για άλλη πρόταση διακυβέρνησης είναι μόνο μία σήμερα στο πολιτικό σύστημα και είμαστε εμείς.
2: Κύριε Χριστοδουλά, ξέρετε τι είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αν είχε αναποδώσει τα παρόντα κόμματα, δεν θα ήμουν εγώ εδώ. Δηλαδή, λέει, βρήκα κενό και μπήκα. Και ήρθα. Διότι δεν μπήχουν.
0: Δεν θέλω να απαντάω στον κύριο Τσίπρα. Εγώ δική μου άποψη είναι αυτή. Αλλά τώρα με διεγείρεται, γιατί θα μπορούσα και εγώ να πω ότι αν είχε αποδώσει στις προηγούμενες εθνικές εκλογές η αξιωματική αντιπολίτευση του κύριου Τσίπρα, που ήταν ο βασικός εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, δεν θα ήταν σήμερα κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και η κυρία Μητσοτάκη. Αυτό κρίθηκε στις εκλογές. Όχι στις δημοσκοπικές εκτιμήσεις. Κρίθηκε στις εκλογές. Είναι πραγματική γύρωση με τις προτάσεις της θέσης και την κοινωνία. Ότι έχουν την ανθεκτικότητα να μπορέσουν να διεκδικήσουν την νίκη στις εκλογές. Να σας πω κάτι το οποίο θεωρώ αξιοσημείωτο. Αλλά θέλω να το κλείσω το κεφάλαιο αυτό, αλλά ένα μικρό αστερίσκο. Συζητάμε τώρα για κόμματα που μέχρι σήμερα τουλάχιστον έχουν αρχηγό, δύο κόμματα καινούργια έχουν αρχηγό. Εγώ δεν ξέρω κόμμα, δεν ξέρω δομή, δεν ξέρω στελέχη, δεν ξέρω πρόγραμμα και δεν είμαι και εντελώς σίγουρος για την ιδεολογική τους αναφορά, όταν οι ίδιοι δηλώνουν, για παράδειγμα, ότι με έναν ιστορικό χώρο που εκπροσωπεί με συνέπεια τον δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο, δεν έχουν όμορφες σχέσεις. Άρα προφανώς θα τοποθετούνται από την άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος. Αυτό εμένα μου γεννά μια σύγχυση. Πολλές φορές η σύγχυση μπορεί να δημιουργεί συννεφάκια συγκυριακά επί διαφόρων συνθημάτων είτε τεχνητών διλημάτων που μπορεί λίγο να ανεβάζουν κάποιους. Αλλά νομίζω ότι στο μακροπρόθεσμο της αποτύπωσης, ότι αυτό τελικά θα δείξει καθαρά ότι υπάρχουν δύο προγράμματα διακυβέρνησης.
1: Κύριε Χριστοδουλάκη.
0: Της Νέας Δημοκρατίας και το δικό μας. Αν είσαι ευχαριστημένος με τη Νέα Δημοκρατία, δείξε Νέα Δημοκρατία. Αν δεν είσαι όμως, κατά τη γνώμη έχεις μία επιλογή που μπορεί πραγματικά να σταθεί υπεύθυνα, να κυβερνήσει τη χώρα με σταθερότητα, αλλά ένα άλλο πρόγραμμα πολιτικής και άλλο πρόσωπο πολιτικής την επόμενη μέρα.
1: Κύριε Χριστοδουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: Ήταν ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

0: Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για το νέο make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές.

0: στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
10: Που πάτε καραμούζα,
9: ανοίγει. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την προτεραιότητα της κυβέρνησης για άμεση μείωση των τιμών στα καύσιμα επισήμανε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Χαρακτήρισε τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει» σημαντικό όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Αναβάλλονται επαόριστον οι προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριο από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε την καταδίκη του κατηγορουμένου χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Περισσότερα στο real.gr.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα ανά τμήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι προς Εγάλαιο και από Σεπόλια προς Μεταμόρφωση. Στο κέντρο κυρίως σε σταδίου Βασιλείου Σοφίας, στην Πειραιώς και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Επιστρέψαμε.
1: Για το τελευταίο ημίωρο.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Ο Σώτης, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ποιος Σώτης Βολάνιος, έλα Παναγιώτη.
1: Έλα Παναγιώτη.
3: Με βάπτισε. Καλημέρα και πάλι. Λόγω εκδήλωση πυρκαγιά σε διάζωμα στο ύψο τη Αττική Οδού έχει προκληθεί ποτηλιάρισμα.
1: Σε ποιο ακριβώ ύψο είναι αυτό, να ζητήσω εδώ.
3: Την μεταμόρφωση κοντά.
1: Ωραία.
3: Έχει προκληθεί ποτηλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Mm-hmm. Στο σημείο βρίσκεται πυροσβεστικό όχημα για την κατάσβεση τη φωτιά.
1: Μάλιστα, θα έχει κίνηση τώρα εκεί.
0: Βέβαια, τώρα μέχρι να ανοίξει αυτό, να σβήσει η φωτιά. Μάλιστα. Αυτό το στο διάζουμε. Προφανώς έχει ξερόχορτα ή κάποιος πέταξε κάνει τσιγάρο.
1: Σωστό. Ευχαριστούμε,
0: Παναγιώτη. Ευχαριστούμε,
1: ρε Παναγιώτη. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιάτα, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
0: Υποδομές, ενέργεια, καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη και τουρισμός θα βρεθούν στο επίκεντρο του Growth Fund Investor Summit του συνεδρίου του Υπερταμείου, το οποίο πραγματοποιείται την ερχόμενη Δευτέρα 22 του μήνα. Στόχος είναι μέσα από το διάλογο με τη συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών, οικονομικών και επιχειρηματικών παραγόντων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και τις συμφωνίες που θα υπογραφούν, αφενός να αναδειχθεί ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας ως κόμβος επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή. Αφετέρου, να τονιστεί ο νέος αναβαθμισμένος ρόλος του Υπερταμείου ως φορέας ανάπτυξης που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών.

0: Λέει ο Πέτρος στο μήνυμά του: γίνεται χαμός στο δρόμο. Αν είναι οδηγός, θέλεις μία μισή ώρα, δυόμιση ώρες μέχρι στα πρακτορία. Ένα χιλιόμετρο, δυόμιση ώρες στα πρακτορία, λέει ο Πέτρος ο οδηγός.
1: Καλημέρα, Πέτρο,
0: πω Παναγία μου, της αντοχής. Καλημέρα και στη γλυκίτα τη Σόφη Μαραγκίδου. Σε ευχαριστούμε, Σόφη.
1: Γεια σου, ρε Σόφη. Και ο συνωμοσιολόγος, και επειδή κάνει πληροφοριακό σύστημα, δεν είναι στεγανό, να δεις πολλά τα λαμόγια θα ενταχθούν στον Καταρογκάκο, Λευκό Τηρεσία, λέει, για να συνεχίσουν. Τι Καταρογκάκο, το λέμε απλά, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Ο Διονύσης, καλημέρα, από Πιτσικάτα, τίποτα. Παρασκευή σήμερα, είπαμε. Πώς δεν είπαμε. Α, την Καρδάσια μόνο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, άσε και κάτι. Δεν πειράζει.
1: Ο Νίκος Παπαδόπουλος, είστε γνωστοί, λέει, οι Σαποστάκηδες. Είμαστε, είσαι αποστάσεις.
0: Ναι, μωρέ, το είπα προηγουμένως του Νίκου. Το είπα και τον ευχαρίστησα και είπε ο άνθρωπος ότι μπορεί να στείλει και καλύτερα λόγια και τον ευχαριστούμε. Είναι γλυκύτατος ο άνθρωπος.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα από την Κέρκυρα. Καλημέρα. Ο Παντελής, καλημέρα. Μπάρκαρα παράνομα σε θέση αμαία στην Ελλάδα. Ήταν κοντά σε λιμάνι και μέγα στο λιμενικό. 5.000 ευρώ πρόστιμο και 6 μήνες αφαίρεση άδεια.
0: 5.000.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Η Άννα, καλημέρα αγαπητή. Έχω βαρεθεί να ακούω συνέχεια ότι θα βοηθήσει η κυβέρνηση τους νέους να κάνουν παιδιά και να μην κάνουν τίποτα. Για το δημογραφικό, λέει η Άννα.
0: Ναι, ναι, ναι. Το μεγάλο πρόβλημα το έχει και το μαγκαζίνο μας. Αναλυτικό θέμα για το δημογραφικό.
1: Όμορφη καλημέρα, Ρίτσα, Νίκο, Λεωνάρδος. Γεια χαρά, Λεωνάρδε. Ο Γιάννης από το Ήλιον λέει: καλημέρα, το κάναμε και αυτό. Πασοκάκι, λέει. Πόσο στοίχησε. Ποιο καλέ.
0: Δεν ξέρω, θα το έστειλε εκείνη την ώρα που κάτι θα λέγαμε εκείνη την ώρα. Κάτι θα λέγαμε.
1: Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη μου. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλημέρα. Πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο διαγωνισμός μας. Έχουμε 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες σε ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resort της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή Infinity Pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και ένα διπλό στρώμα προφάιλ της GrecoStrom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά Sleepy Combos από τον GrecoStrom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίστε δύο μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόρο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.

0: Να πούμε και τα νέα της Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη, εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και περισσότερα ακόμη. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα, μπες λοιπόν στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το.
1: Και αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Ματς Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Και ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με την καλεσμένη μας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της Ελλάς δηλαδή. Καλημέρα, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τη σφήνα του κυρίου Τσίπρα σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ Δούκα και της κυρίας Διαμαντοπούλου. Πήρε θέση υπέρ του κυρίου Δούκα ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται αυτό?
1: Αλίμονο. Ελάτε,
2: δεν θεωρούμε ότι στην πραγματικότητα έλαβε μια συγκεκριμένη θέση υπέρ κάποιου ο Αλέξης ο Τσίπρας και η Ελλάς. Αυτό το οποίο τονίσαμε με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι στην πραγματικότητα ότι η θέση της κυρίας Διαμαντοπούλου δεν επαληθεύεται από τα στοιχεία των ευρωπαϊκών στατιστικών, από τη Eurostat, δεν επιβεβαιώνεται.
0: Για τα δημοσιονομικά.
2: Για τα δημοσιονομικά, ναι. Ακριβώς. Ναι. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι η χώρα έχει μια πολύ καλή εικόνα στο εξωτερικό και ότι τα δημοσιονομικά είναι καλά. Ναι. Αυτό λοιπόν που υπενθυμίσαμε στην κυρία Διαμαντοπούλου είναι ότι κάτι τέτοιο δεν επαληθεύεται και ότι στην πραγματικότητα το κατακεφαλή ΝΑΕΠ, για παράδειγμα, συγκρίνεται μόνο με τη Βουλγαρία, ότι ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ένα στους πέντε Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, οπότε σε καμία περίπτωση θα λέγαμε δεν επιβεβαιώνεται αυτό που η ίδια υποστήριξε.
0: Ναι, αλλά υπάρχει μια συμφωνία έτσι, ναι, με αυτό που λέτε με τον κύριο Δούκα.
2: Έχουμε, το ότι έχουμε μια κοινή οπτική σε αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία.
0: Μη σημαίνει και κάτι άλλο, γι' αυτό λέω.
2: Σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία το να λάβουμε την υπεράσπιση του κυρίου Δούκα.
1: Να το θέσω εγώ αλλιώς.
2: Θέτουμε το κρίσιμο ζήτημα.
1: Να το θέσω εγώ.
2: Επιτρέψτε μου να πω μόνο αυτό.
1: Κυρία Παδοπούλου.
2: Θέτουμε το κρίσιμο ζήτημα ότι εδώ υπάρχει μια ρητορική που στην πραγματικότητα εν μέρη υποστηρίζει αυτή τη στιγμή, ναι, αυτό που λέει η κυβέρνηση.
1: Να το θέσω εγώ αλλιώς.
2: Από ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι προβληματικό κατά την
1: εποχή. Εάν οποιοδήποτε από την κεντροαριστερά θέλει να έρθει στο κόμμα σας, δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας είπε: δηλώστε όλοι, μπείτε στην πλατφόρμα, εάν είναι και ο κύριος Δούκας ένας από αυτούς. Δεν καταλαβαίνω. Μπορεί, γιατί όχι.
2: Η Ελλάς έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, ότι ο σκοπός είναι αυτή η συμπαράταξη να γεννηθεί και να εκκινήσει από την κοινωνία και όχι από την υπάρχουσα Βουλή. Γι' αυτό έχει γίνει και όλη αυτή η προσπάθεια να εμφανιστούν και νέα πρόσωπα, να απευθυνθούμε στην κοινωνία, άνθρωποι της εργασίας, των σωματείων κτλ. Συνεπώς η θέση μας είναι απολύτως καθαρή σε ποιους απευθυνόμαστε και ποιους καλούμε να σταθούν δίπλα μας και να ξεκινήσουμε όλοι από κοινή βάση, από κοινή αφετηρία. Γι' αυτό άλλωστε καλούμε και για τη συμμετοχή στο myelas.gr.
0: Πώς πάει αυτό? Αλήθεια, το myelas.gr.
2: Η αλήθεια είναι ότι πάει πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη συμμετοχή των πολιτών αυτή τη στιγμή και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν και πάρα πολλές συζητήσεις και εκδηλώσεις πολιτικές σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε δηλαδή πέρα από την πλατφόρμα του MyElas και την διαδικτυακή διάδραση με τους πολίτες, να απευθυνθούμε και διαζώσεις σε όλη την επαρχία και φυσικά στις γειτονιές της Αθήνας με τους προοδευτικούς πολίτες.
0: Θα έχω μια εικόνα και για το πρόγραμμα δηλαδή, υποθέτω, πιο σαφή.
2: Το πρόγραμμα, όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, έχουμε θέσει έναν στόχο το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο, δημοσιονομικά υπεύθυνο πρόγραμμα. Μέχρι τότε,
1: καλά,
2: όπως
1: αυτό.
2: Βλέπετε...
1: Μέχρι τότε τι? Δεν θα έχουν,
2: βλέπετε,
1: ξέρουμε εμείς τι κάνει η Ελλάς, κυρία Παδοπούλου.
2: Μέχρι τότε, όπως
1: δηλαδή θα κάνουμε φιλολογικές. Θα κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις με τα στελέχη της Ελλάς και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά εγώ όταν βγάζω ένα στέλεχος εδώ από την Ελλάς θέλω να ρωτήσω τι θα κάνει με τους φορολογικούς συντελεστές, τι θα κάνει με τη φορολόγηση των ενοικίων, τι θα κάνει με τα μερίσματα, άκουσα τον κύριο Μπαλατσούκα από το 5 στο 15, τι θα κάνει με τα νοσοκομεία, με τους γιατρούς, δηλαδή τι θα κάνουμε μέχρι τη ΔΕΘ.
2: Φιλολογική συζήτηση πάντως, ναι, δεν ήταν ούτε οι προτάσεις μας για την ακρίβεια που ήδη έχουν.
1: Μία πρόταση, κυρία Παπαδοπούλου, ακούσαμε.
2: Όχι, δεν ήταν μία, ήταν μία πρόταση.
1: Συγγνώμη, κυρία Παπαδοπούλου. Συγγνώμη, επειδή τώρα σηκώνετε λίγο την ένταση κι εσείς, θα τη σηκώσω κι εγώ. Όταν λέω φιλοσοφική συζήτηση, θα σε επιτρέψω όταν ρωτήσω. Όταν λέω φιλολογική συζήτηση, εννοώ ότι δεν μπορεί μια ολόκληρη κοινωνία τρεις μήνες να περιμένει για να ρωτήσει μετά. Και τον Οκτώβριο μπορεί να έχουμε εκλογές. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να πάτε έτσι ανέμακτα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Απλώς δεν μου επιτρέψατε να ολοκληρώσω.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
2: Λοιπόν, τόσο οι θέσεις μας για την ακρίβεια που ήταν τρεις δέσμες μέτρων άμεσων, μεσοπρόθεσμων και στη συνέχεια πιο απότερων χρονικά για την ακρίβεια. Έχουν ήδη παρουσιαστεί. Όπως επίσης και οι πέντε εμβληματικές μας προτάσεις που αφορούν το ενεργειακό κόστος, που αφορούν τα κόκκινα δάνεια και το στεγαστικό, που αφορούν την κατάργηση των πανελληνίων, τη δωρεάν μετακίνηση για όλους και τη στοχευμένη αύξηση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτά, κύριε Ρογκάκο, με όλη την εκτίμηση, δεν αποτελούν.
1: Όχι, κοστολόγηση. Είναι φιλοσοφική, γιατί δεν ακούω κοστολόγηση.
2: Δεν είναι. Είναι. Μα γιατί δεν μιλήσατε
1: για κοστολόγηση. Για πείτε μου για το δωρεάν ρεύμα. Πόσο θα κοστίσει το κράτος για τις 300.000 οικογένειες?
2: Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη λογική, η οποία αφορά την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα της ηλεκτρικής.
1: Αφήστε τα, ξέρω αυτά.
2: Ενέργεια.
1: Τα άκουσα εγώ, κυρία Παπαδοπούλου. Το κόστος θα μου πείτε για το κράτος.
2: Θέλω να σας πω κάτι, με κάθε σεβασμό. Εγώ το κόστος μπορώ να σας το απαντήσω και θα σας το απαντήσω.
1: Πείτε μου.
2: Ωστόσο, μου προξενεί τεράστια εντύπωση ότι κάθε φορά που απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες μιλώντας για κοινωνικά μέτρα τα οποία θα τους ανακουφίσουν, γίνεται μια τεράστια συζήτηση για το 0,1 ευρώ. Η αντίστοιχη δυστυχώς συζήτηση δεν γίνεται όπου επί 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό είναι άλλο
2: έχουμε
1: θέμα.
2: Περιφέρω, όχι, δεν είναι άλλο θέμα.
1: Όχι, είναι άλλο
2: διότι
1: θέμα.
2: Βλέπουμε τεράστια ποσά, εκατομμύρια και δις ευρώ, για παράδειγμα.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, δεν μου ρωτάτε, δεν μου απαντάτε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.
2: Όχι, σας απαντώ.
1: Το τι θα ρωτήσω εγώ και πού θα ρωτήσω εγώ, αυτό είναι δικό μου θέμα.
2: Σας απαντώ ευθέως και σας λέω ότι η κοστολόγηση, επειδή έχετε μελετήσει τις προτάσεις και οι οποίες δεν είναι μια φιλοσοφική συζήτηση, έχει υπάρξει. Όπως για παράδειγμα έχουμε πει ότι η στοχευμένη αύξηση στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό θα ανέρχεται σε 406.788 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πού θα τα βρείτε, πού θα τα βρείτε αυτά.
2: Θα σας πω και για το πού θα τα βρούμε. Αλλά από εκεί και πέρα να συζητήσουμε ότι 7 χρόνια διακυβέρνησης, δις ευρώ πηγαίνουν σε απευθείας αναθέσεις, 70 δις έχουν πέσει στην αγορά την ελληνική του Ταμείου Ανάκαμψης, από το Ταμείο Ανάκαμψης, την ΚΑΠ και το ΕΣΠΑ, και αυτά τα χρήματα αναζητούνται από την ελληνική αγορά.
1: Τώρα γιατί καταλαβαίνετε ότι πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, κύριε Παπαδοπούλου.
2: Σας μιλάω και με αριθμούς, κύριε Ρογκάκο.
1: Όχι,
2: αν
1: με
2: δεν
1: αριθμούς,
2: το δέχεστε,
1: όχι, όχι,
2: με μια συγκεκριμένη λογική.
1: Μισό. Για την υγεία θα τα πάρετε, άντε να σας διευκολύνω εγώ από τα μερίσματα. Από το 5 στο 15, τα 410 εκατομμύρια, αν αυξήσετε τα μερίσματα. Για το ρεύμα από πού θα τα βρείτε.
2: Σας απαντάω πολύ συγκεκριμένα και σας λέω ότι αυτή η συζήτηση είναι από προσανατολιστική. Διότι και λογική υπάρχει και στη φορολογική δικαιοσύνη, την οποία όλα τα στελέχη μας έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής και στην οποία μπορώ να αναφερθώ κι εγώ, εάν το επιτρέψετε.
1: Βέβαια.
2: Και κοστολόγηση υπάρχει, όπως μιλήσαμε για τις δωρεάν μετακινήσεις και είπαμε ότι ναι, υπάρχει κοστολόγηση, είναι 200 περίπου 50 εκατομμύρια ετησίως, τα οποία ναι, μπορούν να εξοικονομηθούν από την αύξηση των μερισμάτων από το 5 στο 15, όπου περίπου υπολογίζεται στα 530 εκατομμύρια
0: Μάλιστα.
2: ευρώ.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν λοιπόν οι κοστολογήσεις και υπάρχει και δημοσιονομική υπευθυνότητα. Δεν υπάρχει η ρητορική του των λεφτόδεντρων κτλ. Αλλά αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται στον αντίποδα σε ό,τι αφορά μια κυβέρνηση η οποία έχει διαχειριστεί τεράστια χρηματοδοτικά εργαλεία και υπάρχουν χρήματα ιδιαίτερως υψηλά, όπως είπα και πριν, 70 δις ευρώ αυτής της περίοδου, την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εκεί θα ρωτήσουμε ποτέ για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τι έχει κάνει για τους Έλληνες πολίτες, ή θα αρκούμαστε στα ΠΑΣ και θα λέμε ότι αυτά είναι εντάξει, ή θα αρκούμαστε στα υπερπλεονάσματα από τους έμεσους φόρους. Πρέπει να γίνεται μια συζήτηση η οποία φυσικά και θα είναι αντιπαραθετική απέναντι σε αυτό που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλα Μπουβουρλιώτη, ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά και σε τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στην διακίνηση μαύρου χρήματος. Κριτική στην αντιπολιτευτική τακτική που ακολουθεί το Πασόκ στα Δωδεκάνησα, άσκησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης, μιλώντας στον Real Voice με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Νικητιάδη για τις υποδομές υγείας και το νέο νοσοκομείο ΚΟ. Ο κ. Υψηλάντης απάντησε σε υψηλούς τόνους, τονίζοντας ότι όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή πρόταση, υπάρχει η κακομοιριά. Σημειώνοντας ότι η εξαγγελία του νέου νοσοκομείου πέρασε μέσα από μια σειρά προβλημάτων και σύνθετων διαδικασιών όσον αφορά το ακίνητο που θα αναγερθεί που δεν μπορούν να παρακαμφθούν με μαγικό ραβδί. Στους Λειψούς την Κυριακή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας με τον Φώτη Μάγκο. Η απόφαση του Υπουργού να βρεθεί πρώτα στους Λειψούς, σηματοδοτώντας από εδώ την έναρξη της συνεργασίας μας, αποτελεί μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό για το σύνολο του νησιωτικού χώρου, δηλώνει ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μέχρι πρότινος Δήμαρχος του νησιού Φώτης Μάγκος. Στην καρδιά της Νέας Υόρκης, εκεί όπου χτυπά ο παγκόσμιος παλμός της επικοινωνίας και της προβολής, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου προβάλλονται δυναμικά σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του πλανήτη, την Times Square. Μέσα από μια διεθνή καμπάνια υψηλής απήχησης, η εικόνα του Αιγαίου ταξιδεύει σε εκατομμύρια θεατές, αναδεικνύοντας την μοναδικότητα και την διαχρονική γοητεία του ελληνικού τουριστικού προορισμού. Σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, το προωθητικό βίντεο της περιφέρειας προβάλλεται επί 24 ώρου βάσεως έως τις 10 Ιουλίου σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερης διεθνούς προβολής λόγω των αγώνων Μουντιάλ στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης. Βλάβη στο σύστημα του κεντρικού κλιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου προκάλεσε χθες διαρροή νερού και κατάρρευση μέρους της ψευδοροφής του κτηρίου. Η βλάβη προήλθε από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στον δεύτερο όροφο. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου, το συμβάν προκάλεσε περιορισμένη διαρροή νερού σε εσωτερικούς χώρους, η οποία αποκαταστάθηκε άμεσα από την τεχνική υπηρεσία, με την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων να επανέρχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρουσίαση και ανοιχτή διαβούλευση σήμερα στον Δήμο Ρόδου αναφορικά με την εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης. Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο των αρχών του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αστικό ιστό της πόλεως Ρόδου με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Δύο κάτοικοι της Ρόδου και ένας του Αρχαγγέλου περιλαμβάνονται στους 71 συνδρομητές που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της εξάρθρωσης κυκλώματος με κέρδη που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Δημοκρατικής. Αύριο ξεκινά ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός Ελίας Λαγοκέφαλου, μια πρωτοβουλία του ερασιτέχνη Ελία Μιχάλη Καρποδίνη, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη του προβλήματος που προκαλεί το εισβολικό αυτό είδος στις ελληνικές θάλασσες. Ο κ. Καρποδίνης μέσω του Real Voice απίφθινε κάλεσμα σε κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει μέρος με έπαθλα, επισημένοντας το τεράστιο πρόβλημα της εξάπλωσης του Λαγοκέφαλου που έχει διαλύσει, όπως είπε, το θαλάσσιο οικοσύστημα. Αν δεν γίνει κάτι δραστικό για τον περιορισμό του Λαγοκέφαλου, σε 3 χρόνια από τώρα θα βγουν στις παραλίες επιθετικά για αναζήτηση τροφής και δεν θα μπορούν οι λουόμενοι να κολυμπήσουν, με κίνδυνο να τους δαγκώσουν ή να τους κυνηγήσουν, επισήμανε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι ανάγκες αίμα κατά την θερινή περίοδο, όπως τόνισε μιλώντας στον Real Voice ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου, Βασίλης Νικολής. Μεγάλη αιμοδοτική δράση εντωμεταξύ διοργανώνεται σήμερα στο ξενοδοχείο Αμάντα Κολοσσός, στο πλαίσιο των θερινών εξορμήσεων του Συλλόγου. Η Ρόδος ετοιμάζεται να υποδεχθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το 3ο Oldtimer Festival την Κυριακή 21 Ιουνίου στην πλατεία Φαλιρακίου από τις 6 το απόγευμα, σε μια μοναδική εκδήλωση αφιερωμένη στην κλασική αυτοκίνηση, τις ιστορικές μοτοσυκλέτες Vespa και την διαχρονική κουλτούρα των οχημάτων εποχής. Εκδήλωση συνδιοργανώνουν αύριο το Ίδρυμα Υποτροφιών Σταματίου και η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, με ομιλητές τον Μανώλη Σφακενάκη, ειδικό ερευνητή ηλεκτρονικού εγκλήματος, και την Πολίνα Ζέρβα, ψυχολόγο. Θέμα της ομιλίας: λιγότερες οθόνες και πάντα με κανόνες, πώς βάζουμε μαζί όρια για την οικογένεια. Η εκδήλωση θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Κλειστές θα παραμείνουν οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου και Κανελοπούλου στην πόλη της Ρόδου το διήμερο 22 και 23 Ιουνίου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
8: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
9: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, καθώς θα εξαιρέσουμε την πρωτεύουσα Ρόδο, αφού οι αραιές νεφώσεις που βλέπουμε έτσι κατά τις πρωινές ώρες σταδιακά θα πυκνώνουν και από τις 11.30 με 12 περίπου πριν το μεσημέρι θα αρχίσουν να δίνουν σταδιακά έτσι δειλά-δειλά στα ορεινά κυρίως τμήματα κάποιες μπόρες και στη συνέχεια θα επεκταθούν και σε πιο έτσι ανατολικά σημεία του νησιού. Δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και ακτές, οι οποίες ακτές αυτή την περίοδο είναι γεμάτες, γι' αυτό να είστε προσεκτικοί αφού προβλέπονται και ηλεκτρικές εκενώσεις. Η πιθανότητα είναι πάρα πολύ αυξημένη. Δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η πόλη της Ρόδου. Τα όποια φαινόμενα θα έχουν διάρκεια μέχρι τις 5 το πολύ. Το απόγευμα στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις σε όλο τον νομό, στα 6 με 7 μποφόρ σχεδόν σε όλο τον νομό, ενώ καθώς τα νοτιότερα θα μεταβάλλονται έως το μεσημέρι και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Στη συνέχεια θα στρέφονται και εκεί σε βορειοδυτικούς. Θερμοκρασίες σε πτώση, θα δροσίσει αρκετά θα λέγαμε τη νύχτα. Στα βορειότερα νησιά ο υδράργυρος από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, στην Λίνδο από 21 μέχρι 31 και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, έθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά, με μικρή, πολύ μικρή πιθανότητα κατά τις μεσημβρινές ώρες στη Ρόδο, στα ορεινά της και πάλι, έτσι να έχουμε κάποιες νεφώσεις, ωστόσο η πιθανότητα για κάποια βροχούλα είναι εξαιρετικά μικρή. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 μέχρι μποφόρ. Θερμοκρασίες σε πτώση στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 28. Στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 21 μέχρι 30 και στο Καστελόριζο επίσης από 21 μέχρι 31 βαθμούς. Για την Κυριακή έθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 μέχρι μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 28, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 29, στην Λίνδο από 22 μέχρι 33 και τέλος στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκυριακό.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
14: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Υπέροχη Παρασκευή. Σήμερα δεν μας τη χαλάει κανείς με τίποτα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε όλη παραλία, παιδιά. Λαγοκέφαλοι, τέρατα παρελάβουν στα ελληνικά νερά και προκαλούν τεράστια ανησυχία.

0: Ποιοι είναι οι active, οι μισκούμπρια θεϊκοί? Είστε συντονισμένοι στο Real Voice 99,5 κυρίες και κύριοι. Μινατά Σαράγιο, ακούτε την εκπομπή Real Blonde, όπως κάθε μεσημέρι στις 12 απέναντί μου ο μπουζουκοκέφαλος Πέρης Βασιλάκης. Λαγοκέφαλη, μπουζουκοκέφαλη. Λοιπόν, έχει φτάσει μέσω της διούργας του Σουέζο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα και έχει εγκατασταθεί πλέον σε μεγάλο μέρος των ελληνικών θαλασσών. Και μην το γελάτε, γιατί ακούμε διάφορα.
1: Αδερφή, ο Ράμον είναι θεότητα

γίνεται η παρουσία τους όχι μόνο από ψαράδες αλλά και από λουόμενους. Μια απλή περιήγηση στο ελληνικό TikTok αρκεί για να αποτυπώσει το μέγεθος του φαινομένου του λαγοκέφαλου που γιγαντώνεται σιωπηλά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Είδα χτες τουλάχιστον 12 βίντεο με χιλιάδες προβολές να απαθανατίζουν ψαράδες που ανασύρουν λαγοκέφαλους διαφόρων μεγεθών. Είναι εντυπωσιακά σε μερικά βίντεο να δείτε τη δύναμη των σαγονιών του λαγοκέφαλου. Έχει γεμίσει πάντως το TikTok και όπως καταλαβαίνετε αυτό μας διαφεντεύει πλέον. Ψαράδες δε αποκαλύπτουν ότι στα 10 ψάρια που βρίσκουν τώρα μπροστά τους, τα 9 είναι λαγοκέφαλοι. Να σας πω ότι ο λαγοκέφαλος κολυμπά και σε νερά ακόμα και με 20 πόντους βάθους. Έτσι. Έχει φτάσει παντού και στην Ανατολική Αττική και σε όλες τις θάλασσες. Το δόντι του κόβει ακόμα και ένα λουμινένιο κουτί αναψυκτικού. Σαρονίδα, καβούρι, βούλα, βάρκιζα, βουλιαγμένη. Παρ' όλα αυτά ο Πέρης Βασιλάκης επιμένει να πάμε στην παραλία, παρότι ο λαγοκέφαλος κολυμπάει στα ρηχά, παρότι έχει επιθετική συμπεριφορά, παρότι ήδη κάποιοι λουόμενοι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο μετά από δάγκωμα, ενώ δεκάδες περιστατικά υπάρχουν και δεν καταγγέλλονται καν. Αλλά όχι, εκεί ο Πέρης Βασιλάκης επιμένει να πάμε στην παραλία και να κάνουμε και πάρτι. Βέβαια το βράδυ εμφανίζονται οι λαγοκέφαλοι. Θα μου πεις γιατί φοβούνται το σκοτάδι, γιατί να μην εμφανίζονται. Πάντως οι ειδικοί είναι καθησυχαστικοί και λένε ότι κανένα ψάρι δεν επιτίθεται στον άνθρωπο χωρίς λόγο. Τώρα, τέλος πάντων. Λέει ότι το πρόβλημα αφορά τους ψαράδες. Η διευθύντρια του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος.

0: Όπου βλέπω ένα βίντεο τώρα που δείχνει τα σαγόνια των λαγοκέφαλων ενώ είναι ζωντανό και το παρακολουθούν πως... Πάπα, είναι τρομακτικό, παιδιά. Κοιτάζω τον Μπέρι στα μάτια και μου λέει μπορεί να βρέξει σήμερα. Κοιτάζω δεξιά μου την υπέροχη θέα από το στούντιο του Real Voice, ένας καταγάλανος υπέροχος ουρανός και μια υπέροχη θάλασσα. Πας καλά εσύ, τι πίνεις? Θα βρέξει όμως. Ναι, αν έχω βάλει πλυντήριο. Έχα να βάλω το μεσημέρι. Παιδιά, ο Πέρης Βασιλάκης είναι απίστευτος. Έρχομαι εδώ, προσπαθώ να συνεννοηθώ μαζί του για τα τραγούδια και τα λοιπά. Μου λέει μισό λεπτό, κάτσε να βάλω νερό στα πουλιά. Διότι κάθε μέρα εδώ στο μπαλκονάκι που μας επισκέπτονται τα γνωστά πουλιά και αναβιώνουν σε βίντεο κλιπ με τον Πέρη Βασιλάκη το γνωστό τραγούδι της Μαρινέλλας «Τικ-τακ, τικ-τακ στο τζάμι ένα πουλί χτυπάει», ο Πέρης Βασιλάκης ποτίζει τα πουλιά της γειτονιάς.
1: Τα
0: υπτάμενα, αγόρι μου, ναι.
2: Χρειάζεται αυτή η διαδικασία. Μήπως μπορέσω και σου πω το σ' αγαπώ.
0: Λοιπόν, μήπως έχεις αντιληφθεί τι έχει γίνει στην εκείνη την παραλία που είναι στην περιοχή του Ενιδρίου μπροστά στα ξενοδοχεία το Mediterranean και το Ιβίσκος που έχουν πάρει όλες τις ξαπλώστρες? Πήγαμε χθες με τον πατέρα μου ξέροντας ότι υπάρχουν οι ξαπλώστρες, οι ομπρέλες κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα. Τα έχουν μαζέψει όλα και όταν μπήκα στα ξενοδοχεία και ρώτησα παιδιά τι συμβαίνει εδώ. Δηλαδή δεν μπορείς να κάτσεις ούτε σε μια καρέκλα, πρέπει να στρώσεις κάτω και ο πατέρας μου πώς να. Δηλαδή, δεν κατάλαβες. Πρέπει να περπατήσεις 2 ώρες για να φτάσεις εκεί, τρόπος του λέγει. Και δεν υπάρχει τίποτα. Λέω τι έγινε, παιδιά, και μου είπαν οι άνθρωποι εκεί του ξενοδοχείου ότι τα έχει πάρει, λέει, την παραλία και όλες τις παραλίες η ΕΤΑΔ και με το Δήμο, τις έχει πάρει από το Δήμο και όποιος πλειοδοτήσει κτλ. Και είναι τέλος Ιουνίου, έτσι. Εντάξει, καλό Οκτώβριο. Του ορίζοντα φτερά. Στη Ρόδο μιλάμε, το πρώτο νησί σε τουρισμό. Δεν υπάρχουν ξαπλώστρες σε μια από τις παραλίες τις πιο πολυσύχναστες.

και δεν υπάρχει τίποτα και πας και πρέπει να στρωθείς κάτω στην άμμο. Απαράδεκτο. Δεν ξέρω, ΕΤΑΔ, Δήμος, Περιφέρειες, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος για το θέμα. Από ό,τι κατάλαβα, η ΕΤΑΔ. Που τι δουλειά έχει η ΕΤΑΔ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι εικόνα αυτή πάντως για τους τουρίστες στη Ρόδο το καλοκαίρι, τέλος Ιουνίου. Σ' αγαπώ στην αμπιά, όλο το νησί, ένα φωτσάλο στα πόδια σου. Τι ωραία να είσαι στην Times Square της Νέας Υόρκης εν μέσω Μουντιάλ που γίνεται χαμός και να βλέπεις εκεί που χτυπά ο παγκόσμιος παλμός της επικοινωνίας και της προβολής, να βλέπεις ψηλά εικόνες και φως από τα νησιά, από τη Ρόδο, το ανέβασο περιφερειάκης, παιδιά. Τι ωραία εικόνα, και να βλέπεις Aegean Islands. Ένα προωθητικό βίντεο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που προβάλλεται επί 24 ώρου βάσεως το εμβληματικό The Cube. Μπράβο. Ραντεβού πάνω στο σώμα. Και αυτό μια απάντηση στη συμμορία της μιζέριας που λέει ο κύριος Χατζημάρκος. Θα πεθάνετε κάποια από μιζέρια, μωρέ. Θα πεθάνετε από τη μιζέρια. Θα μογελάστε και λίγο. Αισιοδοξήστε και λίγο. Πάνω που ανασάναμε, πάλι βοήθα Παναγιά. Πυρετός διαβουλεύσεων, λέει, για το επόμενο στάδιο στις διαβουλεύσεις και στις συζητήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Όπως το λέει και σήμερα το Black Pepper του Real Voice News 99,5.gr, τέλος η αναστεναγμή, αλλά τι τέλος, είναι μπες ψυχή, βγες ψυχή. Μπες πλοίο, βγες πλοίο, στα στενά του Ορμούζ. Εντάξει, είδα εικόνες, χάρτες που καταγράφουν τι γίνεται χτες και σήμερα στα στενά του Ορμούς. Μιλάμε για εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες πλοία συνοστισμένα εκεί στα στενά του Ορμούς. Χαμός έχει γίνει. Και ξαφνικά στην Ελβετία, λέει, ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες ομιλίες, συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη έκανε πίσω λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στο Λίβανο. Και παγώσανε. Σ' αγαπώ στην αμμουδιά, όλο το νησί. Σοβαρό πλήγμα στις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση επιτέλους της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ανδιάμεσες συμφωνίες εν μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων θα μας βγάλουν την πίστη ανάποδα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι νομίζατε, θα είναι τόσο εύκολο? Θα λέγανε πράσινο φως, ανοίγουμε τα στενά του Ορμούζ, άντε περάστε και τελειώσαμε. Μπα. Σήμερα πρόκειτο να ξεκινήσουν οι συνομιλίες σε εκείνο το μικρό ελβετικό χωριό, το Όμπεργκεν, και δεν θα γίνουν τελικά. Να ανησυχούμε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε? Βλέπω τις τιμές των καυσίμων να υποχωρούν στην Ελλάδα. Και ξαφνικά τι?

0: θα γίνει μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, κανείς δεν ξέρει. Διαμορφώθηκε χθες η τιμή διαλυστήριου της βενζίνης στο 1,4 ευρώ το λίτρο. Θυμάσαι, μέχρι πρότινος, μέχρι λίγες μέρες, πληρώναμε 2 ευρώ, 2 και κάτι τη βενζίνη, ρε φίλε. Θα τρελαθώ εντελώς.
1: Άνοιξε πέτρα για να πω.
0: Άνοιξαν λοιπόν διάπλατα, όσο στενά κι αν ήταν τα στενά του Ορμούς. Και να βλέπετε στο βάθος του τούνελ ότι τα στενά του Ορμούς επηρεάζουν και την Ελλάδα εκλογικά κιόλας. Διότι η πραγματικότητα στη χώρα μας, ειδικά στο μέτωπο των πληθωριστικών πιέσεων και της τρομερής ακρίβειας, θα είναι διαφορετική με ανοιχτά τα στενά του Ορμούς και πολύ πιο δύσκολη αν υπάρξει άλλη εκτροπή στις πολεμικές επιχειρήσεις.

Εγώ εκείνο που βλέπω είναι αβεβαιότητα πάλι, ακόμα και σε αυτό το σημείο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτά τα 14 σημεία και ο τρόπος εφαρμογής του μνημονίου βλέπω να έχει κόκαλα. Είχαμε ήδη το ναυάγιο της τελετής της σημερινής στην Ελβετία. Δεν ξέρω. Πάλι από την αρχή. Και τον αντιπρόεδρο, τον Βάνς, ο οποίος λέει άλλα είναι και καταγεγραμμένα και άλλα είναι προφορικά. Θα ανταμείψουμε, λέει, τη συμπεριφορά του Ιράν, όχι τα λόγια. Μάλιστα. Πάτε, κορίτσια, θα μπούμε στο χώρο, άμα δούμε ότι η βενζίνη παγιώνεται σε μια χαμηλή τιμή, θα στήσουμε ένα χώρο κανονικό. Αλλά δεν τα βλέπω και πολύ αισιόδοξα τα πράγματα. Τι να πω, ρε παιδιά.

από ό,τι μας είπε και ο άνθρωπός μας εδώ για τον καιρό, ο κύριος Μανολάς, φαίνεται να είναι λίγο διπρόσωπος ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε καμιά βροχούλα, ίσως και εδώ, από ό,τι είπε. Και μπορεί να υποχωρήσουν και οι βροχές και οι καταιγίδες γρήγορα. Αλλά προσέξτε με λίγο, τα μελτέμια στο Αιγαίο φέρνουν καμπανάκι για πυρκαγιές. Ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο. Καλοκαιράκι είναι, 19 Ιουνίου. Ζέστη και μελτέμια, δεν μ' αρέσει ο συνδυασμός. Το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι λέει θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Πάντως, σε μια γενικότερη πρόβλεψη από αυτά που διάβασα χτες και ήθελα να σας το πω, είναι ότι μετά από 4 καλοκαίρια που ζήσαμε πολύ έντονους καύσονες από το 22 και μετά, φαίνεται, λένε, ότι δεν έρχεται καύσωνα στην Ελλάδα μέχρι τα τέλη του Ιούνιου-Ιούλη. Αντιθέτως, ο πρώτος μεγάλος καύσωνας του καλοκαιριού καραδοκεί στη Δυτική Ευρώπη, όπου η αφρικανική ζέστη θα φτάσει μέχρι και τη Μεγάλη Βρετανία. Εάν, ας πούμε, μέχρι τα μέσα του Ιουλίου δεν έχουμε καύσωνα, την έχουμε γλιτώσει λίγο. Γιατί θυμάστε και τον Ιούνιο κάτι καύσωνες πέρσι και πρόπερσι.

θυμάσαι που σου είχα πει μια είδηση κάποια στιγμή, μια τρελή. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ τρέλα σε αυτόν τον κόσμο που μια γυναίκα αποφάσισε να παντρευτεί τον πύργο του Άιφελ. Έκανε γάμο κανονικό και παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ. Τη θυμάσαι μια Γαλλίδα. Τώρα παίρνει διαζύγιο επειδή είναι ερωτευμένη με ένα φράχτη. Παιδιά, είναι αλήθεια όλα αυτά. Αλήθεια σας το λέω. Τον πύργο του Άιφελ, γιατί ήταν ψηλός, δεν τον έφτανε. Δεν έπαιρνε ποσοστά από τους τουρίστες. Παιδιά, και βγαίνει, φωτογραφίστε κανονικά. Λέει, χωρίζω τον πύργο του Άιφελ γιατί ερωτεύτηκε ένα φράχτη. Τρέλα που δεν πάει στα βουνά. Πού πάει? Θυμήθηκα κάτι που είχα γράψει στο Facebook, μου το θύμισε μάλλον το ίδιο το μέσο, που το είχα βρει εντυπωσιακό, το είχε πει η Golda Meir. Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή θα έρθει όταν οι Άραβες θα αγαπήσουν τα παιδιά τους περισσότερο από ό,τι μισούν όλους εμάς.

0: τους λαγοκέφαλους. Έχει δίκιο πάντως ο Αρκάς. Δεν μας έφταναν οι χοντροκέφαλοι, οι μπουζουκοκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι, οι θερμοκέφαλοι. Έχουμε και τους λαγοκέφαλους τώρα. Μπράβο.
1: Παραδιαλύτες μας πήριξαν κάτι. Μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το μάτι. Κοντά μας περνάνε.
0: Αποφεύγω να λέω, είναι Παρασκευούλα, αλλά δεν μπορώ να το γλιτώσω να λέω πολιτικά νέα και ειδήσεις πολιτικής. Αλλά απλώς έχω μια απορία. Και συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Να σας πω, κυρία Καριστιανού, τι έγινε με εκείνες τις εκταφές, η ακαταλληλότητα της αίθουσας στη δίκη των Τεμπών, τα νέα στοιχεία που πρέπει να προσθεθούν στη δικογραφία, τα ξυλόλια, το οξυγόνο, τα μνημόσυνα. Πού είναι όλα αυτά? Τα ξεχάσαμε, έχουμε άλλα τώρα, έτσι. Εντάξει.

Μια πολύ ωραία είδηση που διάβασα χθες. Ζευγάρι έκανε σεξ μέσα σε τζαμί στην Τουρκία. Γιατί ήταν, λέει, μια φαντασίωσή τους που έπρεπε να την εκπληρώσουν. Και εκείνος ο Μουζεΐνης, ο Μουεζίνης, πώς τους λένε, ο Μουεζίνης σε τζαμί της Νικομήδειας, που ήρθε μπροστά σε αυτή την εικόνα, τους συνέλαβαν βέβαια, τους οδήγησαν στη δικαιοσύνη και προκλήθηκε σ' άλλος βεβαίως. Πήγε ο άλλος ο Μουεζίνης στην πρωινή προσευχή και άρχισε να ακούει θορύβους στο εσωτερικό και νόμισε ότι πρόκειται για κλέφτες και είδε έναν άντρα και μια γυναίκα, τους καταδίωξαν να κάνουν σεξ μέσα στο τζαμί. Αναγιά μου, Χριστέ μου.

Αχ, παιδιά μου, ό,τι και να κάνουμε θα επικρατήσουν οι ηλίθιοι. Άδικα παιδευόμαστε. Αχ. Διαβάζω μια είδηση, μάλλον μου ήρθε και μήνυμα. Σας προσκαλούμε, λέει, στην Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο Αγρίνιο. Από τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης Στελεχών. Τι είπες τώρα, θες να πας να επιμορφωθείς, στελέχη ακόμη.

ταξιδιάρικη διάθεση σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Κάθε Παρασκευή μας πιάνει αυτό, να ξέρετε. Διαβάζω μια συνέντευξη που έδωσε η Αλεξία Μπακογιάννη, παιδιά, η κόρη του Παύλου Μπακογιάννη, του δολοφονηθέντος από τους τρομοκράτες 17 Νοέμβρη, και λέει η κοπέλα. Πέστε μου, λέει, περπατάω εγώ με τα παιδιά μου και βλέπω μπροστά μου το Γιωτόπουλο ή το Κουφοντίνα. Τι πρέπει να κάνω? Έχει άδικο. Έχει άδικο που συζητάμε αν είναι δημοκρατικό δικαίωμα του άλλου να βγει από τη φυλακή ενώ έχει πάρει στο λαιμό τόσους ανθρώπους και είναι αμετανόητος. Έλα λοιπόν. Έλα με τα ανεκδοτάκια πια και την αριστερή ευαισθησία στους τρομοκράτες. Έλεος.

0: Έχεις μια λύσα με τα καράβια σήμερα.
1: Τι θες να κάνεις?
0: Καράβια συνέχεια πια.
1: Μακριά από σένα.
0: Μην τον ακούτε, μ' αγαπάει για αυτά τα λέει αυτά. Λοιπόν, παιδιά, έδωσε μια συνέντευξη ο Σκυλακάκης. Ναι, ο πρώην υπουργός. Και είπε ότι εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αναπτυχθεί μέσα στα επόμενα 3 έως 10 χρόνια τόσο πολύ που θα αντικαταστήσει τις λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου και τα επαγγέλματα γνώσης όπως δικηγόροι και δημοσιογράφοι θα υποστούν ισχυρές πιέσεις και μείωση εισοδημάτων λόγω της αυτοματοποίησης των εργασιών. Για τους ηχολήπτες τι λέει? Κοίτα, αφού θα μειωθούν οι δικές μου αποδοχές, θα μου δίνεις εσύ πέρι. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη. Πώς το λένε, η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τώρα τον Πέρι Βασιλάκη, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ πάρα πολύ στην Ιταλία, γιατί θα έχουμε μια live experience τώρα με την ανταποκρίτριά μας, την Έλενα Κανάρη. Έλενα, μας ακούς?
2: Ναι, σ' ακούω.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε στο τηλέφωνο σου, περίμενε λίγο, πάμε.
2: Ναι, περιμένω.

0: κανάρι.
1: Μια ερώτηση, το αγγούρι τι σημαίνει?
2: Ήμουνα σίγουρη. Λοιπόν, το αγγούρι σημαίνει πολλές ευχές.
1: Α, άντε, το αγγούρι να...
0: Το αγγούρι.
2: Το αγγούρι, κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Μεταξύ μας υπάρχουν πολλά. Τώρα στην Ιταλία λέγεται τσετριόλο.
0: Σου ευχόμαστε όλα τα αγγούρια σε ευχές. Σου δίνουμε σε ευχές όλα τα αγγούρια της ζωής.
2: Έλενα, κανένα.
0: Να σου πω, εσύ πίστεψες ότι το τηλέφωνο μου έχει πρόβλημα τώρα, έτσι?
2: Ναι, το πίστεψα.
0: Σέψησα.
2: Και μου λέει, περίμενε λίγο, και του λέω, έχεις βάλει φυτίλ? Γιατί πρωί-πρωί μου γράφει χρόνια πολλά και λέω, όχι, κάτι θα έχει κάνει αυτός τώρα. Και ευχόμουν να μην μου βάλει κανένα τρελό. Και πόσο χρονών γίνεσαι στο κοιλία?
0: Μία σε έχουμε. Μία και είσαι ξενιτεμένη στην Ιταλία, να μην σου ευχηθούμε. Άκουσε να δεις, Έλενα. Σήμερα, θέλω να με ακούσεις προσεκτικά. Σήμερα που κλείνεις τα 40, είναι μια περίεργη μέρα και μια περίεργη μετάβαση από τα 39 στα 40. Θέλω να είσαι προσεκτική και ψύχρεμη.
2: Είμαι. Δεν οδηγώ σήμερα.
0: Ναι, σε πάνε. Κάτσε μακριά. Κάτσε μακριά από τα τεμόνια σήμερα. Λοιπόν, επί τη ευκαιρία των γενεθλίων σου και της επετείου αυτής, πες μας και τα νέα από την Ιταλία.
2: Ναι, θα σας τα πω. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που σας λέω είναι ότι σήμερα τα παιδάκια εδώ πέρα γράφουν τους διαγωνισμούς για το δίπλωμα της Ιταλίας, το οποίο το δίπλωμα εδώ, δηλαδή το πτυχίο, ας πούμε, που παίρνουμε του σχολείου, έχει και ισχύ εργασίας, επειδή είναι 5 χρόνια και το τελευταίο έτος είναι εξειδίκευση, οπότε είναι πρώτο θέμα σε κάτι σε πανελλαδικές. Πρώτο θέμα είναι κοινό για όλους. Και μετά πηγαίνουν περίπου 5 μέρες ο καθένας αναλόγως στον τομέα του, με προφορικά, επιτροπές κτλ. Και ξέρεις, τα παιδάκια εδώ πέρα τώρα είναι όλα αγχωμένα, οπότε είναι το πρώτο θέμα εδώ.
0: Ναι.
2: Και μετά φυσικά είναι η ζέστη, η οποία έχει φτάσει 38 βαθμούς.
0: Γίνεται χαμός εδώ ακόμα, δεν μας έχει αγγίξει η πολύ ζέστη ο καύσωνας, θα την γλιτώσαμε για τον Ιούνιο. Και εσείς έχετε
2: σαν... Εύχομαι να μην σας αγγίξει.
0: Ναι, κοίτα, δεν θα την γλιτώσουμε αργότερα νομίζω, αλλά προς το παρόν την έχουμε γλιτώσει με κάτι 30 διάρκεια, 33 το πολύ κτλ.
2: Καλά, είστε εντάξει.
0: Εσείς
2: σκάει ο Τζίτζικας. Η Πολώνια είναι σαν τη Λάρισα. Είναι χάλι.
0: Η Πολώνια είναι σαν τη Λάρισα. Το ξέρει αυτό η Λάρισα?
2: Το ξέρει. Έχει πολλούς λαρισινούς στην Πολώνια.
0: Μάλιστα. Πολύ ζέστη λοιπόν.
2: Και αυτά τα τρελά.
0: Πώς την παλεύετε, air-condition?
2: Δεν την παλεύουμε. Ναι, αυτό. Και κάνουμε προσευχές, γαργάρες, όταν μπορούμε να πιούμε τα νερά. Τα γνωστά. Και ακούμε την τεχνητή νοημοσύνη, δε, για τα επαγγέλματα που θα φύγουν, τα οποία τα είπαν και εδώ, διότι βγήκαν τα θέματα και η τεχνητή νοημοσύνη λέει στις πανιταλικές θα είσαι σε 3 λεπτά, οι άλλοι κάναν 3 ώρες, οι δημοσιογράφοι θα πάψουν να υπάρχουν.
0: Α, ωραία, αφανιζόμαστε. Λοιπόν, μάθε με την κονσόλα εκεί πέρα, μάθε με να γίνω ηχολήπτησα. Ηχολήπτησα.
2: Το πρόβλημά μας ξέρεις ποιο είναι τώρα? Ότι έχουμε και μια καινούργια δημοσιογράφος στην οικογένεια, την κόρη μου.
0: Η Μαριάντζελα θα γίνει δημοσιογράφος?
2: Ναι, το παιδί μου, ναι. Πρέπει να βρούμε, πώς το λένε.
0: Τώρα που εξαλείφεται. Συγγνώμη, τώρα που εξαφανίζεται τώρα λόγω τεχνητής νοημοσύνης στο επάγγελμα, θέλει να γίνει Μαριάντζελα δημοσιογράφος, αλήθεια τώρα?
2: Ναι.
0: Δεν της λες, παιδάκι μου, να κάνει κάτι πιο πρακτικό το κορίτσι? Να σκεφτεί. Εντάξει, τι να κάνει όμως. Ο Μάωρο τι λέει?
2: Τίποτα.
0: Βούδας εντελώς.
2: Εντελώς.
0: Τι κάνει το αγαπημένο μου κορίτσι της Ιταλίας? Ξέρεις ποιο είναι μετά από σένα το αγαπημένο μου κορίτσι, έτσι?
2: Η δική μου.
0: Πώς?
2: Ποιο είναι το αγαπημένο κορίτσι?
0: Έλα τώρα, δεν θέλω. Υπάρχουν 3 αγαπημένα κορίτσια. Το ένα είσαι εσύ και η Μαριάντζελα, σας έχω σαν ένα. Το τρίτο αγαπημένο μου κορίτσι ποιο είναι? Η Μελώνη φυσικά.
2: Η Γεωργίτσα,
0: ρε παιδιά. Η Τζόρτζα. Τι κάνει το κορίτσι αυτό το οποίο θαυμάζω και αγαπώ?
2: Τα έχει δει
0: όλα. Να σου πω, τα έχει σπάσει τελικά με τον Τραμπ ή ξαναφιλιώσανε?
2: Όχι,
0: δεν φιλιώσανε. Τώρα θέλει λίγο κουράγιο να είσαι φίλος με τον Τραμπ, έτσι? Θέλει λίγο. Κατάλαβες,
2: θέλει
0: δεν είναι
2: απλό. Λίγο κουράγιο γενικώς να έχεις να κάνεις με την Ευρώπη. Και τώρα ξέρεις, σιγά σιγά θα πάει και στις επιλογές η Γεωργίτσα.
0: Ναι, η Γεωργίτσα θα πεθάνουνε.
2: το καημένο.
0: Ναι.
2: Και προσπαθεί να δει. Έχει και πολλά θέματα. Ας πούμε, υπόθηκε το φοβερό. Νομίζω ότι σου είχα στείλει και το ανάλογο ρεπορτάζ.
0: Ναι.
2: Υπόθηκε από τους Γερμανούς ότι η Τζόρτζια είναι γυναίκα και δεν μπορεί να κάνει.
0: Αυτό πάλι που βγήκα και έβριζα και χτυπιόμουν. Βγήκε ο Γερμανός να μας πει ότι επειδή είναι γυναίκα δεν μπορεί να συνενωθεί. Ναι. Κάν άντε, χάσε παραπέρα. Ρε, κάν παραπέρα. Πήγαινε να βάσκεις λίγα πρόβατα
2: δεν
0: πιο
2: έχει,
0: πέρα.
2: Ναι.
0: Να μας πεις για τη Μελώνη εσύ. Ο σεξιστής, ο γελίος. Έλα τώρα.
2: Ναι, δεν έχει εξαλειωθεί. Δεν έχει εξαλειωθεί η Νατάσα.
0: Είναι δυνατόν στο 2026 να αμφισβητείτε ικανότητα κάποιου επειδή, πώς το λένε, δεν θέλω να πω γιατί θα βρίσω και δεν έχει σημασία τώρα. Άστο.
2: Ναι, όχι, μη βρίσεις, αλλά δυστυχώς δεν είναι ο μόνος. Εντάξει, τώρα είχαν το G7, η γυναίκα προσπαθούσε, μέχρι και με τον Μακρόν που όπως καταλαβαίνεις δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Προσπαθεί να έχει καλές σχέσεις.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι απλό για αυτό.
0: Ναι, δεν βλέπουν τα achievements, τα επιτεύγματα της Μελώνη, δεν βλέπουν πόσο κρατάει σταθερή σε σχέση, πολύ καλύτερα σε σχέση με άλλους άντρες που είναι σάπιοι ηγέτες στην Ευρώπη. Δεν βλέπει πώς είναι η ιδανική ηγέτιδα της Ιταλίας αυτή τη στιγμή. Εγώ της βγάζω το καπέλο της Γεωργίτσας.
2: Ναι, ξέρεις τι δεν θέλουν να δούνε, ξέρεις τι δεν θέλουν να δούνε που κάνει η Γεωργίτσα. Ότι η Γεωργίτσα είναι μόνη της, είναι εκτός από αυτό που λένε τα σχήματα.
0: Ναι, το σύστημα, το πολιτικό όλο, το ευρωπαϊκό.
2: Ναι. Η Γεωργίτσα έβαλε στοίχημα με τον κόσμο.
0: Έτσι. Ναι. Και το κέρδισε.
2: Η Γεωργίτσα χωρίς να έχει ένα backup, γιατί δεν έχει ένα background η Γεωργίτσα. Μόνη της διάβασε, μόνη της προσπάθησε, μόνη της τα κατάφερε.
0: Και μπράβο της. Ούτε τζάκια, ούτε τίποτα. Εξαιρετική.
2: Κάνει λάθος. Μπράβο. Αλλά δεν κάνει λάθος, ξέρεις γιατί δεν κάνει λάθος αυτά που λέει ενώ. Γιατί είναι πολύ προσεκτική και το να είσαι πολύ προσεκτικός στην πολιτική, εσύ το ξέρεις και καλύτερα, μερικές φορές εξοργίζει. Εξοργίζει τους ανθρώπους. Και επειδή εκείνη έχει κρατήσει μια γραμμή, πολύ, πολύ σκληρή γραμμή για τον εαυτό της, αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει βγει έξω από τα περιθώρια του λάθους, είναι αντιπαθητική. Ας πούμε το θέμα με την ενέργεια που προσπαθεί να κάνει και έχει πάει παντού, στην Αφρική, στην Ασία και όλα αυτά, γιατί υπήρχε εδώ πέρα το πρόγραμμα Ματέι, το ξέρεις, το γνωστό πρόγραμμα. Ναι. Από την εποχή του 60, όπου ο Ματέι είχε ένα όραμα τρομερό. Και αν τον είχαμε ακούσει τώρα, θα ήμασταν όλοι απελευθερωμένοι από ενεργειακές προβληματικές του πετρελαίου και όλα αυτά. Θα είχαμε αιωλικές, θα είχαμε ειδικά από κάτω από τη θάλασσα, υποθαλάσσια, θα μπορούσαμε να έχουμε ενέργεια όλη η Ευρώπη έτσι. Θα μπορούσαμε να έχουμε διήλυση πετρελαίου και υδατανθράκων, το οποίο δεν θα ήταν πλέον δίζελ, αλλά θα ήταν βίο. Όλα αυτά λοιπόν που είχε σκεφτεί ο Μαντέ και η Γεωργίτσα προσπαθεί τώρα η κακομοιρούλα να τα κάνει, γιατί υπήρξε το πρόγραμμα και υπήρξε και η χρηματοδότηση.
0: Ναι.
2: Αρχίσανε, όχι η Λιβύη δεν θέλει, όχι η νησία είναι έτσι. Όχι.
0: Διαβάζω πάντως ότι οι ηγέτες εθνικιστικών κομμάτων αυξάνουν την πίεση, λέει, απειλώντας τη συνοχή της κυβερνητικής συμμαχίας της Πρωθυπουργού Τζόρτζιο Μελώνη.
2: Ναι.
0: Δεν παίρνει χαμπάρι, δεν χαμπαριάζει η Τζόρτζια από αυτά.
2: Έγινε το πρόβλημα, ξεστή, τώρα είναι ότι ήταν ο Μπερλουσκόνη όσο ζούσε ο Κακομοίρης.
0: Ναι.
2: Είχε άλλη θέση στο θέμα. Γιατί ο Μπερλουσκόνη, ξέρεις, μπορεί να λέγανε ότι ήταν, αλλά όταν έβλεπε έναν άνθρωπο που έχει ταλέντο, τον άφηνε, ας πούμε, να κάνει αυτό που είναι, να ξεδιπλώσει το ταλέντο του και το στήριζε. Ναι. Όσο ζούσε ο Μπερλουσκόνη, η Τζόρτζια μπορούσε. Και όσο ήταν στην κυβέρνηση η Τζόρτζια και ο Μπερλουσκόνη ήταν εν ζωή, πάλι μπορούσε.
0: Ναι.
2: Ο Μπερλουσκόνη πέθανε, έχει 2 χρόνια τώρα. Αυτοί που μπήνανε πίσω, δηλαδή ο Ταγιάννη και όλοι αυτοί, την Τζόρτζια προφανώς ποτέ δεν την πολύ γουστάρανε. Τώρα γίνεται και ο χαμός, έχουν μπει και τα παιδιά του Μπερλουσκόνη μέσα, η κόρη του η Μαρίνα, η οποία είναι κουκουρούκου. Λοιπόν, αγοράζει αγροτεμάχια εκτός Ιταλίας για να κάνει ρεσόρτ. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι γυναίκα, εντάξει, δεν έχει δουλέψει ποτέ.
0: Εδώ έχουμε τον Τραμπ πλανητάρχη και εσύ μου λες για την κόρη του Μπερλουσκόνη τώρα. Τι συζητάμε, το κόσμο δεν είναι καλά,
2: έλατε.
0: Δεν πάει καλά.
2: Έλατε.
0: Λοιπόν, Ελενάκη μου αγαπημένο, να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρεται ο Μάουρο, να σε χαίρεται η Μαριάντζελα, να σε χαίρεται και η Ελλάδα καμιά φορά, να μας έρθεις καμιά βόλτα. Κάνε μας μια ωραία εμφάνιση εδώ, μια ξαφνική, να μας έρθεις εδώ στη Ρόδο.
2: Θα βάλω και εξόπλατο.
0: Τι πρέγκο, βάλε εξόπλατο και
2: άλλο. Άλλος έχει γενέθλια, μη πρέγκει. Ο Αντώνης Ρέμος.
0: Έχει γενέθλια
2: είναι
0: την
2: ίδια...
0: Α, την ίδια μέρα με σένα έχει γενέθλια σήμερα ο Αντώνης Ρέμος.
2: Μέρεση.
0: Ναι, αλλά εμείς σε σένα αφιερώνουμε, όχι στον Αντώνη Ρέμο.
2: Ναι, εντάξει, ναι. Εντάξει. Λέω ρε παιδί μου, το δικόρι μου λέει: μαμά, έχει γεννήθηκε με τον Αντώνη Ρέμο. Διότι η κόρη μου τα ελληνικά όλα τα ξέρει.
0: Έτσι, μπράβο, το παιδί μας το μικρό.
2: Η Ιταλία ζει, μεγαλώνει.
0: Αλλά η Ελλάδα είναι στην καρδιά και στο μυαλό και στην ψυχή της. Τέλεια, αυτό θέλουμε κι εμείς.
2: Πάντα.
0: Φιλάκια πολλά. Τσαο, τσαο, μπέλα.
2: Τάντι αγούρι. Τώρα, τσαο. Γκράτ.

0: λοιπόν, παιδιά, στα αεροπορικά ταξίδια αλλάζουν πράγματα για τα παιδιά της Αιγαίους και τις χειραποσκευές. Κατηγορίες, παιδιά, Αίγαιες και χειραποσκευές. Έχουμε νέους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που φέρνουν δωρεάν θέσεις για παιδιά δίπλα στους γονείς, περισσότερη προστασία για Αιγαίους και επιβάτες με αναπηρία και αποζημίωση μετά από τριώρη καθυστέρηση. Είναι καλά. Άσε ρε, το ξέρουμε το παραμύθι. Το ξέρουμε το παραμύθι. Όταν υπάρχει αποζημίωση, πιθανότητα αποζημίωσης για το τρίωρο, φροντίζεται να γίνονται όλα 5 λεπτά πριν κλείσει το τρίωρο. Μη μας παραμυθιάζετε λοιπόν. Ωστόσο, οι δωρεάν θέσεις δίπλα στους γονείς των παιδιών και η προστασία για Αιγαίους και αναπηρία είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και θα το μελετήσουμε. Διαβάζω ότι χρηματοδότηση συνολικού ύψους 5.900.000, σχεδόν 6 δηλαδή εκατομμυρίων ευρώ, πάνε στο Δήμο Λέρου για υλοποίηση έργων υποδομής και αναβάθμιση δημοτικών υπηρεσιών. Τα ενέκρινε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και μπράβο. Βελτίωση οδικού δικτύου στη Λέρο, προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού για αναβάθμιση στις παιδικές χαρές, 7 οικίσκοι με αυτόνομα συστήματα παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού, εγκατάσταση ιστών φωτισμού και αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών, φορτηγά που θα καλύψουν τις ανάγκες στο τμήμα ίδρευσης, υποδομές, μπράβο, πολύ ωραία για τη Λέρο μας. Ξέρεις τι είναι οι χταποδοκευτέδες? Είναι, λέει, γνωστό διάσημο νησιώτικος μεζές. Απ' την Κάλυμνο είναι χταποδοκευτέδες. Πώς τους φτιάχνουν τους χταποδοκευτέδες? Εντάξει, με χταπόδι λογικά. Αλλά ας πούμε τι βάζουν? Βάζουν και ψωμί μέσα.
1: Είναι απίστευτο.
0: Θέλω κι εγώ χταποδοκευτέδες.
2: Πώς είδα να γυρίζεις νύχτα. Την ασφαλτό να σκύψεις.
0: Ναι, στην Κάλυμνο έχεις δίκιο. Κυρίως ορισμένες εκδοχές, λέει, προσθέτουν κάπαρι, λίγο ούζο. Ούζο στο μείγμα, ναι. Προσθέτουν μερικές φορές ψωμί υπαξιμάδι.
2: Πώς βγαίνεις με γνωστούς μας λένε.
0: Μισό λεπτό, βλέπω υλικά. Υλικά για τους αυθεντικούς νησιώτικους χταποδοκευτέδες. 1 κιλό χταπόδι φυσικά, 2 φύλλα δάφνης, 1,5 φλιτζάνι ξύδι, ψύχα από μπαγιάτικο ψωμί. Γιατί πρέπει να είναι μπαγιάτικο το ψωμί? Ή τριμμένο στο μπλέντερ, κρεμμύδια, σκόρδο, μαϊντανός ή άνηθος ψιλοκομμένος, φυμάρι ή φρούμπι, αλάτι, πιπέρι, αλεύρι και παρθένο ελαιόλαδο. Πλένετε το χταπόδι, το βάζετε με τα φύλλα δάφνης και το... Κάτσε ρε φίλε να δω, όχι θα το κάνω, λέμε, πλένεις το χταπόδι, το βάζεις με τα φύλλα δάφνης και το ξύδι, λέει, μέχρι να μαλακώσει, το περνάς στην κρεατομηχανή, το μπλέντερ, γίνεται σαν κοιμάς, το μπερδεύεις εκεί, το αναμειγνύεις με ψύχα ψωμιού, κρεμμύδια, σκόρδο, μαϊντανό, θυμάρι, εύκολο μου φαίνεται, τα ζυμώνεις, το βάζεις στο ψυγείο για μία ώρα μέχρι να ενωθούν οι γεύσεις για να σφίξεις και στη συνέχεια το τηγάνι, το τυλίγεις με αλεύρι, πώς το λένε, τα αλευρώνεις και τα τηγανίζεις. Μάλιστα. Λέμε τώρα ρε παιδί μου, εύκολο μου φαίνεται που το διαβάζω.
2: Λένε πως είδα να χορεύεις νύχτα.
0: Θα τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το καλό και η Ρωσία με την Ουκρανία θα είναι εκεί συνέχεια στο κονταροχτύπημα. Πύραυλος της ρωσικής αεράμυνας και όχι ουκρανικό ντρόν, λέει, χτύπησε τελικά το δηληστήριο στη Μόσχα και εκτόξευσε το καπάκι δεξαμενής. Πανάγια. Κοίτα εικόνα τώρα να εκτοξευτεί. Το είδες, δεν είναι τρομερό?
2: Με τα στραγκαλιασμένη ζήσε.
0: Δεν έχουν σφίξει ζέστες, παιδιά, ακόμα. Στα 30 είμαστε, 30-31, έτσι. Σφίξαν αλλού οι ζέστες.

Ο ΚΚΡΟ, ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας Καραμαλής της Ραφίνας δηλαδή, έχει εξελίξει τις ομιλίες του. Έκανε μια ομιλία στη Θεσσαλονίκη σε μια τελετή αποφύτησης και άρχισε να απαγγέλει στίχους από το τραγούδι του Κυλαϊδόνη. Όχι λέμε στους άσχετους, στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Πεθαίνει.

Μωρέ, είδα μια εικόνα που με τσάκισε πραγματικά στις Φιλιππίνες. Σιαμαία κοριτσάκια διαχωρίστηκαν μετά από επέμβαση με 22 γιατρούς πάνω στο κεφάλι τους. Τώρα φαντάζεστε, και είδα και το βίντεο, τα κλάματα των γονιών μόλις έμαθαν ότι πέτυχε. Ολόκληρη ομάδα 22 ανθρώπων διαχωρίζουν σιαμαία στις Φιλιππίνες. Μάστε. Προσέχετε λίγο στις εξαπατήσεις, ειδικά αν είστε ηλικιωμένοι. Προσπάθησε στον Πειραιά κάποιος να εξαπατήσει γυναίκα, το γνωστό κόλπο, για να τη σώσουν. Βάλτε λίγο τα κοσμήματα σε ένα χαρτί και πετάξτε τα στον κάδο. Ευτυχώς πιάστηκε στα πράσα. Προσοχή πάρα πολύ σε αυτούς που τους επιτίδεις, προσπαθούν να σας κοροϊδέψουν και να σας πάρουν λεφτά, κοσμήματα. Εδώ μεταξύ, άκου τώρα, 34χρονος λέει, μαζί με 4 ανηλίκους εκβίαζαν 13χρονο από το Βόλο και του πήραν 370.000 ευρώ. Πού τα βρήκε ο 13χρονος 370.000 ευρώ? Μισό λεπτό. Α, ανάγκασαν τον μικρό να αφαιρέσει από το σπίτι του 370.000 ευρώ και να τους τα δώσει.

νευρική κρίση λόγω του Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Έχει αρχίσει τα τηλεφωνήματα το γραφείο του Σαμαρά σε πολιτικούς φίλους. Είναι σχεδόν έτοιμα τα ψηφοδέλτια του Σαμαρά, λένε. Και το ΠΑΣΟΚ περιμένει τις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου, γιατί για το καλοκαίρι δεν το βλέπω. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Μη φύγει κανείς.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλα Μπουβουρλιώτη, ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά και σε τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στην διακίνηση μαύρου χρήματος. Κριτική στην αντιπολιτευτική τακτική που ακολουθεί το Πασόκ στα Δωδεκάνησα άσκησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης, μιλώντας στον Real Voice με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Νικητιάδη για τις υποδομές υγείας και το νέο νοσοκομείο ΚΟ. Ο κ. Υψηλάντης απάντησε σε υψηλούς τόνους, τονίζοντας ότι όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή πρόταση, υπάρχει η κακομοιριά. Σημειώνοντας ότι η εξαγγελία του νέου νοσοκομείου πέρασε μέσα από μια σειρά προβλημάτων και σύνθετων διαδικασιών όσον αφορά το ακίνητο. Το που θα αναγερθεί που δεν μπορούν να παρακαμφθούν με μαγικό ραβδί. Στους Λειψούς την Κυριακή, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας με τον Φώτη Μάγκο. Η απόφαση του Υπουργού να βρεθεί πρώτα στους Λειψούς, σηματοδοτώντας από εδώ την έναρξη της συνεργασίας μας, αποτελεί μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό για το σύνολο του νησιωτικού χώρου, δηλώνει ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μέχρι πρότινος Δήμαρχος του νησιού Φώτης Μάγκος. Στην καρδιά της Νέας Υόρκης, εκεί όπου χτυπά ο παγκόσμιος παλμός της επικοινωνίας και της προβολής, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου προβάλλονται δυναμικά σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του πλανήτη, την Times Square. Μέσα από μια διεθνή καμπάνια υψηλής απήχησης, η εικόνα του Αιγαίου ταξιδεύει σε εκατομμύρια θεατές, αναδεικνύοντας την μοναδικότητα και την διαχρονική γοητεία του ελληνικού τουριστικού προορισμού. Σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, το προωθητικό βίντεο της περιφέρειας προβάλλεται επί 24 ώρου βάσεως έως τις 10 Ιουλίου σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερης διεθνούς προβολής λόγω των αγώνων Μουντιάλ στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης. Βλάβη στο σύστημα του κεντρικού κλιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου προκάλεσε χθες διαρροή νερού και κατάρρευση μέρους της ψευδοροφής του κτηρίου. Η βλάβη προήλθε από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στον δεύτερο όροφο. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου, το συμβάν προκάλεσε περιορισμένη διαρροή νερού σε εσωτερικούς χώρους, η οποία αποκαταστάθηκε άμεσα από την τεχνική υπηρεσία, με την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων να επανέρχεται

0: σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρουσίαση και ανοιχτή διαβούλευση σήμερα στον Δήμο Ρόδο αναφορικά με την εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης. Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο των αρχών του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αστικό ιστό της πόλεως Ρόδου με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Δύο κάτοικοι της Ρόδου και ένας του Αρχαγγέλου περιλαμβάνονται στους 71 συνδρομητές που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της εξάρθρωσης κυκλώματος με κέρδη που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Δημοκρατικής. Αύριο ξεκινά ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός Αλίας Λαγοκέφαλου, μια πρωτοβουλία του ερασιτέχνη Αλία Μιχάλη Καρποδίνη, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη του προβλήματος που προκαλεί το εισβολικό αυτό είδος στις ελληνικές θάλασσες. Ο κ. Καρποδίνης μέσω του Real Voice απίφθινε κάλεσμα σε κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει μέρος με έπαθλα, επισημένοντας το τεράστιο πρόβλημα της εξάπλωσης του Λαγοκέφαλου που έχει διαλύσει, όπως είπε, το θαλάσσιο οικοσύστημα. Αν δεν γίνει κάτι δραστικό για τον περιορισμό του Λαγοκέφαλου, σε 3 χρόνια από τώρα θα βγουν στις παραλίες επιθετικά για αναζήτηση τροφής και δεν θα μπορούν οι λουόμενοι να κολυμπήσουν, με κίνδυνο να τους δαγκώσουν ή να τους κυνηγήσουν, επισήμανε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι ανάγκες σε αίμα κατά την θερινή περίοδο, όπως τόνισε μιλώντας στον Real Voice ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου, Βασίλης Νικολής. Μεγάλη αιμοδοτική δράση εντωμεταξύ διοργανώνεται σήμερα στο ξενοδοχείο Αμάντα Κολοσσός, στο πλαίσιο των θερινών εξορμήσεων του Συλλόγου. Η Ρόδος ετοιμάζεται να υποδεχθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το 3ο Oldtimer Festival την Κυριακή 21 Ιουνίου στην πλατεία Φαλιρακίου από τις 6 το απόγευμα, σε μια μοναδική εκδήλωση αφιερωμένη στην κλασική αυτοκίνηση, τις ιστορικές μοτοσυκλέτες Vespa και την διαχρονική κουλτούρα των οχημάτων εποχής. Εκδήλωση συνδιοργανώνουν αύριο το Ίδρυμα Υποτροφιών Σταματίου και η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου με ομιλητές τον Μανώλη Σφακενάκη, ειδικό ερευνητή ηλεκτρονικού εγκλήματος, και την Πολίνα Ζέρβα, ψυχολόγο. Θέμα της ομιλίας: λιγότερες οθόνες και πάντα με κανόνες, πώς βάζουμε μαζί όρια για την οικογένεια. Η εκδήλωση θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Κλειστές θα παραμείνουν οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου και Κανελοπούλου στην πόλη της Ρόδου το διήμερο 22 και 23 Ιουνίου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, καθώς θα εξαιρέσουμε την πρωτεύουσα Ρόδο, αφού οι αραιές νεφώσεις που βλέπουμε έτσι κατά τις πρωινές ώρες σταδιακά θα πυκνώνουν και από τις 11.30 με 12 περίπου πριν το μεσημέρι θα αρχίσουν να δίνουν σταδιακά έτσι δειλά-δειλά στα ορεινά κυρίως τμήματα κάποιες μπόρες και στη συνέχεια θα επεκταθούν και σε πιο έτσι ανατολικά σημεία του νησιού. Δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και ακτές, οι οποίες ακτές αυτή την περίοδο είναι γεμάτες, γι' αυτό να είστε προσεκτικοί αφού προβλέπονται και ηλεκτρικές εκενώσεις. Η πιθανότητα είναι πάρα πολύ αυξημένη. Δεν αποκλείεται να επηρεαστεί και η πόλη της Ρόδου. Τα όποια φαινόμενα θα έχουν διάρκεια μέχρι τις 5 το πολύ. Το απόγευμα στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις σε όλο τον νομό, στα 6 με 7 μποφόρ σχεδόν σε όλο τον νομό, ενώ καθώς τα νοτιότερα θα μεταβάλλονται έως το μεσημέρι και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Στη συνέχεια θα στρέφονται και εκεί σε βορειοδυτικούς. Θερμοκρασίες σε πτώση, θα δροσίσει αρκετά θα λέγαμε τη νύχτα στα βορειότερα νησιά, ο Ιδράργυρος από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 31 και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, έθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά, με μικρή, πολύ μικρή πιθανότητα κατά τις μεσημβρινές ώρες στη Ρόδο, στα ορεινά της και πάλι, έτσι να έχουμε κάποιες νεφώσεις, ωστόσο η πιθανότητα για κάποια βροχούλα είναι εξαιρετικά μικρή. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 5 μέχρι μποφόρ. Θερμοκρασίες σε πτώση στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 28, Στην Λίνδο η υψηλότερη θερμοκρασία από 21 μέχρι 30 και στο Καστελόριζο επίσης από 21 μέχρι 31 βαθμούς. Για την Κυριακή έθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 μέχρι υποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 28, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 29, στην Λίνδο από 22 μέχρι 33 και τέλος στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκυριακό.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ακούες τη θάλασσα? Μας ψιθυρίζει σιγά.
5: Κρατήστε με καθαρή, παιδιά.
6: Τα ψάρια κολυμπούν βαθιά στο μπλε νερό.
7: Μα θέλει μια θάλασσα καθαρή για να ζουν εδώ.
8: Πλαστικά και σκουπίδια δεν πρέπει να πετάμε.
9: Τη θάλασσα όλοι μαζί να προστατεύουμε και να αγαπάμε.
10: Η θάλασσα μας δίνει δροσιά και χαρά.
11: Και όμορφες στιγμές στις διακοπές ξανά.
12: Αν την φροντίζουμε με αγάπη πολύ,
13: θα είναι πάντα καθαρή για όλη τη γη.
14: Μικρές πράξεις κάνουν μεγάλη αρχή.
15: Μ' αρέσει ο κολυμπάω.
16: Η θάλασσα είναι ζωή για ζώα και παιδιά.
17: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
18: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
19: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
20: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
19: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
21: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
22: Επειδή στο ραδιόφωνο
0: Όλα είναι πιθανά. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12. Στον Real Voice.

Ευτυχώς που υπάρχει και η μουσική στη ζωή μας. Ευτυχώς που

σεβασμό στο πολιτικό σκηνικό, κυρίες και κύριοι. Πυκνώνουν οι κινήσεις για την επαναπροσέγγιση Μητσοτάκη-Καραμαλή. Για να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε και τους διαλόγους με τους Τζάμπα, με τις επιθέσεις Μητσοτάκη. Ο Τζάμπα 1, ο Τζάμπα 2, ο Τζάμπα 3, ο Τζάμπα 4. Τζάμπα μάγκες παντού. Ένας προβληματισμός, δεν μπορείς να πεις, επικρατεί στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Η Νέα Δημοκρατία ποντάρει μεν στην αυτοδυναμία. Αλλά παιδιά, τώρα μεταξύ μας, ο στόχος είναι υπεραισιόδοξος. Επομένως, εφόσον βγει πρώτη, που σας λέω ότι βγαίνει πρώτη στις επόμενες εκλογές, όποτε και να γίνουν η Νέα Δημοκρατία, δείχνουν τουλάχιστον δημοσκοπήσεων θα βγει πρώτη, θα χρειαστεί 1-2 μικρότερα κόμματα για να κυβερνήσει. Ναι, ναι. Το κόμμα Σαμαρά, εφόσον δημιουργηθεί, δεν θα δεχθεί να συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Ένα το κρατούμενο. Το Πασόκ αρνείται κατηγορηματικά, εδώ και πάρα πολύ καιρό, σύγκληση με τη Νέα Δημοκρατία. Η ελληνική λύση του Κυριάκου του Βελόπουλου στην παρούσα φάση αρνείται τις συνεργασίες. Αλλά μπορεί και να συμβάλλει, λέει, μετά τις δεύτερες ή τρίτες εκλογές για να μην γίνει ακυβέρνητο καράβι χώρα, και όλα είναι στον αέρα γενικά. Και ξέρετε πότε θα κριθούν? Κυριολεκτικά το βράδυ των εκλογών.

Σαμαράς στο μεταξύ μιλάει με πολιτευτές, με πρώην κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με αυτοδιοικητικούς και γενικώς ετοιμάζεται. Well, this car is automatic. Yes. Systematic. Hydromatic. Πριν από καμιά ώρα είχαμε φωτιά στη λεωφόρα.

Δεν κινείται τίποτα. Κοίτα τι γίνεται στον Κηφισό αυτή τη στιγμή. Περιμένω να στο δείξω. Πέρι, δηλαδή, παιδιά, έχω βρεθεί σε τέτοια μποτιλιαρίσματα. Και τι να σας πω, δηλαδή, έχω βλαστημίσει την ώρα και τη στιγμή. Μετά τις 11 ξέσπασε η φωτιά. Και από ό,τι φαίνεται η κυκλοφορία θα εξομαλυνθεί σταδιακά. Φέξε μου και γλίστρισα, δηλαδή καλό απόγευμα. Πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαίδων σας, καθώς οι ιδιοκτήτες όλοι καλούνται να ολοκληρώσουν τις εργασίες και να υποβάλουν δήλωση στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αντικειμενική περίοδο. Μην πείτε ότι δεν σας το είπα, δεν το ξέραμε, το λέμε. Έτσι, έχει δώσει παράταση 7 ημερών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η προθεσμία έλυγε στις 15 Ιουνίου και μετατέθηκε για τις 22 Ιουνίου. Έτσι, καταλαβαίνετε τι πρέπει να κάνετε οι ιδιοκτήτες. Κοπή και απομάκρυνση ξερών σπασμένων δέντρων και κλαδιών που εφάπτονται ή βρίσκονται κοντά σε κτίρια. Απομάκρυνση καύσιμης φυτικής ύλης από το έδαφος, φύλλα ξερά χόρτα, πράσινα ξερά κλαδιά. Αποκλάδωση δέντρων, όχι θαμνώδης βλάστηση. Καταλελειμμένα έφλεκτα να απομακρυνθούν κλπ. Κλπ. Γιατί έχουμε κυρώσεις. 500 ευρώ, 400, 100. Έχετε το νου σας, μην σας έρθει καμιά καμπάνα. Το θέμα που συζητάει όλος ο κόσμος είναι αυτό που έχει καθιερώσει η πλατφόρμα της κυβέρνησης, το πόσο κάνει. Παρουσιάστηκε με την Πανοκρουσία σε αυτή η πλατφόρμα που θα δώσει υποτίθεται λύση στον καταναλωτή και θα ξέρει τι συμβαίνει με τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Μόνο, παιδιά, μισό λεπτό. Νομίζω ότι δεν αφορά πάρα πολύ τον κόσμο αυτή η νέα εφαρμογή. Δηλαδή θα ενημερώνει ότι το γάλα είναι φθηνότερο στο ένα σούπερ μάρκετ, τα μακαρόνια στο άλλο και τα πορεπεντικά στο τρίτο και ο καφές σε κάτι άλλο. Δηλαδή τι θα κάνει ο καταναλωτής για να πετύχει το ιδανικό καλάθι? Θα βουλάρει βενζίνη, θα πάρει ένα αυτοκίνητο και θα γυρνάει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ καμιά ώρα να βρει που είναι τα προϊόντα τα πιο φτηνά? Νομίζω ότι πάρα πολύ σοφά έχει υποθεί ότι απευθύνεται στις αρχές αυτή η πλατφόρμα για να επιβάλλουν τις κυρώσεις όπου είναι ακριβά. Δεν μπορεί δηλαδή ένα χαρτί υγείας να έχει στο Σκλαβενίτη 3 ευρώ και στο Βασιλόπουλο 6 ή το αντίστροφο. Ένας χαμός έχει γίνει με το πόσο κάνει. Εντάξει, συγκρίνονται καθημερινά οι τιμές με διαφάνεια. Ωραία, και εγώ τις βλέπω και τις συγκρίνω. Και εντάξει, εγώ που είμαι στη Ρόδο να πεταχτώ από τον ένα στον άλλον, στην Αθήνα φαντάζεστε τι θα γίνει?

Ευαγγέλια για τους λειψούς, γιατί την Κυριακή έρχεται ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, μαζί με τον Φώτη Μάγκο, που είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και ήταν μέχρι πρώτην ως δήμαρχος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν την τιμητική τους η λειψή. Το αθάνατο Αιγαίο, μα τα υπέροχα νησιά μας. Φιλιά σε όλα τα νησιά που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, σε όλα τα δωδεκάνησα. Είναι η ώρα να μιλήσουμε με την Αγγελική Βλαχάκη, αυτό το κορίτσι που είναι σαν νεράιδα και έχει ακόμα πιο μαγική φωνή. Όλα τις γύρω συνδέονται μαγικά με έναν τρόπο. Έγραψα χιουμοριστικά ότι πριν από λίγους μήνες μου είχε πει «Περίμενε με», την περίμενα και ξαφνικά τι έβγαλε ρε Σιπέρι, ένα τραγούδι που λέγεται «Περίμενε με». Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Άξιζε τον κόπο να την περιμένουμε την Αγγελική Βλαχάκη. Άξιζε πάρα πολύ. Καλώς το κορίτσι μου, το όμορφο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το παιδί μου, το καλό. Αυτό το κορίτσι που έγραψε κάποια στιγμή ένα τραγούδι, ένα τόσο βαθύ τραγούδι, το «Με ποιο δικαίωμα», που έγινε ύμνος γιατί κατήγγειλε με το δικό της τρόπο την ενδοοικογενειακή βία και τη γυναικεία κακοποίηση, και με αυτό είχε εμφανιστεί στη σκηνή του X-Factor, προκαλώντας ρήγη συγκίνηση στην Επιτροπή και σε όλο τον κόσμο, με ένα συγκλονιστικό, λιτό μήνυμα και μια φωνή απέναντι σε ένα κοινωνικό φαινόμενο που, εν πάση περιπτώσει, λαμβάνει συνέχεια τρομακτικές διαστάσεις. Εξαιρετικό ήταν τότε. Θέλω όμως, πριν αρχίσω την κουβέντα μαζί σας, να σας διαβάσω και κάτι άλλο. Το Μίλτο Καρατζά, το γνωρίζουμε όλοι, το μουσικό παραγωγό, το όνομα Σφραγίδα. Ακούστε τι έχει πει πριν λίγο καιρό ο Μίλτος Καρατζάς για αυτό το κορίτσι, για την Αγγελική Βλαχάκη. Αυτή η κοπέλα, η Αγγελική Βλαχάκη, είναι μια συγκλονιστική τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που θα βρεθεί σύντομα στις κορυφαίες ελληνίδες τραγουδίστριες. Την ανακάλυψα στο Instagram όταν ήταν 14 χρονών και τραγουδούσε με την κιθάρα της δικά της υπέροχα τραγούδια. Άρχισα να την παρακολουθώ και σύντομα γνώρισα τους γονείς της και κυκλοφόρησα το πρώτο της σπουδαίο τραγούδι με τίτλο «Με ποιο δικαίωμα», που υποστηρίζει το κίνημα Me Too. Σήμερα είναι 22 χρονών και έχει ήδη γράψει πάνω από 600 τραγούδια, που το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Στη ζωή μου είναι η τέταρτη φορά που συναντώ ένα τόσο ταλαντούχο νέο πλάσμα, που είμαι σίγουρος ότι θα διαπρέψει στην καριέρα της. Δεν της λείπει τίποτα. Έχει υπέροχη φωνή που μπορεί να τραγουδήσει όλα τα είδη μουσικής άψογα σε τρεις γλώσσες τουλάχιστον. Συνέχεια γράφει τραγούδια μόνη της. Είναι ένα πανέμορφο πλάσμα που δεν μπορεί να μην θαυμάσει την ομορφιά της. Σέβεται την οικογένεια και ταυτόχρονα είναι ένα όριμο άτομο. Σημειώστε την. Σε 2-3 χρόνια θα την ξέρουμε όλοι και θα την θαυμάζουμε όλοι. Το σημειώσαμε λοιπόν. Αγγελική Βλαχάκη, σε έχουμε σημειωμένη. Γιατί για να το λέει ο Μίλτος Καρατζάς, προφανώς κάτι ξέρει. Δεν είναι τυχαίος. Έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι ότι και χάρηκες και πάρα πολύ με όλο αυτό.
1: Ναι, φυσικά, και το Μίλτο τον εκτιμώ πολύ και τον ξέρω και χρόνια. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισε από το χώρο, όταν ακόμα δεν ήξερα ότι θα ασχοληθώ με αυτόν.
0: Ύμνους για σένα, ύμνους. Και είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι τυχαίος, ξέρει, έτσι.
1: Σαφώς, εννοείται πως ξέρει.
0: Άρα είσαι ένα ταλεντάκι ανερχόμενο φοβερό. Επίσης θέλω να πω για την αποκατάσταση της αληθείας ότι τώρα έχει μεγαλώσει πολύ. Δεν είναι 22, είναι 23 χρονών. Η Αγγελική που γεννήθηκε στη Γερμανία και έχει όλους αυτούς τους κώδικες της ηθικής και όλες τις αξίες των Ελλήνων, του εξωτερικού των Ελλήνων της Γερμανίας. Έχεις γαλουχηθεί με αυτά και φαίνεται, κορίτσι μου, δεν χρειάζεται να σε ξέρει κανείς. Μίλησέ μου λίγο για αυτό το υπέροχο «Περίμενέ με». Τι ωραίο τραγούδι. Εσύ το έγραψες φυσικά?
1: Ναι. Το έγραψα και είναι και σχετικά πρόσφατα τραγούδι, γιατί τα προηγούμενα τραγούδια,
0: ναι,
1: κάποιο το πιο δικαίωμα, ας πούμε, όχι, ήταν σχετικά πρόσφατα, το είχα γράψει 1,5 χρόνο, ας πούμε. Το «Μπορώ» το είχα γράψει ήδη 5 χρόνια όταν το έβγαλα.
0: Ναι.
1: Το «Περίμενε» το έγραψα το καλοκαίρι που μας πέρασε,
0: ναι,
1: στην Ισπανία.
0: Και τι, άργησε πολύ να βγει?
1: Ναι, άργησε πολύ, δεν ήξερα κιόλας ότι θα είναι το επόμενο. Γράφω πολύ, γράφω κάθε μέρα.
0: Παιδί μου, πόσα έχεις γράψει? 600 τραγούδια, λέει ο Καρατζάς, έχεις γράψει?
1: Έχω γράψει, νομίζω ότι είμαστε στο πάνω από 800 αυτή τη στιγμή.
0: Ο Χριστός και η Παναγία, από ποια ηλικία γράφεις δηλαδή τραγούδια?
1: Συνειδητά. Γράφω από 10 χρονών.
0: Από πόσο?
1: Από 11.
0: Από 11 συνειδητά και από τα 6 ασυνείδητα, λέει. Εντάξει.
1: Με θυμάμαι να πηγαίνω στη μητέρα μου και να τη λέω: «Έχω γράψει ένα τραγούδι και να είμαι 7. Και επειδή δεν το αντιμετώπισε με τον τρόπο που θα ήθελα, δεν είπα ποτέ και το είμαστε στα 16 μου, ας πούμε, ότι γράφω τραγούδια.
0: Αλήθεια τώρα. Ναι, πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Θυμάσαι την αρχή όλου αυτού του φαινομένου «γράφω τραγούδια»?
1: Θυμάμαι το ότι ήθελα να γράφω ένα κωδικοποιημένο ημερολόγιο, το οποίο θα μπορώ εγώ να το καταλαβαίνω πρώτα. Δηλαδή, ναι, ότι ήθελα να μιλάω με τον εαυτό μου χωρίς να νιώσω ότι υπάρχει περίπτωση με τον οποιοδήποτε τρόπο να παραβιαστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: χωρίς να χρειαστεί κάποιος να το βρει, είτε είναι γονιός, είτε είναι φίλος, είτε οτιδήποτε.
0: Ναι. Το έχεις κάνει αυτό? Το έχεις κάνει σε ημερολόγιο ή το έχεις κάνει σε τραγούδια αυτό?
1: Το έχω κάνει σε τραγούδια. Έγραφα ημερολόγιο. Με θυμάμαι πάντα να γράφω ημερολόγιο και να γράφω μια σελίδα και να τη σκίζω την άλλη μέρα, να την πετάω. και ξανά από την αρχή, γιατί δεν ήθελα να πέσει σε κανένα στα χέρια η οποιαδήποτε σκέψη μου, όσο παιδική και να ήταν.
0: Ναι, έπεσε ποτέ η σκέψη σου αυτή σε άλλα χέρια?
1: Όχι. Απλά ήταν ο μόνιμος φόβος μου. Δηλαδή δεν ξέρω τι ακριβώς μου φαίνονταν τόσο τραγικό σε αυτό, αλλά συνέχισα να το κάνω μέχρι και σήμερα.
0: Ναι, θέλω να σε ενημερώσω ότι όλα τα κορίτσια, δεν ξέρω για τα αγόρια, στην ηλικία και των 13, 14, 15 θέλουν να γράφουν ημερολόγιο και να μην το βλέπει κανείς. Δηλαδή, ναι. Πραγματικά. Τώρα έχεις αναθεωρήσει που έχεις μεγαλώσει?
1: Όχι.
0: Όχι, γιατί... έτσι, γιατί είσαι σταθερή, μπράβο σου.
1: Καλά, ναι, εννοείται, σταθερή στις αξιές, αλλά... Μου αρέσει αυτός ο τρόπος επικοινωνίας που έχω με τον εαυτό μου μέχρι και σήμερα. Μου αρέσει.
0: Μπράβο, κοριτσάκι.
1: Που συνεχίζω και γράφω αλήθεια, που γράφω πράγματα που μου συμβαίνουν ή που βλέπω σε άλλους ανθρώπους.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το σημαντικότερο? Ότι μπορείς να το κάνεις.
1: Ναι.
0: Μπορείς, έτσι δεν είναι? Μπορώ λοιπόν. Πάμε. Μπορώ. Αγγελική Βλαχάκη.

0: Μπορεί λοιπόν από ό,τι φαίνεται αυτό το κορίτσι, το δροσερό και το υπέροχο με την βελούδινη φωνή, όλα τα μπορεί. Να σου πω, Αγγελικούλα, κάποια στιγμή έγραψες, ανέβασες εκεί γύρω στο Μάιο μια ανάρτηση, που, μια πολύ ωραία εικόνα που λες «Κάποιες αγάπες δεν φεύγουν ποτέ». Σε τι αναφερόσουνα, γιατί είμαστε και κουτσομπόλιδες εδώ.
1: Ωραία ερώτηση, που ξέρεις τι μας.
0: Φυσικά, η δουλειά μας είναι αυτή.
1: Θα απαντήσω πολύ επαγγελματικά.
0: Παρακαλώ.
1: Θα πω ότι πολλά μπορεί να εννοείς με αυτή τη...
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μία της αγάπης μου που δεν φεύγουν ποτέ είναι η μουσική.
0: Ναι, και η θάλασσα από ό,τι βλέπω στο βίντεο που το συνοδεύει.
1: Σαφώς, αγαπώ τη θάλασσα, πάντα την αγαπώ. Και κάτι που αγαπώ πολύ είναι η οικογένεια. Ένα μέρος της το έχω χάσει με τα χρόνια. Ναι. Αλλά έχω φροντίσει με κάποια μου τραγούδια να τους κρατάω κοντά μου, όπως είναι το κορίτσι μου. Αγάπη μου.
0: Οι γονείς σου μένουν στο Βέλγιο?
1: Ναι, οι γονείς μου μένουν στο Βέλγιο.
0: Ναι. Να διορθωθούν παρακαλώ τα βιογραφικά σου, γιατί γράφουν ότι η 22χρονη Αγγελική Βλαχάκη γεννήθηκε στη Γερμανία, πέρασε τα σχολικά της χρόνια στην Ελλάδα και σήμερα διαμένει στο Βέλγιο. Όχι, παιδιά. Η Αγγελική Βλαχάκη δεν διαμένει στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο είναι με την επιχείρηση που έχουν τη μεγάλη εκεί με τα αυτοκίνητα οι γονείς της. Επισκέπτεσαι όμως το Βέλγιο?
1: Πηγαίνω πολύ συχνά, πάντα θα είναι το σπίτι μου.
0: Πάντα θα είναι το σπίτι σου, βέβαια, λίμωνα. Σε ενημερώνω, θα σε πάρει τηλέφωνο η ηχολήπτης μας, ο αγαπημένος, για δουλειές για την άλλη δουλειά. Έχω δώσει και την. Να κάνουμε όλες τις δουλειές, παιδιά, μαζί. Κάτι θέλει για αυτοκίνητα, θα πάρει. Θα σε πάρει να τον φέρει σε επαφή, να το ξέρει. Αυτό να το περιμένει.
1: Θα χαρώ.
0: Πώς λέμε, περίμενε με, αυτό σου λέει και ο Πέ. Περίμενε με. Ωραία, λοιπόν. Το περίμενε με, από ό,τι φαίνεται, σκίζει. Και το ακούω και παντού και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ μελωδικό, πολύ pop, πολύ δροσερό, υπέροχο. Ποιον έχεις που σε περιμένει, κοριτσάκι μου? Σε περιμένει κάποιος?
1: Κάποιος με περιμένει. Εντάξει, νομίζω ότι όταν εγώ επιγράφω αλήθεια, γράφω τι μου συμβαίνει, χαίρομαι που περνάω τα χρόνια και ζω διαφορετικά πράγματα και αρχίζω και γράφω και διαφορετικά πράγματα.
0: Τι έχει αλλάξει από το κορίτσι των 13-14 που έγραφες, το κορίτσι των 23 που γράφεις σήμερα? Τι έχει αλλάξει στον τρόπο που γράφεις και στα τραγούδια που γράφεις?
1: Είδα διαφορετικά κάποια πράγματα στη ζωή.
0: Και στην Ελλάδα ειδικά, για πας.
1: Και στην Ελλάδα, ναι. Μεγαλώνω, γνωρίζω καινούργιους ανθρώπους, κάνω καινούργιους φίλους. Ζω διαφορετικά, ζω σε ενήλικη, σε έναν ιδιαίτερο κόσμο, αλλά μου προσφέρει στιγμές. Ναι. Και αυτές τις στιγμές τις κάνω τραγούδια.
0: Αυτές τις στιγμές τις κάνω τραγούδια. Και ένα από αυτά είναι το «Φώναζε με αγάπη μου»,
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε.

0: Και ευαισθησία και δυναμισμός και φωνή υπέροχη και όλο το πακέτο έχει αυτό το κορίτσι που μέχρι τώρα έχει συνεργαστεί και με σπουδαίους καλλιτέχνες. Βιτάλη, Χατζής, Αβιδάκης, Ντομένικα και το φίλο μας τον αγαπημένο, τον σπουδαίο, τον Αντώνη Μιτζέλο. Τον αγαπημένο μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι εμπειρίες, σου προσθέτουν πρόσθετες εμπειρίες και νιώθεις και τυχερή με έναν τρόπο, γιατί ξέρεις πόσα παιδιά εκεί έξω προσπαθούν να κάνουν αυτό το άλμα του να μπουν στα πράγματα της μουσικής βιομηχανίας. Εσύ πώς τα βλέπεις αυτά, πώς βλέπεις αυτά που συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα? Ξέρεις γιατί στο λέω ρε εσύ Αγγελική? Γιατί σκέφτομαι ότι θα μπορούσες να κάνεις καριέρα με αυτή τη φωνή, να μείνεις και στο Βέλγιο, αλλά είπες όχι.
1: Κοίταξα, σε αυτό το τομέα κοίταξα το ότι γράφω κυρίως ελληνικά, ότι εκφράζομαι καλύτερα στα ελληνικά. Μιλάω πολύ καλά γαλλικά, αλλά για μένα δεν είναι γλώσσα της καρδιάς μου.
0: Αχ, κορίτσι μου. Ναι.
1: Πολύ όμορφες συνεργασίες που έχω γνωρίσει πολύ σπουδαίους ανθρώπους και γνωρίζω ακόμα και δεν αλλάζει τίποτα στον ενθουσιασμό μου κάθε φορά που χρειάζεται να δουλέψω και να κάνω πρόβες και να μελετήσω για μια τέτοια μουσική βραδιά.
0: Ναι.
1: Με τον Αντώνη Μιτζέλο που έχουμε δουλέψει αρκετές φορές πλέον μαζί, ο ενθουσιασμός μου παραμένει ο ίδιος κάθε φορά. Κάθε φορά τον σέβομαι και τον θαυμάζω και χαίρομαι που έχω την τιμή.
0: Μα δεν είναι αστέρι. Δεν είναι αστέρι.
1: Είναι υπέροχος άνθρωπος.
0: Είναι. Να του δώσει ένα φιλί μόλις τον ξαναδείς και μιλήσετε. Τον αγαπάμε πάρα πολύ όλοι. Και ξαναρωτώ λοιπόν εγώ, είναι εύκολα τα πράγματα για ένα κορίτσι με αποδειγμένο ταλέντο που φαίνεται και ακούγεται? Είναι εύκολα τα πράγματα? Και τι σημαίνει επιτυχία? Να ακούγεται το τραγούδι, να έχω μια δισκογραφική συνεργασία, να κάνω ζωντανές εμφανίσεις, να πηγαίνω συναυλίες? Πώς το έχεις στο μυαλό σου?
1: Κοιτάξτε, γενικά το αν είναι εύκολα τα πράγματα, όχι, σίγουρα δεν είναι. Έχει πράγματα που τα μαθαίνεις εντός της δουλειάς, που μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι καταστάσεις και ανθρώπους και συγκυρίες διαφορετικά, ώστε να μπορείς να είσαι ανθρωπιστικά πρώτα καλά σε αυτή τη δουλειά, γιατί δεν είναι εύκολη αυτή η δουλειά. Έχει πολλά πράγματα τα οποία σε αλλάζουν και όχι πάντα με καλό τρόπο.
0: Σωστά.
1: Αλλά
0: πώς το παλεύεις αυτό, πώς μπορείς να το αποφύγεις?
1: Μεγαλώνεις τη δουλειά, μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι. Μετά από ένα σημείο κοιτάς να κάνεις τη δουλειά σου, αποκτάς μια έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στους συνεργάτες και τους ανθρώπους που έχεις στο πλευρό σου μέχρι τότε και νιώθεις προστατευμένος μέσα σε αυτή τη δουλειά. Όλες οι δουλειές έχουν τα καλά του και τα κακά του.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι η μόνη η μουσική που έχει τις μαυρίλες της, ας πούμε.
0: Όχι, αλλά εσύ έχεις μηχανισμούς ώστε να ζεις και να περικλείεσαι μέσα σε αυτά που πιστεύεις και που θέλεις? Έχεις δηλαδή κάποιες δικλείδες ασφαλείας ώστε να ζεις το δικό σου παραμύθι, έτσι όπως το έχεις στο μυαλό σου?
1: Έχω τον εαυτό μου στο μυαλό μου σαν άνθρωπο πολλά χρόνια μετά και ξέρω πώς θέλω να είμαι και πώς θέλω να νιώθω για τον εαυτό μου και τι θέλω να βλέπω στον καθαρέφτη. Και δεν θέλω να ξεχάσω ότι είμαι άνθρωπος και ότι άνθρωπος σημαίνει ότι αγαπάς τους υπόλοιπους, σέβεσαι τον οποιονδήποτε, είτε σε ένα μαγαζί είναι συνάδελφός σου, είτε είναι σερβιτόρος, είτε είναι πορτιέρης, είτε είναι οτιδήποτε. Είναι ακριβώς ότι είσαι κι εσύ. Κάποια στιγμή ήσουν το κοινό σε αυτό το μαγαζί και αυτό πρέπει να το ξέρεις και να το έχεις στο μυαλό σου. Και εγώ θέλω να βλέπω τον εαυτό μου σε 30 χρόνια στον καθρέφτη και να λέω όχι για την τεράστια καριέρα που έκανα, γιατί αυτό είναι το τελευταίο που κοιτάω, αλλά να χαίρομαι που κράτησα τον ανθρωπισμό μου και που έμεινα η Αγγελική, αυτό που ξεκίνησα.
0: Πάμε στο παραμύθι τώρα, γιατί έχω συγκινηθεί. Παραμύθι.

0: Δεν είναι μόνο ότι έχεις μια καταπληκτική χρειά στη φωνή και ένα ταλέντο, κορίτσι μου, είναι ότι είσαι και ένα, αυτό που λέμε πια το παρεξηγημένο, ένα πολύ καλό παιδί, μεγαλωμένο με αρχές και με μυαλό στο κεφάλι σου, και σε θαυμάζω πολύ σε τόσο μικρή ηλικία που έχεις καταφέρει όλα αυτά, και κυρίως για το χαρακτήρα σου, να το ξέρεις αυτό. Σε θαυμάζω πάρα πολύ και μπράβο σου, και θέλω να σου ευχηθώ τα καλύτερα πραγματικά. Γιατί υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει ο τραγουδιστής και υπάρχει και ο τραγουδοποιός. Μερικές φορές είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Όμως δεν είναι τελικά. Γιατί εσύ δεν είναι ότι σου δίνει κάποιος ένα τραγούδι και ερμηνεύεις. Τα έχεις κάνει δικά σου. Βγαίνουν μέσα από την ψυχή σου και δεν μπορεί να τα πει κανείς παρά μόνο εσύ. Και αυτό για μένα είναι το όπλο σου, το μεγάλο. Μπράβο, ρε Αγγελική. Μπράβο, κορίτσι μου. Δεν έχω να σου πω, δηλαδή, ειλικρινά, έχω εντυπωσιαστεί, βγάζω πάρα πολλούς καλλιτέχνες, πάρα πολλούς νέους τραγουδιστές, τους πιστεύω και θέλω να τους στηρίζω. Εσύ με έχεις εντυπωσιάσει πολύ για το ήθος, το χαρακτήρα, στον ακέραιο, και βεβαίως για τη φωνή σου που είναι όλο, όλο, όλο, το έχεις όλο το πακέτο, κορίτσι μου, φτούσου να μην σε ματιάσουμε, σκόρδα. Δηλαδή, πραγματικά. Πραγματικά. Το για μένα δεν υπάρχει ανερχόμενη τραγουδοποιός. Για μένα είσαι καταξιωμένη ήδη στη συνείδησή μου και πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Γι' αυτό σας καλώ όλους να πατήσετε Αγγελική Βλαχάκη και να ακούσετε όχι μόνο το Περίμενέ με, αλλά και όλα της τα τραγούδια. Είναι διαμάντια ένα και ένα. Ειδικά το Περίμενέ με, που θα τα ακούσουμε τώρα πάλι στο κλείσιμο. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Συνέστημα, μουσική υπέροχη και υπέροχη φωνή. Θα σε περιμένουμε συνέχεια με νέα τραγούδια, να ξέρεις. Αυτό
1: όλοι
0: να ξέρεις.
1: Όλοι αξίζει κάτι να περιμένουμε, μόνο αυτό.
0: Όλοι αξίζει κάτι να περιμένουμε και μας το δίνεις και σε μήνυμα. Και το μήνυμα για μένα, για τα νέα παιδιά της ηλικίας σου, είναι να γίνουν σαν και σένα. Το εννοώ, όποιο ταλέντο και αν έχουν, πραγματικά σε θαυμάζω πολύ. Πάμε στο Περίμενέ με και αποχαιρετούμε την κούκλα μας, την Αγγελική, την Βλαχάκη.
1: Πολύ,
0: φιλάκια, κορίτσι μου αγαπημένο.
1: Φιλάκια.

Και εσείς να με περιμένετε τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι στο ραντεβού μας πια μέσα από τη συχνότητα του Real Voice. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Πέρι μου και εσύ να με περιμένεις. Περίμενε με τη Δευτέρα. Μην νομίζεις δεν θα έρθω εδώ, θα είμαι πάλι. Θα σε βασανίσω. Σας απειλώ κιόλας. Άντε μωρέ και με βροχή και με ζέστη. Μια χαρά θα περάσουμε. Μια χαρά είναι όλα. Ξέρετε κάτι. Ξέρετε πόσο πιο σημαντικό, το λέω συνέχεια, είναι να ξυπνάς το πρωί. Άλλοι δεν ξυπνάνε το πρωί. Είναι δώρο το να ξυπνάς το πρωί. Μην το ξεχνάμε και μην το θεωρούμε δεδομένο. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε, αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: chart για τις γεννήσεις το 2025. Είναι 2:01. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Θρίλερ με τη συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν λίγες ώρες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Αναβλήθηκε επαόριστον η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση αντιπροσωπιών στην Ελβετία μετά τη νέα Ισραηλινή επίθεση στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου. Ήταν απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά, υποστηρίζει ο Ισραηλινός στρατός. Κριτική σε υπουργούς της Ισραηλινής κυβέρνησης που δεν στηρίζουν τη συμφωνία, άσκησε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Εγγύησης ότι οι επιθέσεις του Τελαβίβ θα σταματήσουν, ζητεί η Τεχεράνη.
0: Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται επιτάπητο στην συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής των Βρυξελών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει στους ομολόγους του την ανάγκη για έναν προϋπολογισμό που θα καλύπτει τις φιλοδοξίες των κρατών μελών.
1: Απίστευτη υπόθεση εκβίασης στον Βόλο. 34χρονος απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο σταδιακά από τις αρχές Μαΐου με φόντο την παράνομη προμήθεια βεγγαλικών. Τα χρήματα βρίσκονταν στο σπίτι λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα του παιδιού. Κομβικό ρόλο διαδραμάτισαν άλλοι 4 ανήλικοι.
0: Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Δεν βρέθηκαν DNA ή ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορουμένου. Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών?
1: Την καταδίκη του βασικού κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση ζήτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, ενώ για τον δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε απαλλαγή.
0: Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Στο Συμβούλιο Πλημμύλη Οδικών με βούλευμά του τους παραπέμπει κατά περίπτωση για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Στοιχεία σοκ για τις γεννήσεις στη χώρα μας κατέγραψαν νέα μείωση πέρυσι κατά 4,2% σύμφωνα με την Ελστάτ. Το Νοέμβριο και τον Ιανουάριο εντοπίστηκαν οι πιο έντονες αρνητικές μεταβολές. Η Κρήτη είναι η μοναδική περιφέρεια στην οποία σημειώθηκε αύξηση.
0: Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Περισσότερα από 19.000 άτομα εντοπίστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του έτους.
1: Ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναστήλωσης και απομακρύνθηκαν οι σκαλοσιές από το δυτικό αέτομα. Η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για επανένωση των γλυπτών, δηλώνει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
0: Στα αθλητικά, στην απόκτηση του 28χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Παμπλο Μαφέο προχώρησε ο Ολυμπιακός.
1: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισοπαλή 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο ομίλο την πρώτη νίκη του στη διοργάνωση έκαναν ο Καναδάς και η Ελβετία.
0: Και στα του καιρού τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, άνεμοι μεταβλητοί ως έξι μποφόρ. Έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη υποχωρούν οι τοπικές βροχές, έρχονται τα μελτέμια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πάμε να δούμε πώς διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
3: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και το ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πεντέλης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Αναζωπυρώνεται η ανησυχία της διεθνούς κοινότητας μετά την επαόριστη ματέωση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη σκιά των νέων Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Όλα βρίσκονται στον αέρα και η αίσθηση αβεβαιότητας έχει διαδεχθεί το κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας που επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες μετά την ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τις δύο πλευρές. Επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετίας αναφέρει ότι ακυρώνονται οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα χωρίς να υπάρχει περαιτέρω αιτιολόγηση. Αναλυτές ωστόσο αναφέρουν ότι η ματέωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επέλαση των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο Λίβανο. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance άσκησε δρυμία κριτική στο Ισραήλ που δεν στηρίζει την καταρχήν συμφωνία με το Ιράν, λέγοντας: «Μην επιτίθεστε στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχό σας. Το σκηνικό που διαμορφώνεται είναι πλέον απρόβλεπτο για μία ακόμα φορά, Θανάση Τσίτσα».
4: Καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε με κάποια έκτακτη είδηση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αναφορές από εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με τις οποίες στις 13:43 της Παρασκευής οι φρουροί της Επανάθεσης σταμάτησαν την κίνηση όλων των πλοίων, αποκλείοντας ουσιαστικά τα στενά του ορμούς. Την ίδια ώρα ακούστηκαν προειδοποιητικές βολές στην περιοχή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να μεταδίδουν μέσω ραδιοφώνου το μήνυμα «Μην πλησιάζετε τα στενά ορμούς». Ενώ νέες αναφορές κάνουν λόγο για συνεχή πειρά από σκάφη των φρουρών της Επανάστασης στα στενά.
0: Άρα έχουμε ευρείας κλίμακας επιχείρηση των φρουρών της Επανάστασης στα στενά του ορμούς, με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η ναυση.
4: Δεν επιβεβαιώνεται, Βασίλη. Αυτές οι αναφορές είναι από τα πληρώματα των δεξαμενοπλοίων και των εμπορικών πλοίων που βρίσκονται στα στενά. Μεταδίδονται τώρα ως αναφορές, αλλά πρέπει να δούμε αν επιβεβαιώνεται. Σε ό,τι αναφορά την αναβολή της συνάντησης ΗΠΑ στην Ελβετία, ο Λευκός Οίκος απέδωσε την εξέλιξη σε οργανωτικά και τεχνικά ζητήματα. Ωστόσο, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πίσω από την αναβολή βρίσκεται η νέα κλιμάκωση στο Λίβανο και η δυσαρέσκεια της Τεχεράνης για τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεσμπολάχ. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι φέρονται να ξεκαθάρισαν ότι αναμένουν πρώτα συγκεκριμένες ενέργειες εφαρμογής των Αμερικανικών δεσμεύσεων πριν προχωρήσουν στην επόμενη φάση των συνομιλιών. Παρά τις σύντομες επικρίσεις που δέχεται από την Κυριακή όταν ανακοίνωσε συμφωνία με το Ιράν τόσο από το εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων όσο και το Ισραήλ, ο Τραμπ εξακολουθεί να υπερασπίζεται την επιλογή του. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι παρά το γεγονός πως δεν υπήρξε επίσημη συνθηκολόγηση της Τεχεράνης, το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά αυτό που ζητούσε από την αρχή του πολέμου, μια άνευ όρων παράδοση του Ιράν. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τους χειρισμούς ότι ο πόλεμος ανέδειξε τα όρια της αμερικανικής ισχύως ή της δικής του πολιτικής επιρροής. Δεν υπάρχουν όρια στη δύναμή μου, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν πλήρως τους στρατιωτικούς τους στόχους και ότι ακόμα και το μνημόνιο κατανόηση με τη Τεχεράνη θα μπορούσε πιθανότητα να θεωρηθεί άνευ όρων παράδοσης. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία απέτρεψε μια διεθνή οικονομική κρίση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μόνη εναλλακτική θα ήταν η συνέχιση του βομβαρδισμού για εβδομάδες, κάτι που θα κρατούσε κλειστά τα στενά του ορμού και θα προκαλούσε ενεργειακό σοκ. Την ίδια στιγμή βαθαίνει το χάσμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ. Λίγο πριν την ακύρωση του ταξιδιού του στην Ελβετία, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance προκάλεσε αίσθηση στο Ισραήλ, επικρίνοντας δημόσια υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου που επιτέθηκαν στη συμφωνία και προσωπικά στον Τραμπ. Όπως είπε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μοναδικός ηγέτης κράτους στον κόσμο που είναι πραγματικά φιλικά διακείμενος προς το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν βασικός στρατιωτικός και διπλωματικός υποστηρικτής της χώρας. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν δυσφορία στο Ισραήλ, χωρίς όμως να υπάρξει επίσημη κλιμάκωση απέναντι στο Λευκό Οίκο. Βασίλη.
0: Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Ωστόσο, εάν ανακύψει οτιδήποτε νεότερο για την κατάσταση στα στενά του Ορμούς, διακόπτεις τη ροή του δελτίου και μας ενημερώνεις.
1: Δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες και αρχίζει η μάχη για το νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους ηγέτες να συζητούν επί της σχετικής πρότασης της Κυπριακής Προεδρίας. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά τα κρατημέλη εμφανίζονται διχασμένα σχετικά με τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών δαπανών. Από τη μία βρίσκονται οι χώρες του Βορρά που ζητούν ανακατεύθυνση των κονδυλίων προς νέες προτεραιότητες και από την άλλη τα κράτη του Νότου που επιμένουν στη διατήρηση ισχυρής χρηματοδότησης για την κοινή αγροτική πολιτική και τα ταμεία συνοχής. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνουμε, Ευαγγέλια Ρετέ?
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, η διαπραγμάτευση αναμένεται δύσκολη, πολύ δύσκολη, γιατί η Κομισιόν θέλει έναν ισχυρό προϋπολογισμό περίπου 2-3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ πολλές χώρες του Βορρά, με πρώτη τη Γερμανία, αντιδρούν λέγοντας ότι πρέπει να μειωθούν όλα αυτά τα ποσά και ξεκαθαρίζουν ότι δεν θέλουν ένα νέο ευρωπαϊκό χρέος. Εδώ αρχίζει βέβαια και η κλασική σύγκρουση, καθώς οι χώρες του Βορρά ζητούν περιορισμό δαπανών και μετακίνηση των υφιστάμενων κονδυλίων προς την άμυνα, τη στρατιωτική βιομηχανία δηλαδή, και την τεχνολογία, ενώ οι χώρες του Νότου, μεταξύ των οποίων φυσικά και η Ελλάδα, θέλουν ισχυρή χρηματοδότηση για συνοχή, αγρότες και μετά άμυνα και ενέργεια. Έτσι έχουμε δύο πολύ διαφορετικά στρατόπεδα όπως πάντα και έχουμε μπροστά μας ένα κύκλο πολύ σκληρών διαπραγματεύσεων.
1: Εδώ οι οποίες αναμένεται να κρατήσουν για αρκετό καιρό από ό,τι καταλαβαίνουμε, Ευαγγέλη.
5: Ακριβώς. Κανείς δεν περιμένει, Ελισάβετ, ότι το θέμα θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι νωρίτερα από τα τέλη του έτους, με πολλούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων η Τζόρτζια Μελόνι πριν από λίγο, να ζητούν πολύ πιο γρήγορες αποφάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πια την πολυτέλεια του χρόνου.
1: Τώρα, στο επίκεντρο βρέθηκε κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου, Βαγγέλη, η απόφαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Αντώνιο Κώστα, να ξεκινήσει το άνοιγμα διπλωματικού διάβλου επικοινωνίας με την Μόσχα, και εκεί είχαμε αντιδράσεις.
5: Ακριβώς, είχαμε πολύ έντονες αντιδράσεις από τις βαλτικές χώρες και τη Γερμανία, οι οποίες επιμένουν ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία επικοινωνία, τουλάχιστον επίσημη, με τη Ρωσία και ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τη σκληρή της στάση. Να θυμίσουμε ότι πριν περίπου μια εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ έχουμε άλλες χώρες με επικεφαλής εδώ τη Γαλλία που θέλουν να ξεκινήσουν έναν διάλογο με τη Ρωσία, καθώς θεωρούν ότι οι νέες ανάγκες στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο θέτουν ως απαραίτητη τη συνεργασία ή έστω μια μορφή συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, όχι μόνο για τα ενεργειακά, αλλά και για το μέλλον της Ουκρανίας, το οποίο είναι και ένα μεγάλο ερωτηματικό και είναι κάτι που συζητήθηκε ευρέως στην σύνοδο αυτή και είχαμε και πολλές συζητήσεις και επαφές, μία εκ των οποίων, και μάλιστα πολύ σημαντική όπως χαρακτηρίζουν εδώ, τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Ζελένσκι.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βαγγέλη Αρετέο και να ακούσουμε τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
6: Οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η

0: κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
1: Το αστρονομικό ποσό των 370.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι από έναν 13χρονο στον Βόλο. Τον ανάγκασαν, εκφοβίζοντας και εκβιάζοντάς τον, να τους δώσει όλα τα μετρητά που είχαν οι γονείς τους στο σπίτι. Το πρόσχημα που χρησιμοποίησαν ήταν, Αναστασία Φίσα, ότι θα τον συλλάβει η αστυνομία, καθώς είχε προμηθευτεί βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του.
2: Ακριβώς έτσι. Μιλάμε για μια απίστευτη περίπτωση απάτης εδώ στην πόλη του Βόλου. Ο 13χρονος γιος του επιχειρηματία, όπως αναφέρατε, έλαβε, είχε την κατοχή του κάποια βεγγαλικά. Ήθελε να γιορτάσει για τα γενέθλιά του. Τότε ένας φίλος, ένας άλλος ανήλικος, τον έπεισε να του δώσει κάποια από αυτά και μετά του είπε, αυτό όλα έγιναν σε διάστημα από 2 Μαΐου μέχρι και 14 Ιουνίου. Αυτός ο ανήλικος φίλος του, λοιπόν, στη συνέχεια του είπε ότι τα έδωσε σε έναν 34χρονο, τον οποίο η αστυνομία τον συνέλαβε και υπό την απειλή ότι θα κατηγορηθεί και ο ίδιος ο ανήλικος και οι γονείς του, τον έπεισε μέσα σε αυτό το διάστημα και τους έδωσε το αστρονομικό ποσό των 370.000 ευρώ. Όταν μετά από λίγες ημέρες, προχθές, οι γονείς του αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν χρήματα από το σπίτι, τότε ο 13χρονος τους εξήγησε για τον εκβιασμό, ενημέρωσε ανάμεσα την αστυνομία και ήδη η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου έχει ταυτοποιήσει τον 34χρονο και δύο ανήλικους, έναν 17χρονο και έναν 15χρονο, ενώ ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι δύο ανήλικοι που εμπλέκονται. Να πούμε ότι έγιναν και έρευνες στο σπίτι του, δεν έχουν βρεθεί χρήματα. Και φυσικά βρίσκεται σε εξέλιξη η όλη έρευνα της αστυνομίας για την ταυτοποίηση και των υπολείπων δραστών. Και αυτό το επαναλαμβάνει συνέχεια. Η αστυνομία χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ανεξαρτήτου ηλικίας. Δεν ξέρεις ποτέ πώς και πότε θα χτυπήσει κάποιος που θέλει να αποσπάσει χρήματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Φίσα από το e-thessalia.gr.
3: Περιπλέκεται κι άλλο η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο, καθώς τα εργαστηριακά αποτελέσματα δεν μας διαφωτίζουν ιδιαίτερα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δεν βρέθηκε αίμα στα πλημμένα ρούχα του Ιταλού, που κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο σπίτι τους. Ενώ δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Τι εξήγηση δίνουν οι αρχές, Θεοδόση Πάνου?
4: Φαίνεται οι αρχές πως έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα παρά το γεγονός ότι επιμένει στην αθωότητά του ο 64χρονος. Και να πάμε λίγο στο όπλο, εν προκειμένου στο Φλόμπερ, όπου έχει βρεθεί γενετικό υλικό της 54χρονης.
3: Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το τοποθέτησαν στο χέρι της ενδεχομένως.
4: Και αυτό. Το πιο πιθανό όμως είναι το εξής, έτσι όπως βλέπουν και τη σκηνή του εγκλήματος οι έμπειροι αστυνομικοί. Συνεχίζουν να πιστεύουν ότι ό,τι έχει γίνει εκεί το έχει κάνει ο 65χρονος. Το ενδεχόμενο που εξετάζουν και είναι ιδιαίτερα σοβαρό, ποιο είναι? Να άκουσε η γυναίκα τον πυροβολισμό που είχε σκοτώσει τον γιο της, ο 64χρονος, όπως υποστηρίζουν οι αστυνομικοί. Σηκώθηκε και βρήκε τον 65χρονο να μαχαιρώνει στον ύπνο το ίδιο της το παιδί, με αποτέλεσμα να πάρει το όπλο, μάλλον για να αμυνθεί ή να τον αποτρέψει να συνεχίσει. Δεν ήξερε βεβαίως όμως, έχουμε να κάνουμε με ένα φλόμπερ με κινητό ουραίο, για όσους γνωρίζουν από όπλα, το οποίο παίρνει μόνο ένα φυσίγκι. Από τη στιγμή που θα το πυροδοτήσεις πρέπει να γίνει επαναγόμωση του όπλου. Ίσως έτσι βρέθηκε το αποτύπωμα στη σκανδάλη αλλά και το γενετικό υλικό. Γεγονός είναι ότι στα νύχια της δεν βρέθηκαν τελικά, δεν βρέθηκε γενετικό υλικό του δράστη, γιατί φαίνεται ότι πάλι πρέπει να ήταν αμυδρή από τον άνθρωπο που την σκότωσε με 20 μαχαιριές, και αυτό λένε και ο ιατροδικαστής αλλά και οι αστυνομικοί. Το παιδί σκοτώθηκε στον ύπνο του, πρώτον από τον πυροβολισμό και εν συνεχεία βεβαίως θανατηφόρα τραύματα από το μαχαίρι. Εν συνεχεία ο δράστης σκοτώνει με 20 μαχαιριές την 54χρονη. Δεν θα μπορούσε να είχε η ίδια η 54χρονη πυροβολήσει το παιδί της, να το έχει μαχαιρώσει και εν συνεχεία η ίδια να αυτομαχαιρώνεται με 20 μαχαιριές.
3: Ναι, θα ήταν λίγο απίστευτο όλο αυτό.
4: Δεν δένει όλο αυτό. Δεν κουμπώνει, όπως λένε οι αστυνομικοί στη γλώσσα του. Τώρα. Το σπίτι έχει έντονα χαρακτηριστικά καθαρισμού.

0: Μύριζε, λένε, έντονα ότι... ενόπνευμα, μύριζε χλωρίνη, δεν έχουν βρει σκούπες, σφουγγαρίστρες και τα σχετικά. Επίσης, θα ήταν πολύ δύσκολο, Θεοδόση, να έχει σκοτώσει το παιδί της, να έχει αυτομαχαιρωθεί και να έχει καθαρίσει και τον χώρο.
1: Ακριβώς έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο το οποίο το κοιτούν με ιδιαίτερη προσοχή οι αστυνομικοί και θα το αποκαλύψουμε τώρα. Υπάρχουν κοιλίδες αίματος οι οποίες ανήκουν κατά πάσα πιθανότητα στην 54χρονη σε άλλο δωμάτιο στην ντουλάπα που είναι οι πετσέτες. Αυτό λέει πολλά για τους αστυνομικούς, καθώς όπως είπαμε το σπίτι όταν μπήκαν πια μέσα μετά 7 ώρες μετά το έγκλημα μύριζε έντονα ενόπνευμα, ναι, αλλά και χλωρίνη. Και δεν γίνεται κάποιο νοικοκυριό να μην έχει την σφουγγαρίστρα αλλά και τον κουβά. Πράγματα τα οποία δεν βρέθηκαν. Και ο ίδιος ο 65χρονος όταν ρωτήθηκε και είπε αγνοώ εγώ αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Θεοδόση, επειδή κάποια στιγμή υπήρξε και το σενάριο να έχει συνεργό ο Ιταλός κατηγορούμενος, υπάρχουν κάμερες που να δείχνουν αν κάποιος έχει μπει ή έχει βγει σε αυτές τις ώρες που μεσολάβησαν από τις δύο δολοφονίες μέχρι να φτάσει η αστυνομία στο σπίτι?
1: Η κάμερα του απέναντι σπιτιού από το οποίο έχουν πάρει βιντεοληπτικό υλικό και φαίνεται κεντρική είσοδος του σπιτσού δεν δείχνει καμία κίνηση στο σπίτι. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μέχρι που έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, ουδεμία κίνηση. Όμως το σπίτι έχει και πίσω πόρτα και εκεί δεν υπάρχουν κάμερες που να μπορέσουν να ελέγξουν. Όσον αφορά το έγκλημα, οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τρίτο άτομο. Αντιθέτως, εξετάζεται το ενδεχόμενο στον καθαρισμό, στον πολύ καλό καθαρισμό του σπιτιού και της σκηνής του εγκλήματος να συμμετείχε και ένα δεύτερο άτομο. Αυτό το κοιτούν.
0: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε στο Μέγκα.
2: Υπήρχε αρκετός χρόνος ο δράστης, αν τελικά είναι ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει συλληφθεί από την αστυνομία και έχει προφυλακιστεί από τη δικαιοσύνη. Αν είναι αυτός, είχε αρκετό χρόνο να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος. Υπάρχουν πολλά τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Το κινητό της γυναίκας που δεν βρέθηκε ποτέ, βρέθηκε ένα μέρος του κινητού, το οποίο δεν είναι λειτουργικό. Μιλάμε για την εξωτερικό καπάκι και επιμελώς κρυμμένο μέσα στο σπίτι. Είχε πραγματοποιηθεί εκ νέου έρευνα στο σπίτι και υπάρχουν και άλλα δεδομένα που περιμένουμε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
3: Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική της περίοδου 2026-2035. Οι στρατηγικοί πυλώνες στους οποίους βασίζεται είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών, η στεγαστική συνδρομή και η κοινωνική προστασία, καθώς για πρώτη φορά ανοίγει και παράθυρο επιβολής ενδεχόμενου πλαφών σε κατηγορίες ενοικίων. Για πρώτη φορά επίσης, Αργυρό Μαυρούλη, προβλέπεται σαφέστατα η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού κοινωνικής στέγασης.
4: Θα πούμε, Βασίλη, ότι μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεων που ανέφερες και εσύ είναι η δημιουργία εθνικού δίκτυου τιμών ακινήτων και νοικίων, ο οποίος θα καταγράφει τις πραγματικές τιμές αγοράς και μίσθωσης των κατοικιών σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η πολιτεία να αποκτήσει έτσι ένα αξιόπιστο εργαλείο παρακολούθησης αγοράς, που να μπορεί να παρεμβαίνει όπου εντοπίζονται ακραίες πιέσεις στις τιμές. Εδώ, μάλλον, θα τεθεί και το ζήτημα του πλαφών σε περίπτωση που ξεφεύγουμε. Ταυτόχρονα, δημιουργείται ένας εθνικός δείκτης προσιτότητας στέγης, ο οποίος θα αποτυπώνει το ποσοστό του εισοδήματος που απαιτείται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών και θα καταγράφει το βάρος που ευομίζονται τα νοικοκυριά, αναπηρική και κοινωνική κατηγορία. Το ίδιο σχέδιο, λοιπόν, που κατέθεσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, προβλέπει τη δημιουργία παρατηρητηρίου στέγας, το οποίο θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα για τη μέσα κινήτων, ενίκεια, διαθεσιμότητα, τα εισοδήματα και τις στεγαστικές ανάγκες των πολιτών μέσω του παρατηρητηρίου. Θα λειτουργούν και οι μηχανισμοί έγκυρης προειδοποίησης σε περιοχές που παρατηρούνται υπερβολικές αυξήσεις τιμέων ή στεγαστικές πιέσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται με το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση περίπου 800.000 κλειστών κατοικιών που υπάρχουν σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο εκτιμά ότι η επαναφορά ενός σημαντικού μέρους αυτών των ακινήτων στην αγορά μπορεί να αυξήσει σημαντικά την προσφορά των κατοικιών και να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των ενοικίων. Γι' αυτό το λόγο εξετάζονται και νέα φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα για τους ιδιοκτήτες, καθώς και πρόγραμμα ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης. Σχεδιάζεται ακόμη η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Παρόχων Στέγασης και Ψηφιακής Πλατφόρμας, που θα συγκεντρώνει τα δεδομένα της αγοράς κατοικίας, επιτρέποντας την καλύτερη παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών. Να πούμε ότι θα δημιουργηθεί και ενίος πλέον φορέα στεγαστικής πολιτικής μέχρι το 2027. Τώρα, όσον αφορά τη νέα γενιά, θα υπάρξει όπως καταγράφεται στο νομοσχέδιο, και νέο πρόγραμμα σπίτι μου για, με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, με ευνοϊκά στεγαστικά δάνεια για νέους, νέα ζευγάρια και οικογένειες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην κοινωνική κατοικία, που προβλέπεται η επέκταση του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής μέσω αξιοποίησης δημοσίων ακινήτων για την κατασκευή νέων κατοικιών, μέσω των οποίων θα δίνονται και κοινωνικά κριτήρια και χαμηλότερα ενοίκια σε αυτούς που έχουν ανάγκη.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό.
0: Αναστάτωση προκλήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όταν μεγάλες ποσότητες νερού προκάλεσαν πλημμύρα στον πρώτο όροφο και την κατάρρευση τμήματος της ψευδοροφής. Η γαστρεντερολογική κλινική και ο χώρος έξω από τα χειρουργεία γέμισαν νερά, ενώ για το γεγονός τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που ανέφερε ότι η βλάβη δεν συνδέεται με τα έργα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι ακριβώς συνέβη, μας εξηγεί η Εμιλία Σταθάκου.
5: Μαρία Ελισάβετ, στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μετά τη διαρροή νερού που προκάλεσε πλημμύρα σε κλινικές και κοινόχρηστους χώρους του νοσοκομείου, καθώς και την κατάρρευση τμήματος της ψευδοροφής. Το θέμα ανέδειξε με ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδης, δημοσιεύοντας μάλιστα σχετικό βίντεο από το περιστατικό. Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι η βλάβη προήλθε από εξοπλισμό του συστήματος κεντρικού κλιματισμού, δηλαδή υπέστη βλάβη το μηχάνημα που διαχειρίζεται το νερό του πύργου ψήξης των κλιματιστικών, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν μεγάλες ποσότητες νερού που προκάλεσαν κατάρρευση της ψευδοροφής και πλημμύρισαν την γαστρεντερολογική κλινική και τον χώρο έξω από τα χειρουργεία. Μάλιστα, η ΠΟΕΔΗΝ ισχυρίζεται ότι πρόκειται για νέο εξοπλισμό που εγκαταστάθηκε στο πλαίσιο πρόσφατου έργου αντικατάστασης των λινώσεων, το οποίο μάλιστα χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ποιότητα της κατασκευής. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε διαφορετική έκδοση για τα αίτια του συμβάντος. Δηλαδή, είπε ότι μετά από επικοινωνία με τη διοίκηση του νοσοκομείου, το πρόβλημα τελικά προκλήθηκε από θέαψη σωλήνα ηλικίας 30 ετών και όχι από τον νέο εξοπλισμό. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα αντικατάστασης των παλιών σωληνώσεων στα δημόσια νοσοκομεία, ώστε να αντιμετωπιστούν αντίστοιχα προβλήματα που οφείλονται στη φθορά των υποδομών.
0: Εμιλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
6: Καλό σας μεσημέρι. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν τους παραπέμπει να δικαστούν και αποδίδει στον ιδρυτή της Κιβωτού, τον πατέρα Αντώνιο, κεντρικό ρόλο στις ενέργειες που αποδίδονται και στους υπόλοιπους, οι οποίες φέρεται να προκάλεσαν σημεία άνω των 500.000 ευρώ στην περιουσία της οργάνωσης μέσω παράνομων δαπανών, ιδιοποίηση δωρεών, αφαίρεση τιμαλφών και μετρητών, αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ύψους περίπου 225.000 ευρώ. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο πατέρας Αντώνιος ήταν ο ηθήνος νους πίσω από κάθε ενέργεια της πρεσβυτέρας, ο οποίος με πειθό και φορτικότητα προκάλεσε την απόφαση στην σύζυγό του να κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε.
3: Άννα, είχαμε τώρα και την εισαγγελική πρόταση στην υπόθεση του 11χρονου Μάριου που είχε πέσει νεκρός από αδέσποτη σφαιρά στο Μενίδη το 2017, υπόθεση η οποία είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο δικαστικός λειτουργός ήταν καταπέλτης.
6: Ακριβώς, και ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Είναι μια ανίποτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, είπε ο εισαγγελικός λειτουργός, εκφράζοντας και την έκπληξη που ένιωσε όταν συνειδητοποίησε ότι η υπόθεση αυτή χρειάστηκε σχεδόν 10 χρόνια για να φτάσει στην δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας ζήτησε επίσης να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, καθώς όπως είπε δεν προέκυψε μεταμέλεια, ενώ για το δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε την απαλλαγή του. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το δικαστήριο βρίσκεται σε διάσκεψη, καθώς περιμένουμε την απόφασή του.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στοιχεία σοκ για τις γεννήσεις στη χώρα μας κατέγραψαν νέα μείωση πέρυσι κατά 4,2% σύμφωνα με την Ελστάτ.
7: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
12: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
11: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
13: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
11: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
14: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι.
15: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
20: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
21: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Με ξεμπάρισαμε, Θράκων.
25: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
26: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
25: Ποιο! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
0: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αποθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για τις γεννήσεις στη χώρα μας. Πέρυσι ήταν περίπου 65.000, μειωμένες κατά 4,2% σε σύγκριση με το 2024. Το πρόβλημα στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου είναι οξύτατο, όπως καταδεικνύουν οι αριθμοί της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Μόνο η Κρήτη αποτελεί φωτεινή εξαίρεση, καθώς πέρυσι οι γεννήσεις αυξήθηκαν κατά 2,5%. Το δημογραφικό επομένως αποτελεί απειλή για το μέλλον μιας χώρας και απαιτεί δραστικές λύσεις άμεσα, όπως επισημαίνουν όλοι οι ειδικοί, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου, Σοφία Γαλάνη.
2: Πράγματι, το δημογραφικό καμπανάκι για την Ελλάδα συνεχίζει να χτυπά, όπως καταδεικνύουν τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Όπως είπες, οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2025 υποχώρησαν στις 65.594 από 68.467 το 2024, σημειώνοντας πτώση 4,2%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Επίσης, παρατηρείται μείωση των γεννήσεων στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, κυρίως σε αυτές της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου. Η μόνη περιφέρεια που παρουσίασε αύξηση είναι αυτή της Κρήτης, όπου πέρσι καταγράφηκαν επιπλέον 129 γεννήσεις. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι η ηλικία των γυναικών που γεννούν. Οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 ετών και 45 έως 49 ετών. Το δημογραφικό χρειάζεται ολιστική προσέγγιση και εθνικό σχέδιο, δήλωσε ο καθηγητής Δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
3: Τα περισσότερα παιδιά πλέον γεννούνται στις πόλεις. Όχι γιατί στην ύπαιθρο στους αγροτικούς οικισμούς οι άνθρωποι δεν γεννούν παιδιά, αλλά επειδή οι αγροτικοί οικισμοί έχουν αδειάσει από κόσμο. Ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι στο σύνολο της χώρας είναι οι γυναίκες που γεννάνε λίγες σε αριθμό. Μαζί με τη μείωση του αριθμού των μεταναστών, διότι φύγαν οι άνθρωποι λόγω της οικονομικής κρίσης, και έχει μειωθεί ακόμη και η συνεισφορά των μεταναστών στην παραγωγή παιδιών. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Και δεν πρόκειται για μία εξίσωση, πρόκειται για πολλές εξισώσεις που είναι δύσκολες εξισώσεις και απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση. Καταρχήν το ότι η γονιμότητα πέφτει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο το δυτικό κόσμο, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Όμως οι επιδράσεις δεν είναι ίδιες παντού. Ούτε είναι το κοινωνικό κράτος ίδιο παντού, ούτε είναι η οικονομία ίδια παντού. Το δημογραφικό δυστυχώς είναι μια φάση που περνάει ο πληθυσμός, που συνδυάζεται με πληθυσμιακή μείωση και υπερβολική γύρανση. Όμως πρέπει να αναπτύξουμε τις αντίστοιχες ανάλογες πολιτικές, γιατί για έναν απλό λόγο, να το κάνουμε λιγότερο επαφές, να το κάνουμε λιγότερο σοβαρό. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, σε λίγο καιρό ποιοι θα ζουν στις αγροτικές περιοχές? Εκείνο που χρειάζεται είναι να μιλήσουμε με όρους περιφερειακής ανάπτυξης, με όρους βελτίωσης της κοινωνικής συνοχής και με όρους ανάπτυξης της περιφέρειας.
4: Στην πολιτική επικαιρότητα, δίχασε τη Νέα Δημοκρατία η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, καθώς τρεις γαλάζιοι βουλευτές ψήφισαν κόντρα στους υπόλοιπους έξι βουλευτές του κόμματος, με αποτέλεσμα το αίτημα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να ικανοποιηθεί. Πώς συνέβη αυτό το παράδοξο, Γιώργο Λικουρέτζο?
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι παράδοξο, το οποίο γίνεται ακόμα πιο παράδοξο από τη στιγμή, αλλά αναλογιστούμε μάλλον ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ήταν καν παρούσα στην αίθουσα στην οποία διεξήχθη η συνεδρίαση εχθές της Επιτροπής Δεοντολογίας. Εχθές ήταν προγραμματισμένη στις 5 ώρα το απόγευμα η συνεδρίαση της Επιτροπής για τρία αιτήματα άρσης ασυλίας κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, για όσα είχαν γίνει στα δικαστήρια στη Λάρισα στο πλαίσιο της διεξαγωγής της δίκης των Τεμπών. Θυμόμαστε όλα τα επεισόδια και με τους αστυνομικούς υπαλλήλους αλλά και με τους δικαστικούς. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έστειλε ένα αίτημα αναβολής, καθώς, όπως είπε, έπρεπε να είναι παρούσα μια εκδήλωση στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ήταν για τους δανειολήπτες και τα επιτόκια που θα πρέπει να πληρώνουν όσους είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Υποστήριξε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση και δεν μπορούσε να απουσιάσει, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στο πάνελ των ομιλητών. Και κάπου εκεί η Νέα Δημοκρατία διασπάστηκε. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Γεωργαντάς, ο κύριος Οικονόμου, ο Βασίλης και ο κύριος Λιάκος δέχτηκαν να ψηφίσουν υπέρ του αιτήματος κυρίας Κωνσταντοπούλου για μια ολιγοήμερη είναι η αλήθεια αναβολή της συνεδρίας. Δηλαδή, η συνεδρία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Αυτό προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι ο εισηγητής, ο κύριος Κερίδης και 5 ακόμα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι στην Επιτροπή, καταψήφισαν το αίτημα. Η μειοψηφία των τριών, ωστόσο, στη Νέα Δημοκρατία ήταν αρκετή ώστε μαζί με τις ψήφους της αντιπολίτευσης να διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία και να σχηματιστεί η πλειοψηφία που ικανοποιούσε το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Υπήρξαν κάποια σχόλια μετά από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό και δεν θα έπρεπε να της δοθεί κι άλλη αναβολή. Θυμίζω ότι ήδη είχε πάρει 2 αναβολές για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ίσως του δώσαμε και πολύ σημασία. Τη Δευτέρα το απόγευμα θα διεξαχθεί
4: η συζήτηση.
5: Και εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πλέον πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα, αφού δεν θα υπάρχει διαδικαστικός λόγος. Θυμίζω ότι στην περασμένη συνεδρίαση είχε υπάρξει ένα πολύ έντονο επεισόδιο με την αντιπολίτευση να αποχωρήσει ίσομη επειδή είχε διαφωνήσει με την απόφαση του Προεδρείου να μην δώσει αναβολή στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
4: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία με αφορμή τις παροχές που υπόσχεται η αντιπολίτευση. Συνεχίζουν να τα ζουν είτε από χρήματα που δεν υπάρχουν είτε από χρήματα που θα τα στερήσουμε στις επόμενες γενιές, είπε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
6: Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, και τη δημοκρατία έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω 1, 2, 3, ακόμα και 4 και 5 δεκαετίες. Θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι να αποκτήσει μια, όσο δυνατόν, όσο μια, μακάρι και παραπάνω, εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες όμως να μιλάνε στον κόσμο κοστολογημένα και πολιτικά. Και όχι με θεωρίες, πληθύματα του παρελθόντος.
1: Ολοκληρώθηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα και απομακρύνθηκαν οι εξωτερικές καλωσιές που έκρυβαν λεπτομέρειες από το μεγαλείο του ελληνικού ιστορικού μνημείου. Περισσότερα έχει η Κορίνα Μαντάγαρη.
7: Ο Παρθενώνας, όπως παλιά Βασίλη και Ελισάβετ, ζούμε μια ιστορική στιγμή αφού το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια είναι ολοκληρωμένο. Η δυτική λοιπόν όψη του Παρθενώνα αποκτά την πληρέστερη δυνατή μορφή της, καθώς τα ικριώματα έχουν φύγει και ένα σοβαρό ιστορικό, αρχιτεκτονικό αλλά και αισθητικό ζήτημα αποκαθίσταται. Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης και η οριστική απομάκρυνση αυτών των ικριωμάτων από την δυτική όψη του μνημείου υπήρξε καρπός πολυετούς εργασίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και επιτεύχθηκε με την τοποθέτηση 2 ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντισηματικού τείχου, ενώ αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένα συνεργεία της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων, στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το έργο θεωρείται από τα σημαντικότερα της τελευταίας περίοδου, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η ελληνική αναστηλωτική κοινότητα σε μνημεία παγκόσμιας σημασίας. Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Μια στιγμή που μας γεμίζει η υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια το μεγάλο έργο της προστασίας και ανάδειξης του κορυφαίου συμβόλου του δυτικού πολιτισμού, επισήμανε σε ανακοίνωσή της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
1: Η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, δήλωσε επίσης η Υπουργός η κυρία Μενδώνη. Να την ακούσουμε.
8: Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται. Στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο πρόκειται να επαναλειτουργήσει το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, το 2026, θα υπάρχει ένας χώρος όπου με την βοήθεια των τεχνολογιών αιχμής και της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί ο επισκέπτης να βλέπει ανεπτυγμένα διάφορα σημεία από τον Παρθενώνα.
9: Αθλητικά.
4: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έπεσαν, Δημήτρη, και επίσημα οι τίτλοι τέλους για τον Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
10: Πριν από λίγη ώρα, η ΠΑΟΚ ανακοίνωσε Ελισάβετ και Βασίλη τη λύση της εργασίας της με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τον ευχαριστεί για ό,τι πρόσφερε στην ομάδα. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ, αναφέρει η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης με τον Ρουμάνο τεχνικό, ο οποίος συνολικά έμεινε 7 χρόνια παρουσία του στον πάγκο του ΠΑΟΚ, να έχει 2 πρωταθλήματα Ελλάδος το 2019 και το 2024, 2 κύπελλα Ελλάδος το 2018 και το 2019 και έφτασε την ομάδα μέχρι τα προημιτελικά του Conference League 2 φορές το 2022 και το 2024. Πλέον όλα δείχνουν ότι νέος τεχνικός στην ομάδα του ΠΑΟΚ θα είναι ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτ, που ήταν στην Αλ Τζαζίρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, γιατί πριν από λίγο και επίσημα ανακοινώθηκε η πρώτη μεταγραφή μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή που έκανε. Απέκτησε τον 28χρονο Ισπανό δεξιό μπακ Παύλο Μαθαίο, που έπαιζε στη Μαγιόρκα. Υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ο Μπιανκόκ, που πάει στην Βελγική Άντερλεχτ. Στην ΑΕΚ ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτ επέκτηνε το συμβόλαιό του με τους προαθλητές Ελλάδος μέχρι το 2028. Στο Παναθηναϊκό στην Αθήνα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά. Ο Γάλλος είναι 25 χρονών χαφ, έπαιζε στη Βελγική Σταρ Ρερουά. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει στους πράσινους συμβόλαιο για 4 χρόνια. Αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό ο Πολωνός Κάρολ Σφιντεύσκι, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της χώρας του στην Βίτσετ Λότς. Επίσης, το Παναθηναϊκός, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, προχωράει και είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα Ινιέκα Πένια. Σύμφωνα πάντα με την ισπανικά δημοσιεύματα, ο Πένια έπαιζε στην Έλτσε, ήταν δανεικός από την Μπαρτσελόνα. Από τον ΠΑΟΚ αποχώρησε ο Κένι Κετζιόρα, που θα συνεχίσει στην Ουκρανία και στην Δυναμό Κιέβου. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ, όπου το Μεξικό κλείδωσε την παρουσία του 32 της διοργάνωσης, κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα σε αναμέτρηση που έπαιξε βασικός ο Σάντσες του ΠΑΟΚ και ο Πινέδα Τσάκ πέρασε αλλαγή στο 71ο λεπτό. Τον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου, δεύτερη αγωνιστική, η Τσεχία είσαι ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Μεξικό 6 βαθμούς περνάει στους 32. Νότια Κορέα 3. Τσεχία 1 βαθμός. Νότια Αφρική 1 βαθμός. Στο δεύτερο όμιλο, πρώτη νίκη για Καναδά και Ελβετία. Στη δεύτερη αγωνιστική έκαναν ένα σημαντικό βήμα για την πρόκληση στους 32. Ο Καναδάς συνέτριψε 6-0 το Κατάρ. Η Ελβετία 4-1 τη Βοσνία. Ελβετία-Καναδάς έχουν από 4 βαθμούς. Βοσνία-Κατάρ από 1 βαθμό. Απόψε έχει πολύ ξενύχτη για όσους θέλουν να δουν μπάλα. Καταρχήν 10 η ώρα. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν την Αυστραλία. Και μετά, ώρα 1, Σκωτία Μαρόκο, 3:30 Βραζιλία Αϊτή. Ο Νεϊμάρ είναι εκτός. Δεύτερο στο επόμενο παιχνίδι. Εκτός μετά το Μαρόκο, δεν θα παίξει ούτε στο παιχνίδι το αποψινό με την Αϊτή. Στις 6 το πρωί, Τουρκία Παραγουάη.
4: Πάλι καλά, δηλαδή, που αύριο είναι Σάββατο, Δημήτρη.
10: Ναι. Πάλι καλά να λες. Λοιπόν, το μπάσκετ. Συνεχίζουν οι Σέρβοι να αναφέρουν αυτό που από χθες έχει γίνει γνωστό το απόγευμα, ότι ο Ζέλικο Μπράτοβιτς θα έρθει σήμερα στην Αθήνα για να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον Δημήτρη Αγγελόπουλο, για να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι από τους πράσινους, όμως όλα τα σερβικά μέσα και σήμερα το πρωί συνεχίζουν να αναφέρουν ότι ο Μπράτοβιτς θα έρθει και θα αναλάβει τον Παναθηναϊκό για μια νέα εποχή.
11: Ο καιρός. Τοπικές βροχές στα ορεινά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες, Τάσο Αρνιακέ.
12: Κυρίως αναμένουμε γερό μελτέμι στο Αιγαίο, Βασίλη Τερζάκη, που είναι επικίνδυνο για δασικές πυρκαγιές.
11: Μας είχες υποσχεθεί το Σαββατοκύριακο μπάνιο, Τάσο, άρα...
12: Μπάνιο, ναι. Μπάνιο, ναι, βεβαίω, καμία αντίρρηση. Με μελτέμι. Ιδιαίτερα στην Αττική, οι δυτικές περιοχές της Αττικής, από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο, θα είναι πολύ καλές για μπάνιο. Από την άλλη πλευρά όμως, από τη Λούτσα μέχρι και το Λαύριο, εκεί θα έχουμε κυματάκι. Πάντως, το βοριαδάκι αυτό στο Αιγαίο, που είναι πρόωρο βέβαια, μας λιτώνει καταρχήν από την πολύ μεγάλη ζέστη και ιδιαίτερα από το θερμικό θόλο που πλήττει αυτή τη στιγμή τη Δυτική Ευρώπη. Μας λιτώνει από τη σκόνη της Αφρικής.
11: Λείπει για δεύτερη φορά τη
12: Δυτική. Βεβαίως. Μας λιτώνει από τη σκόνη της Αφρικής και δίνει μια εξαιρετική διάβγεια στην ατμόσφαιρα. και μας λιτώνει και από τις πολλές βροχές και μπόρες, καθώς δεν επιτρέπει στα καταιγιδοφόρα σύννεφα να αναπτυχθούν. Τα διαλύει και έτσι δεν έχουμε τόσο πολλές βροχές και μπόρες, τουλάχιστον στις ανατολικές περιοχές που επηρεάζονται από το Μελτέμι. Έτσι λοιπόν, για αύριο Σάββατο περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό στη χώρα με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Όχι εκεί που έχουμε Μελτέμι δηλαδή. Θα πυκνώσουν με λίγες τοπικές βροχές και κυρίως κάποιες μπόρες στα βουνά. Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. 3 με 5 μποφόρ το πολύ, ενώ στα ανατολικά, στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά 7 και στο Καβοντόρο 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, στα ανατολικά Ηπειρωτικά τους 28 με 31, στα νησιά ούτε καν 30. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια και πολύ καλό καιρό. Βορειαδάκι 4 με 6, στα Νεβοϊκό έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη για κάλα το πρωί, λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες πιθανά στα γύρω ορεινά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους, κυρίως νοτιάδες, μέχρι 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, ιδιαίτερα στα δυτικά στους 33 με 35. Τη Δευτέρα περιμένουμε ασθενείς βροχές μόνο στα βόρεια ορεινά. Τα μποφόρ οριακά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ την Τρίτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Από εκεί και μετά περιμένουμε μικρή εξασθένιση των βοριάδων στο Αιγαίο και λογική άνοδο του Ιδαγύρου 1 με 2 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή θα πλησιάσουμε τους 36, δεν αποκλείεται στα δυτικά και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Αλλά πια είμαστε τέλος Ιουνίου.
4: Λίγο πριν κλείσουμε, ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
13: Μπλοκαρισμένη άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στου δρόμου περιμετρικά του Συντάγματο και στι Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρέ σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο τη Κηφισία από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα τη Μεσογείων, στον Χολαργό και το ανωδικό ρεύμα τη Κατεχάκη από το ύψο του Παπάγου. Ουρέ χιλιομέτρων στην άνοδο τη Βουλιαγμένη από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Ανθούς έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
14: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr Μενίδη. Αυτή είναι η πρόταση του εισαγγελέα για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα.
4: Και στο ενικός.gr Τραμπ για Μελώνη με οικέτευε για μια φωτογραφία. Τη λυπήθηκα η υποτιμητική ατάκα για τη συνάντησή τους στη G7.
14: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Μόλις το 6% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται πραγματικά future ready στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα Business Leaders 2026 του ομίλου Adecco, το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των οργανισμών αδυνατεί να συμβαδίσει με τον καταιγιστικό ρυθμό της τεχνολογικής εξέλιξης. Η επιτυχής μετάβαση στην τεχνητή νοημοσύνη δεν εξαρτάται μόνο από εξελιγμένους αλγόριθμους, αλλά από την επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι έτοιμες εταιρείες εστιάζουν στην ανθρωποκεντρική ηγεσία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη συνεχή επανεκπαίδευση του προσωπικού τους. Για να γεφυρωθεί το χάσμα, οι ηγέτες οφείλουν να αναπτύξουν ευέλικτες στρατηγικές που συνδυάζουν αρμονικά την τεχνολογία με τις μοναδικές ανθρώπινες δεξιότητες. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον τομέα αθλητισμού αναπτύσσονται ραγδαία, με την παγκόσμια αγορά να αναμένεται στα 522 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026. Σύμφωνα με τις Deloitte και EY, η τεχνητή νοημοσύνη αναβαθμίζει τις υπηρεσίες τους, αν και το 67% των φιλάθλων ανησυχεί για το κόστος των εισιτηρίων. Στην Ελλάδα, ο κλάδος τρέχει με εντυπωσιακό εγχώριο ρυθμό ανάπτυξης 10% στα αθλητικά είδη, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μεσόωρο που κυμαίνεται από 3 έως 5%. Παράλληλα, η αγορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη προβλέπεται να αγγίξει τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2026, ενώ ο τζίρος των ελληνικών αλυσίδων προσεγγίζει τα 900 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώντας τη δυναμική των επενδύσεων. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγή ασφαλίστρων το προηγούμενο έτος. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος αποδίδεται στη στροφή των πολιτών προς τις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας, τις καλύψεις έναντι φυσικών καταστροφών και τα σύγχρονα επενδυτικά προϊόντα. Η δυναμική πορεία συνεχίζεται ακάθεκτη και το 2026, με την παραγωγή να αγγίζει γρήγορα το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ήδη από τους πρώτους μήνες. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ανθεκτικότητα του κλάδου απέναντι στις σύγχρονες οικονομικές και κλιματικές προκλήσεις.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Να περάσει άμεσα στις Αντλίες η μείωση του πετρελαίου. Βλέπεις το χαρτάκι αυτό?
13: Ναι, τη βλέπεις?
12: Μπήκα λοιπόν. Όχι, το χαρτάκι το βλέπεις?
13: Ναι, το βλέπω, το βλέπω.
12: Μπήκα λοιπόν χθες να κάνω ρεπορτάζ. Μπήκα στα επίσημα στοιχεία, τα διεθνή για την τιμή του πετρελαίου και του Υπουργείου Ανάπτυξης.
13: Ωραία.
12: Πότε ξεκίνησε ο πόλεμος? 28 Φεβρουαρίου.
13: Ναι.
12: Πόσο είχε το πετρέλαιο τότε? 72,48.
13: Μάλιστα.
12: Με το που ξέσπασε πόσο πήγε? Είναι δύο τιμές έναρξης.
13: Όχι.
12: Με το που ξέσπασε πήγε 77,7.
13: 77.
12: Άρα ξεκινάμε περίπου στα 77.
13: Ναι.
12: Πόσο είχε χθες το βράδυ? 78. Το ίδιο.
13: Ναι, το ίδιο.
12: Άρα οι διεθνείς τιμές είναι το ίδιο.
13: Είναι ίδιες.
12: Πάμε πάλι. Αμόλυβδη, όταν ξεκινάει ο πόλεμος, 1,75. Mm-hmm. Πόσο έχει σήμερα? Επίσημα στοιχεία. 1,98.
13: Σχεδόν 2.
12: Συν 0,23. Άρα η αμόλυβδη με την ίδια διεθνή τιμή είναι 23 λεπτά πάνω.
13: Ναι.
12: Πετρέλαιο κίνησης είχε 1,56. Mm-hmm. Σήμερα έχει 1,71 συν 0,15 επιδότηση, 1,86. Πόσο μας κάνει? 30 λεπτά πάνω.
13: Ναι.
12: Άρα με τις ίδιες διεθνείς τιμές είναι 23 το ένα, 30 το άλλο πάνω.
13: Ενώ θα παρακαλώ... έχουν πέσει.
12: Όχι, να είναι το ίδιο.
13: Να είναι το ίδιο. Πώς ήταν, αυτό ναι. θέλω να πω.
12: Άρα,
13: πώς ήταν.
12: Παρακαλώ, έχετε
13: παρακαλώ, ναι. Έλα. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε. Ανεβαίνουν, αλλά

0: ανεβαίνουν.
1: Μάλιστα. Πάμε στο άλλο τώρα. Το καλύτερο.
0: Τουλάχιστον πάμε... όχι με την ίδια ταχύτητα.
1: Ωραία.
0: Που ανεβαίνουν.
1: Πριν πάμε στον καθηγητή Μητρόπουλο που θα μας πει για τις συντάξεις, αυτή την ρουκέτα που έριξε ο Γιάννης Τουρνάρας.

0: Μα τη χώρα είναι το δημογραφικό, ναι, η υπογεννητικότητα. Άρα τι κάνει το δημογραφικό γάλα, το πλαστινότερο και ακριβότερα. Ωραία.
1: Και τι είπε ο κύριο Κεσέ.
0: Αν είσαι μάνα και παίρνει γάλα και πάνε, τελείωσε ο μυθό.
1: Τελείωσε. Εγώ το θυμάμαι μάνα. Και από το γάλα που ήταν αυτό το που είναι σε σκόνη, ρε παιδί μου. Ήταν πανάκριβο.
0: Λοιπόν, αυτό λέω.
1: Πανάκριβο.
0: Λοιπόν, και μου λέει ο κύριο Κεσέ, ο οποίο είναι πολύ σοβαρό άνθρωπο και μελετή του ΙΕΛΚΑ. Κοιτάξτε, λέει. Επειδή είναι λίγες οι μανάδες στην Ελλάδα που γεννάνε.
1: Α, γι' αυτό το πουλάμε ακριβά.
0: Είναι μικρή η πελατεία. Είναι μικρή η πελατεία. Πάνε και στα φαρμακεία.
1: Ναι,
0: μοιράζει τον κόσμο.
1: Όντως υπάρχει.
0: Άρα με τόσο λίγο κόσμο που αγοράζει ναι. το γάλα και τόσο αυτό, καταλαβαίνετε.
1: Γι' αυτό το πουλάμε ακριβά.
0: Λέω, τι λέτε, κύριε, είστε καλά. Επιλέξει, εξοργίστηκα. Λέω, επειδή είναι λίγες οι μανάδες και είναι λίγοι οι πελάτες, μας βαράτε στο κεφάλι κατά κέφαλα. Τι είναι αυτό. Φυσικά, έξαλε μετά και ο Παστεργίου στο στούντιο, που ή αναρμόδιζε την πλατφόρμα, ο κύριος Δημήτρης Παστεργίου, υπουργός, λέει θα ενημερώσει την κυβέρνηση. Κυρία Σιδεγγέλα, το ίδιο.
1: Ναι, ακόμα αλλά συγγνώμη, το έπρεπε το, από το ρεπορτάζ του Open να βγει αυτό, δηλαδή.
0: 43% το βρετανικό γάλα.
1: Συγγνώμη, 43% το πρέπει από το ρεπορτάζ να βγει.
0: Περιμένω
1: αυτό.
0: Τον κύριο Σιμόπουλο σε λίγο.
1: Ελεκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν.
0: Από τον κύριο Σιμόπουλο, σωστά το λες, να μας πει τι θα κάνει σήμερα η κυβέρνηση με το βρετανικό γάλα. 43% πάνω.
1: Και, και μετά λέμε για το δημογραφικό και την υπογεννητικότητα.
0: Η κυρία Τσαγκάρη μας τα έδωσε τα στοιχεία. Η πολιτεία δηλαδή.
1: Άρα
0: που
1: τα ξέρει
0: ελέγχει.
1: Η κυρία Τσαγκάρη.
0: Ήδη τα ξέρει και ο Πρωθυπουργός. Ναι. Το βλέπει ήδη. Εγώ περιμένω τι θα κάνει.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνει σήμερα. Γιατί όταν.
1: Και δεν είναι ένα θέμα που το συζητάμε. Εγώ θυμάμαι για το βρεφικό γάλα ότι είχε γίνει πολλές φορές.
0: Λοβέρδος, Γεωργιάδης, συζητούσαμε.
1: Με το βρεφικό γάλα. Δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου έχει κάνει και άριστα σημαία στο Real FM το δημογραφικό. Πρέπει να βοηθήσουμε, να δώσουμε κίνητρα στις νέες οικογένειες. Εγώ το πρωί έβγαλα στο Stoppen την Παναγιώτα Διαμαντή, στη Φουρνάη Βρετανίας,
1: ναι.
0: που καλή έχει καλέσει, έχει κερδίσει ήδη την εμπιστοσύνη 6 οικογενειών ναι. από όλη την Ελλάδα, που ήταν σκόρπιες και δεν είχαν να φάνε. Τις φιλοξενεί εκεί, δίνει χρήματα για τη στέγη, δίνει δουλειά στις οικογένειες, 18 παιδιά
1: για
0: στη Φουρνά.
1: Για να παραμείνουν εκεί, στην περιοχή.
0: Ζωντάνεψε το σχολείο, απέκτησε παιδιά, ζωντάνεψε
1: περιοχή. Που ερημώνουν.
0: Και πρέπει να βρούμε 100 Παναγιώτες ή 100.000 Παναγιώτες. Την ώρα λοιπόν ψάχνουμε για Παναγιώτες, για κίνητρα. Πουλάμε το γάλα 43% πάνω και λέμε τι να κάνουμε λίγοι πελάτες. Παναγία μου, Χριστέ μου, δηλαδή, τι άλλο θα ακούσω.
1: Επειδή μιλάμε κάθε μέρα για σχροκέρδια, Νίκο μου, και πώς πιάνετε, αυτό δεν είναι σχροκέρδια. Τι είναι 43% απάνω. Τι είναι.
0: Ο ορισμός. Ο ορισμός. Περιμένω αντίδραση της κυρίας Τσαγκάρη που είναι φοβερά ευαίσθητη, επικεφαλής της νέας αρχής για τον έλεγχο της αγοράς, mm-hmm. σήμερα. Σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Του κυρίου Θεοδωρικάκου,
1: 43% πόσες φορές το έχουμε συζητήσει
0: ειδικά
1: για το θέμα με το βρετανικό γάλα. Ήμουν 9 και γέρασα πραγματικά.
0: Για το γάλα σήμερα.
1: Ναι.
0: Σήμερα. Σήμερα. Δεν γίνεται αυτό. Είναι, πρέπει να γίνει σημαία. Και να σου πω κάτι, εγώ συμφωνώ, η πλατφόρμα αυτή δεν είναι το πρόβλημα, όμως η πλατφόρμα ξυπνάει. Δηλαδή μπορούμε εμείς να ψάξουμε, ο κόσμος να ψάξει και κυρίως να πιεστούν τα σούπερ μάρκετ, οι πολυεθνικές και οι υπόλοιποι, διότι τους βγάζει σέντρα. Μπαίνεις μέσα και λες, όπα,
1: από τότε
0: εδώ.
1: Που ξεκίνησε η πλατφόρμα έχει γίνει trend παντού στα social media.
0: Α, πες, ναι.
1: Ότι μπαίνει πάρα πολλοί κόσμος και βλέπει ότι πάνω κάτω οι τιμές δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
0: Άκου,
1: και έχει γίνει trend αυτό γιατί τα ανεβάζουν όλοι. Δηλαδή βάζουν, να μην πω τις αλυσίδες, screenshot ξέρω εγώ, να από όλες τις αλυσίδες που έχουν πάνω κάτω ίδιες τιμές.
0: Άκουσε με, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα ούτε είναι να ψάξεις να βρεις, δηλαδή τι θα κάνεις. Αν βρεις φθηνό λάδι στη Δραπετσόνα, φθηνό καφέ στην Κηφισιά και φθηνές πατάτες
1: στον Πειραιά,
0: θα πας το γύρο της Αθήνας, όχι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, παίρνεις μια αίσθηση ποιο σούπερ μάρκετ είναι πιο κάτω, ποιο είναι πιο πάνω, αλλά κυρίως ξαναλέω, πιέζονται τα ίδια τα σούπερ μάρκετ. Δεν τους αρέσει, το λέω εγώ, άσε τι λένε. Πιέζονται οι πολυεθνικές, όσοι διαμορφώνουν τις τιμές, διότι βγαίνουν στη σέντερα από αυτή την πλατφόρμα. Για μένα κάνει καλό. Όταν το μάθουμε και μάθει ο κόσμος να χρησιμοποιεί ως εργαλείο την πλατφόρμα, όχι για να βρει το φθηνότερο προϊόν, για να πιέσει τους καταναλωτές να μην τον κοροϊδεύουν, να μην κάνουν κόλπα, να μην βάζουν καπέλα. Αυτή είναι η λύση. Λοιπόν, ο καθηγητής ο κ. Μητρόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έκτακτη εμφάνιση, guest star σήμερα, κύριε καθηγητά. Καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, φέρουμε τα φώτα σας, διότι ακούσαμε χθες άξιο τον κύριο Στουρνάρα, το διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, να χτυπάει καμπανάκι για τις συντάξεις και να λέει οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους. Άρα, λέει, πρέπει να επιδιώξουμε να ενισχύσουμε επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Αυτό καταλαβαίνω τι σημαίνει, κύριε καθηγητά. Θα μας το πείτε λιανά τώρα εσείς, ότι είναι τόσο χαμηλές οι συντάξεις με κρατική εγγύηση και εξασφάλιση, που πρέπει να φτιάξουμε ένα κουμπαρά.

0: σε κάθε κλάδο, ώστε να πάρουμε κάτι ως συμπλήρωμα και να γίνει βιώσιμο το τελικό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει αυτό, για πείτε μας.
1: Οι κυβερνήσεις φοβούνται το δημογραφικό, το οποίο η χώρα μας είναι μεταξύ των 10 χωρών του κόσμου που το περνάει με μεγαλύτερη ένταση.
0: Α, να και εδώ μια δημογραφικό, Λουκί,
2: ναι, φυσικά.
0: Εδώ.
1: Σύμφωνα, σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία του ειδικά ήλιος του Υπουργείου Εργασίας, ναι, ναι, το 81,3% των συνταξιούχων είναι άνω των 65 ετών. Άρα λοιπόν τι λέει το κράτος, λέει να περάσουμε στο δεύτερο πυλώνα που εκεί το κράτος δεν συμμετέχει. Δεν υπάρχει για το δεύτερο πυλώνα με τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία μέχρι τώρα οι Έλληνες ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι τα βλέπουμε επιφύλαξη, δεν υπάρχει κρατική συμμετοχή. Δεν πληρώνει το κράτος.
0: Περιμένετε, κύριε καθηγητά, ένα. Τι σημαίνει χαμηλά ποστά να πληρώσει, στην αλφό σου μου εξήγησε,
2: ναι,
0: πείτε
2: μου
0: αν είναι σωστό, ότι τώρα αν βγω εγώ στα 35 χρόνια με 1000 ευρώ αποδοχές, θα πάρω σύνταξη περίπου 650 ευρώ, με βάση τα ποστά αναπλήρωσης.
1: Η ανώτατη σύνταξη, ναι, που θα πάρετε είναι το 50% του μέσου μισθού όλου του εργασιακού βίου. Να,
0: άρα,
1: το καταλάβει ο κόσμος.
0: 600 ευρώ,
1: άρα,
0: περίπου, ας πούμε.
1: Αν έχετε 1500 μέσο μισθό όλο, ναι, τον εργασιακό βίο, δεν θα πάρετε πάνω από 650 ευρώ.
0: Δεν μπορείς να ζήσεις με 750 ευρώ.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι,
0: γίνεται.
1: Όχι.
0: Με 1500, ναι.
1: Αυτό όμως. Δεν συνέβαινε παρά το ότι είχαμε παλιότερα επίσης μικρά ποσοστά αναπλήρωσης, διότι οι γονείς σας, οι γονείς μας, οι παλιότεροι φίλοι μας έβγαιναν στη σύνταξη με το μισό της τελευταίας ή καλύτερης πενταετίας.
0: Μπράβο. Αλλά ήρθε όμως κατούργαλο.
1: Το πρόβλημα προέκυψε τώρα με την κυβέρνηση, βεβαίως την προηγούμενη κυβέρνηση, τη Τσίπρα, τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Ακούς, Λουκ, Κατρούγκαλος και εδώ.
2: Ναι, Κατρούγκαλος και εδώ. Δεν τηλητώνουμε.
1: Που λέει όμως ότι η σύνταξη βγαίνει με βάση το μέσο μισθό ολόκληρου του εργασιακού βίου. Συνεπώς μπαίνουν στη δεξαμενή υπολογισμού των συντάξεων όχι μόνο η καταληκτική, η αναπτυγμένη, η πιο όρημη μισθή.
0: Όλος ο μισθός, όλος ο εργασιακός βίος.
1: Αλλά μένουν όλοι οι μισθοί του εργασιακού βίου, συνεπώς μπαίνουν οι μικρότεροι, τα 500, η μερική απασχόληση.
0: Ωραία, άρα τι λέω Στουρνάρας, με τον νόμο Κατρούγκαλου και το τσεκούρι που πέφτει στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, με 1500 ευρώ θα πάρεις 750 μεικτά σύνταξη.
1: Οι τραπεζίτες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν άγχονται για τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις αυξημένες συντάξεις. Άγχονται να μην υπάρχει μεγάλη συμμετοχή του κράτους, αυτό εννοούσε, τώρα έχω μπροστά του όλες τις δηλώσεις, να μην έχουν μεγάλη συμμετοχή οι κυβερνήσεις στη στήριξη των συνταξιωτικών
2: ταμείων. Και γι' αυτό πρότεινε αυτό, κύριε καθηγητά, με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
0: Τι θα πει επαγγελματικό ταμείο.
1: Τι σημαίνει,
2: τι
1: ότι
2: σημαίνει?
1: Οι εργαζόμενοι μιας εύρωσης επιχείρησης, ναι, και αυτό συμβαίνει μέχρι τώρα στην πατρίδα μας, είσαι ΔΕΚΟ, είστε τράπεζες, είστε υπουργεία που έχουν υψηλά επιδόματα, ναι, το λέω γιατί στο Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει αντίστοιχο, αλλά σε άλλα υπηργεία δεν υπάρχουν, ναι, χωρίς τη συμμετοχή του κράτους στις εισφορές αλλά και στο τελικό αποτέλεσμα της σύνταξης, μόνοι τους οι εργαζόμενοι.
2: Άρα να πληρώνουν περισσότερες κρατήσεις.
1: Μόνοι τους οι εργαζόμενοι θα πληρώνουν εισφορές σε ένα ξεχωριστό κουμπαρά, που αυτός ο κουμπαράς με διαχείριση κυρίως δική τους, στο τέλος, όταν πια γίνουν απόμαχοι, μαζί με το δημόσιο κομμάτι της σύνταξης, αυτό που παίρνουν όλοι οι Έλληνες σήμερα, θα πάρουν και μια έξτρα ενίσχυση από το δεύτερο πυλώνα, που θα είναι όμως αποτέλεσμα αποκλειστικά δικών τους εισφορών και όχι συμμετοχή.
0: Και άλλη, ναι, εδώ,
2: αυτό
0: και άλλη
2: σημαίνει
0: φορά.
2: Και άλλες κρατήσεις όμως στην πράξη.
1: Και στο τέλος, δεν υπάρχει όφελος, διότι μέχρι τώρα υπάρχει και υψηλή φορολόγηση των προϊόντων, έτσι τα λέμε, στην ελεύθερη αγορά και την ασφαλιστική, των προϊόντων της επαγγελματικής ασφαλιστικής. Θέλει η κυβέρνηση και ο κύριος Στουρνάρας, θέλει να αποδυναμωθεί η παρουσία του κράτους στη στήριξη του δημόσιου συστήματος, κυρίως σε αυτό που ήθελαν οι δανειστές από το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο. Θέλανε να πληρώνουν μικρότεροι ή να μην πληρώνουν για την εθνική σύνταξη. Όταν βγείτε εσείς οι νεότεροι να το καταλάβουν, οι πολυπληθείς έχουν.
2: Εμείς δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε σύνταξη, κύριε Μητρόπουλε.
1: Σύμφωνα με το σύστημα, θα πάρετε την εθνική σύνταξη που την πληρώνει το κράτος, έτσι κι αλλιώς, και είναι σήμερα 446 ευρώ για κάθε ασφαλισμένον. θα πάρει 446 ισοβίως από το κράτος σήμερα, το οποίο να προσαρμόζεται και αυξάνεται μέχρι όσο ασφαλίζεται και συνταξιοδοτείται ο ασφαλισμένος, ο συνταξίχος. Και παίρνει και το κομμάτι το ανταποδοτικό που είναι το αποτέλεσμα των εισφορών που συνεισέσφερε. Τι λέει τώρα το κράτος, οι τραπεζίτες, οι Ευρωπαίοι κυβερνήσεις, επειδή γυράσκουμε ταχύτατα ως κοινωνία, θα πρέπει το κράτος από αυτό το εθνικό κομμάτι να φύγει ή να φύγει κατά ένα μέρος, δηλαδή να μην παίρνουν την Εθνική Σύνταξη ή να μικρύνει η Εθνική Σύνταξη και να πάει στο ταμείο του ΕΦΚΑ προσεχώς ο κάθε ασφαλισμένος μόνο με το κομμάτι των εισφορών. Αυτό θέλουν οι τραπεζίτες, αυτό ήθελε η Τρόικα, αυτό ήθελαν οι θεσμοί, αυτό θέλουν διάφορα.
0: Μια απορία. Τότε γιατί ο εργαζόμενος να έχει εισφορές από ένα επαγγελματικό ταμείο για να πάρει μια δεύτερη σύνταξη, εισφορές για να πάρει μια πάρα πολύ μικρή σύνταξη από την κανονική του και να μην τα καταργήσει όλα αυτά, να είναι μια ασφαλιστική εταιρεία, να πάρει μια κανονική μια σύνταξη που να την ελέγχει από την αρχή στο τέλος.
1: Το αναρωτηθήκατε και σήμερα τηλεοπτικά και η Λουκία. Άρα λοιπόν το σύστημα τι θέλει, επειδή έρχεται με ρυθμούς καταιγίδος η γύρανση του πληθυσμού και σας είπα τα στοιχεία, τα χτεσινά δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη, ότι έχουμε το 82% των συνταξιούχων, έχουμε τους πιο γυρασμένους συνταξιούχους στην Ευρώπη των 47 και παγκοσμίως είμαστε στην ψηλή κατάταξη. Άρα τι θέλουν λοιπόν, δεν θέλει το κράτος να αναδέχει τις συνταξιωτικές δαπάνες. Γι' αυτό τώρα τι ετοιμάζονται να κάνουν, το έχουν κάνει 7 κυβερνήσεις την τελευταία τριετία στην Ευρώπη, ή να αυξήσουν τα όρια ηλικίας, ή να μειώσουν τις συνταξιωτικές απάνες, ή να κάνουν συνδυασμό αυτών των δύο μέτρων. Δηλαδή, μείωση των συντάξεων ή επιμήκυνση του εργασιακού βίου, αυτού που λένε στην Ευρώπη μοντέρνα για να χρυσώσουν το χάπι στους συνταξίχους, είναι silver economy. Δηλαδή, να μηδενίσουν ή τουλάχιστον να μειώσουν το χρόνο ανάμεσα από την έξοδο από την εργασία, να το κάνουν το 67, 69, 70, προχθές το έκανε η Δανία 69,5 για αυτούς που βγαίνουν μετά το 2035, και να μειώσουν το χρόνο μεταξύ της εξόδου στην εργασία και της εξόδου προς το πανάγαθο.
0: Κύριε καθηγητά, μας κάνατε την καρδιά πανεμόλη.
2: Κύριε καθηγητά.
1: Εγώ
2: χθες πάντως που το διάβασα την είδηση, κάτι με έπιασε, ένα σφίξιμο.

0: δεύτερα. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο έως Αγίους Αναργύρους. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Καθυστερεί στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, στη Λεωφόρος Καραμαγκά, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο, ανατμήματα στην Κηφισίας, στο κέντρο σε Αμαλία Σταδίου Πανεπιστημίου Πειραιός και στις καθόδους των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική λόγω πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στο Βατόντα Νέα Σαρτάκη στην Εύβοια. Κίνδυνος νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Αναβλήθηκαν επαόριστον οι προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, στη σκιά των νέων Ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο. Αυστηρές προειδοποίησεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τήρηση της συμφωνίας και κατάπαυση του πυρός. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε την καταδίκη του κατηγορουμένου χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Αρχίζει!
4: Θέλω νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
10: Α. Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε

0: ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις θέσεις στο Vodafone.gr.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Επιστρέψαμε 35-36 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Μαζί και σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας ως τις 5, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Απέναντί μας Γιάννης Καλαγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ειρήνη Κούρτη υποδέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200, στούντιο παπάκι realfm.gr. Και Λουκία, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Πριν πάμε στον κύριο Σιμόπουλο, να διαβάσω 2-3. Καταρχήν, μας λέει εδώ ο φίλος ακροατής, 1,77 η βενζίνη τώρα στη Λεωφόρο Λαυρίου. Η μέση βενζίνη, εγώ είπα τις μέσες τιμές είναι 1,71, όχι 1,98 ήταν στο... Από 1,77 θα είναι άλλο πρατήριο, περίμενε.
4: Στη Λαυρίου λέει ναι, ο η μέση τιμή, όχι, όχι,
3: καταλαβαίνω τι λέει. Υπάρχουν, μας τα έχει πει η κυρία Ζιάγκα, υπάρχουν ναι, και πρατήρια που είναι άστο τώρα. Εκεί δεν βάζεις βενζίνη, εκεί δεν περνάς απ' έξω.
4: Εκεί δεν περνάς απ' έξω.
3: Η μέση τιμή με βάση το Υπουργείο Ανάπτυξης, που δεν λέει, είναι μετρημένα όλα, είναι 1,98 της αμόλυβδης. Το ντίζελ είναι 1,71. Λοιπόν, λέει
4: επίσης
3: ο φίλος...
4: ενδιαφέρον έχει το μήνυμα του Νίκου,
3: για
4: που μας
3: το
4: λέει η κυβέρνηση έβαλε τα χεράκια της και έβγαλε τα ματάκια της από μόνη της.
3: Με το πόσο κάνει.
4: Γιατί στην πλατφόρμα με το πόσο κάνει μας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουμε τις τιμές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ταυτόχρονα και διαπιστώνουμε ότι οι τιμές εδώ είναι υψηλότερες και οι μισθοί χαμηλότεροι.
3: Ναι,
4: ας είναι καλά, λέει, η πλατφόρμα που μας άνοιξε τα μάτια.
3: Δεν ξέρω αν έβγαλε τα ματάκια μας με τα χεράκια της, αλλά εν πάση περιπτώσει το δεδομένο είναι ότι αυτό υπήρχε πάντα.
4: Πρέπει να υπάρχει και μια πλατφόρμα, πόσο είναι η δική μας μισθή εδώ και πόσο είναι στην Ευρώπη.
3: Να το έφτιαξε, εγώ στο Open και το έφτιαξε. Αυτό.
4: Μια πλατφόρμα.
3: Είναι τα στοιχεία της
4: να πάθουμε σοκ.
3: Δεν χρειάζεται πλατφόρμα, είναι πάρα πολύ απλό, να σας το δείξω.
4: Ναι.
3: Είναι η μισθή μας μαζί με τη Βουλγαρία, στοιχεία Eurostat προχθές το πρωί. Είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία, όχι σε μισθούς, ναι, μπορεί μισθή, σε αγοραστική δύναμη. Όποιος θέλει, Eurostat,
4: ναι, αλλά,
3: στη σελίδα.
4: Αλλά όταν το λέω
3: σημείο...
4: στους κυβερνητικούς βουλευτές, θα ρωτήσουμε και τον κύριο Σιμόπουλο που τον έχουμε μαζί μας, μας λένε ότι δεν ισχύει και ότι δεν είναι έτσι. Καλησπέρα σας, κύριε Σιμόπουλε.
3: Δεν κανένας μόνο το βρήκα. Ο κύριος Σιμόπουλος, λοιπόν, νέος κοινοβουλευτικός επρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καλησπέρα σας.
5: Ενώ πριν 6-7 χρόνια ήμασταν Ελβετία, ήμασταν Λουξεμβούργο.
4: Δεν είναι επιχείρημα τώρα αυτό, κύριε Σιμόπουλε.
3: Δεν σας θυμάει, κύριε Σιμόπουλε, κυβερνάτε 7 χρόνια.
4: Αυτό.
5: Επιχείρημα είναι. Θαυμάσιο επιχείρημα. Ήμασταν στο περίπου στο 67-65% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα είμαστε στο 70% μέσα
3: από
5: πάρα πολύ μεγάλες...
3: Καμαρώνουμε.
5: Όχι, εγώ λέω ένα επιχείρημα που ήμασταν...
3: Εάν η απάντηση μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είναι εκεί ήμασταν, εκεί είμαστε.
5: Έπρεπε να είμαστε στο
4: 80%. Έπρεπε να είμαστε καλύτερα, κύριε Σιμόπουλε, ακόμα
5: είμαστε
4: καλύτερα.
5: Πολύ καλύτερα. Ρωτήστε τις οικογένειες, τις 500.000 οικογένειες που έχουν δουλειά και δεν είχαν δουλειά. Ρωτήστε τους υπαλλήλους οι οποίοι μάλλον αμοιβόταν με τον κατώτατο.
4: Επειδή δεν χρειάζεται να τους ρωτήσουμε, κύριε Σιμόπουλε, μας στέλνουν μόνοι τους μηνύματα εδώ, όλοι στους οποίους όμως μας στέλνουν μηνύματα. Δεν χρειάζεται καν να τους ρωτήσουμε.
5: Συνήθως αυτοί που σας στέλνουν τα μηνύματα, κυρία Γκάτσου, δεν σημαίνει ότι είναι και η πλειοψηφία. Είναι αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα και συνήθως αυτοί που στέλνουν μηνύματα είναι αυτοί που γκρινιάζουν περισσότερο.
3: Μια στιγμή, μισό λεπτό. Κύριε Σιμόπουλε, εγώ είδα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια προς τιμήν του.
5: Ωραία.
3: Παραδέχθηκε ότι ένα μεγάλο μέρος από μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών και συντάξεων τα τρώει η ακρίβεια. Και το μεγάλο θέμα, ξέρετε, δεν είναι πόσο μειώνετε τους φόρους ή πόσο αυξάνετε τους μισθούς, τι μένει τελικά στην τσέπη. Όταν λοιπόν, όσο και να δώσετε, δηλαδή, το καταπίνει η ακρίβεια.
5: Ναι, η αποταμίευση.
3: Περιμένετε να σας πω. Περιμένετε να σας πω. Εάν δώσετε αύξηση 10 και η ακρίβεια είναι 10, εγώ είμαι μία ή άλλη. Τι να το κάνω που μου δώσετε 10, αφού μου τα πήρε η ακρίβεια.
5: Ποια αποταμίευση
3: στη χώρα. Εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ κάθε Σάββατο και με σταματούν οι άνθρωποι και μου λένε πια μου τελείωναν τα χρήματα στις 20, ο μισθός ξεντάξει τώρα στις 15. Πάω στο σούπερ μάρκετ μετά τις 15 και είναι μισοάδιο.
5: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι έτσι.
3: Είναι μισή Ελλάδα, κύριε Σιμόπουλε.
4: Και μπορεί και παραπάνω από τη μισή Ελλάδα, κύριε Σιμόπουλε.
5: Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Τι να κάνουμε.
4: Ποια είναι η Ελλάδα, κατά τη γνώμη σας, δηλαδή.
5: Η Ελλάδα είναι αυτή την οποία επέλεξε το 65% των ανθρώπων που έφυγαν στη δεκαετία της κρίσης και έρχονται πίσω. Είναι η Ελλάδα που έχει καταφέρει να έχει σήμερα και brain gain και να μην έχει brain drain. Θέλω να πω ότι τα προβλήματα είναι εδώ. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα προβλήματα τα οποία περιγράφεται. Δεν είναι αυτή όλη η Ελλάδα. Αυτό λέω.
3: Ναι. Να σας ρωτήσω, επειδή εγώ θεωρώ ότι αντίθετα με όσα λένε πολλοί, ότι αυτή η πρωτοβουλία για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει είναι καλή, γιατί μπορεί και να βγουν στη σέντρα όσοι κερδοσκοπούν, όσοι έχουν υψηλές τιμές, γιατί μπορούμε να συγκρίνουμε πόσο αυξάνεται ένα προϊόν, πόσο έχει στην Ευρώπη, πόσο έχει σε άλλα σούπερ μάρκετ, και να καταλάβουμε και να αποκτήσουμε επιτέλους καταναλωτική συνείδηση και να πηγαίνουμε σε αυτό που είναι φθηνότερο. Όμως, ο κόσμος, ξέρετε τι μου απαντά, ότι το θέμα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο και δεν μπορώ να πληρώσω. Αυτά μου στέλναν σήμερα το πρωί.
5: Εγώ δεν λέω όχι.
3: Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι πόσο κάνει, αλλά ότι δεν μπορεί ο κόσμος τόσο που κάνει να πληρώσει και θέλει απάντηση γιατί κάνει τόσο εδώ και κάνει πολύ λιγότερο στην Ευρώπη με υψηλότερους μισθούς, κύριε Σιμόπουλε.
5: Καταρχήν, αυτό το πόσο κάνει είναι ένα βοήθημα. Δεν είναι η λύση το πρόβλημα της ακρίβειας. Ούτε το είπε κανείς κυβερνητικός ότι εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα της ακρίβειας με τον τρόπο αυτό. Βέβαια έχουν μπει μέσα 10.000 κωδικοί. Έχουν μπει όλες οι μεγάλες αλυσίδες. Είναι αναγκασμένες όταν κάνουν αλλαγή στον τρόπο μέτρησης, ποσότητα δηλαδή με τιμή, να το έχουν μέσα. Θα φαίνονται ακόμη και οι διαφορές μας.
4: Αυτό
5: με την
4: είναι
5: Ευρωπαϊκή
4: ένα παρατηρητήριο
5: Ένωση.
4: Κατά κάποιο τρόπο, κύριε Σιμόπουλε. Ναι, δεν είναι όμως ένα βοήθημα. Βοήθημα είναι, αλλά δεν είναι μέτρο για να λύσει το πρόβλημα.
5: Πάλι θα σας το πω. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί, όπως είναι τα ζευγάρια, τα οποία έχουν ενίκιο και έχουν ένα μισθό, που έχουν πρόβλημα. Αλλά μη μου παρουσιάζετε το πρόβλημα σαν να είναι γενικό. Εδώ είναι που διαφωνώ.
4: Μα δεν είναι γενικό, κύριε Σιμόπουλε, το πρόβλημα. Τότε μήπως αυτό έχετε σκεφτεί ότι αυτό ενδεχομένως που μας λέτε τώρα, εγώ το σκέφτομαι, μπορεί να σας κοστίσει και στην κάλπη πραγματικά, αν δεν αναγνωρίζετε ότι το πρόβλημα είναι γενικό.
5: Ότι είναι γενικό, τι μου λέτε.
4: Δεν
5: δηλαδή,
4: είναι γενικό στη χώρα μας αυτό το πρόβλημα.
5: Ότι όλοι οι Έλληνες έχουν πρόβλημα.
4: Ότι δυσκολεύονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, όχι μόνο με το σούπερ μάρκετ, με τα ενίκεια, με την καθημερινότητα, με όλα.
5: Για αυτό το λόγο ακριβώς δίνουμε δύο ενίκια επιστροφή. Τι μου λέτε τώρα. Και πάλι σε
4: εσείς τύπα... ποιο ποσοστό πιστεύετε το μύτο του, σε τι ποσοστό του ελληνικού λαού ζορίζεται αυτή τη στιγμή.
5: Υπάρχει ένα 15% του ελληνικού λαού που δεν τα βγάζει πέρα.
4: Μόνο 15 εύκολα. Θεωρείτε ότι είναι.
5: Ναι, που δεν τα βγάζει πέρα.
3: Κύριε Σιμόπουλε, αμφισβητείτε τα στοιχεία της Eurostat.
5: Δηλαδή.
3: Θέλω να πω, εγώ αναζητώντας στοιχεία για να μπορέσω να δώσω την εικόνα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ανακοίνωσε προχθές τα νεότερα στοιχεία Eurostat. Μπήκα, δεν μου τα έστειλε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η ΕΛΑΣ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το ΚΚΕ. Τα βρήκα μόνος μου.
4: Και τα στοιχεία του ΙΟΒΕ που δεν το λες αντιπολιτευτικό ρόλο.
3: Μισό λεπτό. Η Eurostat λοιπόν λέει, γιατί ξέρετε το κριτήριο, δεν είναι ούτε που είναι οι μισθοί, ούτε που είναι οι τιμές. Είναι τι μπορεί να αγοράσει ο κόσμος. Yeah. Αυτό είναι το σημείο μέτρησης. Ότι είμαστε, ακούστε μου, δεν έκανα την ερώτηση. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, δεν θα σας στείλω τώρα μένα όπως μιλάμε στο WhatsApp. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, όχι στην Ευρωζώνη, στην Ευρώπη, που είναι και πρώην ανατολικές χώρες, σε αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Είναι κανονικό μετά από 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας να λέτε τι να κάνουμε, αυτό παραλάβαμε.
5: 10 χρόνια καταβαραθρώθηκε και το εθνικό εισόδημα.
4: Εσύ είστε 7 χρόνια κυβέρνηση.
5: Και επίσης η Eurostat δεν παίρνει υπόψη και άλλα θέματα, όπως είναι η φοροδιαφυγή που στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη. Δεν είναι Βέβαια είναι ένας δείκτης τον οποίο πρέπει να παίρνουμε υπόψη. Mm. Αλλά δεν είναι ο απόλυτος δείκτης.
3: Ωραία, τότε θα σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Ψάχνοντας
5: που είναι αστείο αυτό που λένε κάποιοι, πάτε στις ταβέρνες για να τις δείτε γεμάτες. Δεν επιχείρημα. Δεν το λέω. Αυτό.
3: Ψάχνοντας την πλατφόρμα.
5: Λέω ότι είναι αστείο επιχείρημα.
3: Ψάχνοντας την πλατφόρμα, κύριε Σιμόπουλε, που το πόσο κάνει, μου έλεγε χθες η κυρία Τσαγκάρη, μπείτε να συγκρίνετε τιμές. Βρεθικό γάλα. Την ημέρα που η Ελστάτ ανακοινώνει ότι είμαστε μείον 3.000 γεννήσεις το 25 σχέση με το 24, τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση κάνουν καμπάνια τονίζοντας ότι το νούμερο ένα εθνικό πρόβλημα είναι η υπογεννητικότητα και το δημογραφικό, αποκαλύπτει από την πλατφόρμα ότι στο βρεφικό γάλα είμαστε 43% ακριβότεροι από την Ευρώπη. Θέλετε να μου πείτε αν αυτό είναι κανονικό, τα σούπερ μάρκετ να πουλάνε το ίδιο γάλα, στην ίδια συσκευασία, με τα ίδια χρώματα, 43% ακριβότερα?
5: Όχι, πείτε, δεν είναι κανονικό.
3: Τι θα κάνουμε με αυτό?
5: Ο Πρωθυπουργός
3: είπε από την κυρία. Όχι!
4: Υποτίθεται ότι θέλουμε να ενισχύσουμε
3: τον
4: δημογραφικό.
3: Είπε στην κυρία Τσαγκάρη να μου τα στέλνετε μένα, στον ίδιο να τα βλέπω. Θα το δει.
5: Τι θα είναι να παίρνετε ένα λεκέ.
3: Πραγματικό. Το γάλα είναι λεκές.
5: Άλλο λέω, σας παρακαλώ. Τι? Λέω ένα λεκέ, ένα θέμα και να το μεγενθύνετε. Ας δούμε λοιπόν πώς είναι.
3: Το βρεφικό γάλα σας λέω, 43%.
5: Στην Ελλάδα, πώς είναι τα φρούτα και πώς είναι στη Γαλλία. Τι μου λέτε τώρα?
3: Θα μου πείτε για το βρεφικό γάλα, είναι κανονικό να είναι?
5: Δεν είναι κανονικό.
3: Α, δεν είναι. Τι θα κάνετε
5: γι' αυτό? Κανονικό.
3: Τι θα κάνετε γι' αυτό?
5: Εγώ να σας πω τι θα κάνω. Ελέγχους περισσότερους. Δεν ήξερα αυτό το οποίο μου θέτεται, αλλά πάλι επιμένω. Η Ελλάδα που το γάλα είναι 43% παραπάνω, δεν είναι σε όλα τα προϊόντα αυτό. Και σας απάντησα.
4: Ωραία, μπορεί να μην είναι 43% είναι πάνω. Μισό λεπτό, κύριε Σιμόπουλε. Μπορεί να μην είναι 43%, είναι πάντως πάνω.
5: Αυτό είναι η απάντηση. 43% επάνω.
4: Όχι, δεν είναι όλα.
3: Μισό λεπτό, έχετε ήδη, όση ώρα μιλούσαμε, έχετε στο κινητό σας τα στοιχεία της Eurostat. Τα βλέπω, να τα δείτε, όλα τα κλείσουμε.
5: Εντάξει, μα δεν είναι όχι.
3: Όχι, να τα δείτε.
5: Είπα και η Eurostat δεν παίρνει υπόψη, παραδείγματος χάρη, ότι την ανεργία των γυναικών. Δεν παίρνει υπόψη του, δεν παίρνει υπόψη της. Τη φοροδιαφυγή δεν παίρνει υπόψη πολλά.
3: Πάμε. Δήλωση Πρωθυπουργού. Δήλωση Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες.
5: Πρέπει να παίρνουμε υπόψη.
3: Ναι, ναι. Εγώ, βλέπετε, επικαλούμε και την αντιπολίτευση, τον Πρωθυπουργό. Μητσοτάκης, υποχρέωσή μας να περάσει άμεσα στις αντλίες η μείωση της διεθνούς τιμής.
5: Μάλιστα.
3: Μάλιστα. Ακούστε λοιπόν τα στοιχεία, τα έλεγα πριν στη Λουκία. Εγώ τα ψάξα χθες το βράδυ.
5: Σε μια μέρα.
3: Διεθνής. Ακούστε. 28 Δευτέρου ξεκινάει ο πόλεμος. Η τιμή, η διεθνής, είναι από 72,4 σε 77. Πόσο έχει αμόλυβδη? 1,75. Το ντίζελ 1,56. Χτες, πόσο έχει, όσο είχε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, 78. Πόσο έχει αμόλυβδη? 1,98, Υπουργείο Ανάπτυξης. Συν 0,23. Πόσο έχει το ντίζελ, ακούστε! Ακούστε! Μα είναι τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, κύριε Σιμόπουλε. 1,86. Α, 1,86. Άρα τι σημαίνει αυτό?
5: Ότι με τις...
3: Μπείτε στο fuelprice.gr να δείτε την τιμή. Άρα τι σημαίνει αυτό? Άρα τι σημαίνει? Τη μέση τιμή σας λέω. Άρα η βενζίνη είναι 23 λεπτά πάνω και το ντίζελ 30 λεπτά πάνω, με τις ίδιες, δεν είναι τα νησιά, με τις ίδιες διεθνείς τιμές, αντικειμενικά στοιχεία συγκρίνω το ίδιο με το ίδιο. Το ίδιο με το ίδιο, 28 Δευτέρου, 18 Έκτου. Είμαστε 23 λεπτά πάνω στην αμόλυβδη και 30 λεπτά πάνω στο ντίζελ κίνησης.
5: Μα τι λέτε
3: που δεν ισχύει, κύριε Σιμόπουλε? Σας παρακαλώ. Fuelprices.gr, το έχω μπροστά μου. Μισό λεπτό και Λουκία.
4: Ναι,
3: μισό λεπτό.
4: Ναι,
3: το έχω μπροστά μου. Δεν ξέρω τι βάλετε. Σας λέω τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Fuelprices.gr. Πάρε τον κύριο Θεοδωρικάκο να σας εξηγήσει. Είναι τα αντικειμενικά στοιχεία. Τι να πάρω? Μα συγκρίνω το ίδιο με το ίδιο, κύριε Σιμόπουλε. Το ίδιο με το ίδιο συγκρίνουμε στατιστικά. Όχι, όχι.
5: Εγώ θα σας δώσω αυτό που έχω εγώ την εμπειρία. Μου λέτε, θα στέλνουν κάποια μηνύματα.
3: Ποια μηνύματα? Το Υπουργείο Ανάπτυξης, το επίσημο δελτίο τύπου σας λέω, κύριε Σιμόπουλε.
5: Την επιχειρηματολογία.
4: Ναι, αν δείτε πόσα μηνύματα μας έχουν έρθει όλη την ώρα που μιλάτε πραγματικά, κύριε Σιμόπουλε, θα σας τα κάνω screenshot, να σας τα στείλω. Πραγματικά. Δηλαδή δεν γίνεται να λέτε το 15%. Να σας πω εγώ ένα ακόμα στοιχείο. Το ΙΟΒΕ, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε
3: κανένας.
4: Λέει ότι το 68% αυτή τη στιγμή, το 68%, όχι το 15%, οι 7 στους 10 δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους.
3: Αυτά είναι στατιστικά. Ότι εγώ λέω τα επίσημα
4: πέρα.
3: Στοιχεία,
4: ναι, πέρα.
3: Τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
5: Νοικοκυριών δεν τα βγάζει πέρα.
4: Ότι το 68% το ΙΟΒΕΤΑ λέει. Δεν το λέει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε
5: αυτό.
4: Το ΠΑΣΟΚ, ούτε η πλεύση.
5: Δυσκολεύονται.
4: Δυσκολεύονται. Δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους.
3: Πιο σιγά, πιο σιγά.
5: Πιο σιγά.
3: Λοιπόν, άρα μισό λεπτό. Εσείς γνωρίζετε ότι υπάρχει ελληνική δημοκρατία. Ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας καταναλωτή. Υπουργείο Ανάπτυξης. Πληροφορίες κυρία Μωραή του Αδαμαντία. Τηλέφωνο ΤΑΔΕ. Καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων. Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Τα στοιχεία που σας είπα. Είναι τα επίσημα στοιχεία, ο μέσος όρος της χώρας. Συνέκρινα,
5: ο
3: το μέσο όρο της χώρας.
5: Είναι ο μέσος όρος.
3: Βγαίνει από το μέσο όρο. Είναι. Μα σας λέω, θέλετε μόνο Αττική, να σας πω μόνο Αττική. Θέλετε να σας πω μόνο Άρτα, Άρτα, ό,τι θέλετε.
5: Να
3: έχει.
5: Μου πείτε μόνο Αττική.
3: Ωραία.
5: Γιατί εγώ έβαλα μένα 80.
3: Πολύ ωραία. Η Αττική μέσος όρος 17 Ιουνίου 26, η Αμόλυβδη, είχε χθες 1,95. Επίσημα στοιχεία. Τι καλά. Μπορεί να βάλετε, κύριε Σιμόπουλε, μπορεί να βρείτε και ένα βενζινάδικο που έχει νοθευμένη βενζίνη. Τι σημαίνει συμφωνία. Αυτό. Σας λέω τα επίσημα στοιχεία
4: δεν
3: του Υπουργείου Ανάπτυξης.
4: Δεν γίνεται να προσφυγείτε τα επίσημα στοιχεία, κύριε
3: Σιμόπουλε. Εντάξει, κύριε Σιμόπουλε, δεν συζητώ άλλο. Αν ζητείτε τα στοιχεία της κυβέρνησης, εγώ δεν θέλω να συζητήσω μαζί σας.
4: Δεν γίνεται να τα
3: βρείτε. Όχι, όχι, δεν θέλω να συζητήσω. Δεν θέλω. Με προσβάλλετε, κύριε Σιμόπουλε, με προσβάλλετε. Δεν μπορώ να σας λέω τα στοιχεία που υπογράφει ο κύριος Θεοδωρικάκος.
4: Αν δείτε
3: τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο κύριος Θεοδωρικάκος ανακοινώνει στοιχεία επίσημα. Ο αρμόδιος υπουργός. Τι να σας πω.
5: Θα
3: τι θέλετε.
5: Να
3: σας τρελάνω εγώ.
4: Μήπως εσείς
3: τον κύριο Θεοδωρικάκο που ζητείτε.
5: Ένα αρνητικό παράδειγμα.
3: Εάν είναι να σας λέω τι έχει πει ο πρωθυπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, να μου λέτε άλλα. Εντάξει. Εγώ δεν ανέφερα τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη.
5: Μην με παίρνετε τηλέφωνο.
3: Κύριε Σιμόπουλε, επικαλούμε τον πρωθυπουργό και τον κύριο Θεοδωρικάκο. Τι θέλετε να επικαλέσω.
5: Μα
3: τι θέλετε να σας πω.
5: Τον
3: πρωθυπουργό επικαλέστηκα.
5: Σε όλα τα νοικοκυριά.
3: Ο ίδιος
5: μα
3: δεν αναγνωρίζετε κάτι που αναγνώρισε.
4: Μισό λεπτό, Λουκία.
3: Που αναγνώρισε ο πρωθυπουργός προσερχόμενος σύνοδο κορυφής. Σας λέω.
5: Εγώ είπα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σε κάποια.
4: Είπατε ότι είναι στο 15%, κύριε Σιμόπουλο, ότι μόνο 15%.
3: Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε υποχρέωση να περάσει αυτή η μείωση των τιμών στο ντίζελ και στη βενζίνη. Πρέπει να μεταφερθεί άμεσα. Και δεν μεταφέρεται. Είναι 30 λεπτά επάνω.
5: Σε μια μέρα.
3: Δεν καταλάβατε ποια μέρα. Σας λέω μέρα με μέρα. 28 Φεβρουαρίου έχει η διεθνή τιμή όσο είχε χθες και με την ίδια διεθνή τιμή είναι στην Ελλάδα η βενζίνη 30 λεπτά πάνω και το πετρέλαιο. Το θεωρείτε κανονικό. Αντί να πείτε, συγγνώμη, θα το. 30 λεπτά το λίτρο. Σε σχέση με τις 28 Φεβρουαρίου που είχε την ίδια διεθνή τιμή.
5: Στην Ελλάδα είναι 30 λεπτά παραπάνω.
3: Φυσικά.
5: Ο μέσος όρος,
3: φυσικά.
5: Ενώ έχει πέσει παντού.
3: Δεν έχει πέσει. Τι πέσει.
4: Κύριε Σιμόπουλε, προκαλείται αυτή τη στιγμή. Προκαλείται και.
5: Καλά. Συνεχίστε έτσι. Δεν πειράζει.
3: Εγώ να συνεχίσω έτσι, κύριε Σιμόπουλε. Έχω ιστορία 40 ετών. Τι να συνεχίσω. Εγώ ακολούθησα το.
4: Τα στοιχεία σας λέμε, κύριε Σιμόπουλε.
3: Εγώ ακολούθησα τη συμβουλή του Πρωθυπουργού και με βάση αυτό ανέτρεξα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και σας λέω τα στοιχεία. Αν δεν αναγνωρίζετε το πρόβλημα που ο Πρωθυπουργός ζήτησε να αναγνωριστεί, δεν μπορώ να πω κάτι. Συγγνώμη.
5: Όλος ο ελληνικός λαός ζορίζεται.
4: Ναι, είπατε μόνο το 15% όμως από το 15%.
5: Το 15% περίπου δεν τα βγάζει πέρα. Ναι,
4: μόνο το 15% θεωρείτε.
5: Εγώ αυτό πιστεύω, ναι. Εγώ αυτό πιστεύω. Εσείς μπορείτε να λέτε ότι είναι το 65, το 70, το 80. Τι να σας πω.
3: Εγώ νομίζω ότι θα βοηθήσει, κύριε Σιμόπουλε, να ανατρέξετε στα επίσημα στοιχεία. Δεν σας λέω τι λέει αντιπολίτευση. Τα στοιχεία που η ίδια η κυβέρνηση δημοσιοποιεί. Να ακούσετε αυτά που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μαρινάκης προχθές, είπε στο Open, ότι περιμένω στη γωνία, είπε επιλέξει και μπράβο του, να δω αν θα πέσουν οι τιμές οι διεθνείς.
5: Ωραία.
3: Με
5: δεν
3: τον ίδιο
5: να
3: ρυθμό. Που... πώς να περιμένω, αφού ήδη σας λέω σήμερα είναι 30 λεπτά πάνω. Τι να περιμένουμε.
5: Μα
3: τι
5: να περιμένουμε. Πριν δύο μέρες.
3: Μα είναι η ίδια τιμή η διεθνής. Μα είναι η διεθνής τιμή η ίδια.
5: Περιμένετε τρεις-τέσσερις μέρες.
3: Τρεις μέρες. Να δώσουμε ραντεβού σε μια εβδομάδα. Πολύ ευχαρίστω. Δεν έχω καμία αντίρρηση.
4: Να δούμε αν θα έχουν πέσει τιμές.
3: Σε μια εβδομάδα. Θέλετε να δώσουμε ραντεβού την άλλη
4: Παρασκευή. Γιατί με τον ίδιο τρόπο που ανεβαίνουν δεν πέφτουν με τον ίδιο τρόπο.
3: Τώρα μιλούμε με έναν άνθρωπο.
5: Εκεί υπάρχουν πολίτες έξω.
4: Πάντως δεν είναι το 15%, κύριε Σιμόπουλε.
5: Ξέρουν αν ζορίζονται. Ξέρουν αν δεν ζορίζονται. Ξέρουν αν γεμίζουν τον τεπόζιτο ή δεν το γεμίζουν. Ξέρουν ακριβώς τι που ήταν ο μισθός τους, που δεν ήταν. Ξέρουν αν είχαν ένα μισθό και η οικογένεια έχει δύο. Το ξέρουν και μας κρίνουν. Το ξέρουν ότι εσείς ως εκ της δουλειάς σας αυτή τη στιγμή εστιάζετε σε αυτά τα πράγματα, τα αρνητικά. Καλά κάνετε.
4: Δεν εστιάζουμε. Είναι τα επίσημα στοιχεία, κύριε Σιμόπουλε. Είναι τα επίσημα στοιχεία των στατιστικών αρχών.
3: Δεν με ξέρετε, επειδή είναι προσωπικό το θέμα, Λουκία. Δεν με ξέρετε καλά. Δεν με ξέρετε καλά. Εγώ δεν εστιάζω πουθενά, ούτε προσπαθώ να βγάλω συμπεράσματα.
5: Είπε ο
3: ορίστε.
5: Μα σας ξέρω πάρα πολύ καιρό. Αυτό κάνετε εκ της. Μα αν ήμουν εγώ τώρα στην αντιπολίτευση, θα είχατε μια άλλη θέση, γιατί έτσι είναι η δουλειά σας.
4: Αυτή
5: είναι
4: η δουλειά σας.
3: Όχι, κύριε Σιμόπουλε. Εγώ πήρα την ιδέα από τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Μαρινάκη και λέω, για να δω, βρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι που λένε.
5: Θα ακυρώσετε το ρόλο σας.
4: Δεν είναι έτσι, κύριε Σιμόπουλε.
3: Αυτοί οι άνθρωποι που λένε ο Πρωθυπουργός και ο Μαρινάκης κάτι που είναι σωστό και συμφωνώ. Για να ψάξω, να διευκολύνω, να δω ποια είναι τα αντικειμενικά στοιχεία με βάση όχι κανένα Ινστιτούτο, αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και σας είπα τα στοιχεία του Υπουργείου.
5: Η συμφωνία έγινε χθες προχθές και σήμερα, επειδή ξέρω εγώ στην Αγγλία ή στην Γαλλία έπεσαν οι τιμές.
3: Ποια
5: δεν
3: Γαλλία,
5: εδώ.
3: Είπα εγώ για Γαλλία. Είπα τη διεθνή τιμή που είναι η ίδια και τη τιμή στην Ελλάδα. Ούτε Γαλλία είπα, ούτε Αγγλία είπα. Ούτε τίποτα.
5: Ακόμη η συμφωνία δεν έχει υπογραφεί.
3: Κύριε Σιμόπουλε, πόσο αγοράζουμε σήμερα, είπα. Δεν μπορεί να με καταλαβαίνετε.
5: Εγώ καταλαβαίνω.
3: Πόσο αγοράζουμε
5: πλήρως
3: σήμερα με την ίδια τιμή. Ίδια τιμή. Εν πάση περιπτώσει, μην το συνεχίσουμε. Κουράζουμε και τους ακροατές. Έγινε κατανοητό. Λοιπόν. Θα επανέλθουμε. Ήταν μια μαχητική συζήτηση, αλλά νομίζω ότι τα συμπεράσματα βγήκαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος ήταν μαζί μας. Πάμε δελτίο ειδήσεων.
0: Real FM. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
7: Huh?
8: Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
11: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
12: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξε...
13: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 19 Ιουνίου και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 έχοντας αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Και σήμερα είμαστε παραμονή του Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο εδώ στην ΚΟ, στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης. Υπάρχουν εξελίξεις και στις υπόλοιπες ομάδες, φυσικά εξελίξεις στην ομάδα της Ρόδου. Η Ελπίδα Πεταλούδων, η οποία ετοιμάζεται να ξεκινήσει την αγωνιστική της δράση με στόχο τα μπαράζ και την άνοδο στην National League 2, θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Εχθές ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 7ο Έσπερος Pro League Tournament, το οποίο διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Γκάια και την φετινή σεζόν. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και κάποιες δηλώσεις οι οποίες έγιναν χθες κατά την διάρκεια της απονομής. Αύριο έχουμε και τον πρώτο τελικό της κατηγορίας K14 ανάμεσα σε Αντίμαχο και Χάλκη στο γήπεδο της Αντιμάχιας στις 18:30, οπότε καταλαβαίνετε πως έχουμε αρκετά πράγματα να φέρουμε στην κουβέντα μας και στην σημερινή εκπομπή, άρα μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τις 5 για να πούμε αρκετά πράγματα εδώ στον Real Voice 99,5.

Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με την Ελπίδα Πεταλούδων, η οποία αύριο στις 4.30 θα αντιμετωπίσει στον Βύρονα, στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Καλτσάς, τον πρωταθλητή Κυκλάδων Μάρπι Σαϊκό. Με νίκη, η ομάδα του κυρίου Παπακώστα θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον Παρά στην Κυριακή του Σίων Ισχύου, οι οποίοι κέρδισαν εύκολα τον Παλαισβιακό και την ΑΕ Καρλοβάσου. Η ομάδα του Παναγιώτη Παπακώστα θα παίξει τους κόπους όλης της χρονιάς, θέλει να κάνει το 2-2 για να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο για την National League 2. Η Ελπίδα Πεταλούδων, η οποία πάει αίτητη στους αγώνες των εθνικών κατηγοριών, μέσα στο αγώνα ανέβει για πρώτη φορά στην ιστορία της. Έχει φυσικά προβλήματα, αυτό είναι το κακό της υπόθεσης, ότι δεν θα παρουσιαστεί εκεί χωρίς τον Χρήστο Καταβαίνη, ο οποίος υπέστη βαρύ διάστημα σε ένα πρόσφατο φιλικό και δεν υπολογίζεται για τα παιχνίδια στην Αθήνα. Ο Αντώνης Χρήσης εδώ και αρκετές ημέρες πονάει στο πέλμα του και είναι πιθανό να κάνει έννηση για να δοκιμάσει να αγωνιστεί, ενώ η ομάδα της Ρόδου ταξιδεύσει αύριο το πρωί στην Αθήνα με 10 παίκτες, εκ των οποίων αμφίβολη είναι η συμμετοχή, όπως είπαμε, του Αντώνη Χρήση. Ο Παναγιώτης Παπακώστας θα έχει στην διάθεσή του τους Γιάννη Βογιαντζή, Σωτήρη Δευτερεύου, Δημήτρη Σταύρου, Νίκο Κανίχη, Γιώργο Σιμιακό, Ράντο Μυρμάτοβιτς, Αλέξανδρο Γκίνο, Νίκο Τσιριλάκη, Αντώνη Χρήση και Σταύρο Παδακά. Με την ομάδα θα ταξιδεύσει στην Αθήνα ο πρόεδρος Ανάσης Σταμούλης και ο γενικός αρχηγός Άρης Γκυφτάκης. Στο ρόστερ μας Πεσαϊκού ξεχωρίζουν ο πολύπειρος Νίκος Πέτας, 45 ετών πια. Ο Νίκος Πέτας είναι μια σπουδαία καριέρα στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Σπύρος Γρίψιος που πέρσι έπαιζε στον Όφη, καθώς και οι Καναλές και Μακαλάλαν, το έμπειρος Χάρος και ο αθλητικός Ουάμπα. Τηλεοπτικά είναι αλήθεια, έκανα και εγώ μια επαφή για να δω αν υπάρχει κάτι τηλεοπτικό. Δεν έχω δει κάτι ακόμη. Φαντάζομαι πάντως πως θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Έτσι θέλω να πιστεύω. Θα μπορούμε να τα δούμε δηλαδή τα παιχνίδια.

Λοιπόν, θα πάμε σε λιγάκι να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Χατζηστέργο, με τον προπονητή του Εσπέρου, για να συζητήσουμε λιγάκι για το Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο, για το Final Four των Παμπέδων, το οποίο θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε και τηλεοπτικά. Διαγόρασα Εδικαίου στις 4 και Έσπερος Κόλοσσος στις 6. Είναι το πρώτο τελευταίο Final Four της φετινής χρονιάς. Όπως σας είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι απομένει ένα Final Four ακόμη, αυτό των Πανκορασίδων, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ο Έσπερος, ο οποίος λέγαμε ότι εχθές έκλεισε και έχει την τελετή λήξη στο 7ο τουρνουά που διοργάνωσε στο ξενοδοχείο Γκάγια, με απόλυτη επιτυχία, με πάρα πολύ κόσμο, με γονείς, με φίλους των παιδιών. Έπεσε η αυλαία αυτής της 7ης χρονιάς. Απίστευτο, ότι και εμείς είμαστε σχεδόν 7 χρόνια εκεί και περνάμε και πάρα πολύ ωραία, είναι η αλήθεια πάντα εκεί. Είναι ο πολύ όμορφο φινάλι για τα παιδιά της ομάδας. Πάμε να κάνουμε μια μικρή παύση για να επιστρέψουμε, έχοντας παρέα μας τον Δημήτρη Χατζηστέργο.

0: Λοιπόν, συζητούσαμε λίγο πριν για το Final Four των Παμπέδων. Είπαμε αύριο και μεθαύριο στο κλειστό γυμναστήριο Κώδη Μήτρης Παπούλης, με διοργανωτή τον Έσπερο, συνδιοργάνωση με τον Δήμο Κό και την ΕΚΑΣΤ. Και νομίζω ότι ο καταλληλότερος για να μας μιλήσει γι' αυτό είναι ο Δημήτρης Χατζηστέργος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και είναι και στο γήπεδο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Ναι. Την τελευταία μας προπόνηση κάνουν τα παιδιά σήμερα. Είμαστε στο γήπεδο. Ευτυχώς υπάρχουν και άλλοι προπονητές εδώ πέρα, συνεργάτες μου, οι οποίοι έχουν αναλάβει το τελείωμα της προπόνησης. Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Πώς έχει κυλήσει η κότσε προετοιμασία, γιατί λέμε μεν ότι το Final Four των Παμπέδων μπορεί να είναι ένα τμήμα αυτό το οποίο δεν έχει συνέχεια όπως τα άλλα τμήματα των φίβων, των παιδών κτλ. Αλλά δεν πάβει να είναι τέλος Ιουνίου να φτάνουμε και τα παιδιά να είναι ακόμη στο γήπεδο.
1: Τα παιδιά, όπως και των υπολείπων ομάδων, όντως και των Παγκορασίδων, τα κορίτσια, ολοκληρώνουν τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους κάθε χρόνο τέλος Ιουνίου. Τα ίδια τα παιδιά δεν τα πειράζει καθόλου. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο, και το βλέπω, ότι το εισπράττω βασικά, ότι χαίρονται που είναι στο γήπεδο, χαίρονται που προετοιμάζονται για ένα Final Four. Είναι αυτονόητο αυτό, όπως και εμείς όμως μαζί τους. Είμαστε επίσης χαρούμενοι γιατί βλέπουμε στα πρόσωπά τους την αγωνία, γιατί θέλουν να παίξουν μπάσκετ, τους αρέσει το άθλημα, βρίσκονται με τους συναθλητές τους, τους συμπαίχτες τους, και θα χαρούν να δουν και τα υπόλοιπα παιδιά των υπόλοιπων ομάδων, διότι μην ξεχνάς ότι όλα αυτά τα παιδιά όλης της δωδεκανήσου είναι παιδιά φίλοι, βρίσκονται συχνά πυκνά σε διάφορες εκδηλώσεις. Από μικρά παιδιά βρίσκονται στα γήπεδα, είτε της Ρόδου, της Καλύμνου, της Κο, της Λέρου, της Πάτμου. Mm-hmm. Επομένως, είναι πολύ όμορφο όλη αυτή η διαδικασία και η κούραση, όποια κούραση υπάρχει, δεν τη σκέφτεσαι καθόλου και ανυπομονείς για το γεγονός, το οποίο έρχεται αύριο και μεθαύριο.
0: Σωστό. Ο Έσπερος, πια το να συμμετέχει σε Final Four είναι κάτι το οποίο για εκείνον είναι γνώριμο. Απλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο τμήμα, θεωρώ, το σκεφτόμουν πριν στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί είναι παιδιά τα οποία ξεκίνησαν το μπάσκετ από τον Έσπερο 7 χρόνια πριν. Είδατε όλη αυτή την διαδικασία το να μεγαλώνουν μέσα από τον σύλλογο, να γίνονται ομάδα. Θυμάμαι μάλιστα πολλές φορές ότι συζητούσαμε και στα τουρνάτε εκεί στο Γκάγια ότι είναι ένα ωραίο τμηματάκι αυτό, λέγαμε, όταν ήταν μικρότερα τα παιδιά, και να που φτάνει η στιγμή τους να ζήσουν το πρώτο τους Final Four.
1: Τα λόγια σου, βασικά να σου πω τώρα, ότι με συγκινούν ιδιαίτερα, και λέγοντας αυτά τα λόγια, επειδή έχεις ζήσει αυτά τα παιδιά,
0: ναι, ξέρεις, ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: καλά, και είναι πολύ αστοχή αυτές τις παρατηρήσεις που έχεις κάνει. Πράγματι, τα παιδιά αυτά είναι από την αρχή των μπασκετικών τους βημάτων, είναι στο ξεκίνημα, είναι γέννημα θρέμα παιδιά της του Εσπέρου. Είναι παιδιά τα οποία από μικρά φαινόντουσαν, που λέμε, ότι είχαν ένα ταλέντο. Ήταν μια φουρνιά η οποία ανυπομονούσαμε να δουλέψουμε και να φτάσουμε στα αγωνιστικά τμήματα. Και όλο αυτό μας ικανοποιεί βαθύτατα, διότι έχουμε αφιερώσει πάρα πολλές ώρες για αυτά τα παιδιά. Όχι εγώ, όλος ο σύλλογος. Όχι εγώ μόνο, εννοώ όλος ο σύλλογος, όλο το προπονητικό επιτελείο, ακόμα και οι προπονητές που αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται κοντά μας, όπως είναι ο Ελευθεριάδης, όπου ήταν ο Γιάννης. Έχουμε μαζί τους διανύσει ένα διάστημα 7 ετών από το 2019, και τώρα έχουν μεγαλώσει, είναι παλικαράκια και φτάσανε στο πρώτο τους Final Four, ουσιαστικά, στο οποίο θα προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό για να καταφέρουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.
0: Κότς, τα περισσότερα παιδιά εσύ τα γνωρίζεις ούτως ή άλλως προσωπικά και μέσα από την Μικτή. Υπάρχουν παιδιά και στις τέσσερις ομάδες που αγωνίζονται στην Μικτή Δωδεκανήσου, οπότε είσαι ο καταλληλότερος, νομίζω, για να μας πεις και τι να περιμένουμε από αυτό το διήμερο.
1: Υπάρχουν ταλαντούχα παιδιά σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο αυτές τις ομάδες που βρίσκονται μέσα, που θα βρεθούν και θα αγωνιστούν αύριο και μεθαύριο, όχι μόνο από το Διαγόρα, τον Κολοσσό και από το Δίκαιο και από τον Έσπερο. Υπάρχουν η φουρνιά η οποία έχει ταλαντούχα παιδιά. Είχαν κάνει δύο πολύ καλές παρουσίες στα δύο τουρνουά του Αιγαίου, που έγιναν τον Μάρτιο του 25, τον Οκτώβριο του 25 και τον Μάρτιο του 26, και είχαν παίξει και πολύ ωραίο μπάσκετ στα τουρνουά αυτά. Επομένως, θεωρώ ότι αξίζει να έρθει ο κόσμος να δει το Final Four. Θα είναι ωραίο και οργανωτικά πιστεύουμε ότι θα έχει μια επιτυχία ακόμα ο Έσπερος, γιατί ξέρει να διοργανώνει ωραία event. Και νομίζω και αγωνιστικά θεωρώ ότι θα υπάρξει καλό, θα υπάρξει ωραία εικόνα από όλες τις ομάδες. Νομίζω ότι είναι και ομάδες οι οποίες με όλη τη χρονιά αναδείχθηκαν πρώτες εκ των όλων των υπόλοιπων ομάδων σε τέσσερις ομίλους που είχαν τα δωδεκάνησα, και θέλω να σταθώ σε αυτό το κομμάτι. Ως και προπονητής μιχτής δωδεκανήσου, είναι πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό από όλα, δεν είναι το Final Four των Παμπέδων μόνο, το οποίο έρχεται αύριο και μεθαύριο στην ΚΟ και διοργανώνεται από τον Έσπερο με στήριξη του Δήμου ΚΟ και της ΕΚΑΣ. Είναι ότι ήταν πάρα πολλές οι συμμετοχές των ομάδων από όλα τα δωδεκάνησα, δηλαδή είχαμε τέσσερις ομίλους. Είναι τρομακτικά μεγάλο το νούμερο των ομάδων, το οποίο κατέβασαν οι ομάδες όλες το δωδεκανήσου και τα τμήματα αυτά ήταν πολυπληθή, και είναι πολύ σημαντικό για τον μπάσκετ γενικότερα. Έτσι, νομίζω ότι τόσες πολλές ομάδες, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι σε παμπεντικό, στο τμήμα των Παμπέδων. Επομένως, αξίζει να έρθουν οι γονείς, οι συγγενείς, οι φίλοι του μπάσκετ, να δουν τα παιδιά, όλα τα παιδιά και των τεσσάρων ομάδων, και να χειροκροτήσουν τις προσπάθειές τους, και στο τέλος ο καλύτερος, ο πιο τυχερός θα κερδίσει, και όποιος το αξίζει.
0: Σωστό. Κοτς, ωραία, για το κάλεσμα εννοείται θα είμαστε, όλοι θα είναι εκεί. Πιστεύω ότι είναι και οι ώρες βολεύουν και τα παιδιά είναι ιδιαίτερα αγαπητά ούτως ή άλλως στην κοινωνία της ΚΟ και του Εσπέρου και της ΑΕΔΙΚΕΟΥ. Οπότε νομίζω ότι και από μόνοι τους δηλαδή θα φέρουν κόσμο. Επί τη ευκαιρία όμως, επειδή το έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, να πούμε και λίγο για το 7ο Έσπερος Pro League Tournament, το οποίο έγινε στον Γκάγια. Ολοκληρώθηκε χθες, πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, αρκετά παιδιά. Με συγκινητική στιγμή είναι η αλήθεια αυτό με τον Κάρολο τον Πουλιού και με τον Παπαχρόνη, γιατί αυτό που λέγαμε προηγουμένως, είναι παιδιά τα οποία μεγαλώνουν μέσα από τον σύλλογο, φεύγουν, κάνουν το επόμενο τους βήμα στις σπουδές τους και αυτή η παραγωγική διαδικασία συνεχίζεται.
1: Ναι, να μιλήσουμε καταρχάς για το 7ο Γκάγια, το οποίο είναι θεσμός και είναι κάτι το οποίο περιμένουμε όλοι μας, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, και κάθε φορά που φτάνει η στιγμή του Ιουνίου για να το οργανώσουμε και να ολοκληρώσουμε τη χρονιά μας, μας πιάνει ένα παραγωγικό άγχος, να πάνε όλα καλά, να ολοκληρωθεί η χρονιά όμορφα, και κάθε φορά σηματοδοτεί για μας και δείχνει τη δυναμική του συλλόγου. Η παρουσία των παιδιών, των γονιών, των μελών, των εθελοντών, όλο αυτό το κάνει πιο όμορφο. Φέτος νομίζω κιόλας ότι, έτσι μου φάνηκε εμένα, ότι ήταν από τα καλύτερα τουρνουά τον Γκάγια, το 7ο. Και η αλήθεια είναι ότι οι κουβέντες των γονιών, των παιδιών των ίδιων μετά το τέλος του τουρνουά, νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη επιβράβευση για όλους μας που ασχολούμαστε με το σύλλογο και δίνουμε τα πάντα για τα παιδιά, για να συνεχίσουμε και να αποδίδουμε τα μέγιστα για το καλό τους. Τώρα όσον αφορά τον Κάρολο και τον Παναγιώτη, κάθε φορά στο τέλος της κάθε χρονιάς, παιδιά τα οποία ήταν μαζί μας και κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, φτάνει η στιγμή να ανοίξουν τα φτερά τους. Είναι μια συγκινητική στιγμή για όλους μας και μένα προσωπικά, που τα παιδιά και αυτά τα παιδιά τα είχα για πολλά χρόνια και μοιράστηκα μαζί τους πάρα πολλές στιγμές. Εύχομαι το καλύτερο, εύχομαι καλή σταδιοδρομία και να έχουν επιτυχίες και να είναι υγιείς.
0: Ωραία. Τέλεια. Κότς, ευχαριστούμε. Ραντεβού αύριο, θυμίζω, στις 4 διαγόρας ΑΕΔΙΚΕΟΥ, στις 6...
1: ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ της ΑΕΔΙΚΕΟΥ και του Διαγόρα, και στις 6 ώρα ο Κολοσσός με τον Έσπερο.
0: Τέλεια. Ραντεβού στο γήπεδο, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά. Γεια.

Λοιπόν, ακούσαμε τα όσα μας είπε προηγουμένως ο Δημήτρης Χατζηστέργος, ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα του Esperus, ό,τι έχει να κάνει με το Final Four βασικά γενικότερα, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο. Θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη για όσους θέλετε να το παρακολουθήσετε. Και πάμε να συνεχίσουμε με τις ειδήσεις οι οποίες έχουν προκύψει την σημερινή ημέρα, όπως είναι η συμφωνία του Φίβου με τον Πέτρο Αργυρίου, ο οποίος επιστρέφει στους πάγκους, επιστρέφει σε ρόστερ ομάδας, σε πάγκο ομάδας και συγκεκριμένα στην ομάδα του Φίβου. Πέτρος Αργυρίου, ο οποίος θα αναλάβει τη τεχνική ηγεσία του ανδρικού και του εφηβικού τμήματος του συλλόγου. Ο έμπειρος προπονητής μετά την περσινή του παρουσία στη National League 2 με τον Ιπποκράτη καλείται να ηγηθεί τις νέες προσπάθειες του Φίβου σε δύο ιδιαίτερα σημαντικά τμήματα. Στην πορεία του έχει συνδέσει το όνομά του με αρκετές επιτυχίες με τον Ιπποκράτη, κατακτώντας τίτλους και σε επίπεδο ακαδημίων αλλά και σε ανδρικά και σε γυναικεία τμήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χρήστος Χίρας, ο οποίος είχε μια άκρως επιτυχημένη παρουσία τα τελευταία χρόνια στον σύλλογο, θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα αναπτυξιακά τμήματα, αναλαμβάνοντας τους παμπέδες και τους παιδες. Για μπάσκετ και μια που λέμε και για Ιπποκράτη ουσιαστικά, να πούμε ότι τα παιδιά του συλλόγου είχαν μια πολύ ωραία επίσκεψη στην χθεσινή προπόνηση, αφού τους επισκέφθηκε η Μαρία Χρυσάκη. Μαρία Χρυσάκη, η οποία μετά τον σοβαρό τραυματισμό που την κράτησε για αρκετό διάστημα μακριά από τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, ευνηδίασε ευχάριστα τα παιδιά δίνοντας τον παρόν στην χθεσινή τους προπόνηση.

για την Wild Card του Ιπποκράτη που με ρωτάτε και σήμερα. Δεν έχουμε ακόμη απάντηση. Θα ξέρουμε λογικά, φαντάζομαι, Δευτέρα ή Τρίτη, γιατί έχει δοθεί παράταση μέχρι και την Κυριακή το βράδυ να καταθέσουν φάκελο όσες ομάδες επιθυμούν να μπουν σε αυτή την διαδικασία για την Wild Card της Α1, την Α1 γυναικών. Περιμένουμε. Δευτέρα, Τρίτη, κάντε υπομονή. Λίγο πριν κλείσουμε, αξίζει να αναφέρουμε κάτι το οποίο σίγουρα θα διαβάσατε στον Real Voice τις προηγούμενες ημέρες για το εκπαιδευτικό κέντρο Ταλής του ομίλου Master, το οποίο προσφέρει πρόγραμμα πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων για ηλεκτρονικό υπολογιστή 100% εξ αποστάσεως για όσους θέλουν να επενδύσουν στο επαγγελματικό τους μέλλον. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στο δημόσιο ή να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ, η πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί ένα σημαντικό προσόν, το οποίο αξιοποιείται σε πολλές διαδικασίες πρόσληψης και προκηρύξης. Καλό, πολύ καλό ακούγεται. Το εκπαιδευτικό κέντρο λοιπόν Ταλής του ομίλου Master προσφέρει το πρόγραμμα Βασικές Δεξιότητες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, το οποίο πραγματοποιείται 100% εξ αποστάσεως. Καλό είναι αυτό, γιατί δύσκολο είναι για πολλούς να μπορούν να βρίσκονται από κοντά να το παρακολουθήσουν, χωρίς μετακινήσεις, με εξετάσεις που πραγματοποιούνται τακτικά. Απευθύνεται σε υποψηφίους για το δημόσιο, σε φοιτητές, σε ανέργους, σε νέους που αναζητούν εργασία και σε επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν το βιογραφικό τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν συγγνώμη και να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της ιστοσελίδας mastercake.gr. Καλό είναι να το δείτε λιγάκι το θέμα στον Real Voice, στο site μας. Να δείτε από εκεί, να πατήσετε το link και να οδηγηθείτε στο site για να μάθετε περισσότερα. Συμπληρώστε στις παρατηρήσεις της φόρμας τον κωδικό TALIS 12 και υποφεληθείτε από την ειδική προωθητική έκπτωση. Τώρα, αν βρείτε το link που είναι εύκολο και να πάρετε και την έκπτωση που πρέπει, μπορείτε να καλέσετε τηλεφωνικά στο 210-68-58-715. Καλό είναι όμως να το βρείτε το link, να βάλετε και τον κωδικό και να πάρετε και μια έκπτωση για αυτή την πάρα πολύ όμορφη πάρα πολύ όμορφο πρόγραμμα, το οποίο καλό κάνει για όλους. Και εγώ τόσο ότι διαβάζω τώρα, αυτό σκέφτομαι, ότι καλό είναι να υπάρχει πιστοποίηση. Είναι πολύ διαφορετικό να λέμε ξέρουμε το αυτό, ξέρουμε το ένα πρόγραμμα, ξέρουμε το άλλο, μπορούμε να τα δουλεύουμε, και πολύ διαφορετικό να την έχουμε στα χέρια μας την πιστοποίηση για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να ξέρετε. Ειδικά όταν μπούμε σε μια διαδικασία να θέλουμε να παρουσιάσουμε κάπου τα προσόντα μας για να πάρουμε μια θέση, πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση.

Κολοσσός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού forward Rocky Cruiser που έπαιζε στον Πανιόνιο. Η ΚΑΕ Κολοσσός ανακοινώνει την συμφωνία με τον Jackson Rocky Cruiser. Είναι γεννημένος στις 5 Μαρτίου του 1999 στη Μινεσότα της Αμερικής με ύψος 2.08, αγωνίζεται ως forward. Στην οικολογική του καριέρα φόρεσε την φανέλα του North Dakota State από το 17 έως το 22. Ο πρώτος του επαγγελματικός σταθμός ήταν στην Γερμανία με την Nuremberg τη σεζόν 22-23. Στην συνέχεια έπαιξε στην Antwerp στο Βέλγιο, ενώ τη σεζόν 24-25 μετακόμισε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Την περσινή σεζόν 25-26 αγωνίστηκε στον Πανιόνιο, που σε συνολικά 42 συμμετοχές σε στοίχημα Greek Basketball League και Eurocup είχε κατά μέσο όρο 8,1 πόντους, 3,7 rebound και 1,1 assist.

Διαβάζω επίσης ότι ανακοινώθηκαν οι διαιτητές στο Final Four των Παμπέδων με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο που ανακοινώνονται πάντα, χωρίς να υπάρχει δελτίο τύπου, χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση. Έτσι πήγαμε όλη τη χρονιά, δεν θα το χαλάσουμε τώρα στο τέλος. Ανακοινώθηκαν. Τέλος πάντων, ανακοινώθηκαν, να το πούμε έτσι, οι διαιτητές στο Final Four των Παμπέδων, που θα διεξαχθεί το προσεχές διήμερο στην ΚΟΜ με διοργανωτή τον Έσπερο και την ΕΚΑΣΤ. Ο αξιολογημένος Νίκος Νικολάου θα σφυρίξει στους ημιτελικούς και στον μεγάλο τελικό, ενώ μαζί του θα είναι ο Παντελής Διαμαντής και ο νεαρός Γιάννης Καλούδης. Αύριο στις 4 διαγόρας ΑΕΔΙΚΕΟΥ Νικολάου Καλούδης, στις 6 Έσπερος Κολοσσός με Νικολάου και Διαμαντή. Την Κυριακή στις 10 ο μικρός τελικός με Διαμαντή και Καλούδη και στις 12 ο μεγάλος τελικός με Νικολάου και Διαμαντή. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο φινάλε και σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Δευτέρα. Αύριο μην ξεχάσετε την εκπομπή μας 12 με 1 με την Κλεοπάτρα Μεσαλίδου, Real Talk, εδώ στον Real Voice. Εμείς τα υπόλοιπα, τα αθλητικά γεγονότα, τα όσα θα συμβούν αυτό το Σαββατοκύριακο και τα όσα θα συμβούν πέρα από το κομμάτι της δράσης, πέρα από το Final Four δηλαδή και τον τελικό, ο οποίος θα γίνει στην αντιμάχια, τον πρώτο τελικό ανάμεσα σε αντίμαχο και Χάλκι. Τα υπόλοιπα να τα συζητήσουμε όλα μαζί εδώ την Δευτέρα στις 4. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε καλά.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Η σχολή χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
5: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
6: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Παιανία έως Μεταμόρφωση και 20 λεπτές στην περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή έως Μεταμόρφωση. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Καλλιθέα έως Αχαρνών, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό. Κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Τελ Αβίβ και Χεσμπολάχ, μεταδίδει το Reuters. Η εκεχηρία τέθηκε σε ισχύ πριν από μία ώρα και επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση Αμερικής και Κατάρ. Νωρίτερα, οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο προκάλεσαν την προσωρινή αναστολή των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που θα άρχισαν σήμερα στη Γενέβη. Τεχεράνη και φρουροί της Επανάστασης έκαναν λόγο για παραβίαση της συμφωνίας και απείλησαν να κλείσουν εκ νέου τα στενά του Ορμούς και να προβούν σε αντίπεινα κατά του Ισραήλ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την προτεραιότητα της κυβέρνησης για άμεση μείωση των τιμών στα καύσιμα επισήμανε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Χαρακτήρισε τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει» σημαντικό όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Ισόβια κάθειρξη επιβλήθηκε στον βασικό κατηγορούμενο της δίκης για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ απάλλαξε τον δεύτερο κατηγορούμενο ακολουθώντας την πρόταση του εισαγγελέα. Το ποσό των 370.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν από 13χρονο ένας άνδρας 34 ετών και δύο ανήλικοι 17 και 15 ετών που συνελήφθησαν στο Βόλο. Εκβίαζαν το θύμα τους, υποχρεώνοντάς το να αφαιρέσει τα χρήματα που είχαν οι γονείς του στο σπίτι. Για την υπόθεση αναζητούνται άλλα δύο άτομα.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη
9: Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την απόκτηση του 28χρονου Ισπανού αμυντικού Παμπλο Μαφέου που έπαιζε στη Μαγιόρκα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
11: Real Weather.
6: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Ωραίο τραγουδάκι, να, για πες ποιοι είναι.
1: Four Tops. Four Tops. Τέσσερις κορυφαίοι, ρε παιδάκι. Πώς το λένε, δηλαδή.
0: Απλά σκεφτόμουν, γιατί να μην είναι πέντε, δηλαδή, και γιατί να μην είναι τρεις.
1: Γιατί ήταν τέσσερις. Απλά τα πράγματα. Έτσι, πριν να κάνουμε καλύτερες παραδοχές. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που ήταν πριν στα μικρόφωνα εδώ πέρα, στο αληθινό ραδιόφωνο, στο Real FM, Ντεθάκι 8 κτλ. Νίκο Σαρβελάκη και η Λουκία Γκάτζου, με την οποία μου κάνα καταπληκτική παρέα τη μία ώρα και 10 λεπτά που έκανα να έρθω από το σπίτι μου στη δουλειά μου. Υπέροχα, φανταστικά.
0: Τώρα καλά στον δρόμο.
1: Όχι, κατά πλάκι μου. Μέρια Real FM. Πέρασα μια χαρά.
0: Real FM.
1: Και βέβαια πρέπει να πω ότι είναι αυτό που λέει, αυτό οδηγεί. Και νομίζει άλλο ότι μπορεί να μιλά σε κανένα τηλέφωνο, ενώ έχει πιάσει κουβέντα με τον καλεσμένο.
0: Εσύ, Χουδαλάκη, θα κάνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Παρακαλώ.
0: Θα είσαι η πρώτη περίπτωση ανθρώπου που ξεκινάει από το χαλάνδρι.
1: Ξεκίνησα το μάτι.
0: Α, από το μάτι.
1: Ναι. Από το χαλάνδρι.
0: Νόμιζα
1: ότι
0: θα έλεγε από το χαλάνδρι μία ώρα και δέκα λεπτά.
1: Το ρεκόρ από το χαλάνδρι ήταν 3/4. Αλλά εντάξει, είχε γίνει η στραβή και τα λοιπά. Τώρα από ό,τι φαίνεται είμαστε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να το πω άλλο.
0: Ναι.
1: Είμαστε πάρα πολύ. Άκουγε πριν και την Ελένη Καταμπέκη ειδήσει που έλεγε, ξέρω εγώ, για καθυστέρηση τύπου 45 λεφτά, ας πούμε. Και έχει πληρώσει κιόλας για να μπει και πάει λέγοντα. Άστα να πάρει διάολο. Τέλος πάντων, λέω, πέρασε πάρα πολύ ωραία. Γιατί έμαθα μόνο ευχάριστα πράγματα.
0: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
1: Όπως ότι οι στριμωγμένοι στην Ελλάδα είναι 15%.
0: Πόσο?
1: 15%.
0: Στριμωγμένοι.
1: Ναι, ναι. Έλεγε ο κύριος Σιμόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Έλεγε ότι το 15% περνάνε ζόρικα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, είναι μια στατιστική την οποία είναι προφανώς είναι προσωπική.
1: Είναι,
0: έχει προσωπικά χαρακτηριστικά.
1: Αυτό. Είναι πολύ προσωπική. Έχει πολλά.
0: Είναι, παιδί μου, ο κόσμος μου. Αυτό που έχω αντιληφθεί γύρω μου.
1: Άσε μας, φίλε.
0: Αυτό που λέμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της φούσκας, λέει, που είσαι μέσα στη φούσκα της πλατφόρμας που αγαπάς, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Που σου κλέβει τις ώρες.
1: Μετά έχω τον Νίκο τον Παπά.
0: Τα ακούς όλα δηλαδή. Εγώ έχω να κάνω να δηλώσω ότι είμαι αλληλέγγυος και δυναμώνω και τη φωνή αυτή και βάζω και τη δική μου δίπλα στον σύντροφο, ο οποίος καταγγείλει την εγκληματική κυβέρνηση που δεν έκανε τίποτα για το θέμα των λαγοκέφαλων. Μαζί σου, σύντροφε, είμαι μαζί σου και βάζω και εγώ ένα θέμα και φωνάζω. Η εγκληματική κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για όλους εμάς που θέλουμε να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα, αλλά το νερό είναι ακόμα κρύο. Ντροπή σας. Να φύγετε.
1: Κάτι. Αυτό ρε παιδάκι μου δεν έπρεπε να
0: έχουμε. Το πρώτο είναι αλήθεια, να ξέρεις. Έγινε. Το δεύτερο το κάνω εγώ τώρα. Τους καταγγέλλω που δεν είναι ζεστά τα νερά.
1: Στο θέμα της καταγγελίας ήθελα να πω απλώς ότι αν υπήρχε μια κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, μπορεί να είχαμε, ξέρω εγώ, και ηλιακό θερμοσυμφώνα στις θάλασσες.
0: Ναι, αλλά δεν τα κάνετε όμως.
1: Δεν
0: τα κάνετε. Και εγώ σας καταγγέλλω.
1: Εντάξει, και επειδή μας καταγγέλλεις τώρα.
0: Δεν τα κάνετε όμως.
1: Λοιπόν.
0: Ένα πλέγμα στη διόρυγα του Σουέζ δεν μπορούσε να βάλει η εγκληματική κυβέρνηση. Να μην περάσουν οι λαγοπόδαλοι.
1: Γιατί
0: οι λαγοκέφαλοι.
1: Τα έβαλε με το Σουέζ ενώ τη μόδα είναι το ορμούς.
0: Έχουμε και το ορμούς.
1: Γιατί η αλήθεια επίσης είναι, Γιάννη Καραγευρέκη. Θα σε έχουν πρίξει σήμερα, φαντάζομαι, σε ακούσει για τον πόλεμο που δεν σταμάτησε τελικώς και τα λοιπά. Και πριν από καμιά ώρα βγήκαν κάτι καινούργιες πληροφορίες ότι εντάξει, κάπως το στρογγυλέψανε, θα σταματήσουν, λέει, να βαράνε οι Ισραηλινοί στο Λίβανο. Και άμα σταματήσουν, μπορεί να είναι ανοιχτά τα θανάτομνους, γιατί από ό,τι φαίνεται πριν από λίγο ξανακλείσανε.
0: Οι Ιρανοί λένε, εμείς κλείνουμε μέχρι να αποφασίσετε ότι θα υλοποιήσετε τους όρους που υπογράψατε. Οι Αμερικανοί λένε, θα σας αλλάξουμε τα φώτα, προσέξτε ρε.
1: Που ήταν κύριος
0: προσέξτε ρε.
1: Που ήταν κύριος λόγος ο Νότιος Λίβανος και τα λοιπά, ότι δηλαδή θα σταμάταγαν να χτυπάνε οι Ισραηλινοί στο Λίβανο και τα λοιπά. Γιατί όταν είπαν ότι θα γίνει και χειρία και τέλος πάντων αυτό το δίμηνο θα παζαρεύουν μεταξύ τους, δεν θα είχαμε πουθενά μέτωπο. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αν και δεν του δώσαμε τη διάσταση που θα έπρεπε, χθες.
0: Αφού έχουμε πια σοβαρά θέματα.
1: Το σχολιάσαμε τουλάχιστον.
0: Έχουμε πια σοβαρά θέματα. Έχουμε και τον άλλο τον σύντροφο.
1: Κανένα αυτοκριτική, δεν ξέρω αν δεν
0: κατάλαβα. Ο οποίος, ναι, έχουμε σοβαρά θέματα, λέω κι εγώ. Ναι. Έχουμε και τον άλλο τον σύντροφο, ο οποίος είπε ότι το 25% των πολιτών που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία χερεκακεί εναντίον των άλλων. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε 25%. Είστε χερέκακοι άνθρωποι. Ωραίες απόψεις.
1: Το 25%.
0: Ναυθαλινάτες απόψεις. Δημοκρατικές, ωραίες.
1: Το 25%.
0: Χερεκακή εναντί των υπολείπων 75% που είναι δημοκράτες. Τώρα βέβαια εκεί βάζει και του Βελόπουλου, βάζει και του Λατινοπούλου.
1: Αλλά το
0: 75% είναι κανονικοί άνθρωποι, ας πούμε, και το 25% είναι παλιοχαρακτήρες που είναι χερέκακοι. Τα οποία είναι ωραία πράγματα. Αυτά είναι ωραία θέματα, ωραίες πολιτικές θέσεις για να πάμε σε εκλογές. Εξαιρετικές.
1: Κοίτα, 15 ο ένας, 25 ο άλλος, σε καλό δρόμο είμαστε πραγματικά.
0: Και μπράβο σας.
1: Η Ειρήνη Κούρτιν στο 211-200-8200 για τα σχόλια, τα σχόλια να κτλ. Βεβαίως, βεβαίως, η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Είναι παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Είπαμε μην την παραφορτώσουμε και αυτό που θα κάνουμε.
0: Να είναι καλά τα παιδιά, οι κύριοι εννοώ και οι κυρίες που μας δίνουν υλικό να είναι καλά. Έτσι, να είναι για καλά. Να χαλαρώνουμε.
1: Τους ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Έλεγα ότι αυτό που θα κάνουμε εκεί σε δεύτερη ώρα θα είναι ένα πολιτικό καφενείο για να πούμε και δύο-τρία πραγματάκια. Αλλά δόξα τω Θεώ έχει την κάρη το πράγμα από θεματολογία, δεν μας αφήνουν ήσυχους και καλό καλοκαίρι δεν ξέρω καν αν πρέπει να σας πούμε. Τώρα, αν θέλετε
0: γιατί
1: να μας
0: δώσει.
1: Γιατί?
0: Να το πεις το καλό καλοκαίρι.
1: Εγώ να το πω, η τσάμπα είναι και η ΦΠΑ δεν έχει.
0: Απλά
1: αλλά
0: είναι κρύα θάλασσα.
1: Στούντιο παπάκι realfm.gr. Στούντιο παπάκι realfm.gr για να μας γράψετε τα δικά σας και να εμπλουτίσετε αυτά που ο Γιώργος έχει εντοπίσει εκεί πέρα. Το
0: έχω 25, κι άλλα.
1: Εντάξει, το
0: εντοπισμό είμαι, δεν είναι.
1: Έχουμε κι άλλα.
0: Μπο, χαμός. Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω.
1: Από το πόσο κάνει θέλω να αρχίσω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι. Καλά, εχθές, παιδιά. Πρέπει να έφαγα μια ώρα για να διαβάσω όλο το σύνολο των μηνυμάτων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λοιπά. Και δεν ξέρω σήμερα αν κάποιοι έχετε επιχειρήσει να μπείτε, να κάνετε συγκρίσεις, να. Και επίσης κάτι το οποίο φαίνεται να είναι μια πρώτη. Τώρα δεν πρόκειται ούτε για εξακρίβωση ούτε για τίποτα άλλο. Είναι μια πρώτη εντύπωση που σε δημιουργεί και θα δούμε πώς θα δουλέψει και αργότερα. Ότι υπάρχουν όντως προϊόντα στην Ελλάδα που είναι πολύ, πολύ ακριβότερα τη τάξη του 30%, έτσι,
0: ναι.
1: Σε σχέση με άλλα.
0: Εγώ ακούω και αυτό που μας είπε χθες ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο φίλος μας, ότι λέει κοστίζει 4,5 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο είπε, κάπου μας είπε στον αέρα, κοντά στα 4 εκατομμύρια πόσο μας είπε η νέα πλατφόρμα. Ακούω και την κριτική που κάνει αντιπολίτευση. Τελευταία διάβασα και το δελτίο τύπου από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη που πάνε το θέμα, φέρνουν το θέμα στη Βουλή, λέει, το πόσο κάνει, που διαφημίζει η κυβέρνηση. Με επικοινωνιακά κόλπα δεν γεμίζει το καλάθι της νοικοκυράς, κύριε Μητσοτάκη, σημειώνουν στο δελτίο τύπου που θέμα, φέρνουν το θέμα στη Βουλή, λέει, το πόσο κάνει, που διαφημίζει η κυβέρνηση. Με επικοινωνιακά κόλπα δεν γεμίζει το καλάθι της νοικοκυράς, κύριε Μητσοτάκη, σημειώνουν στο δελτίο τύπου που εξέδωσαν. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ένας κατανοητής.

0: Εγώ δέχομαι την κριτική ότι είναι ακριβή η πλατφόρμα, ότι δεν είναι, δεν ξέρω τι. Αλλά την πληροφορία μας τη δίνει όμως. Πού θα βρούμε το λάδι, το ένα που κάνει 10 ευρώ και το άλλο που κάνει 7 της ίδιας εταιρείας.
1: Εγώ να το δεχτώ αυτό που λες και γι' αυτό και είπα όλα καλοδεχούμενα είναι. Βεβαίως το πόσο κάνει επί της ουσίας διαδέχεται και αντικαθιστά σιγά σιγά το ή καταναλωτής. Mm-hmm. Αν είναι θέμα της καταγραφής των τιμών, πάνω κάτω νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο που είχαμε. Θα δούμε τώρα τις πραγματικές βελτιώσεις που μπορεί να έχει σχέση με το προηγούμενο. Λέω ότι εγώ αυτό που διέκρινα, με καλοπιστία το προσεγγίζω, το ξαναλέω, είναι το κομμάτι που θέλει τη σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού στα ίδια προϊόντα. Βεβαίως. Και ξέρετε τώρα, ξεκίνησε η κουβέντα. Είχαμε ζητήσει να είχαμε και τον εκπρόσωπο του σούπερ μάρκετ, αλλά άνθρωπος
0: Δευτέρα μας
1: δεν μπορούσε και πιθανότητα να τον έχουμε Δευτέρα. Ναι. Γιατί θέλουμε τώρα τον άνθρωπο, τον αρμόδιο, αυτόν που ξέρει, τέλος
0: πάντων. Και ακολούθως, συγγνώμη, θα έχουμε τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Καλαφά, την επόμενη εβδομάδα, νομίζω την Τρίτη. Τον έχουμε κλείσει για να θέσουμε τα ερωτήματα.
1: Ναι. Η επιμονή μας στο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δήθεν. Είναι πραγματικό, γιατί όταν λέμε ότι, OK, εσύ πιστεύεις αυτά, εγώ πιστεύω τα άλλα. Ο Σιμόπουλος βλέπει το 15% να σφίγγεται, τους άλλους προφανώς βλέπει cool και άνετος. OK, αλλά για να τα λέμε τώρα όπως είναι. Όταν ξεκινάς μια κουβέντα με τους σούπερ μαρκετάδες και τους λες γιατί ρε παιδιά τόσο ξέρω εγώ στην Ελλάδα και τόσο στο εξωτερικό, για να ξεκινήσουμε από αυτό που φαίνεται να είναι, ξαναλέω, το καινούριο πράγμα που φέρνει το πόσο κάνει. Και ακούς, η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά.
0: Και τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει τι να κάνουμε δηλαδή? Να υποφέρουμε, να αυξήσουμε αίμα?
1: Σ' ακούω.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Βγάλ το από μέσα σου.
0: Υπάρχει άλλο ένα επιχείρημα το οποίο με κάνει τούρμπο. Είναι, λέει, τα προϊόντα εδώ είναι, λέει, πιο καλά, είναι πιο ποιοτικά. Τι λέει, ρε μεγάλε, αλήθεια?
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή τι κάνεις?
1: Παιδιά, έχει υποθεί και έχει υποθεί και από άνθρωπο
0: ξεχωρίζεις...
1: που κατά τεκμήριο θεωρείτε και σοβαρός.
0: Την καλή φέτα την ξεχωρίζεις για την Ελλάδα και τη φέτα που δεν είναι τόσο καλή τη θέλεις στην Ιταλία, ας πούμε. Αυτά δεν αντέχουν στη λογική του, να μην κοροϊδευόμαστε. Πείτε ότι εδώ έχετε βολευτεί κάποιοι και λέτε επειδή δεν γίνονται αρκετοί έλεγχοι, επειδή είμαστε γενικότερα χαλαροί, επειδή κάποιοι τύποι λατρεύουν να αγοράζουν τα ίδια προϊόντα, θα τους αλλάξουμε τα φώτα. Και εγώ θα βάλω μέσα και αυτό που λέω Χουδαλάκης, γιατί το έχουμε συζητήσει ξανά. Προγραμματισμένα και προϋπολογισμένα είναι ενδεχομένως τα έξοδα από τα πρόστιμα. Σου λέω, να μου κόψουν 3 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια. Θα έχω βγάλει εγώ 6. Θα έχω βγάλει 7.
1: Ναι.
0: Και τώρα,
1: επειδή μιλάμε για πρόστιμα, να εξηγήσουμε και στον κόσμο πώς πέφτουν τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα πέφτουν όταν διαπιστωθεί ότι αυτός που πουλάει δεν έχει σεβαστεί το πλαφόν κέρδους που έχει αποφασίσει και ψηφίσει ως νομοθεσία η κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, προσέξτε, λέει, όχι με βγάλεις, έτσι, δεν κάνει μια διατίμηση κάτι, τι, ξέρω, ένα προϊόν που είναι πάρα πολύ άμεσο, αναγκαίο στην οικογένειά μας. Τι του λέει? Θα πουλάς με κέρδος που θα είναι τόσο της 100%. Και αυτό το τόσο της 100% έρχεται για κουμπάει μια ημερομηνία και λέει, ξέρω, όσο είχε το Σεπτέμβριο του 2020.
0: Και έρχεται ο άλλος και λέει, όχι, εγώ θέλω μεγαλύτερο κέρδος και σιγά με ελέγξουν. Και αν με ελέγξουν, έχω απολογίσει πόσο να μου κοστίσει το πρόστιμο.
1: Και ο κάποιος, μην φανταστείτε, επειδή είπε ο Γιώργος, ας πούμε, για τη φέτα, μην φανταστείτε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα τυροκόμο, ξέρω εγώ, έξω από την Άμφισσα. Έχουμε να κάνουμε με κάποιους οι οποίοι έχουν 2-3 κωδικούς. Και από αυτούς τους 2-3 κωδικούς καταλαβαίνεις ότι άμα βγάζανε ένα λεπτό παραπάνω από ό,τι πρέπει, βγάζουν εκατομμύρια.
0: Οι άνθρωποι αυτοί που λες, η παραγωγή δηλαδή, πουλάνε με κανονισμένες, ορισμένες τιμές fix που λένε στην αγορά χρόνια τώρα. Εγώ το ξέρω αυτό από τους ελαιοπαραγωγούς. Δεν πάει ο ελαιοπαραγωγός να σου πει, αυτός ο οποίος έχει 10 στρέμματα ή έχει, ξέρω, 15 στρέμματα ή 30 στρέμματα, α, ξέρεις κάτι, φέτος επειδή γινόταν χαμός και εγώ που σου πούλαγα 7 ευρώ το λίτρο, φέτος είναι 14 και μας αρέσει. Mm. Οι άνθρωποι εκεί, οι τιμές που πουλάνε είναι ορισμένες εδώ και χρόνια. Και δεσμεύονται κιόλας κάποιοι αυτοί με τις μεγάλες εκτάσεις και με τις πολλές ζήσεις, δεσμεύονται με συμβόλαια. Ο μάγκας όμως που θα το φέρει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, το λαδάκι, θα το αλλάξει τα φώτα, το πάει όπως γουστάρει.
1: Και επειδή το είπα και χθες, τώρα φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουμε ότι εδώ πέρα το πόσο κάνει δεν σου δίνει και τη διάσταση από το χωράφι στο ράφι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή,
0: όχι.
1: Αυτό που λέει ο Γιώργος, που μπορεί, ξέρω εγώ, να έχει ένα γειτονάκι, ένα παιδί που μεγαλώσαν μαζί κτλ., να λέει, εμείς εσύ, Γιώργη, το πουλήσαμε το λάδι, το πουλήσαμε τόσο. Και το τόσο που ακούς σου φαίνεται εξωφρενικά. Σου φαίνεται τζάμπα. Πώς το λένε?
0: Με 4,5
1: ευρώ. Ας πούμε, και τον
0: εγώ ξέρω τα δύο τελευταία χρόνια να πουλάει κόσμος με 4,5 ευρώ το λίτρο το λάδι.
1: Γιώργη, εγώ θυμάμαι.
0: Το βρήκες που στεγάζει 4,5 ευρώ.

0: Θυμάμαι τη χρονιά που τελικά αφήσανε τις ελίσεις γιατί τις μαζέψανε. Θυμάσαι που είχε πιο ακριβά ένα λίτρο αμόλυβδη από ένα λίτρο λάδι.
1: Πριν από τρία χρόνια.
0: Δηλαδή κάποια στιγμή λες, άμα Παναγία μου, ας πούμε.
1: Και φέτος, ανοίγω παρένθεση τώρα σε αυτό που λες, μην περιμένετε πάλι. Πάλι θα είναι λίγο το λαδάκι. Δεν θα έχουμε καμία παραγωγή φοβερή. Πάλι φέτος θα υπάρχουν ζητήματα. Το λέω αυτό για να μην το. Λοιπόν, άρα έχεις δίκιο να φωνάζεις εδώ και να λες, παιδιά, κοιτάξτε, δεν είναι ακτινογραφία στην αλυσίδα της διαδρομής του προϊόντος από το χωράφι στο ράφι.
0: Εμένα προφανώς. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ αυτό, Γιώργο. Και
1: πρόσεξε
0: θα σου πω και γιατί.
1: Ναι.
0: Με βάση αυτό τα κηρύγματα που κάνουμε κατά καιρούς, ας πούμε, και λέω, ωραία, με παίρνει και εμένα κάπου, ρε παιδί μου, να κοκορεύομαι, γιατί δεν είμαι ιδιαίτερα καταναλωτικός άνθρωπος. Λέω, καλό πράγμα είναι να ξέρεις ότι αυτός που αγοράζεις, το προϊόν το οποίο παίρνεις, είναι προϊόν μιας έντιμης σχέσης που έχεις αναπτύξει με την τάδε μάρκα, με τον τάδε παραγωγό κτλ. Να ξέρεις ότι τόσο αγοράστηκε στην χοντρική και τόσο πουλήθηκε
1: πολύ
0: στην
1: ελληνική. Πολύ σωστό.
0: Εμένα αυτό θα μου πεις εσύ ρε βλάκα.
1: Όχι, είναι χρήσιμο. Ναι.
0: Εμένα
1: αλλά
0: θα μου άρεσε
1: πάλι,
0: πάρα
1: όμως,
0: πολύ αυτό.
1: Στο τελευταίο στάδιο, όπως πολύ σωστά είπες, ο εντοπισμός του πόσο κάνει. Αν εγώ έχω ένα σούπερ μάρκετ, είμαι διευθυντής σε ένα σούπερ μάρκετ και εσύ είσαι ένας καταναλωτής και έρθεις σε μένα και μου πεις, γιατί κύριε, εδώ το λίτρο το λάδι το πουλάς 10 ευρώ και 5 λεπτά, ενώ ο ανταγωνιστής σου, ο οποίος είναι 2 τετράγωνα μακριά, το πουλάει 7 ευρώ και 40 λεπτά. Εάν σου πω εγώ γιατί έτσι γουστάρω, θα μου πεις, έτσι γουστάρεις, δεν ξαναπατάω στο μαγαζί σου και σου τραβάω και μια καταγγελία. Αν θες να, αν είσαι συγκρουσιακός, αν έχεις διάθεση να την ψάξεις, αν είσαι τέτοιος χαρακτήρας. Αλλά δεν ξαναπατάς.
0: Κοίτα να δεις.
1: Πρέπει να στο δικαιολογήσει.
0: Σε αυτό το κομμάτι που λες τώρα. Εάν κάποιος πουλάει ακριβότερα από κάποιον άλλο, προφανώς τώρα είναι ευκολότερο να το διαπιστώσει κάποιος, αν μπει στο πόσο κάνει, ας πούμε, και δει ότι. Το τάδε σούπερ μάρκετ πουλάει φθηνότερα από το τάδε σούπερ μάρκετ. Με μία ένσταση που λέει το εξής. Αν μιλάγαμε για την αγορά ενός προϊόντος, ίσως άξιζε να καθόμασταν με το μολύβι για το χαρτί και να κοιτάγαμε για τις 9 αλυσίδες που πουλάνε. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι όλοι κάτι άλλο έχετε να κάνει στη ζωή σας, εκτός από το να χαζεύετε τις τιμές σε 500 πράγματα που χρειάζεται ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και επίσης να πω ότι θα περιμένω να δω και τον εμπλουτισμό του πόσο κάνει. Εμένα, ας πούμε, εχθές, αν θυμάστε όταν το κουβεντιάσαμε, το είπα και στο σοφάκι μας, στη Σοφία τη Γαλάνη. Μήπως έχει κανένα κρέο πολύ. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Λέω, το πόσο κάνει να εμπλουτιστεί, να έχει τιμές για τα κρέατα. Θα μου πεις, είναι όλα ίδια. Όχι, δεν είναι, αλλά καλό θα είναι να ξέρουμε γιατί το μοσχάρι έφτασε να είναι απαγορευμένη η τροφή για τους Έλληνες.
1: Ναι.
0: Εκτός αν, ξέρω εγώ, είσαστε πάρα πολύ cool και άνετοι και τα έχετε, το φράγκα, ρε παιδί μου. Και δεν σας νοιάζει αν πληρώσετε, ξέρω εγώ, 18 ευρώ, 20 ευρώ ένα μοσχάρι.
1: Ναι, και το άλλο κολπάκι το οποίο συνεχίζεται παραδοσιακά και επίμονα τα τελευταία χρόνια είναι αυτό που έχει να κάνει.
0: Το άφησα στη μέση αυτό που είπα.
1: Α, συγγνώμη.
0: Εγώ φταίω. Γιατί είπα, άξιο να έχετε φράγκα. Δεν είναι θέμα να έχετε μόνο φράγκα. Πρέπει να μπορείς να πεις ότι θα φτιάξεις το καλάθι χωρίς να ταξιδέψεις τη μισή Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Αν τραβήξεις αυτό που τράβηξα εγώ για να έρθω εδώ πέρα, ειλικρινά τώρα, ας πούμε. Δηλαδή,
1: ξοδεύεις τα χρήματα σε καύσιμο.
0: Δηλαδή, έχει αρχίσει και σκέφτεσαι. Ρε παιδί μου, ξέρω, σου λένε Γιώργο, θα έρθει σε μια τηλεόραση. Παιδιά, μπορώ να βγω από το σπίτι μου. Θα αρχίσουμε να λέμε να κάνουμε ραδιοφωνικό εξ αποστάσεως. Θα χάσει τη μαγεία του, ας πούμε.
1: Γιατί να χάσει τη μαγεία του, να σε βγάζουν από το σπίτι σου.
0: Άσε με.
1: Λοιπόν, από το 22 φεύγουμε. Από το 22 και μετά διαπιστώνεται και συνεχίζεται, νομίζω, μέχρι σήμερα αυτή η μέθοδος κρυφής ανατίμησης με τη μείωση της ποσότητας του προϊόντος. Αυτό που οι Βρετανοί περιγράφουν ως shrinkflation. Μου συνέβη πρόσφατα γιατί πήγα σε ένα από τα σούπερ μάρκετ. Πήρα καφέ. Shrinkflation. Δηλαδή η μείωση της ποσότητας του προϊόντος μέσα στο σακουλάκι.
0: Από το αγάπη μου συρρήκνωσα τα παιδιά.
1: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, μου συνέβη με ένα καφέ που παίρνω. Μ' αρέσει ένας καφές συγκεκριμένος, ελληνικός. Ναι. Ο οποίος ήταν σε μια ποσότητα α. Και το τσεκάρω πριν από περίπου 2 εβδομάδες και διαπιστώνω ότι έλειπε ένα 30%. Μεγάλη ποσότητα δηλαδή. Αυτό το συνεχίζουν. Ελέγχεται αυτό από το αρμόδιο Υπουργείο για τους αρμόδιους μηχανισμούς.
0: Θυμάμαι που βάλανε τα διπλά ταμπελάκια, αν θυμάσαι, που είχε την τιμή με τη μονάδα και την τιμή του κιλού, ας πούμε.
1: Ναι,
0: για παράδειγμα.
1: Ναι. Άμα αγοράζει, Γιώργο μου, 100 γραμμάρια σε μια τιμή και στην ίδια τιμή σου φέρνει και τα αγοράζει 70 γραμμάρια, σε έχει κλέψει. Σε έχει κλέψει.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και 26. Είναι ώρα για τίτλους ειδήσεων. Η Ελένη Κατσαμπέκη σε λίγο θα είναι κοντά σας. Εμείς θα γυρίσουμε ακριβώς μετά.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρισεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
2: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Ο Κιλιάν Εμπαπέ κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων γκολ σε τελικούς παγκοσμίων κυπέλων, έχοντας πετύχει συνολικά 4 τέρματα. Το πρώτο ήρθε στον τελικό του 2018, όταν η Γαλλία νίκησε την Κροατία με 4-2 και κατέκτησε το τρόπαιο. 4 χρόνια αργότερα, το 2022, απέναντι στην Αργεντινή, ο Εμπαπέ πέτυχε hat-trick, ωστόσο οι τρικολόρ έχασαν τον τίτλο στη διαδικασία των πέναλτι.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι. Και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
11: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
10: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
15: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ.
16: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
17: Ναι, πάμε.
18: Πού θα πάμε.
19: Κρήτη.
17: Μήλο.
15: Κρήτη λέω κι εγώ.
17: Μήλο.
19: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
15: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
17: Ναι.
19: Πάει το ταμείο.
15: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ.
20: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
21: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη.
0: κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμπολάχ, μεταδίδει το Reuters. Νωρίτερα ανεστάλησαν λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που θα άρχιζαν σήμερα στη Γενέβη. Η σόβια κάθριξη επιβλήθηκε στον βασικό κατηγορούμενο της δίκης για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Το δικαστήριο απάλλαξε τον δεύτερο κατηγορούμενο, περισσότερα στο real.gr. Την ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη και 24 σε Ρέθυμνο και Τρίπολη.
3: Μιντέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ποτηλιάρισμα στον Κηφισό από Καλυθέα έως Αχαρνών και από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλεο. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό από Παιανία έως Μεταμόρφωση και 15 λεπτές από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

0: Περνάνε τα ρημάδια τα χρόνια. Ευτυχώς μένουν τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Το 1993 η Τίνα Τάρνερ ήταν στο νούμερο 1. Έτσι και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνεις απορία. Τι δουλειά μπορεί να έχει να κάνει η αγάπη με αυτά. Εντάξει. Λίγα είναι η αλήθεια. Γιώργη, δεν έχω προλάβει παρά.
1: Δεν προλάβες. Δεν προλάβες να μπει στο papakirialfm.gr.
0: Το είπα το ρημάδι και εντάξει. Να σου διαβάσω όμως κάτι που στέλνει ο Σπύρος και που ξαναλέω ότι με αυτή την ιστορία τώρα του πόσο κάνει και τα λοιπά, πολλές από τις δικές σας παρεμβάσεις βοηθά να καταλάβουμε και ποιες είναι οι αδυναμίες του λεωμπάς και βελτιωθεί ή τέλος πάντων να έρθει πιο κοντά στις ανάγκες μας. Καλησπέρα από Κομωτινή, και η Βουλγαρία είναι μικρή αγορά, αλλά είναι πιο φτηνή. Βενζίνη είναι 55 το λίτρο, να είστε καλά, Σπύρος Κομωτινή. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε, επειδή από ό,τι θυμάμαι η Βουλγαρία και η Κύπρος αγοράζουν από την Ελλάδα, από τα υλικά δηληστήρια, προφανώς έχει μικρότερο ειδικό φορό κατανάλωσης και φαντάζομαι ότι έχει ΦΠΑ. Αυτό βέβαια αφορά τα καύσιμα και είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που μπορούμε να τη ξεκινήσουμε τώρα για να μην τελειώσει ποτέ, γιατί η αλήθεια είναι, επειδή λέγαμε χθες για τα στενά τορμούς και τα λοιπά, βλέπεις πόσο γρήγορα πέφτει η διεθνής τιμή, είναι κάτω από τα 80 δολάρια, έτσι γύρω στα 77 σας είπα ήταν χθες, νομίζω πήγε και πιο κάτω σήμερα. Αλλά δεν βλέπεις με την ίδια αντανακλαστική κίνηση να πέφτει η τιμή εκεί που εσύ πληρώνεις, δηλαδή στην κάνουλα.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι κρατάω ακόμα στα καύσιμα, με αυτά που γύρισα από τη Μεσσηνία, από την Πελοπόννησο, τη Δευτέρα, γιατί έχω σκοπό, δεν πάει άλλο, θα βάλω σήμερα το βράδυ. Θέλω να δω πόσο θα έχει πέσει, αν έχει πέσει.
0: Επειδή και άλλοι περιμένουν, να σου πω απλώς ότι η Γιούλη περίμενε, αναγκαστικά βάλει χτες.
1: Ναι, άμα τελειώσει η βενζίνη θα βάλει, θα κάνει.
0: Οπότε θέλω να πω ότι δεν γλιτώσαμε τίποτα. Ναι. Όπως και αν έχει, μακάρι να πέσει για σύνορα στο μεθεπόμενο κτλ. Απλώς μου κάνει εντύπωση, και πριν να κάνει και σε εσάς, ότι ακόμα και ο Πρωθυπουργός έκανε μια σχετική δήλωση για ότι να πέσει η βενζίνη κτλ. Δεν φαίνεται να εδρώνουν τα αυτιά.
1: Ναι, αυτοί έχουν το δικό τους.
0: Πάντως,
1: δική τους νόρμα.
0: Ας το κρατήσουμε αυτό το μήνυμα του Σπύρου με ποια αφορμή. Όχι με την. Πώς να πω, με την αίσθηση, α, η Βουλγαρία είναι φτηνή, η Ελλάδα είναι. Η Βουλγαρία είναι φτηνότερη στο καύσιμα, γιατί προφανώς είπαμε έχει χαμηλότερο.
1: Τώρα.
0: Ξέρεις όμως ότι πρέπει να ξέρουμε επίσης, Γιώργο μου, ποιοι είναι οι συντελεστές που επιβαρύνουν το προϊόν όταν εσύ το συγκρίνεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Να βλέπεις δηλαδή γιατί.
1: Σε αυτό πάνω, έχει στείλει ο φίλος μας ο Γιάννης ένα μήνυμα, το οποίο εγώ το θεωρώ σημαντικό.
0: Για πες το.
1: Και μας φωτίζει. Φίλτατη, στο παρελθόν εργαζόμουν σε παραδοσιακή ή νεοβιομηχανία, δεν λέει σε ποια άνθρωπος, έτσι. Εδώ στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, έχουμε εκατοντάδες. Το κρασί με ίδια φρήμα για Ελλάδα και εξωτερικό. Κρασιά δηλαδή λέει. Με την ίδια φρήμα για Ελλάδα και εξωτερικό. Δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους. Η μέρα με τη νύχτα. Καλή δύναμη. Εντάξει. Επειδή εμένα μου φαινόταν περίεργο και το ρώτησα, να από άνθρωπος έχετε εδώ με μια ειδική γνώση σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, σε μία εταιρεία. Σε μία, παραλαμβάνω. Δεν λέει ο άνθρωπος ότι οριζόντια έχει την πληροφόρηση. Σε μία. Μία. Και μας δίνει αυτό να είναι καλά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ευχαριστούμε και τον Γιώργο Τοβρέτα. Να είσαι καλά, Γιώργο μας. Το φίλο μας τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Ο Νίκος ο Σάνσης.
0: Δεν τελειώσεις. Ξεκίνα.
1: Α, σταματάω εδώ.
0: Όχι, ρε, όχι. Καλησπέρα σα, παιδιά. Ειλικρινά το λέω γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις τέτοια συμμετοχή. Και γενικά είναι καλό να μπορέσουμε, ξαναλέω, με μία. Όχι με μία δημοσκόπηση, γιατί το είπε η Ιωάννα, λέει να κάνει μία δημοσκόπηση να δούμε πώς είναι στο 15% του Σιμόπουλου. Ας τα αφήσουμε για να δούμε όλοι όσοι είχατε τη διάθεση και κάνατε τον κόπο να μπείτε. Τι διαπιστώσατε. Πιθανότατα, πέσω ένας, πέσω άλλος, να μπορέσουμε, ξέρω εγώ, να πούμε κάτι πιο καλό και να το αξιολογήσουμε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και όσο μας ακούν, όσο μας ακούν ακόμα.
1: Όπα, τσίπησε εδώ, αντί για λαγοκέφαλος, τσίπησε ο Κώστας. Κύριε Χουνταλάκη, ο διπλανός σου, ανεξάρτητος εισαγωγικά δημοσιογράφος, έχει ακούσει τι κάνουν κάποια κράτη της Μεσογείου για τους λαγοκέφαλους. Μήπως έχει ακούσει για αμοιβή το κιλό για την εξόντωσή τους, αλλά αυτό δεν έχει ακόμα κονόμα, δεν υπάρχει κάποιος δικός τους να οργανώσει κάτι. Δεν έχει να οργανώσει κάτι για να του βγάλουν αμοιβή. Έχεις δίκιο, ρε Κώστα, έχεις δίκιο και χαίρομαι που μου τη λες, γιατί είναι εγώ είπα ότι είναι σοβαρό θέμα. Είναι. Και είναι εγκληματική κυβέρνηση που επιτρέπει στους λαγοκέφαλους να μας τρομοκρατούν.
0: Όχι,
1: και είναι κρύο το νερό.
0: Οι λαγοκέφαλοι είναι ένα θέμα. Το θέμα των λαγοκέφαλων, από ό,τι μας έλεγε χτες ο βιολόγος που βγάλαμε, ειδικός άνθρωπος, δεν έχουμε κάποια έξαρση ό,τι αφορά τον αριθμό κτλ. Ότι θα πρέπει όμως, ακριβώς λόγω της υπεραλίευσης, και ότι οι συγκεκριμένοι οι λαγοκέφαλοι δεν έχουν εχθρούς, ξέρετε. Δεν έχουν κάποιου τυρευτέ. Αυτό που θα πρέπει να γίνει, σαν πρόγραμμα, νομίζω σα είχα πει ότι υπήρχε η κουβέντα και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Στην προηγούμενη φορά όμω, όχι χτε που τα λέγαμε. Στην πρώτη αναφορά που έχουμε κάνει. Να δώσουν αντίτιμο για να ψαρεύουν οι ψαράδες τους λαγοκέφαλους. Βεβαίως, για να ψαρεύσουν τους λαγοκέφαλους, φαντάζομαι θα έχουν...
1: Έχουν αμοιβή, Γιώργο μου, έχουν αμοιβή.
0: Αλλά θέλω να πω το κιλό είναι, αν θυμάμαι καλά,
1: ότι ο φίλος ο Κώστας με αυτό το μυαλό θα πάει να ψηφίσει. Χαίρομαι, αδερφέ, γιατί έχουμε διαφορετική αντίληψη εσύ κι εγώ. Χαίρομαι. Εάν εσύ θεωρείς ότι αυτό που εγώ εμφατικά τόνισα είναι αντιπολίτευση, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που θα ψηφίσουμε κάτι διαφορετικό εσύ κι εγώ.
0: Λοιπόν, η δημοκρατία είναι τέλος πάντων και λοιπόν, το βερφικό γάλα, το στέλνει ο Πάνος. Το βερφικό γάλα σκόνη αποτελεί βασική ανάγκη για χιλιάδες οικογένειες, καθώς πολλά βρέφη δεν μπορούν να τραφούν αποκλειστικά με μητρικό θυλασμό. Σε χώρες Ευρώπης παρέχονται αποζημιώσεις ή συνταγογράφηση για ειδικές περιπτώσεις. Η πρόσβαση σε επαρκή βρεφική διατροφή δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ζήτημα δημόσιας υγείας, ίσων ευκαιριών και στήριξης της οικογένειας. Τώρα εδώ πέρα επιτρέψτε μου να θυμίσω κάτι. Γιατί είναι καλή ώρα, σαν και αυτό που είπαμε στο πρώτο σκέλος, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι πιέζεις να πάρεις μια απάντηση σοβαρή, γιατί οι πολυεθνικές πουλάνε ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι στο εξωτερικό. Και σου πετάνε στα μούτρα, ξέρω εγώ, μια φράση, είναι μικρή αγορά η Ελλάδα και στη Γερμανία, ξέρω εγώ, ή στη Γαλλία, είναι μεγαλύτερες οι αγορές και πετυχαίνουν καλύτερες τιμές. Ναι, ρε παιδιά, αλλά εγώ θυμάμαι, και ιδίως για το βρεφικό γάλα που στείλες πάνω, ότι γινόταν συζήτηση, τεράστια συζήτηση για το συγκεκριμένο προϊόν. Γιατί η Ελλάδα έχει θλιβερές επιδόσεις στο δημογραφικό. Θλιβερές. 4% λιγότερο φέτος από πέρσι. Ακόμα δηλαδή χειρότερα στον τομέα των γεννήσεων. Είχε γίνει συζήτηση λοιπόν γιατί το βρεφικό γάλα να πουλιέται στα φαρμακεία και να μην πουλιέται στο σούπερ μάρκετ. Πού είναι, ρε παιδιά, η τιμή που έπεσα? Αλήθεια το ρωτάω. Έκανα προσευχές μέσα μου και έλεγα μακάρι να πέσουν έξω, ρε γάμο, να πέσουν μέσα. Πέσανε? Δεν πέσανε. Και άμα θέλεις, Γιώργη, μπες και στο πόσο κάνει, για να δούμε λιγάκι τα...
1: Εγώ θέλω να σου πω το εξής.
0: Τα βρεφικά γάλα τα πόσο πάνε.
1: Θέλω
0: να δούμε και τα πάνε.
1: Να σου πω το εξής. Εάν δεν πάμε εμείς να τους πούμε, όσο μας κοροϊδεύετε, δεν αγοράζουμε τα προϊόντα σας, εγώ άλλη λύση δεν βλέπω. Είτε γιατί το κράτος δεν μπορεί να κάνει τους ελέγχους, για κάποιους δεν θέλει. Κάποιοι λένε δεν θέλει. Καλά, εγώ δεν θυμάμαι να έχουν γίνει ποτέ βέβαια έλεγχοι στο παρελθόν. Και αυτοί που τώρα είναι αντιπολίτευση, όχι ότι έλεγξανε ποτέ κανέναν, αλλά λέμε τώρα, ούτε κανένα πρόστιμο θυμάμαι να έχουν βάλει. Εάν δεν πάμε εμείς να πούμε, αυτό το συγκεκριμένο προϊόν που μας δουλεύει στα μούτρα, κάνει συνεχώς ανατιμήσεις, άρα το κόβουμε, εγώ δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει στην ελεύθερη αγορά. Αν κάποιος κερδίζει, θα συνεχίσει να σε κοροϊδεύει στα μούτρα σου. Αν χάνει, θα σταματήσει να σε κοροϊδεύει. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Ρε Σιγέρο, να σου πω κάτι. Χωρίς τώρα, δεν θέλω να πάρει, πώς να πω τώρα, την πολιτική της χρειά η κουβέντα. Όλα πολιτικά είναι. Αλλά στα αλήθεια τώρα, δεν έπρεπε με κάποιο τρόπο να αυτορυθμίζεται η αγορά? Δεν έπρεπε, είναι, ναι, αυτό πράγμα το οποίο πιστεύει εγώ η συντηρητική πλειονότητα? Όχι, εγώ δεν βλέπω καμία γάμο το.
1: Λοιπόν.
0: Και λέω ότι άμα ανοίξω το στόμα μου και αρχίσω να λέω, παιδιά, εγώ θέλω να κάνετε έλεγχο, εάν δεν τα βάζετε κάπου πέρα, θέλω να βάλετε διατίμηση στο προϊόν κτλ. Και αρχίζουν όλοι, ας πούμε, να έχουν σοβιετικούς εφιάλτες. Δεν με αφορά το κομμάτι ιδεολογικά. Με αφορά πρακτικά, καθημερινά.
1: Πρακτικά λοιπόν
0: αυτό
1: σου λέω.
0: Αυτό με νοιάζει
1: εγώ.
0: Μόνο.
1: Πρακτικά σου λέω και εγώ. Εγώ δεν βλέπω να γίνεται κάτι άλλο. Αν δεν πάμε εμείς να πούμε αυτά τα προϊόντα δεν τα αγοράζουμε, στην πράξη, στο πεδίο, στο σούπερ μάρκετ, όπου στη Λαϊκή, όπου στο παντοπολείο, αλλά δεν βλέπω κάποια άλλη λύση. Γιατί εδώ τώρα φαίνεται ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία. Και λέμε για τις πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές τώρα μας κοπανάνε 4 χρόνια.
0: Μας κοπανάνε χρόνια και χρόνια. Τέλος πάντων.
1: Η πρώτη αφορμή ήταν. Πρόσφατη πρώτη αφορμή ήταν η λήξη της πανδημίας. Η δεύτερη ήταν η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Από τότε κάθε πράγμα το θεωρούν αφορμή και μας πυροβολάνε.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
0: Όπως και αν έχει πάντως, νομίζω ότι το κομμάτι της κρατικής παρέμβασης πρέπει και αυτό να απομυθοποιηθεί, να απενοχοποιηθεί. Προφανώς και θέλουμε την όποια ατομική μας ευθύνη, αλλά εγώ δεν μπορώ μόνος μου να πάω να κατεβάσω τις τιμές, δεν γίνεται.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, ούτε αυτό που συζητάμε συνέχεια, γιατί λέμε το καταναλωτικό κίνημα κτλ. Καλοδεχούμενο και μακάρι να γίνουν. Αν δεν γίνει, δηλαδή, θα νομιμοποιηθεί η κλεψιά, η εσωροκέρδεια.
1: Όχι, βέβαια. Όχι σε καμία περίπτωση. Να πέφτουν τα πρόστιμα και να είναι πρόστιμα σοβαρά. Σε καμία περίπτωση.
0: Εγώ, λέει, ας πούμε, ο Χάρος. Θα ήθελε να, το πρώτο να είναι πρόστιμο, το δεύτερο να είναι κάτι άλλο.
1: Ωραία,
0: το τρίτο
1: λέει
0: να
1: ο Χάρος.
0: Σούπερ και τα κλειδιά και στο κλεισά.
1: Και έρχεται κοντά σε αυτό που λες εσύ και να λέει. Εγώ το δέχομαι, λέει, αυτό που λες, να δεν αγοράζω το τάδε γιαούρτι, που είναι πιο ακριβό εδώ από ό,τι στη Σκωτία, το οποίο είναι ελληνικό, ας πούμε. Στο βρεφικό γάλα όμως δεν υπάρχει επιλογή. Εννοεί ότι αυτοί έχουν πάει προς τα πάνω. Έχουν πάει προς τα πάνω και έχουν δέσει τις τιμές εκεί που τις έχουν δέσει.
0: Ένας λόγος που το διάβασα, το θέμα του γραφικού γάλακτος, ήταν ότι πραγματικά τσακωνόμασταν, έχουμε γεμίσει άπειρες ώρες τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού χρόνου, σελίδες, γράμματα, χαμός. Και τελικά τι κατάφερα, μια τρύπα στο νερό. Εγώ θα το πω και λίγο ανάποδα. Οι άνθρωποι που δίναν τη μάχη τους για την απελευθέρωση του προϊόντος, αυτοί πρέπει να αισθάνονται, ρε παιδάκι μου, ότι το σκουροδεύαν οι απέναντι.
1: Λοιπόν, ο Λουκ.
0: Κράτα το Λουκ, γιατί ο Γιάννης κουνάει χέρια.
1: Έχει ενδιαφέρον το μήνυμά του μετά που θα γυρίσουμε. Μας λέει, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Ότι αυτός έχει προφανώς την πληροφόρηση από μέσα, πως τα σούπερ μάρκετ έχουν χωρίσει τον κόσμο και τα προϊόντα σε 6 κατηγορίες. Θα το δούμε μετά.
0: Ω φίλε, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.

0: Real FM.
1: Αρχίζει.
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
9: Φέρω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
12: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
16: Έλα, πού είσαι?
17: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
16: Στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
17: Έλα εδώ, δεξιά!
16: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
17: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Πω, δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
17: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
16: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
18: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, περιμένει ο κόσμος να ακούσει τις κατηγορίες, έτσι.
1: Άκου τι γράφει ο Λου.
0: Παρακαλώ.
1: Επαναλαμβάνω, είναι ένα μήνυμα που λάβαμε με τον Γιώργο. Δεν είναι πηγή μας, δεν είναι ρεπορτάζ. Μοιάζει κάπως να ξέρει ο φίλος. Λέει, αυτό που πέφτεται από τα σύννεφα μου αρέσει. Θαυμαστικό. Μάθετε λοιπόν ότι κανένας δεν θα πάει σε άλλο σούπερ μάρκετ για να γλιτώσει 5 λεπτά. Μάθετε ότι οι συγχρονισμένες τιμές απαγορεύονται από την Ευρώπη. Φυσικά, θαυμαστικό. Τα σούπερ μάρκετ χώρισαν τα προϊόντα σε 6 ομάδες βάσει στατιστικών κατανάλωσης. Κανένας δεν πάει στο σούπερ μάρκετ για μια μερέντα. Μια ξέρω εγώ τέτοια. Ναι. Κάθε σούπερ μάρκετ έχει άλλη ομάδα. Οι ομάδες γυρίζουν ρολόι. Τη μία εβδομάδα ο ένα έχει την Α, ο 2 τη Β και ούτω καθεξής. Την άλλη εβδομάδα ο 1 παίρνει τη Β, ο 3 παίρνει λέει τη Γ και ούτω καθεξής.
0: Και αλλάζει προσφορές. Αυτά τα έχουμε δει για εμείς ακόμα και με τις εφημερίδες που πήγαν, αν τα θυμάσαι, ερχόταν μαζί το χαρτί, έτσι.
1: Ναι.
0: Και είχε προσφορές της εβδομάδας.
1: Άκου τώρα.
0: Και ήταν τη μια εβδομάδα, ήταν όντως στο ένα σούπερ μάρκετ μια ομάδα που έπρεπε εσείς, στην άλλη ήταν την επόμενη.
1: Όλες οι ομάδες βάσει στατιστικών κατανάλωσης θα αποφέρουν το ίδιο κέρδος στο σούπερ μάρκετ. Οπότε προκειμένου ο καταναλωτής να πληρώνει φθηνότερα το ένα προϊόν, θα πληρώσει βάσει των στατιστικών ακριβότερα το άλλο. Εσείς ζείτε στον κόσμο σας.
0: Καλά. Να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό το πρώτο κομμάτι είναι αυτονόητο, το έχουμε πει 10 φορές. Κανένας δεν θα θέλει να κάνει το γύρο της Αθήνας για να πάρει ένα προϊόν. Έτσι. Δηλαδή θα έχει κάψει την τριπλή τη βενζίνη για να πάει. Άσε που θα έχει φάει χρόνο. Γι' αυτό και είπαμε ότι καλό θα είναι να δούμε σε αυτό το εργαλείο. Γιατί μόνο για εργαλείο το. Και ο Πρωθυπουργός έτσι το παρουσίασε, έτσι. Ως ένα χρήσιμο εργαλείο. Δεν θα λύσει όμως το θέμα της ακρίβειας. Το θέμα της ακρίβειας μόνο με διαφορετικούς τρόπους μπορεί να λυθεί. Όπως η ακαρτελοποίηση.
1: Ναι.
0: Αυτό που γράφει εκεί πέρα, αυτό λέει. Ναι. Ότι εδώ πέρα είναι συνεννοημένοι μεταξύ τους. Την μια εβδομάδα που λέει ο ένας παγάνει, την άλλη που λέει χουδαλάκι.
1: Ναι.
0: Και τουμπαλίνει.
1: Και απλά να πω πριν φύγουμε, γιατί θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Τον εκπρόσωπο τύπου για το γραφείο τύπου συνήθως, άμα είσαι κόμμα ή άμα είσαι εταιρεία, δεν ξέρω τι, τον έχεις για να βγαίνει στα media. Τον ζητάνε οι δημοσιογράφοι να εξηγεί.
0: Ναι.
1: Γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει κόσμος στον οποίο απευθύνεται το κόμμα.
0: Οι μισοί κρύβονται πάντα.
1: Ναι, στο κόμμα, ξέρω εγώ, η επιχείρηση. Άμα τους έχεις και κρύβονται, δεν κάνε μα κατά γραφείο τύπου.
0: Λοιπόν,
1: είτε είναι κόμμα, είτε είναι, ξέρω εγώ, σούπερ μάρκετ, λέμε τώρα.
0: Ναι, εδώ αυτό το πράγμα. Γιάννη, μας δίνει 30 δευτερόλεπτα να διαβάσουμε. Διαφημιστικό περιβάλλον κοντά μας και σήμερα, η ελληνική εταιρεία Durostik. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής παστόδης με ευρεία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακαλύψε το.

0: Real FM.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιωτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στο Κηφισό από Καλυθέα έως Αχαρνών και ανατμήματα από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Παιανία έως Μεταμόρφωση και 15 λεπτές από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Τελ Αβίβ και Χεσμπολάχ με τη διαμεσολάβηση Αμερικής και Κατάρ. Η εξέλιξη έρχεται μετά την αναστολή των σημερινών συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που επρόκειτο να διεξαχθούν στη Γενέβη εξαιτίας των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης είχαν απειλήσει ότι θα κλείσουν εκ νέου το στενό του Ορμούζ. Την ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή ανέδειξε ως βασικό ζητούμενο ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή ασφαλείας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της νομιμοποίησης από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ισόβια κάθριξη επιβλήθηκε στον βασικό κατηγορούμενο της δίκης για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ απάλλαξε τον δεύτερο κατηγορούμενο ακολουθώντας την πρόταση του εισαγγελέα. Το ποσό των 370.000 ευρώ κατάφερα να αποσπάσουν από 13χρονο ένας άνδρας 34 ετών και δύο ανήλικοι 17 και 15 ετών που συνελήφθησαν στο Βόλο. Εκβίαζαν το θύμα τους υποχρεώνοντας το να αφαιρέσει τα χρήματα που είχαν οι γονείς τους στο σπίτι. Για την υπόθεση αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Την ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι μπορούν να τις μάθουν και με SMS εάν καταχωρήσουν έως τις 23 του μηνός τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους στη σχετική πλατφόρμα.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την απόκτηση του 28χρονου Ισπανού αμυντικού Παύλο Μαφέου που έπαιζε στη Μαγιόρκα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
18: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
19: Real Weather.
17: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
22: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
23: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Ρε σιχουδελά και βάλες Πάλα Αμπτούλ.
1: Πολύ Αμπτούλ,
2: αδερμό. Πού την ξέρεις την Πολύ Αμπτούλ? Αυτή την ξέρω εγώ και ο Μορτάκης, εσύ τι την ξέρεις?
1: Ήταν μεγάλη αυτή για μένα.
2: Τι ήτανε?
1: Ήταν μεγάλη. Δηλαδή το βλέπω γιατί είχε ενέχεια σήμερα, γι' αυτό και έπαιζε.
2: Πολύ Αμπτούλ.
0: Έχει κάνει περάσμα από το Miami Vice? Όχι, δεν έχει κάνει αυτή. Άλλη ήταν.
1: Δεν αποκλείεται καθόλου. Γιατί ήταν ένα φεγγάρι, ήταν πάρα πολύ διάσημο.
2: Είχα τρελό έρωτα εγώ με το κορίτσι αυτό, να ξέρεις.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ ως χορεύτρια. Ως τραγουδίστρια την έβρισκα λίγο ντεμή. Αλλά ως χορεύτρια και ως χορογράφος ήταν καταπληκτική. Δεν το συζητάμε. Σε μια άλλη εποχή, βέβαια. Ήταν. Ξέρεις. Άλλα πράγματα, ρε παιδί μου, αγγίζει τα όρια του σεξισμού τώρα. Η περιγραφή και μόνο για τα κορμάκια και τα λοιπά της εποχής ήταν να θανάπαν. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
2: Γεια σας, Αντουάν.
1: Αντώνης Μορτάκης. Τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε, παιδιά. Μας κάνει να αισθανόμαστε κάπως μοναχτικά, δεν βαριέσαι. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο 211-200-8200. Όντω είναι στην Πολιτική Επιτράπεζα των Ήχων. Η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Εσείς να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τρομερή συμμετοχή σήμερα. Τρομερή συμμετοχή. Είδες που δεν βγάλαμε καλεσμένο? Θα βγάλουμε σε λίγο όμως.
2: Βγάζουμε τώρα.
1: Ναι. Στο στούντιο papakirialfm.gr, στούντιο papakirialfm.gr, για να μας πείτε τα δικά σας, τα οποία δικά σας πολλές φορές είναι. Ολονών μας, είναι δικά σας και δικά μας δηλαδή.
2: Αίσθηση πάντως έχει κάνει το μήνυμα του Λουκ. Βλέπω ότι έρχονται εδώ πέρα αντιδράσεις και έχει ενδιαφέρον το μήνυμα του Λουκ.
1: Έχει ενδιαφέρον. Όπως και να το δεις.
2: 6 κατηγορίες προϊόντων, υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κανείς δεν πρόκειται να αλλάξει μόνο για 5 λεπτά. Είναι προφανές ότι ο άνθρωπος έχει γνώση όσον περιγράφει.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Ανάμεσα σε αυτά που πρόλαβα να δω. Για παράδειγμα, επειδή δεν δηλώνω τεχνοκράτη στον, τα media ή πλατφόρμα στα λοιπά, δεν είμαι ειδικός, προς Θεού. Γράφει ο Γιώργης, μπαίνω σήμερα στην εφαρμογή βρίσκω.gr για να δω τα καύσιμα στην περιοχή μου. Όπως κάνω, γιατί έχω επαγγελματικό αυτοκίνητο, τις 13 του μηνός δεν έχει ανανεώσει κανείς τις τιμές του, λέει. Είχε σελίδα όμως τα βενζινάδικα, έχουν κατεβάσει τιμές. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν αυτό.
2: Να σου πω εγώ γιατί.
1: Παρακαλώ.
2: Γιατί είχαν πληροφορίες. Inside information που λένε και στα Χανιά, στο χωριό σου.
1: Καλή μόνο.
2: Ότι θα χαλάσει. Θα απειλήσει η Τεχεράνη ότι αν δεν σταματήσει το Ισραήλ την επέλαση στο Λίβανο, εμείς δεν υπογράφουμε. Και σου λέει κάτσε να οριστικοποιηθεί η κεγυρία, ναι, για να αρχίσουμε να ρίχνουμε τις τιμές.
1: Μην ανεβάζω και κατεβάζω την πλατφόρμα.
2: Ναι, σου λέει το από Δευτέρα με Παρασκευή, παιδιά να είμαστε και βέβαιοι. Καθίστε.
1: Τα θέλεις αυτά που λες τώρα μεταξύ.
2: Πώς λέω το.
1: Να μας πάρει κανένα σοβαρά δηλαδή. Λοιπόν, για πάνω από καλησπέρα. Βλέπω τον Τάσο. Ο Τάσος είναι στην παρέα.
2: Έχουμε τον Τάσο Παπά. Και περιμένουμε βεβαίως και τη Μαρία Νταλιάνη από στιγμή σε στιγμή. Όμως, επειδή είμαστε εκεί, για να τον υποδεχτούμε. Τάσο Παπά, Εφημερίδα των Συντακτών, υπεύθυνος του φίλου του Σαββατοκύριακου. Καλώς τον.
1: Καλώς τον, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Την έχουμε τη Μαρία.
1: Ναι, ναι. Καλώς και τη Μαρία Νταλιάνη.
2: Γεια σου, Μαρία.
1: Εξαιρετική συνάδελφο επίσης.
4: Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλώς την, καλώς την.
2: Επειδή έχει μενού πολιτικό. Καλά, έχουμε και άλλα πράγματα, δεν είναι. Αλλά κυρίως πολιτικό. Να βάλω εγώ το πρώτο ερώτημα.
1: Βάλε ό,τι θες. Εγώ για το πόσο κάνει θα ρωτήσω.
2: Θα φύγεις να πας το πόσο κάνει. Άρα εγώ δεν ρωτάω πόσο κάνει.
1: Μα γίνεται χαμός.
2: Ξεκινάμε από πόσο κάνει, ρε παιδί μου.
1: Να διαξέρετε, όταν κάνουμε διάλειμμα, ο Παγάνης βγαίνει έξω, ξέρω εγώ, πιάνει κουβέντα με την Ειρήνη. Εγώ διαβάζω. 200 μηνύματα έχω διαβάσει. Τι φάνηκε
2: καλά. Ξεκινάμε τη Μαρία. Πόσο κάνει.
1: Από τη Μαρία θα ξεκινήσω.
4: Κοιτάξτε, τώρα, αν και είναι ελαφρώς εξαιρετικό αυτό που κάνετε, επειδή είμαι γυναίκα.
2: Στα έλεγα, κουταλάκι, στα έλεγα. Θα φάμε κόκκινη κάρτα.
4: Περιμένετε, το παρακάμπτω. Λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι σαν να μην υπόθηκε. Και πάμε κατευθείαν στο zoom, πέσατε στην περίπτωση. Πέσατε στην περίπτωση τη δική μου που δεν χρειάζομαι την πλατφόρμα πόσο κάνει. Γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχω εκπαιδευτεί απόλυτα στο να κάνω σύγκριση τιμών, να βρίσκω το φθηνότερο δυνατό στην καλύτερη ποιότητα και να μην πέφτω κορόιδο στα ράφια και στις ψεύτικες προφορές των σούπερ μάρκετ.
2: Πώς περίμενε, γιατί εδώ μας έγραψε ένας...
4: Αυτό με τιμώνει πάρα πολύ αυτά τα χρόνια.
2: Περίμενε όμως, θέλω λίγο να μας πεις αυτό, αφού το δηλώνεις έτσι την, αυτή τη συγκεκριμένη ιδιότητα που έχεις.
1: Της καταναλώτριας.
2: Μας γράφει λοιπόν ένας ακροατής εδώ ότι τα έχουν χωρίσει, λέει, σε 6 κατηγορίες. Με λίγα λόγια το ζουμί ποιο είναι, ότι κάπου πληρώνεις λιγότερα, σε κάποιο άλλο θα πληρώσεις ακριβότερα, γιατί ξέρουν τις ανάγκες σου. Έχουν μελετήσει και αυτοί.
4: Σιγά την είδηση, Γιώργο και Τάσο. Δηλαδή, έλεος. Πιστεύω ότι ανάμεσα στους χιλιάδες ανθρώπους που είναι μποτιλιαρισμένοι κάπου στον Κηφισό και στην Αττική και μας ακούνε, υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες και πάρα πολλοί άντρες οι οποίοι πάνε οι ίδιοι. Οι άντρες κυρίως πρέπει να πω πάνε το Σάββατο.
2: Εγώ.
4: Εσύ, ναι. Μπράβο, λογικό. Ή το απόγευμα. Οι πιο πολλές γυναίκες εργαζόμενες πάνε επίσης το Σάββατο. Έτσι. Ή το απόγευμα βράδυ, ανάλογα με τη δουλειά κάνει κανένας. Οι γυναίκες πάνε περισσότερο από τους άντρες, αλλά πάνε και οι άντρες. Θέλω να πω λοιπόν ότι όποιος πάει και έχει εμπειρία μόνος του και είναι προσεκτικός καταναλωτής και όχι απρόσεκτος που μπαίνει μέσα, έχει μια ανάγκη κτλ. Έχει πολύ καλή εικόνα του τι συμβαίνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Εγώ τα δέχομαι όπως το λες.
4: Είναι και... καλό βέβαια, πρέπει να πω, Γιώργο, ξέρεις, στην αρχή όταν το είδα, κάπως με θύμωσε αυτό. Λέω, okay, είναι μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης, θα μας πει τι, αυτό που όλοι γνωρίζουμε.
2: Ότι πόσο δηλαδή... κάνει.
4: Όχι, όχι το πόσο κάνει. Ναι. Δεν είναι το πόσο κάνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι στα περισσότερα κάνουν το ίδιο.
2: Μάλιστα. Πάμε και στον Τάσο να πάρουμε ένα.
4: Το θέμα της πληροφορίας δεν είναι να σου πει πόσο κάνει. Αυτό όμως που είναι καλό σε αυτήν την πλατφόρμα είναι ότι οι άνθρωποι που θα κατεβάσουν το application, φυσικά το έκανα, παρότι δεν το είχα ανάγκη, το βλέπεις καταγεγραμμένο. Νομίζω ότι είναι μια έξυπνη κίνηση από πλευράς κυβέρνησης, αν το σκεφτεί κανείς περισσότερο, γιατί αναγκάζει και βλέπει ο καθένας τον μη ανταγωνισμό μπροστά στα μάτια του. Τον βλέπει. Δεν χρειάζεται να πάει σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα στη γειτονιά γύρω-γύρω. Το βλέπει στο application. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα για το πώς λειτουργεί στην πράξη η αγορά. Και αυτό πιστεύω θα το χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση ως μέσο πίεσης, έμεσης, και προς τα σούπερ μάρκετ και προς την χοντρική, για το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα με τις τιμές. Γιατί μπορεί, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, να δημιουργηθεί επιτέλους καταναλωτικό κίνημα σε αυτή τη χώρα.
2: Ωραία, πάμε και στον Τάσο. Έλα, Τάσο.
3: Θυμάστε μια δήλωση που είχε κάνει ο κ. Σταϊκούρας όταν ήταν υπουργός οικονομικών σε μια συνάντηση με τους τραπεζίτες που είπε ότι πέσανε και ορισμένα μπινελίκια.
2: Ναι.
3: Αυτό κάνουν οι καταναλωτές σήμερα βλέποντας το κατάλογο αυτό. Δηλαδή, εγώ αν βρω ένα φτηνότερο προϊόν στο σούπερ μάρκετ που είναι στο σπίτι μου κοντά, αλλά ένα άλλο προϊόν το οποίο θέλω να πάρω, το βρίσκω φτηνότερο σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ που είναι 3 χιλιόμετρα, τι θα κάνω, θα μετακινούμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να φτάσω στο κατώτερο δυνατό επίπεδο.
2: Σωστό, εκείνο. Σωστό, αλλά θέλω να σου
1: πω ότι θα πολλούς, πάρα πολλούς από τους ακροατές μας να συμφωνούν.
2: Ένας καταναλωτής που δεν γνωρίζει όπως η Μαρία. Η Μαρία είπε: εγώ, παιδιά, τα παρακολουθώ. Έχετε πέσει την περίπτωση, τα παρακολουθώ χρόνια τώρα. Αλλά ένας καταναλωτής που δεν γνωρίζει είναι σε θέση να συγκρίνει. Και άμα δεν συγκρίνει, Τάσο, μπορείς να πιέσεις τις τιμές επιλέγοντας προϊόντα.
3: Γιατί για να γίνεις καταναλωτικό κίνημα και να τιμωρείς τους ακριβούς.
2: Ναι.
3: Ναι, αυτό δεν είναι εύκολο. Γιατί υπάρχουν διαφορές, διαφορετικές τιμές σε διάφορα προϊόντα, σε διάφορα σούπερ μάρκετ. Δεν μπορώ να γυρίζω εγώ τα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου για να βρω, να συγκεντρώσω τα φτηνότερα προϊόντα. Πρέπει να διαθέσω πολλές ώρες, έτσι δεν είναι. Το θέμα είναι γιατί δεν μπαίνει πολιτικές η κυβέρνηση για να ελέγξει την αγορά και να σπάσει τα καρτέλ. Γιατί το άλλο το χέρι της αγοράς είναι τόσο καθαρό. Εδώ υπάρχουν καρτέλ, το έχει ομολογήσει και ο Πρωθυπουργός.
1: Πεντακάθαρο είναι, το έχεις δει πουθενά.
3: Ναι, πουθενά. Και στις τράπεζες και στα σούπερ μάρκετ και σε άλλες επιχειρήσεις. Υπάρχουν καρτέλ. Άρα ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν παρεμβαίνεις σε αυτή τη λογική. Με συνέπειες για αυτούς που παραβιάζουν τους κανόνες.
2: Όταν λες συνέπειες, εννοείς πιο σημαντικές από τα πρόστιμα.
3: Πρόστιμα τα οποία πρέπει να καταβάλλονται όμως. Γιατί έχω μια πολύ μεγάλη αμφιβολία για το αν καταβάλλονται τα πρόστιμα.
1: Τάσο, εκεί δεν θα πολύ συμφωνήσουμε, να σου πω και το λόγο. Εγώ δεν είναι ότι δεν πιστεύω ότι κόβεται τα πρόστιμα. Πιστεύω ότι είναι προϋπολογισμένα. Αυτός δηλαδή που θα την αρπάξει με το πρόστιμο, το ξέρει ότι θα την αρπάξει. Αλλά δεν τον νοιάζει και πολύ, γιατί. Κατάλαβε.
3: Να από αλλού, ναι. Αλλά έχει τη δυνατότητα να χρονοτριβήσει αυτός όμως.
1: Χίλιους τρόπους έχει, δεν το συζητάω. Ναι. Απλώς είναι εντυπωσιακό ότι θεωρούμε ότι θα χάσει, ξέρω εγώ, η Βελετιά Βελόνη επειδή θα πέσει το πρόστιμο, ξέρω, στην τάδε πολυεθνική. Δεν τους μοιάζει και τόσο πολύ.
3: Όχι, βέβαια, τα έχουν προεξοφλήσει αυτά.
2: Μάλιστα. Μαρία, ήθελες κάτι εσύ να πεις για να περάσουμε και στο πιο πολιτικό κομμάτι της κουβέντας.
4: Ναι, πολύ σύντομα θέλω να ξαναπώ ότι με την πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα ο καθένας να δει την κοροϊδία στα μούτρα του.
2: Ναι.
4: Είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να
1: το γυρίσει ανάποδα κάποιος. Έχει δίκιο.
4: Αυτό ότι το βλέπεις. Δηλαδή, εγώ για να το δω πρέπει να κάνω ένα tour στη γειτονιά. Δηλαδή να πάω εδώ, εκεί, παραπέρα και να δω αυτό εδώ, αυτό εκεί. Να δω λίγο το online ποιος έχει αυτό εκεί, ποιος έχει το άλλο. Είναι σημαντικό να γυρνά στην αγορά. Αυτό όμως υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν ποτέ. Έτσι, αυτό δεν μπορούν να το κάνουν ποτέ. Η πλατφόρμα δίνει αυτή τη δυνατότητα. Το βλέπεις την κοροϊδία στα μούτρα σου. Ναι. Βλέπεις δηλαδή το προϊόν που σε 8 σούπερ μάρκετ είναι ακριβώς το ίδιο. Βλέπεις τα 2 σούπερ μάρκετ που το επώνυμο το έχουν, ξέρω εγώ, 2 ευρώ φτηνότερα. Βλέπεις πολλά πράγματα. Αυτό, η πληροφορία, είναι το πρώτο βήμα. Ο καταναλωτής θα πάρει την πληροφορία λοιπόν μέσα από αυτό και από εκεί και πέρα θα την κάνει, θα το δούμε. Η πληροφορία είναι το πρώτο βήμα. Ο καταναλωτής θα πάρει την πληροφορία λοιπόν μέσα από αυτό και από εκεί και πέρα θα την κάνει, θα το δούμε. Γιατί μπορεί η πληροφορία στη συνέχεια να γίνει εργαλείο πίεσης στους πολιτικούς.

0: Είναι καλό και μακάρι να βελτιωθεί. Αλλά ρε παιδιά, υπάρχει και ένα θέμα που λέγεται ατομική ευθύνη ή κοινωνική πρόνοια. Και αυτό είναι πολιτικό θέμα, με την έννοια ότι πρέπει να δούμε να τοποθετούνται ξεκάθαρα. Είμαστε με τα καρτέλ, δεν είμαστε. Δηλαδή, γιατί είναι τόσο ακριβή η βενζίνη στην Ελλάδα σχέση με το εξωτερικό, γιατί τα προϊόντα των πολυεθνικών είναι ακριβότερα στην Ελλάδα από, από πολύ πλουσιότερες χώρες και πάει λίγοντας.
1: Αλλά είναι ακριβότερα τα ελληνικά προϊόντα που είναι φθηνότερα όταν τα βρίσκεις σε ξένα σούπερ μάρκετ.
2: Ο καπιταλισμός λειτουργεί αδυσόπιτα παντού. Οι εταιρείες θέλουν να κερδίζουν το maximum. Η διαφορά, κατά τη δική μου γνώμη, είναι ότι υπάρχουν συνειδητοποιημένοι καταναλωτές και καταναλωτές χαϊβάνια.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι η διαφορά. Okay. Δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να ελέγξει στο έπακρο, πες ότι δεν θέλει, πες ότι δεν μπορεί. Ούτε το κέρδος, ούτε αυτόν που θα κάνει διάφορα. Ο καταναλωτής όμως έχει πολύ μεγάλη δύναμη, αρκεί να την καταλάβει.
1: Ναι, δεν έχουμε παράδοση καταναλωτικού κινήματος στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς.
0: Εγώ θα έλεγα και πολύ χειρότερα πράγματα, αλλά τέλος πάντων, επειδή τα έχω πει στο παρελθόν, μην την επαναλαμβάνομαι. Ξέρεις, όταν μιλάς για καταναλωτική οργάνωση και στην Ελλάδα έχει γίνει μπίζνα. Και το καταναλωτικό κομμάτι, δηλαδή, δεν είναι.
1: Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέρα, συνάδελφε.
2: Ναι, αλλά εγώ δεν μιλάω και σε επίπεδο δημιουργίας, ας πούμε, το βάθμιου σωματείου καταναλωτών. Εγώ μιλάω για την κοινή συνείδηση του κάθε καταναλωτή, τη συνείδηση του κάθε ανθρώπου που ανοίγει το πορτοφόλι του και πληρώνει στο ταμείο και κάνει επιλογές στο ράφι. Μιλάω για αυτή τη δύναμη, η οποία είναι η δύναμη των πολλών, έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Γεωργία. Άντε, πάμε για πάμε θα μείνουμε στις απορίες.
3: Για ξέρεις τι έχω πάθει τώρα. Ακούω τους συναδέλφους μας και κοίτα που είμαι και πού πλοηγούμε. Κοίτα εδώ. Τώρα την κατεβάσαμε.
0: Ναι,
3: την
0: ναι,
3: εφαρμογή, το πόσο κάνει. Ήθελα να δω δηλαδή. Αλλά δεν έχω χρόνο να τη μελετήσω τώρα.
2: Είναι πανεύκολο.
3: Ναι, ναι, το είδα, το είδα. Ναι, το κοιτούσα τώρα. Το κοιτούσα
2: τώρα. Ένα πράγμα που βλέπεις και σου φέρνει αμέσως στα σούπερ μάρκετ τα διαθέσιμα πόσο έχει το προϊόν αυτό. Σε κάθε ένα από αυτά που είναι από τα προϊόντα από κάποιο σούπερ μάρκετ. Ναι, είναι πολύ απλό.
3: Θέλω τώρα να περάσω στο επόμενο κομμάτι που είναι το πιο πολιτικό και να πάω στον, ξεκινώντας από τον Τάσο αυτή τη φορά. Τάσο, έχουμε ανεπίσημη προεκλογική περίοδο. Κάποιοι υπουργοί λένε ότι μπορεί να είναι και επίσημα. Ας πούμε και ο κύριος Πλεύρης είπε σήμερα το πρωί ότι παιδιά είναι το τελευταίο καλοκαίρι πριν τις εκλογές. Άρα τρέχουμε. Υποθέτω ότι κάποιοι από την κυβέρνηση θεωρούν ότι είναι και επίσημος προεκλογική περίοδος.
1: Ναι, νομίζω ότι την απόφαση την πάρει ο Πρωθυπουργός στην περίοδο των διακοπών του.
3: Μάλιστα. Αλλά εγώ βλέπω έναν αγώνα παροχολογίας και μπαίνουν όλοι μέσα. Μπαίνει και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση.
1: Τώρα, αυτό είναι σύνηθε σε προεκλογική περίοδο. Πλειοδοσία. Το θέμα είναι το εξής. Η κυβέρνηση λέει: όχι, μην πάμε σε τοξική ρητορική, μην πάμε σε εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις, μην πάμε σε δολοφονίες χαρακτήρων, να αντιπαρατεθούμε σε επίπεδο προγραμμάτων. Έτσι δεν είναι, προτάσεων και ιδεών. Όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταθέτουν προτάσεις για το ένα ή το άλλο ζήτημα, η απάντηση ποια είναι? Λεφτά δεν υπάρχουν, είναι χωρίς κοστολόγηση, λαϊκισμός, δημαγωγή.
0: Και ο τζάμπα πέθανε και ο τζάμπα ένα και ο τζάμπα δύο.
3: Περίμενε, Τάσο, ερώτηση. Και επειδή εσύ τα ξέρεις, αλλά θέλω να μου πεις, γιατί το συζητούσαμε το Χουδαλάκι προχθές και λέω θα το θέσω στο ερώτημα στον Τάσο Παπά. Όταν λέει το Πασόκ για το 13ο μισθό ότι κοστίζει 700 εκατομμύρια. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Πετραλιάς, λέει ότι κοστίζει 2 δισεκατομμύρια. Ο κ. Κέτσος λέει ότι κοστίζει 4 δισεκατομμύρια. Εμείς ποιο να πιστέψουμε τώρα?
1: Άντε ντε. Εγώ θέλω να πιστέψω αυτόν που λέει ότι είναι χαμηλότερο το κόστος. Αλλά είναι έτσι. Έχουν πρόσβαση στα στοιχεία και μπορούν να κάνουν μια σωστή ανάλυση και μια σωστή πρόβλεψη και προσέγγιση. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια διαφορά από 700 εκατομμύρια, 4 δισεκατομμύρια. Κάποιος λέει ψέματα. Ή κάποιος συνειδητά λέει υπερβολές. Αλλά μπορεί να γίνει τέτοια σύγκριση. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν ασχολείται. Να θυμίσω πάλι, δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί. Το πιο γενναιόδωρο κοινωνικό φιλολαϊκό πακέτο την περίοδο της μεταπολίτευσης το είχε δώσει ο Σιμίτης το 2003-2004. Κέρδισε τις εκλογές.
3: Όχι. Αλλά τώρα καλά κάνεις και το λες. Να θυμίσω ότι αν κερδίσει ο Μητσοτάκης τρίτη θητεία, δεν θα είναι ο πρώτος. Το έχει κάνει ο Σιμίτης. Τώρα που το είπες.
1: Ναι, όχι, το έχει κάνει το Πασόκ, αλλά με διαφορετικούς αρχηγούς.
3: Α, ναι, το Πασόκ. Το Πασόκ
1: και δύο φορές με τον Κωνσταντσιμίτη.
3: Ναι.
1: Άλλος τρίτος δεν υπάρχει.
3: Ναι.
0: Άλλος το διαφορετική αρχηγή παίζει το ρόλο του.
3: Ναι, σωστό.
0: Δεν ξέρω αν είναι και κάτι
3: διόθεση,
0: το οποίο μπορεί να χρειαστεί να θυμηθούμε στο μέλλον.
3: Σωστή διάθεση.
0: Μαρία.
1: Ναι, το βασικό πλεονέκτημα του κ. Μητσοτάκη νομίζω ότι είναι η κατάσταση που επικρατεί στα περισσότερα κόμματα τη λεγόμενη Δημοκρατική Αντιπολίτευση.
0: Ναι, ο αντίπαλο είναι χάλια. Είναι σαν γι' αυτό. Τι ήταν, Πορτογαλία, Κονγκό. 1-1 ήρθε. 0 ήταν το παιχνίδι επί τη ουσία. Γιατί. Ήταν καλύτερο το Κονγκό από την Πορτογαλία.
3: Τέτοιος είσαι.
0: Σε πόνεσα.
3: Έλα, Μαρία.
2: Θέλω να πω κάτι, λίγο για να βοηθήσω τη συζήτηση που

0: το θέμα που ξεκινήσατε τώρα με τον Τάσο. Όταν πρότεινε, νομίζω πριν από 1,5 χρόνο, πότε πρότεινε το ΠΑΣΟΚ την καταβολή της 13ης σύνταξης. Το 13ο μισθού.
1: Το 13ο μισθού, ναι.
0: Το 13ο μισθού. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω το εξής. Είχε γίνει τότε πολύ μεγάλη φασαρία, γιατί είχαν πει λοιπόν από την κυβέρνηση πόσο κοστίζει. Αυτό είχε πει το ΠΑΣΟΚ, όχι παιδιά, κοστίζει μόνο 700. Είχε βγει λοιπόν από το δημόσιο διάλογο ότι 700, είχε απαντήσει επισήμως το ΠΑΣΟΚ, παιδιά το παραδέχτηκαν στο τέλος, ότι τόσο είναι μόνο το ποσό για τους συνταξιούχους. Όμως δεν έχουμε βάλει, λέει, και τις ασφαλιστικές εισφορές, κάτι που πρέπει να βάλει το κράτος. Βγήκε λοιπόν μετά η κυβέρνηση και είπε: α, κοιτάξτε τι καραγκιόζηδες εισαγωγικά είναι, δεν τα έχουν υπολογίσει σωστά. Σας υπολογίζουν αυτά, λες και τα άλλα δεν θα τα δώσει το κράτος. Μου κάνει εντύπωση μόνο το 2 δις του πετραλιά. Έχω την εντύπωση ότι το σύνολο, αυτό που θα βάλουν στην τσέπη είναι 700 και τα άλλα είναι τα υπόλοιπα. Είναι 1,4 δις.
1: Ωραία. Από το να καθόμαστε τώρα εσύ, ο Τάσος Παπάς, ο Χουδαλάκης και εγώ να συζητάμε ποια είναι η σωστή αποτίμηση, δεν θα έπρεπε αυτά με κάποιο τρόπο να έχουν περάσει, ξέρω εγώ, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από κάπου, ρε παιδί μου. Και να ξέρουμε ότι αυτό στοιχίζει τόσο.
2: Θεωρητικά θα περάσουν.
3: Τα κόμματα έχουν τα οικονομικά του επιτελεία. Κάνουν αναλύσεις. Έτσι δεν είναι. Πάλι έχουμε και αυτό που συμβαίνει σε κάθε προεκλογική περίοδο, το έχουμε και αυτή την περίοδο. Ότι η αντιπολίτευση περιγράφει την κατάσταση περίπου σαν να είναι κόλαση και η κυβέρνηση περιγράφει την κατάσταση σαν να είναι παράδεισος.
1: Η γνωστή κατάσταση.
0: Ναι, ο Τάσος είναι κάπως αρκετά αισιόδοξος, γιατί θέλω να πω ότι σε μένα τουλάχιστον το ποια είναι τα οικονομικά επιτελεία και οι σύμβουλοι επικονομικών των προέδρων οι οποίοι έχουν τον τελευταίο λόγο δεν είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένο. Και αναφέρομαι κυρίως στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς, η οποία μπορεί να πει κανείς ότι τώρα σχηματίζεται και ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες ξεκαθαρισμένα τους ρόλους. Στο ΠΑΣΟΚ πληροφορίες μου λένε, έτσι να το πω για ως παράδειγμα, ότι ο Νίκος Χρυστοβουλάκης του InSocial, ο οποίος είχε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη χάραξη οικονομικού προγράμματος και ως πρώην υπουργός οικονομικών αυτής της χώρας έχει και τα εργαλεία και τις δυνατότητες, δεν εισακούεται και τόσο πολύ από τον πρόεδρο. Τον τελευταίο καιρό είναι κάπως εξαφανισμένο. Θέλω να πω ότι στο οικονομικό επιτελείο υπάρχει η Μιλένα Αποστολάκη, η οποία είναι νομικός. Υπάρχει ο Πάρης Κουκουλόπουλος που ήταν νομάρχης μετά αυτό αυτοδιοικητικός, τέλος
1: πάντων. Και υπουργός δεν ήταν, ή κάνω λάθος.
3: Υπουργός, βέβαια.
0: Κουκουλόπουλος, ναι. Όχι οικονομικών, ήταν οικονομικών, κάνω εγώ λάθος.
3: Όχι, οικονομικών
0: δεν ήταν. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι ακόμα και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οικονομικό επιτελείο γύρω από τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο χειρίζεται όλα αυτά τα οικονομικά θέματα, σε μένα δημοσιογραφικά δεν μου είναι ξεκαθαρισμένο ποιος έχει το πρώτο
3: ρόλο. Πήγαμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Οι τεχνοκράτες που τον πλαισιώνουν για να ξέρουμε πώς γίνουν τα νούμερα. Όμως θα αναγκαστούν όλοι να ανοίξουν τα χαρτιά τους στην επόμενη ΔΕΘ.
3: Επειδή πήγαμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πω μια πρόβλεψη, παύλα εκτίμηση, ότι αν η βελόνα ξεκολλήσει και συνεχίζει να πηγαίνει προς τα πίσω, θα έχουμε εσωστρέφεια και εσωκομματική σύγκρουση πριν από τις εκλογές.
2: Όπα. Καλά, εντάξει, έχει δίκιο ο Δάσος. Νομίζω ότι τα είδαμε και αυτή η εβδομάδα. Ήταν πάρα πολύ ζωηρή, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά.
2: Διαμαντοπούλου, Δούκα, σφαχτήκανε δημόσια σε δεν πάει.
1: Ότι οι πληροφορίες του Τάσου είναι 100% ότι θα επιβεβαιωθούν. Όμως, απ' την άλλη, το ΠΑΣΟΚ λέει: καθίστε, ρε παιδιά, με τις δημοσκοπήσεις. Δεν είσαστε και τόσο ακριβείς. Υποθέτω ότι αυτό έχει μια αντίφαση μέσα. Δηλαδή, θα τις λάβουμε υπόψη τις δημοσκοπήσεις.
3: Δεν μπορούμε να μην τις λάβουμε υπόψη. Θα έχουμε τις επιφυλάξεις μας. Θα πούμε ότι είναι πάρα πολλές. Θα πούμε ότι από ένα σημείο και μετά η συχνότητα δεν είναι αθώα επιλογή. Θα πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις από ένα σημείο και μετά δεν καταγράφουν τάσεις.
2: Ότι χειραγωγούν, θα πούμε.
3: Μπράβο. Χειραγωγούν με έναν τρόπο. Και αυτό δεν είναι καθόλου αθώο. Έτσι δεν είναι.
0: Εγώ δεν συμφωνώ.
3: Και εν πάση περιπτώσει, όταν είσαι σε μια κατάσταση με τοπική αναμέτρηση. Σε αυτή τη φάση δεν είναι το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση. Διμέτωπο έχει βασικά και έχει και απέναντι και στο κόμμα Τσίπρα. Και δεν πας καλά στις δημοσκοπήσεις, κατασκευάζεις θεωρίες. Ότι είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις, η διαβλογή δεν μας στηρίζει και μας χτυπάει, στηρίζει άλλα κόμματα, κυρίως η διαβλογή στηρίζει το κόμμα Τσίπρα. Αυτό δεν λένε στο ΠΑΣΟΚ τώρα. Όμως το γεγονός ότι αυτοί βάλαν στόχο και έχουν γραμμή πρωτιά, έστω με μία ψήφο διαφορά και αυτόνομη κάθοδο, και αυτό δεν προκύπτει από τα συμφραζόμενα. Οι ενδείξεις δεν συνηγορούν υπέρ αυτής της εκδοχής. Δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα Δεν θα υπάρξουν και άλλα στελέχη που θα πούνε η γραμμή μας δεν τζουλάει.
2: Δεν τζουλάει.
3: Κάτι να κάνουμε.
2: Ναι, οι ρεαλιστές. Μαρία, κλείνουμε μαζί σου. Μόνο αν μπορείς λίγο σύντομα, γιατί ο Αντώνης απέναντι έχει κάνει πολύ υπομονή.
0: Ευχαριστώ τον Αντώνη. Θέλω να πω ότι διαφωνώ επί της αρχής στο ότι οι δημοσκοπήσεις χειραγωγούν. Θέλω να πω ότι οι ελληνικές δημοσκοπικές εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης έχουν διάφορες εκφάνσεις ως προς την επιτυχία ή αποτυχία στα αποτελέσματά τους, όπως συμβαίνει σε κάθε επαγγελματικό χώρο, δεν είναι όλες ίδιες.
2: Όμως
0: είναι το εργαλείο το οποίο πιάνει την εικόνα της στιγμής. Και θέλω να μιλήσω για τον ελέφαντα λίγο στο δωμάτιο σε ό,τι αφορά τα πυρά που δέχονται οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Είναι τα μέσα τα οποία παραγγέλνουν τις δημοσκοπήσεις. Είναι τα μίντια. Οι εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης εκτελούν μία δουλειά. Και όσο τα μίντια θεωρούν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το πολιτικό χώρο και την αναμπουμπούλα και θέλουν να έχουν μία δημοσκόπηση κάθε μήνα, παραγγέλνουν μία δημοσκόπηση, την πληρώνουν κάθε μήνα και την έχουν. Δεν καταλαβαίνω πώς τα πυρά πηγαίνουν στις εταιρείες τις δημοσκοπικές.
2: Από τα κόμματα πάνε, Μαρία. Δεν πάνε από τα πυρά.
0: Όχι, δεν πάνε από τα κόμματα. Πάνε από τα κόμματα που δεν πάνε καλά και
2: σωστή.
0: Πάνε από αυτά τα κόμματα όταν
3: κοιτάξτε,
0: δεν πάνε
3: ένα
0: καλά. Όταν πάνε καλά, δεν νοιάζει κανένα.
3: Αν οι δημοσκοπήσεις γίνονταν με κάλπη, εγώ δεν θα τις αμφισβήτουσα.
1: Όντως.
0: Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο. Βεβαίως δεν είναι όλες οι εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης, είπαμε, ακριβώς ίδιες. Έχουν τις αποτυχίες τους, τις αστοχίες τους. Αυτά.
1: Μαρία Νταλιάνη, Τάσος Παπάς.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κατάπαυση του πυρός συμφώνησης σαν Ισραήλ και Χεσμπολάχ μεταδίδει το Reuters. Λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο είχαν ανασταλεί συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που θα άρχισαν σήμερα στη Γενέβη. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας εφόσον απαιτηθεί, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Ισόβια κάθριξη επιβλήθηκε στον βασικό κατηγορούμενο της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Περισσότερα στο real.gr. Την ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Ζάκυνθο είναι 28 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στο Άργος.
12: Idea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Καλυθέα έως Αχαρνών και ανατμήματα από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό από Παιανία έως Μεταμόρφωση και 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

0: στους 97,8. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
6: Ελληνικό στοιχείο στην πιο ακριβή δημοπρασία του 2026 κυριάρχησε στο Παρίσι, όπου το Greek Sale του οίκου Bonans σημείωσε ιστορικό ρεκόρ 15 ετίας με τζίρο 4,4 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 165 έργα κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών ξεχώρισε η ποίηση του Κωνσταντίνου Παρθένη. Το εμβληματικό αριστούργημα κατακυρώθηκε για 1.250.000 ευρώ, μαγνητίζοντας το ενδιαφέρον των συλλεκτών διεθνώς.
7: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
8: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
10: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μουσική. Άμα δεν πάτε αγαπάνω, τι είπα κάνει στα μουνά.
1: Τίποτα. Σε σιγά, ρε.
0: Εντάξει.
1: Κοίτα, καταρχήν πρέπει να σου πω ότι έτσι είχε παίξει το ίδιο τραγούδι. Το τραγούδι παίζει για τον Al Wilson για να είχε μια τέτοια μέρα. Δικό του ήταν το κομμάτι, αυτό το είχε κάνει επιτυχία. Yeah. Αλλά μετά το πήρε ο Tom Jones και το πήγε στο Θεό. Έτσι. Όχι, τα λέμε και αυτά.
0: Τα λέμε και αυτά. Όπως επίσης να λέμε ότι ρώτησα πριν από 30 δευτερόλεπτα, δηλαδή 18 και 36 που είναι τώρα, 6 και 36, την Ελένη Κατσαμπέκη και τον Στέλιο Φουκά έξω στην αίθουσα σύνταξης και μου είπαν ότι αυτή την ώρα, δηλαδή 18 και 36, έχουμε και χειρία.
1: Και χειρία.
0: Ισχύει και χειρία, δηλαδή.
1: Έχει ένα δίκαιο το αυτή την ώρα, α πούμε, και αυτό το τονίζει. Το, γιατί στο επόμενο δελτίο μπορεί να έχει αλλάξει.
0: Είναι η φωτογραφία τη στιγμή.
1: Αξιόπιστα, αξιόπιστα, παιδιά. Πραγματικά. Λοιπόν, πριν γυρίσουμε στα δικά μα εδώ πέρα και τα λοιπά, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και από εκεί δεν νερό. Από τον πρωτοποριακό που σε έχει διαφήσει τις Rainbow Waters. Θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπείτε νερό από καμία άλλη βρύση και από κανένα άλλο κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει. Η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνετε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο βουλκανισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος επιτέλους στα πλαστικά μπουκάλια. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr. Το λέω μια φορά ακόμα, rainbowwaters.gr.

0: Στο ίδιο περιβάλλον, 30 χρόνια Eden Rent στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως βεβαίως η Spendeo, που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδεται προσωποποιημένες επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η Eden Rent σας δίνει λύση ώστε κάθε έξοδο να μετατρέπεται και σε λογιστική εγγραφή στο ERP σας.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Αν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνωση, στεγάνωση, εκτεταμένη ανακαίνωση, κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 στην τεχνική υποστήριξη της Durostik. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα Durostik, ενώ εσείς θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο κατάστημα στην περιοχή σας για να το απρομηθευτείτε. Λέω μια το νούμεράκι, αν το έχετε, τεχνικό σύμβουλο 210-55-16-500. Τεχνική υποστήριξη της Durostik.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Artec της Roadshow της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει σε όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow, μία λέξη. Cosmote.gr / Telecom Roadshow, μία λέξη. Θα σου ενημερώσω για το μήνυμα του Μπουαρό. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζεται, λέει, το με λατινικά μία λέξη. Τίνο σίσι μάμα μου.
1: Τίνο σίσι μάνα μου.
0: Τίνο σίσι μάνα μου.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Και μπράβο σου, Ζεσέ Πουαρό.
1: Λοιπόν, και επειδή πολλοί από εσάς έχετε εμπειρίες και από το εξωτερικό κτλ., πάνω στη συζήτηση που σήμερα κράτησε αρκετά, αλλά νομίζω ότι αν κρίνω από το ενδιαφέρον και τα μηνύματα, πραγματικά μας καίει όλους ή τέλος πάντων μας ερεθίζει με κάποιο τρόπο. Το μήνυμα το έστειλε ο Χρήστος από το Σάλτσμπουργκ. Είχα την τύχη να πέσω πάνω του. Και λέει: καλησπέρα από το ηλιόλουστο Σάλτσμπουργκ. Θέλοντας να επέμβω στην κουβέντα.
0: Χάλασε ο κόσμος. Ηλιόλουστο το Σάλτσμπουργκ.
1: Για να μαθαίνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλοντας να επέμβω στην κουβέντα του πόσο κάνει, θέλω να σας πω πως δεν είναι καθόλου δύσκολο να κάνεις σύγκριση τιμών και να αγοράσεις αυτό που θέλεις, την τιμή που θέλεις, και εξηγώ. Η σύζυγός μου, αυστριακή νοοτροπία, εντός παρανθέσεως, ασχολείται με τα ψώνια πριν μπει στο σούπερ μάρκετ. Ελέγχει και συγκρίνει προϊόντα και τιμές από τα ενημερωτικά φυλάδια και έχει χωρίσει σε τρεις κατηγορίες. Ένα, απορρυπαντικά. Μια φορά το μήνα πηγαίνει και αγοράζει για όλη.
0: Εξαιρετική, κυρία. Εξαιρετική.
1: Δύο, μπακαλική. Μια φορά τη βδομάδα και τέλος, φρέσκα, καθημερινά σχεδόν στην αγορά. Σε όλες περιπτώσεις έχει μαρκάρει πού και πότε θα πηγαίνει. Καλό σας απόγευμα. Το κρατάμε.
0: Εξαιρετικό.
1: Γιατί εμείς όλοι γκρινιάξαμε, και εγώ πρώτος και καλύτερος, αν και εδώ που τα λέμε ωραιότερα από τον Πογιόπουλο δεν γκρινιάξε κανείς. Έτσι, χτες δηλαδή που το καρέκλωσε το θέμα που μιλάμε και λέμε στη ραδιοφωνική αλλαργό, όλοι μας είπαμε, ρε παιδιά, καλή είναι η γνώση να ξέρεις που είναι το φθηνότερο, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και το γύρο του κόσμου. Αυτό που γράφει ο Χρήστος προφανώς είναι μια απάντηση στο που θα πας. Να έχεις προγραμματισμένα τις αγορές σου κτλ. Μόνο που θα το πω, εδώ μιλάμε για αυστριακή νοοτροπία.
0: Ναι,
1: δηλαδή, όχι, το λέω, γιατί
0: αυτό που περιγράφει ο φίλος μας είναι το ιδανικό. Έχει βάλει κατηγορίες, κυρία, ξέρει τι πάει να κάνει. Πάει τώρα. Εγώ μπαίνω μέσα στο σούπερ μάρκετ Σάββατο απόγευμα και ότι προλάβω. Δηλαδή πέφτω πάνω και έχω μπει με διάθεση να πάρω 9 προϊόντα και θα πάρω ή 7-24. Ξέρω εγώ, ανάλογα. Από τώρα. Ενώ η γυναίκα ξέρει εδώ, όπως μας το περιέγραψε ο φίλος μας.
1: Εμένα, Γιώργη, πρέπει να σου πω ότι ακόμα και η ιστορία αυτή με τις, που πρέπει να βγάλει κάποιος τα εισιτήρια ένα μήνα, δύο, τρεις, πέντε μήνες πριν, ξέρω εγώ, ήταν φθηνότερα. Να έχει κλείσει δωμάτιο 45 χρόνια πριν κτλ. Εντάξει, εγώ δεν είμαι έτσι. Ομολογουμένως, βεβαίως όσο περνάνε τα χρόνια είναι όλο και πιο δύσκολο να είσαι λίγο boomer, έτσι, να είσαι λίγο παλιός. Πού θα πάμε, αγάπη μου, όπου γουστάρεις μάτια μου.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Θέλεβες.
0: Μ' αρέσει.
1: Έτσι είμαστε.
0: Πάμε ένα σούπερ μάρκετ. Πού θα πάμε, αγάπη μου, όπου γουστάρεις μάτια μου. Πάμε ένα σούπερ μάρκετ. Αντί πάμε, βρε.
1: Ναι.

0: Οι έξι βασικές κατηγορίες προϊόντων σε ένα σούπερ μάρκετ είναι οι εξής, μας γράφει ο φίλος ο Πάρος. Φρέσκα τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά, κρέατα, ψάρια και είδη ψεκασμού, κρεοπολίου, γαλακτομικά και ψυγείο, γάλα, γιαούρτια, τυριά, βούτυρα, αυγά, φρέσκη χυμή, τρόφιμα παντοπολίου, ξηρό φορτίο, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, κονσέρβες, λάδι και σάλτσες, κατεψυγμένα προϊόντα, έτοιμα γεύματα, κατεψυγμένα λαχανικά, ψάρια, πίτες και παγωτά, ποτά και αναψυκτικά, νερά αναψυκτικά, χυμός, χυμή, μακράς διαρκείας, μπύρες, κρασιά και αλκοόλ, ρούχα, είδος σπιτιού, μισό λεπτάκι, και προσωπική σωδία, χαρτιά, απορριπαντικά, σαμπουάνα, φρούτα, πάνες. Αν ψάχνετε συγκεκριμένα επιπροϊόντα μιας κατηγορίας, αν χρειάζεται τη λίτσα ή επαγγελματική κατηγοριοποίηση, αν θέλετε να οργανώσουμε μια λίστα αγορών με βάση τις τιμές, έλα, μη χάνεις ένα μήνυμά μου.
1: Έλα.
0: Και ο Πάνος προτίθεται, αν θέλετε, λέει, ενημερώστε με πώς θέλετε να προχωρήσουμε. Μας λέει και επαγγελματική συμβουλή, αν θες.
1: Okay.
0: Έτσι. Ναι. Όλα αυτά που είπαμε είναι έξι κατηγορίες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Για να δείτε ότι το δουλεύει ο άνθρωπος.
1: Ναι. Ο Άκης από το Αμβούργο λέει: καλησπέρα μου, Γιώργηδες. Εφαρμογή για να συγκρίνουμε ποιος μας κλέβει λιγότερο. Συγχαρητήρια. Το πρόβλημα δεν είναι η σύγκριση μόνο. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα πληρώνουμε τιμές Γερμανίας και αμοιβόμαστε με μισθούς Βαλκανίων. Τέτοιες εφαρμογές υπάρχουν εδώ και χρόνια. Πολύ πριν την ακρίβεια, δεν ανακαλύψατε τον τροχό. Αντί για επικοινωνιακά πυροδεκτήματα, κοιτάξτε πώς θα πέσουν οι τιμές στα βασικά αγαθά. Την αγάπη μου, σημειώνει ο φίλος ο Άκης από το Αμβούργο.
0: Ναι, πάντως πρέπει να πω ότι υπάρχει και το κομμάτι αυτό το οποίο έχει τη λογική να πούμε και κάτι που να λύνει τα θέματα ή τέλος πάντων να παρεμβαίνει. Ένα τέτοιο μήνυμα είναι και το εδώ, το οποίο το έχει στείλει ο Κώστας. Οι μαρκετάδες είναι υπτάμενοι πειρατές και εξηγώ. Άλλαξε τιμή στο ταμπελάκι, στο ράφι, μπροστά μου. Από 3,60 πήγε 5,88, ξαναλέω τιμή γιατί μιλάμε για χοντρή αύξηση, από 3,60 πήγε 5,88, το βιολογικό ξύδι. Σέλισε τι ταμπελάκι, μάλλον ήταν ειρωνικό. Θύμωσα, ξύδι. Αφού λέει δεν έχουν πολλούς ελεγχτές, πρέπει να κάνουν επιθετικούς ελέγχους στην αγορά, έτσι ώστε να κατευθυνθεί το κοινό σε συγκεκριμένα προϊόντα. Δηλαδή να ανακοινώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα θα ελέγχει την εσωκέρδεια, παραδείγματος χάρη στο ελαιόλαδο του ενός λίτρου. Έτσι θα μπορεί ο καταναλωτής να αγοράσει το λάδι του μήνα πριν τον σφάξουν.
1: Ναι.
0: Και συνέχεια σε άλλα προϊόντα, σε ορισμένα.
1: Να προσαρμόζει ο καταναλωτής, αυτό που μας λέει ο φίλος, να προσαρμόζει ο καταναλωτής στις ανακοινώσεις που θα κάνει το Υπουργείο.
0: Ναι, αλλά να κάνει όμως το Υπουργείο ή τέλος πάντων η ανεξάρτητη αρχή που φτιάξαν τώρα για να ελέγχει την ακρίβεια. Μάλιστα, οι άνθρωποι που κάνουν την έρευνα. Είναι πάρα πολύ λίγοι αθλητικά. Ναι. Αυτό που λέει λοιπόν να γίνει επιθετικά, πρέπει να πω ότι, αν έχω καταλάβει καλά, ο Κώστας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στην ελεύθερη αγορά.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: προτείνει τρόπους μέσα από εκεί.
0: Αυτό που λέει λοιπόν είναι να λέει η αρχή ή το Υπουργείο: θα κάνω έλεγχο στο λάδι.
1: Πάμε να αγοράζουμε λάδι. Την άλλη εβδομάδα στο ρύζι, αγοράζουμε ρύζι.
0: Και άρα θα μπορούμε να πάμε να πάρουμε το λάδι τότε. Γιατί. Βεβαίως θα πρέπει αυτή τη εβδομάδα να έχουμε λεφτά κόστα.
1: Επίσης, ο Real Blogger πάνω σε αυτό που βάζεις έχει μια διάσταση. Καλές συζητήσεις που κάνετε μάγκες, αλλά προβλέπετε ένα σημαντικό γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων κάποιας ηλικίας που δεν είναι εξοικειωμένη με τα ηλεκτρονικά μέσα. Για αυτούς δεν προβλέπετε τίποτα και είναι αληθές. Είναι έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, και θα είναι το τελευταίο μάλλον που προλαβαίνουμε να διαβάσουμε γιατί θα γυρίσουμε για να σας πούμε γεια σας. Το έχω κρατήσει και αυτό από το εξωτερικό γιατί δείχνει και μια διάσταση που εδώ πέρα την αναφέρουμε που και που αλλά δεν το πιστεύει και κανείς πολύ.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα παιδιά. Έζησα για κάποια χρόνια στο Λονδίνο, μας γράφει ο Θάνος. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι όποτε υπήρξαν μειώσεις τιμών ήταν γιατί οι καταναλωτικές οργανώσεις οργάνωναν εμπάργκο αλλά και οι καταναλωτές το εφάρμοζαν.
1: Εδώ τι φωνάζω.
0: Δεν έχουμε καταλάβει.
1: Ήρθε ένα μήνυμα να με δικαιώσει. Πώς είναι ο φίλος, πώς λέγεται.
0: Έλα.
1: Πώς λέγεται το φίλος που διαβάζεις.
0: Θάνος.
1: Γεια σου ρε Θάνο, δικαίω.
0: Επίσης, όχι τώρα, αλλά πριν από 20 χρόνια το 80% ήταν ιδιωτική ετικέτα και το 20% ήταν μπράντες που πίεζαν λοιπόν τα επώνυμα της ελληνικής.
1: Κουράστηκα να το λέω, ρε κουδαλάκι. Έπρεπε να στο γράψει ο Θάνος για να το διαβάσει. Άμα το λέω, εγώ δεν τα ακούς.
0: Δηλαδή. Εσύ ρε καλαμάδια,
1: γιατί ναι. Τέτοιος είσαι.
0: Έχεις να μας πεις εμπειρίες από το εξωτερικό.
1: Έχω, ναι.
0: Τι, από τη Μεσσανία State.
1: Ναι.
0: Μεσσηνία State.
1: Σενία.
0: Μεσσηνία.
1: Α, στη Μεσσηνία, ναι, ναι. Όχι, έχω πάει και στο εξωτερικό.
0: Όχι, γιατί εσύ μου λες για τα Χουδαλιανά και τα λοιπά.
1: Χουδαλιανά, φοβερά.
0: Εντάξει, με μόνες διακοπές.
1: Έχω πάει στα Χουδαλιανά και έχουν πολύ καλά και μιλάνε πολύ καλά αγγλικά.
0: Ναι, πολύ καλά αγγλικά, αλλά δεν έχουν κανένα μαγαζί. 15 σπίτια είμαστε.
1: Ναι, γιατί δεν κάνετε ένα κοινό, ένα σούπερ μάρκετ όλοι μαζί.
0: Κάνουμε. Αμέ. Φέρνει ένα σε αυτό, φέρνει ένα άλλο. Βασικά να έχουμε τσικουδιά και περνάμε θαύμα.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
8: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε ΣΑΝΚΕ, θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο!
11: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, να διαβάσω και το μήνυμα του Αντελίκη. Στην αμήλη ο Γιάννης ο Αντελίκη στις διαβάσματα μηνύματά του. Ρε, η εφαρμογή δεν είναι για να πάρεις ένα προϊόν από εδώ και από εκεί.
0: Δεν θα έχει και παράπονο διαβάσματα τα μηνύματά του, προς Θεού.
1: Λέει, θα φτιάξεις μια λίστα με τα πράγματα που θες και θα κάνεις το συνολικό κόστος, λέει, που έχουν αυτά τα πράγματα στο ένα σούπερ μάρκετ ή το άλλο. Μάλιστα. Τι.
0: Τίποτα. Και θα ξέρεις, ας πούμε, ότι αν είχα πάει στο άλλο σούπερ μάρκετ θα πληρώσει 1,5 ευρώ παραπάνω.
1: Ναι, αλλά δεν λειτουργεί, ρε Γιάννη, έτσι, γιατί μας λένε για 6 κατηγορίες. Αν ισχύουν οι 6 κατηγορίες που μας λένε, αντιλαμβάνεσαι θα πρέπει να κάνεις μερικά χιλιόμετρα.
0: Μία φορά θες να κάνεις εσύ την έρευνα, την κάνεις κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Κάθε εβδομάδα.
1: Ναι. Στοιχίζει σε κάψιμα.
0: Να έχεις.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenrent γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenrent μας συστήθηκε με την παροχή CTC's Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenrent. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Edenrent, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο edenrent.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα.
0: Λοιπόν, το τελευταίο τραγουδάκι θα καταλάβετε αμέσως από τη φωνή ποιανού είναι.
1: Έτσι.
0: Να του πούμε τα χρόνια πολλά κτλ. Πρέπει να πω ότι ρώτησα. Ποιο θα έλυσε από
1: Συνάτρα.
0: Τα δύο. Του έδωσα δύο. Χρόνια πολλά στον Αντώνη Ρέμο. Και αφήνω τώρα να βυθιστεί στα συναισθήματά του.
1: Πριν βυθιστεί, να πω το ανεκδοτάκι που είναι αφιερωμένο στο Μορτάκι σήμερα. Άλλο ήταν στο Λάσκαρη.
0: Πάρ' το, Αντώνη.
1: Πολύ γρήγορα. Για να μην πέσω πάνω στο τραγούδι. Λοιπόν, δύο τύποι συζητάνε. Λέει ο ένας, κάτσε να βάλω μια ζωνή, γιατί μου πέφτει το παντελόνι. Και λέει άλλος, είστε σίγουρα υδραυλικός?

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
7: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
8: Τετάρτη 24 Ιουνίου, ανήμερα του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, ανταμώνουμε στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου στην πόλη της Ρόδου. Από τις 8 το βράδυ γλεντάμε με την ορχήστρα του Στέφανου Θαρενού, χορεύουμε και απολαμβάνουμε λιχουδιές και δροσερά ποτά. Στηρίζουμε όλοι μαζί τα έργα αποκατάστασης της εκκλησίας μας του Άι Γιάννη. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Να είστε όλοι εκεί.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Σιδόνωσα από ελληνικό προσάλιμο και στο κέντρο της Αθήνας, στον άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμπολάχ με τη διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Η εξέλιξη έρχεται μετά από την αναστολή των συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα στη Γενέβη εξαιτίας των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, στις σημερινές αεροπορικές επιδρομές, τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 97 τραυματίστηκαν. Την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ ανέδειξε ως βασικό ζητούμενο ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή ασφαλείας υπό την προϋπόθεση της νομιμοποίησης από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ισόβια κάθεριξη επιβλήθηκε στον βασικό κατηγορούμενο της δίκης για τον θάνατο του 10χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Την ερχόμενη 5η, 25 Ιουνίου, ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι μπορούν να τις μάθουν με SMS εάν κατοχωρήσουν έως τις 23 του μηνός τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους στη σχετική πλατφόρμα.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τις επόμενες ώρες θα γίνει κρίσιμη συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ των Πρασίνων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather.
10: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ήταν 15 Ιουνίου του 1994. Τη Δευτέρα που μας πέρασε συμπληρώθηκαν 32 χρόνια από τότε που ο Μάνος Χατζηδάκης είναι στην γειτονιά των Αγγέλων. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη.

Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ίδιο στην οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ήρθαμε τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα νηξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.

Αδιαφορώ για τη δόξα. Με φυλακίζει μέσα στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εγώ. Πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκβαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτηθήσεις συνήθειές μας. Περιφρονώ αυτούς που δεν στοχεύουν στην αναθεώρηση και στην πνευματική νεότητα, τους εύκολα επώνυμους πολιτικούς και καλλιτέχνες, τους εφησυχασμένους συνομήλικους, τη σκοτεινή και ύποπτη δημοσιογραφία, καθώς και την κάθε λογής χυδαιότητα. Έτσι, κατάφερα να ολοκληρώσω την τραυματισμένη από την παιδική μου ηλικία προσωπικότητα, καταλήγοντας να πουλώ λαχεία στον ουρανό και προκαλώντας τον σεβασμό των νεωτέρων μου, μια και παρέμεινα ένας γνήσιος Έλληνας και μεγάλος ερωτικός. Μάνος Χατζηδάκης.

ότι είχα δουλέψει πάρα πολύ. Σήμερα απορώ που βρήκα τον καιρό. Γιατί έζησα πολύ έντονα και έκανα πάρα πολύ εργασία. Εκεί άρχισα την αμοργό, εκεί άρχισα τον μεγάλο ερωτικό και εκεί άρχισα τα λειτουργικά. Και ένα δύο ακόμη που δεν τέλειωσα. Όταν ήρθα στην Ελλάδα το 1972, μέσα στη δικτατορία, σκέφτηκα τι θα ήταν εκείνο που θα μπορούσε να ενδιαφέρει τον τόπο ουσιαστικά, όχι καιροσκοπικά ή με το μέσο ενός συνθήματος. Και άρχισε να πραγματοποιώ το μεγάλο ερωτικό, ο οποίος βασίζεται στο άρχισε η ιδέα του από το ποίημα της Μυρτιώτης «Σας αγαπώ». Η Μυρτιώτησα ήταν η μητέρα του Γιώργου του Παπά, ενός διάσημου ηθοποιού Έλληνα και ο οποίος ήταν και πολύ φίλος μου. Και όπως ξέρετε πέθανε, η Μυρτιώτησα επέζησε και έναν καιρό που τέλος πάντων άρχισα να γίνομαι πολύ γνωστός, μου έστειλε ένα γράμμα από το νοσοκομείο που ήταν άρρωστη και μου έλεγε αν ήθελε να μελοποιήσω το «Σ' αγαπώ», το οποίο το είχε αφιερώσει στο Γιώργο του Παπά. Θέλησα να πάω να την επισκεφθώ, μα το ξέχασα. Σκέφτηκα να κάνω κάτι με το «Σ' αγαπώ», αλλά και αυτό το ξέχασα. Και βρήκα το γράμμα της στη Νέα Υόρκη όταν διάβασα στις εφημερίδες ότι απέθανε. Ένιωσα τις τύψεις που νιώθει κάθε νέος, διότι αν και 42 ετών τον καιρό εκείνο, 43, είχα την ψυχολογία ενός νέου, πολύ νέου. Και αποφάσισα να κάνω ένα έργο που να εντάξω μέσα το «Σ' αγαπώ» της Μυρτιώτησας. Και σκέφτηκα να κάνω το μεγάλο ερωτικό, ένα έργο περί έρωτος, όχι ένα έργο με ερωτικά τραγούδια. Και σκέφτηκα να κάνω

να συνεργάζουμε τότε με τη Φλέρη Ταντωνάκη και να το τραγουδήσει μοναδικά και ανεπανάληπτα. Γι' αυτό και δεν επιχείρησα να το ξαναηχογραφήσω ή να το ξαναεκτελέσω ζωντανά. Διότι ποιος θα μπορούσε να τραγουδήσει τόσο θαυμάσια αυτά τα τραγούδια. Η υποδοχή που έγινε στο έργο το 1972 ήταν ότι ήρθε ο Χατζηδάκης με τα ερωτικά του τραγούδια ενώ ο κόσμος εκέγονται. Καλά δεν κατάλαβε ότι το μόνο που μπορούσε, που το μοναδικό αίτημα που ήταν εκείνη την εποχή ήταν να ξαναβρούμε την αξιοπρέπειά μας, την αξιοπρέπειά μας και την καταγωγή μας, την ποιητική καταγωγή μας.

0: Χατζηδάκης ανήκει στις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που δίνουν απόλυτο νόημα. Στο στίχο του Σικελιανού, ένα στίχο που γράφτηκε για τον Παλαμά, έγραφε τότε ο Σικελιανός, «Επάνω σε τούτο το φέρετρο ακουμπά όλη η Ελλάδα». Όλοι, όχι φυσικά, γιατί η Ελλάδα είναι και ο Πλεύρης. Ελλάδα είναι και ο Γεωργιάδης.
1: Πότε θα ανθίσουνε τούτοι οι τόποι, πότε θα έρθουνε καινούργοι ανθρώποι να συνοδεύσουνε τη βλακεία στην τελευταία της κατοικία.
0: Αυτό που ακούσατε ήταν ένα από τα σχόλια του επιστήθιου φίλου του Χατζηδάκη, του Νίκου Γκάτσου, σε απαγγελία του Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης συμβολίζει την φωτεινή Ελλάδα, την Ελλάδα που δεν χωράει στην αρένα της ευτέλειας. Απέφυγα, έλεγε, με τα περίσχιας βδελιγμίας ό,τι τραυμάτιζε το ερωτικό μου συναίσθημα και την προσωπική μου αισθητική.

Και πρώτα απ' όλα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμενης φυγής προς τάστα. Αυτή τη δεύτερη παιδεία την αποσιωπούν και δεν την δίνουν δωρεάν, γιατί δεν συντηρεί και δεν υπηρετεί συστήματα. Αντίθετα, τα ελέγχει, τα αναθεωρεί και τα αποδυναμώνει.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
10: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
11: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
10: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Νωρίτερα ανεστάλησαν οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στη Γενέβη λόγω των Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο Λίβανο με 47 νεκρούς. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς εφόσον απαιτηθεί, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Η σοβία κάθριξη επιβλήθηκε στον βασικό κατηγορούμενο της δίκης για το θάνατο του 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Περισσότερα στο real.gr.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις στο Κηφισό από Ιερά Οδό έως Σαχαρνών, στη Λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι και στην Αττική Οδό, από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
19: Real FM. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
20: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
21: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ.
22: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
23: Ναι, πάμε.
24: Πού θα πάμε?
25: Κρήτη.
23: Μήλο.
21: Κρήτη λέω κι εγώ.
23: Μήλο.
25: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
21: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
23: Ναι.
25: Πάει το ταμείο.
21: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
23: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
24: Κι εγώ.
19: Minoan.
0: Noan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Όταν στα βουδάει αυτά που του έχουν επιβάλει οι δίσκοι, οι βιομηχανίες, και τα συνηθίζει. Ακόμα ο κόσμος διασκεδάζει. Δεν αποκαλύπτεται με τα τραγούδια που τραγουδάει κάθε μέρα. Ένα λαϊκό τραγούδι πρέπει να είναι εκείνο το τραγούδι που μας αποκαλύπτει. Μια στιγμή που δεν ελέγχουμε. Κατά συνέπεια, αυτός που θα το δεχθεί πρέπει να έχει μια αντίστοιχη προετοιμασία με αυτόν που θα το γράψει.

αληθινά το βιογραφικό έργο που έχω φτιάξει, που έχω συνθέσει μέχρι σήμερα, είναι η εποχή της Μελισάνδης. Ποια είναι η εποχή της Μελισάνδης? Είναι αυτό το όραμα που είχαμε μετά τον πόλεμο. Πρέπει καταρχήν να σας εξηγήσω ότι εννοώ τη Μελισάνθη, όπως εδώ προφέρεται, αλλά κανονικά είναι η Μελισάνδη, διότι αφορά τον Πελέα και Μελισάνδη του Μέτερλινγκ, που ήταν ένα κυρίαρχο έργο στο Μεσοπόλεμο και μάλιστα απασχόλησε και πολλούς συνθέτες, όπως τον Σιμπέλιους, τον Φορέ, τον Ντεμπισί, που γράψαν γύρω από το έργο αυτό μουσική. Η Μελισάνδη ήταν ένα όραμα μεσοπολεμικό και όλοι νομίζαμε ότι θα ξαναβούμε τη συνέχεια του Μεσοπολέμου μετά τον πόλεμο. Και βέβαια ήλθε η απαγοήτευση. Η Μελισάνδη δεν υπάρχει πια μετά τον πόλεμο. Μάταια την ψάχναμε όσοι είχαμε μια καταγωγή από το Μεσοπόλεμο. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός προχώρησε στην κατάπτωσή του. Δυστυχώς ο ναζισμός και ο φασισμός μας κληροδότησε όλα τα γεννησιουργό του αίτια και αφήρεσε όλη την αιτία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Μελισάνθη δεν υπάρχει πλέον.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
4: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Στις 31 Ιανουαρίου του 1949, σε εποχές κάτι παραπάνω από δίσεκτες, ο Χατζηδάκης πραγματοποιεί τη γνωστή του ομιλία, τη γνωστή του διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι στο Θέατρο Τέχνης. Οι λαϊκοί τούτοι ρυθμοί, λέει ο Χατζηδάκης, έχουν κάτι περισσότερο από όσο χρειάζεται για να καλυφθούν οι βραδινές μας διασκεδαστικές ώρες. Παρατηρώντας την ιδιότητα αυτών των ρυθμών, ήδη δημιουργείται μέσα μας ένας θαυμασμός για τη δύναμη που περιέχουν και που μας κινεί το ενδιαφέρον να γνωρίσουμε από κοντά τούτη τη δύναμη που από εδώ και πέρα λες και σαν μαγεία μας φέρνει σε άμεση επαφή με το μελωδικό της στοιχείο. «Δεν νομίζω», λέει ο Χατζηδάκης, «πως ο σνομπισμός γύρω από το ρεμπέτικο τραγούδι είναι δυνατό να μας σταθεί εμπόδιο για να κοιτάξουμε προσεκτικά την αξία του και να αγαπήσουμε την αλήθεια και τη δύναμη που περιέχει. Αυτά τα τραγούδια είναι τόσο κοντινά σε μας και σε τέτοιο σημείο δικά μας που δεν έχουμε, νομίζω, τίποτα άλλο για να ισχυριστούμε το ίδιο». Εξετάζοντας τώρα το ύφος του τραγουδιού, βρίσκομαι ευθύς εξ αρχής το βασικό εκείνο χαρακτήρα του συγκρατημένου, που μόνο επειδή είναι γνήσια ελληνικό μπορεί και το κρατεί με τόση συνέπεια. Και στη μελωδία και στα λόγια και στο χορό δεν υπάρχει κανένα ξέσπασμα, καμιά σπασμωδικότητα, καμιά νευρικότητα. Υπάρχει η ζωή με την πιο πλατιά έννοια. Όλα δίνονται λιτά, απέριτα, με μια εσωτερική δύναμη που πολλές φορές συγκλονίζει. Μήπως αυτό δεν είναι το κύριο και μεγάλο στοιχείο που χαρακτηρίζει την ελληνική φυλή? Το ρεμπέτικο τραγούδι, λέει ο Χατζηδάκης, είναι γνήσια ελληνικό, μοναδικά ελληνικό.

0: Real FM.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ακούς τη θάλασσα, μας ψιθυρίζει σιγά.
7: Κρατήστε με καθαρή, παιδιά.
8: Τα ψάρια κολυμπούν βαθιά στο μπλε νερό.
9: Μα θέλουν μια θάλασσα καθαρή για να ζουν εδώ.
10: Πλαστικά και σκουπίδια δεν πρέπει να πετάμε.
11: Τη θάλασσα όλοι μαζί να προστατεύουμε και να αγαπάμε.
12: Η θάλασσα μας δίνει δροσιά και χαρά.
13: Και όμορφες στιγμές στις διακοπές ξανά.
14: Αν την φροντίζουμε με αγάπη πολύ,
15: θα είναι πάντα καθαρή για όλη τη γη.
16: Μικρές πράξεις κάνουν μεγάλη αρχή.
17: Μ' αρέσει ο κολυμπάω.
18: Η θάλασσα είναι ζωή για ζώα και παιδιά.

0: φτιάχνετε στη Ρόδο, απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82000.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, ανήμερα του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, ανταμώνουμε στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου στην πόλη της Ρόδου. Από τις 8 το βράδυ, γλεντάμε με την ορχήστρα του Στέφανου Θαρενού, χορεύουμε και απολαμβάνουμε λιχουδιές και δροσερά ποτά. Στηρίζουμε όλοι μαζί τα έργα αποκατάστασης της εκκλησίας μας του Άι Γιάννη. Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Να είστε όλοι εκεί.
2: Τι έβαλε ο Μάστορας, δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Real FM.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο Μάνος Χατζηδάκης υπήρξε ο δημιουργός που έβαλε την σφραγίδα του στον πολιτισμό μας, κορυφαίος αναμορφωτής του ελληνικού τραγουδιού. Το δρομολόγησε σε νέους μουσικούς ορίζοντες, πρωτοπόρος στην τέχνη του και ταυτόχρονα ασυμβίβαστος στη ζωή του. Ήταν ξένος απέναντι στην όποια κολακία και στην όποια τακτική της αναρρίχησης, εχθρός της σοβαροφάνειας και των παγιωμένων αντιλήψεων. Ήταν λάτρης του νέου και της συνεχούς αμφισβήτησης. Όλα αυτά μαζί εξηγούν το γιατί όσοι διοικούν και άρχουν, είτε από τη θέση του κυβερνήτη, είτε από τη θέση του χωροφύλακα των ιδεών, είτε από τη θέση του νταβατζή, διακινητή της εικονικής τηλεπραγματικότητας, έχουν περιποιηθεί για τα καλά το Χατζηδάκη όλα αυτά τα χρόνια, ρίχνοντάς τον ουσιαστικά σε μια σπηλιά σιωπητηρίου, εκεί δηλαδή που θέλουν να κρατούν έγκλειστη κάθε φωνή που σηματοδοτεί την ανάταση. Από μια άποψη βέβαια, αυτό είναι ευτύχημα. Και είναι ευτύχημα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί με τη στάση τους ομολογούν άθελά τους πόσο αδύναμοι είναι να λερώσουν ότι δεν μπορούν να καταλάβουν, ότι δεν μπορούν να εννοήσουν, ότι δεν μπορούν να φτάσουν. Και δεύτερον, γιατί έτσι μένει ανώθευτη η φωνή του Χατζηδάκη από την προσπάθεια εκείνων των επίδοξων, αμόρφωτων, που θα αποτολμούσαν ενδεχομένως να την αλλοιώσουν.

στα μαλλιά μαγγείλει. Είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη. Γαρουφαλός τα αυτή.

0: μουσικός Μάνος Χατζηδάκης αποτελεί ένα κορυφαίο πολιτιστικό κοιμήλιο για τον τόπο. Ο πολιτικός Χατζηδάκης είναι ένας καπανέας, είναι ένας σηματορός της ουσίας των προβλημάτων του καιρού μας. Η τελευταία φορά που ο Χατζηδάκης ανέβηκε στη σκηνή ήταν στις 22 Φεβρουαρίου του 1993 και ήταν για να διευθύνει την ορχήστρα των χρωμάτων στο Μέγαρο Μουσικής σε μια συναυλία αφιερωμένη σε ένα ανεπίκαιρο θέμα, στον αγώνα ενάντια στον ναζισμό και το φασισμό. Αυτό συνέβη 30 και πλέον χρόνια πριν. Στο έντυπο πρόγραμμα της συναυλίας με τον υπότιτλο «Οι βρικόλακες επιστρέφουν», ο Χατζηδάκης κατέθεται τις σκέψεις του και τις παρατηρήσεις του για το φαινόμενο του νεοναζισμού. Μεταξύ άλλων, σημείωνε τα εξής: ο φασισμός στις μέρες μας φανερώνεται με δύο μορφές. Ή προκλητικός, με το πρόσχημα αντιδράσεως σε πολιτικά ή κοινωνικά γεγονότα που δεν ευνοούν την περίπτωσή τους, ή παθητικός, μες στον οποίο κυριαρχεί ο φόβος για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Ανοχή και παθητικότητα λοιπόν, έλεγε. Και έτσι εδραιώνεται η πρόκληση με την ανοχή των πολλών.
1: Λάτρες της κλασικής μουσικής ήταν και ο Χίτλερ και οι ναζιστές. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι το να ακούς κλασική μουσική είσαι ταυτόχρονα και εναντίον του φασισμού. Αλλά επειδή ελπίζω ότι σε εμάς είναι παρθενικότερα τα πράγματα και ένας νέος που θα θέλει να ακούσει μουσική θα μπορεί να σκεφτεί σοβαρότερα γύρω από το θέμα που θέτω εξ αφορμής της συναυλίας.
2: Αλήθεια, πώς βλέπετε αυτή την έξαρση του νεοναζισμού?
1: Άθλια, πειρατικά. Με αηδιάζει. Και φυσικά οφείλουμε όλοι μας να πάρουμε τα σωστά μέτρα και έγκαιρα πριν είναι αργά.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φράνκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Το αγόρι ονομάζεται Πινοσέτ, η Βιντέλα, και ολομόναχο χορεύει με πάθος ένα τάγκο ελλειπτικό. Δεν υπάρχει μουσική ούτε τραγουδιστής από κοντά. Μόναχα ένας ρυθμός ατέλειωτος και αριθμοί. 1,500, 5,000, 10,000, 100,000 αριθμοί όχι εντελώς αποσαφινισμένοι των εξαφανιστέντων, βασανιστέντων και νεκρών. Και το ταγκό να συνεχίζεται, το δε ποδόσφαιρο στις φάσεις του να κόβει την αναπνοή εκατομμυρίων θεατών επί της γης. Εκατομμύρια περισσότεροι από όσους εννοούν να αντιδράσουν στο τέρας και εξαφανίζονται μέσα σε χαντάκια, σε ρεματιέσεις στις αγροτικές ερημιές. Από την ώρα που ο Φράνκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Και εγώ με τη σειρά μου δεν φοβάμαι τίποτα περισσότερο από το μυαλό της κότας. Από το να υποχρεωθώ να συνομιλήσω με μια κότα ή με ένα σκύλο ή τέλος πάντων με ένα ζώο δυνατό που βρυχάται. Τι να τους πω και πώς να τους το πω. Και μήπως δεν είναι εξευτερισμός αν επιχειρήσω να μεταφράσω ή να καλύψω τις σκέψεις μου κάτω από φράσεις απλοϊκές και ηλίθια νοήματα για να καθησυχάσω τυχόν τη φιλυποψία μιας κότας που όμως έχει άνωθεν τοποθετηθεί για να μας ελέγχει και να μας καθοδηγεί. Η υποταγή ή ο εθισμός μια τέτοια συνύπαρξη ή συνδιαλλαγή δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λύθης του πώς πρέπει, του πώς οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε. Αναμφισβήτητα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή. Τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά.

0: Το 1985 στο τεύχος, στο τρίτο τεύχος του περιοδικού το τέταρτο, ο Μάνος Χατζηδάκης γράφει: «Στον καιρό της κατοχής, τα μετέπειτα παιδιά της Γαλαρίας ζούσαν απάνω στη σκηνή και παίζανε το ρόλο τους, τον όποιο ρόλο τους, έστω και τον πιο μικρό, με αυταπάρνηση, με το αίμα τους, με τη ζωή τους, χωρίς καιροσκοπισμό και ιδιοτέλεια, χωρίς προοπτική ανταλλάγματος, με ένα μονάχα στόχο, την επαλήθευση ενός επίμονου ονείρου. Και ήταν το όνειρο για μια ελεύθερη ζωή, σχηματισμένη μακριά από απάνθρωπους νόμους, από ανάλγητους κρατικούς μηχανισμούς, από εξορίες και φυλακές και εκτελέσεις. Τίποτα δεν έγινε αλήθεια. Μετά τον πόλεμο, κυβέρνησαν τον τόπο ξανά φθαρμένοι άνθρωποι, ανίκανοι να συλλάβουν έστω και στο ελάχιστο από ό,τι γεννιόταν κείνο τον καιρό και αναρηγούσε ολόκληρο τον κόσμο. Εάν μας λέγαν τότε μερικά από τα ονόματα που κυβερνήσανε κατόπιν ότι θα ξανάβγαιναν στην πολιτική σκηνή να διαφεντέψουνε τη χώρα μας, θα γελούσαμε χωρίς τελειωμό με την καρδιά μας, γιατί πιστέψαμε βαθιά, βαθιά μέσα μας, πως όλα αυτά τα ονόματα ήσαν φαντάσματα του παρελθόντος, απόντα στα δύσκολα χρόνια που περνούσαμε, για πάντα απόντα από τον τόπο».
1: Γιατί είπε το όχι ο Μεταξάς, αφού θαύμαζε τον άξονα και κυβερνούσε με τον τρόπο του χιτλερικού εθνικοσοσιαλισμού? Αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά, οι πιέσεις, οι Άγγλοι, τα ανάκτορα κτλ. Μπορεί κανείς να ερωτηθεί, κι αν λέγαμε ναι, πάλι στα ίδια θα ήμασταν. 1-2 χρόνια υποσημαχική νεπιστασία, μήπως δεν ήμασταν 5 και 10 χρόνια κάτω από αυτούς? Κι ύστερα μέσα στη συμμαχία και τέλος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Άσε και εκείνη την μεταπολεμική ψευδέστηση που μας την καλλιεργούσαν και οι πρώτες μεταπολεμικές κυβερνήσεις μας, ότι ήμασταν οι πρωταγωνιστές του πολέμου, οι περιούσιοι των

συμμάχων. Πιστεύαμε στο τέλος σαν τον Καραγκιόζη πως εμείς σκοτώσαμε τον κατηραμένο Νόφιν. Μεθύσαμε από δόξα που μόνοι μας χαρίσαμε στους εαυτούς μας. Για μια ακόμη φορά νικήσανε οι χίτες, οι κουτσαβάκηδες, οι ταγματασφαλίτες, οι βασανιστές. Αυτή είναι η 28η Οκτωβρίου. Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρισεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
12: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
15: Προπόληση more.com.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
20: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
19: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
20: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
21: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης και πορείας από Ομόνια προς Σύνταγμα. Τη διαβεβαίωση ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται επιποδός ώστε η μείωση των τιμών του πετρελαίου να φτάσει στην Αγγλία ωφελώντας τον καταναλωτή έδωσε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει στη διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς. Κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης που οδήγησε σε αναστολή των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη Γενέβη. Περισσότερα στο real.gr.

Στο μηνά και από τον κόσμο στον πάνω. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω.

0: Ο μέγας, ο παγκόσμιος και παντοτινός Χατζηδάκης, ο αντισυμβατικός και ασυμβίβαστος Χατζηδάκης, ο αδιάφορος για τη δόξα, όπως τη θεωρούν οι άλλοι, κουβεντιάζει με τη Μελίνα Μερκούρη για τα παιδιά του Πειραιά. Τα παιδιά του Πειραιά είναι το Όσκαρ που έχει πάρει ο Χατζηδάκης. Πάμε να ακούσουμε.
1: Αυτό είναι βέβαια τα παιδιά του Πειραιά.
2: Αρνητική άποψη.
1: Γιατί και οι δύο μας έχουμε μια διαφορετική άποψη.
2: Ας πάμε. Να πάμε τα πράγματα όπως γίνανε. Εσύ και ο Δασέν κάνετε το ποτέ την Κυριακή.
1: Να μην πω οι τρεις μας το κάνουν.
2: Στάσου. Μην πω εγώ στο παιχνίδι. Σας είχαν τελειώσει εντελώς τα χρήματα.
1: Όπως πάντα.
2: Ναι, δεν είχατε τρόπο να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Και με φανάζει να κάνω τη μουσική. Εγώ ανταποκρίνομαι στο γεγονός και γράφω τη μουσική σαν συνθέτης. Ήσουμε ενός φίλου. Κάνουμε ένα τραγούδι. Γιατί ήταν ταιριαχτό για τη σκηνή αυτή που έπρεπε. Από εκεί πέρα αυτή η μεγάλη επιτυχία. Με τα διαφορετικά λόγια. Με το ένα καράβι έρχεται στη Γερμανία. Με τα δεν ξέρω τι ποτέ την Κυριακή στα Αγγλικά. Δεν μπορεί να νίκησε ούτε φέρνει ότι να έχω καμία, να έχω καμία σχέση. Τότε είναι κάτι πέρα από τις προθέσεις μου. Και μάλιστα πιστεύω ότι η επιτυχία του στις Κάνες το 61 δεν απατώμε. Και αυτό έγινε ένα είδος. Πώς λέγεται, τραγούδια με χαβάγες, με αυτά που έχουν στη Χαβάη. Ένα τραγούδι, τέλος πάντων, πέρα από το περιεχόμενο, πέρα από τη συγκίνηση, που μπορούσε ο κάθε τύπος να το λέει σε οποιοδήποτε καμπαρέ.
1: Έγινε και εθνικός ύμνος όταν πήγε ο Ντογκόλ.
2: Δεν είναι η αξία αυτή. Μου στέρισε την δυνατότητα να έχω τη σωστή επαφή με τον κόσμο. Και ο κόσμος επί ένα μεγάλο διάστημα εισέπρατε κάτι που ήταν απ' έξω από το τραγούδι και όχι από μέσα.
1: Ωραία. Αυτό το παιδί είναι ορφανό από πατέρα, από μπαμπά,
2: αλλά
1: έχει μια μάνα.
2: Ακριβώς. Χαίρομαι και σε συγχαίρω για αυτή την υιοθεσία που έκανε.

την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χα, και μια χα.

Αλλά σας είπα ότι το τραγούδι είναι ένα παιχνίδι. Το σοβαρό το περιέχει μέσα ή μάλλον κάτω από ένα παιχνίδι. Χωρίς το παιχνίδι δεν υπάρχει τραγούδι. Δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν μια αισθηματική εντύπωση για το τραγούδι, ότι το τραγούδι εκφράζει βιώματα ακριβή. Ας πούμε, ερωτεύεσαι μια γυναίκα, γράφεις ένα τραγούδι. Ποτέ όταν είσαι ερωτευμένος μια γυναίκα δεν μπορείς να γράψεις ένα τραγούδι. Όπως όταν σου πονάει το δόντι, δεν μπορείς να γράψεις για τον πόνο του δοντιού. Εκείνη την ώρα πονάς και το μόνο που θέλεις είναι να ηρεμήσει ο πόνος. Αυτά είναι ψέματα και ανήκουν στο χώρο του ελαφρού τραγουδιού, όπου οι συνθέτες των ελαφρών τραγουδιών παίρναν πάρα πολύ εύκολα τα προσωπικά τους, τις προσωπικές τους ιστορίες και τις κάμαν επιτυχώς ή ανεπιτυχώς τραγούδια για το καιρό τους, που μετά από λίγο καιρό πάβα να έχουν αξία. Το αληθινό τραγούδι περιέχει ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι τέχνης, τεχνικής και βιωμάτων. Χωρίς αυτές τις τρεις προϋποθέσεις δεν γίνεται τραγούδι.

0: Real FM. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
4: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
13: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
14: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
15: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Είναι φορές, λέει ο Χατζηδάκης, που το κτίνος, πολλαπλασιαζόμενο κάτω από συγκυρίες και με τη μορφή δίθεν λαϊκών ετοιμάτων και διεκδικήσεων, σχηματίζει φαινόμενα λοιμώδους νόσου που προσβάλλει μεγάλες ανθρώπινες μάζες και επιβάλλει θανατηφόρες επιδημίες. Ο εθνικισμός, λέει ο Χατζηδάκης, είναι και αυτός νεοναζισμός. Ο πατριωτισμός των φασιστών έχει τόση σχέση με την πατρίδα, γράφει, όση σχέση μπορεί να έχουν με τον πατριωτισμό τα άλογα, επειδή συμμετέχουν στις παρελάσεις. Ταξίδεψα πολύ, λέει ο Χατζηδάκης, και αυτό με βοήθησε να αντιληφθώ πως η βλακεία δεν ήταν αποκλειστικών του τόπου μας προϊόν, όπως περήφανα ισχυρίζονται και αποδεικνύουν συνεχώς οι Έλληνες σοβινιστές και της εθνικοφροσύνης οι εραστές. Ποτέ δεν θα νικήσει η ελευθερία, αφού τη στηρίζουν και τη μεταφέρουν άνθρωποι που εννοούν να μεταβιβάζουν τις δικές τους ευθύνες στους άλλους. Ο νεοναζισμός, γράφει ο Χατζηδάκης, δεν είναι οι άλλοι. Οι μισητοί δολοφόνοι που βρίσκουν όμως κατανόηση από τις διοκτικές αρχές λόγω μιας περίεργης αλλά όχι και ανεξήγητης συγγενικής ομοιότητας που τους έχουν συνηθίσει οι αρχές και οι κυβερνήσεις σαν μια πολιτική προέκτασή τους ή σαν μια επιτρεπτή αντίθεση δίχως ιδιαίτερη σημασία που να προκαλεί ανησυχία. Ο νεοναζισμός, λέει ο Χατζηδάκης, δεν είναι θεωρία, σκέψη και αναρχία, είναι μια παράσταση. Εσείς και εμείς και πρωταγωνιστεί ο θάνατος. Ο θάνατος μιας προσωπικότητας, λέει ο Χατζηδάκης, είναι όπως και να το κάνουμε ανακουφιστικός. Όλοι σκέφτονται επιτέλους, δεν θα προχωρήσει άλλο, θα μπορέσουμε να αποσιωπήσουμε ό,τι μας ενοχλεί. Θα παρερμηνεύσουμε ό,τι μας ξέφυγε, θα εκμεταλλευτούμε τις ασάφειες, και φυσικά θα το κατασκευάσουμε μνημείο στα μέτρα μας. Ακίνδυνο, θα τον κάνουμε σύμβολο, απαραίτητος, εθνικό. Μόνο που κληρονόμοι και εχθροί είμαστε εμείς οι ίδιοι. Τα λόγια του θα τα φορέσουν εμβλήματα οι εχθροί, που λέει και ο ποιητής. Πολιτισμένοι και βάρβαροι υπήρξαμε εξ αρχής και έτσι θα πορευτούμε. Ο λίγον βάρβαροι και κάπως περισσότερο πολιτισμένοι. Ο λίγον πολιτισμένοι και κάπως περισσότερο βάρβαρη όσο προχωράει ο καιρός. Ή μήπως θα βρούμε τρόπο να το αναστρέψουμε. Ο Οδυσσέας Ελίτης συνομιλεί με το Χατζηδάκη. Ελίτης, γιατί τα κάναμε όλα αυτά, Μάνο? Τι νόημα είχε που δουλέψαμε? Και ο Χατζηδάκης το απαντάει. Μην ανησυχείς, Οδυσσέα. Για μας και τους φίλους μας τα κάναμε όλα. Άλλωστε, η Ελλάδα υπάρχει αληθινά μόνο στα όνειρά μας.

0: Real FM.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
11: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τετάρτη, 24 Ιουνίου, ανήμερα του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, ανταμώνουμε στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου στην πόλη της Ρόδου. Από τις 8 το βράδυ, γλεντάμε με την ορχήστρα του Στέφανου Θαρενού, χορεύουμε και απολαμβάνουμε λιχουδιές και δροσερά ποτά. Στηρίζουμε όλοι μαζί τα έργα αποκατάστασης της εκκλησίας μας του Άι Γιάννη. Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Να είστε όλοι εκεί.
14: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
15: Τους 40 βαθμούς Κελσίου.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Περισσότερα από 20.000 εισιτήρια διαρκείας έχουν διατεθεί από τον Ολυμπιακό εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Όπως ενημέρωσε η Πειραϊκή ΠΑΕ, απομένουν λιγότερα από 2.350 εισιτήρια προς διάθεση. Στην Πολωνική Πογκόν θα συνεχίσει την καριέρα του ο 22χρονος τερματοφύλακας Νικόλας Μπότης, που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
18: Real FM. Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

0: Δευτέρα θα μου είσαι κουρασμένη?
1: Όχι, δεν θα είμαι κουρασμένη τη Δευτέρα. Μια χαρά θα είμαι.
0: Θα μου πεις Δευτέρα δεν είμαι λίγο, Μανώλη, είμαι λίγο κουρασμένη από το Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί το προκαταλαμβάνεις ότι εγώ τη Δευτέρα θα είμαι κουρασμένη?
0: Δεν ξέρω, μήπως.
1: Μπορεί να είναι και ευχαρίστηση για μένα.
0: Όχι, προφανώς, εγώ δεν είπα αυτό, ευχαρίστηση. Αλλά τη Δευτέρα λέω θα βγαίνει κούραση. Αυτό λέω, δεν λέω ότι θα είναι.
1: Όχι, Μανώλη, μια χαρά θα είμαι τη Δευτέρα. Που θα έχω κάνει το Σαββατοκύριακο εκπομπή με τον Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Μάλιστα.
1: Μια χαρά θα είμαι.
0: Τώρα καταλαβαίνω τα μηνύματα που μου στέλνει ο Μιχαλέλης μες την εβδομάδα. Τώρα κατάλαβα.
1: Τι μηνύματα σου έστελνε?
0: Παρακολουθούσε την πορεία, την εξέλιξη της. Ναι.
1: Αλήθεια?
0: Αλλά και εγώ θα απαντήσω με μηνύματα μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Θα γίνει τέτοια κατάσταση?
0: Βέβαια. Διότι εδώ πέρα είναι πασιφανές πλέον.
1: Τι?
0: Μία σε βάζουν με τον Παγάνη, μία με τον Μιχαλέλη, δεν έχω καταλάβει. Εμένα γιατί δεν με παίρνει κανείς να με βάλει κάπου?
1: Βάλτε με κάπου, βρε παιδιά.
0: Τι είναι αυτό, ούτε τι συμβαίνει. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Παρασκευούλα, ωραία Παρασκευούλα. Ωραία Παρασκευούλα, 19 Ιουνίου. Ωραίο πράγμα, η Παρασκευούλα.
0: Παρασκευές είναι γενικά είναι ένα ενδιαφέρον.
1: Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο.
0: Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο. Θα βαρεθείτε να την ακούτε σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Όλη την εβδομάδα.
1: Σαμποτάς κάνεις, έτσι. Όπως κάνει το Ισραήλ στη συμφωνία του Τραμπ.
0: Δεν τα έχω καταλάβει τι έχει συμβεί.
1: Να σου πω, κάνει σαμποτάζ.
0: Τι σαμποτάζ κάνει?
1: Θα στα πω. Χαμός γίνεται.
0: Τα έχεις μάθει?
1: Κάποια έχω μάθει. Ο Άντωνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Γρηγόρης Διβάνης στη σύνταξη και στην εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων.
0: Για πες μας λοιπόν.
1: Κοίταξε να δεις. Καταρχάς να πούμε, το τραγούδι με το οποίο αρχίσαμε, έτσι, 1971, είναι στην πρώτη θέση του Billboard. I Feel the Earth Move, Carol King. Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Που ασχολείται με το σεισμό, εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ.
1: Πολύ ωραίο. Για πολλούς λόγους μπορεί να κινηθεί.
0: Ωραίο, είναι ωραίο.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια διπλωματική να διασωθεί αυτή η συμφωνία που έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν.
0: Χτες δεν λέγαμε ότι τελείωσε.
1: Ναι, δεν τελείωσε ακριβώς. Γιατί όπως γνωρίζουμε στη συμφωνία είναι και η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Εκεί που επιχειρεί δηλαδή το Ισραήλ.
0: Μα εκεί όμως η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο δεν αφορά το Ιράν.
1: Ναι, εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι
1: πρέπει
0: το Ιράν
1: να σταματήσει. Ναι, εντάσσεται όμως στο πλαίσιο της συμφωνίας. Μένουμε σε αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι το Ιράν γι' αυτό. Ούτε η Αμερική μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό.
1: Έτσι αποδεικνύεται. Αυτό αποδεικνύεται. Ότι μπορεί να το συμφωνούν μεταξύ τους, αλλά επειδή υψηλά στις προσδοκίες του Ισραήλ είναι αυτή η στόχη της Χεζμπολάχ, τέλος πάντων στο νότιο Λίβανο. Υπήρξε μια ομοβροντία πυρών.
0: Αλλά τι μου λες τώρα, ότι το Ισραήλ γράφει στα παγιά τα παπούτσια την Αμερική?
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Που εντάξει, έγινε μετά μια προσπάθεια και επιτεύχθηκε τελικά αυτό για εκεχηρία ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ. Υποτίθεται ότι έχουν σταματήσει τώρα, έτσι, τα πυρά εκεί στην περιοχή. Δεν έγινε η συνάντηση που θα γινόταν στη Γενέβη σήμερα. Ήταν η συνάντηση, η τεχνική διαπραγμάτευση, να πούμε έτσι, συνομιλίες τεχνικής φύσεως για τη συμφωνία. Δεν έγινε αυτό. Και από εκεί και πέρα τώρα υπάρχουν δημοσιεύματα αρκετά στον αμερικανικό τύπο. Βλέπω, ας πούμε, τώρα για παράδειγμα, νομίζω είναι η Washington Post, αν δεν κάνω λάθος, ναι, που λέει ότι ο Νετανιάχου δεν είναι πεπισμένος και αποφασισμένος και πρόθυμος να συμμορφωθεί και να σταματήσει τα πλήγματα στην περιοχή του Λιβάνου. Θεωρούν λοιπόν ότι εδώ υπάρχει όχι απλώς δυσαρέσκεια του Νετανιάχου, είναι μια δυσαρέσκεια η οποία εκδηλώνεται με χτυπήματα και εκδηλώνεται με μια διαφορετική προσέγγιση.
0: Βλέπεις τι σου γράφει εδώ, Γιάννης. Οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ ξανεπιτέθηκαν στο Ισραήλ και σκοτώθηκαν 4 στρατιώτες του IDF. Σύντομα ήρθε και απάντηση βεβαίως στο καθεστώς του Ιράν. Αμέσως άρχισε να ορίζεται το Ισραήλ παραβίασε τους όρους των συμφωνητέντων. Ξέχασε να αναφέρει ότι πρώτα χτύπησε η Χεζμπολάχ, όπως πάντα.
1: Ναι.
0: Βέβαια είχε δηλώσει και ο Τραμπ ότι
1: ναι,
0: δεν, είναι πολύ...
1: ήθελα να πω.
0: Δεν είναι πολύ normal, λέει, κάθε φορά που πας να χτυπήσεις τη Χεζμπολάχ να κατεδαφίσει και μια πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Για τον Νετανιάχου το είπε αυτό, δεν το είπε.
1: Είναι... Ναι, και να σκοτώνεις 70 ανθρώπους, ναι. Ας πούμε. Ναι, δεν είναι και πολύ.
0: Μάλλον,
1: λοιπόν, υπήρχε, κάτι... λέει, υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δήλωσε ο ίδιος, δηλαδή, ο Τραμπ στο NBC News. Και ζήτησε να συμφωνηθεί και η κυρία του. Λέει: πρέπει απλά να ηρεμήσει μερικές φορές και να χρησιμοποιήσει το μυαλό σου.
0: Είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Φοβερή διάλογη.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε. Τώρα, δεν έχουν αναφερθεί παραβιάσεις αυτής της κατάπαυσης. Ναι, baby. Δεν έχουν αναφερθεί παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Είναι από τις 5 το απόγευμα αυτή η κατάπαυση του πυρός. Αυτό λένε πηγές του Λιβάνου. Όμως υπάρχει της Washington Post αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι έχει ενημερωθεί ο Τραμπ από αξιωματούχους του, των μυστικών υπηρεσιών του, ότι ο Νετανιάχου είναι πολύ πιθανό να λάβει μέτρα για να υπονομεύσει αυτή τη συμφωνία με το Ιράν.
0: Ποιος είναι αυτό?
1: Αυτό είναι ένα δημοσίευμα της Washington Post.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία επικαλείται πληροφορίες από αξιωματούχους των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.
0: Okay.
1: Δεν είναι και τόσο με ρόδα στρωμένος αυτός ο δρόμος. Δεν περιμέναμε ότι θα ήταν. Φαίνεται όμως ότι από την επόμενη κιόλας μέρα, ούτε καν επόμενη μέρα, τις επόμενες ώρες, τα πράγματα δεν εξελίσσονται με τον καλύτερο τρόπο.
0: Δηλαδή, και βεβαίως παραμένει... Δεν θα έχουμε συμφωνία τελικώς.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί ψηφιακά από τις δύο πλευρές.
0: Ψηφιακή υπογραφή πράξης είναι, δεν είναι.
1: Όχι, εντάξει, θέλω να πω ότι είναι ένα μνημόνιο, το μνημόνιο κατανόησης που λέγαμε. Από εκεί και πέρα τώρα οι όροι συναντήληψης. Ναι, ναι. Οι όροι μιας συμφωνίας είναι οι κρίσιμοι. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος. Πρέπει να αποσαφινιστούν πλήρως για να εφαρμοστεί.
0: Σωστά.
1: Η συμφωνία αυτή. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Επρόκειτο σήμερα αυτό να ξεκινήσει στη Γενέβη. Δεν έγινε όμως. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Με βάση αυτή την... τις επιθέσεις που υπήρξαν τις τελευταίες ώρες από πλευράς Ισραήλ στο Λίβανο, οι φρουροί της Επανάστασης είπαν θα τα κλείσουν, όμως δεν έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούς. Ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, είπε ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε μια διεθνή αποστολή ασφαλείας. Φτάνει να εγκριθεί αυτή από τον ΟΗΕ, έτσι,
0: να κάνουμε έτσι. Έχουν δηλώσει και άλλη προθυμία.
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Ναι, είναι αυτές οι ευρωπαϊκές χώρες.
0: Λουσιάσαμε στον ύπνο, αυτό λέω.
1: Όχι ρε παιδί μου, όχι ρε παιδί μου. Θέτει βέβαια ο Πρωθυπουργός ως απαραίτητη προϋπόθεση τη στήριξη του ΟΗΕ σε αυτό.
0: Υπάρχει κανείς που ασχολείται με τον ΟΗΕ?
1: Ναι, τι να σου πω.
0: Όχι, δεν ξέρω, ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω.
0: Έχω απορίες.
1: Και για τα, έτσι, τα δικά μας τα πρακτικά και τα καθημερινά, επίσης ο Πρωθυπουργός είπε ότι τις επόμενες μέρες θα αποκλιμακωθούν οι τιμές των καυσίμων και είπε ότι θα βρίσκονται ελεγκτικοί μηχανισμοί επιποδός για να διασφαλίσουν ότι η μείωση των διεθνών τιμών θα φτάσει στην αντλία του Έλληνα καταναλωτή. Περιμένουν ότι η μείωση των διεθνών τιμών

0: normal. Εντάξει, δεν τη σύνταγε. Είχε δηλαδή 1,98. 2,2. Είχα δει και παραπάνω.
1: Ναι.
0: Τι εννοούμε όταν λέμε χαμηλή, αυτό εννοούμε.
1: Αυτό, ναι. Υποθέτω πως ναι. Υποθέτω πως ναι.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρον.
1: Κοίτα, τώρα να πούμε στον
0: Γιάννη,
1: συγγνώμη λίγο έτσι πάνω στο θέμα αυτό, ότι λέει, αφού το είπε ο Τραμπ έχει δίκιο, άρα από εδώ και πέρα θα θεωρούμε σαν αξίωμα ό,τι λέει ο Τραμπ. Κοίτα, Γιάννη, δεν ξέρω, μπορεί να μην έγινε πολύ σαφές από την πλευρά μου. Εγώ κάνω μια παράθεση των δεδομένων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να μην αναφέρω το δημοσίευμα της Washington Post, όπως καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να μην αναφέρω τη δήλωση που έκανε ο ίδιος ο Τραμπ σε αμερικανικό μέσο και να φέρεται στο τι είπε ο ίδιος στον Νετανιάχου. Δηλαδή, να μην το πούμε.
0: Πέφτουν οι υπότιτλοι λάθος στην ΕΡΤ.
1: Ναι, αυτό το έχουμε παρατηρήσει.
0: Όχι, τώρα πέφτουν τελείως λάθος.
1: Α, ωραία.
0: Ασύγχρονη τελείως, πρόβλημα.
1: Άρα, αναφέροντας 5 πράγματα που είναι οι τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων ωρών, αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι θεωρούμε ότι είναι αξίωμα αυτό που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε όχι.
0: Συγγνώμη, μιλάω για τη σύγκρουση τρένου βόρεια του Λονδίνου. Πληροφορίες για σοβαρά δραματικά. Εν τω μεταξύ, είδες τώρα που έχουμε. Και είδες που η σχέση του Τραμπ με τη Μέρκελ.
1: Εντάξει, τα έλεγα εγώ αυτά. Τα έλεγα εγώ αυτά. Δηλαδή, αλήθεια, πώς φτάσαμε ως εδώ, Μανώλη, πώς φτάσαμε. Από εκεί που ήταν καταπληκτική, φανταστική, υπόδειγμα ηγέτιδος και τα λοιπά, πώς φτάσαμε
0: δεν
1: σε
0: ξέρω,
1: αυτό.
0: Δεν ξέρω, αλλά τώρα του είπε, η Ιταλία δεν ηγετεύει ποτέ.
1: Ξέρεις τι πιστεύω και θέλω να μου έτσι να μου το προσεγγίσεις και εσύ ως άνδρας.
0: Πώς θα το πεις, πρόσεξε.
1: Νομίζω ότι οι τοποθετήσεις του Τραμπ απέναντι στη Μελώνη έχουν μία φόρτιση. Είτε είναι θετικές είτε είναι αρνητικές.
0: Τι είδους?
1: Δεν ξέρω, έχουν πάντως μία φόρτιση.
0: Σκέφτες,
1: δεν είναι
0: απλές.
1: Το διάλεξα αυτή τη λέξη.
0: Εντάξει, συμφωνώ.
1: Είναι πολύ φορτισμένος απέναντί της. Και στο θετικό είναι πολύ φορτισμένος και στο αρνητικό.
0: Είναι πολύ φορτισμένος απέναντί της. Αυτό.
1: Πολύ. Πάρα πολύ.
0: Και όταν δεν του πάει καλά το θετικό, γυρνάει σε αρνητικό.
1: Ναι, αλλά με μία ορμή όμως όλο αυτό. Με μία ορμή.
0: Ναι. Mm. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι αυτό που ανέφερε, είναι δύο τρένα που συγκρούστηκαν στο Μπένφορτ στη Βρετανία. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρά τραυματισμένους. Συγκρούστηκαν νομίζω με τοπικά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την κατάσταση των επιβατών.
0: Ναι, υπάρχουν, λέει, πληροφορίες για σοβαρά τραυματίες.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα γιατί, για να καταλάβεις την ποιότητα, να μην πω τις δημοσιογραφίες, να πω την ποιότητα γενικώς. Το μαύρο λιτζίπ με το οποίο μετακινείται η Μαρία Καριστιανού δεν ανήκει στο κόμμα. Ούτε στην ίδια, αλλά σε στέλεχος ιατρό που το παραχώρησε στην πρόεδρο για την επίσκεψη της Αττικών. Δηλαδή, ναι. Αλήθεια, ασχολούνται με αυτό.
1: Είναι δημοσίευμα αυτό που, μου διαβάζει, είναι κάποιο δημοσίευμα.
0: Μίλησε ο Αυγερινός στον 984.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα. Και έκανε αυτές τις δηλώσεις.
0: Ναι, προφανώς ρωτήθηκε. Ναι. Δεν μπορεί να το δει ξαφνικά. Και είπε, είναι κομική η προσπάθεια από ορισμένα μέσα να δημιουργήσουν εντυπώσεις για το όχημα με το οποίο έφτασε η κυρία Καριστιανού στο Αττικό νοσοκομείο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, είναι το όχημα ενός από τα στελέχη μας. Είναι ένας επιτυχημένος ιατρός. Φαντάζομαι ότι πολλοί επιτυχημένοι ιατροί έχουν οχήματα μεγάλου κυβισμού και πολυτελείας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Δεν βλέπω για ποιο λόγο καν θα έπρεπε να το αναφέρει. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή, αν πήγαινε με ποδήλατο, θα ψάχναμε να βρούμε τον ιδιοκτήτη του ποδήλατου. Δεν έχω καταλάβει. Δεν ξέρω πραγματικά. Εντάξει, είναι ένα κριτήριο βέβαια, κανείς για να ψηφίσει. Με τι αυτοκίνητο μετακινείται ο αρχηγός ενός κόμματος. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Είναι. Είναι. Αυτό είναι το κριτήριο.
0: Για μένα όχι, αλλά κάποιοι μπορεί να το σκέφτονται και έτσι. Α, ναι.

0: Εγώ πάλι θεωρώ ότι αυτή η κουβέντα είναι χτυπήματα, πώς να σου πω, που δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο και δεν έχουν νόημα πολιτικό καθόλου. Εμένα πιο πολύ, ας πούμε, ένα θέμα που με προβληματίζει είναι ότι ειδικά στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού δεν βλέπουμε συχνά κάποια στελέχη της να μιλάνε.
1: Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα επί του πολιτικού πεδίου. Αυτό να το συζητήσουμε όσο χρειαστεί.
0: Και εγώ θα ήθελα να ακούσω τις θέσεις τους. Θέλω να ακούσω τις θέσεις τους.
1: Φαντάζομαι. Εγώ το θεωρώ υποχρεωτικό να ακουστούν, να βγουν δηλαδή να υποστηρίξουν τις θέσεις τους, αλλά πρώτα απ' όλα μάθουμε τις θέσεις τους.
0: Να ερωτηθούν δηλαδή για αυτές και να απαντήσουν.
1: Προφανώς. Αλλά τώρα το πώς μετακινείται και όλα αυτά. Το θεωρώ πολύ πολύ μεγάλη γελοιότητα. Γενικώς. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Ελένη, κύριε Μανώλη, κύριε Μορτάκη, κυρία Κούτρα, κύριε Ντιβάνη. Πολύ καλό. Καλή, εγώ σας δοκιμάζω. Ναι, με δοκιμάζουνε, κυρία Γιώτα. Με δοκιμάζουνε. Αλλά τώρα που θα έρθει ο Ντιβάνης μέσα.
0: Τώρα θα έρθει ο Ντιβάνης. Να προσθέσω. Επειδή λέγαμε για τον Τραμπ και τη Μελόνι, σε αυτή τη συνέντευξη που μίλησε για τον Νετανιάχου και για την, τι του είπε, έχει κάνει και αναφορά πάλι στην Τζόρτζια Μελόνι. Είπε, ήταν μεγάλη υποστηρίκτριά μου, αλλά δεν τη θέλω θαυμάστρια, γιατί δεν ήταν εκεί ούτε εκείνη ούτε το ΝΑΤΟ όταν τέθηκε το ζήτημα με το στενό του Ορμούζ. Δεν ήταν εκεί τη δύσκολη ώρα μου. Καταλαβες. Την έχει, πραγματικά την έχει στοχοθετήσει.
1: Πώς την έχει στοχοθετήσει το ζήτημα?
0: Θεωρώ με μία ένταση. Πολύ μεγάλη ένταση. Και απέναντι στο Μακρόν έχει μία μεγάλη ένταση ο Τραμπ. Αλλά στη Μελόνι είναι, νομίζω, πολύ εμφανές.
1: Πιστεύεις τη γουστάρει? Να μιλήσουμε ανοιχτά τώρα, γιατί.
0: Δεν ξέρω, το φέρνω από εδώ, το φέρνω από εκεί. Δεν το λέω αυτό.
1: Δεν μπορώ όμως εγώ τώρα αυτή την κουβέντα. Πραγματικά. Τι μποθεί, ρε παιδί μου.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Δεν εξηγείται διαφορετικά.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Δηλαδή, του ήρθε να μιλήσει για τον Νετανιάχου τώρα και ξαφνικά θυμήθηκε τη Μελόνι που δεν ήταν πλάι του στις δύσκολες στιγμές. Εντάξει. Κάτσε τώρα.
0: Ναι,
1: πλανητάρχης είσαι και έχεις και δίπλα σου και τη Μελάνια. Δεν είναι ότι έχεις. Κάτσε τώρα.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να προτιμά τη Μελόνι από τη Μελάνια.
1: Μελάνια, μην τα ακούσεις μόνο, μην το μυριστεί.
0: Ναι, αυτό. Πάμε σε τίτλους που σου λέω. Μάλιστα, πάμε να εκπαιδούμε.
1: Διβάνης, έλα.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
5: Μπήκα σωστά.
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Η
7: επιλογές για την επιχείρησή σου. Δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Πιάνω.
11: Κιάλο.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Στο κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια
10: μου. Και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τη διαβεβαίωση ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται επιποδός ώστε η μείωση των τιμών του πετρελαίου να φτάσει στην Αγγλία ωφελώντας τον καταναλωτή έδωσε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Προηγήθηκε σφοδρό σφυροκόπημα του Ισραηλινού στρατού στον Λίβανο με απολογισμό τουλάχιστον 47 νεκρούς και 97 τραυματίες. Να σεβαστεί την εκεχηρία καλή των Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Νέο κύμα καύσων απλήττει δεκάδες εκατομμύρια πολίτες σε Ισπανία και Βρετανία, ενώ η Γαλλία έχει ήδη τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 9. Περνάμε πάρα πολύ ωραία γεωπολιτικά παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Είμαστε σε μια κατάσταση εξαιρετικού ενθουσιασμού.
1: Βέβαια, μεγάλου ενθουσιασμού.
0: Και γι' αυτό έχουμε καλέσει και τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη, διεθνολόγο, για να μας πει τι γίνεται, διότι χτες ήμασταν σε φάση, έχουμε υπογράψει και όλα πάνε τέλεια. Εντάξει, ψηφιακά, αλλά θα υπογράφαμε και κανονικά. Σήμερα πάλι άλλαξε, βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που αλλάζει. Αλλά υπάρχει και αυτό το κεφάλαιο στην ιστορία που ακούει στο όνομα Νετανιάχου. Υπάρχει αυτή η ιστορία με τη μέρα. Δεν ξέρω τελικά τι υπάρχει.
1: Και επίσης υπάρχει και το μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας αρκετά δυναμικά.
0: Αυτό πια.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλεντερίδη.
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Νομίζω ότι...
0: Δεν ησυχάσουμε.
2: Νομίζω ότι η συμφωνία δοκιμάζεται, το προσύμφωνο μάλλον αυτό, δοκιμάζεται ήδη. Οι 60 μέρες αυτές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι θα οδηγηθούμε σε συμφωνία. Είναι μια μεταβατική κατάσταση. Και νομίζω ότι εδώ δυνάμεις του πολέμου, προφανώς όπως είναι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, δοκιμάζουν ακριβώς αυτό, αν μπορούν να τα τεινάξουν όλα στον αέρα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
1: Σας είναι ξεκάθαρο δηλαδή αυτό, ότι όντως το Ισραήλ αυτό το χαρτί παίζει αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες?
2: Ναι, βέβαια. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν εικόνες από τους πολίτες της Σιδώνας στο Λίβανο, που εγκαταλείπουν για ακόμη μια φορά τα σπίτια τους. Δεν ξέρω, έχουμε χάσει το μέτρημα πλέον. Είχαν κατέβει στην πόλη τους, τώρα πάλι φεύγουν. Υποτίθεται υπήρχε και χειρία. Την τίναξαν στον αέρα οι Ισραηλινοί. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου μιλάει για δεκάδες νεκρούς μετά την εκεχηρία. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου είναι άνθρωποι των Γάλλων και των Αμερικάνων, δηλαδή πρόκειται για την κυβέρνηση του ΑΟΥΝ και του ΣΑΛΑΜ, δεν έχουν καμία σχέση με το Ιράν. Επομένως, τώρα όταν το λένε οι άνθρωποι σου αυτό, ότι υπάρχουν δεκάδες νεκροί, καταλαβαίνετε ότι εντάξει, εδώ είναι σαφές ότι και παραβιάζουν εκεχηρία και θέλουν παραπάνω νεκρούς, θέλουν να αποκαλέσουν. Νομίζω ότι είναι σαφής η στάση σε όλο αυτό το διάστημα. Υποτίθεται ότι έχουν υπάρξει 2-3 και πάλι και εδώ έχουν χάσει το μέτρημα όσες εκεχηρίες υπάρχουν στο Λίβανο. Όλα αυτά είναι ένα, αν θέλετε, μια πομφόλιγα. Στην πραγματικότητα το Ισραήλ θέλει εκεχηρίες στις οποίες η άλλη πλευρά δεν θα πολεμάει και αυτοί θα μπορούν να σκοτώνουν.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε για μια ρήξη στις σχέσεις Νετανιάχου-Τραμπ?
2: Κοιτάξτε, δεν γίνεται να υπάρξει ουσιαστική ρήξη εδώ. Δηλαδή είναι αδύνατο και για λόγους δομικούς στο πολιτικό σύστημα της Ουάσιγκτον. Αφενός, αφετέρου υπάρχουν και πάρα πολλοί προσωπικοί λόγοι, όπως είχε αποδειχθεί Πολάκης σε αυτήν τη διαμάχη από πέρσι τον Ιούνιο. Το πάνω χέρι στην πραγματικότητα το έχει το Ισραήλ. Για ξαναλέω, και προσωπικές αγγυλώσεις του κ. Τραμπ, αλλά και θεσμικές δυνάμεις που έχει το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Πράγματι, το Ισραήλ καθίσταται, νομίζω, όλο και περισσότερο διεθνής παρείας. Μάλιστα, διέκοψε και τους δεσμούς το Ισραήλ με την Ανώτατη Επίτροπο Εξωτερικής Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, σιγά-σιγά ρίχνουν όλες τις γέφυρες με τον πολιτισμένο κόσμο. Γίνονται αυτό που μισούν ή αυτό που πολεμούν.
0: Ναι, πού θα φτάσουμε σε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, εάν οι σχέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ δεν είναι δυνατόν να διαταραχθούν σε τέτοιο βαθμό που να μιλάμε για ρήξη, αλλά το Ισραήλ επιμένει να προσπαθεί να δυναμητήσει εν προκειμένου την συμφωνία με το Ιράν και δεν ξέρω αύριο τι άλλο μπορεί να προκύψει. Και έχει και τις σχέσεις που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει προκύπτει. Ποια είναι η κατάληξη όλου αυτού του πράγματος? Πού οδηγούμαστε, μάλλον, για την κατάληξη του πράγματος?
1: Ναι, πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό?
0: Ναι, αυτό, πού οδηγούμαστε?
2: Είναι μείζον θέμα της συμφωνίας αυτής. Το πρώτο άρθρο, στο προσύμφωνο αυτό, το πρώτο άρθρο από τα 14 σημεία ανέφερε πως οι δύο πλευρές σέβονται την εδαφική κυριαρχία και γεραιότητα του Λιβάνου. Συμβαλόμενο μέρος αυτού του προσυμφώνου δεν ήταν το Ισραήλ και ορθώς το αναφέρουν αυτό στο Τελαβίβ. Βεβαίως, από την άλλη, όταν δεσμεύεται η Αμερική και το Ιράν για την εδαφική κυριαρχία του Λιβάνου, τι σημαίνει? Το Ιράν δεν πολεμάει ή πολεμάει μέσω της Χεζμπολά, δεσμεύεται να μαζέψει τη Χεζμπολά και αντίστοιχα η Αμερική που δεν πολεμάει δεσμεύεται να μαζέψει το Ισραήλ. Είναι προφανές αυτό και αυτονόητο. Αυτό περίμενε η Τεχεράνη να δει, η ανθρωπότητα θα λέγα το περίμενε αυτό. που σημαίνει εδαφική κυριαρχία και κυριότητα, ότι πρέπει το Ισραήλ να φύγει. Είναι αυτή τη στιγμή κατοχική δύναμη στη χώρα. Έχουν καταλάβει το 20% της χώρας. Mm-hmm. Πρόκειται για μια ακραία πολιτική, η οποία είναι μια πολιτική ενός άρπαγα, ξεκάθαρα. Παράλληλα, αυτή η εθνοκάθαρση, πρόκειται για εθνοκάθαρση, είναι το έγκλημα της εθνοκάθαρσης που ορίζεται στις διεθνείς σχέσεις. Μετά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου είναι το πιο ιδεχτές. Μένει το έγκλημα της γενοκτονίας, για το οποίο έχει αναλάβει την υπόθεση το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Πρόκειται για εθνοκάθαρση, διαλύουν χωριά ολόκληρα, οικισμούς στο νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινοί, και ξαναλέω, έχουν καταλάβει το 20% της χώρας και δεν θέλουν να απομακρυνθούν. Αυτό το οποίο εικάζω θέλουν να πετύχουν είναι να μην βομβαρδίζουν την πρωτεύουσα της Βηρητού, αλλά να παραμείνουν εκεί, δηλαδή να κρατήσει το Ιράν την κόκκινη γραμμή στη Βηρητό, αλλά να παραμείνουν οι κατοχικές δυνάμεις και ουσιαστικά, ξέρετε, να επεκταθεί. Είναι το σενάριο το που έχουμε δει στην περίπτωση των υψηπέδων του Γκολάν, όπου μετά τον πρώτο Αραβικό πόλεμο οι Ισραηλοί το κατέλαβαν από τη Συρία. Είναι αυτό το χρόνο, μάλλον στην πάροδο των χρόνων, τα προσήρτησαν τα εδάφη αυτά και πλέον βρίσκονται και μέσα στη Συρία και τα υψηπέδα του Γκολάν θεωρούνται Ισραηλινό έδαφος. Αυτό είναι το μοντέλο. Αν κάτι κάποιος μπορεί να κερδίσει, θα ήταν μια τέτοια πειρατική πράξη από το Ισραήλ να καταλάβει παρανόμως το 20% του Λιβάνου. Μένει να δούμε αν η διεθνής κοινότητα θα δεχτεί κάτι τέτοιο, αν επιτέλους θα ξεκινήσουν. Και η χώρα μας, ξέρετε. Αυτές οι κινήσεις εδώ να καταπίνει τις περιοχές άλλων χωρών είναι πειρατικές. Να σας πω δε ότι αυτή η κίτρινη ζώνη, την οποία λένε, που είναι προκλητικότατος χαρακτηρισμός, γιατί θυμίζει τις ζώνες που έχουν ορίσει τη Γάζα, και θέλουν, το λένε οι υπουργοί του Νετανιάχου, αυτοί οι ακροακραίοι, μιλούν για γαζοποίηση του Λιβάνου. Λοιπόν, μιλάνε για κίτρινη ζώνη. Μέσα στην κίτρινη ζώνη σας πληροφορώ, βρίσκεται το κοίτασμα του Λιβάνου, για το οποίο έγινε και συνήθηκε συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Και είναι το κοίτασμα, υπήρξε μια μεγάλη πραγματική για τις δύο πλευρές συμφωνία οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Με αυτήν την κατάληψη εδαφών, ό,τι κάνανε οι Τούρκοι στην Κυπριακή Δημοκρατία δηλαδή, κλέβουν και την ΑΟΣ του Λιβάνου, την οποία υποτίθεται είναι συμπεφωνημένη. Μιλάμε για μια άκρως επιθετική πειρατική πράξη. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να γυρίσει στην πλάτη του Τελαβίβ και το Ισραήλ να πληρώσει το τίμημα αυτής της ασυδοσίας.
0: Να. Τώρα, ο Τραμπ έχει εμμονές με κάποιους Ευρωπαίους ηγέτες.
2: Αναφέρεται στην περίπτωση της κυρίας Μελώνη. Ναι. Νομίζω ότι πράγματι, καταρχάς, εντάξει, όποιος τον έχει μελετήσει, τον έχει παρακολουθήσει, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα και όχι μόνο συμπεριφορά και χαρακτήρα, βαθιά ζητήματα, θα έλεγα, χρήζει μελέτης από ειδικούς η περίπτωσή του, το πώς φάσκει και αντιφάσκει, αυτό το χαοτικό και το χαώδες, η αλλοφροσύνη, για να την πω με το όνομά της, και στην εξωτερική πολιτική, το πώς επιτίθεται και τα βρίσκει και ξανά επιτίθεται.
0: Αλλά βλέπω ότι τα αποδέχονται όλοι, δηλαδή δεν βλέπω καμία αντίδραση.
2: Καταρχάς η Ιταλία και ακύρωσε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών.
0: Ναι, η Ιταλία, Μελώνη, ναι, αλλά
1: αντέδρασε η Ιταλία.
2: Ναι. Mm. Και η κυρία Μελώνη τον επέπληξε στην πραγματικότητα, στην επιξουσία. Εντάξει, προφανώς εδώ ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είναι άκρος προβληματικός και προσωπικά εγωπαθής κτλ., έχει την υποστήριξη του κράτους, τον είπα. Βέβαια και οι Αμερικανοί υποφέρουν από την προεδρία του. Νομίζω, προσωπική μου άποψη, ότι κρίνεται μετά αυτή την πανελευθερία του μνημονίου όσο πιο αποτυχημένος ο πρόεδρος τον είπα, ίσως στη σύγχρονη ιστορία, ίσως και περισσότερο. Αλλά ναι, όταν τα πράγματα φτάνουν στο προχώρητο, κάποιοι όπως και η Αμελώνη αντιδρούν. Δεν μπορεί να τον εμπιστεύεται κανένας, είναι σαφές αυτό. Στην Αμερική δεν μπορεί να τον εμπιστεύεται κανένας. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλές προσωπικές νευρώσεις, οι οποίες δημιουργούν τεράστια προβλήματα και στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Δεν μπορεί ούτε να διαπραγματευτεί, μπορεί. Βάφτισε κάποιους κτηματομεσίτες, τον Steve Witkoff και τον υπόλοιπους διπλωμάτες. Δηλαδή, νομίζω ότι φαίνεται το προβληματικό της όλης προσέγγισης του στη κυβέρνηση και προφανώς υπάρχουν και τέτοια προβλήματα συγκρούσεων συμπεριφορών και συμφερόντων.
1: Ναι. Κύριε Καλεντερίδη, να πάμε και λίγο στο ουκρανικό μέτωπο. Πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται εκεί το τελευταίο διάστημα?
2: Λοιπόν, τα τελευταία νέα από την ίδια την Ουκρανία είναι πως οι Ρώσοι έχουν επεκτείνει το βαλιστικό του πρόγραμμα και ποιοτικά και ποσοτικά, και το Πιο ανησυχητικό για την Ουκρανία είναι ότι έχουν ξεπεράσει οι Ρώσοι σχεδόν το τριπλάσιο τις γραμμές παραγωγής των Αμερικανών όσον αφορά το δικό τους βαλιστικό πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ ότι το χάσμα είναι αγεφύρωτο. Θα σας πω επίσης ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, εξέδωσε πρόσφατα το τελευταίο του βιβλίο, το οποίο το διάβασα, αλλά άκουσα τη συνέντευξή του, την οποία εξήγησε πως από γερουσιαστής κιόλας όταν ήταν, κατέστη σαφές, καθώς μιλούσε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πενταγώνου, ότι ακόμα κι αν οι Αμερικανοί δίνανε όλους τους πυράβλους, τα αντιπυραυλικά συστήματα, τα πέτριο δηλαδή, τα οποία είχαν στις αποθήκες τους στην Ουκρανία, το αμυντικό στρατιωτικό χάσμα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας δεν κλείνει ακόμα και με όλα τα πέτρια τα οποία βρίσκονται αυτή στην Αμερική. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρόκειται πράγματι για έναν χαμένο πόλεμο, μια μαύρη τρύπα, την οποία πρέπει να την κλείσει κάποιος. Την έχουμε απομυθεί το βάρος όλοι μας, πληρώνουμε αυτήν την περιπέτεια του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ στην πραγματικότητα και των ισοδυναμών του που είναι τα κόμματα στην Ελλάδα, ας πούμε, Πασόκ, Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, αντίστοιχα στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο και αλλού. Αυτά τα κόμματα κέρδισαν από αυτόν τον πόλεμο στην πραγματικότητα. Κάποιοι κέρδισαν και σε προσωπικό επίπεδο. Κατά τα άλλα, είναι μια μαύρη τρύπα. Η χώρα μας πλήρωσε 2 δις, θα φάτε 90 δις για την Ουκρανία. Ακόμα δεν καταλαβαίνω με ποιο σκεπτικό πώς η χώρα μπορεί να στηρίξει ένα τέτοιο, μια τέτοια καταδυνάστευση οικονομική για λογαριασμό μιας χώρας η οποία τι μας βάλει σε κίνδυνο και παραλίγο να είχαμε το ατύχημα στη Λευκάδα και στην πραγματικότητα ο ένας πρωθυπουργός υπενθύμησε το θέμα τώρα διάσκεψη κορυφής το χωρίς να ζητήσει εξηγήσεις. Προφανώς εδώ η κατάσταση είναι πάρα πολύ προβληματική. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια συμφέροντα σε προσωπικό επίπεδο τα οποία δεν λογαριάζουν τους Έλληνες φορολογούμενους και η κατάσταση, ξαναλέω, δεν είναι βιώσιμη. Είναι ένας αγώνας φθοράς που, όπως είδαμε και στη διαμάχη στη Μέση Ανατολή, είναι υποδειγματική αυτή η περίπτωση, ξέρετε. Γιατί? Διότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούσαν ότι ήταν θέμα ημερών να πέσει το καθεστώς της Τεχεράνης από οικονομική δυσπραγία και πράγματι ήταν πολύ κοντά. Σας πληροφορώ, επειδή το παρακολουθώ καθημερινά. Είχαν δυσκολευτεί πάρα πολύ οι Ιρανοί με τον ναυτικό αποκλεισμό, πάρα πολύ δύσκολα. Όμως, ενώ το ήξεραν και οι Αμερικανοί προφανώς ότι δεν θα αντέξουν για πολύ, αυτοί που κάναν πρώτη πίσω οικονομικά και πολιτικά ήταν η Ουάσιγκτον. Δηλαδή, εδώ στον αγώνα φθοράς έχασε η Αμερική έναντι του Ιράν. Βέβαια, έχουν και μεγαλύτερη ανοχή οι Ιρανοί στον πόνο μετά από δεκαετίες κυρώσεων. Και αντίστοιχα, πώς μπορεί κανείς να πιστεύει ότι θα επικρατήσει στον αγώνα φθοράς η Ουκρανία με τα δανεικά από τον καταχρεωμένο Έλληνα έναντι της Ρωσίας.
0: Ναι. Αυτό πώς εξηγείται το ότι οι Αμερικάνοι έκαναν πίσω ενώ θα μπορούσαν συνεχίζοντας, εντάξει, δεν ξέρουμε σε πόσο χρόνο, αλλά να πετύχουν, ας πούμε, ένα κατακαιρματισμό του Ιράν. Οικονομικό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Να το καταπονήσουν, εν πάση περιπτώσει, ναι, το Ιράν ακόμα περισσότερο. Γιατί αλλιώς άλλα στοιχεία βγάζαν προς τα έξω. Ο Τραμπ ο ίδιος έλεγε ότι σχεδόν έχει καταστραφεί, ας πούμε, η δυναμική του.
2: Θα σε εξηγήσω τι έγινε. Καταρχάς, πράγματι, διότι οι Ιρανοί το αρνούνται, ειλικρινά τους προκάλεσε τεράστια πίεση. Καταστροφή, θα έλεγα, το θέμα του ναυτικού αποκλεισμού, διότι είχαν γεμίσει όλες τις χερσαίες δεξαμενές τους με πετρέλαιο. Παράλληλα, είχαν γεμίσει τα πλοία, τα πένα γυροβολημένα, τα οποία τα floating storage units, όπως τα λέμε στην ναυτιλία, τα FSUs, και αυτά τα είχαν γεμίσει με πετρέλαιο, σαν δεξαμενές δηλαδή πλωτές. Και είχαν ρίξει και τον βαθμό εξαγωγής του πετρελαίου, της άντλησης.
0: Ναι.
2: Που σημαίνει αυτό, ξέρετε, καταστροφή για τους αγωγούς, διότι αρχίζει και δημιουργείται ίζημα όταν ρίχνει στο ρυθμό. Και αν σταματήσει εντελώς την άντληση, αυτό το ίζημα κατακάθεται, μετά δεν μπορεί να επανεκκινήσει η διαδικασία της άντλησης, καταστρέφονται οι αγωγοί, είτε δεν μπορείς καν να τους επιδιορθώσεις, είτε θες με τεράστια κόστη για να τους επιδιορθώσεις. Άρα πράγματι απειλήθηκαν με μια οικονομική και ενεργειακή καταστροφή οι Ιρανοί. Και αυτό το ξέρανε οι Ισραηλινοί, το είπανε, προφανώς το είπανε και στους Αμερικανούς. Παρ' όλα αυτά, οι Αμερικανοί, εδώ και μία μισή εβδομάδα, δύο, ήρθαν σε επαφή οι λεγόμενοι majors, οι μεγάλες δηλαδή πετρελαϊκές εταιρείες των Αμερικανών, η Chevron, η Exxon, και ήρθαν σε επαφή με το Λευκό Οίκο και είπαν ότι έχουμε βάλει χέρι στα στρατηγικά αποθέματα. Είναι θέμα εβδομάδων, να πάμε στα 200 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε ότι έκρουσαν τον κόσμο του κινδύνου. Ο Τραμπ έκανε λόγο στις Βερσαλίες με τον Μακρόν για οικονομική καταστροφή η οποία απειλούσε τη χώρα. Είπε δεν θέλω να γίνω ο Χέρμπερτ Χούβερ, να πάμε σε μια οικονομική, σε ένα Great Depression, μπορεί και παγκόσμια οικονομική καταστροφή. Άρα παραδέχτηκε ότι η οικονομία τους έκανε πίσω λόγω αυτής της κατάστασης. Δεν μπορεί να αντέξει, δεν έχει την ανοχή και την ανεκτικότητα στις κυρώσεις μια καλομαθημένη, πακά τα ψέματα και εμείς το ίδιο είμαστε, μια καλομαθημένη δυτική, συμβατικά το λέω, κοινωνία, να αντέξει σε έναν αγώνα φθοράς όσο αντέχει μια χώρα που για δεκαετίες τώρα δηλαδή δεν υπάρχει πέρα από τη Σοβιετική Ένωση και τη Ρωσία, δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει δεχτεί παραπάνω κυρώσεις από ότι το Ιράν. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και για τις πιέσεις που δέχτηκε ο Τραμπ, δεχόταν πιέσεις και σε προσωπικό επίπεδο. Πολιτικοί σύμμαχοι, σύμβουλοι και συνεργάτες του λέγαν αποκλειστικά αυτό. Για την τιμή της βενζίνης, για το κόστος διαβίωσης, για τον πληθωρισμό. Πήγαινε σε μια καταστροφή. Και παρόλο που είναι κλινικά ψεύτης, είναι κλινικά πολλά, είναι κλινικά ψεύτης, και έλεγε ότι δεν με ενδιαφέρει το θέμα να συστημίσω τις δηλώσεις, δεν με ενδιαφέρει το θέμα των τιμών. Τελικά ομολόγησε ότι δεν ήθελα να πάμε στην οικονομική καταστροφή και να γίνω νέος Χούβερ.
1: Άρα ελαίο πετρελαίου και οικονομίας. Και από εκεί δηλαδή ήταν η πίεση.
2: Προφανώς.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Θα περιμένουμε να δούμε. Φαντάζομαι γιατί...
1: Νομίζω ότι θα είναι εν εξελίξη δηλαδή ακόμη αυτή η ιστορία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει δρομολογηθεί εντελώς.
0: Μάλλον είναι σύριαλ με πάρα πολλά επεισόδια.
1: Μάλλον.
0: Ευχαριστούμε κύριε Καλεντερίδη. Καλό βράδυ.
3: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, Μανώλη. Έχω πιεστεί πάρα πολύ με όλα αυτά τα πράγματα, με τους πολέμους, με τις εντάσεις, με τις κόντρες, με τις αγωνίες. Νομίζω ότι πρέπει να χαλαρώσουμε λιγάκι.
1: Για πες μας, λοιπόν.
0: Σκέφτομαι, λοιπόν, να πάμε τώρα έτσι στο δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Μήπως μετά να μπούμε λίγο σε ρυθμός καλοκαιριού.
1: Να, ναι,
0: αρχίζει και
1: είναι
0: το θερινό ηλιοστάσιο.
1: Πότε αρχίζει?
0: 21.
1: Α, την Κυριακή είναι.
0: Την Κυριακή είναι.
1: Που
0: είναι
1: να, κάνετε με, να τα κάνετε με τον Μιχαλέλη τότε αυτά.
0: Στριμμένο παιδί.
1: Αστειεύομαστε.
0: Λοιπόν, τι λες?
1: Εντάξει. Επειδή είσαι εσύ.
0: Μου την έκανες τη χάρη.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο πιο καλοκαιρινά με το
1: δωμάτιο. Είσαι τυχερή γιατί έχει πολλά τραγούδια γι' αυτό.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια τα βρεις σίγουρα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Τετάρτη, 24 Ιουνίου, ανήμερα του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, ανταμώνουμε στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου στην πόλη της Ρόδου. Από τις 8 το βράδυ, γλεντάμε με την ορχήστρα του Στέφανου Θαρενού, χορεύουμε και απολαμβάνουμε λιχουδιές και δροσερά ποτά. Στηρίζουμε όλοι μαζί τα έργα αποκατάστασης της εκκλησίας μας του Άι Γιάννη. Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Να είστε όλοι εκεί.

0: μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εφαρμογή βρίσκεται η εκεχηρία Ισραήλ Χεσμπολάχ μετά από το σφοδρό σφυροκόπημα του Ισραηλινού στρατού στον Λίβανο με απολογισμό τουλάχιστον 47 νεκρούς και 97 τραυματίες, που είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πιέσεις στο Ισραήλ να αποδεχτεί την κατάπαυση του πυρός ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Μερικές φορές πρέπει να ερεμείς και να χρησιμοποιείς το κεφάλι σου, φέρεται να είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, αποφεύγοντας να διευκρινίσει εάν μίλησε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το State Department ανακοίνωσε ότι το τριήμερο 23 με 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Τη διαβεβαίωση ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται επιποδός ώστε η μείωση των τιμών του πετρελαίου να φτάσει στην Αντλία ωφελώντας τον καταναλωτή, έδωσε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει δεκάδες εκατομμύρια πολίτες σε Ισπανία και Βρετανία, ενώ η Γαλλία έχει ήδη τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σειρμός του μετρό εκτροχιάστηκε στην Κωνσταντινούπολη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα. Εκενώθηκε αμέσως μετά το ατύχημα με τους επιβάτες να περπατούν στη σύραγγα μέχρι να φτάσουν στον πλησιέστερο σταθμό.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πρώτη θέση στο επικοντό κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5 μέτρα και 92 εκατοστά στο Diamond League που έγινε στην Τόχα. Στην τέταρτη θέση στο τριπλούν με άλμα στα 16 μέτρα και 2 εκατοστά κατέλαβε ο Νίκος Ανδρικόπουλος. Στο ποδόσφαιρο άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία για το παγκόσμιο κύπελο. Στον Όφι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ανδρέας Μπουχαλάκης που αποχώρησε από τον Πανετολικό. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 10 και παίζουν λοιπόν τώρα ό,τι θες να μου πεις για την αιαρινή ησημερία. 1-0 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Αυστραλία. Το λέω διότι δεν είναι απλά Μουντιάλ, παίζουν ναι, και οι γηπεδούχοι Αμερικάνοι, έτσι.
1: Πότε είπαμε ότι παίζει το Ιράν ξανά?
0: Να το δω στο πρόγραμμα, δεν το ξέρω. Δεν θέλω να λέω πράγματα.
1: Βάρβαρη ώρα
0: δεν γνωρίζω, ευχαριστώ.
1: Βάρβαρη ώρα. Από αυτές τις δύσκολες για μας.
0: Να δούμε. Θα σου πω αμέσως. Ιράν, Ιράν. Για λέγε λοιπόν για την αιαρινή ησημερία μέχρι να βρω πότε παίζει το Ιράν.
1: Εγώ δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα να πω για το θερινό ηλιοστάσιο.
0: Για το
1: αυτό ήθελα να πω.
0: Για το ηλιοστάσιο λοιπόν, πες μας.
1: Ημέρα με τη μεγαλύτερη περίοδο φωτός. Έτσι, ναι. Τη μικρότερη νύχτα του έτους, στο ημισφαίριο το δικό μας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, 21 Ιουνίου. Αυτό ήθελα να πω.
0: Τι άλλο είναι την Κυριακή?
1: Κοίταξε, την Κυριακή είναι και η γιορτή του πατέρα.
0: Μάλιστα. Πώς τη θυμούνται? Πες τα Λάσκαρη.
1: Ο Λάσκαρης αγοραστός.
0: Τι είπε, πες και τι είπε.
1: Ότι κανένας δεν το θυμάται.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Όχι, δεν το πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, η γιορτή της μητέρας σίγουρα είναι πολύ πιο δημοφιλής. Αλλά και η γιορτή του πατέρα είναι.
0: Χαμός γίνεται.
1: Μην βγάζετε παράπονο, ρε παιδιά, ειδικά τα τελευταία χρόνια.
0: Λουλούδια, σοκολάτες, χρόνια τώρα, πολλά, μπαμπά.
1: Κοίτα, να σου πω. Χαμός, το λουλούδι πιο πολύ ταιριάζει στη μαμά, να το πας.
0: Στο μπαμπά τι ταιριάζει.
1: Εντάξει. Ο μπαμπάς θα σε πάει εκείνος μια πολιτά για να γιορτάσει τη μέρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ τα τελευταία χρόνια η γιορτή του πατέρα έχει κερδίσει αρκετά, ας πούμε, στην. Τιμάται από τα παιδιά. Και αναφορές γίνονται. Δεν νομίζω ότι είσαστε, ότι πρέπει να παραπονιέστε μπαμπάδες.
0: Όχι.
1: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Λοιπόν, και μια λέγουμε.
0: Βέλγιο, Ιράν. Την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Μια χαρά ώρα.
1: Την Κυριακή.
0: Μια χαρά ώρα και δίνει.
1: Πάρα
0: και,
1: πολύ ωραία.
0: Δίνει και φαβορί το Βέλγιο με ένα 47. Προσωπική άποψη είναι ότι δεν θα κερδίσει το Βέλγιο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και τελευταία αγωνιστική Αίγυπτος-Ιράν του πρώτου, του ομίλου δηλαδή. Αίγυπτος-Ιράν στις 6 το πρωί το ερχόμενο Σάββατο. Όχι. Δηλαδή. Τι να πω, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, είναι δύσκολες οι ώρες τώρα αυτές.
0: Καλά, 6 το πρωί, εγώ δεν έχω θέμα.
1: Εσύ δεν έχεις, το ξέρω. Δεν έχεις. Λοιπόν, επειδή λέγαμε για καλοκαίρια και όλα αυτά, για μένα ένα πολύ. Εντάξει, πολλά είναι τα χαρακτηριστικά τραγούδια του καλοκαιριού, αλλά ρε παιδί μου, αυτό το τραγούδι του Δάκη, το Πόσα Καλοκαίρια, δεν είναι από τα πιο χαρακτηριστικά.
0: Εντάξει, είναι ένα γλυκό, μελωδικό, πολύ ωραίο, ρετρό τραγούδι. Που
1: ναι,
0: μας...
1: και ταξιδιάρικο, έτσι.
0: Ναι, και, μας έχει, και το έχουμε συνδέσει και με. Πες το, και με ελληνικές ταινίες και με πολλά.
1: Με ελληνική ταινία και με εικόνες καταπληκτικές.
0: Ναι, ισχύει.

0: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί αυτό το τραγούδι έτσι το διάλεξες? Μπορείς να μου πεις?
1: Όταν είχε, πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι σε κάποια στιγμή της ζωής μου μου άρεσε πάρα πολύ ο Χατζηγιάννης. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ συμπαθητικός ερμηνευτής και έχει πει και ωραία τραγούδια. Είχα πει και σε μια συναυλία του. Πολλά χρόνια βέβαια τώρα είναι. Πάω 15 και. Όταν είχε βγάλει αυτό το τραγούδι, σε μία από τις εκπομπές κάποιος ακροατής είχε ρωτήσει, από τις καλοκαιρινές εκπομπές, ναι, είχε ρωτήσει τι θα ήθελες να είσαι. Που τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, πέραν το ότι πολλά πράγματα θα ήθελα να είμαι. Σκέφτηκα δύο, αδύνατο να είμαι οποιοδήποτε από τα δύο. Το ένα ήταν γλάρος και το άλλο φάρος. Μη γελάς. Όχι. Ταυτόχρονα όχι.
0: Ταυτόχρονα.
1: Για διαφορετικούς λόγους. Κατέληξα στο φάρο.
0: Γι' αυτό σήμερα έχεις έρθει με κάποια φωτάκια.
1: Ναι, ναι. Όχι. Άσχετο. Έτυχε.
0: Όχι. Λέω μήπως, ρε παιδί μου, αυτό βγει. Μήπως μέσα... μέσα σου υπάρχει αυτό
1: του φάρου.
0: Του φάρου, γι' αυτό σήμερα ήρθες κρατώντας φωτάκια στα χέρια σου. Μπορεί, πρέπει να το ψάξεις.
1: Ο χρήσιμος κλείδιος που λέμε, ο χρήσιμος φάρος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ο Ιωνάτα.
1: Ρε παιδί μου, αν το καλώς και πρώτα απ' όλα η φάρη, είχα πάει, θυμάμαι, πού είχα πάει, στη Λευκάδα πρέπει να είχα πάει σε ένα φάρο, που ήταν πολύ δύσκολη, ρε παιδί μου, η πρόσβαση, θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άφηνε το αυτοκίνητο και μετά είχε περπάτημα, είχε λίγο σκαρφάλωμα. Έφτανε σε ένα φάρο που έβλεπε στην μεταξύ μετά όλο το Ιόνιο, και αν είχε καλό καιρό, δηλαδή μπορούσε να δεις και η Ιταλία.
0: Ναι.
1: Δεις, όχι εύκολα, δεν είναι κοντά, έτσι, αλλά με ορατό. Εκεί κατάλαβα πόσο υπερεκτιμημένο είναι το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει ελληνικό νησί που να μην έχει μέρος, και μάλιστα όχι με αυτό το κοπαδιστάν των τουριστών, που να έχει πολύ όμορφα λιοβασιλέματα.
0: Ναι.
1: Σε εκείνο λοιπόν το φάρο είδα ένα λιοβασίλεμα, το οποίο σκέφτηκα να φωτογραφήσω και μετά το φωτογράφησα. Και μετά σκέφτηκα ότι ήταν λάθος που το φωτογράφησα, διότι δεν υπάρχει λόγος να το μοιραστώ με κανέναν.
0: Και δεν αποτυπώνεται κιόλα, σε αλήθεια είναι.
1: Να σου προτείνω. Ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί ήμουν μόνος μου.
0: Να σου προτείνω ένα φάρο πολύ πιο κοντά μας. Εύκολο.
1: Μην μου πεις αυτόν που είδε το άραξε τον ντρόν.
0: Όχι, όχι. Θα σου πω έναν εύκολο φάρο.
1: Για πες μου.
0: Ο φάρος Μελαγκάβη, στο Λουτράκι, στο Ηραίο της Περαχώρας.
1: Ναι.
0: Πήγαινε εκεί. Πήγαινε εκεί και δες και ηλιοβασίλεμα.
1: Στο Λουτράκι.
0: Ναι, στην Περαχώρα. Στην Περαχώρα.
1: Έχω να πάω στο Λουτράκι. Δεν θυμάμαι κι εγώ από πότε.
0: Είναι επισκέψιμος. Δηλαδή θέλω να πω, καταρχάς είναι προσβάσιμος, μπορείς να φτάσεις, μπορείς να μπεις στο περίβολό του, να καθίσεις, να δεις το ηλιοβασίλεμα, να περάσεις όσο χρόνο θες, και σε κάποιες ώρες που δεν τις θυμάμαι, δεν τις ξέρω, μπορείς να μπεις κιόλας μέσα στον φάρο. Είναι ο φάρος Μελαγκάβη.
1: Είχα μπει σε ένα φάρο όταν ήμουν φαντάρος στη Μυτιλίνη. Και είχα μπει στο φάρο γιατί μας είχαν στείλει, γιατί είχε αρρωστήσει ο φαροφύλακας. Και μας στείλανε για να τον πάρουμε, γιατί δεν μπορούσε ο άνθρωπος να μετακινηθεί.
0: Ναι.
1: Και είχε αρρωστήσει πάνω. Και ήταν από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολα κουβαλήσει έναν άνθρωπο
0: σε αυτές τις σκάλες,
1: από πάνω κάτω, σε ένα περιβάλλον που δεν το ξέρεις. Και που έχεις και

0: το φόβο, ρε παιδί μου, μη σου πάθει και τίποτα ο άλλος. Και μας είχαν στείλει διότι δεν υπήρχε. Καλά, τώρα βέβαια μιλάμε τέλη δεκαετίας του 90. Μιλάμε για. Ναι, δεν υπήρχε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διαθέσιμο. Είχαν στείλει εμάς, όπου μετά τον άνθρωπο τον βάλαμε στο τζιπάκι που είχαμε πάει. Όσο μπορούσαμε να τον αποθέσουμε στο τζιπάκι με έναν τρόπο ώστε να. Γιατί δεν είναι βολικό αυτοκίνητο. Mm-hmm. Έτσι, ώστε να μην. Να είναι όσο πιο άνετα. Να μην ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα για να τον πάμε στο νοσοκομείο που ήταν στο κέντρο του νησιού. Και είχαμε πάει σε αυτό το φάρο και θυμάμαι ότι. Πες το θυμά. Η έννοια του είχε πάθει κολικό. Mm. Η έννοια του ήταν.
1: Η φροντίδα του φάρου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φεύγαμε από το φάρο και έλεγε παιδιά τη λιχνία και του λέγαμε άνθρωπε με ποια λιχνία. Πες πάμε στο νοσοκομείο.
1: Ναι, εντάξει, άνθρωπος αυτός έχει επίγνωση.
0: Τη λιχνία.
1: Ναι, του πόσο σοβαρό είναι.
0: Βρε ποιους διακόπτες, του λέμε να σε πάμε κάτω και, και μας έλεγε, προσπαθούσε μέσα από τους πόνους να μας πει τι να πατήσουμε, γιατί έχει και κάποιο αυτόματο σύστημα.
1: Βέβαια, βέβαια, ναι.
0: Τι να πατήσουμε έτσι ώστε ο φάρος να λειτουργήσει χωρίς. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Mm. Πολύ μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, μετά από το Χατζηγιάννη, βγάλανε τραγούδι για το καλοκαίρι που επίσης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι Μέλισσες.
1: Συμφωνώ.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Συμφωνώ.
0: Το οποίο εξαιρετικό. Τραγούδι είναι πολύ γλυκό, αλλά έγινε ακόμα πιο ωραίο, εγώ κατά την προσωπική μου άποψη, όταν το τραγούδισαν στα βραβεία MAD μαζί με την Παπαρίζου. Mm.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εφαρμογή βρίσκεται η εκεχηρία Ισραήλ Χεζμπολάχ μετά από το σφοδρό σφυροκόπημα του Ισραηλινού στρατού στον Λίβανο, με απολογισμό τουλάχιστον 47 νεκρούς και 97 τραυματίες. Πιέσεις στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχτεί την κατάπαυση του πυρός ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ. 23 με 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Περισσότερα στο real.gr. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει στη διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται επιποδός, ώστε η μείωση των τιμών του πετρελαίου να φτάσει στην Αντλία, ωφελώντας τον καταναλωτή.
2: Real Night, στους 97,8.

0: Εν τω μεταξύ έχουμε πιάσει την αρχαιολογία τώρα, έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Δυτικές συνοικίες.
1: Εντάξει. Ναι, εντάξει. Ωραία.
0: Πιο πριν πάλι την ξέχασα. Ένα πέστη.
1: Τι?
0: Αρβανίτη. Ναι,
1: α, την Αρβανίτη.
0: Σοφία Αρβανίτη.
1: Ναι. Κοίτα όμως, βλέπεις τις εικόνες που μας στέλνουν. Καταρχάς, μας λέει εδώ ο Δανιήλου ότι είναι υπέροχτο ηλιοβασίλεμα στο Ηρέον της Περαχώρας, αλλά λέει και από το φάρο της Γάβδου. Νομίζω στην Άμπελο, νομίζω είναι εκεί. Ήταν ένας καταπληκτικός φάρος αυτός. Και βέβαια οι φωτογραφίες που μας στέλνουν, κυρία Παναγιώτα εδώ πέρα, μας στέλνει το λιμάνι του Κατάκολου, μας στέλνει ηλιοβασιλέματα. Πολύ όμορφα. Πολύ ωραίες εικόνες.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω, επειδή βάζουμε ελληνικά. Έχω βρει τραγούδι, το στείλα τώρα στο Λάσκαρη, δεν σου λέω ποιο όμως.
1: Ναι.
0: Που ξέρω θα σ' αρέσει, δηλαδή είναι δεδομένο. Επίσης βλέπω, δεν του το στέλνω, Cruel Summer Bananarama.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, άστο αυτό.
0: Ναι. Ναι, ένας εδώ μου λέει, βάλει το τέρμα, Οικονομόπουλος, άσχετο. Άσχετο όμως. Πραγματικά, δηλαδή, πείτε πιο άσχετο δεν γίνεται.
1: Κοίτα την εικόνα που έχει στείλει ο κύριος Μανώλης από την Ανατολική Κρήτη, το Μοχλό. Στο βάθος λέει τα λασιθιώτικα βουνά. 10 και 26. Δες αυτήν την εικόνα. Μα είναι πανέμορφα.
0: Ανατολική Κρήτη, Μοχλός, ναι. Στο βάθος.
1: Με το ηλιοβασίλεμα.
0: Κύριε Μανώλη, στείλτε και άλλες φωτογραφίες.
1: Τίποτα άλλο δεν έχουμε να πούμε.
0: Από πού είναι τραβηγμένη αυτή η φωτογραφία? Όχι, όχι, όχι, κύριε Μανώλη. Δεν θα παίζετε με την ψυχοσύνθεσή μας βραδιάτικα. Όχι, κύριε Μανώλη. Είναι πάρα πολύ ωραία φωτογραφία.
1: Ναι, είναι υπέροχη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάντα ένα μηδέν η Αμερική, το γιώνω λίγο. Με τους Αυστραλούς. Πέφτει ξύλο βέβαια. Πολλοί τώρα τραυματίστηκαν εδώ πέρα. Γίνεται χαμός. Βρήκαν ένας με τον άλλο. Φωνάζει. Η hydration break δεν θα κάνει. Έκανε. Θα κάνει κι άλλο τώρα. Τους βλέπω για τους δύο κάτω. Ζήτημα.
1: Έλεγες προηγουμένως, λέγαμε προηγουμένως για τον αγώνα για το Ιράν, έτσι, στο Βέλγιο. Ωραία. Διαβάζω λοιπόν ότι ετοιμάζει επίσημη διαμαρτυρία το Ιράν προς τη FIFA για τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει στο Μουντιάλ. Περιορισμούς στην είσοδό του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γράφουν, αναφέρεται ότι αυτό το οποίο έφτασε στα όρια την αποστολή είναι ότι ενημερωθήκαν ότι θα τους επιτραπεί να φτάσει στο Λος Άντζελες μόλις 24 ώρες πριν τον κρίσιμο αγώνα με το Βέλγιο.
0: Και πολύ τυχεροί είναι, πρέπει να σου πω.
1: Δηλαδή τι εννοείς?
0: 24 ώρες.
1: Πολύ είναι.
0: Κανονικά έπρεπε να τους κατεβάσουν στον αγωνιστικό χώρο κάνα μισά ωράκι πριν τον αγώνα.
1: Και μια χαρά θα ήταν.
0: Και να μην σου πω να τους πετάγανε και λες με αλεξίπτωτα.
1: Ναι.
0: Για να τους τεστάρουν και λες πόσο έτοιμοι είναι. Και να σου πω και κάτι. Τι, μπήκε κι άλλο γκολ? Όχι. Κοίτα τώρα οι Αμερικάνοι τι κάνουν εδώ πέρα, έτσι. Έχουν αρχίσει τις Αμερικανιές του μπάσκετ. Δηλαδή κερκίδες, πλάνα, kissing time. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, να σου πω.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Εντάξει, εγώ είμαι πολύ υπέρ των Νορβηγών που είδα και στο κοινοβούλιο και μπράβο τους μαγιά τους που όλοι μαζί αρχίσαν να κουπηλατούνε. Το δες?
1: Ναι, το είδα.
0: Έτσι, όλοι, ναι. Καφετέριες, βουλή, βουλευτές, όλοι κάνανε ότι κουπηλατούνε Vikings. Ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Δείχνει ένα, έχει ένα παλμό, έχει ένα...
1: Ναι, αλλά μεγάλη, πολύ, πολύ τακτοποιημένο δεν ήταν αυτό, πολύ...
0: Άμα δεν κοπηλαθείς τακτοποιημένα...
1: Εντάξει, είχε όλο αυτό.
0: Είναι τακτοποιημένο, ναι, αλλά...
1: Τεράστια τάξη.
0: Δείχνει όμως μια αισθητική. Έχει ένα συμβολισμό.
1: Ναι, ρομποτικά λιγάκι όμως όλο αυτό. Λιγάκι ρομποτάκι, ξέρω εγώ. Θέλει και έναν αυθορμητισμό το πράγμα.
0: Αυθόρμητη κοπηλασία. Εξήγησε τη Λάσκαρη, παρακαλώ πάρα πολύ. Ότι αν κοπηλατούν δύο μαζί και δεν είναι συγχρονισμένοι, θα τους πάρει ο διάολος. Εντάξει, υπάρχει ζήτημα. Λοιπόν, τι μας έχεις ετοιμάσει τώρα? Άσε, τι μας έχεις ετοιμάσει, αφού εδώ το, ο Καρφούτσος δεν άντεξε, ήθελε να ακούσει. Μετά.
1: Μετά.
0: Δεν άντεξε, ήθελε να δει.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το οποίο αυτό που μόλις ακούσαμε, ρεμπέτικο έτσι, πάνω στούντα.
1: Είναι λίγο σατυρικό.
0: Είναι σατυρικό. Ναι. Ο Στελάκης ο Περπινιάδης το είχε πει πρώτα. Λέω τσέρτο.
1: Τα ψάξα όλα, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, τα ψάξα. Τα ψάξα.
1: Δηλαδή, ναι, αλλά τα.
0: Αυτό ήταν ο Κολές που ακούσαμε, ναι.
1: Για την πρώτη εκτέλεση. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.
0: Σπασικλάκι.
1: Εντάξει, αλλά είπαμε να χαλαρώσουμε λίγο, να κάνουμε μια ώρα, ας πούμε. Εαρινή, τι είπαμε, η σημερία, πώς το είπαμε. Εαρινό ηλιοστάσιο. Εαρινό ηλιοστάσιο.
0: Εντάξει, πες το πώς θέλεις.
1: Ναι, αυτό τέλος πάντων να πούμε, γιατί ασχολείται με το καλοκαίρι. Ναι, και άρχισε, έβαζε στο κινητό της να ακούσει ποιο είναι το τραγούδι, ποιος το έχει γράψει, πότε το έγραψε, πότε το είπε, σε τι διάθεση ήταν όταν το είπε.
0: Κάθε λεπτομέρεια καυτή.
1: Πόσος κόσμος ήταν από κάτω που παρακολουθούσε, πώς χειροκρότησαν, πώς δεν χειροκρότησαν.
0: Αυτά λες Μανώλη και δίνουμε δικαιώματα.
1: Δεν ξέρω τι εννοείς.
0: Δεν είδες το μήνυμα του Χιλίαρχου.
1: Το μήνυμα του Χιλίαρχου που το είδα και τον τιμώ βαθύτατα. Ναι, όλο μου το είναι.
0: Ναι, θα το διαβάσεις.
1: Μανώλη λέει αύριο, αύριο αποσιοποιητικά, το μεσημέρι αποσιοποιητικά, 2 και 2, 14:02. Αποσιοποιητικά. Θα σου στείλει ο Μιχαλέλης μήνυμα. Που έχει ο Μιχαλέλης απόψε τη χάνει, δεν στέλνει ένα μήνυμα. Αποσιοποιητικά. Μανώλη, αδελφέ μου, συγγνώμη. Αποσιοποιητικά. Δεν το ήξερα. Αποσιοποιητικά. Νόμιζα πως ήσουν υπερβολικός, αλλά τελικά είσαι ήρωας. Αποσιοποιητικά. Συμπάθαμε. Αποσιοποιητικά. Δεν είχα ιδέα. Αποσιοποιητικά.
0: Καλοκαιράκι έχει η καρδιά μου, Μανώλη.
1: Τι είναι?
0: Καλοκαιράκι έχει η καρδιά μου.

0: καλύτερο τραγούδι.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Ένα πες μας στοιχεία.
1: Μετά από τόση γλύκα, μετά. Τι να πω.
0: Τι πες μας στοιχεία, γιατί δεν.
1: Εγώ για το προηγούμενο έβλεπα, είχα βρει στοιχεία. Τα έχασα τώρα, γιατί με πήρες από τα μούτρα.
0: Έλα, θα σου βοηθήσω ο Μπράιν Άνταμς.
1: Ναι, εντάξει, αλλά να κουκλάρω. Περίμενε. Να κουκλάρω.
0: Ναι. Μπράιν Άνταμς είναι Summer of 69.
1: Να βρω τα στοιχεία.
0: Γιατί να τι άλλο να πει σε αυτό.
1: Πότε κυκλοφόρησε, πότε.
0: Το Summer of 69.
1: Ναι.
0: Πότε λες να κυκλοφόρησε.
1: Μπορεί και το 69, αλλά μπορεί να είναι και.
0: Όχι, δεν κυκλοφόρησε το 69.
1: Α, ναι, σωστά, ήταν μωρό, έχετε δίκιο, ρε παιδιά.
0: Για κάποιο λόγο.
1: Μπορεί το 80.
0: Την ιστορία, ξέρουμε για ποιο λόγο.
1: Ξέρεις εσύ.
0: Εσύ θα μας πεις εσύ.
1: Δεν, μα με ευνηδίασε.
0: Σε ευνηδίασα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν το δέχομαι αυτό.
1: Είχα βρει για το προηγούμενο, δεν ναι. Με άφησες όμως.
0: Δεν πειράζει. Πες μας και για το προηγούμενο.
1: Λοιπόν, το 84 είναι το συγκεκριμένο, το ναι. Summer of 69.
0: Και με τι πραγματεύετε, θα μας πεις.
1: Αχ, τώρα.
0: Από πού είναι ο Brian Adams.
1: Με δυσκολεύεις τώρα.
0: Από πού είναι ο Brian Adams, αυτό πες.
1: Βρετανός δεν είναι.
0: Καναδός,
1: εντάξει.
0: Τι είπες, Βρετανός είπες.
1: Όχι, Καναδός είπα.
0: Βρετανός είπε. Αλήθεια τώρα. Ωραία, τι έχουμε πάθει. Είναι από το τέταρτο άλμπουμ του το Reckless.
1: Έλα σε τώρα που είχες αρχίσει ήδη να το ψάχνεις.
0: Τα βλέπω εδώ πέρα. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Να το ακούσουμε καθόλου.
0: Ναι, ναι.
1: Δύο, όχι.
0: Έχει δίκιο.

0: πες μας, κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
1: Εντάξει, δεν θα το ξανακάνεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν είναι σωστό. Δεν έχω καταλάβει καν ποιον, δεν έχω ακούσει.
0: Δεν άκουσες, πήγε ψάχνοντας μες στον ίστρο σου, δεν άκουσες με ποιο θα κλείσουμε.
1: Όχι, δεν το είπατε.
0: Με πειραγμένο.
1: Μεταξύ σας συνεννοείστε με το λάσκαρι και με αφήνετε απ' έξω, κατάλαβες.

0: Λοιπόν, καλό βράδυ, κυρία Νέννη μας.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και εσείς.
1: Ευχαριστώ, δεν είναι υπέροχο, πιστεύω.
0: Και Σάββατο και Κυριακή, έτσι με τον κύριο Μιχαλέλη.
1: Βεβαίως.
0: Θα παρακολουθήσουμε προσεκτικά.
1: Βέβαια, και Δευτέρα εδώ.
0: Αν μας κάνετε την τιμή. Η αλήθεια.
1: Μα είναι δυνατό.
0: Σαν να σας λέει, μείνε λίγο ακόμα, μην φύγεις. Στο καλό, καλή ξεκούραση.
1: Καλή συνέχεια.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
4: Τετάρτη 24 Ιουνίου, ανήμερα του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, ανταμώνουμε στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου στην πόλη της Ρόδου. Από τις 8 το βράδυ γλεντάμε με την ορχήστρα του Στέφανου Θαρενού, χορεύουμε και απολαμβάνουμε λιχουδιές και δροσερά ποτά. Στηρίζουμε όλοι μαζί τα έργα αποκατάστασης της εκκλησίας μας του Άι Γιάννη. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Να είστε όλοι εκεί.

0: αργότερα στο ενικός.gr. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν στην περιοχή Bedford στα βόρεια του Λονδίνου και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για διευκρίνηση στο αριθμό τραυματιών μεταξύ των επιβατών. Το πρώτο τρένο κινητοποιήθηκε λόγω βλάβης στο σύστημα ασφαλείας και το δεύτερο που ακολουθούσε προσέκρουσε στο πίσω μέρος του. Σειρμός του μετρό εκτροχιάστηκε στην Κωνσταντινούπολη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα. Εκενώθηκε αμέσως μετά το ατύχημα με τους επιβάτες να περπατούν στη σύραγγα μέχρι να φτάσουν στον πλησιέστερο σταθμό.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία 2-0 στο ημίχρονο για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στο Βέλγιο και στην Άντερλεχτ θα συνεχίσει την καριέρα του ο 28χρονος Γάλλος στόπερ Ζουλιέν Μπιανκόν που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Παρασκευής. Μαζί θα παρευθούμε για απόψε με τη βοήθεια του Θεού στις 2, σήμερα όμως Σαββάτου δηλαδή πια. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 20 του μήνα, στο αληθινό ραδιόφωνο. Ένα βράδυ Παρασκευής αρκετά ζεστό, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καληνυχτήσαμε και την κυρία Λένα μας. Όπου να είναι, θα αρχίσει και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με την Αυστραλία, είναι στο 2-0, όπου οι Αμερικάνοι σφραγίζουν και την πρόκριση τώρα με αυτή τη νίκη στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Έχει αυτή την Αμερικανιά που για να ξεκινήσει το παιχνίδι έχει αντίστροφη μέτρηση άλλο. Γι' αυτό. Επίσης όλοι έχουν μάθει πια και ξεκινάνε από τη σέντρα κατευθείαν σε πλάγιο για να πιέσουν. Τι φοβερό, ρε παιδί μου. Όταν θα... πώς το λένε, όταν θα ρομποτοποιήσουν τελείως και το ποδόσφαιρο, δεν θα έχουμε να δούμε τίποτα. Θα δείτε, θα έρθει κάποια στιγμή που το VAR δεν θα ασχολείται μόνο με τις φάσεις εντός περιοχής. Θα καλεί το διαιτητή για ψηλού πίδημα. Και θα διακόπτουν το παιχνίδι έτσι, γιατί δεν είδε το ένα, δεν είδε το άλλο. Ωραία, πολύ ωραία. Έκτακτα, ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο κύριος Διβάνης Γρηγόρης στην αίθουσα σύνδεξης και τα δελτία των ειδήσεων και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Είπαμε 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος, είναι άπειρα, μου λέει, τα τραγούδια για το καλοκαίρι. Τα καλά, είναι άπειρα τα τραγούδια που ασχολούνται με το καλοκαίρι. Εμείς ψάχναμε τώρα τραγούδια που να έχουν μέσα τη λέξη καλοκαίρι. Αλήθεια είναι αυτό. Αντί, λέει, να νομοθετήσουν και να επιβάλλουν αυστηρούς κανόνες στην αγορά κατά της ισχροκέρδειας, πέταξαν 4.612.000 ευρώ για την άχρηστη πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που τη διαφήμιση ο ίδιος ο Μητσοτάκης λες και τους ουροφλισμένους από τις τιμές των τροφίμων καταναλωτής δεν γνωρίζει πόσο κάνει το κάθε είδος. Και ότι οι κανονισμένες διαφορές στις τιμές ανάμεσα στους σούπερμαρκετάδες είναι τόσο μηδαμινές, γιατί αυτό του συμφέρει που το μοναδικό θύμα για πολλωστή φορά είναι εξαπατημένος καταναλωτής. Είπαμε, το Πόσο Κάνει, εγώ το βρίσκω ενδιαφέρον ως εγχείρημα, αλλά δεν βοηθάει στην πάταξη της ακρίβειας. Απλά λειτουργεί ως μια οργανωμένη έρευνα αγοράς. Αυτό. Καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Πολλές γυναίκες, λέει, μόνες και πολλές γυναικοπαρέες εξωέδρες είναι σπίτι και βλέπουν Μουντιάλ. Τι να σας πω, Κυριάκη, δεν ξέρω, και εγώ μέσα είμαι. Όχι σπίτι, ναι, σαν το σπίτι μου είναι. Και βλέπω κι εγώ, με το ένα μάτι, Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου και στον κύριο Χρήστο Γαλαζούλα, που έλαβα και τους δικούς του χαιρετισμούς, κύριε Χρήστο, να είστε καλά, που δεν επικοινωνεί με την εκπομπή, εννοώ. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Πολλοί κόσμος ακούει και δεν επικοινωνεί. Και την κυρία Ειρήνη. Γεια σας, κυρία Ειρήνη, να είστε καλά. Είπαμε, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Μου γράφεται ένας φίλος, δεν έχει υπογράψει το μήνυμά του. Μου λέει, σήμερα μπήκα, μου λέει, να δω λίγο τακτοπλοϊκά. Τριμελής οικογένεια, η σύζυγος, το παιδί και εγώ. Δεν είμαι, μου λέει, πολύ βέβαιος. Υπολογίζω, μου λέει, θα μου φτάσουν τα χρήματά μου για μια εβδομάδα, 5 μέρες. Όχι, μου λέει, 7, 5. Γράφω, μου λέει, μια εβδομάδα τυπικά. 4 ή 5 διανυκτερεύσεις, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αν, μου λέει, προκύψει κάτι έκτακτο μικρό, θα με πετάξει εκτός και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε διακοπές. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Δεν έχουμε κάποιο εξοχικό για να μετακινηθούμε, είτε οδικός είτε ακτοπλοϊκός, σε οποιοδήποτε προορισμό. Τι να σας πω.
Ακτοπλοϊκός ξέρω ότι είναι πολύ ακριβά. Και φαντάζομαι και εκεί που θα πάτε, θα αναζητήσετε κάποια άνεστα. Δεν πας να κουραστείς τώρα για 5 μέρες, ας πούμε, να μαγειρεύεις και να πας για κάτι καλύτερο. Σκέφτομαι τώρα, έτσι, αν έχεις και τη δυνατότητα. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ο δικός στην υπηρετική χώρα, δεν είμαι... Φαντάζομαι το κόστος είναι μικρότερο. Δεν είναι όμως και ωραίο πράγμα να μπαίνεις στη διαδικασία και να σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, μπορώ, αντέχω να φύγω 4-5 μέρες διακοπές. Δηλαδή να φεύγεις με το άγχος ή να προγραμματίζεις με το άγχος, θα μου φτάσουν τα χρήματά μου για 5 μέρες. Θα έχουμε την άνεση αν για το κάτι παραπάνω. Που τι μπορεί να είναι το κάτι παραπάνω? Να βγούμε ένα βράδυ να φάμε, να ζητήσει κάτι το παιδί, να πάμε εκεί που θα πάμε, να πάμε και μια εκδρομή λίγο παραέξω. Τι? Μπορεί να είναι και όλα αυτά που λέω, μπορεί να είναι και ένα από αυτά ή ένα συνδυασμός. Θέλω να πω, αξίζει το, όχι αξίζει τον κόπο, αξίζει προφανώς, αλλά είναι ωραίο πράγμα να ζεις με αυτή την πίεση. Εντάξει, υπάρχουν εκείνοι που έχουν ένα εξοχικό, υπάρχουν εκείνοι που μπορεί να κάποιος να τους έχει καλέσει, που πάλι θα δαπανίσουν κάποια χρήματα, αλλά προφανώς έχουν λύσει το θέμα της διαμονής. Καταλαβαίνω ότι για πάρα πολύ κόσμο είναι δύσκολο. Ναι. Αισθάνομαι δηλαδή τον προβληματισμό σας, να μην πω αγωνία. Γιατί αν φτάσουμε στο σημείο να το εκφράζουμε ως αγωνία, δεν είναι καλό πράγμα. Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Επειδή συζητάμε γι' αυτό τώρα που έστειλε ο φίλος, και εγώ επειδή με ρωτάτε, δεν έχω προγραμματίσει κάτι. Έχω ζητήσει μια άδεια 2 εβδομάδων. Θα μπορούσα να... Έχω δηλαδή υπόλοιπο αδείας αρκετά μεγάλο, θα μπορούσα να κάτσω παραπάνω, αλλά θεωρώ ότι είναι το να κάθεσαι και να μην έχεις να κάνεις κάτι, δεν σε ξεκουράζει. Έτσι δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Και αυτές τις 2 εβδομάδες δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα κάνω κάτι. Να έχουμε υγεία μέχρι τότε και βλέπουμε αν... Ναι, δεν είναι εύκολο πράγμα, έχετε δίκιο. Και τέλη Αυγούστου, κύριε Γιώργο, έχω ζητήσει. Τέλη, ενώ από 13, νομίζω 14, πότε πέφτει Σαββατοκύριακο, μέχρι 23 ξεκινάει πάλι το πρόγραμμα, η σεζόν. Επί της ουσίας 2 εβδομάδες. Δεν νομίζω ότι διαφοροποιούνται σημαντικά οι τιμές. Νομίζω ότι η πιο ακριβή περίοδος είναι εκεί, πριν το 15 Αύγουστο και ενδεχομένως και 2-3 ημέρες μετά. Νομίζω ότι μετά αρχίζουν και πέφτουν οι τιμές. Αλλά οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Δηλαδή αν είναι της τάξης των 10 ευρώ, ας πούμε, για ένα δωμάτιο η διαφορά. Δεν συζητάμε για κάτι... για μια συγκλονιστική διαφορά. Έτσι νομίζω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Ακτοπλοϊκά αυτοκίνητο, μου γράφει εδώ ένας άλλος φίλος. Είναι, μου λέει, ένας μισθός. Πήγαινε, έλα. Ακόμα, μου λέει, και αν επιλέξεις τους πλέον κοντινούς προορισμούς. Δεν φαντάζομαι ότι και οι κοντινοί προορισμοί δεν θα διαφέρουν σημαντικά σε ό,τι αφορά το... Πώς το λένε, σε ό,τι αφορά το κόστος. Δεν έχετε άδικο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Εδώ, κύριε Αντώνη, αυτό που μου γράφετε για το παγκόσμιο κύπελο, έχετε δίκιο. Το παρατήρησα και εγώ. Δεν το είχα σκεφτεί όμως. Δεν το είχα συνδυάσει, μάλλον, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Δείχνουν μεγάλη καθυστέρηση και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στο τέλος της αναμέτρησης
Διότι υπάρχει αυτό η διακοπή για την ενυδάτωση. Βλακείς. Για να δροσιστούν οι παίχτες. Για να παίξουν οι διαφημίσεις. Για την ενυδάτωση. Βλακείς. Για να δροσιστούν οι παίχτες. Για να παίξουν οι διαφημίσεις. Όταν λοιπόν υπάρχει μια διακοπή της τάξης των 4 λεπτών, 3-4 λεπτών,

Επιμένω, δεν ξέρω πόσο βοηθούν το άθλημα όλα αυτά. Ούτε ξέρω αν τα έχει ανάγκη το ποδόσφαιρο. Για να είμαι ειλικρινής. Τι μας δείχνουν τώρα, ρε Ράσκα, την ξέρουμε αυτή την κυρία. Κάποια είναι πάντως, έτσι είναι δεδομένο. Γιατί δείχνει συνέχεια κάμερα. Γεια σου, Μπούμεραγκ. Χαιρετισμούς. Τι είναι, μια εντελώς νέα Αλφα Ρωμαίο Τζούλια 1300. 135.000 δραχμές με το κλειδί στο χέρι είχε. Ανώτατη πραγματική ταχύτητα 164 χιλιόμετρα. Επιτάχυνση 0% σε 12,8, 9 φορολογήσει ΜΥΠ. Motor Ελλάς, μάλιστα. Κάπου, 135.000 ευρώ, τι ήθελες τώρα. Δραχμές, τι είπα, ευρώ είπα. Ναι, το ξέρω για, για το υπόλοιπο αδειάς, προφανώς. Αναρωτιέμαι, λέει, αυτός ο λαγοκέφαλος. Α, δεν το διαβάζω, κύριε Αλέξανδρε, γιατί θα έχουμε βραδιάτικα γκρίνιες και δεν θέλω. Είδα κάτι ρεπορτάζ για το λαγοκέφαλο, δεν ξέρω πώς εμφανίστηκε ξαφνικά. Γιατί κάτι συμβουλές, αν τον δείτε, μην τον πλησιάσετε, μην τον πατήσετε, μην σας δαγκώσει, δεν τον τρώμε. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν τα ξεχωρίζω κιόλας τα ψάρια γενικώς. Δηλαδή, τα βασικά τα ξέρω, αλλά μέχρι εκεί. Μπορώ να ξεχωρίσω τρία. Εσύ, Λάσκαρη, όχι. 3-4 ήδη μπορώ να τα ξεχωρίσω. Αλλά μέχρι εκεί. Βρε, ξεχωρίζει ο λαγοκέφαλος. Δεν ξέρω γιατί μας έχει πιάσει φέτος. Έκανε δυνατό μπάσιμο στα ελληνικά νερά. Τι έχει γίνει, ναι. Αδάγκωσε, κυρία. Ναι, ναι, το κατάλαβα, κυρία Αλέξανδρα, γι' αυτό δεν το διαβάζω. Δεν είναι, γιατί δεν είναι εποχή τώρα για πειράματα. Λοιπόν, γεια σας, κυρία Εφηγένεια. Ηρεμία, λέει. Εντάξει, γενικώς ηρεμία έχουμε. Δεν υπάρχει, να σας πω κάτι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει ενοχλητική επικοινωνία γενικώς. Γιατί γι' αυτό είμαι εδώ, για να συζητάμε τα πάντα. Τώρα, κακά τα ψέματα. Δεν μπορώ να βάζω στεγανά στην κουβέντα μας, γιατί αν κάποιος καλέσει και θέλει να πει κάτι, θα το πει. Ακόμα δηλαδή και κάτι που μπορεί να με δυσαρεστεί ή οτιδήποτε, δεν ξέρω. Σου έχω πει, λέει, ότι η Παρασκευή είναι movie day. Βλέπω το disclosure day του Spielberg. Δεν το ξέρω. Disclosure day. Δεν μου λέει κάτι. Εντάξει, μωρέ Γιάννη, απογοήτευση. Τι πάει να πει απογοήτευση. Spielberg και απογοήτευση, για να δω. Το ξέρω, δεν το ξέρω, όχι. Ούτε το τρέιλερ μου λέει κάτι. Αλλά βγήκε το τρέιλερ του Spider-Man. Θα κυκλοφορήσει, λέει, ταινία 25 Ιουλίου. Α, ναι, τώρα που το είπα. Μου στείλε χθες ένας φίλος μήνυμα. Κάτσε, μου λέει, να δεις τι θα γίνει. 25 Ιουνίου, τώρα δηλαδή σε 6 μέρες, ξεκινάει η προπαραγγελία του GTA 6. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που... Grand Theft Auto, ναι. Όταν είχε πρωτοβγεί, είχε γίνει σάλος, διότι έπαιρνε ένα αυτοκίνητο και μπορούσες να πατήσεις κόσμο, τους σκότωνες κάνω, και είχε γίνει σάλος. Το παιχνίδι που κάνει δολοφόνους και τα λοιπά και τα χαμός. Μακελιό. Εν τω μεταξύ, όσο πέρναγε ο καιρός, ανακαλύπταμε ότι δεν μπορούσες να κάνεις μόνο αυτό με το αυτοκίνητο. Μπορούσες να το κάνεις και χωρίς το αυτοκίνητο. Δηλαδή, έβγαινες, περπάταγες, ας πούμε, στον δρόμο και άρχισες να κοπανάς τον άλλο. Και μετά έπαιρνες όπλο και μπορούσες να τον πυροβολήσεις και όλες να τον σκοτώσεις. Και αν τον σκότωνες και πήγαινες από πάνω του, του έπαιρνες και τα λεφτά, τον έκλεβες δηλαδή. Ωραίο παιχνίδι, λέω. Δίνει ωραία παραδείγματα. Τέλος πάντων, η προηγούμενη σειρά, το 5, κυκλοφόρησε πριν από αρκετά χρόνια και έχει καθυστερήσει πολύ το 6. Και λένε ότι το 6 θα είναι

πολύ artificial intelligence, θα έχει πολύ τεχνητή νοημοσύνη μέσα, που ούτως ή άλλως είναι ένα, ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι. Μπορείς δηλαδή να κάνεις ό,τι θες, μπορείς όλη μέρα να γυρνάς χωρίς σκοπό και να κάνεις διάφορα. Φαντάζομαι τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω τι άλλες δυνατότητες μπορεί να, τι έχουν σκεφτεί τέλος πάντων. Εκεί μου λέει ένα δυσκόλυμα που θα φάνε και όχι μόνο οι πιτσιρικάδες, αλλά ξέρετε τι έχω προσέξει? Οι πιτσιρικάδες τον τελευταίο καιρό δεν παίζουν, κάθονται και βλέπουν βίντεο που παίζουν άλλοι και δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τα παιχνίδια που παίζανε, κάθονται και τα βλέπουν βίντεο που τα παίζουν άλλοι από το εξωτερικό και δεν έχω καταλάβει τι τους προσφέρει αυτό. Γιατί ρε παιδί μου, όταν παίζεις ένα παιχνίδι, είσαι σε μια διαδραστικότητα, δραστηριοποίησε με κάποιο τρόπο. Το να βλέπεις πως παίζει ο άλλος, πέρα του ότι μπορεί να ξεσηκώνεις ιδέες, σκέφτομαι, αλλά ούτε αυτό βλέπω να γίνεται. Και να βλέπεις, ας πούμε, με τις ώρες, ιδίως εκεί με το Minecraft, με τα τουβλάκια, που επίσης δεν το καταλάβω ποτέ ως παιχνίδι, αρνούμε, με τις ώρες πώς χτίζουν κόσμους και γκρεμίζουν και κάνουν, δεν έχω καταλάβει. Εντάξει, όταν παίζεις, πες ότι δημιουργείς ή καταστρέφεις. Όταν κάθεσαι και το βλέπεις και δεν συμμετέχεις καν, δεν ξέρω. Λοιπόν, 62ο λεπτό, πάντα στο 2-0 η Αμερική με την Αυστραλία. Κάτι παλεύουν εκεί οι Αυστραλοί, αλλά πιο πιθανό βλέπω να τρώνε τρίτο γκολ. Βγήκανε τώρα στην αντεπίθεση. Γενικώς οι Αμερικάνοι έχουν δείξει πολύ μεγάλη σταθερότητα. Ένας Αυστραλός τώρα εντωμεταξύ έπεσε, δεν κατάλαβα γιατί. Τραυματίστηκε κιόλας, μόνος του. Έπεσε μόνος του, πρέπει να στραβοπάτησε άσχημα. Δεν μπορώ να το... Κοίτα τη φάση. Εδώ είναι μια χαρά, δεν υπάρχει offside. Ο άλλος φεύγει, αυτός που τρέχει, τον βλέπεις. Τρέχει και ξαφνικά πάρ τον κάτω. Α, τον βρήκε λίγο άλλος. Α, κάτσε, τον βρήκε λίγο άλλος. Οπ, τον πάτησε. Περίμενα, αυτό είναι φάση για VAR. Πραγματικά τον πάτησε. Πάμε τίτλους. Ωραία. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εφαρμογή βρίσκεται η εκεχηρία Ισραήλ Χεσμπολάχ μετά από το σφοδρό σφυροκόπημα του Ισραηλινού στρατού στον Λίβανο με απολογισμό τουλάχιστον 47 νεκρούς και 97 τραυματίες. Πιέσεις στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχτεί την κατάπαυση του πυρός ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ. 23 με 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο real.gr. Δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν στην περιοχή Bedford στα βόρεια του Λονδίνου. Για διευκρίνηση στο αριθμό τραυματιών κάνουν λόγο τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.
0: Το 97,8.

0: Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Τα παιδιά δροσίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε εμείς βλέπουμε επανάληψη τα τέρματα, τα δύο των Αμερικάνων. Κυρία Γιώτα, όχι, δεν έχω αντικαταστήσει και δεν προβλέπετε κιόλας. Ο λαγοκέφαλος λέει ήθελε να μας μυρίσει. Καλό. Οι κονσόλες λέει έχουν κάπου 500 ευρώ και τα καινούργια παιχνίδια 80, άρα θες αρκετά λεφτά. Οι γονείς δεν δίνουν φραγκό, οπότε σου λέει δες YouTube που είναι τσάμπα. Και τα PC πλέον θες 1000 για να αγοράσεις ένα. Ναι, εντάξει, υπάρχουν όμως παιδιά, κυριάκι, που έχουν κονσόλα και καθόλου και βλέπουν. Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέτε. Αν ένα παιδί δεν έχει, ναι, το λογικό είναι να βλέπει. Τώρα, μεταξύ μας, ο γονιός μπορεί να μην, βασικά πράγματα να μην κάνει, την κονσόλα πάντως του παιδιού θα την πάρει. Μεταξύ μας τελείως. Θα κόψει από εδώ, από εκεί, θα την πάρει. Με κάποια αφορμή, θα είναι γενέθλια, θα είναι γιορτή, θα είναι Χριστού, κάτι, κάτι, κάπως θα... κάπως θα γίνει. Ναι, εντάξει, αυτό σου ξέρω γι' αυτό. Ναι, εμείς μείναμε στη μία, αλλά δεν... Ναι, σε κάποια στιγμή δεν τελειώνει. Καλά, στην αρχή πάντα. Εμείς λέει γιατί βλέπουμε αγώνες στο ποδόσφαιρο, στην τηλεόραση. Δεν το κατάλαβα αυτό, κύριε Αλέξανδρε. Πού να πω, ο ανιψιός μου λέει ο Περσέας 10 ετών. Τι εννοεί, γιατί δεν πάτε γήπεδο? Είναι μακριά, πείτε του. Είναι ακριβά. Γιάννη, εσύ πώς το βλέπεις αυτό? Α, μου έχεις πει πώς το βλέπεις. Ναι. Χαμός, λέει, θα γίνει με το GTA 6 μέσα στις πρώτες ώρες της προβεργίας, θα βγάλουν δισεκατομμύρια. Ισχύει. Έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση θα το απαγορεύσει για ανηλίκους, μιας και είναι για 18 και ηλικία. Τι να απαγορεύσει, Κυριακή? Και το, και αυτά που είναι τώρα που κυκλοφορούν άνω των 18 είναι. Και απαγόρευση όπως την ταινία Τζόκερ. Σιγά. Πέτυχε. Ταινία Τζόκερ, έπρεπε να πας στο κινηματογράφο για να τη δεις. Εδώ πέρα μπαίνεις στο διαδίκτυο, σου λέει μπαμπά να πάρω ένα... Έλα λίγο να βάλουμε την κάρτα σου να πάρω ένα παιχνίδι. Και σου έρχεται Box Now. Άμα θες να το πάρεις, να πάρεις το CD, αλλιώς το αγοράζεις και ψηφιακά. Μπα. Εγώ το θέλω το στέκι. Γιατί είμαι της παλιάς σχολής, ναι. Δηλαδή, έχω φτιάξει τη λίστα μου με τα τραγούδια, αλλά θέλω να έχω, ρε παιδί μου, και το βινιλιάκι να μπαίνει πάνω η βελονίτσα να ακούγεται το χρούτσου χρούτσου. Θέλω να έχω και το συντάκι. Έχω τη, να πιάνει χώρο. Τα ανοίγεις το κουτάκι που βγάζεις από το φυλάδιο με τις οδηγίες. Λέμε τώρα. Το οποίο φυλάδιο σου λέει πληκτρολόγησε 3W ταυτό και διάβασε. Αυτό λένε πλέον οι οδηγίες. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, οπότε και να κάνει. Το παιχνίδι απαγορεύεται, υποτίθεται, για ανήλικους. Άμα δείτε πόσοι ανήλικοι, πόσα εκατομμύρια ανήλικοι το παίζουν παγκοσμίως, θα τα χάσετε. Πραγματικά θα τα χάσετε. Δηλαδή μου λέει εδώ ένας φίλος, είναι ποδόσφαιρο αυτό τώρα. Εντάξει, τι να σου πω. Και εγώ λέει δεν ξεχωρίζω τα ψάρια, τα ξεχωρίζω όμως όταν τα τρώω. Καλά, εγώ τι. Θα μου πούνε τι είναι αυτό που τρώω, προφανώς. Μια-δυο γεύσεις έχω. Τις υπό... δύσκολα. Κύριε Αλέξανδρε, με έχετε καλέσει τόσες φορές στην Τενερίφη που αρχίζω και νιώθω άσχημα, γιατί δεν μπορώ να έρθω γι' αυτό. Να είστε καλά όμως. Αλλά λέει, αν έρθετε λίγο θα σας μαγειρεύω, έχω να φάω έξω 25 χρόνια. Αν μπορούσα να έρθω, χαρά μου θα ήταν, θα σας μαγείρευα κι εγώ. Λοιπόν, θα γραφτώ, λέει, τον Οκτώβριο στο Πανεπιστήμιο να έχω ένα πτυχίο και να γραφτώ, λέει, και στο φοιτητικό εστιατόριο να σταματήσω να μαγειρεύω. Τι ώρα, κύριε Αλέξανδρε, πόσο χρόνο είστε, συγγνώμη που ρωτάω. Αν γραφτείτε στο πανεπιστήμιο, μπορείτε να πηγαίνετε στο φοιτητικό εστιατόριο, αλήθεια. Καλημέρα, λέει, ξέρω είσαι φαν. Ο κύριος Νίκος. Τι είμαι φαν, κύριε Νίκο? Δεν ξέρω τι έχετε στείλει, έχει έρθει στα τζανκ. Αν έχετε στείλει κάποια φωτογραφία, οτιδήποτε, δεν ξέρω τι είναι. Μόνο το μήνυμα έχει έρθει. Δεν έχω ιδέα τι εννοείται. Καινούρια, λέει, είναι η ταινία του Spielberg. Ναι, το είδα. Σχετικά, λέει, με το ότι παρακολουθούν άλλους βίντεο που έπαιζαν GTA, με ρώτησε, όταν το ρώτησα γιατί βλέπει άλλους να παίζουν. Αυτό, άκου τώρα το παιδί. Όταν τον ρώτησα γιατί βλέπει άλλους να παίζουν παιχνίδι, μου απάντησε με ερώτηση. Συγκεκριμένα, λέει, ρώτησε γιατί εσύ βλέπεις αγώνες στην τηλεόραση και δεν πας στο γήπεδο να παίξεις. Ωραίος ο μικρός. Κοίτα, το σκέφτηκε. Ωραία το σκέφτηκε. Ωραία το σκέφτηκε. Βασικά, αυθάδικα το σκέφτηκε. Για 10 χρονών. Μια χαρά. Ο κύριος Ιωάννης από τη Δράμα, ελάτε, κύριε Ιωάννη.
1: Θα ευχαριστώ και τον κύριο ο οποίος ανέφερε τη λέσχη, τη φοιτητική λέσχη και το φαγητό. Και ήθελα να το θέσω, επειδή είχα κάνει το ερώτημα ποια είναι η ηλικία του συγκεκριμένου ακροατή. Το λέω με αυτό με βάση το ότι και εγώ έχω την επιθυμία κάποια στιγμή, παρόλο που έχω πέρασει κάποια ηλικία, είμαι σχεδόν 50 ετών. Όχι φυσικά για τη φοιτητική λέσχη, αλλά για τη διεύρυνση των γνωστικών μου πεδίων. Να μπορέσω να γραφτώ σε κάποια σχολή.
0: Αυτό είναι αξιέπαινο σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται κάποιος, δεν συζητάω.
1: Βέβαια, έχω ακούσει πολλές φορές μητέρες οι οποίες περνάνε μαζί με τα παιδιά τους, λόγω του ότι διαβάζουν και αυτές κατά την περίοδο που το παιδί τους είναι στη διαδικασία των πανελλαδικών. Έχω ακούσει και διάφορα άλλα παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι σπουδάζουν σε μεγάλη ηλικία.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ορίστε.
0: Ισχύει, λέω, δεν είναι εύκολο, αλλά γίνεται.
1: Ναι, ναι. Είναι δύσκολο όσο περιγράφει έκφραση. Ας πούμε, τώρα στα γεράματα μάθαμε γερογράμματα. Δηλαδή, που θέλει να δείξει μια δυσκολία αυτό το πράγμα.
0: Σωστά.
1: Μια δυσκολία στην προσαρμογή. Υπάρχουν σχέδια ότι ο άλλος είναι γέρος. Τι έχει να κάνει με τα νιάτα. Θεωρώ, ας πούμε, κάπως κάποια τέτοια προέκταση θα πρέπει να έχει αυτό.
0: Εντάξει, όσο μεγαλώνεις. Είναι πιο δύσκολο να. Είναι πιο εύκολο να καταλάβεις κάποια πράγματα, είναι πιο δύσκολο να τα παρακολουθήσεις.
1: Είναι πιο δύσκολο, φαντάζομαι, να τα παρακολουθήσεις, πιο εύκολο να τα μελετήσεις. Δηλαδή,
0: ίσως και αυτό.
1: Υπάρχει η ωριμότητα, δηλαδή, του σπουδαστή να μπορέσει να αφιερώσει χρόνο πάνω σε βιβλιογραφία, σε εργαστήρια, σε οτιδήποτε απαιτεί η σχόλη για την οποία θέλει να αφιερωθεί ο καθένας. Έχω και ένα παράδειγμα στην οικογένειά μου από τη μεριά της αδερφής του πατέρα μου, δηλαδή, ο οποίος ο σύζυγος ήταν στο ΕΧΜΕ και λίγο πριν στην εξοδότηση μπήκε στα προγράμματα διαβίου μάθησης και παρακολουθούσε σεμινάρια. Βέβαια, εκείνη την εποχή που ήταν τα προγράμματα αυτά υπήρχαν ηλικιακά όρια. Στα οποία, ανάλογα με την ηλικία του καθένα και το τι εμπειρία είχε ή ποια σχολή είχε τελειώσει, έμπαινε στο αντίστοιχο τμήμα. Τώρα, βέβαια, υπάρχει ευκολία του ανοιχτού πανεπιστημίου. Όμως, η σχολή για την οποία σκέφτομαι εγώ.
0: Έχει ένα κόστος, βέβαια, το ανοιχτό πανεπιστήμιο.
1: Ορίστε.
0: Δεν έχει ένα κόστος.
1: Έχει κόστος, αλλά παρόλα αυτά, άμα είναι να ικανοποιήσει κάποιος την.
0: Όχι, ενώ ότι πρέπει να έχει και τη δυνατότητα. Ναι, αλλά πρέπει να έχει και τη δυνατότητα. Δεν είναι.
1: Θεωρώ κάποιος ο οποίος είναι στην ηλικία 40, 50, 60 ετών έχει το κατάλληλο εισόδημα με το οποίο μπορεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Όχι ότι είναι κάτι απόλυτο αυτό που λέω, έτσι. Αν ληφθείς, δηλαδή αυτή την προσπάθειά μου για να μπορέσω να πω σε κάποια σχολή, θα ήθελα να ασχοληθώ με τον εξορίξεων. Στην περιοχή της Δράμας που σας τηλέφωνο υπάρχουν πάρα πολλά λατομεία. Επίσης υπάρχουν εταιρείες ελληνικές οι οποίες δραστηριοποιούνται σε λατομεία σε διάφορα συνοριακά κράτη, με θωριακές ζώνες. Υπάρχει εργασία και φυσικά ο λόγος για τον οποίο ενδιαφέρομαι να μπορέσω να μπω στη διαδικασία των ανωτάτων φρουδών δεν είναι το θέμα της εργασίας, όσο γι' αυτό έχω κάποια εισοδήματα με τα οποία μπορώ και είμαι ικανοποιημένος να ζω, όμως ναι. Η φιλοδοξία να μπορέσω να το...
0: Κατανοητό, εντάξει.
1: Το ίσως μπορέσω να βρεθώ κι εγώ σε εκείνη την ορεινή περιοχή, το ίσως μπορέσω κι εγώ να... να φτάσω σημείο να κόστω λόγω μια αξία που να που θέλει ιδιαίτερες γνώσεις για...
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ναι. Τώρα η φοιτητική αιστεία μου φαίνεται λίγο αστεία αυτό γιατί τα χρόνια που ζούσα στη Θεσσαλονίκη εργαζόμουν ως οικοδόμος και τελειβέρας και δούλεψε διάστημα διάφορες εργασίες. Η φοιτητική λέξη ήταν εκεί, σχεδόν κανείς δεν ελέγχει. Δηλαδή το να πάει σε έλεγχο είναι πολύ σπάνιο να δουν την κάρτα τη φοιτητική.
0: Το σκεφτόμαστε και αυτό λάθος είναι, βέβαια, έτσι.
1: Και νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις όπου μπορεί κάποιος ο οποίος δεν φοιτεί να πηγαίνει σε τις λέξεις.
0: Ναι. Δεν ξέρω πώς μπορούν για να... Δεν έχω εικόνα πώς... και πώς μπορεί να γίνει ο έλεγχος για να είμαι ειλικρινής, αλλά...
1: Με το πάσο είναι ο έλεγχος. Παρ' όλα αυτά νομίζω υπάρχουν κάποιες δυνατότητες άτομα τα οποία είναι άπορα ή που έχουν πάρα πολύ χαμηλό εισόδημα από την Βρετανία να παίρνουν κάποιο ελευθερά και την... χωρίς να είμαι σίγουρος για αυτό που σας λέω. Mm-hmm. Απλά έχει τύχει να το ακούσω ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά δεν το έχω διασταυρώσει ποτέ. Όμως ο κύριος που αναφέρθηκε στο ότι θέλει να μπορεί να πηγαίνει στη Λέσχη θα μπορούσε να πηγαίνει σε κάποια συσίτια είτε τις εκκλησίες είτε κάποιου δημοτικού φορέα όπου θα μπορέσει να βρεθεί και σε ανθρώπους δίπλα οι οποίοι, για τους οποίους εγώ προσωπικά δηλαδή θα είχα μεγάλη περιέργεια να γνωρίσω το βίο και την πολιτεία τους μέχρι το σημείο που φτάσανε στην αποκράτως σύντηση. Αυτά δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Παρασκευή βράδυ, δροσούλα εδώ πέρα στη Δράμα. Έχει βγει ψυχρό αεράκι στον κάμπο εδώ πέρα του νομού μας.
0: Και θα
1: είναι ευχάριστος ο ύπνος.
0: Από κόσμο, πώς πάτε στη Δράμα, κύριε Ιωάννη?
1: Ορίστε.
0: Από κόσμο. Από πληθυσμό.
1: Είμαστε άνω των 50.000 η πόλη της Δράμας.
0: Ναι.
1: Έχω
0: γενικός, δηλαδή.
1: Ένα χωριό.
0: Ναι, αυτό για πείτε μου για το χωριό.
1: Το χωριό έχει 3,5 με 4.000 μόνιμους κατοίκους.
0: Ναι.
1: Από τους μόνιμους κατοίκους υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 10-12% που εργάζεται εκτός του Αγίου Αθανασίου. Υπάρχει ένα ποσοστό 10% οι οποίοι είναι σε σπουδές ή βρίσκονται λόγω υποχρεώσεων οικογενειακών εκτός του χωριού. Οπότε πρακτικά, ας πούμε, δηλαδή στην αγορά που θα βγει κάποιος εδώ πέρα στο χωριό για το σούπερ μάρκετ ή για το μανάδικο, ο κύκλος το σχήμα των ανθρώπων είναι γύρω στα 500 με 600 άτομα που κυκλοφορούν μες στην πόλη, θα πούνε για καφέ, θα πάνε για ψώνια, μπορεί να πάνε για κάποια έξοδο προς θάλασσα ή οτιδήποτε τέλος πάντων.
0: Η θάλασσα είναι κοντά.
1: Από εδώ που είμαι εγώ είναι 23 χιλιόμετρα. Είναι 23 χιλιόμετρα η Καβάλα. Από την Καβάλα μετά έχει πολλές παραλίες και ανατολικά και δυτικά.
0: Ναι, σωστά.
1: Εμείς, εγώ προσωπικά δηλαδή, πηγαίνουμε την παρέα μου. Μας αρέσει να πηγαίνουμε στην παραλία των Ομολόφων, δίπλα από την Νέα Ηρακλίτσα. Και φεύγουμε μέσα από το Παγκείο, δεν πάμε από το δρόμο που βγάζει στην Καβάλα. Κάνουμε παράκαμψη μέσω της Ελευθερούπολης. Και από εκεί πέρα κατεβαίνουμε κατευθείαν στα μπέλια της Περάμπου. Εκεί παρκάρουμε και πάμε για βουτιές.
0: Μάλιστα.
1: Το κακό βέβαια με τις αμμουδιές είναι ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών έχουν γίνει κλαμπ. Δηλαδή έχουν αυτό το ντα παντού το καλοκαιρινό vibe, ας πούμε. Αλλά το καλό είναι ότι υπάρχουν και παραλίες οι οποίες είναι ανοργάνωτες. Από κάτι κουτσομπολιά που έχω ακούσει σε σχέση με το Δήμο Νέας Περάμπου είναι ότι νοικιάζουν τις παραλίες αυτές με μίσθωμα από τους επιχειρηματίες που φτιάχνουν τα μάτια, τα καταστήματα αυτά, και ότι γι' αυτό λόγο θα πάει πάρα πολύ καλά σε οικονομική. Τα οικονομικά του Δήμου δηλαδή είναι καλά. Εγώ σαν επισκέπτης περνάω, οπότε δεν είχα πρόβλημα με το δόστρωμα ή με το είδος των υποδομών. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχει τόσο κόσμο, και αυτό το δικό μέρος είναι δύσκολο. Είναι στενή η δρόμη, παρόλο που είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχουν μέρες που δύο αυτοκίνητα δεν μπορούν να συναντηθούν στην ίδια ευθεία. Με τις τραπεζοκαρέκλες δηλαδή.
0: Δεν χωράνε δηλαδή.
1: Χωράνε, θα χωράει ένας κάθε φορά.
0: Αυτό λέω, δεν χωράνε δύο. Ναι, είμαστε.
1: Ναι. Όμως ανοίγοντας και πηγαίνοντας όσο πιο δυτικά, κίνηση είναι όλο και πιο αραιή και τέτοια. Τώρα και τα κλαμπάκια αυτά που σας έχω πει στην νέα πέρα μου, όλα έχουν δικό τους οργανωμένο πάρκινγκ. Χωρίς μίσθωση βέβαια, ελεύθερα πάει παρκάρι, οτιδήποτε. Και επίσης δεν είναι και καρέκλα, ξαπλώστρα. Πας και πληρώνεις μόνο ότι πας.
0: Την κατανάλωση, μόνο την κατανάλωση.
1: Μόνο την κατανάλωση. Mm. Και δεν είναι τσιμπημένη, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή συγκριτικά από ό,τι έχω ακούσει από διάφορα μέρη της Ελλάδας, είμαστε σχετικά καλά. Δηλαδή είναι η οικονομική κατάσταση εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα η δικιά μου ιδέα για το καλοκαίρι είναι ένα κτήμα ενός φίλου ο οποίος απέχει 200 μέτρα από τη θάλασσα, είναι πάνω στην Εθνική Οδό. Είναι 30 μέτρα μέσα στην Εθνική Οδό και άλλα 20 μέτρα από την Εθνική να κατέβεις κάτω στην παραλία. Από τη βεράντα βλέπουμε θάλασσα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος.
0: Μια χαρά ακούγεται.
1: Θα το βρούμε αυτό τώρα με την παρέα, γιατί για να πάω για να το κάνω μόνος μου, καταλαβαίνετε δεν είναι.
0: Καλά, ναι, δεν είναι προφανώς. Ναι, ναι.
1: Η μοναξιά όπως και να έχει είναι δύσκολος σύμβουλος. Οπότε με παρέα, αν μπορέσουμε, κλείσουμε και να φύγουμε ένα πενθήμερο, εννιάήμερο, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Ιωάννη, να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Yes.
0: Καλό βράδυ. Μου γράφει εδώ ο Μανώλης. Εγώ λέει με το δεύτερο κόμμα κυρίως. Για να μην ξαναβγεί αυτή η κυβέρνηση και μας ρημάξει πάλι. Να είστε καλά. Κύριε Μανώλη, με το δεύτερο κόμμα όποιο και να είναι. Δεν ξέρω. Το βάζω σε ερώτημα γιατί μπορεί το δεύτερο κόμμα να είναι ο Τσίπρας, μπορεί να είναι ο Μπλάκης, μπορεί να είναι ο Καριστής. Δεν ξέρω ποιος θα είναι. Μπορώ να υποθέσω, αλλά γενικώς με το δεύτερο κόμμα. Ενδιαφέρον. Διακοπή.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Αυτό είναι αυτό που λέγει ο κύριος Ιάννης, το beat που στις παραλίες. Μπράβο. Σε δύο εβδομάδες μου γράφει εδώ ο κύριος Αλεξάνδρος από την Τενερίφη. Είμαι 72 ετών, αλλά μου έμεινε το μαράζι που δεν τελείωσα πουθενά. Ολλανδία, Λονδίνο, Γερμανία. Δεν το είπα λέει στο γιο μου ακόμα που τον σπούδασε σε νιώρα μου σε ιδιωτικό κολέγιο και πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Ο πατέρας μου λέει με συμβούλευε ομοίεργα ζέτο μία εστιατό. Και από 5 χρονών λέει ακόμα ψάχνουμε για δουλειές. Θα στέλνουν λέει και θα συνοδεύουν ανάγκη τους γειτονές μου στη Ρόδο και την Τενερίφη. Τι θα κάνετε, δεν έχω καταλάβει. Και θα κερδίζω, παραδείγματος χάρη, θα τους νοικιάζω τα σπίτια μου. Τα έχετε λυμμένα τα προβλήματα, κύριε Αλέξανδρε. 72 ετών όμως να πάει στο πανεπιστήμιο. Απόφαση μεγάλη. Λοιπόν, μου γράφει εδώ. Πούντο. Ο κύριος Σάκης. Το toast λέει βαφτίστηκε club sandwich. Έλατε. Το ένα toast πάνω στ' άλλο. Και αντί για τηγανιτές πατάτες σου βάζουν πατατάκια. Έχει καταντήσει ένα απλό μπάνιο να θες 2-3 μεροκάματα. Αφήστε λέει και μερικές παραλίες ελεύθερες στο 100%. Όχι να είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μπάνιο άκρη-άκρη σαν τους ψωριάριδες. Έχει χάσει την ταυτότητά της η παραλία. Όλοι έχουν γίνει εμπόριο. Καλά, υπάρχουνε. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουνε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μειώνονται. Υπάρχουν αλλά μειώνονται. Όσο περνάει ο καιρός. Όσο περνάνε τα χρόνια. Και όσο μειώνονται, μαζεύεται περισσότερος κόσμος εκεί. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κύριε Νίκο, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιο. Έρχονται τα μηνύματά σας στα junk και ό,τι και αν στέλνετε δεν μπορώ να το δω. Φυσικά λέει και οι φοιτητές ανεξαρτήτου ηλικίας έχουν δικαίωμα σύντησης στην εστία αφού πληρώνεις. Αν τους μάθω λέει να μαγειρεύουν ελληνικά πιάτα μπορεί να έχω έκπτωση. Ακόμα και τις φοιτήτρες και τους φοιτητές μπορώ να τους κερδίσω σαν πελάτες για διακοπές. Όλα επαγγελματικά τα σκέφτεστε. Ωραία. Αυτός λέει που είναι. Όχι, όχι, ο λαγοκέφαλος δεν τρώγεται, Κυριακή. Έχει δηλητήριο. Παγορεύεται. Παιδιά, τραυματίστηκε, έπαθε κράμπα ο βοηθός. Ο διαιτητής, ναι, κάποιος έχει πάθει κράμπα, τέλος πάντων. Και θέλει 2,5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Στις καθυστερήσεις. Φέρε, τι έχουμε πάθει. Τι είναι, η κυρία που τρέχει εδώ, τι είναι. Σου πάει βοήθημα να πιει. Πιάσει τη βιταμίνη σου. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια, είναι καλά να τον κρατά. Τι του δώσε. Ένα μπουκαλάκι του δώσε να πιει. Ένα... Ναι, μαγικό φίλτρο, μπράβο. Και τρέχοντας πήγε.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα. Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τη δέσμευση του Ισραήλ να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεσμπολάχ εξέφρασε ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το State Department ανακοίνωσε ότι το τρίμερο 23 με 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι κατά τη δίμηνη περίοδο της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης στο στενό του Ορμούζ, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης της θαλάσσης οδού. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει στη Διεθνή Αποστολή για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας στην περιοχή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται επιποδός, ώστε η μείωση να φτάσει στην αντλία ωφελώντας τον καταναλωτή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα στη σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Ένας νεκρός και αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη σύγκρουση δύο τρένων στην περιοχή Bedford στα βόρεια του Λονδίνου. Η πρώτη αμαξοστοιχεία κινητοποιήθηκε λόγω βλάβης στο σύστημα ασφαλείας και η δεύτερη που ακολουθούσε προσέκρουσε στο πίσω μέρος της. Διώξεις εναντίον ακόμη 27 διαδηλωτών ασκήθηκαν στην Αλβανία σε νέες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Τίρανα κατά του σχεδίου ανέγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την κόρη και το γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία 2-0 στις καθυστερήσεις για το παγκόσμιο κύπελο. Στη μία παίζουν Σκωτία Μαρόκο και στις 3.30 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή. Στις 6 το πρωί η Τουρκία θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη. Στο στίβο, την πρώτη θέση στο επικοντό κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5 μέτρα και 92 εκατοστά στο Diamond League που έγινε στην Τόχα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 20 έχει πια ο μήνας, 211-208-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σου Ερνίκο, τώρα ήρθανε κανονικά. Μπλεκ λέει ο ήλιος του θανάτου. Τι να δούμε. Ο Μπλεκ, ο αρχηγός των κυνηγών, ταξιδεύει γοργά μέσα στο δάσος. Έχει κάποια σημειολογία τώρα αυτό που μου στείλες. Μάλλον, ε. Και το εξώφυλλο για να δω. Μπλεκ, ο ξανθός γίγας. Και έχει μέσα ιστορίες δικαστής Ντρέτ, το 13ο πάτωμα. Το Μπλεκ, ναι. Ο Καρχαρίας, Ρόι Ρέις και το παιδί Πάνθυρας. Το νούμερο ένα. Καλά, ένα τύπος πρέπει να είναι. Με όλες αυτές τις ιστορίες μέσα. Δεν ξέρω, κυρία Γιώτα, τι να σας πω. Μάλλον δεν θα συμφωνήσω. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι γνωρίζονται με πολλούς τρόπους. Και εξ αποστάσεως και μέσω διαδικτύου και... εντάξει, προφανώς διαζώσεις είναι όλα διαφορετικά, αλλά έτσι που έχουν γίνει οι ζωές μας, δεν ξέρω. Αφήστε δηλαδή που και το διαζώσεις μπορεί να κρύβει παγίδες που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Είναι εύκολο πράγμα να και καλά και να κάνεις φιλίες είναι ακόμα πιο δύσκολο. Προφανώς. Πόσους πραγματικούς φίλους έχουμε? Πραγματικούς όμως φίλους. Αυτό που λέμε φίλους καρδιακούς. Δεν είναι. Δύσκολο πράγμα είναι. Τι βλέπεις, μου λέει, στο παιχνίδι με το Μαρόκο? Με ποιον παίζει, είπαμε, το Μαρόκο? Το είπε τώρα ο Γρηγόρης και δεν το συγκράτησα. Νομίζω ότι βλέπω Μαρόκο όμως. Έχει πολύ καλή ομάδα. Όχι, με τη Σκωτία. Σκωτία, ναι, Σκωτία, Μαρόκο. Η οποία Σκωτία δεν ξέρω καν τι έκανε στο πρώτο παιχνίδι. Για να μην ειλικρινείς. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι περάσανε. Αλλά αν πεις, ναι, άμα δεν περνάγανε οι Αμερικάνοι, τι θα κάναμε. Σωστό. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας κυρία Σόφη. Κυρία Σόφη, δεν ξέρω, τα Σαββατοκύριακα είναι... παλιά περιμέναμε πώς και πώς να έρθει το Σαββατοκύριακο και έχω δει και Σαββατοκύριακα που περιμένεις πώς και πώς να τελειώσουν. Τόσο πάνω. Ισχύει και το ένα και το άλλο. Ο κύριος Κωνσταντίνος μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα. Τι να πω, μου λέει, και εγώ που γύρισα από τις διακοπές μου. Ναι, όχι, φανείμαι, κύριε Νίκο. Αλλά νόμιζα ότι έχει κάποια σημειολογία. Δεν είναι άκυρο. Καλά κάνατε και το στείλατε. Απλά έτσι που επειδή το στείλατε, λέω για κάποιο λόγο το είχε κάποιο μια χαρά. Καθόλου άκυρο. Ο Πάνος μου γράφει, ο λαός λέει θα αποφασίσει το βράδυ των εκλογών την κυβέρνηση της επόμενης τετραετίας. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να σταματήσουν να ρωτούν τους πολιτικούς για τις δημοσκοπήσεις και τις μετεκλογικές συνεργασίες και να ασχοληθούν με τα προγράμματα. Όπως το αμαρτωλό τρίγωνο του αθηνοκεντρικού κράτους,
που καταβροχθίζει με μανία τα εισοδήματά μας και το Ταμείο Ανάπτυξης καταστρέφει την επαρχία και τον πρωτογενή τομέα με αποτέλεσμα την κατάρρευση του πληθυσμού. Για τη συμμετοχή μας στο Ευρώ, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θέμα που πρέπει να ανοίξει επιτέλους ένα σοβαρό δημοκρατικό διάλογο. Μόνο μια συνταγματικά αυστηρά ορισμένη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων με άμεση δημοκρατία. Να την πάλι άμεση δημοκρατία. Ανεξάρτητη δικαιοσύνη και λογοδοσία μπορεί να σταματήσει την πορεία γύρανση του πληθυσμού στα χωριά της χώρας μας. Είναι άμεσο εθνικό θέμα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γεγγε. Μου γράφει. Ωραία. Άντε να απαντήσω εγώ γεγγε. Και τι έγινε. Ναι, εν τω μεταξύ, αυτά που γράφετε ένα από αυτά να δω να γίνεται και τι στον κόσμο. Ο κύριος Παναγιώτης μου ρε, εντάξει, εσύ δηλαδή μου λέει ρε μεγάλε, τι θα ψηφίσεις? Γιατί έχω καμία υποχρέωση να σας πω? Τι είναι τούτο πάλι? Επίσης, ερώτηση. Γιατί πρέπει εγώ τώρα από τώρα να έχω αποφασίσει τι θα ψηφίσω όταν γίνουν οι εκλογές? Και σας λέω ότι έστω ότι έχω αποφασίσει, γιατί πρέπει να σας το πω. Σας ρώτησα εγώ, τα ψηφίσετε εσείς? Είμαστε με τα καλά μας. Να καταλάβετε ένα πράγμα, όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις πεποιθήσεις μας, αλλά εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά προσπαθούμε όσο αυτό είναι δυνατό αυτές τις πεποιθήσεις να τις βγάζουμε λίγο πιο έξω. Επίσης θέλω να σας πω ότι κατά την προσωπική μου άποψη, κύριε Παναγιώτη, την πιο σκληρή κριτική την ασκείς σε αυτόν που υποστηρίζεις, διότι δεν θέλεις να βγεις ψεύτης αυτά που πιστεύεις στον εαυτό σου. Τέλος, και για να το κλείσουμε, προσωπικά δεν είμαι τελείως κατά του γάμου με τα κόμματα. Την ομάδα σου, ναι, την παντρεύεσαι. Δεν γίνεται να είσαι τον ένα χρόνο Ολυμπιακός, τον άλλο Παναθηναϊκός. Αλλά το κόμμα δεν έχω καταλάβει γιατί. Αλλά κύριε Τάσο, τώρα λέει γύρισα σπίτι και με το που γυρίσατε αρχίσατε να με βομβαρδίσατε με δημοσιεύματα. Τώρα δεν είναι αυτά, είναι αστεία. Δεν ασχολούμαι καν, το σας το έχω πει. Βραδιά, μου γράφει ο κύριος Νίκος, για συναυλία, για βόλτα στην παραλία. Ναι, αυτά είναι ωραία. Ελάτε εδώ να κάνετε εσείς μέχρι τις 2, να κάνω εγώ τη βόλτα. Ωραία, καλά τα λέτε. Μακάρι και να τα χαίρεστε, δεν έχω αλίμονο. Εγώ, λέει, τα τελευταία αρκετά χρόνια κάνω τις καλοκαιρινές μου διακοπές, ο κύριος Γρηγόρης, Οκτώβριο και κυρίως Νοέμβριο, με την ησυχία μου και την δροσούλα μου. Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Οκτώβριο και Νοέμβριο πρέπει να έχετε τη δυνατότητα. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί να έχετε μικρό παιδί. Ανήλικο παιδί. Δύσκολο. Έτσι, έως αδύνατο. Γιατί από τη στιγμή που θα ανοίξουν τα σχολεία, τελειώνουν όλα. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο, που και πάλι αν έχεις παιδί που πάει σχολείο δύσκολο είναι, αλλά μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία είναι, λένε, η καλύτερη περίοδος, ιδίως αν σου κάνει καλό καιρό. Τώρα μεταξύ μας, κύριε Γρηγόρη, λέει βέβαια τις καλοκαιρινές μου διακοπές, γενικώς διακοπές μπορείς να κάνεις όποτε θες, αρκεί να έχεις τη δυνατότητα, την οικονομική και το χρόνο. Κυρίως όμως την οικονομική δυνατότητα, γιατί χρόνο μπορείς να βρεις. Λεφτά δεν βρίσκεις.
χρόνο μπορείς να βρεις οποτεδήποτε. Άλλοτε πιο εύκολα, άλλοτε πιο δύσκολα. Αλλά θα βρεις να ξεκλέψεις. Αν όμως δεν χρόνο μπορείς να βρεις οποτεδήποτε. Άλλοτε πιο εύκολα, άλλοτε πιο δύσκολα. Αλλά θα βρεις να ξεκλέψεις. Αν όμως δεν έχεις λεφτά, τι να τον κάνεις το χρόνο.

0: Οπότε, αν μπορείτε, καλό είναι. Κύριε Μιχάλη, το έχουμε πει για την σύγκρουση τρένων στην Βρετανία. Τώρα λένε και για τουλάχιστον ένα νεκρό. Η κυρία Ελένη Απεγκολώνω, ελάτε κυρία Ελένη.
1: Μανώλη μου, τι κάνεις αγόρι μου?
2: Καλά εσείς?
1: Καλά σ' ακούω.
2: Ωραία.
1: Έχει πέσει περονόσπορο σήμερα.
2: Σήμερα Παρασκευή τώρα.
1: Ναι, η Παρασκευή βαριούνται. Περιμένουν το Σαββατοκύριακο. Είπες πριν ότι περιμέναμε κάποτε το Σαββατοκύριακο. Και λέω, αχ, ρε Μανώλη, πόσο δίκιο έχεις. Και τώρα δεν το θέλουμε. Ούτε εγώ το θέλω το Σαββατοκύριακο.
2: Έμα, ναι.
1: Ειδικά το Σάββατο. Πω. Άλλο πράγμα. Άμα δεν έχεις ενδιαφέροντα και αυτά, τι να έχεις το Σαββατοκύριακο και άμα δεν κουδουνάκι τσέπη, όλα μετράνε. Αλλά είναι παρέα και αυτά. Κατάλαβες. Τι να κάνουμε.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Αχ, κατάλαβες. Μωρέ, καταλαβαίνεις. Πολλά καταλαβαίνεις. Που λες, έλεγε σου στην κυρία Γιώ το μήνυμα για τη για φιλία, τι σου λέγε κάτι για φιλία. Ναι. Κοίταξα να δεις, άμα θέλεις να έχεις φίλους καλούς και είσαι σωστός και βρεις αυτούς φίλους βέβαια, τους έχεις. Εγώ έχω φίλες 40 χρόνια, 50
2: ναι,
1: χρόνια.
2: Ισχύει αυτό που λέτε.
1: Ναι, έχω φίλες, έχω. Και εδώ στην πολυκατοικία, εγώ όταν πρωτοήρθα πριν 12 χρόνια εδώ, που άφησα το σπίτι το μεγάλο στο γιο μου, έβγαινα από την πόρτα, δεν με ξέρανε, εντάξει, ήρθα εδώ, τέλος που αγόρασα το σπίτι και εγώ έλεγα σε όλους καλημέρα.
2: Ναι.
1: Μου λέγανε μια καλημέρα, ξέρεις, κάπως περίεργη, τους φαίνονταν που λέγα καλημέρα.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, καλησπέρα, έλεγα σε όλους. Αρχίσανε σιγά σιγά όλοι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Το λέγαμε την καρδιά μου, δεν το έκανα, ας πούμε. Λέω, είμαι σε μια πολυκατοικία, έλεγα καλημέρα παντού. Τέλος πάντων και να δεις όλοι εδώ μέσα στην πολυκατοικία πόσο με αγαπάνε πραγματικά, Πάρα πολύ.
2: Καλά, τυχεροί είστε.
1: Ναι, είμαι τυχερή.
2: Γιατί μπορεί να αυτά να τα κάνετε που λέτε και να.
1: Όχι, είμαι τυχερή.
2: Η ανταπόκριση να είναι.
1: Εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που είμαι μεγάλη, αλλά μέσα παιδί, στο έχω ξαναπεί. Είμαι αυθόρμητη. Δεν ξέρω, είμαι τρυφερός άνθρωπος. Μ' αγαπάνε, δεν ξέρω. Πραγματικά. Παίρνω αγάπη. Παίρνω αγάπη, πραγματικά.
2: Ναι, τυχερή είστε, ξαναλέω.
1: Ναι, εγώ όταν ήμουν μικρή, όμως δεν είχα. Τώρα παίρνω πιο πολύ αγάπη. Έχω τώρα έτσι 20 χρόνια που παίρνω ακόμα πιο πολύ. Ναι, είμαι τυχερή, ναι, είμαι τυχερή. Που λες, τι θα κάνουμε, τι έγινε τώρα με το...
2: Με ποιο?
1: Με το ποδόσφαιρο. Εκεί ποιος χτύπησε?
2: Ποιος χτύπησε?
1: Κάτι έλεγε, θα χτύπησε και τότε σε νερό.
2: Ο διαιτητής, καλέ, είχε πάθει κράμπα και έτρεξε μια βοηθός διαιτητή και του έδωσε κάτι να πιει.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν νερό.
1: Και σηκώθηκε αμέσως.
2: Ναι, καλά, θα σηκωνόταν, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό που του έδωσε. Μου θύμισε λίγο αυτά τα... πώς τα λένε αυτά τα... που φτιάχνουν, που είναι τα χυλίσματα.
1: Ναι,
2: τα πουλάνε
1: ναι, ναι.
2: Τώρα και εδώ οι διάφορες καφετέρες, λέει χυλίσμα τζίτζερ και κάτι. Δεν έχω δοκιμάσει.
1: Τέλος,
2: είναι, λέει, booster αυτά.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, δεν θέλω να ξέρω.
1: Όχι, καλύτερα μου ξέρεις, γιατί ξέρεις τι είναι αυτά.
2: Καλά, δεν θα είναι κάτι.
1: Ναι.
2: Δεν θα... Εντάξει, μην τρελαθούμε. Αλλά. Δηλαδή, διατρέξε με μια αγωνία. Θα έχεις κράμπα τον έπιασε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Να σου πω, κύριε Λευτέρη, γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο. Κύριε Λευτέρη, άμα με ακούς.
2: Γιατί, γιατί είχα πει ότι θα. Μάλλον εκνευρίστηκε γιατί είχα πει ότι δεν θα γίνονται αναφορές, χαιρετισμούς
1: ναι,
2: και τέτοια.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Μωρέ, εντάξει, μωρέ, κοίτα να σου πω. Εμείς είμαστε τώρα, ποιος θα κάτσει, όπως λες και εσύ, μία και δύο η ώρα να ασχοληθεί με το τηλέφωνο, έτσι. Είμαστε μόνοι, έχουμε μια παρέα. Νιώθουμε μια συντροφή. Είμαστε μόνοι.
2: Ο καθένας το βλέπει διαφορετικά.
1: Είμαστε μόνοι. Εντάξει, μπορεί και να πούμε και κάτι, να είναι και παράλογο, να είναι και έτσι, και να είναι και καλό, και να είναι και... Τα ανθρώποι είμαστε, εντάξει.

0: κάνουμε και λάθη. Δεν το παίρνουμε τόσο. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Λέω, κοίτα τόνε. Κατσικώθηκε, λέω, ο κριτικός. Άμα μ' ακούει, να πάρει τηλέφωνο.
1: Γιατί, άμα δεν θέλει, γιατί να πάρει.
0: Θα πάρει, άστονε.
1: Είχε πάρει όταν. Για να παραπονεθεί.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, μωρέ, παραπονιάρης είναι.
1: Εντάξει, τι να κάνω, δεν μπορώ να το λύσω.
0: Τι να του κάνεις, ναι. Τέλος πάντων. Τι άλλο να σου πω τώρα. Για... τι έγινε τώρα, ξεκινήσανε πάλι μπαμπούμ. Έγινε τίποτα.
1: Όχι, δεν ξεκινήσανε μπαμπούμ, εκεί πέρα το Ισραήλ με το... στο Λίβανο.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω.
0: Τι να γίνει, τι θα
1: κάθε,
0: κάνουμε.
1: Κάθε...
0: Είχαμε μια ελπίδα, ρε
1: όποτε,
0: παιδί μου.
1: Όπου, εχθές, όποτε φυσάει, όποτε αλλάζει.
0: Άλλα.
1: Όποτε αλλάζει ο άνεμος, αλλάζουν και τα κόζια με τις συμφωνίες, δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, ακούμε άσχημα πράγματα, τέλος πάντων, κουράγιο να κάνουμε. Ακούμε τώρα και με τις συντάξεις, λένε δεν φτάνουν, λένε δεν κάνουν, είμαστε...
1: Γιατί τώρα τα ακούτε.
0: Πολύ μεγάλα, συνέχεια τα ακούμε.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά τώρα κάτι είπε και αυτός που είναι στην τράπεζα, πώς τον λένε αυτόν, τον Σουρνάρα. Ότι θα φτάσει.
1: Ότι δεν θα φτάνουν οι συντάξεις και το δημόσιο.
0: Δεν θα φτάνουν οι συντάξεις. Ναι, καλά, εντάξει, ο Στουρνάρας
1: την έχει εξασφαλισμένη τη σύνταξη του.
0: Ναι.
1: Καλά είναι να κάνει τέτοιες. Πώς το λένε, να προβαίνει σε τέτοιες εκτιμήσεις. Οι λύσεις ποιες είναι.
0: Οι λύσεις ποιες είναι. Άμα θέλουν, βρίσκουν τις λύσεις. Δεν θέλουν να τις βρουν τις λύσεις. Γιατί είναι κατευθυνόμενοι. Λοιπόν. Ναι. Άμα θέλουν, τις βρίσκουν. Όποιος θέλει, κάνει πράγματα.
1: Όποιος δεν θέλει.
0: Βέβαια. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουν είναι παιδιά να κάνουμε. Δεν έχουμε. Δεν γεννάνε οι γυναίκες.
1: Ναι,
0: πώς
1: θα
0: γεννήσουν οι γυναίκες, οι καημένες.
1: Άμα δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και οι δύο και δεν τα βγάζουν πέρα, τι παιδί να κάνουν.
0: Συγγνώμη τώρα, εάν. Ρίξανε λίγο τις τιμές.
1: Ποιος θα τις ρίξει τις τιμές?
0: Δεν ξέρω.
1: Ποιος από όλους? Αυτός που νοικιάζει το σπίτι, τα σούπερ μάρκετ?
0: Άκου να σου πω, Μανώλη, ξεκινάει από εμάς. Μην περιμένουμε μόνο από τους πολιτικούς. Ας γίνουμε λίγο άνθρωποι εμείς να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τον άλλον. Δεν μπορείς εσύ να λες, είναι ακρίβεια. Και εγώ θα τον νοικιάσω 500. Χθες πάταγα, βγήκαμε ένα περίπατο και κοίταξαν δύο, κατεβήκαν πέρα αυτοκίνητο να δουν ένα νοικιαστήριο. Ακούω και βρίζανε και λέω πώς σας είπανε. Λέω γκαρσονιέρα, μου λέει ένα διαράκι, μου λέει 500 ευρώ. Στον Κολονό. Λοιπόν, πώς θα τα δώσουμε, μου λέει, τα 500. Λοιπόν, ας ρίξουμε και εμείς λίγο νερό στο κρασί μας, που λένε. Δεν είναι μόνο η πολιτική. Ας γίνουμε και εμείς. Λέμε και τους βρίζουμε, τους πολιτικούς λέμε, και εγώ λέω και βρίζω. Άμα με πιάσει εδώ μόνη μου παραμιλάω. Λοιπόν, αλλά ας αλλάξουμε κι εμείς. Ας νιώσουμε λίγο και τον άλλον. Κάτω, ένας με τον άλλον. Μια αλληλεγγύη, δεν υπάρχει τίποτα. Αφού είμαστε εμείς τα ζώα, μωρέ. Αφού είμαστε εμείς ζώα. Και οι πολιτικοί, δεν έχουν ανάγκη. Αυτοί κοιτάνε την καρέκλα τους. Κοιτάω να πάρουν τα φράγκα, δεν τους βλέπουμε. Σ' άλλες σταθμένα σκυλιά κάνουν. Πώς θα βγούνε.
1: Εγώ δεν βλέπω να ενδιαφέρεται πάντως κανείς. Δηλαδή σου λέει, εγώ τον νοικιάζω τόσο, τον νοικιάζω να μας αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, ας κάνει και η κυβέρνηση να μην τους παίρνει από τα ενίκια 15%. Ας τους παίρνει 5, ρε παιδί μου.
1: Γιατί γι' αυτό είναι υψηλές οι τιμές.
0: Έτσι λένε όλοι που νοικιάζουν. Ότι εγώ πληρώνω φόρο. Αυτό λένε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Λοιπόν, πληρώνω. Κατέβασε τα νίκια. Βάλτε το φόρο 5% από 15. Κάνε λίγο και πέρα τι θα κάνεις που κλέβουν τον κόσμο στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Μπορούν να τα κάνουν. Δεν θέλουν να τα κάνουν. Δεν θέλουν να τα βάλουν με τους μεγάλους. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Αν θέλανε μπορούσαν να κάνουν πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ έτσι πιστεύω. Και ο ένας με τον άλλον, ας γίνουμε και εμείς άνθρωποι, ας καταλάβουμε το διπλανό μας, ας καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να είμαστε λίγο άνθρωποι, ρε παιδί μου. Πώς έλεγε μια κυρία που λέει, πάω και να πιάτο το φαΐ σε αυτόν που δεν έχει να φάει.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν.
0: Λοιπόν, Λίγο κι εμείς, λίγο ένας, λίγο άλλος, λίγο άλλος. Σαν κοινωνία να αλλάξουμε εμείς πρέπει. Εάν δεν αλλάξουμε εμείς, δεν αλλάζει τίποτα. Εγώ αυτό έχω να πω, Μανολάκη μου, αγάπη μου.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ελένη.
0: Που σε είπα και Μανολάκη και μην παρεξηγηθώ κιόλας. Που είσαι 50 χρονών και σε λέω Μανολάκη.
1: 52.
0: Εγώ σε έχω σαν παιδί μου.
1: 52 με τα καλοκαίρια.
0: Άμα σου πω κάτι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Θα το πω στην κοπέλα.
1: 52 με τα καλοκαίρια, αφήστε, κύριε Ελένη. Σε έχει πάρει κάτω βόλτα. Μέχρι τα 50 ανεβαίνεις. Από τα 50 και μετά αρχίζει ο κατήφορος.
0: Από τα 50 και μετά. Σώμα που σε πιάνει ο κατήφορος από τα 50 και μετά. Εγώ ήμουν 70 και πετούσα. Μέσα σου να έχεις δύναμη.
1: Ήμουν 70. Ωραίο.
0: Πετούσα. Και τώρα πετάω.
1: Καλά, καλά λέτε. Καλά.
0: Να σου πω ότι πετάω και τώρα.
1: Καλά λέτε.
0: Ναι. Είμαι 80 χρονών και πετάω γιατί δεν το πιστεύει κανένα στην πολυκατοικία. 20 χρόνια νεότερη φαίνομαι. Άμα θες, πίστεψέ το.
1: Γιατί να μην το πιστέψω.
0: Ναι.
1: Άντε καλέ. Μια χαρά.
0: Και δεν μην το λες, δεν το λες, δεν το λες. Είμαι πιο μεγάλη εδώ. Λοιπόν, δύναμη θέλει. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Κι εγώ πέφτω συνέχεια. Μην νομίζεις, πέφτω και σηκώνομαι. Πέφτω και σηκώνομαι. Τι κάνουμε. Λοιπόν, και ένα πράγμα θα σας συμβουλέψω.
1: Και συμβουλή. Ωραία, έχει να γίνει.
0: Σαν να είσαι παιδί μου. Σαν να είσαι παιδί μου. Μην μείνει Μανώλη μόνο σου. Είναι σκληρή μοναξιά.
1: Εντάξει, σκληρή, ξεσκληρή. Η ζωή τα φέρνει όπως τα φέρνει. Δεν είναι.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Κανόνισε την πορεία σου.
1: Ωραία.
0: Η μοναξιά είναι αυτό.
1: Κανόνισε την πορεία σου, Παρδάλη. Άντε.
0: Ναι, κανόνισε την πορεία σου. Λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Γεια σα, κυρία Ελένη.
0: Καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. 32 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Θα τα διαβάσω όμως μετά το τραγούδι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 38 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Βλέπω τώρα αρχίσαν οι προετοιμασίες για το Σκωτία Μαρόκο, κύριε Σταυραγάκη.
1: Στο Σκωτία Μαρόκο, να πούμε κυρίες και κύριοι, για τον τρίτο όμιλο, στο μπάγκο είναι ο Ελ Καμπί, όπως και στο πρώτο παιχνίδι με τη Βραζιλία, δεν τον ξεκινάει.
0: Και τι γίνεται αυτό τώρα, μου λες?
1: Γιατί είναι γύρω από το άτομο, το προπονητή του Μαρόκο, εγώ ξέρω ξανά μου γιατί γίνεται. Αυτό, δηλαδή. Μπορεί να τον κρατήσει και να τον βάλει στη συνέχεια.
0: Εντάξει.
1: Αν δείτε, δεν του βγαίνει το σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Δύο πολύ σκληροτράχηλες ομάδες. Όποιοι θέλουν να δουν το παιχνίδι αυτό, μία η ώρα είναι πολύ σκληροτράχηλες ομάδες.
0: Ωραίο παιχνίδι, είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Το Αμερική-Αυστραλία πάλι ήταν η επιτομή,
1: ναι,
0: των χωρών που δεν ξέρουν τι σημαίνει ποδόσφαιρο.
1: Ναι, όμως οι Αμερικάνοι ήταν καλύτεροι, κέρδισαν 2-0.
0: Και προκρίθηκαν.
1: Προκρίθηκαν στους 32, έκαναν το 2-2.
0: Κράξιμο πολύ έπεσε στα hydration break. Κράξιμο πολύ στα hydration break.
1: Εντάξει, αλλά πήραν αυτό που ήθελαν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι έπαθε ο διαιτητής και πει, τι του πήγανε.
1: Έπαθε μια γκράμπα.
0: Εκχύλισμα του πήγανε και ήπια έτριχε.
1: Γκράμπα, ήπια κάτι, εντάξει, ήλθε. Γκράμπα έπαθε. Λογικό είναι, μπορεί να γίνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το ξέρω, αλλά είδα εκεί το μαγικό ζωμό.
1: Κάτι πήρε, λοιπόν.
0: Στο γαλατικό χωριό, ξέρεις αυτά πώς λειτουργούν.
1: Λοιπόν, αυτόν τον γκολ ο Μπρέτες, ο παίκτης του Σόνσι,
0: ναι,
1: το 11, και ο άσος της Γιαρεάλ, ο Φρίμαν, με κεφαλιά στο 43 το 2-0. Οι Αμερικάνοι που παίζαν χωρίς τον Πούλισικ, τον πρώτο του αστέρι που είναι στην Μίλαν, είχε ένα θέμα στη γάμπα από το παιχνίδι με την Παραγουάη και δεν αγωνίστηκε. Πήραν αυτό που ήθελαν. Εντάξει, ποδόσφαιρο μέτριο, όπως είπες και εσύ, αλλά σημασία έχει ότι αυτοί πήραν τους 3 βαθμούς, είναι στους 6 η ΗΠΑ τον τέταρτο όμιλο, η Αυστραλία μένουν στους 3, η Τουρκία και η Παραγουάη χωρίς βαθμό. Θυμίζω ότι παίζει το Τουρκία-Παραγουάη στις 6 το πρωί. Στον άλλο όμιλο, στον τρίτο, έχουμε Σκωτία 3, Μαρόκο 1, έναν βαθμό η Βραζιλία, η ΤΗ 0, και μία η ώρα Σκωτία-Μαρόκο και 3,5 η Βραζιλία, η ΤΗ. Καταλαβαίνει η Βραζιλία χωρίς Νεϊμάρ πάλι. Καταλαβαίνει ότι για τους Βραζιλιάνους.
0: Συγγνώμη, ξαναπες λίγο τις ώρες. Με μπέρδεψες τώρα.
1: Πάμε πάλι.
0: Ναι, άντε.
1: Μία η ώρα.
0: Ναι.
1: Σκωτία Μαρόκο.
0: Μάλιστα.
1: 3:30 Βραζιλία ή τι.
0: Ναι.
1: 6 Τουρκία Παραγουάη.
0: 6 Τουρκία Παραγουάη.
1: Θα δεις σίγουρα τώρα ημίχρονο του Σκωτία Μαρόκο εκεί.
0: Ναι.
1: Όταν πας σπίτι θα δεις το υπόλοιπο του Σκωτία Μαρόκου. 3,5 ώρα ενώ θα τρως κάτι θα δεις το Βραζιλία ή τι.
0: Ναι.
1: Και αν επειδή είσαι Μεράκλης μπορέσεις να δεις το Τουρκία Παραγουάη, θα σε παραδεχτώ.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει. Δύσκολα εγώ το τελευταίο, μόνο τον ημίχρονο θα αντέξω το Τουρκία Παραγουάη. Τα άλλα, εντάξει, είναι λογικό ότι μπορούμε να τα δούμε. Λοιπόν, για τη Βραζιλία είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Γιατί θέλει τη νίκη για να πάει στους 4 για να μπορέσει να είναι στην ιστορία της πρόκρισης. Η Σκωτία επίσης θέλει νίκη για να κλειδώσει στη φάση του 32 των νοκάουτ. Και το Μαρόκο είναι με την πλάτη στον τοίχο γιατί είχε έναν βαθμό. Οπότε η δεύτερη αγωνιστική στον τρίτο όμιλο και στον τέταρτο όμιλο, σε ό,τι αφορά την Τουρκία και την Παραγουάη, είναι πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια. Πάμε στα υπόλοιπα και σου κρατάω τα καλά για το παγκόσμιο κύπελλο σε λίγο. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θα κάνει συναντήσεις με τον ιδιοκτήτη Παναθηναϊκό, τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, για το θέμα να αναλάβει τεχνική ηγεσία. Σάββατο ή Κυριακή θα γίνουν τα ραντεβού. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχει τελειώσει η ιστορία. Ο Μπράντοβιτς, όπως αναφέρεται και σε δημοσιεύματα, όπως βγαίνει και προς τα έξω, θα τα αλλάξει όλα και θα φέρει δικό του επιτελείο να έχει ανάμεσα σε αυτούς να είναι και ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Λοιπόν, από εκεί πέρα ποδοσφαιρικά έχουμε πολλά. Υπέγραψε τον Ολυμπιακό Παύλο Μαθαίο.
0: Καλός είναι.
1: Είναι καλός, αμυντικός. 3-1 χρόνια. Στη Μαγιόρκα έπαιζε. Έφυγε ο Ζουλιάν Μπιανκόγκ από Γάλλος αμυντικός και πήγε στην Άντερλεχτ. Ανακοινώθηκε από την Άντερλεχτ. Έφυγε τον Ολυμπιακό. Ανακοινώθηκε μέχρι το 2029. Το Μπάουκ που έχει πολύ ψωμί επίσημα. Το μεσημέρι ανακοινώθηκε το τέλος με τον Ρασβάλ Λουτσέσκου. Μην ξεχνάμε ότι ο Ρασβάλ Λουτσέσκου πρόσφερε πάρα πολλά στην ομάδα. 7 χρόνια, 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, 2 φορές την πήγε στους 8 του Conference League. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί ξεχνάμε εύκολα. Τώρα, ήταν αυτό που έβγαινε από το ρεπορτάζ, ήταν το πρώτο φαβορί, ο Μαρίνο Πούσιτς, ο Ολλανδοκροάτης που ήταν στην Αλ Τζαζίρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Ναι.
1: Τελικά έκλεισε αυτό το θέμα, δεν υφίσταται και όλα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει με τον Ιταλό, 40χρονο, Αλέσιο Λίσι, ο οποίος είναι Ιταλός και θα έχει φύγει από την Οσασούνα. Αυτός θα είναι ο Αντιλουτσέσκου. Προτιμήθηκε αυτή η ιστορία. Επιχειρίζεται ο Βιερίνια με το Μάτος και από ό,τι φαίνεται εκεί θα καταλήξουμε στον Ιταλό 40χρονο προπονητή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ παρεπτόντως έχει αργήσει, γιατί θυμίζουμε ότι 13 παίζει παιχνίδι, όπως και Παναθηναϊκός έχει αργήσει, 13 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Όχι, 23, συγγνώμη, 23.
0: Σε ένα μήνα δηλαδή.
1: Σε ένα μήνα, ένα και κάτι παίζουνε. Λοιπόν, ο Κετζιόρα έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στην Δυναμό Κιέβου, μπορεί να το βρει απέναντί του ΠΑΟΚ, γιατί η Δυναμό ή η Κλουζ από τη Ρουμανία θα είναι αντίπαλοι στο δεύτερο κρατικό γύρο του Europa League. Παναθηναϊκός πάει για μια πολύ καλή μεταγραφή, τον Ετιέν Καμαρά, τον Μέσο, έχει έρθει στην Αθήνα από την, γαλλική, από την βελγική Σταρ Λερουά και αναμένεται να κλειδώσει μεταγραφή, περνάει ιατρικά για να ανακοινωθεί. Τον Όφη, τον κυπελούχο Όφη, να μην το ξεχνάμε, θα συνεχίσει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης που έφυγε από τον Πανετολικό. Στο στίβο, στο Ντέιμον Λίκ, ο Εμμανουήλ Καραλής, πρώτος 5-92 στην Τόχα. Σήμερα και την Κυριακή στο Βόλο, Βαλκανική Αγώνες Στίβου Ανδρών Γυναικών, με Τεντόγλου η ελληνική ομάδα, Ελίνα Τζέκο στον ακοντισμό, Τεντόγλου στο μήκος, Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό και μια πολυπληθής ελληνική ομάδα. Και πάμε τώρα, αν έχω ξεχάσει, οι χώρες θέμα, η εσωτερική κίνησαν πάρα πολύ. Mm. Δεν έχω ξεχάσει κάτι, τα έχω πει όλα. Πάμε τώρα στα καλά. Πρώτον, το Ιράν θα κάνει καταγγελία στη FIFA για το γεγονός της ταλαιπωρίας αυτής που έχει να φεύγει από την Τιχουάνα του Μεξικού, όπου είναι η έδρα της ομάδας για το παγκόσμιο κύπελο, και να πηγαίνει αυθημερών να παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτείων και κυρίως εκεί στο Λος Άντζελες δεν το επιτρέπουν να μείνει στο προπονητικό κέντρο που είχαν κλείσει και να πηγαίνει έρχονται αεροπορικός μέχρι την Τιχουάνα, σου είπα, σαν να είναι ομάδα τοπικού ή Δέλτα Γάμα Εθνικής, και να φεύγει αυθημερών να πηγαίνει να παίζει. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση από τους Ιρανούς που έχουν κάνει ήδη διάβημα στη FIFA.
0: Να.
1: Μην ξεχνάμε τη μανούλα του Βοζίνια, του τερματοφύλακα.
0: Πήγε, θα πάει, λες.
1: Πήγε. Του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου, 40 χρόνια τερματοφύλακα, στη μανούλα του. Ήταν ο πατέρας του εκεί και ο αδελφός του. Πήγε και η μανούλα του να τον δει.
0: Συγγνώμη, το αγώνα, Ιράν, τι μου λέγες τώρα, μία μέρα πριν. Εντάξει.
1: Ποιο?
0: Για το Ιράν, μία μέρα πριν.
1: Όχι, δεν πάει μία μέρα, πάει αυθημερών, είπα.
0: Αυθημερών.
1: Ήταν είναι ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής και να φεύγει από την αναγέννηση η Άρτα. Η αναγέννηση Άρτα θα πηγαίνει να παίζει στην Ελασσόνα.
0: Γιατί δεν έχουν να μείνουν που να μείνουν το βράδυ και πάνε κατευθείαν για τον αγώνα.
1: Ναι, όχι που δεν έχουν. Δεν το, εντάξει, είναι, οι δρόμοι είναι τώρα εύκολοι.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Κάπως έτσι και αυτοί του υποχρεώνει να πάνε αεροπορικός και να περιμένουν εκεί να είναι έτοιμοι, να μπουν στο γήπεδο, να παίξουν και μετά πάλι αεροπορικός θα γυρίσουν πίσω.
0: Καταλαβαίνεις βέβαια ότι αυτό δεν είναι τελείως unfair, έτσι.
1: Ναι, unfair, και μάλιστα όταν πήγαινα να τον πιέσω τον Ινφαντίνο σε μια συνέντευξη που είπε σταματήστε και κάτι τέτοια.
0: Τι σταματήστε?
1: Δεν επέτρεψε ερωτήσεις εκεί.
0: Α, συγγνώμη.
1: Είπα για τον Βοζίνιο ότι η μητέρα του πήγε τελικά και θα δει το παιδί της. Πολύ σημαντικό. Και για να πάμε εδώ τώρα στα ωραία που σου έχω. Ο Γιάννη Ινφαντίνο.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Ο Γιάννη Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, μέσα σε μία εβδομάδα πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει με το ιδιωτικό τζετ για να βλέπει παιχνίδια.
0: Πες μου, πλήγωσέ με.
1: Χιλιάδες, είναι χιλιάδες.
0: Πλήγωσέ με.
1: Λοιπόν, ο Γιάννη Ινφαντίνο, με το ιδιωτικό τζετ που του έχει δώσει η Qatar Airways, και μάλιστα είναι και λίγο ρηπογόνο, όπως διαβάζω στην ΕΚΤΥΠ, έχει κάνει 20.000 χιλιόμετρα μέσα σε μία εβδομάδα. Ούτε πιλότος να ήταν,
0: Γιατί ο ίδιος το πετάει?
1: Όχι, ρε παιδί μου, λοιπόν. Αλλά ένας πιλότος δεν μπορεί να κάνει 20.000 χιλιόμετρα σε μία εβδομάδα.
0: Δεν αλλάζει πιλότος.
1: Όχι. Ένας πιλότος επαγγελματίας δεν κάνει 20.000 χιλιόμετρα σε μία εβδομάδα.
0: Κάνει, ρε, εσύ. Είναι μεγάλες οι αποστολές. Αν θα μου πεις.
1: Παιδιά, μην επιμένετε. Ούτε ένας πιλότος ούτε μία αεροσυνοδός κάνει 20.000 χιλιόμετρα σε μία εβδομάδα. Γιατί υπάρχουν τα όρια από την IATA και κάνουν συγκεκριμένες ώρες. Λοιπόν, αυτός λοιπόν εκεί με το Jets που έχει, που είναι υπογόνο, τα έχει διαλύσει όλα. Για να δει 10 παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου, έχει κάνει 20.000 χιλιόμετρα. Έχει κάνει, διανύσει και να πηγαίνει, έρχεται από γήπεδο, από πόλη σε πόλη και να δει μέχρι τώρα 10 αγώνες. Δεν ακούω κάτι, έχει κάποια απορία. Μήπως έχει και ο εκλεκτός κολύπτης που έχει και ο Λάσκαρης αγοράσει καμία απορία.
2: Έχει, λέει ότι πέταξε, λέει, μέχρι την Μπαγκόγκ 10.000 χιλιόμετρα σε μία μέρα.
1: Σε μία μέρα, λοιπόν, αυτός που πάει στην Μπαγκόγκ, ναι, και κάνει στάση εκεί, θα ξεκουραστεί, δεν θα συνεχίσει να πάει και στην Αυστραλία ο ίδιος.
2: Και την άλλη μέρα, ναι. Θα έχει, ρε παιδιά, άλλο πιλότο τώρα, μην τρελαίνετε.
1: Ναι, δεν θα κάνει προς... Καταλάβατε, λέω, οι πιλότοι έχουν συγκεκριμένα
2: ώρα. Ναι, ρε παιδιά, θα ξεκουραστεί και θα βάλουν άλλο πιλότο, δεν έχει προβλήματα τέτοια.
1: Αυτός τώρα, αυτός, το τζέτ εννοείται ότι μπορεί να έχει δύο πληρώματα ή όχι. Μην το συγκρίνουμε. Συγκρίνω ότι ένας επαγγελματίας του χώρου δεν κάνει τόσο, δεν γράφει τόσο χιλιάδες χιλιόμετρα, ενώ αυτός τα έχει διαλύσει όλα και πάει μόνο κούκι. Και πάει και με ένα ρηπογόνο ERZ.
2: Ρηπογόνο, τι εννοείς?
1: Ρηπογόνο. Πώς
2: είναι? Όλα ρηπογόνα είναι.
1: Πώς είναι ατμόσφαιρα. Αυτό είναι πολύ ρηπογόνο, όπως το διαβάζω. Λοιπόν, αλλά είναι πρόεδρος της FIFA, ουσιαστικά είναι ισότιμος με τον πλανητάρχη και καταλαβαίνει κανείς ότι δεν τον πειράζει κανένα.
2: Οκ. Okay.
1: Λοιπόν,
2: όλα καλά.
1: Καλά. Τι?
2: Μαρόκο τι βλέπουμε, Μαρόκο, έτσι.
1: Άλλο τι βλέπουμε, άλλο τι θέλουμε.
2: Τι βλέπουμε, είπα, δεν είπα τι θέλουμε.
1: Θα πάρω λίγο...
2: Τι βλέπουμε, δεν υπάρχει θέλω, σιγά τι να θέλω.
1: Εντάξει, εγώ θέλω το Μαρόκο, βασικά θέλω λόγω το Μαρόκο την πορεία, αλλά η άλλη είναι πολύ σκληροτράχη η ομάδα.
2: Η Σκοτσέζη.
1: Πέφτει κλωτσιά σύννεφο.
2: Η Σκοτία, εντάξει.
1: Πέφτει κλωτσιά σύννεφο. Ένα αυτό.
2: Δεν είναι βρώμικη η Σκοτσέζη.
1: Δεν είναι βρώμικη, δεν είπα ότι είναι βρώμικη.
2: Σκληδυνατή.
1: Δεν είναι η Ιρλανδή που είχα δει ένα παιχνίδι.
2: Αυτό σου λέω.
1: Η Ιρλανδία, η Ελλάδα, στη Νέα Φιλαδέλφια ήταν Nation ή προκριματικά Μουντιάλ, δεν θυμάμαι τι ήταν. Ήταν αυτό πράγμα. Με το παραμικρό έπεφτε η κλωτσιά σύννεφο. Εκεί που είδα και στη Νέα Φιλαδέλφια, είχα δει και τον φίλο στον Εμπαπέ.
2: Φίλο μου, τώρα εντάξει, ένα καφέ έχουμε πιει, δεν είναι?
1: Ένα καφέ, είναι αγαπημένο σου, ο οποίο θυμίζει για τότε τον Εμπαπέ. Είμαστε κάτω στη μειχτή ζώνη, ενώ οι υπόλοιποι Γάλλοι παίχτε και μιλάμε τώρα για αστέρια, δεν μιλάμε για τίποτα τρίτο-τέταρτο.
2: Τίποτα χρέπια, ναι.
1: Ναι, μιλάγανε και στου Έλληνε δημοσιογράφου, σταματάγανε και στου Γάλλου.
2: Ναι.
1: Ενώ ο Εμπαπέ εμφανίστηκε περικυκλωμένος από 12-13 άτομα που είναι ο γυμναστής του, ο φροντιστής του, η ασφάλειά του, ο μάνατζερ του κλπ. Ούτε που κοίταξε, πρόσεξε, δεν λέμε εμάς μας είδε, δεν υπήρχαμε.
2: Ναι.
1: Τους Γάλλους όμως, που είναι από μεγάλα δίκτυα, δεν είναι τώρα, πολύ μεγάλα δίκτυα, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά ή ιστοσελίδες, ούτε που τους κοίταξε και έφυγε, προχώρησε, δεν μίλησε καν. Και την άλλη φορά που τον είδα από κοντά ήταν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ολυμπιακό. Εκεί δεν σου κρύβω ότι στη μειχτή ζώνη μίλησε σε δύο ισπανικά ραδιόφωνα.
2: Μα δεν είναι υποχρεωμένος.
1: Ακούμε, την εθνική ομάδα δεν είναι
2: υποχρεωμένος. Όχι, λόγω του για το Champions League.
1: Για το Champions League μπορεί να είναι υποχρεωμένος και μίλησε σε δύο ραδιόφωνα ισπανικά. Απευθείας μίλησε. Και πάει μετά έφυγε και έφυγε για το λοφορείο να πει στο Πούλμαν. Αλλά στην εθνική ομάδα. Ούτε που γύρισε να κοιτάξει
2: μάλιστα
1: τη Νέα Φιλαδέλφια. Υπήρχαμε, δεν υπήρχαν και δεν σου λέω για μας, σου λέω για τους ξένους, για τους συναδέλφους από τη Γαλλία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, φίλος σου είναι, πιστεύω τώρα.
2: Φίλος, εντάξει τώρα, και εσύ μην το.
1: Έχεις καλές σχέσεις.
2: Λοιπόν, ρε, εντάξει,
1: το Μαρόκο πιστεύω ότι θα κερδίσει. Η Βραζιλία πρέπει να κερδίσει. Βάζω μπροστά τη λέξη πρέπει. Και να το καθαρίσει.
2: Ναι.
1: Για να πάει στους τέσσερις. Και το άλλο του Τουρκία-Παραγουάη, πολύ δύσκολο παιχνίδι.
2: Τουρκία-Παραγουάη, αίμα και άμμος είναι αυτό που
1: είναι. Και οι δύο στο 0.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Είναι και οι δύο στο 0. Είναι δεύτερη αγωνιστική. Θα παίξει μετά, αν δεν κάνω λάθος, η Τουρκία με τη ΣΥΠΑ και η Αυστραλία με την Παραγουάη. Σωστά το λέω.
2: Ναι.
1: Ναι, γιατί έχει παίξει ήδη ΣΥΠΑ, Παραγουάη και Τουρκία-Αυστραλία. Και πρέπει τώρα οι Τούρκοι εδώ, αν θέλουν να συνεχίσουν, να πάρουν το τρίποντο. Το ίδιο και για την
2: Παραγουάη. Το ίδιο και η Παραγουάη. Ναι.
1: Την πορεία για την πολύ σκληρή ομάδα που λέγεται Παραγουάη. Δηλαδή είναι μια κομβική, γι' αυτό τον όμιλο είναι κομβική αυτή η αγωνιστική.
2: Βέβαια είναι.
1: Εντάξει, να δούμε πώς θα γίνει. 7 η ώρα θα τα πούμε εμείς. Real Sports θα έχουμε εκεί καλεσμένους. Έρχεται μπροστά μας και Ράλι Ακρόπολης. ωραία γκάζια.
0: Πότε είναι το ράλι Ακρόπολης?
1: Τι?
0: Πότε είναι το ράλι Ακρόπολης?
1: Μια άλλη Πέμπτη. Ναι.
0: Θα έχει καμιά ειδική. Ναι.
1: Είναι η περιδική εκεί στο, κάτω στο Ελληνικό.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, ωραία γκάζια. Ανθρώπινα γκάζια που λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Από ανθρώπους που ξέρουν να οδηγάνε και όταν τους δεις στον δρόμο πάνε σαν.
0: Πάνε όπως πρέπει.
1: Πάνε όπως πρέπει.
0: Καλά τα
1: λες. Και όχι αυτό το χάλι που βλέπουμε στους ελληνικούς δρόμους και εδώ στην Αθήνα, που τους βλέπεις όλους ότι νομίζουν ότι είναι κάποιος οδηγός της Φόρμουλα 1 ή του ράλι και πάνε σαν τρελή.
0: Σωστό.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Ας έρθει η τροχέα μια μέρα.
0: Ναι.
1: Προκαλώ.
0: Πού να
1: η τροχέα. Να κάτσει εκεί στο φανάρι που είναι απέναντι από το ρίαλ.
0: Ναι.
1: Που μπαίνουνε.
0: Τι να κάνει.
1: Που υπάρχει φανάρι που ναι. Μπαίνουνε, τους ακούς πως μπαίνουνε. Όχι το βράδυ μόνο, και το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Που μπαίνουν και νομίζουν ότι πάντα το φανάρι είναι ανοιχτό. Και όταν το φανάρι ανάψει κόκκινο για, τους, για τα αυτοκίνητα και πράσινο για τους πεζούς, πολλές φορές συμβαίνει να τον δεις στο ένα μέσα, δύο μέτρα, να δεις το αυτοκίνητο που δεν έχει προλάβει να σταματήσει. Να είσαι εκεί, να κόψεις 5-6 κλίσεις. Γιατί στην απέναντι μεριά, επειδή υπάρχει μεγάλη ευθεία, δεν γίνεται το ίδιο πράγμα. Εκεί που έρχεται από τη στροφή από το Μαρούσι, δεν είναι με πατημένες τέταρτες. Και πέμπτες που λέω εγώ, και όποιον πάρει ο χάρος. Ας έρθει εκεί μια, ένα κόμβο, ένας κόμβος θα μπορούσε να κάνει ελέγχους. Ρουφιανιά τώρα αυτό που κάνω, αλλά...
0: είσαι λίγο, ναι.
1: Όχι, όχι, όχι, παιδιά δεν είναι. Όχι. Εκεί να δούνε. Γιατί περνάνε και μετά τους βρίζεις κιόλας και δεν έχει γυρίσει ποτέ ένας να μου πήρε μεγάλη γιατί μας βρίζεις. Για να έρθουμε και τη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι καταλαβαίνουν τη βλακεία που κάνουν. Γιατί δεν βλέπουνε. Πάνε να μπουνε και ξαφνικά βλέπουν στα 20 μέτρα το φανάρι.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ οι άλλοι έχουν σταματήσει δεξιά του ή αριστερά του. Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, νομίζω ότι είμαστε καλά.
1: Η απορία μου είναι εμένα ποιο θα κάνει την απονομή στις 19 Ιουλίου.
0: Ο Τραμπ.
1: Θα το κάνει, λες, ε?
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Εσύ τι λες, ότι δεν θα το κάνει?
1: Πιστεύω, ναι, πιστεύω ότι θα είναι. Θα είναι μαζί με τον Ιφαντίνο και. Εντάξει, το κύπελο τώρα. Κανονικά το πρωτόκολλο λέει ότι το δίνει ο πρόεδρος της FIFA. Του λέω ότι λέει το πρωτόκολλο.
0: Καλά, θα το δώσει, θα το χέρι-χέρι θα πάει.
1: Θα πάει χέρι-χέρι.
0: Νομίζω και εγώ.
1: Ωραία, θα δούμε. Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε κύριε Δημητρή. Καλό βράδυ, καλό. Έλα, σέντρα σε λίγο. Εδώ έχει εθνικούς ύμνους τώρα.
1: Τι?
0: Εθνική ύμνη, λέω τώρα.
1: Πάμε τώρα για, νομίζω, για νίκη Μαρόκου. Ο αδελφός λαός του Μαρόκου να μπορέσει να κερδίσει.
0: Για να δούμε.
1: Να πάρει το τρίποντο.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

0: Εδώ είμαστε. 7 λεπτά μετά τη μία μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα. Η κυρία Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη. Πήγα να πω κυρία Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, αλλά λάθος θα ήταν. Ελάτε.
1: Ακριβώς. Εγώ ξέρετε γιατί πήρα. Καλημέρα σας.
0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Γιατί η κυρία που σας έδωσε τώρα τελευταία που μίλησε, που σας έδωσε συμβουλή να μην μείνετε μόνος. Είμαι λίγα χρόνια μεγαλύτερος από εσάς και δυστυχώς πλέον μόνη, αλλά τουλάχιστον έχω κάποια κατοικίδια και ασχολούμαι.
0: Ναι.
1: Και δεν νιώθω τόση μοναξιά. Γιατί πλέον δεν ζω Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία χρόνια είμαι εδώ στο χωριό. Και...
0: Ποιο είναι το χωριό?
1: Αχλαδοχώρη Σερών.
0: Α, στις Σέρες, μάλιστα.
1: Ναι. Και λίγο
0: κάποια
1: ορθοπαιδικά προβλήματα τα τελευταία δύο χρόνια. Ευτυχώς που έχω κάποια κατοικία, σας λέω. Και η συμβουλή της ήταν κουτί. Και όσον αφορά μια χθεσινή κυρία.
0: Κυρία Αθηνά, να σας πω
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Οι συμβουλές είναι καλές πάντα όλων των ανθρώπων. Αλλά η ζωή του, η ζωή μας.
1: Δεν ξέρεις πώς θα τα θέλει.
0: Ποτέ. Ναι. Όχι, ούτε το επόμενο δευτερόλεπτο δεν ξέρουμε.
1: Ναι, αλλά δεν λέει παροιμία μόνος ή μόνη ούτε στον παράδεισο. Αυτό εννοούσε η κυρία. Παρόλο που έχει αυτή την ηλικία, παρόλο που είναι δραστήρια, παρόλο, όταν κλείνει την πόρτα της, το διαμέρισμα που μένει, έρχεται αυτή η μοναξιά και την πλακώνει. Καταλάβατε. Αν είχε ας πούμε ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, κάτι, ίσως να ασχολιόταν και να μην την ένιωθε τόσο. Αλλά όταν κλείνεις την πόρτα σου, αυτή η μοναξιά ερημάδα σε πλακώνει. Όσο παρέες και φίλου να έχεις όταν είσαι εκτός σπιτιού. Γι' αυτό ήταν πολύ σοφή αυτή η κουβέντα που σας είπε. Και όσο αφορά τη χθεσινή την κυρία που μιλούσε, ήταν μια κυρία που σας έλεγε «Να γιατί το έκανες αυτό έτσι, να γιατί εκείνο» και ήθελε σώνει και καλά να σας φέρει με τα νερά της. Δηλαδή να πάτε να σκέφτεσαι όπως σκέφτεται αυτή και γιατί αφήνετε τον τάδε ή την τάδε να μιλήσει αφού στέκεται καλά στα μυαλά του και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή την υπομονή που κάνατε μαζί της εγώ δεν την είχα.
0: Όχι, κοιτάξτε, υπομονή έχω με όλο τον κόσμο.
1: Ναι, το κατάλαβα αυτό.
0: Δεν έχω τέτοιο θέμα. Απλά ναι. Επειδή κάνω αυτή τη δουλειά τώρα,
1: ναι.
0: Και αύριο μπορεί να μην την κάνω,
1: ναι.
0: Γιατί δεν εξαρτάται και από μένα, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την κάνω έτσι όπως νομίζω ότι πρέπει να την κάνω,
1: ναι.
0: Και όπως θέλω να την κάνω. Κρίνομαι καθημερινά. Τελειώνει η ιστορία,
1: ναι.
0: Απλά είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ακούω όλες τις απόψεις, τις σέβομαι.
1: Ναι, εξάλλου
0: αλλά στο τέλος.
1: Αλλά ο καθένας ακροατής.
0: Ναι, αλλά στο τέλος θα κάνω αυτό που νομίζω εγώ ότι είναι σωστό. Αν δεν είναι. Okay.
1: Ναι.
0: Θα το διορθώσω. Και αν δεν διορθώνεται, δεν θα το κάνω.
1: Mm-hmm. Δηλαδή, και στην Αθήνα, πώς είναι τα πράγματα έτσι, η καθημερινότητα.
0: Πώς είναι η καθημερινότητά μου, τι εννοείται. Ναι.
1: Θέλω να πω, είναι αγχώδης όπως είναι και η Θεσσαλονίκη, όπως ήταν παλιά, που θυμάμαι ακόμη.
0: Εντάξει, η καθημερινότητα
1: είναι.
0: Πάντα είναι αγχώδης.
1: Μάλιστα.
0: Η καθημερινότητα είναι πιεστική πάντα, δεν είναι...
1: Mm-hmm.
0: Αλλά το βράδυ που μιλάω με εσάς, με όλο τον κόσμο,
1: ναι.
0: Ξεκουράζομαι.
1: Μάλιστα. Δηλαδή κάνετε μια προσωπική ψυχανάλυση και ο ίδιος, λίγα λόγια.
0: Εφόσον
1: συναστρέφεστε με λογής ανθρώπους, οι οποίοι είτε θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου π.χ. είτε θα είναι
0: απεργάτες. Δεν έχει σημασία τι είναι ο καθένας.
1: Ο καθένας έχει το επίπεδο του.
0: Αλλά δεν μπορείτε να πείτε
1: όπως έλεγε η κυρία χθες, γιατί μιλάτε τον τάδε, αφού δεν έχετε κράτη στα μυαλά του. Δηλαδή τέτοια λογοκρισία...
0: Γιατί εγώ στέκομαι καλά στα μυαλά μου, το ξέρει αυτό κανείς? Όχι, το ξέρει κανείς. Με συναναστρέφεται κανείς έξω, ξέρει εγώ τι άνθρωπος είμαι?
1: Όχι, αλλά για να εργάζεσαι σε ένα αντικείμενο όπως το
0: καταλάβατε, ναι, καταλαβαίνετε.
1: Περνάτε από κάποια.
0: Όχι, μισό λεπτό, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Ναι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι εσείς έχετε φοβερό κουράγιο και υπομονή Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά, αν επιτρέπετε?
0: Το τις εκπομπές τις κάνω 5 χρόνια, αλλά αυτή τη δουλειά την κάνω 35 χρόνια.
1: Οπότε, τι να σας πει τώρα η Α και η Β, κύριε.
0: Δεν είναι, όχι, όχι, όλοι έχουν κάτι να μου πούνε και καλά κάνουν.
1: Όχι, όχι. Α, θέλω να πω, όχι να σου πει απλά κάτι, να, δηλαδή να σου το πασάρει και να σου πει αυτό θα κάνεις. Φάνει και καλά. Αυτό δεν γίνεται. Ο καθένας αποφασίζει μόνος του.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δεν είναι. Εσείς πώς επιτρέπετε ο καθένας να μιλάει και να λέει διάφορα? Θα το κόψει το μόνο να αρχίσει να βρίζει ή να λέει δεν ξέρω εγώ τι παράλογα.
0: Το αυτό
1: δεν είναι. Μάλιστα. Από εκεί, από Αθήνα, είστε Αθηναίος?
0: Ναι, ναι, Αθηναίος.
1: Αθηναίος, μάλιστα. Χαίρεστε που γεννηθήκατε εκεί σε εκείνα τα μέλη? Θα θέλατε να ήσασταν γεννημένος αλλού, επαρχία, π.χ. κανένα εσύ?
0: Να ξέρετε τι, νομίζω ότι η ερώτηση είναι λίγο, δεν έχει νόημα, γιατί γιατί γεννήθηκα εδώ, άρα δεν μπορώ να ξέρω πώς θα ήταν αν είχα γεννηθεί κάπου αλλού. Όταν βλέπω κάποιους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί σε νησιά, λέω τι ώρα που θα ήταν να είχα γεννηθεί σε ένα νησί και να είχα κάπου να πάω. Ναι. Αλλά αυτό έχει κάποια θετικά και κάποια αρνητικά. Προφανώς.
1: Σίγουρα.
0: Γενικώ στην περιφέρεια ή σε ένα βουνό ή κάπου, δεν ξέρω. Οπότε, ναι, κατά βάση χαίρομαι να είναι ο κόσμος και εγώ και οι άνθρωποι μου και όλοι να είμαστε υγιείς. Και αυτό τέλος. Τώρα εδώ, εκεί, παραπέρα, δεν νομίζω ότι έχει.
1: Δεν έχει νόημα σίγουρα. Ναι. Όπου ζεις και η πατρίδα, δηλαδή.
0: Έτσι δεν είναι η ζωή μας?
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι είναι σίγουρα. Χάρηκα που μίλησα μαζί σας.
0: Και εγώ, κυρία Αθηνά. Καλό βράδυ, αλλά καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά. Παρακαλώ πολύ. Φροντίστε κάτι να κάνετε. Η μοναξιά, σας είπα, όταν κλειδώνεις, βάζεις το κλειδί στην ρημάδα την πόρτα,
0: γιατί,
1: είναι αφόρητη.
0: Ναι. Γιατί, να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Πρώτον, δεν ξέρει κανείς τι είδους ζωή ζω. Και δεν αφορά και κανέναν. Πρώτον. Δεύτερον,
1: ναι,
0: όπως και να έχει το πράγμα,
1: ναι,
0: μπορεί εμένα αυτό που ζω να μου αρέσει και να είναι η μοναξιά. Τι πάει να πει αυτό?
1: Α.
0: Ο κάθε άνθρωπος κάνει τις επιλογές του.
1: Με συγχωρείς, δεν έφτασες ποτέ στο σημείο να πεις γιατί Θεέ μου σε μένα όλα?
0: Να πω γιατί Θεέ μου σε μένα όλα?
1: Ναι.
0: Όχι βέβαια.
1: Ποτέ δεν έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο?
0: Ποτέ.
1: Π.χ. Από θέμα υγείας να φτάσεις σε ένα σημείο τόσο χάλια να είσαι και να λες γιατί όλα σε μένα?
0: Όχι.
1: Δεν έχεις φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο?
0: Σε σημείο να περνάω δύσκολο όπως περνάει όλος ο κόσμος, ναι, αλλά να ρωτήσω το Θεό γιατί Θεέ μου σε μένα και θα μου απαντήσει?
1: Όχι, εννοώ τρόπος του λέγον, δηλαδή, έτσι λέμε.
0: Ποτέ.
1: Τι κάνεις δηλαδή?
0: Τι κάνω?
1: Μαζεύεις τα κομμάτια σου και πας παραπέρα.
0: Γιατί, σας είπε κανείς ότι έχω σπάσει?
1: Εννοώ ψυχολογικά, ψυχικά, μαζεύεις τα κομμάτια σου και να μπορείς και σωματικά
0: ζωή
1: μετά να
0: ερχόμαστε,
1: τα
0: στη ζωή ερχόμαστε, όχι για να μένουμε στάσιμοι, για να προχωράμε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα προχωράω, όπως όλοι.
1: Και μόνος έστω, έστω και μόνος.
0: Μόνος με παρέα, χωρίς, όπως να είναι. Δεν υπογράφουμε κανένα χάρτη όταν έρχομαστε στη ζωή ότι θα προχωράμε παρέες μαζί.
1: Ο Νταλάρας έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το Ξένος. Το έχεις ακουστά?
0: Το.
1: Σταθερόλο.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Αθηνά. Να είστε καλά.
1: Και εγώ να περνάς όπως εσύ θέλεις.
0: Αυτό είναι. Βασικά θέλεις να έχουμε υγεία και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Να είστε καλά.
1: Πάνω απ' όλα υγεία, όλα τα άλλα τα ξεπερνάμε μετά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Πάνω απ' όλα. Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Κυρία Σπασία από την Πέφκη και εδώ, γειτόνισσα. Ελάτε, κυρία Σπασία.
2: Τι κάνετε? Καλά. Σας ακούω πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
2: Χρόνια θα έλεγα. Τα τελευταία χρόνια που είστε στο Real.
0: Μισό λεπτό να πω ότι το Μαρόκο έχει προηγείται από το τρίτο λεπτό 0-1. Ελάτε.
2: Ναι, και θα ήθελα απόψε να κουβεντιάσουμε.
0: Να κουβεντιάσουμε.
2: Για όλα τα παιδιά, ναι, που αποφύτησαν τρίτη γυμνασίου, τρίτη ηλικία, όταν τους ευχηθούμε τα όνειρά τους να πραγματοποιηθούν.
0: Μακάρι.
2: Και οι γονείς να εύχονται να είναι τα παιδιά ευτυχισμένα και χαρούμενα και να μην μετράνε τους βαθμούς. Οι βαθμοί είναι αριθμοί.
0: Οι βαθμοί είναι αριθμοί, έχετε δίκιο, ναι.
2: Ναι, και να ευχόμαστε και να αγαπάμε τα παιδιά μας πάρα πολύ και να είμαστε κοντά τους.
0: Εννοείται.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εσείς να χαίρεστε το γιο σας.
0: Να είστε καλά.
2: Τρίτη γυμνασία θα πάει τώρα.
0: Τελειώσαμε το γυμνάσιο, τώρα πάμε λίγο.
2: Α, τελειώσαμε.
0: Βέβαια.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα γίναμε λυκείο παιδά.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί και εγώ μεγαλώνω τρία παιδιά τρίδημα. Και...
0: Τρίδημα μεγαλώνετε εσείς.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Να σας ζήσουν. Ηλικία.
2: Δύο κοτσάκια και ένα γόρι. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο από το δικό σας.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Και...
0: Πώς είναι να μεγαλώνετε.
2: Ευτυχία.
0: Ευτυχία είναι σίγουρα, αλλά θα είναι και δύσκολο πολύ.
2: Όχι. Όχι. Δύσκολο είναι στην εφηβεία. Η εφηβεία είναι πάρα πολύ.
0: Καλά, την εφηβεία τη ζω και εγώ τώρα, εντάξει, θα έχουμε μεγάλη διαφορά.
2: Ναι. Τα κορίτσια είναι λίγο δύσκολο, αλλά τα αγόρια ακόμη δεν είναι έτσι. Δεν έχουν αυτή την ένταση που έχουν.
0: Τρία έχετε, δεν έχετε άλλα.
2: Τρία, ναι. Τρία. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω αποκτήσει αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Είμαι πάρα πολύ κοντά και εγώ και ο παπάς τους.
0: Πολύ ωραία.
2: Ναι. Και βλέπω δεξιά και αριστερά αυτό που γίνεται. Τι βαθμό πήρανε, γιατί περνάω στους βαθμούς και όλα αυτά τα σχετικά. Δεν δίνουμε σημασία αν είναι τα παιδιά μας ευτυχισμένα, αν είναι τα παιδιά μας χαρούμενα.
0: Έχετε δίκιο.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτά τα παιδιά που περιμένουν τώρα από τις πανελλαδικές αποτελέσματα. Δεν κρίνει τη ζωή μας από τις πανελλαδικές. Δεν κρίνεται καθόλου.
0: Θα σας πω, εγώ βλέπω από το... Είδα δηλαδή από το άγχος του δικού μου, που ήξερε ότι την τάξη την είχε περάσει, δεν είχε κανένα θέμα. Και είχε άγχος για τους βαθμούς. Λέω, παιδάκι μου, άγχος για ποιο λόγο έχεις? Μα να λέει βαθμοί, ναι, του λέω τι. Και αν δεν είναι καλή, ναι, του λέω, και αν δεν είναι καλή, τι.
2: Τι σημασία έχει?
0: Δηλαδή, εντάξει, να το βάλουμε, του λέω, σε μια βάση. Και αν δεν είναι καλή, τι σημαίνει δεν είναι καλός? Δηλαδή, να μου πεις ότι έχεις περάσει, που ξέρω βέβαια τους βαθμούς του, αλλά να μου πεις ότι πέρασε, ας πούμε, την τάξη με τη βάση σε όλα τα μαθήματα, ξέρω εγώ τι. Μην απογοητεύσει ποιον.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ όταν έρχονται στα παιδιά.
0: Εντάξει, δεν λέω ανεξέλεγκτα, ας πούμε, να πηγαίνουμε στο οριακά, αλλά άγχος για ποιο λόγο?
2: Εγώ έρχονταν τα παιδιά από το σχολείο όταν γράφανε και τους έλεγα. Δεν τους έλεγα πώς γράψατε. Τους έλεγα, είστε χαρούμενα, είστε ευτυχισμένα. Τι θέλετε να φάτε? Αυτό ήτανε. Και με κοιτάζατε καλά-καλά. Εγώ αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Καλώς.
2: Να νιώθουμε τα όνειρα των παιδιών μας να γίνουν πραγματικότητα και να μην θέλουμε να εκπληρώσουμε δικά μας όνειρα τα οποία δεν πραγματοποιήσαμε.
0: Το σημαντικό, κυρία Σπασία, είναι για να γίνουν τα όνειρα των παιδιών πραγματικότητα, είναι να κάνουν όνειρα. Εμείς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να πιέζουμε τα παιδιά σε βαθμό που να μην προλαβαίνουν να κάνουν όνειρα.
2: Δεν το κάνουν όλοι όμως αυτό.
0: Όχι, όχι, προφανώς.
2: Εσείς πιέζετε το γιο σας.
0: Όχι, όχι, δεν έχει σημασία το τι κάνω. Όχι, δεν τον πιέζω, αλλά δεν έχει να κάνει. Το λέω γενικά γιατί το βλέπω γύρω μου.
2: Εγώ δεν ξέρω, εγώ τι να πω. Ότι προσπαθώ.
0: Γιατί το βλέπω γύρω μου.
2: Εγώ δεν ξέρω, εγώ τι να πω. Ότι προσπαθώ να τα βλέπω να είναι στη συμβάνη. Γι' αυτό και πήρα απόψε.
0: Προχτές λοιπόν είχαν έρθει

0: Λοιπόν, συμφωνώ και εγώ απολύτως. Και το παιδί που πήγαινε στη Βιτανίδα και αυτός ψυχτικός. Κυκλωμάτων, ξέρω εγώ κάτι. Τ' άκουγε λοιπόν ο δικός μου, τους έβλεπε κιόλας, γιατί εντάξει, ποια ηλικία είναι.
1: Mm.
0: Μου λέει, καλή δουλειά. Του λέω, καλή δουλειά, άμα σ' αρέσει κιόλας, καλή δουλειά. Και πιάσανε λίγο την κουβέντα και τους έβλεπα πώς μιλούσανε μεταξύ τους και πώς προσπαθούσε να αποκρυπτογραφήσει λίγο τις συνθήκες. Τι θέλω να πω, ότι τα παιδιά παίρνουν ερεθίσματα από παντού και αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουν τα παιδιά στο δικό τους. Το παιδί πρέπει να είναι ελεύθερο να σκεφτεί το δρόμο που θα ακολουθήσει.
1: Και να επιλέξει από μόνο.
0: Ναι, ναι. Τώρα, αν χρειαστεί μια βοήθεια, προφανώς θα την έχει.
1: Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά που διαβάζουν και θέλουν να προχωρήσουν θα το κάνουν από μόνο τους. Το να τα πιέσουμε δεν έχει καμία σημασία.
0: Όχι, ναι, και εγώ θα συμφωνήσω.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Εγώ λέω στα παιδιά, θα βρείτε δουλειές τις οποίες όταν θα τελειώσετε, τις σχολές αυτές που θα τελειώσετε, να μπορείτε να βρείτε και δουλειά εύκολα.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο, βέβαια. Έχετε... Δεν είναι εύκολο βέβαια και αυτό που λέτε και δεν είναι και η ζωή, δεν είναι εύκολη.
1: Όχι, όταν ψάχνουμε βρίσκουμε. Όταν ψάχνουμε βρίσκουμε. Εγώ τελείωσα το Λύκειο, έδωσα πανελλαδικές, τρεις φορές δεν είχα περάσει. Αλλά δεν έμεινε ποτέ χωρίς δουλειά. Ποτέ. Από 14 χρονών διάβασα παιδιά. Άλλα παιδιά και τα βοηθούσα. Βρήκα δουλειά, δούλεψα και δουλεύω ακόμη. Όταν θέλει ο άνθρωπος να δουλέψει, θα δουλέψει. Υπάρχουν τόσες δουλειές. Το να έχουμε επιτυχία και να μην μπορούμε να βρούμε δουλειά, το θεωρώ δώρο άδωρο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Εγώ έχω στη δουλειά μου που δουλεύω. Είμαι 31 χρόνια στην ίδια δουλειά και είμαστε και γειτονιά λίγο πιο πάνω από εσάς που δουλεύω στη Κηφισιά. Έρχονται παιδιά που δουλεύουν και έχουν πτυχία, είναι πτυχιούχοι. Και δεν μπορούσαν ποτέ να εξασκήσουν το επάγγελμά τους. Δεν είναι αδικία αυτό.
0: Κοιτάξτε, αδικία. Δεν ξέρω αν είναι αδικία. Δεν μπορώ να πω την αδικία, γιατί δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους ίδιες ευκαιρίες. Αδικία είναι να μείνεις κολλημένος στις σπουδές σου, νομίζω εγώ, και να μην προσπαθήσεις να αναπτυχθείς περαιτέρω και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα ή σε επαγγέλματα που θα σε βοηθήσουν να επιβιώσεις.
1: Ναι, τι σημασία έχει. Σημασία έχει να έχεις μια δουλειά που να μπορείς να βγάζεις κάποια χρήματα για να ζήσεις. Η ακρίβεια τώρα πλέον έχει φτάσει στα ύψη. Ακούω και καθημερινά που λέτε κι εσείς με την κυρία Ελένη, γιατί ακούω το σταθμό το απόγευμα εσάς από τις 9 μέχρι τη ώρα πάει και το πρωί ακούω την κυρία Κασίμη που είναι τώρα στο πρωινό, που λέτε για τα σούπερ μάρκετ που ψάχνουν για τις τιμές και όλα αυτά. Αυτά είναι κοροϊδία. Δηλαδή, θα βρούμε την τιμή, πόσο που λέει ο
0: Σκλαβίνης. Καλά, δεν είναι κακό. Το να κάνουμε μια έρευνα αγοράς δεν είναι κακό.
1: Δηλαδή, είναι δυνατόν να ψάχνω να πάρω ένα κιλό φέτα από τον Σκλαβίνη και που την έχει τόσο και να πηγαίνω σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ που την έχει πιο φτηνά.
0: Όχι, αλλά να έχω μια εικόνα.
1: Την εικόνα ούτως ή άλλως θα την έχουμε. Αλλά δεν μπορούμε να τρέχουμε από ένα σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό σίγουρα δεν γίνεται. Δηλαδή, οι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν λίγοι. Αλλά το να
1: υπάρχει. Είναι αυτοί που δεν είναι ή αργόσχολοι.
0: Το να υπάρχει μια εικόνα. Εντάξει, μπορεί κάποιο να μην. Αλλά το να έχουμε μια εικόνα της κλίμακας των τιμών δεν είναι κακό πράγμα. Απλά δεν αντιμετωπίζει αυτό την ακρίβεια.
1: Δεν την αντιμετωπίζει. Εγώ το θεωρώ αυτή την πλατφόρμα τώρα. Τι να πω. Δώρον-άδωρο.
0: Σε επίπεδο αντιμετώπισης ακρίβειας θα συμφωνήσω ότι είναι δώρον-άδωρο. Σαν εργαλείο για να βλέπουμε τις διακυμάνσεις των τιμών, εγώ το βρίσκω ενδιαφέρον. Δηλαδή το βρίσκω ενδιαφέρον.
1: Να έχουμε και το χρόνο. Άμα είμαστε 8 ώρες στην εργασία.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Μία ώρα να πάμε, μία ώρα να γυρίσουμε.
0: Δηλαδή αύριο που θέλω πρώτα να πάω να ψωνίσω 5 πράγματα, δεν θα μπω στην πλατφόρμα.
1: Πώς θα πούμε στην πλατφόρμα.
0: Αν όμως θέλω να δω την τιμή ενός προϊόντος συγκεκριμένου

0: ξέρω την ακριβό που το χρειάζομαι για να δω αν μπορώ να το βρω σε φθηνότερη τιμή, μπορεί να με, αλλά μέχρι εκεί μπορείς να με βοηθήσει. Δεν θα με βοηθήσει.
1: Πάνω, πάνω κάτω όλοι ξέρουμε που κυμαίνονται τιμές.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω σε όλα τα. Θέλω να πω πάντως ότι γενικά δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει. Θα δούμε.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν θα ωφελήσει.
0: Δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει.
1: Πάντως η αλήθεια είναι, και ακούμε για την, ότι, δεν είναι, ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν πολλές γεννήσεις.
0: Εντάξει, υπογεννητικότητα φοβερή υπάρχει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ωραία. Πώς, συγγνώμη δηλαδή. Εγώ έχω 3 παιδιά. Τι δίνει το κράτος σε μια μάνα που έχει 3 παιδιά?
0: Αλήθεια, τι δίνει το κράτος?
1: Τίποτα δεν δίνει. Τι δίνει το κράτος? Δίνει 220 το δίμηνο. Πλάκα κάνουμε τώρα.
0: 220 για κάθε παιδί?
1: Για 3 παιδιά.
0: Α, για τα 3 μαζί?
1: Ναι. Τώρα μας κοροϊδεύουν.
0: 110 το μήνα?
1: Ναι.
0: 35 ευρώ το παιδί?
1: Ναι. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν.
0: 1, κάτι ευρώ την ημέρα.
1: Εγώ θυμάμαι ότι γεννήθηκα τα παιδιά το 2010. Το 2010 έπαιρνα το δίμηνο 560 ευρώ. Το 2010. Μετά που αρχίσανε και κάνανε, που κόβανε τα, και από τους μισθούς μας και από όλα τα που δίνανε αυτά το κράτος, έπεσε στα 220 ευρώ. Είναι χρήματα αυτά που βοηθάει το κράτος. Τίποτα δεν δίνω. Και τώρα με τις αυξήσεις που μας κάνανε στις δουλειές μας, μας κόψανε τα επιδόματα. Εγώ δεν παίρνω το επίδομα πλέον.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι μια κοροϊδία όλο αυτό.
0: Και εσείς, ας πούμε, δεν κάνατε και 3 παιδιά το ένα πίσω από το άλλο. Τα κάνατε μαζί. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί να σας καταλογίσει και κανείς ότι κάνατε παιδιά για να κερδίσετε κάτι, γιατί ήρθαν και τα 3 μαζί.
1: Ναι, και τα 3 μαζί. Εγώ θυμάμαι όταν γέννησα τα παιδιά, θέλαμε σε καθημερινή βάση 20 πάνες την ημέρα.
0: Κυρία Σπασία, να κάνω μια ερώτηση. Όταν σας είπε ο γιατρός τρίδημα.
1: Ο σύζυγός μου, όταν γυρίσαμε από την Κηφισία, τρελάθηκε.
0: Ναι, γιατί δεν είναι συνηθισμένο πράγμα.
1: Είχα τετράδημα.
0: Τετράδημα είχατε?
1: Ναι, και το τέταρτο το έχασα στις...
0: ακόμα πιο απίστευτο.
1: Ναι, ναι, μιλάμε. Είχε τρελαθεί, αλλά εγώ ήμουν τόσο αισιόδοξη.
0: Ναι.
1: Ούτε μια στιγμή δεν είπα ότι δεν θα τα καταφέρω. Ούτε μια στιγμή, ούτε ένα λεπτό.
0: Καλά κάνατε.
1: Ούτε ένα λεπτό.
0: Καλά
1: κάνατε. Ο Θεός βοηθάει και είναι πάντα δίπλα μας.
0: Μάλιστα.
1: Για οτιδήποτε.
0: Ευχαριστώ, κυρία Σπασία.
1: Λοιπόν, θα καλό. Το πούμε ξανά. Να είστε καλά
0: και χαίρετε. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
1: Γεια
0: σας. Γεια σας. Η κυρία Κωνσταντίνα πριν ζήτησε παρέμβαση η Οδύσσια. Τώρα το δω το μήνυμα. Τι κάνει, δεν έχω θέμα. Για 2 λεπτά. Κυρία Κωνσταντίνα, από την Πεύκη, ελάτε.
2: Σε με. Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Εγώ δεν λέω καλημέρα. Καλημέρα θα την πω όταν έχει ήλιο. Λοιπόν, σας χαίρομαι που σας ακούω.
0: Ναι.
2: Δεν σας παίρνω πολλές φορές. Τώρα απόψε.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Θαυμάσια ξεφεύγετε, θαυμάσια κηρύζεστε την εκπομπή σας. Και ήθελα κυρίως να σας πω, γι' αυτό ήθελα να πάρω κάποιες μέρες. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας που είστε με την κυρία Κατσαμπέκη, θαυμάζω τον τρόπο που συνεργάζεστε. Διαπιστώνω σεβασμό το ενός προς τον άλλον, πράγμα που δεν το βλέπω σε όλες τις εκπομπές.
0: Μα δεν γίνεται χωρίς.
2: Και θα μείνω εκεί.
0: Δεν είναι, να σας πω κάτι, δεν είναι, πρώτα απ' όλα ο σεβασμός είναι κάτι που κερδίζεται, αλλά υπάρχει και μια αμοιβαία εκτίμηση, έτσι.
2: Ναι.
0: Και
2: ναι,
0: να σας πω και κάτι, όταν δύο άνθρωποι δουλεύουν μαζί, ναι, σε ένα αντικείμενο μαζί, ο ένας πρέπει να φυλάει τα νότα του άλλου.
2: Βέβαια. Όχι να βάλει εναντίον.
0: Όχι, εννοείται. Τι
2: ναι, εντάξει, καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα εγώ το έκανα γιατί πιο πολύ ήμουν ενοχλημένη από κάποιες. Δεν ακούω ρε τις εκπομπές του σταθμού σας, για να είμαστε ειλικρινείς. Επιλεκτικά. Και εντάξει, δεν σας το λέω για κολακή. Εσείς είστε στο πρώτο. Εσείς, ο
0: καλά, αφήστε με εμένα γιατί δεν τα πάω καλά εγώ με αυτά και το ξέρετε.
2: Είσαστε, ναι, εντάξει, αντιλαμβάνομαι. Ναι, καλά κάνετε όμως. Ναι. Ωραία εκπομπή είναι και στην κυρία Κολοκοτρώνη και εκεί υπάρχει ευγένεια.
0: Ναι.
2: Δεν είναι όμως δύο άνθρωποι, είναι μόνος του.
0: Ο Γιώργος είναι μόνος του.
2: Για τις εκπομπές που είναι δύο άνθρωποι, έχω να οδηγήθηκα να εκθιάζω, ας πούμε, τη δική σας εκπομπή, επειδή ένιωσα πολύ αντίθετα συναισθήματα για κάποιες άλλες ή για κάποιες.
0: Εντάξει, δεν ξέρω που αναφέρεστε, αυτό το ξέρετε εσείς. Δεν θα ήθελα να μάθω κιόλας.
2: Όχι, δεν έχω να το πω. Δεν έχω σκοπό. Ναι. Απλώς θέλω να πω ότι εκείνο με οδήγησε να εκθιάσω τη δική σας εκπομπή.
0: Ναι.
2: Χαίρομαι που σας ακούω όμως, γιατί έχετε έτσι ωραίο και φιλικό και ανθρώπινο λόγο. Καθημερινό. Πώς να το πω. Πολλά τα θέματα που έχω και εγώ άποψη και θα μπορούσα κάτι να πω, αλλά...
0: Ναι.
2: Λένε τόσα πολλά, τόσοι άλλοι άνθρωποι, κέρια. Και δεν το θεωρώ και απαραίτητο να πω κάτι άλλο. Βρήκα αυτό που με... Πώς το λένε...
0: Σας κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον.
2: Ναι, ακριβώς. Και ήθελα να σας το πω. Και συγχαρητήρια και στην κυρία
0: Καραμπέκη,
2: η οποία και αυτή σέβεται και δεν... Ξέρετε, μωρέ, εμείς οι γυναίκες έχουμε που να πάρει ευχή.
0: Κάτι νυχτοπυρπατήματα μου κάνει τώρα.
2: Ναι,
0: μία με τον Μπαγάνη, μία με τον Μιχαλέλη, αύριο μεθαύριο. Αλλά τι να κάνω, τι να κάνω.
2: Καλά, λοιπόν, εντάξει. Χαίρομαι που γελάτε. Σας πω, χαίρομαι που γελάτε. Έχουμε εμείς οι γυναίκες να θέλουμε να βγούμε παραπάνω από τον άλλον και ειδικά αν είναι άντρας. Αυτό μάλλον. Εμένα τουλάχιστον, εμένα δεν μου αρέσει. Μάλλον μειώνει αυτόν που πάει να βγει παραπάνω.
0: Να σας πω, δεν ξέρω.
2: Εκεί βλέπω το σεβασμό από μέρους της κυρίας Καραμπέκη και από εσάς,
0: Καραμπέκη.
2: Τι με έπιασε τώρα.
0: Λόξιγα θα έχει εδώ μεταξύ.
2: Όχι, να είναι καλά η γυναίκα.
0: Λοιπόν,
2: να είναι καλά. Εγώ σέβομαι και εσάς και εκείνη και η εκπομπή σας μου αρέσει. Και... Χαίρομαι, σας είπε σήμερα η ποιο λόγο σας πήρα.
0: Να είστε καλά, κυρία Κωνσταντίνα.
2: Και εσείς το
0: καλό βράδυ, εσείς, καλό ξημέρωμα. Γεια σας.
2: Επίσης.
0: Ο κύριος Νικόλας από τον Πειραιά. Ελάτε, κύριε Νικόλα.
4: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κύριε Νικόλα.
4: Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Να είστε καλά.
4: Καταρχήν, εγώ είμαι φαρμακοτρίφης, έτσι μας λέγανε παλιά τους φαρμακοποιούς.
0: Α, φαρμακοποιούς, ωραία.
4: Γιατί μας λέγανε φαρμακοτρίφες.
0: Γιατί φτιάχνατε
4: φαρμακά. Γιατί το 80-90% των φαρμάκων ήταν από το εργαστήριο και μέσα. Φτιάχναμε καταπότια, πιλούλ, βαζινάλ υπόθετα για τις γυναίκες που δεν θέλουν να μείνουν αγίως, σιρόπια για το βήχα, σιρόπια βιταμίνες και ένα σωρό άλλα πράγματα. Μ' είχε μάθει ο πατέρας.
0: Τώρα μιλάτε για ποια εποχή.
4: Για ποια εποχή. Ναι. Για το όταν ξεκίνησα δίπλα στον πατέρα μου.
0: Ας πούμε από το 70.
4: Ναι, από το 70.
0: Ναι, όχι.
4: Από το 78 και μετά.
0: Το ρωτάω γιατί από κάποια στιγμή και μετά η παρασκευή φαρμάκων σταμάτησε και γινόντουσαν μόνο.
4: Ακόμα, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Υπάρχουν καθηγητές, φοιτητές και επιμελητές Α και Β που οι συνταγές τους. Τις περισσότερες είναι φτιαχτές.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όμως φάρμακα. Είναι περισσότερο αληφές και τέτοια. Αυτό θέλω να πω.
4: Ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε. Το κόκκινο, το μεργούρο χρώμα.
0: Ναι.
4: Το φτιάχναμε μόνοι μας. Το ιδίτ μεταλλοϊντίκ, το ιόδιο.
0: Αυτό λέω ότι τώρα, ας πούμε, δεν φτιάχνει κανείς σιρόπι για το βήχα.
4: Όταν βγήκε η πενικυλίνη στη μούχλα, θυμάμαι τον πατέρα μου. Από τις περιγραφές του, δεν το λένε, πώς το λένε.
0: Ναι.
4: Τότε οι σύρικες δεν ήταν πλαστικές, ήταν γυάλινες.
0: Γυάλινες, ναι.
4: Έπρεπε όμως να πέφτουν κάθε 3-4 ώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν με ένα βραστήρα στα χέρια να
0: αποστήρωση.
4: Γυρίζει τη νύχτα μισό λεπτό στα καμίνια.
0: Ναι.
4: Είναι αυτό που λέγεται το τραγούδι κάτω στον Πειραιά στα καμίνια. Φτώχεια, καλή καρδιά τους δώστο, παιδό, όχι γκρίνια.
0: Ναι.
4: Όποιος θέλει γκρίνια, μακριά μπορώ.
0: Ναι.
4: Λοιπόν. Και είχε κάψει τα χέρια του. Και ξέρετε γιατί. Γιατί η πενικυλίνη ήταν στη μούχλα και έπρεπε οπωσδήποτε να γίνουν δοκιμαστικές καταστάσεις.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, την πενικυλίνη όταν που το πρόλαβα τον πατέρα μου και έβλεπα, έπρεπε να κάνει μία έγχυση μικρή πενικυλίνης και μετά από μισή ώρα να κάνει και την υπόλοιπη.
0: Ναι.
4: Διότι καραδοκούσε η φαρμακευτική αλλεργία.
0: Για να δίνει την αντίδραση, μάλιστα.
4: Ακριβώς. Mm. Λοιπόν, και θυμάμαι και ένα νεαρό παιδί, το οποίο είναι παραπέρα και δεν θέλω να πω το όνομά του, τον έφερε με χίλια ζόρια η μητέρα του και η γιαγιά του.
0: Ναι.
4: Το βάζουμε λοιπόν τον Μιχάλη, τον βάζει λοιπόν τον Μιχάλη, του κάνει λοιπόν μία. Με χίλια ζόρια για να κάνει τη μία ένεση. Αυτό νόμιζε ότι με μία θα δεν είναι.
0: Mm.
4: Του λέει, ετοιμάσου να κάνουμε και λέει και το υπόλοιπο. Και φεύγει ο Μιχάλης έξω, όπως το λένε, μπρος η μάνα του, πίσω η υγεία του, πίσω εγώ να τον πιάσω, να τον πιάσουμε, να τον ξαναφέρουμε πίσω. Και να φωνάζει. Ο Λυράκος κάνει δύο-δύο τις ενέσεις. Ο Λυράκος κάνει δύο-δύο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι όταν ξεκίνησα, μου λέει ο πατέρας μου, θα πάμε να δούμε τα μεγάλα φαρμακεία. Καταρχήν πήγαμε στο Δανβέργη, που ήταν στην οδό Πανεπιστημίου. Δεύτερο φαρμακείο που πήγαμε ήταν ο Βαγενάς, που είναι ο Λαμπρόπουλος, να σας δώσω να καταλάβετε.
0: Άνα.
4: Ακριβώς πλάγια, που είναι ένα κατάστημα που πουλάει και παιχνίδια και όλο είναι τρεζάκια.
0: Ναι.
4: Ήταν εκεί ο Βαγενάς. Τρίτο κατάστημα που πήγαμε ήταν ο Μπακάκος, ο οποίος ήταν και πατριώτης.
0: Ναι.
4: Όπως λέγανε στην Ομόνια, πού θα συναντηθούμε.
0: Και εσείς είχατε το φαρμακείο του Λυράκου.
4: Είπατε.
0: Του Λυράκου ήταν το δικό σας το φαρμακείο.
4: Του Λυράκου στα Καμίνια.
0: Στα Καμίνια.
4: Στα Καμίνια, ναι.
0: Το όνομα είναι γνωστό, γι' αυτό το λέω.
4: Συγγνώμη, έχει ιδρυθεί το 1890 να. Από κάποιον μακρινό του ξάδελφου του πατέρα μου, τον κύριο Μπελδέκο.
0: Να.
4: Το πήρε ένας άλλος ξάδελφός του το 1900 και τελικά μετά την απελευθέρωση το πήρε ο πατέρας μου.
0: Μάλιστα.
4: Τότε τα χρήματα δεν ήταν σε χάρτινα. Ήταν λίρες.
0: Mm.
4: Διότι οι συναλλαγές γινόντουσαν μόνο με λίρες, δεν υπήρχαν χάρτινα. Και οι άδειες αγοραζόντουσαν τον καιρό εκείνο, το κάθε φαρμακείο που θα έρνει, θα ανοίγει, ήταν τόσα λίγα. Να σκεφτείτε που ήταν Ελλάδα και Κύπρος μαζί, και ήταν και η Ελλάδα και η Κύπρος, όταν μπήκα εγώ στο φαρμακείο, ξέρετε πόσα φαρμακεία ήταν? 650. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
0: Και τώρα πόσα είναι?
4: Τώρα έχουν περάσει τα 13.000.
0: Μάλιστα.
4: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
4: Με ένα χαρτόσημο και αν έχει το χαρτί του φαρμακοποιού, τελείωσε. Πώς το λένε. Και τις αποστάσεις και αυτά και τέλος πάντων. Αυτά είναι μικρό πράγμα.
0: Ναι.
4: Και τέταρτο φαρμακείο που πήγαμε της Μαρινόπουλου. Εκεί όταν είδα την κίνηση στα χαυτία, νόμιζα ότι γίνεται. Τι να σας πω. Σαν να βλέπεις, ας πούμε, κόσμο που μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Τόση ναι. Κίνηση είχε ο Μαρινόπουλος.
0: Το φαρμακείο, λοιπόν,
4: φαρμακείο, μη συζητάτε τώρα. Μη συζητάτε, δηλαδή, να σπρώχνουν οι άνθρωποι μέσα για να μπουν, για να εξυπηρετηθούν. Και όχι δεν έχει ένα και δύο υπαλλήλους. Ήταν πάνω από 25 υπαλλήλοι. Φανταστείτε λοιπόν τι γινόταν τον καιρό εκείνο. Και τι κέρδος είχαν τότε και τι κέρδος έχουν σήμερα τα φαρμακεία.
0: Ναι.
4: Τώρα το κέρδος των φαρμάκων τα έχουν πάρει οι εταιρείες.
0: Τώρα βέβαια ξέρετε τα φαρμακεία είναι και πολυκαταστήματα πλέον.
4: Δεν είναι πολυκαταστήματα. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ή θα έχεις φαρμακείο ή θα έχεις αλεπιτζίδικο.
0: Ναι, είναι όμως και πολυκαταστήματα. Δηλαδή έχει μέσα και αισθητικό.
4: Το αμυγός, πώς το λένε, φάρμακο.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά η πλειονότητα των φαρμακείων.
4: Ναι, συμφωνώ. Αφού πουλάνε. Συγγνώμη, και σόρουχα πουλάνε και παντόφλες πουλάνε και πώς θα λένε, παπούτσια πουλάνε και δεν είναι σόρο πράγμα.
0: Δηλαδή στο φαρμακείο, γιατί να πάω να πάρω παγούρι από το φαρμακείο.
4: Και όπως είπα και του γιού μου, του λέω, κοίταξε να δεις που του έδωσα το φαρμακείο του μικρού. Του Δημήτρη. Του λέω, κοίταξε να δεις παιδί μου. Κάνε ό,τι νομίζεις. Ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Εμένα, αν θέλεις κάτι να σε βοηθήσω, θα σε βοηθήσω.
0: Πάντως με το φαρμακοποιό, κύριε Νικόλα.
4: Λέγατε για τα παιδιά.
0: Ναι, πάντως με το φαρμακοποιό θέλω να σας πω ότι είναι ένα από τα επαγγέλματα που αναπτύσσει μια σχέση ιδιαίτερη.
4: Βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί όταν έρχονται τα γεροντάκια και οι γριούλες. Και κλαίνε γιατί δεν έχουν αυτό το 250.
0: Όχι μόνο γι' αυτό.
4: Το κόψε μισό λεπτό. Και τους έδωσε προθανάτια σύνταξη να τους κόψει τα 250 ευρώ που παίρνανε τα φάρμακά τους. Είχαν και ένα περισσευούμενο, όπως το λένε, χρημάτων και παίρνανε και μία-δυο σοκολάτες στα εγγόνια τους. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως με τις συμμετοχές. Ξέρετε πώς είναι οι συμμετοχές. Αν πάρεις το πρωτότυπο και όχι το αντίγραφο, πληρώνεις κανονικά όσο είναι το 25% σύν τη διαφορά που θα σου βάλει.
0: Εννοείται το γενώσιμο.
4: Καταλάβατε.
0: Το πρωτότυπο και το γενώσιμο.
4: Ακριβώς. Mm. Τώρα λοιπόν έχει γίνει τούμπα κολοτούμπα. Και έχει γίνει ακόμα και το γενώσιμο η ίδια κατάσταση.
0: Ναι.
4: Και εγώ έρχομαι... καλά, είμαστε στην οικογένεια, είμαστε 27 γιατροί φαρμακοποιοί, έχουμε τρεις κλινικές που κανένα δεν πάει, είναι νευροψυχιατρικές κλινικές. Λυράκου στα Μελίσια, Λυράκου στα Νοπατήσια, Λυράκου στην Κυψιά.
0: Συγγενείς, ε.
4: Βεβαίως, αυτά είναι ανήψια μου που τα έχω λες. Και εξαδέλφια και ανήψια μου. Ο Αντώνης που πέθανε, ο ξαδελφός μου, ο Λυράκος, είχε σπουδάσει στη Γερμανία. Και του είπε τότε που ήταν απάνω, γιατί είχαμε πολύ καλές σχέσεις με την οικογένεια αυτή.
0: Ναι.
4: Του λέει ο Πρίτανης, του λέει Αντώνη, κάθε του λέει, αλλά 2 χρόνια σε παρακαλώ, εγώ θα σε κάνω Πρίτανη εδώ. Και ξέρετε, ήταν ειδικός εγκεφαλαιολόγος. Ναι. Άνθρωπος δηλαδή, τι να σας πω. Ήταν το α και το ωμέγα, όπως το λένε. Οι περισσότεροι γιατροί εδώ του λέγανε, τι είναι αυτό Αντώνη, γιατί είναι έτσι αυτή η εικόνα, γιατί είναι αυτή η εικόνα έτσι. Και τους έλεγε τις απορίες. Και λέει και ο ξαδελφός μου, κοιτάξτε να δείτε πριν, δεν μπορώ να κάτσω, λέει, γιατί ο πατέρας μου έχει μεγαλώσει και πρέπει να πάω να λάβω την κλινική.
0: Ναι.
4: Αυτή που είναι η κλινική στα Μελίσια είναι ακριβώς δίπλα στο νοσοκομείο Εργατών Θαλάσσης.
0: Ναι, ξέρω που είναι, βέβαια.
4: Λοιπόν, και έχω την αδελφή μου, τη Μαρία τη Λυράκου, που είναι στην Αμφιθέα, στην οδό Σιμοπούλου, μαζί με τον γαμπρό, με το γαμπρό μου, δηλαδή, με τον Μιχάλη, τον Δημήτρη. Τώρα τελευταία βγήκε και ο γιος του, ένας φαρμακοποιός.
0: Καλά, μην μου πείτε όλο το κενό.
4: Ναι, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Όταν έδωσε εξετάσεις η αδελφή μου η Μαρία Λυράκου, την απορρίψανε. Και πάει η μεγάλη αδελφή μου, η Καλλιόπη, η οποία είναι δικηγόρος, έχει τελειώσει την ανώτατη βιομηχανική τη δικηγορία.
0: Ναι.
4: Και τη λένε οι υπάλληλοι που έκανε την αναθεώρηση και η απάντησή τους πίσω. Τη σφάξαν την κοπέλα αυτή. Όταν λέμε τη σφάξαν, τη σφάξανε. Όταν πήγε λοιπόν ο ανιψιός μου, ο Χρήστος, για να μπει μέσα, του λένε οι γονείς του, έλα εδώ, μάθε βουλγάρικα, πήγαινε στη Βουλγαρία και έλα κατευθείαν φαρμακοποιός. Πράγματι, έμαθε βουλγάρικα, σε 4 χρόνια ήρθε εδώ, τσαπ, και όχι μόνο αυτός, έρχονται ένα σωρό αληξιωτιστές. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Είμαστε, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θέλω να σας πω για το θέμα των παιδιών. Έχω 6 παιδιά και 6 εγγόνια.
0: Να σας ζήσουμε.
4: Να είστε καλά και να σας ζήσει και στο δικό σας. Τα δικά μου τα παιδιά είναι 3. Και μου λένε, μα κύριε Λυράκο, μου λέει, αφού έχετε 3. Ναι, λέω.
0: Οι γυναίκες τους, οι άντρες τους.
4: Μισό λεπτό. Οι σύντροφοι των παιδιών μου, εφόσον περνάνε καλά,
0: παιδιά δικά μου,
4: είναι για μένα παιδιά μου. Πιστεύουν ή δεν πιστεύουν. Ναι, εγώ τα θεωρώ παιδιά μου γιατί περνάνε καλά. Μου φέρνανε ένα σωρό προξενιά. Τους έλεγα, stop, όπως τρώνει καθένας κοιμάται.
0: Ναι.
4: Δεν είχε δεύτερη κουβέντα για μένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Είμαι χωρισμένος. Και κάποια στιγμή έρχεται, να σας πω και ένα ευτράπελο, μου λέει μια κυρία, πελάτησά μου. Μου λέει, κύριε Νίκο, να σας πω, κάτσε, λέω, να τελειώσω τη δουλειά, σε παρακαλώ, κάτσε. Λέω, τι θέλετε, για πέστε μου. Λέει, να παντρευτείτε. Λέω, γιατί να παντρευτώ. Για να έχετε καθαρό πουκάμισο. Και δεν παίρνω κάθε μέρα ένα καινούριο πουκάμισο. Δηλαδή, έρχεται η κατάσταση και ενώ πας, ας πούμε, έναν άνθρωπο να τον πιάσεις από το τίποτα για να τον κάνεις το κάτι να είναι δίπλα σου, και αυτό σε πουλάει. Αυτό δεν κατάλαβα τίποτα. Είχα 2 δουλειές. Είχα παραφαρμακευτικά.
0: Καλά, εγώ δεν θεωρώ ότι παίρνει κανείς.
4: Την έκλεισα τη μία και έκλεισα το φαρμακείο, ναι, για να μπορέσει να.
0: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει άνθρωπος που να είναι στο τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
4: Όχι, για μένα ήταν τίποτα. Δηλαδή δεν θέλω να σας πω τι ακριβώς ήταν.
0: Δεν έχει σημασία.
4: Η οικογένεια ήταν για μένα ένα τίποτα. Δυστυχώς έπεσα στο λάγο με τα φίδια.
0: Εντάξει.
4: Δεν καταλαβαίνω όμως.
0: Κάθε άνθρωπος
4: λοιπόν,
0: έχει το.
4: Ακούστε να δείτε. Οι μανιάτες, ο παππούς μου ο Νικόλας και η γιαγιά μου η Καλλιόπη, αυτοί οι δύο, ο παππούς μου ο Νικόλας έχει ανημόμυλους. Αν πάτε από το Γερολιμένα προς Βάθια και άλικα και προς τα κάτω, δηλαδή πάτε στους πύργους της Βάρκης.
0: Ναι, γιατί το συζητάμε
4: είναι,
0: αυτό.
4: Μπράβο, δεξιά σας, στα γυάλια που λέμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, είναι 2 μίλια. Ο ένας είναι δικός μου.
0: Μάλιστα.
4: Και επειδή υπάρχουν, πώς το λένε, με τους συγγενείς και κάνουν και δείχνουν και θα πάμε και θα κάνουμε και θα δείχνουν, λέω μια νύση που έχει πολλά λεφτά και είναι... Πόσο κάνει το μερίδιό μου, τόσο φέρτε εδώ πέρα, δεν θέλω να πηγαίνω να κατεβαίνω στα δικαστήρια εγώ στο γήθιο. Και λοιπόν, αυτοί οι δύο κάνανε 14 παιδιά. Θα μου πείτε, για στάσου ρε φίλε. Πώς γίνεται ένα ζευγάρι να κάνει 14 παιδιά?
0: Γιατί δεν γίνεται?
4: Η γιαγιά μου η Καλλιόπη ήταν μέα.
0: Ναι, μην μου τα λέτε όμως αυτά, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο.
4: Ναι, τελειώνω. Ναι. Δεν θα πω πώς το λένε. Γιατί αυτό σας λέω τη μία πλευρά της κατάστασης. Δεν μιλάω για την άλλη κατάσταση της Σαντορινιάς μαζί με το Συριανό.
0: Τι είναι αυτό?
4: Που ήταν εφοπλιστής και δεν μας αφήσανε συγγενείς ούτε βάρκα. Άλλη ώρα θα σας τα πω.
0: Καλά, ο καθένας.
4: Λοιπόν, η γιαγιά μου η Καλλιόπη ήταν με μέα. Τον καιρό εκείνο η μέα ήταν σαν να είναι γυναικολόγος.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, στη Σπάρτη, σε ένα γυναικολόγο.
0: Ναι.
4: Του λέει κάποια στιγμή, φεύγω, του λέει. Καλλιόπη, με σκοτώνεις. Πρέπει να κάνω οικογένεια. Είχε γνωρίσει τον παππού τον Νικόλα.
0: Ναι.
4: Την πήρε, της έδειξε το βορρά, τον νότο, την ανατολή, τη δύση. Και κάνανε... παντρευτήκανε με δύο λόγια. Ξεκινήσανε. Ο πρώτος ο Γιάννης ο Λυράκος ήταν ένας από τους...
0: Μην μου λέτε τα ονόματα σας, παρακαλώ, κύριε Νίκο. Ελάτε τώρα.
4: Λοιπόν,
0: κάνανε 14 παιδιά, λοιπόν.
4: Να σταματήσω, όπως το λένε, και να τα ξαναλέμε άλλη ώρα.
0: Ναι.
4: Τα 4 παιδιά τα τελευταία,
0: ναι,
4: για να πάει η αυτοκίνητο από το Γήθιο Γερολιμένα, δεν υπήρχε δρόμος, έπρεπε να μπει μέσα από χωράφια, να κόψει η λάστιχα, να σπάσει ακρόμπαρα και το ένα και το άλλο. Χτυπάνε οι καμπάνες. Η καλή, γιατί έτσι τη λέγανε, καλή κυρία, και όταν μεγάλο στην Ιγάλη λέγανε κυρία καλή, δεν έπαιρνετε μια τσακιστή πεντάρα από τους ανθρώπους, από τις γυναίκες. Και όταν μεγάλωσε τη λέγανε η κυρία καλή. Τη βάζουν λοιπόν σε μια βάρκα και η βάρκα, ξέρετε, πάει πάνω κάτω, 16 κουπιά από τη μία, 16 από την άλλη. Μπήκανε μέσα άνθρωποι που δεν ξέρανε τι πάνε να πει. Και τους έλεγε ο παππούς ο Νικόλας, τραβάτε πως το λένε κουπί, αλλά για να πάει η βάρκα με μηχανή σήμερα από Γερολιμένα να φτάσει στην Καλαμάτα που είναι το νοσοκομείο, θέλει τουλάχιστον 5-6 ώρες. Mm. Φανταστείτε πόσο θα έκανε τότε.
0: Mm.
4: Ανέβαινε, κατέβαινε, δεν σταματήσε, γεννάω. Θα σας δω τι να κάνετε και θα ξεκινήσετε. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν ξέρανε και πήραν 4 παιδιά κομμάτια. Δηλαδή κεφάλια.
0: Α, μην μου περιγράφετε τέτοια πράγματα τώρα, για όνομα
4: της... Και να φωνάζει ο παππούς ο Νικόλα. Δεν με ενδιαφέρουν τα παιδιά.
0: Εντάξει, κύριε Νικόλα, ελάτε, καλό βράδυ. Δεν γίνεται τώρα αυτή η περιγραφή. Εντάξει,
4: είμαστε. Σας εύχομαι να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας, καλό βράδυ.
4: Σας εύχομαι να εκατοστήσει χρόνια ο Ιώσας.
0: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Γεια σας. Δεν με πέρανε, ήμαρτον. Σας ήρθε 2:10 να κάνουμε την ανατομία ενός εγκλήματος τώρα. Λοιπόν, ζήτησε η κυρία Οδύσσια παρέμβαση για 2 λεπτά, κυρία Οδύσσια, έλατε.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
5: Η κυρία Αθηνά ήτανε...
0: Με ρωτάτε, δεν ξέρω.
5: Ναι, νομίζω η κυρία Αθηνά απόψε έκανε την κριτική της για μένα και ζήτησα παρέμβαση.
0: Ναι.
5: Δεν το έχω κάνει ποτέ, έτσι το έχετε διαπιστώσει.
0: Έχετε 2 λεπτά όμως, οπότε μη σπαταλάτε.
5: Έχω 2 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, είπε η μία και η άλλη. Όλοι με όμικρον γιώτα είμαστε οι άλλοι για τους άλλους. Άραγε και η ίδια η κυρία αυτή είναι μία άλλη για μένα. Το άλλο είναι ότι είπε ότι εγώ κρίνω εσάς άσχημα και λέω ότι θέλω. Και κάποια άλλη τώρα τελευταία είπε ότι πάνε οι γυναίκες να υπερβούν τους άντρες. Αυτά είναι σαχλαμάρες.
0: Αυτό δεν αφορά εσάς.
5: Ναι. Θέλω να πω, επειδή μίλησε για μένα, είπατε κάτι πάρα πολύ καλό απόψε, αυτό ακριβώς συνοπτικά είναι το ρεζουμέ για το οποίο εγώ σας μιλούσα εχθές το βράδυ.
0: Δεν νομίζω ότι είπα
5: δηλαδή,
0: κάτι που να αφορά αυτά που
5: είπατε, απαντήσατε στην κυρία Γιώτα που κάτι έγραψε και αυτή μάλλον Και λέτε, όταν ένα άτομο.
0: Μάλλον.
5: Όταν ένα άτομο μας αγαπάει ή ενδιαφέρεται, κάπως έτσι το είπατε, δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια. Αν ένα άτομο ενδιαφέρεται πολύ για μας και μας αγαπάει, μας κάνει αυστηρή κριτική.
0: Δεν είπα αυτό.
5: Το βλέπουμε. Ορίστε.
0: Δεν είπα αυτό.
5: Είπατε, ένα άτομο μας κάνει αυστηρή κριτική όταν δεν θέλει να πέσουμε.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
5: Ναι, κάτι έτσι κατάλαβα εγώ.
0: Δεν είπα αυτό, όμως είπα κάτι άλλο.
5: Είπατε κάτι άλλο. Mm. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ.
0: Είπα ότι εγώ προσωπικά, όταν ενδιαφέρομαι για ένα κόμμα.
5: Όχι για τα κόμματα.
0: Άντε πάλι.
5: Θα μου πείτε,
0: δεν ξέρω εγώ τι είπα.
5: Ναι, δεν παντρευόμαστε το κόμμα. Δεν ήταν αυτή η στιγμή.
0: Και είπα ότι κάνω πιο σκληρή κριτική σε αυτό το οποίο υποστηρίζω. Αυτό.
5: Ναι, υποστηρίζω. Mm. Και αυτοί μας κάνουν, για να μην πέσει ή στα μάτια μας ή στα μάτια ενός τρίτου, ενός τέταρτου κτλ.
0: Για να μην διαψευστώ εγώ που το υποστηρίζω.
5: Όχι, εντάξει, το παίρνω πίσω αυτό. Μπορεί να μην κατάλαβα εγώ ακριβώς και
0: όχι,
5: το έκανα.
0: Όχι, δεν καταλάβατε γιατί αυτό είπα.
5: Εντάξει, ναι, δεν κατάλαβα. Μπορεί να το έκανα εγώ συνειρμό εκείνη την ώρα, γιατί
0: μπορεί.
5: Αυτό ήθελα εγώ και είχα στο μυαλό μου.
0: Μπορεί.
5: Λοιπόν, επίσης, η κυρία αυτή. Που ξέρει πως είσαι εσύ και οι προηγούμενοι. Αυτά είναι επί προσωπικού. Νομίζω ότι εγώ που έγραφα κάθε βράδυ μηνύματα, που είχα μέσα φωτογραφίες, είχα διάφορα, ποτέ δεν επισήρθα έτσι δηλαδή αγενέστατα να μην μείνεις μόνος. Πού το ξέρουν ότι είσαι. Καταρχήν πώς μπορεί να είναι μόνος ένας άνθρωπος που έχει
0: παιδί. Δεν θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Κύριε Οδύσσια, δεν σας αφορά. Η προσωπική μου ζωή δεν αφορά κανέναν. Τέλος.
5: Αυτό λέω. Μα, ναι, αλλά δεν το λέτε αυτό εκεί που σας λέει η άλλη. Έχετε μητέρα, παιδί, συναδέλφους.
0: Ξέρετε εσείς
5: τι σας αγαπάνε. Ποιος είναι μόνος του.
0: Εντάξει, καλό βράδυ, κύριε Οδύσσια. Δεν γίνεται.
5: Θέλετε να μην ξαναβγώ στον αέρα
0: αυτό
5: να
0: είναι
5: το
0: δικό σας θέμα.
5: Κάνατε με τους άλλους και το είπατε.
0: Αυτό είναι δικό σας θέμα.
5: Όχι δικό μου. Εσείς αν το επιτρέπετε καταρχήν.
0: Τι να επιτρέψω εγώ.
5: Το να βγω στον αέρα.
0: Γιατί τώρα δεν είσαι στον αέρα, πού είστε?
5: Όχι, από εβδομάδα, όποτε.
0: Δεν ξέρω, τι θέλετε θα κάνετε.
5: Εσείς πάντως, γιατί αποφεύγετε την ευθεία απάντηση?
0: Το
5: κόψατε εκείνο, γιατί θεωρήσατε ότι ξέρετε.
0: Σας είπα ότι είστε κομμένοι.
5: Όχι, αυτό λέω.
0: Δεν είναι καλά τα ελληνικά μου.
5: Γιατί δεν πρόλαβα τώρα να πω κάτι.
0: Ναι, τα ελληνικά μου δεν είναι καλά.
5: Ναι, ναι, καλά είναι. Επομένως, εγώ από εβδομάδα. Θέλω να συμμετέχω πάλι για να μιλήσω αυτά που θέλω να πω, γιατί δεν μπόρεσα να τα πω ο κύριος μέχρι παραπέντε. Πρέπει να κλείσετε.
0: Μα όχι, δεν μπορείτε να τα πείτε, γιατί είναι παρέμβαση. 2 λεπτά και έχουμε κρατήσει 4. Βγήκατε χθες.
5: Ναι, βγήκα, ναι.
0: Μην μπερδεύεστε.
5: Από εβδομάδα.
0: Από εβδομάδα.
5: Βγαίνει ο καθένας μια φορά την εβδομάδα.
0: Είπαμε, εβδομάδα. Καλό βράδυ, okay, κύριε Οδύσσια. Γεια σας.
5: Καλή νύχτα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Τι έχουμε πάθει. Ω, Χριστέ μου. Γεια σας κυρία Σοφία, ραντεβού το βράδυ της Δευτέρας. Ναι κύριε Τάσο, έτσι όπως πηγαίναμε θα πηγαίναμε, θα φτάναμε στο προπατορικό αμάρτημα. Ξέρω τι να πω. Λοιπόν, ημίχρονο έχει 0-1 το Μαρόκο, 1-0 τέλος πάντων το Μαρόκο με τη Σκωτία. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρυθμίση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Αντώνης Μορτάκης. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Θα την ακούσετε και Σαββατοκύριακο μαζί με τον κύριο Μιχαλέλη, 12 με 2. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στα δελτία ειδήσεων νωρίτερα. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να το αξιοποιήσετε όπως νομίζετε και όσο καλύτερα γίνεται, και πρώτα θα στη Δευτέρα να είμαστε καλά μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο σε 9 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Εκεί τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: μακριά.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοχή. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού.
1: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
9: Όλη η ζωή μου.
2: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.